0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 27ο κεφάλαιο. Και θα κάνεις θυσιαστήριο από ξύλο σιτήμ, 5 πύχες το μάκρος και 5 πύχες το πλάτος. Τετράγωνο θα είναι το θυσιαστήριο και το ύψος του 3 πύχων. Και θα κάνεις τα κέρατά του στις 4 γωνίες του. Τα κέρατά του θα είναι από το ίδιο. Και θα το σκεπάσεις ολόγυρα με χαλκό. Και θα κάνεις τους σταχτοδόχους λέβητές του και τα φτιάρια του και τις λεκάνες του και τις κρεάκρες του και τα πυροδοχεία του. Χάλκινα θα κάνεις όλα τα σκεύη του. Και θα κάνεις γι' αυτό μια χάλκινη σχάρα δικτυωτής εργασίας και επάνω στο δίχτυ θα κάνεις 4 κρίκους χάλκινους στις 4 γωνίες του. Και θα τη βάλεις κάτω από την περιοχή του θυσιαστηρίου, από κάτω, ώστε το δίχτυ να είναι μέχρι το μέσο του θυσιαστηρίου. Και θα κάνεις μοχλούς για το θυσιαστήριο, μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χαλκό. Και οι μοχλοί θα μπουν μέσα στους κρίκους και θα είναι οι μοχλοί επάνω στις δύο πλευρές του θυσιαστηρίου για να το βαστάζουν. Κύλο με σανίδες θα το κάνεις, όπως σου δείχθηκε επάνω στο βουνό. Έτσι θα κάνουν. Και θα κάνεις την αυλή της σκηνής. Από το νότιο μέρος προς τη μεσημβρία θα υπάρχουν παραπετάσματα για την αυλή από κλωσμένη βίσο, το μάκρος 100 πύχες για τη μία πλευρά. Και οι 20 στήλοι της και τα 20 υποστηρίγματά τους θα είναι χάλκινα. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένιες. Και το ίδιο προς την βόρεια πλευρά θα είναι παραπετάσματα κατά μήκος με μάκρος 100 πυχών και οι 20 στήλοι τους και τα 20 χάλκινα υποστηρίγματά τους. Και τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένιες. Και για το πλάτος της αυλής προς τη δυτική πλευρά θα είναι παραπετάσματα 50 πυχών, 10 στήλοι για αυτά και 10 υποστηρίγματα για αυτά. Και το πλάτος της αυλής προς την ανατολική πλευρά που είναι προς την Ανατολή, θα είναι 50 πύχες. Και τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης θα είναι 15 πύχες. 3 στήλοι για αυτά και 3 υποστηρίγματα για αυτά. Και στο άλλο μέρος θα είναι παραπετάσματα 15 πύχων. 3 στήλοι για αυτά και 3 υποστηρίγματα για αυτά. Για την πύλη της αυλής όμως θα είναι ένα καταπέτασμα 20 πύχων από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βίσο, φτιαγμένο με κεντητή εργασία. 4 στήλοι γι' αυτό και 4 υποστηρίγματα γι' αυτό. Όλοι οι στήλοι ολόγυρα στην αυλή θα είναι ζωσμένοι με ασήμι, τα άγκιστρά τους ασημένια και τα υποστηρίγματά τους χάλκινα. Το μάκρος της αυλής θα είναι 100 πύχες και το πλάτος από τις δύο πλευρές 50 και το ύψος 5 πύχες από κλωσμένη βίσο και τα υποστηρίγματά τους χάλκινα. Όλα τα σκεύη της σκηνής για ολόκληρη την υπηρεσία της και όλοι οι πάσαλοι της και όλοι οι πάσαλοι της αυλής θα είναι χάλκινοι. Και εσύ θα προστάξεις τους γιους Ισραήλ να σου φέρουν καθαρό λάδι από κοπανισμένες ελιές για το φως, για να καίει πάντοτε το λιχνάρι. Στη σκηνή του μαρτυρίου, απ' έξω από το καταπέτασμα που είναι μπροστά στο μαρτύριο, ο Άρων και η γη του θα το φροντίζουν από την εσπέρα μέχρι το πρωί μπροστά στον Κύριο. Αυτό θα είναι παντοτινός νόμος στους γιους Ισραήλ στις γενναίες τους. Έξοδος κεφάλαιο 28. Και εσύ φέρε κοντά σου τον Ααρών, τον αδελφό σου και τους γιους του μαζί του, ανάμεσα από τους γιους Ισραήλ, για να ιερατεύουν σε μένα. Τον Ααρών, τον Ναδάβ και τον Εβιούδ, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ, τους γιους του Ααρών. Και θα κάνεις μια άγια στολή στον Ααρών, τον αδελφό σου, για δόξα και τιμή. Και εσύ μίλησε προς όλους τους σοφούς στην καρδιά, τους οποίους εγώ γέμισα από πνεύμα σοφίας, να κάνουν τη στολή του Ααρών για να τον καθιερώσεις, ώστε να ιερατεύει σε μένα. Και αυτή είναι η στολή που θα κάνουν. Ένα περιστήθιο και ένα εφόδ και ένα ποδήρι και ένα χιτόνα κεντητό, μια μήτρα και μια ζώνη. Και θα κάνουν στολές άγιες στον Ααρών, τον αδελφό σου και στους γιους του, για να ιερατεύουν σε μένα. Και αυτοί θα πάρουν το χρυσάφι και το βαθυγάλαζο ύφασμα και το πορφυρούν και το κόκκινο και τη βίσο και θα κάνουν το εφόδ από χρυσάφι και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν από κόκκινο και κλωσμένη βίσο καλλίτεχνης εργασίας. Θα έχει τις δύο επομίδες του συνδεδεμένες στις δύο άκρες του ώστε να συνδέονται και η κεντητή ζώνη του εφόδ που είναι πάνω του θα είναι από το ίδιο κατά την εργασία του. Από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και εκλωσμένη βύσο. Και θα πάρεις δύο ονιχίτες πέτρες και θα εγχαράξεις επάνω τους τα ονόματα των γιών Ισραήλ. Επάνω στη μία πέτρα 6 από τα ονόματα αυτά και τα υπόλοιπα 6 ονόματα επάνω στην άλλη πέτρα, σύμφωνα με τη σειρά της γέννησής τους. Με εργασία λιθογλύφου, σύμφωνα με τη χάραξη της φραγίδας, θα χαράξεις τις δύο πέτρες με τα ονόματα των γιών Ισραήλ. Θα τις εναρμόσεις σε χρυσούς οικίσκους. Και θα βάλεις τις δύο πέτρες επάνω στις επομίδες του εφόδ, πέτρες υπόμνησης στους γιους Ισραήλ. Και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματά τους μπροστά στον Κύριο, επάνω στους δύο ώμους του, για υπόμνηση. Και θα κάνεις χρυσούς οικίσκους. Και δύο αλυσίδες από καθαρό χρυσάφι από τις άκρες. Με εργασία πλεχτή θα τις κάνεις και θα συνδέσεις τις πλεχτές αλυσίδες με τους οικίσκους. Και θα κάνεις το περιστήθιο της κρίσης με καλή τέχνη εργασία. Σύμφωνα με την εργασία του εφόδ θα το κάνεις. Από χρυσάφι, βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βύσο κλωσμένη θα το κάνεις. Θα είναι τετράγωνο, διπλό, μιας σπιθαμής στο μάκρος του και μιας σπιθαμής στο πλάτος του. Και θα εναρμόσεις αυτό πέτρες, 4 σειρές από πέτρες. Σειρά από σάρδιο, τοπάζι και σμάραγδο θα είναι η πρώτη σειρά. Και η δεύτερη σειρά άνθρακας, σάπφυρος και αδάμαντας. Και η τρίτη σειρά λιγύριο, αχάτης και αμέθιστος. Και η τέταρτη σειρά βυρίλιο και όνυχας και ίασπης. Εναρμονισμένοι θα είναι στους χρυσούς οικίσκους τους. Και οι πέτρες θα είναι με τα ονόματα των γιών Ισραήλ, 12, σύμφωνα με τα ονόματά τους, με τη χάραξη της φραγίδας. Κάθε ένας με το όνομά του θα είναι, σύμφωνα με τις 12 φύλες. Και επάνω στο περιστήθιο θα κάνεις στις άκρες αλυσίδες εργασίας πλεχτής από καθαρό χρυσάφι. Και θα κάνεις επάνω στο περιστήθιο δύο κρίκους χρυσούς και θα περάσεις τους δύο κρίκους στις δύο άκρες του περιστήθιου. Και θα περάσεις τις δύο πλεχτές χρυσές αλυσίδες στους δύο κρίκους που είναι στις άκρες του περιστήθιου. Και τις άλλες δύο άκρες των δύο πλεκτών αλυσίδων θα τις συνδέσεις με τους δύο οικίσκους και θα τους βάλεις στις επομίδες του εφόδ μπροστά του. Και θα κάνεις δύο χρυσούς κρίκους και θα τους βάλεις επάνω στις δύο άκρες του περιστηθίου, στο χείλος του που είναι προς το μέρος του εφόδ από μέσα. Και θα κάνεις ακόμα δύο χρυσούς κρίκους και θα τους βάλεις στα δύο πλάγια του εφόδ, από κάτω, προς τον μπροστινό μέρος του, αντικρινά στην άλλη ένωσή του, από πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ. Και θα δένουν το περιστήθιο με τους κρίκους του στους κρίκους του εφόδ με μία ταινία από βαθυγάλαζο ύφασμα, για να είναι πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ και για να μην είναι το περιστήθιο χωρισμένο από το εφόδ. Και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματα των γιών Ισραήλ στο περιστήθιο της κρίσης επάνω στην καρδιά του, όταν μπαίνει στο Άγιο, για υπόμνηση μπροστά στον Κύριο, παντοτινά. Και θα βάλεις στο περιστήθιο της κρίσης το Ουρίμ και το Θουμίμ και θα είναι επάνω στην καρδιά του Ααρών, όταν μπαίνει μπροστά στον Κύριο. Και ο Ααρών θα βαστάζει την κρίση των γιών Ισραήλ επάνω στην καρδιά του μπροστά στον Κύριο, παντοτινά. Και θα κάνεις τον ποδήρι του εφόδ ολόκληρο από βαθυγάλαζο ύφασμα. Και θα είναι στην κορυφή του ένα άνοιγμα προς το μέσον του, θα έχει μια υφαντή ταινία, ολόγυρη στο άνοιγμα του, καθώς είναι το άνοιγμα του θώρακα για να μην σχίζεται. Και θα κάνεις επάνω στα κράσπεδά του ρόδια από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο, επάνω στα κράσπεδά του ολόγυρα. Και χρυσά κουδούνια ανάμεσά τους, ολόγυρα. Ένα χρυσό κουδούνι και ένα ρόδι. Ένα χρυσό κουδούνι και ένα ρόδι, επάνω στα κράσπεδα του ποδήρι, ολόγυρα. Και θα είναι πάνω στον Ααρών για να λειτουργεί. Και ο ήχος του θα είναι ακουστός όταν μπαίνει στο Άγιο μπροστά στον Κύριο και όταν βγαίνει, για να μην πεθάνει. Και θα κάνεις μια πλάκα από καθαρό χρυσάφι και θα χαράξεις επάνω της σαν χάραξη σφραγίδας αγιασμός στον Κύριο. Και θα τη βάλεις επάνω στη βαθυγάλαζη ταινία για να είναι επάνω στη μήτρα. Θα είναι στον μπροστινό μέρος της μήτρας. Και θα είναι επάνω στο μέτωπο του Ααρών για να σηκώνει ο Ααρών την ανομία των Άγιων Πραγμάτων που οι γιοι του Ισραήλ θα αγιάζουν σε όλες τους τις Άγιες προσφορές. Και θα είναι παντοτινά επάνω στο μέτωπό του για να είναι δεκτές μπροστά στον Κύριο. Και θα εφάνεις τον χιτώνα από βύσο και θα κάνεις μια μήτρα από βύσο και θα κάνεις μια ζώνη εργασίας ενός κεντητή. Και για τους γιους του Ααρών θα κάνεις χιτώνες και θα κάνεις για αυτούς ζώνες και μητρίδια θα κάνεις για αυτούς για δόξα και τιμή. και θα ντύσεις με αυτά τον Ααρών, τον αδελφό σου και τους γιους του μαζί του. Και θα τους χρήσεις και θα τους καθιερώσεις και θα τους αγιάσεις για να ιερατεύουν σε μένα. Και θα τους κάνεις λινές περισκελίδες για να σκεπάζουν την γύμνωση της σάρκας τους. Θα φτάνουν από την οσφή μέχρι τους μυρούς. Και θα είναι πάνω στον Ααρών και πάνω στους γιους του όταν μπαίνουν στη σκηνή του μαρτυρίου ή όταν πλησιάζουν το θυσιαστήριο για να λειτουργήσουν μέσα στο Άγιο, για να μην φέρουν επάνω τους ανομία και πεθάνουν. Αυτό θα είναι παντοτινός νόμος σε αυτόν και στο σπέρμα του, ύστερα από αυτόν. Ψαλμός 78. Μασχίλ του Ασάφ. Άκουσε, λαέ μου, το νόμο μου. Στρέψτε τα αυτιά σας στα λόγια του στόματός μου. Θα ανοίξω το στόμα μου με παραβολή. Θα προφέρω αξιομνημόνευτα πράγματα που ήσαν εξ αρχής. Όσα ακούσαμε και γνωρίσαμε και μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας. Δεν θα τα κρύψουμε από τα παιδιά τους στην επερχόμενη γενναία, καθώς θα διηγούμαστε τους επένους του Κυρίου και τη δύναμή του και τα θαυμάσια του που έκανε. Και έστησε μαρτυρία στον Ιακώβ και έβαλε στον Ισραήλ νόμο, τα οποία πρόσταξε στους πατέρες μας να τα κάνουν γνωστά στα παιδιά τους, για να τα γνωρίζει η επερχόμενη γενναία, η γη που πρόκειται να γεννηθούν. Και αυτοί, όταν εγερθούν, να τα διηγούνται στα παιδιά τους. Για να βάλουν την ελπίδα τους στο Θεό και να μην ξεχνούν τα έργα του Θεού, αλλά να τηρούν τις εντολές του. Και να μην γίνουν σαν τους πατέρες τους, γενναία διεστραμμένη και απειθής, γενναία που δεν φύλαξε ευθεία την καρδιά της και δεν στάθηκε πιστό το πνεύμα της μαζί με το Θεό. Σαν τους γιους Εφραήμ, που, οπλισμένοι βαστάζοντας τόξα, στράφηκαν πίσω την ημέρα της μάχης. Δεν φύλαξαν τη Διαθήκη του Θεού και στον νόμο του δεν θέλησαν να περπατούν. Και ξέχασαν τα έργα του και τα θαυμάσια του που τους έδειξε. Μπροστά στους πατέρες τους έκανε θαυμάσια. Στη γη της Αιγύπτου, στην πεδιάδα της Τάνης. Έσχισε τη θάλασσα στα δύο και τους πέρασε από μέσα. Και έστησε τα νερά σαν σωρό. Και τους οδήγησε την ημέρα με νεφέλη και όλη τη νύχτα με φως φωτιάς. Έσχισε πέτρες μέσα στην έρημο και τους πότισε σαν από μεγάλες αβύσσους. Και έβγαλε ριάκια από την πέτρα και κατέβασε νερά σαν ποτάμια. Αλλά αυτοί εξακολουθούσαν ακόμα να αμαρτάνουν σε αυτόν, παροξύνοντας τον ύψιστο σε ένα άνυδρο τόπο. Και στην καρδιά τους πείραξαν το Θεό, ζητώντας φαγητό σύμφωνα με την όρεξή τους. Και μίλησαν ενάντια στο Θεό, λέγοντας: «Μήπως μπορεί ο Θεός να ετοιμάσει τραπέζι μέσα στην έρημο?» Δέστε, χτύπησε την πέτρα και έτρεξαν νερά και πλημμύρισαν χύμαροι. «Μήπως μπορεί να δώσει και ψωμί ή να ετοιμάσει κρέας στο λαό του?» Γι' αυτό ο Κύριος άκουσε και οργίστηκε και άναψε φωτιά ενάντια στον Ιακώβ. Ακόμα, μάλιστα, ανέβηκε και οργή ενάντια στον Ισραήλ, επειδή δεν πίστεψαν στο Θεό, ούτε έλπισαν στη σωτηρία του. Ενώ πρόσταξε τα σύννεφα από πάνω και άνοιξε τις πόρτες του ουρανού και έβρεξε σε αυτούς μάνα για να φάνε και σιτάρι ουρανού έδωσε σε αυτούς. Ψωμί αγγέλων έφαγε ο άνθρωπος. Τους έστειλε τροφή μέχρι χορτασμού. Σήκωσε ανατολικό άνεμο στον ουρανό και με τη δύναμή του έφερε τον νοτιά και έβρεξε πάνω τους κρέας σαν το χώμα και φτερωτά πτηνά σαν την άμμο της θάλασσας. Και έκανε να πέσουν στο μέσον του στρατοπέδου τους, ολόγυρα από τις σκηνές τους. Και έφαγαν, και χόρτασαν υπερβολικά, και έφερε σε αυτούς την επιθυμία τους. Δεν είχαν χωριστεί από την επιθυμία τους. Το φαγητό τους ήταν ακόμα στο στόμα τους, και η οργή του Θεού ανέβηκε εναντίον τους και φώνευσε τους μεγαλύτερους από αυτούς, και κατέβαλε τους εκλεκτούς του Ισραήλ. Σ' όλα αυτά αμάρτησαν ακόμα, και δεν πίστεψαν στα θαυμάσια του. Γι' αυτό κατανάλωσε σε ματιότητα τις ημέρες τους και τα χρόνια τους σε ταραχή. Όταν τους ανάτωνε, τότε τον ζητούσαν και επέστρεφαν και πρόθυμα έτρεχαν στο Θεό. Και θυμόνταν ότι ο Θεός ήταν το φρούριό τους και ο Θεός ο ύψιστος ο λυτρωτής τους. Αλλά τον κολάκευαν με το στόμα τους και με τη γλώσσα τους ψεύδονταν σε αυτόν. Η καρδιά τους όμως δεν ήταν ευθεία μαζί του και δεν ήσαν πιστοί στη Διαθήκη του. Αυτός όμως, επειδή ήταν ιχτήρμονας, συγχώρησε την ανομία τους και δεν τους αφάνισε, αλλά πολλές φορές ανέστελε το θυμό του και δεν διέγειρε ολόκληρη την οργή του. Και θυμήθηκε ότι ήσαν σάρκα, άνεμος που παρέρχεται και δεν επιστρέφει. Πόσες φορές τον παρόξηναν στην έρημο και τον παρόργησαν μέσα σε άνυδρη γη και στράφηκαν και πείραξαν το Θεό και παρόξηναν τον Άγιο του Ισραήλ. Δεν θυμήθηκαν το χέρι του την ημέρα κατά την οποία τους λύτρωσε από τον εχθρό. Πώς έδειξε στην Αίγυπτο τα σημεία του και τα θαυμάσια του στην πεδιάδα Τάνη. Και μετέτρεψε σε αίμα τους ποταμούς τους και τα ριάκια τους για να μην πιούν. Έστειλε πάνω τους κοινόμυγα και τους κατέφαγε, και βατράχια και τους αφάνισε. Και παρέδωσε τους καρπούς τους στο βρούχο και τους κόπους τους στην ακρίδα. Αφάνισε κυριολεκτικά τα αμπέλια τους με χαλάζι και τις σικομουριές τους με πέτρες από χαλάζι. Και παρέδωσε τα κτίνη τους στο χαλάζι και τα κοπάδια τους στους κεραυνούς. Έστειλε πάνω τους την έξαψη του θυμού του, την αγανάκτηση και την οργή και τη θλίψη, αποστέλλοντάς τα διαμέσου κακοποιών αγγέλων. Άνοιξε δρόμο στην οργή του. Δεν λυπήθηκε από το θάνατο τη ψυχή τους και παρέδωσε τη ζωή τους σε θανατικό. Και πάταξε κάθε πρωτότοκο στην Αίγυπτο, την απαρχή της δύναμής τους, στις σκηνές του Χαμ. Και απ' εκεί σήκωσε το λαό του σαν πρόβατα και τους οδήγησε σαν κοπάδι στην έρημο. Και τους οδήγησε με ασφάλεια και δεν δίλιασαν. Τους εχθρούς τους όμως τους σκέπασε η θάλασσα. Και τους έβαλε μέσα στο όριο της αγιότητάς του, τούτο το βουνό που απέκτησε το δεξί του χέρι. Και έδιωξε από μπροστά τους τα έθνη και τα μοίρασε ως κληρονομιά με σχοινή και κατοίκησε τις φυλές του Ισραήλ στις σκηνές τους. Κι όμως πείραξαν και παρόξηναν το Θεό τον ύψιστο και δεν φύλαξαν τα μαρτύριά του. Αλλά στράφηκαν και φέρθηκαν άπιστα, όπως στράφηκαν οι πατέρες τους, στράφηκαν ως στρεβλό τόξο. Και τον παρόργησαν με τους υψηλούς τους τόπους και με τα γλυπτά τους τον διέγειραν σε ζηλοτυπία. Ο Θεός άκουσε και οργίστηκε με το παραπάνω και ευδελίχθηκε τον Ισραήλ υπερβολικά. Και εγκατέλειψε τη σκηνή του Σιλό, τη σκηνή όπου κατοίκησε ανάμεσά στους ανθρώπους. Και παρέδωσε τη δύναμή του σε αιχμαλωσία και τη δόξα του στο χέρι του εχθρού. Και παρέδωσε το λαό του σε ρομφαία και οργίστηκε πολύ ενάντια στη κληρονομιά του. Τους νέους τους κατέφαγε φωτιά και οι παρθένες τους δεν παντρεύτηκαν. Οι ιερείς τους έπεσαν με μάχαιρα και οι χείρες τους δεν πένθησαν. Τότε σηκώθηκε ο Κύριος σαν από ύπνο, σαν άνθρωπος δυνατός που βοά από κρασί και πάταξε τους εχθρούς του προς τα πίσω. Έβαλε πάνω τους αιώνια ντροπή και απέρριψε τη σκηνή του Ιωσήφ και δεν διάλεξε τη φυλή του Εφραήμ, αλλά διάλεξε τη φυλή του Ιούδα, το βουνό της Σιών που το αγάπησε. Και οικοδόμησε το αγιαστήριό του σαν ψηλά παλάτια, σαν τη γη που τη θεμελίωσε στον αιώνα. Και διάλεξε το Δαβίδ, το δούλο του, και τον πήρε από τα κοπάδια των προβάτων. Τον έφερε πίσω από τα πρόβατα που θυλάζουν, για να επιμένει τον Ιακώβ, το λαό του, και τον Ισραήλ, την κληρονομιά του. Και τους πείμανε σύμφωνα με την ακακία της καρδιάς του, και με τη σύνεση των χεριών του τους οδήγησε. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9. Λέω την αλήθεια, μάρτυράς μου ο Χριστός, δεν λέω ψέματα. Η συνείδησή μου, που την κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί και αυτή πως λέω την αλήθεια. Λυπούμε πάρα πολύ και μια θλίψη βαραίνει αδιάκοπα την καρδιά μου. Φτάνω στο σημείο να εύχομαι να χωριζόμουν εγώ από το Χριστό, αρκεί να πήγαιναν κοντά του οι ομοεθνείς αδερφοί μου. Είναι οι απόγονοι του Ισραήλ που ο Θεός τους έκανε παιδιά του, τους φανέρωσε τη δόξα του, ανανέωσε επανειλημμένα τη διαθήκη του με αυτούς, τους έδωσε τον νόμο, τη λατρεία και τις υποσχέσεις του. Είναι απόγονοι των πατριαρχών και από αυτούς κατάγεται ως άνθρωπος ο Χριστός, ο Θεός, που εξουσιάζει τα πάντα. Ας είναι ευλογημένος στους αιώνες. Αμήν. Όχι βέβαια πως δεν εκπληρώθηκε το σχέδιο του Θεού, γιατί δεν ταυτίζεται ο αληθινός Ισραήλ με όλους όσοι κατάγονται από το Ισραήλ. Ούτε είναι αληθινά παιδιά του Αβραάμ όλοι όσοι κατάγονται από τον Αβραάμ, γιατί ο ίδιος ο Θεός είπε στον Αβραάμ: «Μόνο από τον Ισαάκ θα αποκτήσεις αληθινούς απογόνους». Δηλαδή, δεν είναι οι σαρκικοί απόγονοι τα παιδιά που υποσχέθηκε ο Θεός, αλλά θεωρεί αληθινούς απογόνους του Αβραάμ τα παιδιά που γεννήθηκαν σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Και η υπόσχεση λέει κατά λέξη:
2: θα ξανάρθω πάλι τέτοια εποχή και η Σάρα θα έχει τότε γιο. Η υπόσχεση δεν σταματάει εδώ, αλλά συνεχίζεται και στη Ρεβέκα που έκανε δίδυμα από ένα άντρα, τον προπάτορά μας, τον Ισάκ. Δεν είχαν γεννηθεί καλά-καλά τα παιδιά, ούτε είχαν προφτάσει να κάνουν κάτι καλό ή κακό, όταν ο Θεός, για να φανεί πως το σχέδιο του εξαρτάται μόνο από την εκλογή του, πως εξαρτάται μόνο από αυτόν που καλεί και όχι από τα έργα του ανθρώπου, είπε στη Ρεβέκα, «Ο μεγαλύτερος θα υπηρετήσει τον νεότερο». Όπως λέει η Γραφή, «Αγάπησα τον Ιακώβ, μίσησα όμως τον Ισάβ». Τι μπορούμε να πούμε για όλα αυτά? Πως ο Θεός είναι άδικος? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Άλλωστε λέει στο Μωυσή, «Θα δείξω έλεος σε όποιον θέλω να ελεήσω και θα φανώ σπλαχνικός σε όποιον θέλω να σπλαχνιστώ». Όλα εξαρτώνται λοιπόν από το έλεος του Θεού και όχι από την ανθρώπινη θέληση και προσπάθεια. Στη Γραφή λέει ο Θεός στο Φαραώ, «Σε έκανα βασιλιά ακριβώς για να δείξω στην περίπτωσή σου τη δύναμή μου και έτσι να γίνει ξακουστό σε όλη τη γη το όνομά μου». Ο Θεός λοιπόν ελεεί τον άνθρωπο ή σκληραίνει την καρδιά του κατά το θέλημά του. Θα πει βέβαια κάποιος, «Τότε γιατί έχει παράπονα μαζί μας ο Θεός? Ποιος τάχα μπορεί να αντισταθεί στο θέλημά του?» Άνθρωπέ μου, ποιος είσαι εσύ και κάνεις κριτική στο Θεό? Μπορεί να πει ένα δημιούργημα στο δημιουργό του, «Γιατί με έκανες έτσι?» Δεν είναι στο χέρι του αγκιοπλάστη να κάνει με τον πυλό ό,τι θέλει? Από το ίδιο υλικό φτιάχνει σκεύη πολύτιμα και σκεύη για τις πιο συνηθισμένες χρήσεις. Έτσι και ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, φέρθηκε με μεγάλη μακροθυμία σε αυτούς που άξιζαν την οργή του και που ήταν έτοιμοι για το χαμό τους. Σε άλλους πάλι θέλησε να φανεί η άπειρη δόξα του, σε αυτούς που το έλεος του όρισε να μετάσχουν στη δόξα του. Και αυτοί είμαστε εμείς. Μας κάλεσε όχι μόνο από τον Ιουδαϊκό λαό, αλλά και από τους εθνικούς, όπως λέει και στο βιβλίο του Οσιέ. «Θα ονομάσω λαό μου αυτούς που δεν είναι λαός μου, αγαπημένους μου αυτούς που δεν είχα αγαπήσει. Και στον τόπο που τους είπα, εσείς δεν είστε λαός μου, εκεί θα τους ονομάσω γιους του αληθινού Θεού». Αλλά και ο Ισαΐας διακηρύσει για τον Ισραήλ, «Κι αν ακόμα είναι τόσο πολλοί οι απόγονοι του Ισραήλ, όσοι οι κόκκοι της Σάμου στη θάλασσα, θα σωθεί μόνο ένα μικρό υπόλοιπο». Γιατί ο Κύριος θα πραγματοποιήσει το λόγο του αυτό ξαφνικά και θα τον κάνει γνωστό με έργα σε όλη τη γη. Και πάλι ο Ισαΐας το προφήτεψε καθαρά. «Αν ο πάντου δύναμος Κύριος δεν μας άφηνε το υπόλοιπο, θα γινόμασταν σαν τα Σόδωμα, θα μοιάζαμε με τα Γόμορα». Τι συμπέρασμα λοιπόν βγάζουμε από αυτά? Οι άλλοι λαοί, οι ειδωλολάτρες που δεν ζητούσαν να βρουν δικαίωση στο Θεό, βρήκαν τη δικαίωση, μια δικαίωση που προέρχεται από την πίστη. Αντίθετα, ο Ισραήλ, που επιδίωκε να δικαιωθεί με την τήρηση του νόμου, δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό με τον νόμο. Γιατί? Επειδή θέλησε να το πετύχει όχι με την εμπιστοσύνη στο Θεό, αλλά με τα έργα του νόμου. Σκόνταψαν στο λίθο του προσκόμματος, όπως το είπε η Γραφή, «Να, τοποθετώ στη Σιών λίθο για πρόσκομα και πέτρα για πτώση. Όποιος όμως πιστεύει σε αυτόν, δεν θα ντροπιαστεί». Προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 10. Αδερφοί, επιθυμώ με όλη μου την καρδιά και παρακαλώ το Θεό να οδηγήσει τους Ιουδαίους στη σωτηρία. Γιατί μπορώ να βεβαιώσω πως έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς τη σωστή γνώση. Γι' αυτό στην πράξη αγνοούν το γεγονός πως μόνο ο Θεός μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δικαιωθούν με τα έργα τους. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν αποδέχθηκαν τη δικαίωση που προσφέρει ο Θεός μέσω του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου, αφού εκπληρώνει το σκοπό του δίνοντας τη σωτηρία σε όποιον πιστεύει. Ο Μωυσής γράφει για τη δικαίωση που προέρχεται από τον νόμο ότι «όποιος πράττει κατά τις εντολές του νόμου θα βρει σε αυτές τη ζωή». Για τη δικαίωση όμως που πηγάζει από την πίστη λέει «μην αναρωτηθείς ποιος μπορεί να ανέβει στον ουρανό για να κατεβάσει δηλαδή το Χριστό ή ποιος μπορεί να κατεβεί στον Άδη για να ανεβάσει δηλαδή το Χριστό από τους νεκρούς». Δεν χρειάζονται αυτά γιατί όπως λέει η Γραφή «είναι κοντά σου ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου και εννοεί το λόγο της πίστης που κηρύττουμε. Γιατί αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία. Πραγματικά, όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση και όποιος ομολογεί με το στόμα οδηγείται στη σωτηρία. Γιατί όπως είπαμε, λέει η Γραφή, όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Και δεν γίνεται καμιά διάκριση αν είναι Ιουδαίος ή όχι, γιατί ο ίδιος είναι Κύριος για όλους, που σκορπά πλούσια τη χάρη Του σε όλους όσοι Τον επικαλούνται. Γιατί οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πώς όμως θα Τον επικαλεστούν αν δεν Τον πιστέψουν? Και πώς θα Τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει γι' Αυτόν? Και πώς πάλι θα ακούσουν γι' Αυτόν αν κάποιος δεν τους Τον κηρύξει? Και πώς θα κηρύξουν σωστά αν δεν τους αποστείλει ο Κύριος? Γι' αυτό προφήτεψε η Γραφή: «Πόσο όμορφος είναι ο ερχομός αυτών που προσφέρουν την χαρμόσυνη είδηση». Μα το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα δεν το δέχθηκαν όλοι. Όπως το έχει πει κιόλας ο Ισαΐας: «Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας?» Επομένως, για να πιστέψει κανείς χρειάζεται να ακούσει το κήρυγμα για τον Χριστό. Αναρωτιέμαι όμως, μήπως οι Ιουδαίοι δεν άκουσαν το κήρυγμα? Και βέβαια το άκουσαν, γιατί λέει η Γραφή: «Σ' όλη τη γη αντίχησε η φωνή τους και στα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους». Και πάλι αναρωτιέμαι, μήπως ο Ισραήλ δεν τα κατάλαβε? Την απάντηση τη δίνει πρώτος ο Μωυσής: «Θα σας κάνω να ζηλέψετε έθνος που δεν είναι έθνος. Θα σας κάνω να εξοργιστείτε με λαό χωρίς σύνεση». Και ο Ισαΐας φτάνει στο σημείο να λέει: «Με βρήκαν αυτοί που δεν με αναζητούσαν. Φανερώθηκα σε αυτούς που δεν ρωτούσαν καν για μένα». Και πάλι λέει για τον Ισραήλ: «Όλη τη μέρα άπλωνα τα χέρια μου σε ένα λαό ανυπάκουο που μου αντιμιλά».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που μας τιμάς με την παρουσία Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλουμε να κάνεις ό,τι είναι, χρειάζεται να γίνει σήμερα, Κύριε. Είμαστε εδώ να μείνουμε στα πόδια Σου, να ακούσουμε το Λόγο Σου και να εργαστείς, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, τα σώματά μας, την ψυχή μας, Κύριε, ό,τι θέλεις Εσύ να κάνεις, Πατέρα. Είμαστε εδώ στη διάθεσή Σου, Κύριε. Είμαστε στη διάθεσή Σου, Πατέρα. Ανοίγουμε την καρδιά μας να ακούσουμε τα Λόγια Σου, να τα αφήσουμε να γραφτούν επάνω στις καρδιές ανεξίτηλα, Κύριε. Να μην μπορεί να έρθει τα πετεινά του ουρανού, Κύριε, να πάρουν το σπόρο, Πατέρα. Αλλά ο Λόγος να πέσει σε αυτή τη γη, την καλή, την έφορη, που θα φέρει πολύ καρπό, Ιησού μας, Άγιε. Πολύ καρπό, Κύριε. Αμήν, σε ευχαριστούμε, Ιησού. Θέλω να ανοίξουμε στην προς Εβραίους επιστολή, στο 11 κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα, έχουμε ακούσει κηρύγματα πολλά. Ο Λόγος του Θεού μας πιάνει από διάφορα μέρη και να μην μπορούμε να ξεφύγουμε. Μας περικυκλώνει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε για την όραση που είχαν οι άνθρωποι του Θεού. Θα αναφερθούμε σε κάποια παραδείγματα. Πώς έζησαν σε αυτή τη γη εδώ. Ποια ήταν η σχέση τους με τη φυσική αυτή γη, με όλα αυτά τα οποία κάνουμε σαν φυσικοί άνθρωποι και εμείς σήμερα, αλλά να δούμε το φρόνημά τους. Να δούμε τι είχανε μέσα στην καρδιά τους, τι είχανε μέσα στις σκέψεις τους και τι περίμεναν, για ποιο λόγο έκαναν όλα αυτά που έκαναν, όλα αυτά που τους οδηγούσε ο Θεός να κάνουν, για να υπάρχει πιο αποτέλεσμα. Και θα διαβάσουμε εδώ για έναν από αυτούς, τον Αβραάμ, και για τον Ισαάκ μετά από αυτόν, αλλά και για τον Ιακώβ. Και λέει, διαπίστεως παρόκησεν εις τη γη της επαγγελίας, ως ξένη κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Διαπίστεως. Κάπου ζούσε ο Αβραάμ. Είχε ένα μόνιμο τόπο κατοικίας, είχε οικογένεια εκεί, είχε συγγενείς, είχε φίλους, είχε περιουσία. Ήταν ο πατέρας του, μάνα του, όλοι εκεί, τα αδέρφια του. Και ξαφνικά του λέει ο Κύριος, σήκω και φύγε από αυτό τον τόπο εδώ και θα πας όπου σου δείξω, όπου σου πω. Πιστεύω ότι όλους μας, έτσι ο Κύριος μας έχει ξεσηκώσει να πάμε κάπου που θα μας δείξει ο Κύριος. Αμήν. Κάπου ζούσαμε, με κάποιο τρόπο ζούσαμε, με κάποιους ανθρώπους, κάναμε κάποια πράγματα και ξαφνικά ο Κύριος ήρθε, μας βρήκε και μας λέει, βγες από εκεί. Βγες από τον τόπο που μένεις, φύγε από τη συγγένειά σου μέσα, ξεχώρισε για μένα και πήγαινε εκεί που θα σου δείξω. Αμήν. Έτσι νιώθουμε όλοι. Αμήν. Δεν άκουσα έτσι πολλά. Αμήν. Και ο Αβραάμ λοιπόν παρόκησε, λέει, στη γη της επαγγελίας ως ξένη και κατοίκησε σε σκηνές. Πάμε λίγο πιο κάτω. Γιατί, προσέξτε τώρα την όραση που είχε. Η οποία όραση πρέπει να είναι μέσα και σε μας. Να μην θεωρήσουμε ότι αυτή εδώ η ζωή που κάνουμε, αυτός ο τόπος που μένουμε, ο τρόπος που όπως ζούμε, ότι έχουμε, ότι αυτά είναι που πρέπει να κρατήσουμε και σε αυτά να μείνουμε. Να προσέξουμε. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας πει για το μόνιμο τόπο κατοικίας μας. Και περιέμενε, λέει, ο Αβραάμ, την πόλη, την έχουσα, τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ποια ήταν αυτή η πόλη? Η Άνω Ιερουσαλήμ. Η Ουράνια Βασιλεία. Παρουσία του Κυρίου. Εκεί όπου θα πάμε φεύγοντας από εδώ. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να πάρει τα μάτια μας από τα γήινα. Πέστε μου, πόσες ώρες της ζωής μας και μέρες και μήνες και χρόνια μας καταναλώνουμε για αυτήν εδώ τη ζωή. Για να αποκτήσουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα, να δημιουργήσουμε πράγματα, να περάσουμε καλά, να φάμε φαγητά ωραία που μας αρέσουν. Πόσες ώρες, πόσα χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Και πεθαίνουν έτσι. Μη έχοντας γνώση για το μετά, μη έχοντας γνώση για την άλλη πατρίδα, για τον άλλο τόπο, τη μόνιμη κατοικία. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, γιατί ο Κύριος μας άνοιξε τα μάτια. Μας ενημερώνει συνεχώς, κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, μας λέει πράγματα ο Κύριος καινούργια, γιατί θέλει να είμαστε ενημερωμένοι. Αμήν. Μην χάσουμε κανένα επεισόδιο και μείνουμε πίσω. Αλλά να είμαστε εκεί που είναι το Πνεύμα του Θεού κάθε φορά. Εκεί είναι που εργάζεται ο Κύριος. Οι μαθητές, γιατί ακολουθούσαν τον Κύριο που πήγαινε? Γιατί όπου ήταν ο Κύριος γινόντουσαν πράγματα. Γινόντουσαν θεραπείες, γινόντουσαν ελευθερίες. Ακουγότανε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και δεν τον άφηναν μέρα νύχτα. Αυτή πρέπει να είναι, αδερφοί, και η δική μας η στάση. Αυτή πρέπει να είναι. Δεν με νοιάζει αν δουλεύεις, αν είσαι στη δουλειά σου, αν είσαι οπουδήποτε. Η καρδιά σου που είναι. Ότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. Και πρέπει να προσέξουμε, λοιπόν, ποιος είναι ο θησαυρός μας και πού είναι αυτός ο θησαυρός. Και να τον κρατήσουμε, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος που πούλησε ό,τι είχε, για να πάρει εκείνο το χτήμα που ήταν ο θησαυρός εκεί. Αμήν. Θα διαβάσω στη Γένεση, στο 19 κεφάλαιο. Έχει κατέβει ο Κύριος εκεί, οι άγγελοι του Κυρίου έχουν πάει στον Αβραάμ. Του είπαν τι πρόκειται να κάνει ο Κύριος, να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και έφυγαν οι δύο άγγελοι να πάνε να καταστρέψουν τις πέντε εκείνες πόλεις που αποτελούσαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και κατέστρεψε τα πόλεις ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Τα κατέστρεψε όλα. Μέσα εκεί κατοικούσε ο Λότ με τη γυναίκα του και με τις κόρες του. Λάθος να κατοικείς μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Κύριος όμως έβλεπε το Λότ δίκαιο και έστειλε τους αγγέλους να τον βγάλουν. Του είπαν οι άγγελοι, φύγετε γρήγορα, και τους βίαζαν και όλες να βγουν έξω γρήγορα, και μη γυρίσετε να κοιτάξετε πίσω. Τι ήταν πίσω? Η ζωή που ζούσανε εκεί. Αυτά που είχανε, ό,τι είχαν δημιουργήσει. Ο Κύριος τους είπε μην κοιτάξετε πίσω. Δηλαδή, μην επιθυμήσετε αυτά εδώ, αλλά η σκέψη σας, η επιθυμία σας, η όρασή σας να είναι ουρανός. Αμήν. Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχα πρωτοπιστεύσει, περίπου 30 κάτι χρόνια, εδώ, στην Κρήτη, στην Εκκλησία, κάποιος αδερφός, δεν ξέρω αν είναι ανάμεσά μας σήμερα, είχε πει ένα όνειρο που είδε. Και μου είχε κάνει από τότε εντύπωση και το θυμάμαι ακόμα, με ταρακούνησε θα έλεγα. Πιστεύω το ξέρετε περισσότεροι, αλλά θα το πω για όποιους δεν το έχουν ακούσει. Είδε λοιπόν ότι στον ύπνο του ότι γινόταν η αρπαγή. Και άρχισαν οι πιστοί να σηκώνονται και να αναλαμβάνονται, να ανεβαίνουν. Αυτός, ο αδερφός που έβλεπε το όνειρο τώρα, άρχισε να ανεβαίνει, αλλά σε κάποιο ύψος σταμάτησε. Εκεί, δεν μπορούσε να πάει πιο πάνω. Και αναρωτιότανε, τι, οι άλλοι συνεχίζαν όμως. Και αναρωτιότανε γιατί αυτός σταμάτησε εκεί. Και κάτι τον βάραινε εκεί στα πόδια και σκύβει έτσι και βλέπεις από το πόδι του να είναι δεμένο ένα αυτοκίνητο. Το οποίο είχε αγοράσει ο αδερφός ένα καινούριο αυτοκίνητο και το είχε περιπολού. Το όπλαινε, το καθάριζε, το... Στην πραγματικότητα είχε γίνει αυτό, είχε το αυτοκίνητο.

οτιδήποτε που δεν είναι για τον ουρανό, να το κόβουμε. Να μην δενόμαστε με πράγματα τέτοια. Να νιώθουμε ότι όλα αυτά, ο Κύριος έτσι έφτιαξε τον άνθρωπο, να ζει έτσι, να πρέπει να δουλέψει, να πρέπει να φάει, να πρέπει να κάνει πράγματα, αλλά να μην δένεται. Το Αβραάμ του είπε σήκω και φύγε και πήγαινε όπου σου πω. Ο Αβραάμ έκατσε να το σκεφτεί. Μα εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ είναι τα χτήματά μου, εδώ είναι τα ζώα μου. Πού να πάω, Κύριε, να φύγω. Εδώ μ' αρέσει. Γνωρίζω τους ανθρώπους, έχω φιλίες. Δεν το σκέφτηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ήταν δηλαδή δεμένος με τέτοια πράγματα. Η καρδιά του ήταν ελεύθερη να κάνει ό,τι του πει ο Κύριος, να πάει όπου ο Κύριος του ζητήσει. Δεν είχε δεθεί με φυσικά πράγματα που δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Αμήν. Πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει να το προσέξουμε. Ο καθένας μας ξέρει τη ζωή του, ξέρει τι κάνει, ξέρει τι έχει μέσα του, ξέρει γιατί ενδιαφέρεται, πόσο ενδιαφέρεται, πόσο δεμένος μπορεί να είναι με πράγματα, καταστάσεις. Ας ζητήσει από τον Κύριο να τον ελευθερώσει, αδελφοί. Όχι να τους να διώξουμε ανθρώπους, όχι να απορρίψουμε ανθρώπους, αλλά να μην εξαρτιόμαστε, να μην εξαρτιέται η πνευματική μας κατάσταση, το πού θα πάει η ψυχή μας και το πνεύμα μας, να μην εξαρτιέται από ανθρώπους, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι μόνο από τον Κύριο. Αμήν. Ας πάμε λίγο στη Γένεση, στο 23 κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο. Έχει πεθάνει η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ ζει σε σκηνές, μετακινείται, δεν έχει μια μόνιμη κατοικία. Αυτό το κρατάμε, δεν έχει μόνιμη κατοικία, δεν νιώθει ότι εδώ θα ριζώσω εδώ, θα μείνω εδώ. Είναι σε σκηνές και συνεχώς μετακινείται. Εκεί που βρισκόταν αυτό τον καιρό, πέθανε η Σάρα και ήθελε να θάψει τη γυναίκα του. Και είπε στους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτόν τον τόπο να του δώσουν, λέει, το σπήλαιο. Ήταν ένας αγρός και είχε ένα σπήλαιο, το οποίο ονομαζόταν Μαχπελάχ, το εν τη άκρα του αγρού αυτού. «Εις πλήρη τιμή ας μη δώσει αυτό διακτήμα τάφου μεταξύ σας. Ο δε Εφρών εκάθητο εν το μέσο των ιών του Χέτ και απεκρίθη ο Εφρών ο Χετέος προς τον Αβραάμ εις επίκο των ιών του Χέτ, πάντοτε εισερχομένων στην πύλη της πόλης αυτού, λέγον. Ουχή, Κύριε μου, άκουσον με, συδίδω τον αγρόν, συδίδω και το σπήλαιο τον εν αυτό, επί παρουσία των ιών του λαού μου, δίδω αυτά εισέ, θάψον τον νεκρό σου». Ο Αβραάμ, λέει, ζήτησε από τον Εφρόν το χτήμα αυτό, γιατί του λέει, εγώ είμαι πάρικος σε αυτή τη γη. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω ούτε ένα 2 μέτρα τόπο να θάψω τη γυναίκα μου. Γι' αυτό του λέει, πούλησε μου αυτό το κτήμα που έχει αυτό το σπήλαιο μέσα, να το κάνω τάφο για τη γυναίκα μου. Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος, είχε πολλούς δούλους, είχε ζώα, είχε χρυσό αργύριο. Ξέρουμε ότι μάζεψε 300 δούλους και πήγε και πολέμησε τους βασιλιάδες που πήγαν και χμαλώτησαν το Λότ και νίκησαν εκεί τους Σοδομίτες βασιλιάδες. Είχε περιουσία. Τι δεν είχε? Ένα τόπο μόνιμο να μένει. Ένα τόπο μόνιμο να μένει. Ο Κύριος σε πλουτίζει, σου δίνει χαρίσματα, φτιάχνει μέσα σου και μέσα μου πράγματα αιώνια, αλλά όχι να τα
έχω εδώ στη γη και να τα χρησιμοποιώ εδώ, να τα έχω.

0: για δω. Αμήν. Θέλει να τα χρησιμοποιήσεις στη βασιλεία του, που είναι ουράνια βασιλεία, δεν είναι πήγαια, και να τα πάρεις μαζί σου μέσα στην παρουσία του όταν θα πας. Αυτά τα οποία θα έχουμε μαζί μας, αυτό το πλουτισμό που ο καθένας θα έχει αφήσει τον Κύριο να φτιάξει μέσα του, τα πολύτιμα, τα χρυσά και τα αργυρά και τους πολύτιμους λίθους, θα είναι, λέει, το ρούχο μας, θα είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ό,τι έχεις κάνει εδώ θα δικαιούσε στον ουρανό. Αμήν. Καθώς θα πάμε εκεί, ο Κύριος θα μας φορέσει τις λευκές στολές και θα μας δώσει αυτά τα πολύτιμα, θα μας τα ντύσει. Και αυτά, λέει, είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ο καθένας, δηλαδή, θα πάρει εκεί ανάλογα με το τι έκανε εδώ στη γη, πόσο εργάστηκε, τι εργάστηκε, τι καρπό έφερε. Μας συμφέρει, λοιπόν, να εργαζόμαστε εδώ για τον Κύριο, για ό,τι ο Κύριος έχει καλέσει τον καθένα να κάνει και σαν σώμα, και να μαζεύουμε πολύτιμα, να πλουτίζουμε. Αμήν. Μην πλουτίζετε, λέει, και μην μαζεύετε θησαυρούς, τους οποίους μπορεί να τους κλέψουν κλέφτες, που μπορεί να σκουριάσουν και να μην έχουν αξία καμία, αλλά μαζεύετε, λέει, θησαυρούς ουράνιους, που δεν μπορούν να τους κλέψουν κλέφτες, ούτε να χαλάσουνε μπορούνε, γιατί είναι αιώνια πράγματα. Αιώνια, άφθαρτα, άγια. Είναι ο χαρακτήρας του Χριστού που θα έχουμε αφήσει να φτιάξει μέσα μας. Αμήν. Αυτό δεν πρόκειται να χαθεί, δεν πρόκειται να το αφήσουμε εδώ, θα το πάρουμε μαζί μας. Ο Κύριος μας υπόσχεται και μας λέει ότι ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά σου δεν θα χαθεί. Δεν θα καεί. Όμως, Κύριε, λέω, λέμε, αναρωτιόμαστε πολλές φορές, πώς οι Άγιοι σου δεν τους σκότωσαν, δεν τους βασάνισαν, δεν τους έριξαν στη φωτιά και κάηκαν τα σώματά τους και τα μαλλιά τους, όλα καήκανε. Πώς εσύ, Κύριε, λες ότι ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά μας δεν θα καεί? Ο Κύριος, αδερφοί, πού βλέπει? Για πού μας ετοιμάζει? Μας ετοιμάζει για εκείνη την ουράνια κατοικία, τη μόνιμη κατοικία. Και όταν θα έρθει στο μεσουράνημα ο Κύριος και θα διατάξει και θα σαλπίσει ο άγγελος και θα δώσει διαταγή ο Κύριος να ανέβει η Εκκλησία, να αναστηθούν οι νεκροί εν Χριστώ, αυτοί που έχουν σκοτωθεί, βασανιστεί, τους έχουν φάει τα θηρία, τους έχουν κάψει, τι θα γίνει εκείνη την ώρα? Θυμόμαστε? Θα μεταμορφωθούν, θα πάρουν τα σώματα, τα άφθαρτα, τα αιώνια, θα ντυθούν σώμα. Σώμα το οποίο θα είναι άφθαρτο όμως. Θα είναι αιώνιο. Και σε αυτό το σώμα τα πάντα θα είναι στη θέση τους. Δεν θα λείπει τίποτα, ούτε μία τρίχα. Αμήν. Εκεί βλέπει ο Κύριος, για εκεί μας ετοιμάζει και πρέπει τα μάτια της Εκκλησίας να είναι στον ίδιο στόχο, αδερφοί. Ο λαός Ισραήλ, έλεγα για την γυναίκα του Λότ και δεν το συνέχισα, για τον Λότ. Καθώς φεύγανε, λοιπόν, τους είπε ο άγγελος, μη γυρίστε να κοιτάξετε πίσω, για το λόγο που είπαμε. Η γυναίκα του Λότ δεν άντεξε, δεν μπορούσε να αποχωριστεί όλα αυτά που είχε εκεί. Τρόπος που ζούσε, αυτά που είχε, δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Και γύρισε και κοίταξε. Τα επιθύμησε. Και τι έγινε? Έγινε, λέει, στήλη άλατος. Να δούμε ένα άλλο κακό παράδειγμα. Να παραδειγματιστούμε. Εμείς σήμερα να μην πέσουμε στα ίδια, μην κάνουμε τα ίδια, μην κάνουμε τις ίδιες αποφάσεις, να μην έχουμε τις ίδιες επιθυμίες. Ένα μεγάλο παράδειγμα μες στο Λόγο του Θεού είναι ο λαός του Ισραήλ, όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Τι τους είπε ο Κύριος? «Θα σας πάω στη γη την οποία υποσχέθηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στη γη της επαγγελίας, η οποία γη αυτή, στη γη αυτή λέει ρέι, μέλι και γάλα, και θα σας αναπαύσω εκεί». Το πίστεψαν, είχαν αυτή την όραση, καθώς τους έβγαλε ο Κύριος από την Αίγυπτο μέσα και άρχισε η πορεία για τη γη Χαναάν. Ο λαός αυτός, εκείνη η γενιά, είχε αυτή την όραση, αδερφοί. Έβλεπε και πρόσμενε και διεκδικούσε και υπέμενε και υπάκουε στους λόγους του Κυρίου, στους νόμους του Θεού, ώστε να γίνουν ικανοί να μπουν στη γη Χαναάν. Είχαν τέτοια όραση? Όχι. Όχι. Τα μάτια τους ήταν σαρκικά, η ακοή τους ήταν σαρκική, το στόμα τους επίσης, ολοπαράπονα, γκρίνιες, κρίσεις. Ο τράχυλός τους ήταν σκληρός, δεν λύγιζαν, δεν υποτάσσονταν. Και το μυαλό τους πού ήταν, αδερφοί? Για πέστε μου, τι ζητούσαν από το Θεό? Κρέας, σκόρδα, επιθυμούσαν και τα σκόρδα της Αιγύπτου και τα κρεμμύδια. Νερό, ψωμί, πράγματα τα οποία είναι τα φυσικά πράγματα που έχει ανάγκη ο φυσικός άνθρωπος. Καμία σκέψη, κανένας λόγος για τη γη Χαναάν. Τίποτα. Θυμάστε μέσα σε όλη αυτή την περίοδο, αυτή η γενιά να είπε στον Κύριο, «Κύριε, ετοίμασέ μας, πήγαινε μας πιο γρήγορα, θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή τη γη». Ποτέ δεν το είπαν. Εκτός εξαιρέσεων, πως ήταν ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ και φυσικά ο Μωυσής. Και τι έγινε, αδερφοί? Πρέπει να βλέπουμε το αποτέλεσμα των επιλογών. Αυτό μας ενδιαφέρει, για να μην κάνουμε τα ίδια ή να κάνουμε τα ίδια, ανάλογα αν το παράδειγμα είναι καλό ή κακό. Να κάνουμε αυτό που έκανε ο Αβραάμ, που έκανε ο Ισαάκ, που έκανε ο Ιακώβ, όχι αυτό που έκανε ο Λότ, να πάει να κατοικήσει μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ακόμα περισσότερο η γυναίκα του, η οποία δεν μπορούσε να αποχωριστεί αυτά τα οποία είχε εκεί που ζούσε. Ο λαός Ισραήλ ποτέ δεν είχε τα μάτια του στη γη Χαναάν. Το μόνο που έλεγαν, «Κύριε, μας έφερες εδώ στην έρημο γιατί να μας σκοτώσεις». Και δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο να μας τάψουν, έπρεπε να μας φέρεις εδώ. Τόση πίστη είχαν στο Θεό, τόση εμπιστοσύνη είχαν στο Θεό, τόσο το Θεό τον έβλεπαν σαν τιμωρό τους και όχι σαν τον πατέρα τους τον καλό, ο οποίος τους αγαπούσε και ήθελε να τους πάει σε έναν όμορφο τόπο. Να τους πάει εκεί που θα ήταν ελεύθεροι, που θα αναπαυόντουσαν, που θα είχαν ό,τι χρειαζόντουσαν, να τους ασφαλίσει από τους εχθρούς τους, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε στην Αίγυπτο που ζούσαμε. Ένα άλλο περιβάλλον, τελείως διαφορετικό, της Αιγύπτου με τη Χαναάν. Και αυτοί επιθυμούσαν να γυρίσουν στην Αίγυπτο. Όταν πήγαν την πρώτη φορά, τους είπε ο Κύριος να μπουν και να κατακτήσουν τη γη και δεν υπάκουσαν. Και ο Κύριος τους λέει, πίσω τώρα, μέσα στην έρημο, άλλα 40 χρόνια περίπου, μέχρι να πεθάνουν όλη αυτή η γενιά, από 20 χρονών και πάνω. Έκατσαν, λέει, και σκέφτηκαν και ήθελαν να βάλουν αρχηγούς να τους πάνε πίσω στην Αίγυπτο. Και πρέπει εμείς σήμερα, που είμαστε ο λαός του Θεού, που μας έχει βγάλει από την Αίγυπτο, Είμαστε σε μια πορεία για τη γη Χαναάν, την Άνω, την ουράνια Χαναάν. Για μας η Χαναάν είναι ο ουρανός. Πού βρισκόμαστε? Τι ζητάμε από τον Κύριο? Τι ελλείψεις έχουμε και ζητάμε από τον Κύριο? Τι δεν ζητάμε από τον Κύριο? Είμαστε ο ίδιος λαός. Ο Κύριος μας περνάει από τα ίδια πράγματα. Η έρημος, η τότε, η φυσική, με αυτή που περνάμε εμείς, είναι το ίδιο πράγμα, αδελφοί. Ίδιες καταστάσεις. Όμως, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, παραδείγματος χάρη, που ήταν ένας από αυτούς, περνούσε τα ίδια πράγματα, περνούσε. Τεριόντουσαν και αυτοί τα ίδια πράγματα, με όλο τον υπόλοιπο λαό. Τους έλειπαν τα ίδια πράγματα. Τους έκαιγε ο ήλιος, έρημος, χώμα. Τίποτα καλό δεν έχει έρημος. Αυτοί γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν? Αυτοί γιατί δεν στράφηκαν ενάντια στο Θεό και στο Μωυσή, όπως έκανε ο υπόλοιπος λαός? Γιατί δεν επαναστατούσαν και να πούνε, πού μας έφερες εδώ? Τι είναι αυτά τα που μας έβγαλες από την Αίγυπτο να μας πας κάπου καλύτερα και είμαστε τώρα μέσα σε αυτό τον τόπο εδώ, τον ερημικό, που δεν έχει νερό, δεν έχει τίποτα, είναι ένας ξερός τόπος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, να αναρωτηθούμε, δεν διαμαρτυρήθηκαν όπως και οι υπόλοιποι? Να σας πω. Γιατί άλλος ήταν ο στόχος τους. Άλλη ήταν η όρασή τους. Αλλού έβλεπαν. Αμήν. Δεν τους ενδιαφέρε το ενδιάμεσο. Τους ενδιαφέρε η υπόσχεση του Κυρίου. Το αποτέλεσμα, το τέλος. Η κληρονομία. Εμείς ποιον θα κληρονομήσουμε, αδελφοί? Κληρονομήσουμε τον Κύριο. Εκεί πρέπει να είναι στραμμένη η όρασή μας, η δύναμή μας, στο να αποκτήσουμε αυτή την κληρονομία. Να κατακτήσουμε αυτή τη γη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έξοδος 2:22. Έχει παντρευτεί ο Μωυσής τη Σεπφόρα και γέννησε, λέει, στο 22 ιών. Και κάλεσε το όνομα αυτού Γυρσόμ, λέγον, πάρικος είμαι εν ξένη γη. Τι βλέπουμε, και ο Μωυσής αισθανόταν το ίδιο. Είχε την ίδια αίσθηση μέσα του. Την αίσθηση ότι είναι ξένος, περαστικός, δεν έχει μονιμότητα σε αυτόν τον τόπο. Και για να μην το ξεχνάει, φαίνεται, έδωσε το όνομα Πάρικο στο παιδί του. Του φώναζε, Πάρικε, έλα εδώ. Πάρικε, έκανε αυτό. Και θυμότανε συνέχεια. Να μην ξεχαστεί. Αμήν. Ψαλμός 39:12. Εισάκουσον, Κύριε, της προσευχής μου και δώσ' ακρόαση είναι στην κραυγή μου. Μη παρασιωπήσεις εις τα δάκρυά μου, διότι πάρικος είμαι παρασύ και παρεπίδημος καθώς πάντες οι πατέρες μας. Το ίδιο και ο Δαβίδ. Παράξενο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν έτσι, αδερφοί. Είμαστε συνέχεια όλων αυτών. Συνέχεια είμαστε. Ένιωθε ο Αβραάμ, ένιωθε ο Ισαάκ, ένιωθε ο Ιακώβ και ο Μωυσής, είδαμε, και ο Δαβίδ. Πάρικοι, ξένοι, δεν ένιωθαν ότι ανήκουν εδώ, σε αυτή τη γη. Είχαν αυτό το φρόνημα μέσα τους και δεν τους άφηνε αυτό να δεθούνε με πράγματα φυσικά, φθαρτά, μάταια. Τα χρησιμοποιούσανε γιατί έπρεπε, αλλά δεν δενόντουσαν. Ο Μωυσής, παραδείγματος χάρη, ζούσε μες στην Αίγυπτο. Ήτανε γιος της κόρης του Φαραώ. Μπορεί να γινόταν και Φαραώ. Λέει στις πράξεις ότι ήταν θαυμαστός. Ήταν δυνατός, λέει, εν λόγης και ενέργης. Είχε πάρει όλη τη σοφία της Αιγύπτου μέσα του. Αλλά γιατί όλα αυτά κάποια στιγμή τα άφησε και πήγε και έκατσε 40 χρόνια μες στην έρημο πάλι. Άλλα 40 χρόνια μες στην έρημο. 40 χρόνια ήταν όταν έφυγε από την Αιγύπτου. Και λέει, πάρικος είμαι. Περαστικός. Το έκανε, μπόρεσε να το κάνει, γιατί είχε αυτό το φρόνημα μέσα του, αδερφή. Αλλιώς δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις και μπορεί να σου ζητήσει ο Κύριος, να σου πει, θυσίασέ τα. Παράδοσέ τα σε μένα. Αν είσαι δεμένος, και εδώ έρχονται και μπαίνουν στη μέση και τα είδωλα που κάνουμε στη ζωή μας, που ανεβάζουμε στην καρδιά μας μέσα. Γι' αυτό ο Κύριος μισεί τα είδωλα, μισεί την ειδωλολατρία, γιατί σε δένουνε κοντά τους. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε είδωλα. Παντός είδους είδωλα. Από ανθρώπους μέχρι πράγματα, μέχρι καταστάσεις. Κανένα είδωλο. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε, να εξαρτιόμαστε από πράγματα. Δεν θέλει να είσαι εξαρτημένος από το ποτό, από τα ναρκωτικά, από το τσιγάρο, από τέτοια πράγματα, τα οποία θα σε τραβάνε εκεί που θέλουν αυτά και δεν θα μπορεί ο Κύριος να σε πάει εκεί που θέλει αυτός. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Αμήν. Καμία εξάρτηση. Καμία εξάρτηση. Να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να σου πει ο Κύριος, σήκω και πήγαινε εκεί. Σήκω και κάνε αυτό. Πήγε και κατοίκησε σε αυτό το μέρος. Έτσι θέλει ο Κύριος να είμαστε, αδερφοί. Μέσα μας. Ανεξάρτητα αν θα μας το ζητήσει κάποια στιγμή ή όχι. Αλλά έτσι θέλει να νιώθουμε. Έτσι θέλει να νιώθουμε. Ψαλμός 119-19. Πάρικος είμαι εγώ εν τη γη. Μη κρύψεις απ' εμού τα προστάγματά σου. Πάρικος. Ξένος, περαστικός. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτό το φρόνημα, αδερφοί. Να μην το ξεχάσουμε. Μην το ξεχάσουμε. Να κάνουμε σαν τον Μωυσή που έδωσε το όνομα στο γιο του για να το θυμάται συνέχεια εκεί μπροστά του. Α. Πέτρου 2.11. Αγαπητοί, προσέξτε τώρα πώς μιλάει στην Εκκλησία ο Πέτρος. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους. Πώς τους βλέπει ο Πέτρος? Ξένους και παρεπιδήμους σε αυτή την γη. Έτσι, λέει, πρέπει να είσαστε. Και αν είσαστε έτσι, μπορείτε, λέει, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής, δηλαδή εκστρατεύουν εναντίον μας, εναντίον της ψυχής μας. Τους ονομάζει ξένους και παρεπιδήμους, την Εκκλησία. Αμήν. Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτή εδώ τη γη. Ο τόπος της κατοίκησής μας, της μόνιμης, είναι επάνω. Θα διαβάσω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14 κεφάλαιο, από το 2 εδάφιο. «Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Η δε μη ήθελον σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ». Πού είναι ο Κύριος? Εδώ. Στο θρόνο. Κάθεται στο θρόνο του Θεού. Στα δεξιά του Πατρός. Και λέει, και εσείς θέλω να κάτσετε μαζί μου στο θρόνο του Πατέρα μου. Αυτή είναι η θέση μας. Όχι εδώ. Ο Κύριος πήγε πρώτος, ετοίμασε τόπο, έχει κύματα, λέει, πολλά, και θα έρθω να σας παραλάβω κοντά μου, να κατοικήσετε εκεί που είμαι εγώ, σε αυτά που έχει ετοιμάσει ο Πατέρας. Αμήν. Και μπορούμε να, όπως είπα και νωρίτερα, να αντιπαραβάλουμε λίγο τη διαφορά της γης αυτής με τον ουρανό, λίγο, όπως ήταν η Αίγυπτος με τη γη Χαναάν, το πώς ζούσαν στην Αίγυπτο και πώς ο Θεός τους πήγε στη γη Χαναάν να ζήσουν. Αμήν. Αλλά με πολύ τεράστια διαφορά, θα έλεγα. Όμως ένα παράδειγμα είναι, ένα δείγμα αυτό. Μια εικόνα. Ισαΐας 66, κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Διότι ως οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλω συνδιαμένη ενώπιόν μου, λέει ο Κύριος, ούτω θέλει διαμένη το σπέρμα σας και το όνομά σας. Μιλάει για νέους ουρανούς και νέα γη, τα οποία θα διαμένουνε. Θα διαμένουνε, δεν πρόκειται να καταστραφούν αυτά. Τα άλλα, να διαβάσουμε στην Β' Πέτρου, στο 3.13. «Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί». Οι Απόστολοι δίδασκαν τη διδασκαλία αυτή, ότι ο τόπος μας, εκεί που θα κατοικήσουμε μόνιμα, αιώνια, είναι στους νέους ουρανούς, στο νέους ουρανούς και στη νέα γη, που είναι η Χαναάν, ο ουρανός. Θέλει ο Κύριος να μας ξεκολλήσει, αδερφοί. Να μας ξεκολλήσει από αυτή τη γη, από τις συνήθειες, τις έξεις, όπως λέμε, τις εξαρτήσεις. Να είμαστε ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή. Να σου πει ο Κύριος, έλα. Για να πεις, ειδού εγώ, Κύριε. Έρχομαι. Μη σκεφτείς τι είναι πίσω, μη γυρίσεις να κοιτάξεις, μην επιθυμήσεις πράγματα φθαρτά, τα πράγματα τα οποία θα καταστραφούν. Γιατί αυτή η γη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, θα καταστραφεί. Αμήν. Αποκάλυψη 21 κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο να πάμε. Και είδων ουρανών νέα και γη νέα. Μας μεταφέρει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τις οράσεις αυτές τις οποίες έδειχνε στον Ιωάννη ο Κύριος, μας μεταφέρει εκεί που θα μείνουμε για πάντα. Για να μας δώσει μια εικόνα. Και είδων ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη, τι πάθανε, παρήλθαν, χάθηκαν. Και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Όλα αυτά δηλαδή που βλέπουμε αυτή την ώρα γύρω μας, θα χαθούνε, θα καούνε, θα καταστραφούν, δεν θα υπάρχουν. Άρα, τι πρέπει να σκεφτούμε. Και πού θα μείνουμε, Κύριε, μετά. Και ο Κύριος λέει, σας έχω ετοιμάσει τόπο. Υπάρχει τόπος. Έτοιμος. Και κατοικεί εκεί η δόξα του Θεού. Στο 22, κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, στο 5. Και νίξ, λέει για την πόλη αυτή, την ουράνια. Δεν θέλει, είστε εκεί. Εκεί δεν θα υπάρχει σκοτάδι. Αμήν. Εκεί το σκοτάδι εξαφανίζεται. Δεν θα έχουμε αυτή τον πόλεμο. Και δεν έχουν συχρία λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς. Και θέλωση βασιλεύση εις τους αιώνας των αιώνων. Εις τους αιώνας των αιώνων. Τον αιώνων, αμήν. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό εδώ έχει ημερομηνία λήξης. Αμήν, έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει. Και εκεί είναι η μόνιμη κατοικία μας, στον οποίο αυτό τόπο, λέει ο Κύριος, δεν υπάρχει πόνο, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει δάκρυ, αλλά τι υπάρχει, χαρά ατέλειωτη. Χαρά ατέλειωτη. Εδώ κάνουμε αμά και πώς λίγο να γελάσουμε, λίγο έτσι να χαρούμε με κάτι. Εκεί αυτό θα είναι το μόνιμο. Αμήν. Θα είναι το μόνιμο. Δεν θα έχουμε ανάγκη, δεν θα έχουμε θλίψεις, δεν θα πονάμε, θα έχουμε τα σώματα αυτά, τα τέλεια, τα άφθαρτα, τα πλήρη, δεν θα λείπει τίποτα και θα ζούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα χαιρόμαστε πάντοτε. Πάντοτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: ζωντανό. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΘ. Και τούτο είναι το πράγμα το οποίον θέλεις κάμι εις αυτούς, δια να αγιάσεις αυτούς, ώστε να ιερατεύωσιν εις εμέ. Λάβε εν μοσχάριον βοός και δύο κρυούς αμόμους και άζυμον άρτων και πίτας αζύμους εζυμωμένας με έλαιον και λάγανα άζυμα και χρησμένα με έλαιον. Εξεμιδάλεως σύτου θέλεις κάμι αυτά. Και θέλεις βάλει αυτά εις εν κάνιστρον και θέλεις φέρει αυτά εν το κανίστρο μετά του μοσχαρίου και των δύο κρυών. Και τον Ααρών και τους ιούς αυτού θέλεις προσαγάγει εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλεις λούσει αυτούς εν ύδατη. Και θέλεις λάβει τα στολάς και θέλεις ενδύσει τον Ααρών τον χιτώνα και τον ποδήρι του εφόδ και το εφόδ και το περιστήθιον και θέλεις ζώσει αυτόν με την κεντητήν ζώνην του εφόδ. Και θέλεις βάλει την μήτραν επί την κεφαλήν αυτού και θέλει βάλει το Άγιον διάδημα επί την μήτραν. Τότε θέλεις λάβει το έλαιον του χρήσματος και θέλεις χύσει εξ αυτού επί την κεφαλήν αυτού και θέλεις χρήσει αυτόν. Και θέλεις προσαγάγει τους ιούς αυτού και ενδύσει αυτούς χιτώνας. Και θέλεις ζώσει αυτούς με ζώνας, τον Ααρών και τους ιούς αυτού και θέλεις περιθέσει εις αυτούς μητρίδια και η ιερατεία θέλει είστε εις αυτούς κατά νόμων παντοτινών. Και θέλεις καθιερώσει τον Ααρών και τους ιούς αυτού. Και θέλεις προσαγάγει το μοσχάριον έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου και ο Ααρών και οι ιοί αυτού θέλουν συνεπιθέσει τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του μοσχαρίου. Και θέλεις σφάξει το μοσχάριον ενώπιον Κυρίου παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλεις λάβει εκ του αίματος του μοσχαρίου και θέσει επί των κεράτων του θυσιαστηρίου με τον δάκτυλόν σου. Και θέλεις χύσει όλον το αίμα παρά την βάσιν του θυσιαστηρίου. Και θέλεις λάβει όλον το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόστια και τον επάνω λοβών του ύπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών και θέλεις καύσει αυτά επί του θυσιαστηρίου. Το δε κρέας του μοσχαρίου και το δέρμα αυτού και την κόπρον αυτού θέλεις καύσει εν πυρή έξω του στρατοπέδου. Τούτο είναι θυσία περί αμαρτίας. Και των κρυών τον ένα θέλεις λάβει και θέλουν συνεπιθέσει ο Ααρών και η ιή αυτού τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του κρυού. Και θέλεις σφάξει των κρυών και θέλεις λάβει το αίμα αυτού και ραντίσει επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και θέλεις διαμελήσει των κρυών εις τμήματα και θέλεις πλύνει τα εντόστια αυτού και τους πόδας αυτού και βάλει αυτά μετά των τμήματων αυτού και μετά της κεφαλής αυτού. Και θέλεις καύσει όλων των κρυών επί του θυσιαστηρίου. Τούτο είναι ολοκαύτωμα εις τον Κύριον. Είναι οσμή ευωδίας, θυσία γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον. Και θέλεις λάβει των δεύτερων κρυών. Και θέλουν συνεπιθέσει ο Ααρών και η αυτού τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του κρυού. Τότε θέλεις σφάξει των κρυών και θέλεις λάβει εκ του αίματος αυτού και θέσει επί των λοβών του δεξιού οτίου του Ααρών και επί των λοβών του δεξιού οτίου των ιών αυτού και επί των αντίχειρα της δεξιάς χειρός αυτών και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού ποδός αυτών και θέλεις ραντίσει το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και θέλεις λάβει εκ του αίματος του επί του θυσιαστηρίου και εκ του ελαίου του χρήσματος και θέλεις ραντίσει επί των Ααρών και επί τα στολάς αυτού και επί τους ιούς αυτού και επί τα στολάς των ιών αυτού μεταυτού. Και θέλουν συναγιαστεί αυτός και εστολέ αυτού και η ιή αυτού και εστολέ των ιών αυτού μεταυτού. Και θέλεις λάβει εκ του κρυού το στέαρ και την ουράν και το στέαρ το περικαλύπτοντα εντόστια και τον επάνω λοβών του ύπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών και των δεξιών βραχίωνα διότι είναι κρυός καθιερώσεως και ένα ψωμόν και μία πίταν ελαιωμένην και εν λάγανον εκ του κανίστρου των αζύμων των προτιθεμένων ενώπιον Κυρίου. Και θέλεις επιθέσει τα πάντα εις τας χείρας του Ααρών και εις τας χείρας των ιών αυτού. Και θέλεις κινήσει αυτά εις κινητήν προσφοράν ενώπιον Κυρίου. Και θέλεις λάβει αυτά εκ των χειρών αυτών και καύσει επί του θυσιαστηρίου επάνω του ολοκαυτώματος εις οσμήν ευωδίας ενώπιον Κυρίου. τούτο είναι θυσία γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον. Και θέλεις λάβει το στήθος εκ του κρυού της καθιερώσεως, ώστις είναι δια τον Ααρών, και θέλεις κινήσει αυτόν εις κινητήν προσφοράν ενώπιον Κυρίου, και θέλει είστε μερίδιόν σου. Και θέλεις αγιάσει το στήθος της κινητής προσφοράς και τον βραχίωνα της προσφοράς της υψώσεως ή της εκινήθη και ή της υψώθη εκ του κρυού της καθιερώσεως, εξεκίνου ως της είναι δια των Ααρών και εξεκίνου ως της είναι δια τους ιούς αυτού. Και θέλει είστε του Ααρών και των ιών αυτού κατά νόμων παντοτινών παρά των ιών Ισραήλ, διότι είναι προσφορά υψώσεως. Και θέλει είστε προσφορά υψώσεως παρά των ιών Ισραήλ εκ των ειρηνικών θυσιών αυτών, η υψουμένη προσφορά αυτών προς τον Κύριον. Και η Αγία Στολή του Ααρών θέλει είστε των ιών αυτού με ταυτόν, δια να Χριστώσιν εν αυτή και να καθιερωθώσιν εν αυτή. Επτά ημέρας θέλει ενδύεστε αυτήν ο ιερεύς, ο ανταυτού εκ των ιών αυτού, ώστις εισέρχεται εις την σκηνήν του μαρτυρίου, δια να λειτουργήσει εν το Αγίο. Και θέλεις λάβει των κρυών της καθιερώσεως και βράσει το κρέας αυτού εν τόπο Αγίο. Και θέλω συφάγει ο Ααρών και η ιή αυτού το κρέας του κρυού και τον άρτον τον εν το κανίστρο παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλω συφάγει εκείνα δια των οποίων έγινε η εξηλαίωση προς καθιέρωσιν και αγιασμόν αυτών. Ξένος όμως δεν θέλει φάγει διότι είναι άγια. Και αν μείνει εκ του κρέατος των καθιερώσεων ή εκ του άρτου έως πρωί, τότε θέλει σκάψει το εναπολυφθέν εν πυρή. Δεν θέλει φαγωθεί, διότι είναι άγιον. Και ούτω θέλει σκάμει εις τον Ααρών και εις τους ιούς αυτού, κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ. Επτά ημέρας θέλει καθιερώσει αυτούς, και θέλει προσφέρει πάσαν ημέραν ένμος χάριον εις προσφοράν περί αμαρτίας δια εξηλαίωσιν. Και θέλει καθαρίζει το θυσιαστήριον, κάμνον εξηλαίωσιν υπέρ αυτού, και θέλει χρήσει αυτό δια να αγιάσεις αυτό. Επτά ημέρας θέλεις κάμει εξηλαίωσιν υπέρ του θυσιαστηρίου και θέλεις αγιάζει αυτό. Και θέλει είστε θυσιαστήριον αγιότατον. Πάντο εγγίζον το θυσιαστήριον θέλει είστε άγιον. Τούτο δε είναι εκείνο το οποίο θέλεις προσφέρει επί του θυσιαστηρίου. Δύο αρνία ενιάυσια την ημέραν διαπαντός. Το ένα αρνίον θέλεις προσφέρει το πρωί και το άλλο αρνίον θέλεις προσφέρει το δειλινόν. Και μετά του ενός αρνίου, εν δέκατον σεμιδάλεως εζυμωμένης με το τέταρτον ενός ίν ελαίου κοπανισμένου, και το τέταρτον ενός ίν ίνου διασπονδύν. Και το δεύτερον αρνίον θέλεις προσφέρει το δειλινόν, κατά την προσφοράν της πρωίας και κατά την σπονδύν αυτής, θέλεις κάμει εις αυτό ισοσμήν ευωδίας, θυσίαν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον. Τούτο θέλει είστε παντοτινόν ολοκαύτωμα εις τας γενεάς σας, παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον Κυρίου, όπου θέλω εμφανίζεστε εις εσάς, δια να λαλώ εκεί προσέ. Και εκεί θέλω εμφανίζεστε εις τους ιούς Ισραήλ, και η σκηνή θέλει αγιάζεστε με την δόξαν μου. Και θέλω αγιάζει την σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον. Θέλω αγιάζει και τον Ααρών και τους ιούς αυτού, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και θέλω κατοικεί εν μέσω των ιών Ισραήλ, και θέλω είστε Θεός αυτών. Και αυτοί θέλουν συγνωρίζει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, ο εξαγαγών αυτούς εκ γης Αιγύπτου, δια να κατοικώ εν μέσω αυτών. Εγώ Κύριος ο Θεός αυτών. Έξοδος, κεφάλαιο λάμδα. Και θέλεις κάμει θυσιαστήριον, δια να θυμιάζεις θυμίαμα. Εξήλουση τίμ θέλεις κάμει αυτό. Μια σπίχη στο μήκος αυτού και μια σπίχη στο πλάτος αυτού. Τετράγωνον θέλει είστε. Και δύο πηχών το ύψος αυτού. Τα κέρατα αυτού εκ του αυτού. Και θέλεις περικαλύψει αυτό με χρυσίων καθαρών, την κορυφήν αυτού και τα πλάγια αυτού κύκλο και τα κέρατα αυτού. Και θέλεις κάμει εις αυτό στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Και δύο χρυσούς κρίκους θέλεις κάμει εις αυτό υπό την στεφάνιν αυτού. Πλησίων των δύο γωνιών αυτού, επί τα δύο πλάγια αυτού, θέλεις κάμει αυτούς, και θέλει συνείστε θήκε των μοχλών, ώστε να βαστάζω συν αυτό δι' αυτών. Και θέλεις κάμει τους μοχλούς εξήλουση τίμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίων. Και θέλεις βάλει αυτό απέναντι του καταπετάσματος, του ενώπιον της κυβωτού του μαρτυρίου, αντικρίτου ηλαστηρίου του επί του μαρτυρίου, όπου θέλω εμφανίζεστε εισέ. Και θέλει θυμιάζει ο Ααρών επ' αυτού, θυμία μαεβόδες, καθεκάστην πρωίαν. Όταν ετοιμάζει τους λίχνους, θέλει θυμιάζει επ' αυτού. Και όταν ανάπτει ο Ααρών τους λίχνους το εσπέρας, θέλει θυμιάζει επ' αυτού, θυμίαμα παντοτινών ενώπιον του Κυρίου εις τας γενεά σας. Δεν θέλετε προσφέρει επ' αυτού ξένον θυμίαμα, ουδέ ολοκαύτωμα, ουδέ προσφοράν εξαλφίτων, ουδέ θέλετε χύσει επ' αυτού σπονδύν. Και θέλει κάμνη ο Ααρών εξηλαίωσιν επί των κεράτων αυτού, άπαξ του ενί αυτού, με το αίμα της περί αμαρτίας προσφοράς της εξηλαιώσεως. Άπαξ του ενί αυτού θέλει κάμνη εξηλαίωσιν επ' αυτού εις τας γενεά σας. Τούτο είναι αγιότατον προς τον Κύριον. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, όταν λαμβάνεις το κεφάλαιον των ιών Ισραήλ κατά την απαρίθμηση αυτών, τότε θελούσι δώσει πας άνθρωπος λίτρων δια την ψυχήν αυτού προς τον Κύριον, όταν απαριθμείς αυτούς, δια να μη επέλθει πληγή επ' αυτούς, όταν απαριθμείς αυτούς. Τούτο θελούσι δίδει. Πας ώστις περνάει στην απαρίθμησιν, ίμιση του σύκλου κατά των σύκλων του Αγίου. Ο σύκλος είναι 20 γερά. Ίμιση του σύκλου θέλει είστε η προσφορά του Κυρίου. Πας ώστις περνά εις την απαρίθμησιν, από 20 ετών ηλικίας και επάνω, θέλει δώσει προσφοράν εις τον Κύριον. Ο πλούσιος δεν θέλει δώσει πλειότερον και ο πτωχός δεν θέλει δώσει ο λιγότερον ημίσιο σύκλου, όταν δίδωσε την προσφοράν εις τον Κύριον, δια να κάμωσιν εξηλαίωσιν υπέρ των ψυχών ημών. Και θέλεις λάβει το αργύριον της εξηλαιώσεως παρά των ιών Ισραήλ και θέλεις μεταχειριστεί αυτό εις την υπηρεσίαν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει είστε εις τους ιούς Ισραήλ εις μνημόσυνον ενώπιον του Κυρίου δια να γίνει εξηλαίωσις υπέρ των ψυχών ημών. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, και θέλεις κάμει νυπτήρα χάλκινον και την βάσιν αυτού χαλκίνην δια να νύπτονται. Και θέλεις θέση αυτών μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου και θέλεις βάλει ίδωρης αυτών. Και θέλει συνύπτει ο Ααρών και οι ιοί αυτού τα σχήρας αυτών και τους πόδας αυτών εξ αυτού. Όταν εισέρχονται εις την σκηνήν του μαρτυρίου, θέλει συνύπτεστε με ίδωρ, δια να μη αποθάνωσιν. Ή όταν πλησιάζωσιν εις το θυσιαστήριον, δια να λειτουργήσωσι, δια να καύσωσι θυσίαν γινωμένην διαπυρώσει των Κύριων. Τότε θέλει συνύπτει τα σχήρας αυτών και τους πόδας αυτών, δια να μη αποθάνωσι. Και τούτο θέλει είστε νόμος παντοτινός εις αυτούς, εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού εις τας γενεάς αυτών. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Και εσύ λάβε εις αυτόν εκλεκτά αρώματα καθαράς Σμύρνης 500 σύκλους και ευόδους κυναμόμου ίμιση αυτής 200 πεντίκοντα και ευόδους καλάμου 200 πεντίκοντα και κασίας 500 κατά των σύκλων του Αγίου και ελαίου ελέας εν ίν. Και θέλεις κάμει αυτό έλαιον Αγίου χρίσματος, χρίσμα μυρεψικών κατά την τέχνην του μυρεψού, Άγιον χρηστήριον έλαιον θέλει είστε. Και θέλεις χρήσει με αυτό την σκηνήν του μαρτυρίου και την κυβωτών του μαρτυρίου και την τράπεζαν και πάντα τα σκεύη αυτής και την λιχνίαν και τα σκεύη αυτής και το θυσιαστήριον του θυμιάματος. Και το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος με τα πάντων των σκευών αυτού και τον νυπτήρα και την βάσιν αυτού. Και θέλεις αγιάσει αυτά, δια να είναι αγιότατα. Παν το εγγίζον αυτά θέλει είστε άγιον. Και τον Ααρών και τους ιούς αυτού θέλεις χρήσει και θέλεις αγιάσει αυτούς, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και θέλεις λαλήσει προς τους ιούς Ισραήλ λέγον, τούτο θέλει είστε εις εμέ άγιον χριστήριον έλεον εις τας γενεά σας. Επί σάρκ ανθρώπου δεν θέλει χυθεί, ουδέ θέλετε κάμει όμοιον αυτού κατά την σύνθεσιν αυτού. Τούτο είναι άγιον και άγιον θέλει είστε εις εσάς. Ως της συνθέσει όμοιον αυτού ή ως της βάλει εξ αυτού επί αλλογενή θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, λάβε σε αυτόν ευώδια αρώματα, στακτίν και όνυχα και χαλβάνιν, ταύτα τα ευώδια αρώματα με τα καθαρού λιβανίου, ή σου βάρους θέλει είστε έκαστον. Και θέλεις κάμει τούτο θυμίαμα, σύνθεσιν κατά την τέχνη του μοιρεψού, μεμειγμένων, καθαρών, άγιων. Και θέλει σκοπανίσει μέρος εκ τούτου πολλά λεπτών, και θέλει βάλει εξ αυτού έμπροσθεν του μαρτυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου θέλω εμφανίζεστε εις σε. Τούτο θέλει είστε εις εσάς αγιότατον. Κατά δε την σύνθεση του θυμιάματος τούτου, το οποίον θέλει κάμει, σεις δεν θέλετε κάμει εις αυτούς. Άγιον θέλει είστε εις σε δια τον Κύριον. Ώστις κάμει όμοιον αυτού, δια να μυρίζεται αυτό, θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού αυτού.
2: Ψαλμός όμικρον θήτα. Ψαλμός του Ασάφ. Θεέ, ήλθον έθνη εις την κληρονομίαν σου. Εμίαναν των ναών των Αγίων σου. Κατέστησαν την Ιερουσαλήμ εις σωρούς ερυπείων. Έδωκαν τα πτώματα των δούλων σου βρόσιν εις τα πετεινά του ουρανού. Την σάρκαν των οσίων σου εις τα θηρία της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτών ως είδωρ κύκλο της Ιερουσαλήμ και δεν υπήρχεν ο θάπτον. Εγίναμεν όνειδος εις τους γείτονας ημών, κατάγελος και χλεβασμός εις τους πέριξ ημών. Έως πότε, Κύριε, θέλεις οργίζεστε διαπαντός, θέλει καίει ως πύρη ζηλοτυπία σου, έκχιον την οργήν σου επί τα έθνη, τα μη γνωρίζοντά σε, και επί τα βασίλεια τα μη επικαλεσθέντα το όνομά σου. Διότι κατέφαγον τον Ιακώβ και το κατοικητήριον αυτού ηρήμωσαν. Μη ενθυμηθείς καθημών τα σανομίας των αρχαίων. Ταχαίως ας προφθάσωσιν ημάς η εκτιρμή σου, διότι εταπεινώθημεν σφόδρα. Βοήθησον ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Και ελευθέρωσον ημάς και γενού ήλαιος εις τα σαμαρτίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Γιατί να είπωση τα έθνη, πού είναι ο Θεός αυτόν, ας γνωριστεί εις τα έθνη έμπροσθεν ημών η εκδίκηση του εκχυθέντος αίματος των δούλων σου. Ας έλθει ενώπιόν σου ο στεναγμός των δεσμίων. Κατά την μεγαλοσύνην του βραχίονό σου, σώσον τους καταδεδικασμένους εις θάνατον. Και απόδος εις τους γείτονας ημών, επταπλάσια εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, με τον οποίον σε ονείδησαν, Κύριε. Ημείς δε ο λαός σου και τα πρόβατα της βοσκής σου, θέλομεν σε δοξολογεί εις τον αιώνα. Από γενεάς εις γενεάν θέλομεν αναγγέλει την ένεσήν σου. Ψαλμός πι. Εις των πρώτων μουσικών επί Σωσανίμ Εδούφ. Ψαλμός του Ασάφ. Ακροάσθητη, ο ποιμένων των Ισραήλ, σύ ο οδηγών ως πίμνιον των Ιωσήφ. Ο καθήμενος επί των Χερουβίμ εμφανίσθητη. Έμπροσθεν του Εφραήμ και του Βενιαμίν και του Μανασί, διέγειρον την δύναμήν σου και ελθέει σωτηρίαν ημών. Επίστρεψον ημάς, Θεέ, και επίλαμψον το πρόσωπόν σου και θέλομεν λυτρωθεί. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, έως πότε θέλεις οργίζεστε κατά της προσευχής του λαού σου, τρέφεις αυτούς με άρτων δακρύων και ποτίζεις αυτούς αυθόνος με δάκρυα. Έκαμες ημάς έρηδα εις τους γείτονας ημών και οι εχθροί ημών γελώσει μεταξύ αλλήλων. Επίστρεψον ημάς, Θεέ των δυνάμεων, και επίλαμψον το πρόσωπόν σου και θέλομεν λυτρωθεί. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετεκόμισας, εξεδίωξας έθνη και εφύτευσας αυτήν. Ητίμασας τόπον έμπροσθεν αυτής και βαθέως ερίζωσας αυτήν και εγέμισε την γην. Εσκεπάστησαν τα όρη υπό τη σκιά αυτής και εαναδενδράδες αυτής ήσαν ως εϊψηλέ κέδρη. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και τους βλαστούς αυτής έως του ποταμού. Διατί εκρύμνησα στους φραγμούς αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, ερημώνει αυτήν ο αγριόχειρος εκ του δάσους και το θηρίον του αγρού νέμεται αυτήν. Επίστρεψον δεόμεθα, Θεέ των δυνάμεων, επίβλεψον εξ ουρανού και ιδέ και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και το φυτόν το οποίον εφύτευσεν η δεξιά σου και των βλαστών των οποίων εκρατέωσας εισε αυτών. Εκάφθη εν πυρή, εκόπη, εχάθησαν από επιτιμήσεως του προσώπου σου. Ας είναι η χείρ σου επί τον άνδρα της δεξιά σου, επί των ιών του ανθρώπου, τον οποίον έκαμες δυνατόν εισε αυτόν. Και ημείς δεν θέλουμε να κλείνει από σου. Ζωοποίησον ημάς και το όνομά σου θέλουμε να επικαλείστε. Επίστρεψον ημάς, Κύριε Θεέ των δυνάμεων, επίλαμψον το πρόσωπόν σου και θέλουμε να λυτρωθεί.
3: Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 11. Λέγω λοιπόν, μήπως απέρριψον ο Θεός των λαών αυτού, μη γέννητο, διότι κι εγώ Ισραηλίτης είμαι εξ σπέρματος Αβραάμ, εκ φυλής Βενιαμίν. Δεν απέρριψον ο Θεός των λαών αυτού των οποίων προεγνώρισεν, ή δεν εξεύρετε τι λέγει η γραφή περί του Ηλία, πως ομιλεί προς τον Θεόν κατά του Ισραήλ λέγον, Κύριε, τους προφήτας σου εθανάτωσαν, και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, και εγώ εναπελήφθην μόνος, και ζητούσε την ψυχήν μου. Αλλά τι αποκρίνεται προς αυτόν ο Θεός? Αφήκα εις εμ' αυτόν 7.000 ανδρών, ήτινες δεν έκλειναν γόνοι εις τον Βάλ. Ούτω λοιπόν και επί του παρόντος καιρού, απέμεινε κατά λοιπόν τι κατ' εκλογήν χάριτος. Εάν δε κατά χάριν, δεν είναι πλέον εξέργων, επειδή τότε η χάρις δεν γίνεται πλέον χάρις. Εάν δε εξέργων, δεν είναι πλέον χάρις, επειδή το έργον δεν είναι πλέον έργων. Τι λοιπόν? Ο Ισραήλ δεν επέτυχεν εκείνο το οποίον ζητεί. Οι εκλεκτοί όμως επέτυχον, οι δε λοιποί ετυφλώθησαν. Καθώς είναι γεγραμμένον, έδωκεν εις αυτούς ο Θεός πνεύμα νησταγμού, οφθαλμούς δια να μη βλέπωσι και ότα δια να μη ακούωσιν, έως τη σήμερον ημέρας. Και ο Δαβίδ λέγει, ας γίνει η τράπεζα αυτών εις παγίδα και εις βρόχον και εις σκάνδαλον και εις ανταπόδομα εις αυτούς. Ας σκοτιστώσιν η οφθαλμή αυτών δια να μη βλέπωσι, και των νότων αυτών διαπαντός κύρτωσον. Λέγω λοιπόν, μήπως έπτεσον για να πέσωσι, μη γέννητο, αλλά δια της πτώσεως αυτών έγινε η σωτηρία εις τα έθνη, για να κινήσει αυτούς η ζηλοτυπίαν. Και εάν η πτώσεις αυτών είναι πλούτος του κόσμου, και η ελάττωσης αυτών πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών, διότι προς εσάς τα έθνη λέγω, εφόσον μεν είμαι εγώ Απόστολος των εθνών, την διακονίαν μου δοξάζω, ίσως κινήσω η ζηλοτυπίαν αυτούς ήτινες είναι σάρξ μου, και σώσω την άσεξ αυτών. Διότι εάν η αποβολή αυτών είναι φιλίωση του κόσμου, τι θέλει είστε η πρόσληψη αυτών ή μη ζωή εκ νεκρών, και εάν η ζύμη είναι αγία, είναι και το φύραμα, και εάν η ρίζα είναι αγία, είναι και η κλάδη. Αλλά εάν την έστων κλάδων απεκόπησαν, σι δε αγριελαία ούσα ενεκεντρίστης μεταξύ αυτών, και έγινε συγκοινωνός της ρίζης και της παχύτητος της ελαίας. Μη κατακαυχάσαι εναντίον των κλάδων. Εάν δε κατακαυχάσαι, σι δεν βαστάζεις την ρίζαν, αλληρίζασαι. Θέλεις η πύλη λοιπόν, απεκόπησαν οι κλάδοι για να εγκεντριστώ εγώ. Καλώς, δια την αβιστίαν απεκόπησαν, σι δε δια της πίστεως ίστασε. Μη υψηλοφρόνη, αλλά φοβού. Διότι εάν ο Θεός δεν εφίστη τους φυσικούς κλάδους, πρόσεχε μήπως δεν φυστεί μη δε σε. Είδε λοιπόν την χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Επιμένει τους πεσόντας την αυστηρότητα. Επιδέ σε την χριστότητα, εάν επιμείνεις εις την χριστότητα. Διότι άλλος και εσύ θέλεις αποκοπή. Και εκείνη δε, εάν δεν επιμείνωσιν εις την απιστίαν, θέλουσιν εγκεντριστεί. Διότι δυνατός είναι ο Θεός πάλιν να εγκεντρήσει αυτούς. Επειδή εάν σε απεκόπεις από της φυσικής αγριελαίας και παραφύσιν ενεκεντρίστης εις καλλιελαίαν, πόσο μάλλον ούτε η φυσική θέλουσιν εγκεντριστεί εις την ιδίαν αυτών ελαίαν. Διότι δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, για να μην υψηλοφρονείτε, ότι τύπλος εις κατά μέρος έγινε εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθει το πλήρωμα των εθνών. Και ούτω πας Ισραήλ θέλει σωθεί, καθώς είναι γεγραμμένον, θέλει ελθεί εξ Υιών ο λυτρωτής, και θέλει αποστρέψει τας ασεβίας από του Ιακώβ. Και αυτή είναι η παρεμού διαθήκη προς αυτούς, όταν αφαιρέσω τας αμαρτίας αυτών. Κατά μέν το Ευαγγέλιον είναι εχθροί δια σας, κατά δε την εκλογήν αγαπητή δια τους πατέρας, διότι ανεπίδεκτα μεταμελίας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Διότι καθώς κι εσείς υπηθήσατε ποτέ εις τον Θεόν, τώρα όμως ηλεήθητε εν τη απηθεία τούτων. Ούτω και ούτη υπήθησαν τώρα εν το ημετέρω ελέη, δια να ελεηθώσει και αυτή. Διότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις την απήθειαν, δια να ελεήσει τους πάντας. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι εκρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου, ή τι σε έγινε σύμβουλος αυτού, ή τι σε έδωκε τι πρώτος εις αυτόν, δια να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης, επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηριμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακοινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Διότι λέγω, διε της χάριτος της εμετωθήσεις, προς πάντα όστις είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί, κατά το μέτρο της πίστεως των οποίων ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον. Διότι καθώς έχομεν εν ενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουσι το αυτό έργον, ούτω και ημίς οι πολλοί, εν σώμα ήμεθα εν Χριστώ, ο δε καθής μέλη αλλήλων. Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα κατά την δοθήσαν εις ημάς χάριν, είτε προφητείαν ας προφητεύομεν κατά την αναλογίαν της πίστεως, είτε διακονίαν ας καταγινόμεθα εις την διακονίαν, είτε διδάσκητης ας καταγίνεται εις την διδασκαλίαν, είτε προτρέπητης εις την προτροπήν, ο μεταδίδων ας μεταδίδει εν απλότητη, ο προϊστάμενος ας προϊστάται με τεπιμελίας, ο ελαιών ας ελεεί εν ηλαρότητη. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι για τις φιλαδελφίες. Προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους εις την σπουδήν άοκνην, κατά το πνεύμα ζέοντες, των Κύριων δουλεύοντες. Εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψην υπομένοντες, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες. Εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενίαν ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς. Ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μη υψηλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς. Μη φαντάζεστε εαυτούς φρονίμους. Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Ή δυνατόν, όσο το αθυμών, ειρηνεύετε με τα πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπον διοργή. Διότι είναι γεγραμμένον, εις εμέ ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράτον τούτο, θέλεις σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο αδερφός Θέμης μας είχε δώσει μια σειρά μαθημάτων που πρέπει να διδαχτεί ο λαός του Θεού. Ονομάζεται Θεμελιώδεις Διδασκαλίες. Και απόψε θέλω να σας κάνω αυτό το μάθημα, παύλα κήρυγμα, γιατί είναι πολλά πράγματα, αδερφοί, που ως πιστοί και χρόνια πιστοί, είτε νέοι είτε πολλά χρόνια, γνωρίζουμε τα του Κυρίου, αλλά είναι κάποια πράγματα που μπορεί να μπουν στη θέση τους, κάποια κενά που πρέπει να συμπληρωθούν, κάποια στραβά να ισιώσουν. Γιατί είμαστε άνθρωποι και βομβαρδιζόμαστε από πολλά καθημερινά και απ' έξω, αλλά και ίσως και μέσα συζητώντας οι αδερφοί μεταξύ τους, στην άγνοια τους, στο ζήλο τους, να παρισφρήσουν πράγματα τα οποία είναι λίγο στραβά. Και είναι ωραία να είναι σωστή διδασκαλία, ούτως ώστε να ρέει ο Κύριος και να προχωράει το έργο Του και το θέλημά Του χωρίς προσκόμματα. Που δεν το λέω ότι τα βάζουμε επίτηδες, αλλά ο εχθρός με κάποιους τρόπους καταφέρνει να βάζει εμπόδια για να μην τρέχει ο λόγος. Και απόψε θα μιλήσουμε για το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, μετά το βάφτισμα, γιατί καταρχήν χρειάζεται. Γιατί οι αδερφοί παγκόσμια στους αναγεννημένους πιστούς, πολλές εκκλησίες, πολλές διδασκαλίες λένε δεν χρειάζεται το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο σήμερα. Ήτανε τότε, εντάξει, τώρα μεγαλώνουν οι εκκλησίες, προχωρούν οι πιστοί, καλοί πιστοί, ευαγγελίζουν, μιλούν, προσεύχονται, μεγαλώνουν, γερνάνε, πεθαίνουν και δεν έχουν βαφτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο ποτέ και λένε και τι πειράζει που δεν ήταν και δεν είναι τώρα. Μα χρειάζεται να βαφτιστούμε, λένε οι χαρισματούχες εκκλησίες, οι πεντηκοστιανές κλπ. Οι άλλοι λένε, μα συγκρίνουμε τις ζωές σας και τις ζωές μας, ίσως και μες στην ίδια την εκκλησία μας. Να είναι άτομα που δεν είναι βαφτισμένα και λένε και εμείς πιστοί είμαστε, δεν βλέπω πολύ διαφορά. Εσύ λες γλώσσες, εγώ δεν λέω γλώσσες, αλλά η ζωή μας είναι παρόμοια. Δεν βλέπουμε πάνω κάτω. Είναι τόσο απαραίτητο τελικά. Και αυτό θα δούμε απόψε, γιατί είναι και άτομα τα οποία έχουν ένα φόβο το να μπει το πνεύμα μέσα μας και να ξεχυλήσει, γιατί σιγά σιγά αυτό μπορεί, σκέφτεται ο σαρκικός, παύλα πιστός χριστιανός, ότι θα ελέγξει τη ζωή μου. Μα μου πείτε, μα αυτό το θέλουμε όλοι. Ναι, αλλά θα ελέγξει τη ζωή μου σε τέτοιο βαθμό που εγώ, νομίζει, θα καταντήσω ένα ρομπότ, ότι ο Θεός θα κάνει ό,τι θέλει και δεν θα έχω εγώ ελευθερία για μένα. Να δω ένα έργο στην τηλεόραση, να πάω μια θάλασσα σήμερα και να μην πάω να ευαγγελίσω. Ότι θα είμαι ένα μηχάνημα για τον Κύριο και δεν το θέλω αυτό. Θέλω να έχω και για μένα προσωπική ζωή. Αλλά αδερφοί, ο Κύριος δεν είναι δικτάτορας. Δεν επεμβαίνει στη ζωή μας με τέτοιο τρόπο που να μας επιβάλλει αυτό που θέλει. Φυσικά θέλει να ενεργήσει μέσα από το αγκείο μας για να γίνει το έργο Του και μέσα μας και γύρω μας. Αμήν. Αυτό θα πρέπει να το θέλουμε και εμείς. Αλλά δεν το κάνει αυτό με το να μας στριμώξει και να μας υποχρεώσει και να μας βασανίσει σε εισαγωγικά. Γιατί όταν ο Κύριος υποσχέθηκε το δώρο Του, το Άγιο, στους μαθητές Του, δώρο, το χρησιμοποίησε όπως όρους όπως ο βοηθός, ο παράκλητος, ο δάσκαλος, ο οδηγός. Αυτά τώρα δεν δείχνουν δικτατορία, αν το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι δώρο που είναι για να βοηθήσει τον πιστό να προχωρήσει μπροστά. Και ο λόγος είναι ότι το δώρο του Πνεύματος του Αγίου είναι αχώριστο από τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού. Γιατί μέσα στον Κύριο ξέρουμε ότι κατοικεί σωματικά. Λέει στους Κολοσσαείς 1:19, «Εν αυτό, τον Ιησού, ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσε». Μέσα σε αυτόν ευδόκησε να κατοικήσει όλο το πλήρωμα. Και ένα άλλο παράλληλο στο επόμενο κεφάλαιο, Κολοσσαείς 2:9, ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά, στο Χριστό. Έτσι το Πνεύμα του Θεού εκδηλώνεται πάντα μέσα από τη σφαίρα του Μεσίτη, μέσα από τον Κύριο μας. 1 Ιωάννου 2:1. Ποιος είναι ο παράκλητός μας? Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν ή να μη αμάρτητε. Και αν τις αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα Ιησού Χριστόν τον δίκαιο. Αυτό τώρα είναι ο Κύριος που παρακαλεί από μέσα μας για να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Ο Θεός ποτέ δεν σφετερίζεται την προσωπικότητα του πιστού. Την εκτιμάει και τη σέβεται, παρόλο που είναι ο Θεός. Δέστε ευλογημένους πιστούς Αγίους της Γραφής, ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, όλοι είχαν το Πνεύμα το Άγιο, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ήταν όμως διαφορετικοί χαρακτήρες. Αλλιώς ενεργούσε ο Παύλος, αλλιώς ο Πέτρος μιλάει, αλλιώς Ιωάννης. Σέβεται ο Κύριος, ακόμα και όταν γράφουν τις επιστολές που είναι δια Πνεύματος Αγίου, η γραφή εκφράζεται μέσα από την προσωπικότητα του ανθρώπου του Θεού. Ενώ μπορούσε απλώς ο Θεός να λέει τα λόγια και να γράφονται όπως οι εντολές, 10 εντολές. Όχι, το σέβεται ο Κύριος αυτό. Αλλιώς γράφει ο Παύλος, με το ίδιο Άγιο Πνεύμα, αλλιώς ο Πέτρος, αλλιώς οι άλλοι υπόλοιποι μαθητές. Δηλαδή, δεν αναγκάζει ποτέ ο Κύριος το παιδί του να κάνει οτιδήποτε ενάντια στη θέλησή του. Ναι, σπρώχνει γλυκά και σου λέει «κάντο αυτό παιδί μου», το θέλει, το νιώθεις, αλλά πάλι έχεις το δικαίωμα να πεις «όχι, ως εδώ». Το σέβεται ο Κύριος αυτό. Επίσης το Πνεύμα του Άγιο ονομάζεται Πνεύμα της Χάριτος. Και η Χάρη του Θεού είναι υπερβολικά ευγενική για να επιβληθεί στον πιστό ή να επιβάλλει το θέλημα του Θεού σε οποιαδήποτε περιοχή του χαρακτήρα του ανθρώπου του Θεού όπου ο Κύριος δεν είναι ευπρόσδεκτος, φιλοξενούμενος. Εάν δεν θέλεις, ο Κύριος δεν έρχεται. Δευτέρα Κορινθίους 3:17. Γιατί ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι η ελευθερία προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. «Ο δε Κύριος το Πνεύμα έστειν, ουδέ το Πνεύμα Κυρίου, ελευθερία». Αυτό θέλουμε και αυτό θέλει και ο Κύριος, αδερφοί. Γιατί, για να μπείτε μια στιγμή στη θέση του Θεού από πάνω. Εγώ είμαι ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορας, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και έχω

νιώθεις θέλει ο πίσω μου ελθύν, αν θέλεις να το κάνεις αυτό. Πάντα υπάρχει το αν, αν θέλεις. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συμπεριφέρεται σήμερα προς εμάς δια του Πνεύματός Του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αντιπαραβάλλει αυτήν την ελευθερία του βαπτισμένου με το Πνεύμα του Άγιου Χριστιανού με τη δουλεία στον Ισραήλ και στον νόμο του Μωυσή και μας λέει «Ο Κύριος είναι το Πνεύμα και όπου το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία». Επομένως προκύπτει ότι ο βαθμός στον οποίο το Πνεύμα του Άγιο θα ελέγχει και θα κατευθύνει τον πιστό είναι ο βαθμός στον οποίο ο πιστός θα υποταχθεί οικειοθελώς στον Κύριο και θα δεχθεί τον έλεγχο και την καθοδήγησή του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κατά Ιωάννη 3:34, έγραψε ο Ιωάννης «Ον γάρα πέστειλε ο Θεός, τα ρήματα του Θεού λαλεί, ου γάρ εκ μέτρου δίδωσι το Πνεύμα». Αυτός που απέστειλε ο Θεός λαλεί τα λόγια του Θεού γιατί δεν έδωσε σε αυτόν με μέτρο το Πνεύμα. Το μέτρο που λέει εδώ δεν είναι πόσο δίνει ο Θεός, είναι το μέτρο πόσο εμείς θέλουμε να λάβουμε. Εξαρτάται δηλαδή πόσο ανοίγουμε, πόσο πρόθυμοι είμαστε να λάβουμε. Αλλά για να λάβουμε πρέπει να υποταχθούμε οικειοθελώς στον Κύριο και να αποδεχθούμε τον έλεγχο Του, το γλυκό έλεγχο Του. Γιατί αυτός δεν θα μας αναγκάσει ποτέ να κάνουμε τίποτα ενάντια στη θέλησή μας. Αδερφοί, και ευχαριστούμε τον Κύριο που δεν είναι δικτάτορας, όπως είπα, μήπως κάποιος φοβάται ότι είναι έτσι, αλλά ελεύθερα επιλέγουμε το καλό από το κακό. Γιατί μερικοί πιστοί κάνουν ακριβώς αυτό το λάθος όταν ζητούν το βάφτισμα στο Πνεύμα του Άγιο. Θεωρούν ότι θα έρθει μέσα μου το Πνεύμα, θα με συγκλονίσει και θα αναγκαστώ να λέω γλώσσες, να μιλάω ακαταλαβίστικα, χωρίς καμία πράξη δικής μου θέλησης. Ότι θα με πάρει το Πνεύμα και θα κάνει ό,τι θέλει αυτό. Αλλά, αδερφοί, πράξεις 2-4. Σκεφτείτε την εμπειρία των πρώτων μαθητών, που πλήστησαν, λέει, άπαντες του Πνεύματος Αγίου. Και ήρξαν το λαλήν ετέρας γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αποφθέγγεσθε αυτής. Γέμισαν όλοι με το Πνεύμα του Άγιο και άρχισαν να λαλούν σε άλλες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα τους έδινε να αποφεύγονται, να εκφράζονται δηλαδή με λόγια. Άρχισαν οι ίδιοι και το Πνεύμα τους έδινε και αυτοί έλεγαν. Αν οι μαθητές δεν είχαν αρχίσει να μιλούν οικειοθελώς, το Πνεύμα το Άγιο δεν θα τους είχε δώσει τον λόγο. Δεν επιβάλλει ο Κύριος, αδερφοί. Αυτό θέλω να περάσω και να νιώσουμε μέσα μας, χωρίς τη δική μας συνεργασία. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει συνεργασία του Κυρίου με τον πιστό. Δεν μπορεί δηλαδή ο πιστός να το κάνει χωρίς το Πνεύμα του Άγιο και δεν μπορεί το Πνεύμα του Άγιο να το κάνει χωρίς τον πιστό. Αυτό είναι το μήνυμα που να περνά μέσα στην καρδιά μας. Ότι ο Θεός θέλει να κάνει τα δικά Του, που πρέπει να είναι τα δικά μας κατά κρίβεια, αλλά ας πούμε ότι έχουμε ένα άλλο θέλημα. Θέλει ο Κύριος να το κάνει, αλλά ζητάει πάντα την άδειά μας. Και αυτή η συνεργασία με το Πνεύμα του Θεού συνεχίζει να είναι εξίσου απαραίτητη, ακόμα και μετά τη λήψη του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί και εδώ αρκετοί πιστοί πέφτουν πάλι σε ένα μεγάλο λάθος. Γιατί υποθέτουν ότι αφού λάβουν την πλήρωση του Πνεύματος στην αρχική, με την απόδειξη των γλωσσών, στη συνέχεια το Πνεύμα του Θεού θα ασκήσει αυτόματα ένα έλεγχο στη ζωή τους και θα τους ενεργεί από μέσα τους χωρίς να χρειάζεται η συνεργασία του πιστού, της πιστής. Αλλά αυτό απέχει από το να είναι αλήθεια. Γιατί είδαμε τα λόγια του Παύλου, ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και λέει στο κατά Ιωάννη 14:23, απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε, και τους λέει 4 προτάσεις. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου θα τηρήσει. Ας το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Αγαπάς τον Κύριο, τον αγαπώ τον Κύριο. Εάν με αγαπάς, πώς θα φανεί η αγάπη από τα λόγια, όχι. Θα τηρήσεις το λόγο μου. Και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν. Ο Θεός, ο ουράνιος, εφού βλέπει το παιδί του ότι τηρεί τις εντολές, θα τον αγαπήσει.

0: προς αυτόν ελευσόμεθα, ο Θεός και ο Μεσίτης, ο ουράνιος μας πατέρας και το αρνείο, εμείς οι δύο λέει θα έρθουμε και μονήν παρ' αυτό ποιησόμεθα. Θα έρθουμε μαζί και θα κάνουμε διαμονή μαζί του, να το πω το πακέτο αυτό σε εισαγωγικά, ότι μέσα στην καρδιά μας κατοικεί ο Ιησούς και ο Θεός μέσα βέβαια, γιατί δεν μπορεί ο Θεός να έρθει απευθείας λόγω της αμαρτίας του ανθρώπου, η οποία ναι μεν σβήστηκαν όλες με το αίμα του Κυρίου, αλλά επειδή δεν είμαστε Άγιοι συνεχώς και πέφτουμε, ο Θεός δεν μπορεί να κατοικεί μόνιμα σε έναν αγκείο που έχει μπαίνει αμαρτία εδώ και εκεί. Ενώ όταν υπάρχει ο Μεσίτης, αυτό που λέει εδώ ότι προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό πιεσόμεθα. Όταν λέει μονήν, είναι σαν να σου λέει κάνουμε ένα σπιτάκι μέσα σου, μόνιμα, μονή. Είναι εκεί. Η κατά Ιωάννη 17:21, την ίδια νύχτα που ο Ιησούς προσευχήθηκε στον Πατέρα, λέει «Να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ Πατέρα μέσα μου και εγώ μέσα σου, έτσι και αυτοί να είναι ένα μέσα μας, για να πιστεύει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Και στο 23, «Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου, για να είναι τελειοποιημένοι σε σένα, ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και ότι τους αγάπησες καθώς εμένα αγάπησες». Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου. Βλέπετε το πακέτο. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος, που ποθεί. Να απλώσει μέσα στο λαό του, στην κάθε ψυχή ξεχωριστά, και να μπορεί να ενεργεί μέσα από αυτά, και μέσα στη ψυχή και στον κύκλο που επηρεάζει ο κάθε άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος έχει τον κύκλο του. Γονείς, φίλους, συγγενείς, γείτονες, συνάδελφους, ό,τι είναι, αυτό τώρα επηρεάζει ο Κύριος μέσα από το αγκείο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος Ιησούς δεν θα παραβιάσει ποτέ την ελεύθερη βούληση του ατόμου. Θα περιμένει από εμάς να αναγνωρίσουμε την κυριότητά του. Και πρέπει, για να κάνουμε την κυριαρχία του Πνεύματος μέσα στη ζωή μας, καθημερινή μας πραγματικότητα, ο πιστός πρέπει να υποτάσσει καθημερινά τη ζωή του στον έλεγχο του Πνεύματος. Κάθε τομέα της προσωπικότητάς του, κάθε τομέα της ζωής του. Δεν είναι ότι ευαυτίστηκα με τον Άγιο, είπα γλώσσες, τέλειωσε. Γιατί υπάρχει και αυτό στον κύκλο των πιστών. Αναγεννήθηκες, αμήν. Βαφτίστηκες στο νερό, αμήν. Βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο, αμήν. Α, είσαι πνευματικός. Τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Εκεί τώρα είναι η αρχή. Δεν τελειώνει, είναι σαν να μπαίνεις από μία πύλη στον πνευματικό κόσμο πιο βαθιά και εκεί τώρα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει. Βεβαίως ο Κύριος θα εργαστεί, αλλά όπως είπα, με τη συγκατάθεσή σου. Γιατί, αδερφοί, ξέρετε, είναι και τα κίνητρα της καρδιάς και τα κριτήρια του κάθε πιστού και της κάθε πιστής. Λέει ο γονιός, ας πούμε, στην κόρη του, αυτός που σε θέλει είναι πιστός. Ναι, μαμά, πιστός είναι. Βαφτισμένος στο νερό, ναι. Βαφτίστηκε Πνεύμα Άγιο, ναι. Εντάξει. Είναι ευλογημένος. Και αμήν είναι. Αλλά δεν τελειώνει εκεί, αδερφοί. Ένα, δύο, τρία, τελειώσαμε. Είναι η συνέχεια. Δηλαδή, κάθε πιστός, αφού εισέλθει μέσα από αυτήν την πύλη, έχει υποχρέωση να προχωρήσει με πίστη. Μα αφού είναι ο Κύριος μέσα μου. Η σάρκα είναι εκεί, ο παλαιός άνθρωπος είναι εκεί, ο διάβολος απ' έξω είναι εκεί, ο κόσμος γύρω σου είναι εκεί. Είμαστε βουτυγμένοι μέσα στο σύστημα του κόσμου. Δεν είμαστε στον ουρανό ακόμα. Άρα χρειάζεσαι καθημερινά πίστη, αποφασιστικότητα, να εξερευνήσεις μόνος σου και με τη βοήθεια βέβαια των κηρυγμάτων, των αδελφών κλπ. Αλλά ο Θεός είναι προσωπικός. Πρέπει μόνος του ο καθένας και η κάθε μία να εξερευνήσει όλες τις νέες δυνατότητες αυτού του υπέροχου πνευματικού βασιλείου στο οποίο έχει εισέλθει. Γιατί μπαίνεις σε ένα άλλο κόσμο, σε εισαγωγικά. Ο φυσικός, αλλά υπάρχει ο πνευματικός. Γιατί ένας αρχικός άνθρωπος σε δίνει να ζητήσεις στο κρεβατάκι σου και να προσεύχεσαι στο ταμείο σου, τι κάνει αυτός, μιλάει στον αέρα. Δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν είναι στο φυσικό. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι είναι ο φυσικός κόσμος, αλλά είναι παράλληλα και ο πνευματικός και ζούμε και στα δύο. Μην ξεχνάμε ότι όλη η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας είναι κρυμμένη στον Κύριο Ιησού. Φιλιππισίους 3:10. Και το Πνεύμα του Θεού θέλει να το αποκαλύψει αυτό στις καρδιές μας. Αυτή είναι η γνώση που επιθυμεί ο Παύλος, ο οποίος Παύλος μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και γνωριμίας με τον Κύριο, γράφει Φιλιππισίους 3:10, για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του και να συμμορφώσω τον εαυτό μου με το θάνατό Του. Διορωτάται κάποιος, καλά Παύλε, τόση εμπειρία με τον Κύριο, ο ίδιος ο Ιησούς κατέβηκε, σου μίλησε, σε τύφλωσε, σε ελευθέρωσε μετά, θεραπεύτηκες, ευαγγέλισες, τόσα θαύματα, τόσες εμπειρίες, έγραψες στη Μισή Καινή Διαθήκη. Και πάλι αυτός λέει να το γνωρίσω. Δεν τελειώνει αδερφοί ο Κύριος, είναι αεξάνλητος. Μην νομίζουμε ότι ξέρουμε λίγα πράγματα και εγώ γνωρίζω, γνωρίζουμε κατά μέρος. Ξέρετε ότι ακόμα και όταν πάμε στον ουρανό μαζί του αιώνια θα τον γνωρίζουμε και θα τον γνωρίζουμε. Δεν μπορεί αυτό το μυαλουδάκι να χωρέσει τον Κύριο μέσα και όλο το τι είναι ο Κύριος πραγματικά. Εδώ τα πιο απλά πράγματα που μας λέει, δηλαδή ότι ο Θεός είναι άναρχος, ότι υπήρχε πάντα, σταματάει λίγο το μυαλό μας, λέμε πώς πάντα. Γιατί εμείς έχουμε μάθει αρχή ή τέλος, πριν, τώρα, μετά. Είμαστε μέσα στη σφαίρα του χρόνου εγκλωβισμένοι. Όταν λέμε τώρα ο Θεός υπήρχε πάντα, αυτό και κάπου το δεχόμαστε με πίστη, δεν το σκεφτόμαστε, αλλά αν πάμε να το αναλύσουμε, κάπου νιώθουμε άβολα, γιατί δεν είμαστε μαθημένοι να υπάρχει κάτι πάντα. Και πιο πριν ήταν ο Θεός, και πιο πριν ήταν ο Θεός. Να λέει η αρχή ήταν ο Θεός. Και στο τέλος το ανάποδο. Και αυτό μπορεί να το δούμε και στο θέμα του χώρου, εκτός από το χρόνο. Το σύμπαν λέμε είναι ατέλειωτο. Ναι, αλλά πάμε και κάτω πολύ, έχει κι άλλο παρακάτω και πιο κάτω και έχει κι άλλο, δεν τελειώνει. Πάλι δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε γιατί είμαστε, θέλουμε να είναι αυτό, αυτό, εκεί. Έτσι μας έβαλε ο Κύριος στη σφαίρα του χρόνου και του τόπου. Αλλά στον ουρανό θα είναι εντελώς αλλιώς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τις εκπλήξεις που θα έχουμε. Θυμάστε στην έξοδο που ο λαός έπινε από την πέτρα και ξέρουμε συμβολικά ότι ο βράχος είναι ο Κύριος από τον οποίο προέρχονταν τα ποτάμια του νερού που κατά τύπο έπιναν οι Ισραηλίτες τότε από το βράχο κάθε μέρα. Αυτός είναι ο βαπτίζων και αυτός είναι ο χορηγός του ύδατος της ζωής. Και το λέω αυτό γιατί ο πιστός, ο οποίος δεν συνειδητοποιεί και δεν εφαρμόζει αυτήν την αλήθεια της πλήρωσης με το Πνεύμα του Άγιο καθημερινά ή τέλος πάντων σε ταχτά διαστήματα, θα βιώσει λίγα ωφέλη από τις ευλογίες που ο Θεός προόριζε για αυτόν. Και αυτό, αδερφοί, συμβαίνει. Έχει αδέρφια που, όπως είπα, βαφτίζονται, αναγεννιούνται, βαφτίζονται στο νερό, βαφτίζονται στο Πνεύμα του Άγιο, και μετά βάζουν την μπάλα κάτω που λέμε. Εντάξει, είμαι ένας πιστός, μια πιστή, έχω τις προδιαγραφές, πάω, έρχομαι εκκλησία, όλα καλά. Μα μπορεί τελικά να έρθει μέσα σου μια απογοήτευση και σε σένα και στους γύρω σου. Τόσο δηλαδή για τον εαυτό σου, όσο και για τους άλλους. Να μην καταντήσουμε μη γέννητο αυτό που λέει ο Παύλος στο κεφάλαιο της αγάπης, Κορινθίους 13, έγινα σαν κύμβαλο, αλλά αλλάζω. Νταγκ, νταγκ, μόνο μια φωνή. Να λέω γλώσσες απλά και μόνο, αλλά η ζωή μου, άλλη, να μην έχει ζωή πνεύματος μέσα. Γιατί δεν εμβαθύνω μετά του Κυρίου. Ωραία ήταν η εμπειρία, γιατί θέλει ο Κύριος με τη γλωσσολαλιά, αλλά όπως είπα, εκεί είναι η πύλη. Είναι η πόρτα που πρέπει να προχωρήσουμε. Μπαίνεις, όπως είναι η θάλασσα γύρω μας, λίγο στο νερό. Βάλεις τα πόδια σου στο νερό. Μα μην μπήκες στο πνεύμα. Πας πιο βαθιά να κολυμπήσεις. Όχι, καλύτερα εδώ που πατάω στερεά. Το ρίσκο, σε εισαγωγικά, του να μπεις στον πνευματικό κόσμο και να τρέξεις, πρέπει να το πάρεις. Πρέπει να εμπιστευτείς τον Κύριο. Και χρησιμοποιώντας την πλήρη προμήθεια του Θεού, αυτό μας οδηγεί σε ένα άλλο τομέα παρανόησης που πρέπει να διευκρινιστεί. Δηλαδή, μια προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού καθιστά σαφές ότι ο Θεός έχει δώσει κάθε πρόνοια για να καλύψει κάθε ανάγκη του πιστού, σε κάθε τομέα της ζωής του, σε κάθε τυχή. Πάλι και εδώ δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Έχει, ας πούμε, νέους που είναι σε ηλικία γάμου που καίγονται για το τέρι τους. Κύριε, ποια θα είναι, ποιος θα είναι, δείξε μου, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Και γίνεται αυτό, όλο τους το είναι. Μπορεί να πηγαίνουν και να έρχονται η εκκλησία, να συζητούν, να βγαίνουν έξω, να μιλήσουν, αλλά είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί? Γιατί το πνεύμα είναι εδώ, αμήν, μέσα, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη που δεν λέω ότι είναι κακό, ο Θεός το έχει δώσει, να παντρεύονται οι νέοι, να κάνουν παιδιά, να προχωρούν, να κάνουν οικογένειες, αμήν. Αλλά δεν μπορείς να το ιδεολοποιήσεις αυτό και να το μεγαλώσεις τόσο πολύ που να μην μπορείς να ζήσεις και να το σκέφτεσαι μέρα νύχτα. Ενώ ο Κύριος ξέρει ότι μας έχει δώσει όλες τις πρόνοιες για να καλυφθεί κάθε ανάγκη. Είναι ανάγκη να έχεις παιδιά και δεν έχεις, ο Θεός θα το καλύψει. Είναι ανάγκη να έχεις απλά σύντροφο, ένα άτομο να σε αγαπάει που είναι δικαίωμα του καθενός. Ο Θεός θα το καλύψει. Και ό,τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε στη φυσική ζωή του ανθρώπου. Όταν μας λέει ότι ο Κύριος έδωσε τα πάντα για μας για να έχουμε πλούσια ό,τι έχουμε ανάγκη, εδώ είναι που πρέπει να βάλουμε την πίστη μπροστά. Γιατί αν ο νέος ή νέα έχει αναγέννηση, βάφτισμα στο νερό, βάφτισμα στο πνεύμα το Άγιο, τη γυναικούλα του, τον αντρούλη της, τέλεια όλα, το σπίτι, τα αυτοκίνητά τους, τις δουλειές τους, την εκκλησία, όλα ευλογημένα. Αμήν, αλλά αυτό και ένας χριστιανός σαρκικός θα πει αμήν, γιατί είναι όλα καλά. Στην έλλειψη κατά κόσμο, στα μάτια των ανθρώπων, είναι που θα φωνεί η δύναμη του Θεού να καλύψει την ανάγκη του πιστού και να πει, ας πούμε, η αδερφή, θέλω σύζυγο, δεν τον έχω ακόμη, ο Κύριος γνωρίζει, εγώ είμαι ήσυχη. Εμπιστεύομαι τον Κύριο. Εδώ είναι η νίκη. Την ώρα που δεν το έχεις, το δώρο που περιμένεις, να έχεις πλήρη ζωή και να μην ζεις στη μιζέρια. Γιατί δεν το θέλει ο Κύριος να σέρνεσαι πνευματικά 10 χρόνια μέχρι να πάρεις αυτό που ζητούσες και τελικά το πήρες. Τι γίνεται αυτό το διάστημα? Ήταν μια ζωή χαμηλά που δεν το θέλει. Δευτέρα Κορυθίους 9:8. Και είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς, ώστε πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Έχουμε πάντοτε κάθε αυτάρκεια? Δεν έχουν όλοι, αλλά εξαρτάται τι εννοούμε αυτάρκεια. Αυτάρκεια είναι αυτό που σου χρειάζεται για να ζήσεις. Λέει και ο Παύλος αλλού, αν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, είμαστε αυτάρκες. Μα είμαστε με τις σημερινές ανάγκες. Εγώ θέλω πιο μεγάλο σπίτι, δεν με χωράει αυτό. Θέλω πιο μεγάλο αυτοκίνητο, δεν μου φτάνει αυτό. Αυτό είναι παλιό, θα ήθελα καινούριο. Καταλαβαίνετε, πρέπει ο πιστός να αντιληφθεί πνευματικά τι εννοεί ο Κύριος και αυτό θα το δώσει. Είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς. Όχι να έχουμε χάρη, να περισσέψει. Πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Και Δευτέρα Πέτρου 1, πρώτο κεφάλαιο στο 3. Καθώς η Θεία δύναμή Του είναι που μας έχει δωρήσει όλα όσα συντελούν στη ζωή και την ευσέβεια, διαμέσου της επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε με τη δική Του δόξα και αρετή. Θεία δύναμη μας έχει δωρήσει όλα όσα χρειαζόμαστε. Είναι Θεία δύναμη, αδελφοί, και είναι δώρο. Αλλά πρέπει να εκτιμήσουμε αυτά που ο Κύριος δίνει. Γιατί αυτά τα εδάφια αποκαλύπτουν ότι η χάρη και η δύναμη του Θεού σε συνδυασμό με την επίγνωση του Ιησού Χριστού, έχουν προνοήσει για την ανάγκη κάθε πιστού. Έτσι πρέπει να βλέπουμε το Λόγο, σαν ζωντανό, σαν αληθινό, έστω και αν στη ζωή μας σήμερα, χθες, αύριο, δεν το δούμε στην πράξη. Γιατί ζούμε διαπίστεως. Δηλαδή νιώθεις μόνος, μόνη, απουσιάζει η χαρά του Κυρίου. Να σας πω ένα παράδειγμα που κάνω εγώ πολλές φορές. Ο Κύριος μας υπόσχεται αιώνια ζωή, έτσι. Ξέρουμε ότι αυτή η ζωή, καλή, καλική, θα τελειώσει. Όλοι έρχονται και φεύγουν. Είμαστε περαστικοί συνέχεια. Αλλά μιλάμε για την αιωνιότητα. Κάνε μια ερώτηση πραγματικά μέσα σου απόψε. Πόσο συχνά σκέφτεσαι την αιωνιότητα? Εκεί μια μέρα που, όπως είπαμε, το χρόνο μας φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά. Ενώ δεν είναι. Δηλαδή, και ο Κύριος να μην έρθει σύντομα με την αρπαγή, ο κόσμος φεύγει. Είσαι 60 χρονών, σε 20-30 χρόνια, είσαι 20 χρονών, σε 50-60-70 χρόνια, φεύγει. Το χρόνο τι είναι αυτές οι δεκαετίες? Εκεί τώρα είναι η αιώνια ζωή που υπόσχεται ο Κύριος. Όπου δεν θα υπάρχει κλάμα, δεν θα υπάρχει δάκρυ, δεν θα υπάρχει στεναγμός, δεν θα υπάρχει ρητίδα, μόμος, τίποτα, όλα τέλεια. Αλλά η σαρκικότητά μας, ο κόσμος σήμερα, το θέλημα να δούμε τον Κύριο να εργάζεται τώρα στη ζωή μας, να έχουμε ευλογίες τώρα, που δεν είναι κακό, μας σβήνουν, κατεβάζουν αυτό και το βάζουμε εκεί πίσω, στην άκρη του μυαλού μας. Εάν πραγματικά ζούσαμε μέσα στο Πνεύμα και σκεφτόμασταν αυτό, Από εκεί θα αντλούσαμε δύναμη να περπατήσουμε τη σημερινή ζωή χωρίς πολλές έγνοιες. Και γιατί κύριε το ένα, γιατί το άλλο, γιατί δεν το επιτρέπεις αυτό. Και τι έγινε δηλαδή αν ζήσει κάποιος λιγότερα χρόνια από τα 90 που θα θέλαμε, 100. Και τι έγινε δηλαδή αν δεν έχουμε δικό μας σπίτι στη ζωή μας και μέναμε με ενίκιο. Και τι έγινε αν κάναμε ένα παιδί και δεν κάναμε 3, 4, 5. Και τι έγινε αν δεν παντρευθήκαμε στο τέλος. Ας πούμε, δεν έγινε. Εκεί είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν μας φτάνει γιατί βλέπουμε έτσι. Ο Κύριος θέλει να ανοίξει και να σου πει, παιδί μου, σε ευλογώ και εδώ, αλλά κοίτα και εκεί, γιατί εκεί είναι το αιώνιο. Στους αιώνες των αιώνων. Ποιος το σκέφτεται αυτό. Και βλέπουμε το τόσο που η ζωή μας εδώ είναι τόση και δεν βλέπουμε αυτό. Μήπως ο εχθρός μας τυφλώνει, γιατί ο λόγος είναι εκεί, τα εδάφια είναι εκεί. Αλλά θέλουμε το τώρα. Μη βλέπεις λοιπόν εμπόδια, αδιέξοδα. Πάντα υπάρχει διέξοδος και ευλογία από τον Κύριο. Πολλές φορές στη ζωή μου είχα πράγματα που ήθελα και δεν γίνανε στο χρόνο που τα ήθελα. Ή δεν γίνανε καθόλου. Και βλέπω εκ των υστέρων ότι καλώς δεν γίνανε. Γιατί ο Κύριος είχε άλλο σχέδιο και άλλο έργο. Και ακόμη από δικά μας λάθη και ανοησίες που μπορεί να μην κάνουμε αυτό που ο Θεός θα ήθελε, βλέπω πάντα το χέρι του Κυρίου ότι, που λέει τα πάντα συνεργούν στα αγαθώς αυτούς που αγαπούν τον Θεό, μπορεί να πήρες λαθασμένο δρόμο και μέσα από αυτό το λάθος ο Θεός, όταν έρθεις πίσω, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο και να φτιάξει ό,τι μπορεί να φτιάξει από αυτό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο μας γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί ποτέ να προκύψει ανάγκη για την οποία ο Θεός δεν έχει ήδη κάνει μια τέλεια πρόνοια μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού πάντα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Τα διάφορα μέρη, αδερφή της συνολικής πρόνοιας του Θεού είναι πολλά στη ζωή του πιστού. Και εδώ είναι και πάλι πολλοί άνθρωποι του Θεού που κάνουν ένα λάθος. Προσπαθούν να κάνουν ένα μέρος της πρόνοιας του Θεού να χρησιμεύσει ως υποκατάστατο άλλου μέρους. Αλλά ο Θεός δεν θέλει έτσι και ποτέ δεν λειτουργεί έτσι. Και ένα πρακτικό παράδειγμα να δούμε στους Εφεσίους 6 από το 11 που μιλάει για την πανοπλία. Παίρνει ο Παύλος την πανοπλία τη ρωμαϊκή, τα κομμάτια που ντύνεται ένας Ρωμαίος στρατιώτης για να αντισταθεί στη μάχη, στα βέλη του εχθρού κλπ. Και αυτά τώρα τα βάζει στο πνευματικό, όπως τον πώς ήταν ο Ιώβ, που ο διάβολος παραπονιόταν στο Θεό και λέει «Μα δεν τον περιέκλεισες γύρω-γύρω και δεν μπορώ να του κάνω τίποτα». Σκεφτείτε μια αόρατη ασπίδα γύρω-γύρω από τον άνθρωπο του Θεού και όλα όσα είχε. Και έτσι θέλει και ο Κύριος για μας. Και λέει στους Εφεσίους 6:11 «Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού». Το βάζει σαν ντύσιμο. Και στο 13, δύο εδάφια πιο κάτω, «Δια τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού». Γιατί η πανοπλία είναι κάτω και την παίρνεις και τη φοράς. Όπως τους πυροσβέστες που βάζουν τα πόδια τους μέσα και τραβάνε τη στολή τους για να ντυθούν γρήγορα. Έτσι έμπαινε η πανοπλία στους στρατιώτες της εποχής. Και σε αυτά τα δύο εδάφια ο Παύλος τονίζει για την πλήρη προστασία που πρέπει να έχει ο πιστός, αλλά πρέπει να βάλει όλη την πανοπλία, όχι μερικά μέρη της. Και στα επόμενα εδάφια, 4 εδάφια, απαριθμεί ο Παύλος τα τμήματα της πανοπλίας, τα 6. Ζώνη, θώρακα, υποδήματα, ασπίδα, περικεφαλαία και τη μάχαιρα. Και τα πνευματικοποιεί. Δηλαδή, η ζώνη λέει της αλήθειας. Η ζώνη τη βάλανε γιατί ήταν τα ενδύματα, να μαζευτούν τα ενδύματα, να μπορεί να τρέξει ο στρατιώτης, να μην τον εμποδίζουν, να μπουρδουκλώνονται τα πόδια του στα ρούχα. Γιατί χωρίς την αλήθεια, η πνευματική ζωή καταραίει. Πρέπει να έχουμε αλήθεια μέσα μας. Γι' αυτό μας λένε να βάζουμε τη ζώνη της αλήθειας. Μετά πάει στο θώρακα της δικαιοσύνης. Ο θώρακας μπαίνει εδώ για να προστατεύσει τα ζωτικά όργανα, γιατί αν χτυπήσει το χέρι, το πόδι, αυτό θα τραυματιστεί, θα θεραπευτεί. Αλλά αν σου τρυπήσει την καρδιά, αν το πνεύμα, το στομάχι, πέθανες. Πνευματικά λέει εδώ το θώρακα της δικαιοσύνης. Γιατί προστατεύει την καρδιά, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες, τις ενοχές ίσως που φέρνει ο εχθρός και πρέπει να μπούμε κάτω από το αίμα, από τη δικαιοσύνη του Κυρίου και να πω ότι είμαι δίκαιος, ενώ δεν είμαι, έκανα αδικίες. Κάτω από το αίμα είμαι δίκαιος, βάζω το θώρακα της δικαιοσύνης, να μην μπορεί ο εχθρός να με ξεγελάει και να μου λέει είσαι άδικος και μπορώ να σε τρυπήσω και να σου φέρω ενοχές. Τα υποδήματα της προετοιμασίας του Ευαγγελίου, να περπατάει ο πιστός στερεά, Και οι Ρωμαίοι τότε τα σανδάλια τους τι ήταν, είχαν καρφάκια από κάτω για να δαγκώνουν το έδαφος, να μην γλιστράνε όταν περπατούσαν ανηφόρες, κατηφόρες. Πρέπει να έχουμε τα υποδήματα της προετοιμασίας του Ευαγγελίου για να έχουμε την ειρήνη του Θεού, του Ευαγγελίου της ειρήνης. Να έχουμε την ειρήνη του Θεού να προχωρήσει μπροστά το έργο. Η ασπίδα της πίστης. Τι είναι? Η ασπίδα δεν ήταν μια ασπιδούλα έτσι, ήταν θηρεός, σαν την πόρτα, θύρα. Τόσο μεγάλη ορθογόνια που έμπαινε ο στρατιώτης από πίσω και καλυπτόταν ολόκληρος. Τι ασπίδα? Της πίστης. Δηλαδή, απόλυτη εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του Θεού. Μα άλλα ακούω, άλλα βλέπω. Ο λόγος τι λέει? Η προστασία. Δηλαδή, χτυπάει την πόρτα η απιστία, πίστη, πήγαινε να ανοίξεις. Πάντα μπαίνει μπροστά για να μην μπορέσει να περισφρήσει μέσα σου και να σε διαλύσει εκ των έσω. Περικεφαλαία της σωτηρίας. Βέβαιη γνώση της σωτηρίας. Δηλαδή της τελικής σωτηρίας που λέμε. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος. Όπως τον Κύριο που νίκησε με τον Λόγο τον διάβολο στην έρημο. Δηλαδή ο χριστιανός που φοράει όλα αυτά τα μέρη της πανοπλίας προστατεύεται από το κεφαλή μέχρι το πέλμα των ποδιών του με αυτή την αόρατη προστασία, πανοπλία. Αλλά αν παραλείψει ένα μέρος από αυτά, εκεί τώρα η προστασία του πάβει να είναι πλήρης. Γι' αυτό λέω, δεν πειράζει, ας βάλω κάποια και κάποια άλλα, ο Κύριος θα φυλάξει γιατί είμαι καλός, γιατί έχω καλό θώρακα δικαιοσύνης. Αν ο χριστιανός φορέσει τα 5 είδη από τα 6 που είδαμε, αλλά παραλείψει για παράδειγμα την περικεφαλαία, και έρχεται ο εχθρός με τις σκέψεις, με τις αναμνήσεις τις παλιές, με τις αμφιβολίες και σου τρυπήσει το μυαλό και συνέχεια σκέφτεσαι και δεν ξέρεις τι είσαι, τι να κάνω τα υποδήματα και τον ασπίδα και τη μάχαιρα κλπ. Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα, με έχει νικήσει. Γιατί μόλις τραυματιστώ, θα μειωθεί η ικανότητά μου να αντισταθώ, έστω και αν χρησιμοποιώ την υπόλοιπη πανοπλία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αντίθετα, ένας χριστιανός μπορεί να φορέσει την περικεφαλαία και όλη την υπόλοιπη πανοπλία, αλλά να μην έχει, ας πούμε, τα υποδήματα. Για περπάτησε ρωμαϊκή εποχή ξυπόλυτος να πάει να νικήσεις τον εχθρό. Ενώ φορείς την πανοπλία σου. Δεν θα μπορείς, θα καταπληγωθείς. Χρειάζεται να βάλεις τα υποδήματα σου για να περπατήσεις. Δεν μπορείς να έχεις γυμνά πόδια. Δηλαδή, ως στρατιώτης, Ρωμαίος, θα μειωνόταν η δύναμη του να προχωρήσει. Έτσι θα γίνει και στα πνευματικά για το παιδί του Θεού. Ή ένας χριστιανός μπορεί να φορέσει τα πέντε είδη της πανοπλίας και να μην πάρει τη μάχαιρα, που είναι το μόνο επιθετικό όπλο μέσα στην πανοπλία που μας δείχνει. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχε κανένα μέσο να κρατήσει το εχθρό σε απόσταση, που μας λέει να επεκτείνουμε τα παραπετάσματα της σκηνής μας, να κατακτήσουμε την Κιχανάν και μέσα μας και γύρω μας, να ανοίξουμε την περιοχή μας, το territory μας, να μπορέσεις να κρατήσεις τον εχθρό μακριά, να μην είναι έκτο να σου χτυπάει συνέχεια και εσύ να είσαι εκεί έτσι με την πανοπλία μόνο, σου δίνει το λόγο, τη μάχαιρα για να τον κρατήσεις μακριά. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά που ο Θεός μας δίνει. Βλέπουμε επομένως ότι για πλήρη προστασία ένας χριστιανός πρέπει να φορέσει όλη την πανοπλία του, όλα τα μέρη που μας γράφει, που μας έχει προμηθεύσει. Αν παραλείψεις ένα, δύο, τα άλλα δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη αυτή. Και ο Θεός μας το δείχνει αυτό. Δηλαδή έχει προμηθεύσει ένα πλήρες σετ πανοπλίας και περιμένει από το παιδί του να το φορέσει και να το φοράει όλο. Δεν υπάρχει λόγος να αφήνεις κομμάτια πίσω. Η ίδια αρχή ισχύει για ολόκληρη την προμήθεια του Θεού για τον χριστιανό. Κολοσσαίς 4:12. Το δεύτερο μισό. Ο Επαφράς προσευχήθηκε για τους Κολοσσαίους χριστιανούς και λέει: «Πάντοτε αγωνίζεται για σας τις προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρως βεβαιωμένοι σε κάθε θέλημα του Θεού». Αυτό θέλει, να σταθούμε τέλειοι ή να σταθείτε τέλειοι και πεπληροφορημένοι εν παντή θελήματα του Θεού, λέει το κείμενο. Αυτό ζητά ο Κύριος και θέλει από μας. Και αυτό πρέπει να θέλουμε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, ένας χριστιανός για να σταθεί έτσι τέλειος και πλήρης σε όλο το θέλημα του Θεού, πρέπει να επωφεληθεί από όσα ο Θεός έχει προνοήσει γι' αυτόν μέσω του Χριστού. Δεν μπορεί να παραλείψει κανένα κομμάτι από την προμήθεια του Θεού, τη συνολική προμήθεια, και στη συνέχεια να περιμένει ότι ένα άλλο μέρος θα την υποκαταστήσει. Και αδερφοί, ακριβώς σε αυτό το σημείο αρκετοί χριστιανοί παραστρατούν στη σκέψη τους. Δηλαδή, συνειδητά ή ασυνείδητα συλλογίζονται ότι αφού έχω επωφεληθεί από ορισμένα μέρη της προμήθειας του Θεού, δεν χρειάζεται να ανησυχώ για άλλα μέρη που έχω παρακάμψει. Άστα, δεν πειράζει. Θα σε κυνηγούν πίσω μετά. Πρέπει να προσέχουμε όλη την ασπίδα μας. Σκέψου, εγώ το βλέπω έτσι πνευματικά, σαν έμεσα έναν αυγό μεγάλο, αόρατο, και είναι κλειστό, δεν μπορεί ο εχθρός να μπει. Αλλά έχω ένα-δύο τρυπούλες, ρογμές. Εκεί ο εχθρός θα έρθει να χτυπήσει. Μα γιατί, Κύριε, επέτρεψες απ' εκεί, δεν πήγαινε να έρθει απ' εδώ. Ο εχθρός, αδερφοί, πώς το βλέπω, είναι πνεύμα. Είναι συνέχεια εκεί, στη σφαίρα. Βλέπει το Λάζαρο, βλέπει το αυγό. Πάει εκεί, χτυπά, κλειστό, κλειστό, κλειστό, και βλέπει μια ρογμή. Απ' εκεί θα μπει. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί όταν έχουμε αδυναμίες, εκεί μας χτυπάει στις αδυναμίες? Γιατί εκεί είμαστε ευάλωτοι. Εκεί θα έρθει. Εκεί που το ανοίγεις πόρτα, εκεί θα έρθει. Αν βρω στο δρόμο ένα πενιντάρικο, ας πούμε, και έπεσε από την τσέπη κάποιο, δεν έχω μέσα μου εγώ προσωπικά να πάω να το πάρω στην τσέπη να το βάλω, γιατί ο Θεός μου έστειλε λεφτά. Θα του πω, έλα, τα λεφτά σου πάρτα. Δεν μπορεί να με χτυπήσει ο διάβολος εκεί. Και δεν με χτυπάει γιατί δεν ξέρω ότι είμαι δυνατός σε αυτό. Αλλού που είμαι αδύνατος, εκεί θα έρθει. Και είναι παντογνώστης ο διάβολος? Όχι. Αλλά βλέποντας το παιδί του Θεού ότι εδώ, εκεί, εκεί υπάρχει αδυναμία, γι' αυτό βλέπεις ένα πιστό που πέφτει στο ίδιο. Έχει, ας πούμε, αδυναμία στο αλκοόλ. Θα το βλέπεις να αγωνίζεται σε αυτό. Άλλος μπορεί να καπνίζει, άλλος μπορεί να έχει σκέψεις πορνείας, άλλος μπορεί να κακολογεί, άλλος να είναι ευέξαπτος, να του λες κάτι και να γίνεται φωτιά. Εκεί θα σου ρίχνει βενζίνη αυτό για να πάρεις, για να γίνει ο καυγάς. Ενώ άλλος δεν έχει θέμα και έτσι δεν τον ενοχλεί. Θα σε χτυπάει ο εχθρός εκεί που του δείχνεις ότι είσαι ευάλωτος. Γι' αυτό πρέπει να κλείνουμε. Να βάζουμε την πανοπλία μας ολόκληρη. Επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος έχει προμηθεύσει ένα πλήρες σετ πανοπλίας και περιμένει από το παιδί του να το φοράει όλο. Για παράδειγμα, αρκετοί χριστιανοί δίνουν έμφαση στην ομολογία στόμα με στόμα. Αμήν. Ευαγγελισμός. Τι ωραίο πράγμα. Αλλά αμελούν τις πρακτικές τυχές της καθημερινής χριστιανικής ζωής. Μπορεί να πάνε σπίτι του ο πιστός μετά τον Ευαγγελισμό και να κάνει καυγά με τη γυναίκα του, να τους ακούει η γειτονιά. Άλλοι είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους, τους βλέπεις όμορφα, ωραία, η οικογένειά τους, η δουλειά τους, όπως πρέπει, σωστοί άνθρωποι, αλλά δεν ανοίγουν το στόμα τους να ευλογήσουν τον Κύριο. Δεν πειράζει. Θα δει τη ζωή μου, θα δει τη συμπεριφορά μου και με τον καιρό θα καταλάβει και θα έρθει να με ρωτήσει και θα του ομολογήσω. Είναι κρυψοχριστιανοί που λέμε. Και κάθε ένας από αυτούς τους τύπους τίνει να επικρίνει ή να περιφρονεί τον άλλο. Αυτός όλα μιλάει για τον Κύριο, με τον Κύριο και κοίτα τη ζωή του πώς είναι. Ο άλλος λέει είναι εκεί και ούτε ανοίγει το στόμα του να μιλήσει. Τόσες ευκαιρίες, τόσες ψυχές του φέρνει μπροστά ο Κύριος. Μήπως και τον κακολογήσουν ή τον ειρωνευτούν. Και οι δύο τύποι είναι ελαττωματικοί. Γιατί η καλή χριστιανική ζωή δεν υποκαθιστά τη μαρτυρία από στόμα σε στόμα και από την άλλη πλευρά η μαρτυρία από στόμα σε στόμα δεν υποκαθιστά την καλή χριστιανική ζωή. Ο Θεός απαιτεί και τα δύο. Και ο πιστός που παραλείπει είτε το ένα είτε το άλλο δεν είναι τέλειος, δεν είναι ολοκληρωμένος σε όλο το θέλημα του Θεού. Και πολλές περιπτώσεις μπορούμε να αναφέρουμε. Δηλαδή, πολλοί χριστιανοί δίνουν μεγάλη έμφαση στα πνευματικά χαρίσματα, αμήν, αλλά παραμελούν τον πνευματικό καρπό. Άλλοι δίνουν όλη τους την έμφαση στον πνευματικό καρπό, αλλά δεν δείχνουν ζήλο για να αναζητήσουν πνευματικά χαρίσματα. Εγώ είμαι ταπεινός. Μα δεν πάει έτσι. Λέει ο Παύλος 1 Κορινθίους 14 στην αρχή. Διώκετε την αγάπη. Ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε ή να προφητεύετε. Επιδιώκετε την αγάπη, να ποθείτε όμως με ζήλο τα πνευματικά και περισσότερο να προφητεύετε. Σου λέει να το κάνεις, να το ζητάς. Δεν είναι εγωιστικό. Με άλλα λόγια, ο Θεός απαιτεί τόσο πνευματικά χαρίσματα όσο και πνευματικό καρπό. Τα χαρίσματα δεν υποκαθιστούν τον καρπό. Εγώ προφητεύω όλη μέρα στην Εκκλησία από τον Κύριο. Προφητείες, άρα το τι κάνω σπίτι μου και αλλού δεν έχει σημασία. Έχει. Και ο καρπός δεν υποκαθιστά τα χαρίσματα. Και πάλι, παρουσιάζοντας το Ευαγγέλιο, υπάρχουν άλλοι που λένε, ας πούμε, για την πρόγνωση του Θεού και των προορισμών του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ξέρει πού θα πας στο τέλος. Εγώ και εσύ δεν ξέρουμε, αλλά σου λέει στον Ευαγγελισμό, μιλάς. Και επικεντρώνονται σε αυτό ο Κύριος. Άλλοι παρουσιάζουν μόνο εκείνα που ασχολούνται με την ελεύθερη ανταπόκριση της θέλησης του ανθρώπου. Ότι ο Θεός χτυπά την πόρτα σου, το πόμολο δεν είναι απ' έξω για να μπει μέσα, εσύ πρέπει να το ανοίξεις, μέσα στην ελευθερία να δεχτείς τον Κύριο. Και τα δύο είναι σωστά, αλλά υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο διδασκαλίες. Πρέπει να μπαίνει σωστά το πακέτο, να καταλαβαίνει η ψυχή τι πραγματικά γίνεται στο πνευματικό. Γιατί από μόνη της κάθε πτυχή είναι παραπλανητική. Ναι, ο προορισμός ξέρει ο Θεός βεβαίως. Ο Θεός έκανε τον κόσμο, λέει, σε 6 μέρες και την 7η αναπαύτηκε. Ο Κύριος αναπαύεται ήδη στο θρόνο του. Και βεβαίως ξέρει ο Λάζαρος και ο Κώστας και ο Γιάννης στο τέλος πού θα πάνε ή πού δεν θα πάνε. Ξέρει ο Κύριος. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό να το πεις στη νέα ψυχή. Πρέπει να ξέρει και τι θα κάνει, ούτως ώστε να είσαι σε τόπο που ο Θεός θέλει να είσαι. Γιατί, ας πούμε εγώ τώρα, έτσι λέω, Κύριε, θα είμαι στην ουράνια ζωή ή θα τα κάνω θάλασσα στο δρόμο και θα πάω, θα χαθώ. Ο Θεός σου λέει, εσύ αποφασίζεις, εγώ ξέρω, αλλά εσύ δεν ξέρεις. Αν δεν ξέρουμε, συνέχισε το δρόμο τον καλό και εκεί θα είσαι. Και θα το ήξερα εγώ από πριν. Πολλοί μπλέκονται σε αυτό και λένε, τι να κάνω, τι να προσπαθήσω. Αν ο Θεός με κατάταξε στην κόλαση, τέλειος. Και υποφέρουν οι άνθρωποι και καίγονται εκεί μέσα τους γιατί ο Θεός με απέρριψε. Τι να κάνω, ό,τι και να κάνω, αν ο Θεός αποφάσισε να χαθώ, θα χαθώ. Τρέλες, ενώ δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο σωστά ότι πάρε παιδί μου σωστή απόφαση. Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να σε κατατάξει μέσα στους Αγίους Του, αλλά μέσα στην ελευθερία σου πρέπει να αποφασίσεις. Φυσικά ξέρει από πριν, ποιοι θα είναι στην αιώνια απώλεια. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι και εσύ εκεί, εφόσον έχεις την ευκαιρία τώρα να το δεχτείς. Βλέπετε, περιπλέκονται τα πράγματα με διδασκαλίες που ο Κύριος σου λέει βάρτε στη σωστή θέση. Δηλαδή το συνολικό σχέδιο της σωτηρίας περιέχει τόσο χώρο για τον προορισμό που ο Θεός έχει, όσο για την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι λάθος να τονίζουμε περισσότερο το ένα αποκλείοντας το άλλο. Και η ίδια γενική αρχή, αδερφοί, ισχύει και για το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Επανέρχομαι ότι για τους πιστούς που επιθυμούν ειλικρινά να έχουν μια ζωντανή πληρότητα, μια ζωή καρποφορίας χριστιανικής, το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο είναι ο μοναδικός δρόμος που έχει παράσχει ο Θεός. Αλλά αυτό δεν υποκαθιστά τα άλλα μέρη που είπαμε, τα κύρια της χριστιανικής εμπειρίας, του καθήκοντος. Γιατί το παράδειγμα της βάφτισης με το Πνεύμα το Άγιο δεν υποκαθιστά το να προσεύχεσαι κάθε μέρα. Τι να προσευχηθώ, εγώ είμαι στο Πνεύμα όλη μέρα με τον Κύριο. Θα γονατίσεις και θα προσευχηθείς. Δεν υποκαθιστά το να διαβάζεις το Λόγο. Μπορεί να μείνει σε βιβλίο, σήμερα μπορεί να είναι από μια ταμπλέτα, το κινητό. Διάβαζε το λόγο ή έστω άκουε το λόγο. Όπου η τεχνολογία και ο Κύριος επέτρεψε στην εποχή μας να έχουμε το λόγο του Θεού άφθονο. Στο ράφι, στο προνομάτιο, στο κομμωδίνο σου, στο κινητό σου, στην ταμπλέτα σου, στο ΕΚΕ, το ραδιόφωνο. Δεν μπορούμε να πούμε, Κύριε, είμαστε στο Μεσαίωνα και δεν βρίσκουμε. Δεν έχουμε δικαιολογία. Ούτε είναι δικαιολογία, αφού το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μου, τι να διαβάσω το λόγο. Ο λόγος ζει μέσα μου. Όχι, γιατί όταν έρθει η ώρα της φωτιάς, θα πρέπει να πεις τα λόγια. Μα τα λόγια θα τα πεις από εμπειρία του λόγου. Δεν θα σου φέρει ο Θεός λόγια να πεις τα οποία δεν γνωρίζεις. Λέει, όταν σας βάλουν να απολογηθείτε, το Πνεύμα του Θεού θα σας δώσει τα λόγια. Αμήν. Ποια λόγια, τα οποία έχετε μέσα σας. Ο Ιησούς όταν ήταν στους πειρασμούς στην έρημο και έλεγε τα λόγια είναι γεγραμμένο, δεν τα έλεγε από το μυαλό του. Ήξερε τον λόγο και έβγαιναν τα εδάφια σωστά να χτυπήσει το διάβολο. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα που πολλοί πιστοί δεν το αντιλαμβάνονται και λέει αφού βαφτίστηκα πριν με Άγιο δεν χρειάζεται τώρα. Ο Θεός είναι μέσα μου. Ή το να μην έρχεσαι εκκλησία. Δεν χρειάζεται να πει εκκλησία τώρα και ξέρουμε ότι δεν είναι όλοι πιστοί εκεί που πρέπει. Κάθομαι στο σπίτι μου και εγώ είμαι με τον Κύριο, εγώ έχω τον Κύριο. Φυσικά και έχεις τον Κύριο. Προσωπικός είναι ο Κύριος για τον κάθε πιστό. Αλλά όταν μας γράφει ο Λόγος του Θεού να μην αμιλείτε να συνέρχεστε ομού, όπως είναι συνήθεια ίστινας σε ορισμένους και τότε συνηθίζει να μην πηγαίνουν, γιατί δεν είναι αδερφοί και μόνο το να μην πάω γιατί δεν έχω ανάγκη. Έχουν άλλη ανάγκη την παρουσία μου. Για να πας εσύ στην εκκλησία με τα βάρη σου και να κοιτάξεις γύρω πού είναι τα αδέρφια μου, λείπουν όλοι. Ο άλλος σπίτι του, ο άλλος στην τηλεόραση, ο άλλος στη θάλασσα. Κύριε, πού είναι το σώμα σου. Χρειάζεται να είναι όλοι πιστοί μαζί, γιατί ο ένας ζεσταίνει τον άλλο. Έτσι, όπως τα αρνάκια που είναι όλα μαζί και φυλάει το ένα το άλλο. Άρα μην το βλέπεις εγωιστικά ότι πήγα εκκλησία και δεν πήρα. Δεν πήρες, δώσε. Ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, μια χειραψία, έναν καλό λόγο. Δεν ξέρεις το αδερφό σου ή αδερφή σου τι περνάει. Και μόνο η παρουσία σου βοηθάει. Είναι σαν είσαι μια φλογίτσα και οι άλλες φλόγες φουντώνουν. Φέρνει τη ζεστασιά. Επομένως, αδερφοί, ένα παιδί του Θεού που είναι πιστό σε όλες αυτές τις άλλες πτυχές της χριστιανικής ζωής, αλλά δεν έχει λάβει το πνεύμα, το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο, πιθανότατα θα αποδειχθεί και πιο αποτελεσματικός χριστιανός και από αυτόν που έχει λάβει το πνεύμα. Αλλά παραμελεί άλλες πτυχές της χριστιανικής ζωής. Από την άλλη πλευρά, ένα παιδί του Θεού που είναι ήδη πιστό στα αυτά τα άλλα καθήκοντα, λάβει το Πνεύμα το Άγιο από πάνω, δηλαδή το κερασάκι στην τούρτα που λέμε, η αποτελεσματικότητα όλων των δραστηριοτήτων του θα ανέβει κατά κορύφα. Γιατί θα έρθει η ευλογία και η αύξηση από τον Κύριο. Να πούμε ένα ωραίο παράδειγμα που το γράφει εδώ στη μελέτη αυτή. Έχουμε δύο άντρες που περιποιούνται τους κήπους τους. Ο Α και ο Β. Ο Α έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει τη σωλήνα του νερού, το λάστιχο, το βάζει στη βρύση, ανοίγει τη βρύση και ποτίζει όλα τα δέντρα εύκολα και ωραία. Ρέει το νερό, άφθονο και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, απλώς το κατευθύνει. Ο Β δεν έχει λάστιχο. Έχει ένα ποτιστήρι. Ραντιστήρι, πώς το λένε. Το γεμίζει στη βρύση, την κλείνει, πάει εκεί, ποτίζει το ένα δέντρο. Έρχεται πίσω, πάτε το άλλο, πάει στο άλλο. Πήγαινε έλα, να κάνει όλο τον κήπο. Στο τέλος και οι δύο ποτίζουν τον κήπο. αλλά βλέπουμε το πλεονέκτημα του α με το λάστιχο, που το μόνο που χρειάζεται είναι να το κατευθύνει. Και λέμε τι ωραία, συνεχής ροή. Ο β έχει το μειονέκτημα να μεταφέρει, πέρα δόθε, κουραστική δουλειά και λέμε, κύριε, αν είχε το λάστιχο τι ωραία που θα ήταν. Αλλά ας υποθέσουμε ότι αυτός ο β με το ποτιστήρι έχει ένα πολύ καλό χαρακτήρα. Σταθερός, αγαπάει τον Κύριο, αγαπάει το έργο, αγαπάει τον κήπο. Κάθε λουλούδι, κάθε δέντρο. Ενώ ο α είναι αμελής, τεμπέλης, αναξιόπιστος, αλλά έχει το λάστιχο. Μερικές φορές μπορεί να ξεχάσει εντελώς να ποτίσει τον κήπο. Άλλες φορές μπορεί να παραλείψει κάποια δέντρα. Αλλού να βάλει πολύ νερό, να τα πνίγει που δεν χρειάζεται και αλλού να μένουν ξηρά. Ενώ έχει το λάστιχο. Από την άλλη πλευρά, ο Β είναι δραστήριος, επιμελής, αξιόπιστος. Δεν ξεχνάει ποτέ να ποτίσει. Κάθε ένα ακριβώς. Και επειδή το νερό είναι πολύτιμο, που το κουβαλάει, ποτίζει ακριβώς κάθε σταγόνα εκεί που πρέπει. Δεν το χύνει, δεν το σπαταλάει. Και είναι το αποτέλεσμα. Προφανώς ο Β με το ποτιστήρι έχει κάνει πιο καλό έργο και έχει πιο πλούσιο κήπο. Ωστόσο, θα είναι εντελώς λάθος να πούμε φταίει το λάστιχο ή φταίει το ποτιστήρι. Δεν έχει να κάνει με τα μέσα, έχουμε να κάνουμε με τους δύο χαρακτήρες. Και εδώ είναι τώρα το θέμα, αν το δούμε πνευματικά, όσον αφορά τον α, ο οποίος έχει το νερό, το ζωντανό που τρέχει, βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, ενώ άλλος είναι ο αναγεννημένος, πιστός, αλλά δεν έχει λάβει αυτή την εμπειρία και κουβαλάει πέρα δόθε με το ποτιστήρι να κάνει τη δουλειά αυτή που είναι πολύ πιο κουραστική. Ο α είναι αμελής, τεμπέλης, ασταθής, αναξιόπιστος σε άλλες πτυχές του χριστιανικού καθήκοντος. Γιατί όπως είπα συμβαίνει. Βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο και έκατσες. Ο β με το ποτιστήρι αντιπροσωπεύει τον πιστό που δεν έχει λάβει το πνεύμα αλλά είναι επιμελής, αξιόπιστος, ενεργός σε άλλους τομείς του χριστιανικού καθήκοντος. Ναι, ο Β είναι πιο καρποφόρος τελικά. Αλλά, όπως είπα, είναι λάθος να πούμε άρα δεν χρειάζεται το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο, αφού και τα αποτελέσματα. Γιατί συμβαίνει, αδερφοί, όπως είπα στην αρχή. Λέει ο μη βαφτισμένος με πνεύμα, μια χαρά είναι η ζωή μου και βλέπω και τη ζωή του άλλου που λέει είναι βαφτισμένος και μιλάει γλώσσες και δεν βλέπω και καμιά διαφορά. Μη σου πω ότι είναι και κατώτερός μου σε εισαγωγικά. Δεν προσεύχεται, δεν ευαγγελίζει, δεν τον νοιάζει, αλλά είναι βαφτισμένος. Εγώ κάνω περισσότερα. Άρα χρειάζομαι το πνεύμα τελικά ή δεν το χρειάζομαι. Το λάθος δεν έγκυται στην ίδια την εμπειρία, αλλά στην αποτυχία του α να χρησιμοποιήσει σωστά στην καθημερινή τη ζωή αυτά που ο Θεός του έδωσε, το μέσο που του έδωσε. Και επιπλέον, αν η γενική πιστότητα του χαρακτήρα του Β με το ποτιστήρι εμπλουτιστεί με το Πνεύμα του Άγιο και έχει αυτή την εμπειρία, σίγουρα η ζωή του θα αλλάξει και θα γίνει και πιο αποδοτική και πιο ξεκούραστη για τον ίδιο. Άρα, το βάφτισμα εν πνεύματι θα παράγει το όφελος και τις ευλογίες που ο Θεός προτίθεται να δώσει, μόνο όταν ενώνεται με την ενεργό υπηρεσία σε όλους τους τομείς της ζωής, όπως είπα. Όσο και αν θαυμάζουμε βέβαια την πιστότητα του Β με το ποτιστήρι, πρέπει να αντιληφθεί και ο ίδιος ότι είναι ανοησία να κουβαλάς τον κουβά και να πηγαίνεις να ποτίζεις ένα-ένα τη στιγμή που ο Θεός σου δίνει το δώρο, γιατί είναι δώρο, πάρε παιδί μου το λάστιχο και πότισε. Θα ευκολυνθείς κι εσύ και εγώ, λέει ο Κύριος. Γιατί θα κάνουμε τη δουλειά μας, συνεργάτες του Θεού όπως είμαστε, πολύ πιο εύκολα και αποδοτικά. Δηλαδή είναι λάθος που δεν ανταλλάζει το ποτιστήρι με το λάστιχο επειδή βλέπει τον άλλο, δεν προχωράει, επειδή δεν νοιάζεται, δεν πάει έτσι αδερφοί. Το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλώς ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που μπορεί να αποσπαστεί από ολόκληρο το πλαίσιο της χριστιανικής εμπειρίας και του καθήκοντος. Θα παράγει τα ωφέλη και τις ευλογίες που ο Θεός προτίθεται να δώσει μόνο όταν ενώνεται με ενεργό χριστιανική υπηρεσία. Πρέπει να το δούμε έτσι όπως το βάζει ο Κύριος. Και ένας λόγος γι' αυτό, αδερφοί, είναι και το ότι μπαίνοντας σε αυτή την πνευματική σφαίρα, όπως είπα, από την πύλη αυτή, μπαίνοντας στον πνευματικό κόσμο, δεν είναι μόνο τα θετικά που μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Κύριος, αλλά αν δεν λάβεις και δεν εργαστείς με τον Κύριο, ο εχθρός καραδοκεί. Βλέπει ότι μπαίνει στον πνευματικό κόσμο και δεν του αρέσει και υπάρχει μια νέα πνευματική σύγκρουση που πιθανό το παιδί του Θεού να μην την είχε πριν. Δηλαδή, διεισδύει το παιδί του Θεού, μπαίνει πιο βαθιά στον πνευματικό κόσμο. Ως λογική συνέπεια, η αυξημένη δύναμη από τον Θεό φέρνει και αυξημένη αντίδραση από τον εχθρό της ψυχής μας. Μα θα μας φυλάξει ο Κύριος? Βεβαίως και θα φυλάξει, εάν χρησιμοποιήσεις το λάστιχό σου και κάνεις τη δουλειά που ο Θεός θέλει. Γιατί ο χριστιανός, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, θα κάνει χρήση της δύναμης που λαμβάνει από το Πνεύμα του Άγιο. Και έτσι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε επίθεση του Σατανά, είτε αυξημένη είτε μειωμένη. Αλλά ο χριστιανός που λαμβάνει το βάφτισμα παραμελεί όλες τις άλλες πτυχές, όπως είπαμε, του χριστιανικού καθήκοντος, θα βρεθεί σε μια επικίνδυνη θέση. Θα ανακαλύψει ότι το βάφτισμα με το Πνεύμα έχει ανοίξει μια πνευματική πόρτα, πνευματική του φύση, σε μορφές επιθέσεων και καταπιέσεων που ίσως δεν είχε προηγουμένως. Γιατί δεν έχει τη δύναμη που ο Θεός δίνει για να ανταποκριθεί σε ενάντια στη δύναμη του Σατανά. Δεν χρησιμοποιεί δηλαδή τα όπλα τα πνευματικά που του δίνει. Γι' αυτό λέω, δεν είναι παιχνίδι να βαφτιστώ στο νερό, να βαφτιστώ και στο Πνεύμα του Άγιο για να γίνω ένας υποψήφιος γαμπρός ή νύφη και έχω τα προσόντα. Δεν τελειώνει εκεί. Εδώ παίζουμε με σοβαρά πράγματα. Μπαίνεις στον πνευματικό κόσμο και πρέπει να προχωρήσεις πιο πάνω. Γιατί πολύ συχνά υπάρχουν χριστιανοί που διαπιστώνουν ότι το μυαλό τους από εδώ και μπρος κατακλείζεται από σκέψεις, αμφιβολίες, κατάθλιψη, ηθικούς, πνευματικούς πειρασμούς που δεν είχαν βιώσει πριν από το Πνεύμα. Και λέει, μα εγώ περίμενα την ευλογία και τελικά τέτοιες μάχες θα κάνω? Γιατί μπαίνεις στα δύσκολα και πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, είσαι στο Λύκειο και πας στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο έχεις άλλα πράγματα να αντιμετωπίσεις. Δεν είναι παιχνίδια. Και εκτός αν προειδοποιηθεί και προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες επιθέσεις, μορφές επίθεσης, μπορεί το παιδί του Θεού να υποκύψει στα τεχνάσματα και τις επιθέσεις του εχθρού και τελικά να υποχωρήσει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που ήταν πριν εισέλθει στο νέο βασίλειο της σύγκρουσης. Γι' αυτό όταν ευαγγελίζουμε και λέμε σε έναν πιστό ότι ο Κύριος κάνει αυτό και αυτό, δεν είναι να λέμε αμέσως για το Πνεύμα το Άγιο και τις γλώσσες και τις εμπειρίες. Πρέπει να χτιστεί ωριμότητα μέσα στη ψυχή. Έλα στον Κύριο, δέξου τον στη ζωή σου, έρχεται. Αναγεννήθηκε, αμήν. Βλέπεις ένα μικρό διάστημα της ζωής του ότι στέκει καλά. Έλα να βαφτιστείς στο νερό. Μα το πνεύμα περίμενε. Σειρά. Βαφτίζει είναι Πνεύμα Άγιο. Εντάξει, καμιά φορά ο Κύριος μας προλαβαίνει και τα κάνει πιο γρήγορα γιατί βλέπει μπροστά. Αλλά κανονικά πρέπει να χτιστεί η ψυχή. Εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιο 3 χρόνια μετά που πίστεψα. Και είχα τη διδασκαλία. Δεν λέω για τις άλλες εκκλησίες που σου λένε δεν χρειάζεται, γιατί να πω και αυτό παρενθετικά. Πολλοί πιστοί δεν βαφτίζονται ποτέ με Πνεύμα Άγιο, γιατί ποτέ δεν είχαν τη διδασκαλία για αυτό. Σου λένε δεν χρειάζεται, παιδί μου, ήταν για τότε, δεν χρειάζεται τώρα. Να, μια χαρά είμαστε. Μα αφού είναι δώρο, μεν, αλλά πρέπει να το εξητήσεις. Αν η ψυχή δεν το εξητεί, γιατί λέει όχι, δεν θέλω. Μήπως είναι και κάτι κακό, κανένα πνεύμα, όχι, δεν θέλω, δεν θα έρθει ο Κύριος. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός το έχει δώσει σε όποιον το εξητεί. Αυτοί που ζητάνε και ξαναζητάνε, τελικά τους το δίνει. Αλλά σας λέω, πέρασαν χρόνια. Γιατί πέρασαν χρόνια? Ο Θεός ξέρει, ίσως έπρεπε να οριμάσω, να φτάσω εκεί που έπρεπε για να το πάρω. Δεν λέω ότι η τριετία είναι κανένας νόμος, άλλοι το λαμβάνουν πολύ πιο γρήγορα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι καλά να μεγαλώνει ο πιστός, να οριμάζει, να περάσει τις καταστάσεις και να αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται και τους κινδύνους, σε εισαγωγικά, ότι θα μπει σε ένα νέο πνευματικό κόσμο και πρόσεχε. Και λες, μαζί με τον Κύριο, κανένα πρόβλημα. Και προχωράς. Καταλαβαίνετε, γιατί, να δούμε ένα παράδειγμα πριν κλείσω με τον Κύριο Ιησού, ο οποίος, Λουκάς 4, στην αρχή, μετά που βαφτίστηκε, χρήστηκε, αντιμετώπισε αμέσως αναμέτρηση με τον εχθρό της ψυχής μας. Λέει, Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος Αγίου, υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγετο εν το πνεύματι εν τη ερήμο. Ημέρας 40 πειραζόμενος υπό του διαβόλου. πλήρης Πνεύματος Αγίου, φέρθηκε από το Πνεύμα στην έρημο. Αυτή ήταν η ίδια αιτία που ήρθε σε σύγκρουση με το διάβολο σε αυτόν το στάδιο της διακονίας του, για να πειραστεί, λέει, από τον εχθρό. Και στα επόμενα 11 εδάφια, ο Λουκάς καταγράφει πώς ο Ιησούς αντιμετώπισε και ξεπέρασε τους διαδοχικούς πειρασμούς του Σατανά και μας λέει στο 14 «Και υπέστρεψε ο Ιησούς εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις τη Γαλιλαία». Παρατηρήστε τη νέα φράση που χρησιμοποιεί εδώ ο Λουκάς. «Εν τη δυνάμει του Πνεύματος». Ενώ πριν πήγε στην έρημο γεμάτος από το Πνεύμα, μετά τις μάχες που έδωσαν τις πνευματικές, βγήκε από την έρημο εν τη δυνάμει του Πνεύματος. Βλέπετε πιο πάνω εμπειρία από εκεί που ήταν. Γιατί λέμε είμαι πλήρης Πνεύματος. Αμήν. Αλλά θέλεις τη δύναμη του Πνεύματος και η δύναμη θα γίνει μετά τις μάχες, θα φανεί το τι έχεις. Η πλήρης δύναμη του Πνεύματος ήταν τώρα στην ελεύθερη διάθεσή του για να μπορέσει να κάνει τη Θεία Διακονία του ο Κύριος. Θα μου πείτε, μα είναι ο Κύριος Ιησούς. Είναι ένα παράδειγμα για να δούμε κι εμείς ότι αυτό γίνεται. Βαπτίστηκες. Μη λες, μα γιατί είχα επίθεση. Πώς το επέτρεψε ο Κύριος. Το επιτρέπει γιατί τώρα πια γίνεσαι ένας πολεμιστής. Βάλεις την πανοπλία σου και προχωράς. Έχεις να κατακτήσεις εδάφη. Ποιος εχθρός θέλει να σου τα παραδώσει έτσι. Τόσο καιρό ήσουν για τον εαυτούλη σου και μόνο. Πιστός. Τώρα θες να μπεις στην περιοχή του εχθρού. Μπαίνεις στη Χαναάν του. Φύγε από εδώ. Κόβεις με το λόγο. Δεν του αρέσει. Ο Θεός θα δώσει τη δύναμη, αλλά πρέπει και εσύ να σταθείς με την πανοπλία σου. Πώς είχε εισέλθει ο Κύριος σε αυτό το ψηλότερο επίπεδο εμπειρίας, αντιμετωπίζοντας τον εχθρό πρόσωπο με πρόσωπο. Και επιπλέον, Εφεσίους 6:17, για να τον νικήσει ο Ιησούς, ένα όπλο χρησιμοποίησε. Την περικεφαλαία κλπ. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος, ο έστιν ρήμα Θεού. Το ρήμα του Θεού, το λόγο. Δείτε τον Κύριο πνευματικά με το στόμα του να βγαίνει η μάχαιρα και να χτυπάει και να κόβει το διάβολο. Κάθε φορά που ο Σατανάς τον πειράζει, ο Ιησούς πώς ξεκινούσε τη φράση, είναι γεγραμμένο. Αλλά προσέξτε, δεν έλεγε εδάφια από την άκρη ότι πέσει. Τι είναι το γεγραμμένο, ήξερε ανάλογα με το τι έλεγε ο εχθρός, θα αντλήσει από το λόγο για να χτυπήσει. Εάν εγώ και εσύ δεν διαβάζουμε το λόγο, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε και βαπτισμένοι με Άγιο, πάμε και εκκλησία, ακούμε λίγα εδάφια, είναι αρκετά. Όταν έχεις την επίθεση, πώς θα πεις είναι γεγραμμένο και θα πεις, τι θα πεις. Θα σου λέει ο διάβολος άλλα και εσύ θα λες άλλα, αυτά που ξέρεις. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να είναι το μαχαίρι να κόψει εκεί που πρέπει. Να δώσεις την κατάλληλη απάντηση. Πώς θα σου δώσει την κατάλληλη απάντηση, αν δεν ξέρεις το λόγο. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι αρκετό το να βαφτιστώ για να έχω την ταπέλα του πνευματικού ανθρώπου. Αλλά το θέμα είναι, να σας το πω αλλιώς αδερφοί, έχει πιστούς που λένε γλώσσες και ο Θεός είναι μακριά τους, δυστυχώς. Μηχανικά τους έμεινε αυτό. Να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Χρειάζεται και αυτό να έγινε βέβαια, ο Κύριος λέει, να αναζωπυρώνουμε και να ανοίγουμε αυτή τη σχέση.

του Λόγου του Θεού. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον Λόγο έξω, γιατί έχουμε το δώρο του Πνεύματος. Αμήν, όπως το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, να γραφόταν όλος ο Λόγος μέσα μας, στις καρδιές μας, όλα από γέννηση μέχρι Αποκάλυψη, και να ήταν εκεί ανοιχτός και να βγαίνει ό,τι στιγμή, όποια στιγμή θέλουμε. Είναι γραμμένα τα Λόγια του Θεού στην καρδιά μας, αλλά επειδή υπάρχει και ο κλέφτης που αφαιρεί, γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάσουμε. Το ότι διάβασα το Λόγο του Θεού και το έκλεισα και το έβαλα εκεί δεν είναι αρκετό. Δεν είναι απλά γνώση να διαβάσεις τα εδάφια. Πρέπει να τα ζεις. Και πόσες φορές διαβάσαμε. Και πόσες φορές διαβάσαμε τα ίδια κεφάλαια και τα ίδια εδάφια και τις ίδιες παραβολές και τις ιστορίες Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Και λέμε, Κύριε, αφού τα ξέρω. Και ο Θεός πόσες φορές μας θυμίζει πράγματα και μας δείχνει και νέα πράγματα που δεν τα είχαμε προσέξει προηγουμένως. Ή ακούμε από ομολογίες, από κηρύγματα και λέμε, αυτό δεν το είχα δει. Και εμβαθύνουμε και εμβαθύνουμε και εμβαθύνουμε. Αυτή είναι η μελέτη του λόγου. Που λέει στον Ιησού του να βγει, να μην απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό από το στόμα σου, αλλά να το μελετάς μέρα και νύχτα. Όπως την αγελάδα που μυρικάζει και τη νύχτα που πέφτεις, δουλεύεις το λόγο. Ξυπνάς, διαβάζεις, ακούς ξανά. Αυτό σημαίνει μέρα και νύχτα. Είναι μέσα σου, ζωντανός. Δουλεύει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο πιστός να περιμένει να βγει νικητής μέσα από τις νέες πνευματικές συγκρούσεις που αναπόφευκτα θα έρθουν πάνω του λόγω της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου. Μα θέλει ο Θεός να βασανιζόμαστε, επιτρέπει. Αδερφοί, ανεβαίνουμε επίπεδα και λέει ο Κύριος, πρέπει όπως είδετε εμένα, έτσι κι εσείς. Μιμητές μου, λέει ο Παύλος, γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Πώς θα πέρασε ο Παύλος? Δεν είχε επιθέσεις εχθρικές, δαιμονικές? Είχε. Αλλά κάθε μάχη, αδερφοί, όσο δυνηρή και να είναι, φέρνει μετά μια ευχαρίστηση. Γιατί ανεβαίνεις ακόμη ένα σκαλοπάτι. Όταν λέμε αυτός είναι νικητής στη ζωή του, τι σημαίνει? Ότι έχει κάνει μάχες και έχει νικήσει. Δεν μπορείς να, ο στρατιώτης να καταλάβει το ύψωμα και να το βλέπει από μακριά και λέει το κατάλαβα. Πρέπει να πάει να το πάρει. Θα χτυπήσει, θα πέσει, μπορεί να τραυματιστεί, θα σηκωστεί, θα ξεδινάξει τις λάσπες στα χώματα, θα προχωρήσει, αν τραυματίσει και θα βάλει τη γάζα, αν το τι θα βάλει, και θα προχωρήσει και θα φτάσει και θα πει έφτασα. Κουράστηκα, αλλά το κατάκτησα. Είναι μια γλυκιά ευχαρίστηση. Πώς κάνεις διαγωνίσματα, πανελλήνιες, διαβάζεις, διαβάζεις, διαβάζεις και στο τέλος λες πέρασα. Ήταν οδυνηρό, ήταν κοπιώδες, χρόνια ετοιμάζονταν γι' αυτό, αλλά στο τέλος παίρνεις το βραβείο. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Ο Κύριος θέλει μαχητές. Δεν θέλει να καθόμαστε και να βλέπουμε ένας τον άλλον. Επομένως, εφόσον ο Λόγος του Θεού ονομάζεται η μάχαιρα του Πνεύματος, προκύπτει ότι ο πιστός που δεν χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού, στερεί αυτόματα τον εαυτόν του από το κύριο όπλο που ο Κύριος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για λογαριασμό του παιδιού του. Είναι δοσμένο και το Πνεύμα μαζί, όλο, έτοιμο, αλλά πρέπει να το πάρεις, να το πεις, να βγει, να ομολογήσεις. Και ως αποτέλεσμα, αν δεν το κάνεις, ολόκληρη η πνευματική προστασία του πιστού γίνεται ανεπαρκής. Από την άλλη πλευρά, ο πιστός που σε αυτόν το στάδιο μελετά και εφαρμόζει πιστά το Λόγο του Θεού, θα διαπιστώσει αυτό, ότι αυτόν το όπλο χρησιμοποιείται για να δώσει μια δύναμη και μια σοφία, η οποία, αδερφοί, είναι μεγαλύτερη από τη δική του. Ο Κύριος μας τα δίνει, όπως είπα. Από τον Κύριο έρχονται, αλλά πρέπει να τα έχεις μέσα σου για να μπορέσει να δουλέψει. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδερφοί, και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί μέσα από αυτό καταλαβαίνω και πιστεύω, καταλαβαίνετε κι εσείς πώς εργάζεται ο Κύριος τα πνευματικά. Μας δίνει το Πνεύμα Του με σκοπό να το χρησιμοποιήσουμε και να αυξηθούμε και να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε και άλλους μαζί στην πορεία μας προς τον ουρανό. Γιατί οι ψυχές και οι δικές μας και οι γύρω μας είναι πολύτιμες. Με τις δυνάμεις τις ανθρώπινες μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα, καλές πράξεις, αλλά ως εκεί. Ο Κύριος λέει, σας δίνω πολύ περισσότερα δωρεάν. Αλλά πρέπει να τα ζητήσετε, να με εμπιστευτείτε. Σας είπα στην αρχή, δεν είναι δικτάτορας. Όποιος θέλει, όσοι θέλει, εφόσον θέλεις, έλα κοντά να με εμπιστευτείς, να σε εμπιστευτώ, λέει ο Κύριος, βλέποντας τη σταθερότητά σου. Όλοι μας είμαστε αδύνατοι, αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά, το ζήλο. Και μέσα από εκεί ο Κύριος θα δώσει και θα ευλογήσει. Και εμάς και τους γύρω μας, τις οικογένειες μας, τα αδέρφια μας, ό,τι επηρεάζουμε. Ευλόγησε, Κύριε μου, Ιησού μου, ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Σκέπασε το λαό σου, Χριστέ μου Άγιε, με το αίμα στο πολύτιμο. Ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιον, Κύριε μας, για το δώρο αυτό, Χριστέ μας,

0: που ζωοποιείς μέσα στις καρδιές μας καθημερινά. Βοήθησε μας, Κυρία μας, να καλύψουμε όλους τους τομείς της ζωής που Εσύ θέλεις της πνευματικής, Κυρία μας. Μελέτη, προσευχή, ομολογία, σταθερότητα, Κυρία μας, πίστη, χαρακτήρας, ό,τι Εσύ χτίζεις με τόσο κόπο, τόση λεπτότητα, τόση ευγένεια μέσα μας, χρόνια ολόκληρα, Ιησού μας. Μην επιτρέψεις, Κυρία μας, να ο εχθρός ή ως αρχικός μας άνθρωπος να αυτοκαταστρέφει αυτά που Εσύ με πολύ κόπο χτίζεις μέσα μας, Κυρία, αλλά αν τα φυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού. Και με τη δύναμη του Πνεύματος Σου, Κυρία μας, είναι που θα μας φυλάξεις και θα μας στηρίξεις μέχρι τέλους, Ιησού μας, Άγιε. Αμήν, Ιησού μου, Κύριε μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο 29. Και τούτο είναι το πράγμα που θα κάνεις σε αυτούς για να τους αγιάσεις ώστε να ιερατεύουν σε μένα. Πάρε ένα μοσχάρι βοδιού και δύο άμμο μακριάρια. Και άζυμο ψωμί και άζυμες πίτες, ζυμωμένες με λάδι και άζυμα λάγανα, χρησμένα με λάδι. Από σιμιγδάλι σιταριού θα τα κάνεις. Και θα τα βάλεις σε ένα κανίστρι και θα τα φέρεις μέσα στο κανίστρι μαζί με το μοσχάρι και τα δύο κρυάρια. Και θα φέρεις τον Αρών και τους γιους του στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα τους λούσεις με νερό. Και θα πάρεις τις στολές και θα ντύσεις τον Αρών με το χιτώνα και τον ποδήρι του εφόδ και το εφόδ και το περιστήθιο και θα τον ζώσεις με την κεντητή ζώνη του εφόδ. Και θα βάλεις τη μήτρα επάνω στο κεφάλι του και θα βάλεις το Άγιο Διάδημα επάνω στη μήτρα. Τότε θα πάρεις το λάδι του χρίσματος και θα χύσεις από αυτό επάνω στο κεφάλι του και θα τον χρήσεις. Και θα φέρεις τους γιους του και θα τους ντύσεις με χιτώνες. Και θα τους ζώσεις με ζώνες, τον Αρών και τους γιους του, και θα τους περιθέσεις μητρίδια. Και η ιερατεία θα είναι σε αυτούς ως παντοτινός νόμος. Και θα καθιερώσεις τον Αρών και τους γιους του. Και θα φέρεις το μοσχάρι μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Αρών και η γη του θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του μοσχαριού. Και θα σφάξεις το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο, δίπλα στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα πάρεις από το αίμα του μοσχαριού και θα βάλεις επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου με το δάχτυλό σου και θα χύσεις όλο το αίμα κοντά στη βάση του θυσιαστηρίου. Και θα πάρεις ολόκληρο το λίπος που περισκευάζει τα εντόστια και τον επάνω λοβό του σηκωτιού και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι επάνω τους και θα τα κάψεις επάνω στο θυσιαστήριο. Αλλά το κρέας του μοσχαριού και το δέρμα του και τα κόπρανά του θα τα κάψεις έξω από το στρατόπεδο με φωτιά. Τούτο είναι θυσία περί αμαρτίας. Και θα πάρεις το ένα κρυάρι και θα βάλουν τα χέρια τους, ο Αρών και η γη του, επάνω στο κεφάλι του κρυαριού. Και θα σφάξεις το κρυάρι και θα πάρεις το αίμα του και θα ραντίσεις επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα διαμελήσεις το κρυάρι σε τμήματα και θα πλύνεις τα εντόστια του και τα πόδια του και θα τα βάλεις μαζί με τα τμήματά του και μαζί με το κεφάλι του. Και θα κάψεις ολόκληρο το κρυάρι επάνω στο θυσιαστήριο. Τούτο είναι ολοκαύτωμα στον Κύριο. Είναι οσμή ευωδίας, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και θα πάρεις το δεύτερο κρυάρι και ο Αρών και η γη του θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του κρυαριού. Τότε θα σφάξεις το κρυάρι και θα πάρεις από το αίμα του και θα βάλεις επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού του Αρών και επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού των υιών του και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού χεριού τους και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού τους. Και θα ραντίσεις το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα πάρεις από το αίμα του που είναι πάνω στο θυσιαστήριο και από το λάδι του χρίσματος και θα ραντίσεις επάνω στον Αρών και πάνω στις στολές του και πάνω στους γιους του και πάνω στις στολές των γιών του μαζί με αυτόν. Και θα αγιαστούν αυτός και οι στολές του και η γη του και οι στολές των γιών του μαζί με αυτόν. Και θα πάρεις από το κρυάρι το λίπος και την ουρά και το λίπος αυτό που περισκεπάζει τα εντόστια και τον επάνω λοβό του σηκωτιού και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι πάνω τους και το δεξί βραχίωνα, επειδή είναι κρυάρι καθιέρωσης. Και ένα καρβέλι ψωμί και μια πίτα λαδωμένη και ένα λάγανο από το κανίστρι των αζύμων, εκείνων που είναι σε πρόθεση μπροστά στον Κύριο. Και θα τα βάλεις όλα στα χέρια του Αρών και στα χέρια των γιών του και θα τα κινήσεις σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και θα τα πάρεις από τα χέρια τους και θα τα κάψεις επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω από το ολοκαύτωμα, σε οσμή ευωδίας μπροστά στον Κύριο. Αυτό είναι θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και θα πάρεις το στήθος από το κρυάρι της καθιέρωσης, που είναι για τον Αρών, και θα το κινήσεις σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο και θα είναι δικό σου μερίδιο. Και θα αγιάσεις το στήθος της κινητής προσφοράς και τον βραχίωνα της προσφοράς της ύψωσης που κινήθηκε και η οποία εψώθηκε από το κρυάρι της καθιέρωσης, από εκείνο που είναι για τον Αρών και από εκείνο που είναι για τους γιους του. Και θα είναι το Αρών και τον γιον του ως νόμος παντοτινός από τους ιούς Ισραήλ, επειδή είναι προσφορά ύψωσης. Και θα είναι προσφορά ύψωσης από τους γιους Ισραήλ από τις ειρηνικές θυσίες τους, η προσφορά τους που υψώνεται στον Κύριο. Και η Άγια Στολή του Αρών θα είναι τον γιον του ύστερα από αυτόν για να χρηστούν σε αυτή και να καθιερωθούν σε αυτή. 7 ημέρες θα αντίνεται ο ιερέας με αυτή, αυτός που είναι ανταυτού από τους γιους του, που μπαίνει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου για να υπηρετήσει μέσα στο Άγιο. Και θα πάρεις το κρεάρι της καθιέρωσης και θα βράσεις το κρέας του σε ένα άγιο τόπο. Και θα φάνε ο Αρών και η γη του το κρέας του κρυαριού και το ψωμί που είναι στο κανίστρι κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα φάνε εκείνα διαμέσου των οποίων έγινε η εξιλέωση για καθιέρωση και αγιασμό τους. Ξένος όμως δεν θα φάει, επειδή είναι άγια. Και αν μείνει κάτι από το κρέας των καθιερώσεων ή από το ψωμί μέχρι το πρωί, τότε θα κάψεις με φωτιά αυτό που απέμεινε. Δεν θα φαγωθεί, επειδή είναι άγιο. Και θα κάνεις έτσι στον Αρών και στους γιους του, σύμφωνα με όσα σε πρόσταξα. 7 ημέρες θα τους καθιερώσεις. Και κάθε ημέρα θα προσφέρεις ένα μοσχάρι για προσφορά πειραμαρτίας για εξιλέωση. Και θα καθαρίζεις το θυσιαστήριο, κάνοντας εξιλέωση γι' αυτό και θα το χρήσεις για να το αγιάσεις. 7 ημέρες θα κάνεις εξιλέωση για το θυσιαστήριο και θα το αγιάζεις. Και θα είναι θυσιαστήριο αγιότατο. Κάθε τι που αγγίζει το θυσιαστήριο θα είναι άγιο. Και τούτο είναι εκείνο που θα προσφέρεις επάνω στο θυσιαστήριο. 2 αρνιά χρονιάρικα την ημέρα, παντοτινά. Το ένα αρνί θα το προσφέρεις το πρωί και το άλλο αρνί θα το προσφέρεις το δειλινό. Και μαζί με το ένα αρνί, 1/10 σιμιγδάλι ζυμωμένο με 1/4 ιν κοπανισμένου λαδιού και 1/4 ιν κρασιού για σπονδί. Και το δεύτερο αρνί θα το προσφέρεις το δειλινό. Σύμφωνα με την προσφορά του πρωινού και σύμφωνα με τη σπονδί της θα κάνεις αυτό. Σε οσμή ευωδίας, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Αυτό θα είναι ένα παντοτινό ολοκαύτωμα στις γενναίες σας, κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, μπροστά στον Κύριο, όπου θα εμφανίζομαι σε εσάς για να μιλάω εκεί σε σένα. Και εκεί θα εμφανίζομαι στους γιους Ισραήλ και η σκηνή θα αγιάζεται με τη δόξα μου. Και θα αγιάζω τη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο. Θα αγιάζω και τον Αρών και τους γιους του για να ιερατεύουν σε μένα. Και θα κατοικώ ανάμεσα στους γιους Ισραήλ και θα είμαι ο Θεός τους. Και αυτοί θα γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, που τους έβγαλα από την Αίγυπτο, για να κατοικώ ανάμεσά τους. Εγώ ο Κύριος ο Θεός τους. Έξοδος, κεφάλαιο 30. Θα κάνεις και ένα θυσιαστήριο για να θυμιάζεις θυμίαμα. Από ξύλο σιτήμ θα το κάνεις. Μία πύχη το μάκρος του και μία πύχη το πλάτος του. Θα είναι τετράγωνο. Και το ύψος του 2 πύχες. Τα κέρατά του θα προέρχονται από αυτό. Και θα το σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, την κορυφή του και τα πλάγια του ολόγυρα και τα κέρατά του. Και θα του κάνεις ένα χρυσό στεφάνι ολόγυρα. Και 2 χρυσούς κρίκους θα του κάνεις κάτω από το στεφάνι, κοντά στις 2 γωνίες του. Επάνω στα 2 πλάγια του θα τους κάνεις και θα είναι θήκες των μοχλών, ώστε να το βαστάζουν με αυτούς. Και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. Και θα το βάλεις απέναντι από το καταπέτασμα που είναι μπροστά στην κυβωτό του μαρτυρίου, αντικρινά στο ελαστήριο, που είναι πάνω στο μαρτύριο, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα. Και ο Αρών θα θυμιάζει επάνω σε αυτό ευωδιαστό θυμίαμα κάθε πρωινό. Όταν ετοιμάζει τα λιχνάρια, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό. Και όταν ο Αρών ανάβει τα λιχνάρια την Εσπέρα, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό θυμίαμα παντοτινό μπροστά στον Κύριο στις γενναίες σας. Δεν θα προσφέρετε πάνω σε αυτό ξένο θυμίαμα, ούτε ολοκαύτωμα, ούτε προσφορά από άλφυτα, ούτε θα χύσετε πάνω σε αυτό σπονδί. Και ο Αρών θα κάνει εξιλέωση επάνω στα κέρατά του 1 φορά το χρόνο με το αίμα της προσφοράς της εξιλέωσης περί αμαρτίας. 1 φορά το χρόνο θα κάνει εξιλέωση επάνω σε αυτό στις γενναίες σας. Αυτό είναι αγιότατο στον Κύριο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Όταν παίρνεις το κεφάλαιο των γιών Ισραήλ στην απαρίθμησή τους, τότε κάθε άνθρωπος θα δώσει λίτρο για την ψυχή του στον Κύριο, όταν τους απαριθμείς, για να μην πέσει επάνω τους πληγή, όταν τους απαριθμείς. Αυτό θα δίνουν. Όποιος περνάει στην απαρίθμηση, το μισό του σύκλου σύμφωνα με το σύκλο του Αγίου. Ο σύκλος είναι 20 γερά. Μισό του σύκλου θα είναι η προσφορά του Κυρίου. Καθένας που περνάει στην απαρίθμηση από ηλικίας 20 χρόνων και πάνω θα δώσει προσφορά στον Κύριο. Ο πλούσιος δεν θα δώσει περισσότερο και ο φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο από μισό σύκλο όταν δίνουν προσφορά στον Κύριο για να κάνουν εξιλέωση για τις ψυχές σας. Και θα πάρεις το ασήμι της εξιλέωσης από τους γιους Ισραήλ και θα το μεταχειριστείς στην υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα είναι στους γιους Ισραήλ σε υπόμνηση μπροστά στον Κύριο για να γίνει εξιλέωση για τις ψυχές σας. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Θα κάνεις ακόμη ένα χάλκινο νηπτήρα και τη βάση του χάλκινη για να πλένονται. Και θα τον βάλεις μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου και θα βάλει σε αυτόν νερό. Και ο Αρών και η γη του θα πλένουν τα χέρια τους και τα πόδια τους από αυτόν. Όταν μπαίνουν στη σκηνή του μαρτυρίου, θα πλένονται με νερό για να μην πεθάνουν. Ή όταν πλησιάζουν στο θυσιαστήριο για να υπηρετήσουν, για να κάψουν μια θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο, τότε θα πλένουν τα χέρια τους και τα πόδια τους για να μην πεθάνουν. Και αυτό θα είναι παντοτινός νόμος σε αυτούς, σε αυτόν και στο σπέρμα τους στις γενναίες τους. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Και εσύ, πάρε για τον εαυτό σου εκλεκτά αρώματα, καθαρή σμύρνη 500 σύκλων και ευώδες κυνάμωμο το μισό από αυτή, 250, και ευώδη κάλαμο 250, και κασία 500, σύμφωνα με το σύκλο του Αγίου, και λάδι ελιάς ένα ίν. Και θα το κάνεις λάδι Αγίου χρίσματος, χρίσμα αρωματικό σύμφωνα με την τέχνη του αρωματοποιού, άγιο λάδι επιχρίσματος θα είναι». Και θα χρήσεις με αυτό τη σκηνή του μαρτυρίου και την κυβωτό του μαρτυρίου, και το τραπέζι και όλα τα σκεύη του, και τη λιχνία και τα σκεύη της, και το θυσιαστήριο του θυμιάματος, και το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος μαζί με όλα τα σκεύη του, και τον νηπτήρα και τη βάση του. Και θα τα αγιάσεις για να είναι αγιότατα. Κάθε τι που τα αγγίζει θα είναι άγιο. Και τον Αρών και τους γιους του θα τους χρήσεις και θα τους αγιάσεις για να ιερατεύουν σε μένα. Και θα μιλήσεις στους γιους Ισραήλ λέγοντας: «Αυτό θα είναι σε μένα άγιο λάδι επιχρίσματος στις γενναίες σας. Δεν θα επιχυθεί σε σάρκα ανθρώπου, ούτε θα κάνετε όμοιο με αυτό, σύμφωνα με τη σύνθεσή του. Αυτό είναι άγιο, και άγιο θα είναι σε εσάς. Όποιος συνθέσει όμοιο με αυτό, ή όποιος βάλει από αυτό σε αλλογενή, θα εξολοθρευτεί από το λαό του». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πάρε για τον εαυτό σου ευώδη αρώματα, σταχτή και όνυχα και χαλβάνι. Αυτά τα ευώδη αρώματα μαζί με καθαρό λιβάνι. Το ίδιο βάρος θα είναι το κάθε ένα. Και θα το κάνεις θυμίαμα, σε σύνθεση σύμφωνα με την τέχνη του αρωματοποιού, αναμειγμένο, καθαρό, άγιο. Και θα κουπανίσεις ένα μέρος από αυτό, πολύ λεπτό, και θα βάλεις από αυτό μπροστά στο μαρτύριο, στη σκηνή του μαρτυρίου, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα. Αυτό θα είναι σε εσάς αγιότατο. Και σύμφωνα με τη σύνθεση του θυμιάματος αυτού που θα κάνεις, εσείς δεν θα κάνετε για τον εαυτό σας. Άγιο θα είναι σε σένα για τον Κύριο. Όποιος κάνει όμοιο με αυτό για να το μυρίζει, θα εξολοθρευτεί από το λαό». Ψαλμός 79. Ψαλμός του Ασάφ. Θεέ, έθνη ήρθαν στην κληρονομιά σου. Μόλυναν το ναό σου τον Άγιο. Έκαναν την Ιερουσαλήμ σωρό από ερήπια. Έδωσαν τα πτώματα των δούλων σου για βρώση στα πουλιά του ουρανού. Τη σάρκα των οσίων σου στα θηρία της γης. Ξέχισαν το αίμα του σαν νερό ολόγυρα από την Ιερουσαλήμ, και δεν υπήρχε αυτός που θάβει. Γίναμε όνειδος στους γείτονές μας, γελιοποίηση και χλεβασμός στους γύρω μας. Μέχρι πότε, Κύριε, θα οργίζεσαι για πάντα, θα καίει η ζηλοτυπία σου σαν φωτιά? Ξέχισε την οργή σου επάνω στα έθνη που δεν σε γνωρίζουν και επάνω στα βασίλεια που δεν επικαλέστηκαν το όνομά σου, επειδή κατέφαγαν τον Ιακώβ και ερήμωσαν το κατοικητήριό του. Μη θυμηθείς τις αμαρτίες των αρχαίων εναντίον μας. Ας μας προφτάσουν γρήγορα οι εκτιρμοί σου, επειδή ταπεινωθήκαμε υπερβολικά. Βοήθησέ μας, Θεέ της σωτηρίας μας, ένεκα της δόξας του ονόματός σου. Και ελευθέρωσέ μας, και γίνε ελεήμονας στις αμαρτίες μας, ένεκα του ονόματός σου. Γιατί να πουν τα έθνη, πού είναι ο Θεός τους? Ας γνωριστεί στα έθνη μπροστά μας η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου που χύθηκε. Ας έρθει μπροστά σου ο στεναγμός των δεσμίων. Σύμφωνα με τη μεγαλοσύνη του βραχίωνά σου, σώσε τους καταδικασμένους σε θάνατο. Και απόδωσε στους γείτονές μας επταπλάσια στον κόρφο τους, τον ονειδισμό τους, με τον οποίο σε ονείδησαν, Κύριε. Εμείς όμως, ο λαός σου και τα πρόβατα της βοσκής σου, θα σε δοξολογούμε στον αιώνα. Από γενεά σε γενεά θα αναγγέλουμε την ένεσή σου. Ψαλμός 80. Στον αρχιμουσικό σε Σωσανίμ Εδούθ. Ψαλμός του Ασάφ. Δώσε ακρόαση, εσύ που ποιμένεις τον Ισραήλ, εσύ που οδηγείς τον Ιωσήφ σαν κοπάδι. Εφανίσου, εσύ που κάθεσαι πάνω στα χερουβίμ. Μπροστά στον Εφραήμ και τον Βενιαμίν και τον Μανασί, διέγειρε τη δύναμή σου και έλα προς σωτηρία μας. Επίστρεψέ μας, Θεέ, και επίλαψε το πρόσωπό σου και θα λυτρωθούμε. Κύριε, Θεέ των δυνάμεων, Μέχρι πότε θα οργίζεσαι ενάντια στην προσευχή του λαού σου? Τους τρέφεις με ψωμί δακρύων και τους ποτίζεις με άφθονα δάκρυα. Μας έκανες έρηδα στους γειτονές μας και οι εχθροί μας γελούν μεταξύ τους. Επίστρεψέ μας, Θεέ των δυνάμεων, και επίλαψε το πρόσωπό σου και θα λυτρωθούμε. Από την Αίγυπτο μετακόμισες άμπελο. Έδιωξες έθνη και τη φύτεψες. Ετοίμασες μπροστά της τόπο και τη ρίζωσες βαθιά και γέμισε τη γη. Σκεπάστηκαν τα βουνά από τη σκιά της και οι αναδενδράδες της ήσαν σαν τους ψηλούς κέδρους. Έχει απλώσει τα κλίματά της μέχρι τη θάλασσα και τα βλαστάρια της μέχρι τον ποταμό. Γιατί γκρέμισες τους φραγμούς της και την τριγούν όλοι όσοι διαβαίνουν το δρόμο? Την ερημώνει ο αγριόχειρος από το δάσος και την καρπώνεται το θηρίο του χωραφιού. Επίστρεψε, παρακαλούμε, Θεέ των δυνάμεων. Επίβλεψε από τον ουρανό και δες και κάνε επίσκεψη σε αυτή την άμπελο. Και το φυτό που η δεξιά σου φύτεψε και τον βλαστό τον οποίο ισχυροποίησες για τον εαυτό σου. Κάηκε με φωτιά. Κόπηκε. Χάθηκαν από την επιτίμηση του προσώπου σου. Ας είναι το χέρι σου επάνω στον άνδρα της δεξιά σου. Επάνω στο γιο του ανθρώπου που έκανες δυνατόν για τον εαυτό σου. Και εμείς δεν θα ξεκλίνουμε από σένα. Ζωοποίησέ μας και θα επικαλούμαστε το όνομά σου. Επίστρεψέ μας, Κύριε των δυνάμεων. Επίλαμψε το πρόσωπό σου και θα λυτρωθούμε. Προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 11. Έπειτα από όλα αυτά αναρωτιέμαι, μήπως ο Θεός απέρριψε το λαό του? Αποκλείεται. Γιατί και εγώ είμαι Ισραηλίτης, απόγονος του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Δεν απέρριψε λοιπόν ο Θεός το λαό του, που από παλιά τον ξεχώρισε και τον αγάπησε. Θυμηθείτε τι λέει η Γραφή για τον Ηλία. Ο Ηλίας κατηγορεί τον Ισραήλ στο Θεό με τούτα τα λόγια: «Κύριε, σκότωσαν τους προφήτες σου, γκρέμισαν τελείως τα θυσιαστήριά σου. Μόνο εγώ απόμεινα ολομόναχος και εμένα θέλουν να με σκοτώσουν». Τι του απαντά όμως ο Θεός? «Κράτησα για τον εαυτό μου ένα υπόλοιπο από 7.000 άνδρες που δεν προσκύνησαν το είδωλο του Βάαλ». Έτσι λοιπόν και στη σημερινή εποχή υπάρχει ένα υπόλοιπο που διάλεξε η χάρη του Θεού από τον Ισραήλ. Τους διάλεξε με τη χάρη του ο Θεός και όχι με κριτήριο τα έργα τους, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για χάρη. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως ο Ισραήλ ως σύνολο δεν κατόρθωσε αυτό που επιδίωκε, ενώ το πέτυχαν αυτοί που τους διάλεξε η χάρη του Θεού. Οι υπόλοιποι έπαθαν πόρωση, όπως το προείπε η Γραφή: «Έκανε ο Θεός να αναρκωθεί το πνεύμα τους, τα μάτια τους να μην βλέπουν και τα αυτιά τους να μην ακούν ως τα σήμερα». Και ο Δαβίδ λέει: «Την ώρα του φαγητού κάνε να πέσουν σε παγίδα και να πιαστούν, κάνε να σκοντάψουν και να τιμωρηθούν. Σκότισε τα μάτια τους για να μην δουν την παγίδα, κάνε τους για πάντα σκλάβους». Και αναρωτιέμαι, μήπως σκόνταψαν οι Ιουδαίοι για να πέσουν οριστικά? Με κανένα τρόπο. Επειδή όμως σκόνταψαν αυτοί, ήρθε στα άλλα έθνη η σωτηρία για να κάνει τους Ιουδαίους να ζηλέψουν. Η πτώση τους έφερε πλούσια τη χάρη του Θεού στον υπόλοιπο κόσμο και η ήττα τους πλούτησε πνευματικά τα άλλα έθνη. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει όταν οι Ιουδαίοι στο σύνολό τους θα δεχτούν τον Χριστό. Και τώρα απευθύνομαι σε εσάς που δεν είστε Ιουδαίοι. Ως Απόστολος, σταλμένος στα έθνη, θεωρώ σπουδαία αυτή τη διακονία μου. Ίσως έτσι κάνω τους ομοεθνείς μου να ζηλέψουν και σώσω μερικούς από αυτούς. Όταν τους παραμέρισε ο Θεός, αυτό σήμανε την συμφιλίωση του κόσμου με το Θεό. Όταν θα τους δεχτεί ξανά κοντά του, αυτό θα είναι σαν να τους ξαναφέρνει στη ζωή. Αν είναι αφιερωμένο στο Θεό το προζύμι, τότε είναι και το ζυμάρι. Και αν ανήκει στο Θεό η ρίζα, τότε του ανήκουν και τα κλαδιά. Τώρα, μερικά κλαδιά κόπηκαν. Στη θέση τους ομπολιάστηκες εσύ, ένα κλαδί αγριελιάς, και μετέχεις στην πλούσια τροφή που δίνει η ρίζα της σήμερης ελιάς. Γι' αυτό μην καυχέσαι για υπεροχή απέναντι στα κομμένα κλαδιά. Δεν έχεις το δικαίωμα να καυχέσαι, γιατί δεν κρατάς εσύ τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα. Ίσως μου πεις, αποκόπηκαν μερικά κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ στη θέση τους. Σωστά. Τα απόκοψε η απιστία τους και εσύ έχεις σταθεί στη θέση τους με την πίστη. Αυτό όμως να μην σε κάνει περήφανο, αλλά προσεκτικό. Πρόσεξε. Μήπως ο Θεός που δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, δεν λυπηθεί ούτε εσένα. Δες την ευσπλαχνή αλλά και την αυστηρότητα του Θεού. Για αυτούς που έπεσαν, αυστηρότητα. Για σένα, ευσπλαχνία. Εφόσον βέβαια δέχεσαι αυτή την ευσπλαχνία, γιατί αλλιώς θα αποκοπείς κι εσύ. Όσο για τους Ιουδαίους, εάν δεν επιμένουν στην απιστία τους, θα μπολιαστούν ξανά στο δέντρο. Γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τους μπολιάσει ξανά. Σκέψου τη δική σου περίπτωση. Ανήκες φυσιολογικά σε μια αγριελιά και σε έκοψε και σε μπόλιασε αντίθετα προς τη φύση στην ημερή ελιά. Το ίδιο και καλύτερα μπορεί να ξαναμπολιάσει και τους Ιουδαίους στην ημερή ελιά, όπου φυσιολογικά ανήκουν. Και για να μην έχετε ψεύτικη αυτοπεποίθηση, αδερφοί, δεν θέλω να μείνετε στην άγνοια σχετικά με το εξής μυστικό σχέδιο του Θεού. Η απιστία του Ισραήλ στο Θεό θα κρατήσει ωσότου να δεχτούν όλοι οι άλλοι λαοί τη σωτηρία. Ύστερα θα σωθεί και ολόκληρος ο Ισραήλ, όπως το λέει και η Γραφή, «Από τη Σιών θα έρθει ο ελευθερωτής, θα διώξει την ασέβεια από τους απογόνους του Ιακώβ. Αυτή θα είναι η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους όταν θα εξαλείψω τις αμαρτίες τους». Η στάση των Ιουδαίων απέναντι στο Ευαγγέλιο τους κάνει εχθρούς του Θεού για το δικό σας καλό. Μα η εκλογή τους από το Θεό τους κάνει αγαπητούς εξαιτίας των προπατώρων τους. Γιατί ο Θεός δεν ανακαλεί τις δωρεές του ούτε την κλίση του. Έτσι κι εσείς κάποτε δεν ήσασταν υπάκουοι στο Θεό, ενώ τώρα η ανυπακοή των Ιουδαίων σας έφερε το έλεος του Θεού. Το ίδιο και αυτοί τώρα δεν υπακούουν στο Θεό γιατί ήθελε να ελεήσει εσάς. Και αυτό για να βρουν και αυτοί το έλεος του Θεού. Ο Θεός δηλαδή τους άφησε όλους να πέσουν στην ανυπακοή για να δείξει σε όλους το έλεος του. Πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις του και ανεξιχνίαστα τα σχέδια του. Ποιος γνώρισε τη σκέψη του Κυρίου. Ποιος μπόρεσε να γίνει σύμβουλός του. Ή ποιος του έδωσε πρώτος κάτι και μπορεί να απαιτήσει ανταπόδοση. Όλα υπάρχουν από Αυτόν και μέσον Αυτού και Αυτόν έχουν σκοπό τους. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες. Αμήν. Προς Ρωμαίους Επιστολή κεφάλαιο 12. Ο Θεός αδερφοί μας έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ λοιπόν να Του προσφέρετε όλο τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική λατρεία σας. Μην προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το καλό, τι αρέσει στο Θεό, τι οδηγεί στην τελειότητα. Με τη χάρη του Θεού που μου δόθηκε, ως Απόστολος απευθύνομαι στον καθένα από εσάς και σας λέω «Μη φρονείτε για τον εαυτό σας παραπάνω από ό,τι πρέπει να φρονείτε», αλλά να σας διακρίνει η μετριοφροσύνη και η σύνεση. Θυμηθείτε πως στο χώρο της πίστης ο Θεός είναι που χάρισε στον καθένα σας ό,τι έχετε. Παράδειγμα, το σώμα μας. Έχουμε πολλά μέλη, δεν επιτελούν όμως όλα την ίδια λειτουργία. Έτσι και το πλήθος των χριστιανών είμαστε ένα σώμα χάρη στο Χριστό και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος, που μέλη του είναι και όλοι άλλοι. Η χάρη του Θεού μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος είναι προφήτης για να ακηρύττει ανάλογα με το βαθμό της πίστης του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο να κάνει και ο δάσκαλος του λαού του Θεού με τη διδασκαλία. Και όποιος έχει το χάρισμα να στηρίζει τους αδερφούς να τους στηρίζει. Αλλά και όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους να το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του. Όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες να το κάνει με καλοσύνη. Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής. Να αποστρέφεστε το κακό και να ακολουθείτε το καλό. Να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους άλλους πιστούς. Να συναγωνίζεστε ποιος θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλο. Μην είστε οκνηροί σε ό,τι πρέπει να δείχνετε ζήλο. Να έχετε πνευματικό ενθουσιασμό να υπηρετείτε τον Κύριο. Η ελπίδα για τον νέο κόσμο του Θεού να σας δίνει χαρά, να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες, να επιμένετε στην προσευχή. να βοηθάτε τους άλλους χριστιανούς όταν βρίσκονται σε ανάγκη και να επιδιώκετε να φιλοξενείτε τους αδερφούς. Να προσεύχεστε για το καλό των διοχτών σας, να ζητάτε την ευλογία του Θεού για αυτούς και όχι να τους καταργέστε. Να μετέχετε στη χαρά όσων χαίρονται και στη λύπη όσων λυπούνται. Να έχετε ομόνοια μεταξύ σας. Μην είστε φαντασμένοι, αλλά να συναναστρέφεστε και τους απλοϊκούς χριστιανούς. Μην έχετε την ψευδαίσθηση πως είστε σοφοί. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μην τον το ανταποδίνετε. Φροντίζετε να κάνετε το καλό σε όλους τους ανθρώπους. Όσο εξαρτάται από εσάς, να ζείτε ειρηνικά με όλους. Μην αγωνίζεστε, αγαπητοί, να πάρετε εσείς εκδίκηση, γιατί αυτό είναι δουλειά του Θεού την ώρα της κρίσεως, όπως το λέει η Γραφή. «Δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα τους το ξεπληρώσω», λέει ο Κύριος. Εσείς να κάνετε αυτό που λέει αλλού η Γραφή, «Αν πεινάει ο εχθρός σου, δώσε του να φάει. Αν διψάει, δώσε του να πει». Με αυτή την τακτική θα τον κάνεις να αισθανθεί τύψεις και ντροπή. Μην αφήνεις δηλαδή να συνοικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με την καλή σου διαγωγή.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα μας ουράνια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δίνουμε όλη τη δόξα σε Σένα, τον αληθινό μας Κύριο, γιατί πιστέψαμε σε ένα ζωντανό και αληθινό Θεό, όχι με τον τρόπο των ανθρώπων, όχι με τον τρόπο των παραδόσεων, αλλά με τον τρόπο που Εσύ όρισες, Κύριε, μέσα στο Λόγο Σου. Και σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες και μας έβγαλες από τις παραδόσεις, την θρησκεία, και μας έδωσες, Κύριε, ζωή, και αυτή είναι αυθονία. Και χαιρόμαστε που αυτό βράδυ στεκόμαστε ξανά ενώπιόν Σου, δοξάζοντας, ευλογώντας το δικό Σου όνομα. Χρήσε και ευλόγησε και λάβε Εσύ, ο Κύριος ο Θεός, όλη τη λατρεία μας και την δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την προφητική μαρτυρία. Αλλά παράλληλα, καθώς ο λόγος θα κυλάει, θα δώσουμε χρόνο να πούμε λίγα λόγια και για την αναζωπήρωση, καθώς το τέλος αυτό θα είναι το θέμα για το οποίο θα προσευχηθούμε σήμερα. Όταν στη ζωή μας ξεκινά κάτι καινούριο, έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα. Αφενός μεν ενθουσιασμό, όνειρα, φιλοδοξίες, υγιείς πάντοτε. Αλλά από την άλλη, πάντοτε η νέα αρχή στο οτιδήποτε μας δημιουργεί κάποιες ανασφάλειες και κάποιους προβληματισμούς. Έτσι λοιπόν, καθώς ξεκίνησε το νέο έτος, σίγουρα ο καθένας από εμάς έχει μες στο πνεύμα του, στην ψυχή του, ενθουσιασμό, όρεξη, όνειρα και υγιείς φιλοδοξίες. Αλλά παράλληλα, κάπου εκεί υπάρχει και ένας προβληματισμός για τα δεδομένα αυτής της ζωής και σίγουρα κάποιες ανασφάλειες. Και ο Κύριος θέλει, όσο πλησιάζουμε στο τέλος, να Του παραδοθούμε περισσότερο. Γιατί θα μας ελευθερώνει από τα δεσμά τα οποία έρχεται ο διάβολος να βάλει πολλές φορές στη ζωή μας, και παράλληλα θα μας κρατάει σε έναν δρόμο ο οποίος είναι γεμάτος ασφάλεια. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει η σχέση μας με τον Κύριο τον Θεό να είναι αναζωπηρεμένη, σταθερά και συνεχόμενα. Μιλάμε με πολλούς ανθρώπους και σίγουρα υπάρχει πάντοτε μια ανθρώπινη δυσκολία στο θέμα της αναζωπήρωσης και κατά πόσον ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μια σταθερή κοινωνία και σχέση με τον Θεό. Και αν όλοι εμείς σήμερα, ο καθένας τον εαυτό του, παρατηρήσουμε την πνευματική μας πορεία, θα δούμε τα σκαμπανεβάσματα, θα δούμε τις πτώσεις και πολλές φορές την χαλαρότητα που έρχεται στην πνευματική μας ζωή. Και αυτό που στατιστικά παρατηρείται είναι ότι ο ενθουσιασμός και η αναζωπήρωση στην ζωή ενός πιστού κρατάνε λίγο, 10 μέρες, 20 μέρες, ενώ η πτώση συνήθως κρατάει περισσότερο. Και πρέπει να μάθουμε να σηκωνόμαστε γρήγορα και παράλληλα να μην πέφτουμε τόσο εύκολα πνευματικά. Να διαβάσουμε Α Πέτρου 1, 10 έως 12. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έρχει σε εσάς, ερευνώντες εις τίνα υπείων καιρών εφανέρωνε τον εαυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτα δόξας. στους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δια αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιο εις εσάς, εν πνεύματι Αγίο το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσι. Ο προφήτης είναι ένας άνθρωπος που έχει επικοινωνία με τον Θεό και ο Θεός τον θέτει ως μεσολαβητή για να μεταφέρει στο λαό μια νέα γνώση, μια αποκάλυψη. Προσέξτε, σε μια εκκλησία μπορούν όλοι να προφητεύσουν, αλλά εδώ μιλάμε για την προφητική διακονία, που είναι μία από τις πέντε διακονίες, όπως διαβάζουμε τέταρτο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή. Και ο Κύριος έρχεται πολλές φορές να χρησιμοποιήσει ανθρώπους για να οδηγήσει μέσα από τους αγωγούς αυτούς την Εκκλησία. Και ο Κύριος μέσα στο λόγο του μας παρασέτει πολλούς τρόπους που επικοινωνεί με εμάς, θέλοντας να μας οδηγήσει σύμφωνα με τις προφητικές μαρτυρίες τις οποίες μας δίδει. Το μήνυμα το οποίο εκφράζεται από έναν άνθρωπο, από ένα αγκείο, ο οποίος έχει επικοινωνήσει με τον Θεό, έχει λάβει μια νέα γνώση και την μεταφέρει στους ανθρώπους, ονομάζεται προφητεία. Και διαβάζουμε Β' Πέτρου 1:19-21. Και έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο. Ο προφητικός λόγος είναι μια βεβαίωση της πιστότητας του Θεού. Και η Γραφή έχει πλούσια σημεία προφητικών λόγων που μας οδηγούν με ασφάλεια στον δρόμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Η εβραϊκή λέξη που αποδίδεται για το προφήτη είναι ναβί. Προέρχεται από το ναβού που σημαίνει αναγγέλω, διαλαλώ, διακηρύττω. Η λέξη προφήτης στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που μιλάει ενώπιον ή μπροστά. Και σίγουρα ο προφήτης δεν είναι ένας μελλοντολόγος, είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί το θέλημα του Θεού εκφράζοντας πολλές φορές τα μέλλοντα και σύμφωνα με αυτά που ο Θεός του δείχνει για να μιλήσει και να φανερώσει στην υπόλοιπη εκκλησία. Και χαιρόμαστε για την πιστότητα του Κυρίου. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε μέσα στην Γραφή ο λόγος να επαληθεύεται. Και πρέπει να έχουμε τον λόγο και ιδιαίτερα τον προφητικό λόγο ως λιχνάρι σε αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη σκοτάδι. Εάν δεν θέσουμε τον λίχνο αυτόν μπροστά στα βήματά μας, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Αν θέσουμε αυτόν ως λίχνο, ο Κύριος θα μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στον ουρανό. Τα πράγματα είναι σοβαρά και θα σοβαρεύουν όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Αλλά η ουσία είναι πως εμείς, εάν έχουμε παραδοθεί στο βαθμό που πρέπει στον Κύριο, δεν πρέπει ούτε να ανησυχούμε, ούτε να φοβόμαστε. Γιατί, καθώς θα έχουμε το λόγο και ιδιαίτερα το προφητικό λόγο, την προφητική μαρτυρία ως λιχνάρι, θα στεκόμαστε ασφαλείς σε αυτό το γερό θεμέλιο. Και ο Κύριος μέσα στο λόγο του μας μιλάει με πολλούς τρόπους. Και σήμερα θα πάρουμε έναν από αυτούς τους τρόπους για να μιλήσουμε για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας. Για την δύναμη που πρέπει να έχουμε ως ο λαός του Θεού. Για την φωτιά που δεν πρέπει ποτέ να σβήσει. Αλλά να μένει αναμένει. Και διαβάζουμε από το βιβλίο της Εξόδου 31, 18 εδάφιο. Και έδωκεν εις τον Μωυσήν, αφού ετελείωσε λαλών προς αυτόν, επί του όλσινα δύο πλάκας του μαρτυρίου, πλάκας λιχίνας, γεγραμμένας με τον δάχτυλον του Θεού. Ο Κύριος μας μιλάει μέσα από τον γραπτό του λόγο. Εδώ βλέπουμε ότι έδωσε στόρος Σινά στον δούλο το Μωυσή δύο πλάκες που επάνω είχαν γραφτεί οι 10 εντολές. Και μέσα από τον γραπτό του λόγο ο Κύριος έρχεται να μας δώσει ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες. Να διαβάσουμε Έξοδος 3, 2 έως 4. Εφάνηδε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή, πυρός εκ μέσου της βάτου. Και είδε και ειδού η βάτος εκέτο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκέτο. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διότι η βάτος δεν κατεκέεται. Και ως είδε ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπεν, ιδού εγώ. Ο Κύριος μας μιλάει μέσα από τον προφορικό λόγο. Ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος Χορίβ, ο Κύριος του φανερώνεται και του μιλάει προφορικά για τα όσα θα έπρεπε να γίνουν στο άμεσο μέλλον στην Αίγυπτο. Ο δεύτερος λοιπόν τρόπος που ο Κύριος μας μιλάει με προφητικές μαρτυρίες είναι ο προφορικός λόγος. Αβακούμ 1:1. Η όραση την οποία είδεν Αβακούμ ο προφήτης. Ο τρίτος τρόπος είναι ότι ο Κύριος μας μιλάει μέσα από οράματα είτε της ημέρας είτε της νύχτας. Είτε δηλαδή καθώς είμαστε ξύπνοι, είτε το βράδυ στον ύπνο μας μέσω οραμάτων της νύχτας. Μας μιλάει και πολλές φορές μας δίδει προφητικές μαρτυρίες. Να διαβάσουμε Β' Τιμωθέου 3:16.

και αναχωρήσας εκείθεν έβρικε τον Ελισέ τον γιον του Σαφάτ. Ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βών έμπροσθεν αυτού, αυτός ον εις το 12ο. Και πέρασεν ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψεν επ' αυτόν την μιλωτήν αυτού. Οδε άθηκε τους Βόας και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπεν: «Ας ασπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου». Και τότε θέλω να ακολουθήσει. Και είπε προς αυτόν: «Είπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα εισέ?» Και έστρεψεν, εξόπισθεν αυτού και έλαβε ένα ζεύγος βοών και έσφαξεν αυτούς και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βοών και έδωκεν εις το λαόν και έφαγον. Τότε σηκωθείς, υπήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν. Ο τελευταίος τρόπος που ο Κύριος μας μιλάει, μάλιστα με προφητικές μαρτυρίες, είναι μέσα από γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα. Καθότι αυτές οι καταστάσεις και αυτά πρόσωπα φανερώνουν μελλοντικά πράγματα οποία θα ζήσει η Εκκλησία. Και σήμερα, μέσα από τον προφήτη Ελισέ, θα δούμε ότι ο Κύριος μαρτυρά προφητικά για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας, για την δύναμη, την εξουσία που πρέπει να έχει η Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και αυτή η Εκκλησία των τελευταίων ημερών, αδελφοί, είμαστε εμείς. Ανήκουμε ως μέλη σε αυτήν την Εκκλησία. Άρα αυτή η αναζωπήρωση αφορά και εμάς. Πληροφοριακά, ο προφήτης Ελισέ έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. Το όνομά του ερμηνεύεται «Ο Θεός κάνει σωτηρία» και ήταν ένας από τους σημαντικότερους προφήτες στο αρχαίο Ισραήλ. Να διαβάσουμε Β' Σαμουήλ 23:2. «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διεμού». Είναι πολύ θαυμάσιο εδάφιο. «Πνεύμα Κυρίου μίλησε μέσα από μένα και ο λόγος αυτού ήλθε στη γλώσσα μου». Είναι ο ορισμός του προφήτη και ο ορισμός της προφητείας. Ο Κύριος μιλάει χρησιμοποιώντας ως αγωγό έναν άνθρωπο και δίδοντας λόγια στην γλώσσα του να μιλήσει, ουσιαστικά στο πνεύμα, ώστε αυτό να εξωτερικευθεί μέσω της γλώσσας και του στόματος. Και μέσα στη γραφή υπήρξαν, όπως και σήμερα αδελφοί, ανά τον κόσμο, αληθινοί προφήτες, αλλά και ψευδοπροφήτες. Τα βασικά γνωρίσματα που ξεχωρίζουν έναν αυθεντικό προφήτη από έναν ψευδοπροφήτη είναι τα παρακάτω. Οι αυθεντικοί προφήτες εκλέγονταν με θαυμαστά σημεία από τον Θεό, ενώ οι ψευδοπροφήτες απλά τοποθετούσαν τον εαυτό τους στην θέση του προφήτη, χωρίς κανένα μάλιστα σημείο. Οι αυθεντικοί προφήτες έπαιρναν χρήσμα και εξουσία από τον Θεό και η ζωή τους ήταν γεμάτη τις περισσότερες φορές με σημεία και τεράστια. Ενώ η ζωή των ψευδοπροφητών ήταν κενή, ξερή και άδεια από σημεία και τεράστια, διότι δεν είχαν το χρήσμα του Θεού. Οι αυθεντικοί προφήτες έλεγχαν έναν ιερέα, έναν βασιλιά, έναν λαό. Δεν φοβόντουσαν. Οι ψευδοπροφήτες τους χαΐδευαν και τους παρότριναν στην αμαρτία τους. Τέλος, κάθε λόγος ενός αυθεντικού προφήτη επαληθευόταν. Ενώ των ψευδοπροφητών τίποτα δεν επαληθευόταν, γιατί δεν ήταν από τον Θεό. Β' Βασιλέων 2:1-6. «Ότε δε έμελεν ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλία εις τον ουρανό με ανεμοστρόβιλο, ανεχώρησεν ο Ηλίας μετά του Ελισέ από Γαλγάλων». Ο προφήτης Ηλίας είχε ως υπηρέτη τον προφήτη Ελισέ. Και εκείνη την στιγμή ήταν

0: στην περιοχή των Γαλγάλων. Γαλγαλά σημαίνει αφαίρεση. Ήταν μια πόλη στα όρια της φυλής Εφραήμ, βρισκόταν ανατολικά της Ιεριχώ και δυτικά του Ιορδάνη. Τυπολογικά εκεί ο Ελισέ αφαίρεσε τη σάρκα του. Και παίρνουμε επίτηδες, αδελφοί, πνευματικά εσκεμμένα τη ζωή του Ελισέ, ώστε μέσα από ένα περιστατικό το οποίο μας γράφει ο λόγος, να πάρουμε πίστη και δύναμη, μιλώντας για την αναζωπήρωση του σώματος του Κυρίου. Αφαίρεσε λοιπόν ο προφήτης Ελισέ τυπολογικά στα Γάλγαλα, που σημαίνει, ερμηνεύεται, αφαίρεσης, τη σάρκα του. Και είπε ο Ηλίας προς τον Ελισέ, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν ως Βεθήλ». Και είπε ο Ελισέ, «Ζή Κύριος και ζή ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει, και κατέβησαν εις Βεθήλ». Ο δεύτερος σταθμός που πήγαν οι δύο προφήτες ήταν η Βεθήλ, που ερμηνεύεται οίκος Θεού. Τυπολογικά, ο προφήτης Ελισέ εισήλθε στον οίκο του Θεού, έχοντας πια σχέση και κοινωνία με εκείνον. «Και εξήλθον οι των προφητών οι εν Βεθήλ προς τον Ελισέ και είπε προς αυτόν, εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, «Ελισέ, κάθε εντάφα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις Ιεριχώ». Ο δε είπε, «Ζή Κύριος και ζή ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και ήλθον εις Ιεριχώ. Ο τρίτος σταθμός ήταν η Ιεριχώ. Κατά προσέγγιση, το όνομα ερμηνεύεται η πόλη της Σελήνης. Ήταν κτισμένη κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, 16 χιλιόμετρα βόρεια της νεκράς θάλασσας και 270 μέτρα κάτω από το θαλάσσιο επίπεδο. Τυπολογικά, αυτό μας δείχνει ότι ο προφήτης Ελισέ θα εργαζόταν στο σκοτάδι αυτού του κόσμου το θέλημα του Θεού. «Και προσήλθαν οι των προφητών οι Ιεριχώ και προς τον Ελισέ και, και είπαν προς αυτόν, εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις τον Ιορδάνη». Ο δε είπε, «Ζή Κύριος και ζή ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και υπήγαν αμφότεροι. Ο τελευταίος σταθμός προτού ο Ηλίας αναλυθεί ήταν ο Ιορδάνης, που ερμηνεύει το κατεβαίνον. Και αυτό τυπολογικά μας δείχνει, μας συμβολίζει το χρίσμα που θα έπαιρνε ο Ελισέ για να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά τα λέμε για να δούμε την πορεία, την αρχική πορεία του προφήτη Ελισέ, να δούμε το κάλεσμα του Θεού σε έναν αληθινό προφήτη, ώστε μέσα από τη ζωή του να λάβουμε μία σήμερα προφητική μαρτυρία, η οποία θα μας στηρίξει στη δικιά μας πνευματική ζωή. Η διακονία του Ηλία, να αναφέρω, που το όνομά του ερμηνεύεται «Ο Ιάχβε είναι ο Θεός», ήταν μικρή, σκληρή και γεμάτη δυνάμεις. Αντίθετα, η διακονία του Ελισέ, που το όνομά του, όπως είπα, ερμηνεύεται «Ο Θεός κάνει σωτηρία», ήταν μεγαλύτερη και γεμάτη με θαύματα. Και διαβάζουμε Β' Βασιλείων 13, 20-21. «Και απέθανε ο Ελισέ και έθαψαν αυτόν, το δε ακόλουθον έτος τάγματα Μωαβιτών έκαμον εις βολήν εις την υγήν. Και ενώ έθαπτον άνθρωπον την αηδού, είδον τάγμα και έριψαν τον άνθρωπον εις τον τάφον του Ελισέ, και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και άγγισε τα οστά του Ελισέ, ανέζησε και στάθη επί τους πόδας αυτού». Αυτά τα εδάφια τα χρησιμοποιούν δογματικές εκκλησίες για να περάσει το μήνυμα ότι τα κόκαλα των Αγίων των ανθρώπων μπορούν να θεραπεύσουν. Αλλά εδώ ο λόγος, αδελφοί, δεν θέλει να δώσει αυτό το μήνυμα. θέλει να περάσει το μήνυμα ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού δίδει ζωή σε εμάς. Καθότι εδώ τυπολογικά ο προφήτης Ελισέ αντιπροσωπεύει τον Κύριο Ιησού Χριστό και τον θάνατό του. Πέθανε λοιπόν ο προφήτης, θαύτηκε ο προφήτης και μετά από λίγο καιρό πεθαίνει και ένας άνθρωπος Ισραηλίτης. Και καθώς τον έσαβαν, είδαν ένα τάγμα Μωαβιτών να έρχεται, από τον τρόμο τους τον πέταξαν στον τάφο του προφήτη και ο άνθρωπος αναστήθηκε. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το θαύμα που έκανε ο Κύριος, όλο αυτό μας παραπέμπτει στην θαυμαστή όραση την οποία διαβάζουμε στο 37 κεφάλαιο στο βιβλίο του Εζεκιήλ 1 έως 10 εδάφιο. Όλο αυτό ταυτίζεται, γιατί εκεί βλέπουμε εμφατικά το μήνυμα το οποίο ο Κύριος ήθελε να περάσει και μέσα από την ιστορία που διαβάσαμε στη ζωή του Ελισέ. «Χήρ Κυρίου εστάθεπε με και με εξήγαγεν ο Κύριος για του πνεύματος και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος και αυτή ή το πλήρης οστέων. Και με έκανα διέλθω πλησίον αυτόν κύκλο και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της πεδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα». Ο προφήτης βλέπει μία προφητική μαρτυρία, μια όραση. Βλέπει μια πεδιάδα η οποία ήταν γεμάτη από κόκαλα ανθρώπων τα οποία ήταν κατάξερα. Σίγουρα μέσα στο πνεύμα το προφήτης θα αισθάνθηκε φρίκι αρχικά. Έχω δουλέψει 20-25 χρόνια στην αρχαιολογία, στη Ρόδο και σε πολλά νησιά της Δωδεκανήσου. Έχουμε ανοίξει εκατοντάδες τάφους. Έχουμε καθαρίσει δεκάδες εκατοντάδες ανθρώπινους σκελετούς. Η θέα αυτών των κοκάλων σαν να τριχιάζει και ιδιαίτερα του κρανίου. Και στην αρχή, όταν ξεκινάς να δουλεύεις την υπηρεσία αυτήν και ανοίγεις τους πρώτους τάφους, είναι κάτι δύσκολο, ανατριχιαστικό και ψυχικά βασανιστικό. Μετά συνηθίζεις και είναι πιο όμορφα τα πράγματα. Αλλά μπορώ να καταλάβω από την εργασία που έκανα 20-25 χρόνια και ανοίγοντας πολλούς αρχαιολογικούς τάφους, το τι αισθάνθηκε ο προφήτης Εζεκιήλ την ώρα που ο Κύριος του έδειχνε τη συγκεκριμένη όραση. Φρίκι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και είπε προς εμέ, οι ανθρώπου, δίνατε τα οστά ταύτα να αναζήσω σύ. Και είπα, Κύριε Θεέ, σύ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ, προφήτευσε επί τα οστά ταύτα. Και είπε προς αυτά, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Διέταξε τον προφήτη να δώσει προφητική μαρτυρία για αυτό το οποίο θα υπερχότανε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Μιλούσε σε ξερά κόκαλα προφητικά, γιατί ο προφήτης ήξερε ότι ο Θεός θα δίνει ζωή. Ιδού εγώ θέλει εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα ημάς και περισκεπάσει ημάς με δέρμα. Και θέλω εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην. Και καθώς προεφύτευσα έγινε ήχος η προφητική μαρτυρία για έναν αυθεντικό προφητή. Έγινε ήχος. Και ειδού σεισμός. Και τα οστά συνήλθον ομού, οστούν μετά το οστό αυτού. Και είδων και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περισκέπασε αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, προεφύτευσε επί το πνεύμα, προφύτευσον οι ανθρώπου. Και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός. Και όταν λέει κάτι ο Κύριος ο Θεός, αδελφέ και αδελφοί, είναι ναι και αμήν. Τέλος. Αλληλούια. Αμήν. Ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην και το πνεύμα εισήλθεν εις αυτούς και ανέζησαν και στάθησαν επί τους πόδας αυτούς στράτευμα μέγα σφόδρα. Κοιτάξτε και παρατηρήστε την αρχή και το τέλος. Τα ξερά οστά έγιναν ένα στράτευμα μεγάλο, μάλιστα ισχυρό, έτοιμο προς πόλεμο. Και ο Κύριος έδειξε τη συγκεκριμένη όραση στον προφήτη για να αναπτερωθεί το ηθικό του λαού Ισραήλ. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, επιτρέψτε μου, 5 με 10 χρόνια στην Βαβυλώνα. Είχε ξεκινήσει η βαβυλωνική αιχμαλωσία, είχαν περάσει κάποια χρόνια, δεν έβλεπαν φως στον ορίζοντα οι άπιστοι Ισραηλίτες, το ηθικό τους είχε καταρακωθεί και ο Κύριος δίδει τη συγκεκριμένη όραση για να τους αναπτερώσει το ηθικό. Γιατί μετά από 60 περίπου χρόνια συν πλην, ο λαός επέστρεψε στην γη της κληρονομίας τους. Και οι συμβολισμοί που παίρνουμε μέσα από αυτή την όραση είναι παρακάτω. Συμβολίζει την εθνική αναγέννηση του Ισραήλ και την επιστροφή τους στην γη που τους είχε δώσει ως κληρονομία ο Κύριος. Και αυτό έγινε. Συμβολίζει την επιστροφή του λαού Ισραήλ κατά την χιλιετή βασιλεία στο σχέδιο και στο θέλημα του Θεού. Συμβολίζει την σωτηρία και την αναγέννηση ανθρώπων που είναι πνευματικά νεκροί. Και τέλος συμβολίζει και την αναζωπήρωση της Εκκλησίας όταν αυτή είναι σε μία πνευματική ξηρότητα. Και αυτό θα μιλήσουμε. Για την αναζωπήρωση. Ώστε ο Κύριος να μας δώσει δύναμη. Να μας σηκώσει. Να μας οριμάσει. Και να μας χρησιμοποιήσει περισσότερο για τη δόξα Του. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η Εκκλησία να είναι αναζωπηρωμένη. Όχι 10 άνθρωποι. Αλλά το σύνολο της Εκκλησίας, ώστε ο Κύριος να μπορεί να παίρνει περισσότερο δικαίωμα και να κάνει μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα. Να πάμε στο βιβλίο της Γενέσεως 26, 13, 18. Γένεση 26, 13, 18. και μεγάλε το άνθρωπος και προχώρη αυξανόμενος έως σου έγινε μέγας σφόδρα. Για ποιον μιλάμε? Για τον Ισαάκ. Και απέκτησε πρόβατα και βόας και δούλους πολλούς, ευθόνησαν δε αυτόν οι Φιλιστέοι. Όταν μια εκκλησία ή ένας πιστός αυξάνεται και προκόβει, κάποιοι ζηλεύουν. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι Φιλιστέοι. Στη δικιά μας πνευματική ορολογία, οι δαίμονες. Και πάντα τα φρέα τα οποία έσκαψαν οι δούλοι του πατρός αυτού επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού ενέφραξαν ταύτα οι Φιλιστέοι και γέμισαν αυτά χώμα. Προσέξτε, δεν μπορούσαν να πειράξουν πρόσωπο προς πρόσωπο τον Ισαάκ. Εμέσως όμως τον πείραξαν. Πώς? Φράζοντάς του τα πηγάδια. Χωρίς πηγάδια τι θα ερχόταν? Σάνατος στους ανθρώπους και στα ζώα. Και πώς έφραξαν τα πηγάδια? Με χώμα. Το χώμα τι συμβολίζει? Την αμαρτία και την σάρκα. Και ο Κύριος θέλει τα πηγάδια αυτά να ανοίξουν στη ζωή μας, στην πνευματική ζωή μας, ώστε ως εκκλησία του Κυρίου να είμαστε γεμάτοι με τα ζωντανά νερά της δόξας Του. Ο Ισαάκ λοιπόν τι έκανε? Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Ισαάκ, άπελθε εφημών, διότι έγινες δυνατότερος ημών σφόδρα. Οι δαίμονες δεν μπορούν να αντέξουν την παρουσία του Θεού, αδελφέ και αδελφοί. Δεν μπορούν να την αντέξουν. Και απήλθεν εκεί ο Ισαάκ και έστησε την σκηνή αυτού εν την κοιλάδη των γεράρων και κατόκισεν εκεί. Και άνοιξε πάλι ο Ισαάκ τα φρέατα του ύδατος τα οποία έσκαψαν επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού. Οι δε Φιλιστέοι ενέφραξαν αυτά μετά τον θάνατο Αβραάμ και ονόμασε αυτά με τα ονόματα τα οποία ο πατήρ αυτού είχε ονομάσει αυτά. Δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια ο Ισαάκ, αλλά άνοιξε ξανά τα φρέατα. Ήρθε ξανά η ζωή στους ανθρώπους, στα κτίνη, στους βόες, τα πρόβατα. Ήρθε ξανά η ζωή. Και η ζωή έρχεται όταν τα πνευματικά πηγάδια μιας εκκλησίας είναι ανοιχτά. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα πνευματικό πηγάδι. Και αν ο διάβολος έχει κλείσει αυτό το πηγάδι, πρέπει να σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, να ζητήσουμε χάρη για να ανοιχθεί αυτό το πηγάδι. Γιατί αυτό το πηγάδι έχει νερά ζωντανά που δεν πρέπει να παρακρατούνται αλλά να απελευθερώνονται, ώστε ο άνθρωπος που είναι συμβολικά ένα φρέαρ να είναι ξεδιψασμένος και παράλληλα η ζωή και η ομολογία του να ξεδιψάνε πολλούς πολλούς ανθρώπους. Όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, είναι πολλές φορές ανθρωπίνως ομιλώ, πρακτικά δύσκολο ένας άνθρωπος να μείνει σταθερά σε μια αναζωπηρωμένη ζωή. Ανθρωπίνως, γιατί με τον Θεό μπορούμε να είμαστε συνέχεια αναζωπηρωμένοι. Έχει το διάβολος, οι δαίμονες, η σάρκα, οι μέρημνες, οι ανασφάλειες, οι φοβίες και κλέβουν την αναζωπήρωση πιστών και εκκλησιών. Και ενώ ο άνθρωπος ήταν όπως και μια εκκλησία γεμάτος ζωή και η εκκλησία ήταν γεμάτη ζωή παρομοίως, ξαφνικά ο άνθρωπος και η εκκλησία είναι ως ξερά οστά. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 7:37-38 εδάφιο. Κατά δε την τελευταία ημέρα την μεγάλη της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Εμείς διψάμε αδελφοί? Αμήν. Διψάμε. Διψάμε. Όστις πιστεύει σε με, καθώς είπε η Γραφή, ποταμή είδα το ζώντος θέλω σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Ένα πηγάδι το οποίο βγάζει ζωντανά νερά, τρεχούμενα παγωμένα ζωντανά νερά. Στην πόλη της Καρπάθου δεν μπορούμε να πιούμε νερό από την βρύση. Δεν είναι καλό νερό και έτσι αναγκαζόμαστε να πάρουμε ενθυελωμένα νερά. Αλλά στο ψηλότερο χωριό της Καρπάθου και ίσως της Δωδεκανήσου, το Όθος, οι άνθρωποι εκεί πίνουν κανονικά νερό από τη βρύση. Και μάλιστα υπάρχει μια πηγή που ακόμη και το καλοκαίρι δίνει τόσο δροσερό νερό που όταν το πιείς παγώνεις κυριολεκτικά. Ένα ζωντανό δροσερό νερό που ξεδιψάει αυτόν που διψασμένος σταμάτησε να πιει από αυτό. Αμήν. Αυτά είναι τα νερά του Κυρίου. Δροσερά, ζωντανά, παγωμένα. Ήταν ή η 7η ή η 8η ημέρα της κοινοπηγίας. Στην συγκεκριμένη γιορτή γιόρταζαν τον καρπό του Θεού. Ήταν χρονικά τον μήνα Οκτώβριο για εμάς. Ήταν το τέλος του αγροτικού έτους και σε λίγο θα άρχιζε η σπορά. Κατοικούσαν σε σκηνές 7 ημέρες φτιαγμένες από κλαδιά δέντρων για να θυμούνται τα δεσμά της Αιγύπτου, όπως επίσης και την οδηπορία των προγόνων τους τα 40 χρόνια στην έρημο. Η γιορτή της κοινοποιίας συμβολίζει την κατοίκησή μας στον Θεό, όπως επίσης το νέο ουρανό και τη νέα γη. Τα νερά συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα, την δόξα του Θεού και το χρήσμα της παρουσίας του που ξεδιψάει κάθε διψασμένο και δίνει ζωή σε κάθε πνευματικά νεκρό. Αμήν. Κατά Ιωάννη 5:21. Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ουστινάς θέλει ζωοποιεί. Ανάσταση δεν είναι μόνο η επάνωδος των νεκρών στην ζωή ή η στιγμή που τα σώματα των νεκρών δικαίων θα σηκωθούν για να μεταμορφωθούν την ώρα της αρπαγής. Ανάσταση είναι και η νέα στάση. Ανάσταση, νέα στάση. Στην ζωή ενός ανθρώπου που είναι πνευματικά νεκρός στο σκοτάδι του κόσμου, μακριά από τον Θεό, και έρχεται στην οδό της αναγέννησης. Όπως επίσης και η νέα στάση στην ζωή ενός ανθρώπου που επήλθε στην πνευματική της ζωή πνευματικός θάνατος και πνευματική ξηρότητα. Ανάσταση, νέα στάση. Και ο Κύριος ζωοποιεί, δίνει ζωή σε κάτι και σε ευρύτερη έννοια ενδυναμώνει και εμψυχώνει. Και ο άνθρωπος αναθερμαίνει την σχέση του με τον Θεό. Αναθερμαίνει την κοινωνία του με τον Θεό. Νιώθει γεμάτος πλήρης πνεύματος Αγίου. Και όλο αυτό τον ενδυναμώνει όλο και περισσότερο. Και αυτή η φωτιά ανάβει και συμπαρασύρει και άλλους ανθρώπους, ώστε αυτή η φωτιά να είναι συνολική μέσα σε μια εκκλησία. Κοιτάξτε τι θαυμάσιοι τύποι. Φωτιά. Νερά. Που στον καλό συμβολισμό είναι το Πνεύμα το Άγιο, η ζωή του Κυρίου, η ζωή της Ανάστασης, η κοινωνία μας με τον Κύριο, το χρήσμα και η δόξα του Θεού στη ζωή μας. Και καθώς θα σηκωθούμε σε λίγο να προσευχηθούμε, θα ζητήσουμε με πίστη αναζωπήρωση. Γι' αυτό χρησιμοποίησαμε παραδείγματα από την ζωή του Ελισσέ, του Ισαάκ, για να δούμε την πιστότητα του Κυρίου σε αυτά που λέει, γιατί ο λόγος είναι ναι και αμήν. στο σύνολο λόγος, όπως και η κάθε προφητική μαρτυρία που εκφράζεται μέσα από το λόγο με τον οποιονδήποτε τρόπο. Βέβαια, σήμερα χρησιμοποίησαμε τον τρόπο που ο Κύριος μας δίνει προφητικές μαρτυρίες μέσα από γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα. Και ο Κύριος θέλει να λάβουμε δύναμη, σθένος, εξουσία, ενθάρρυνση, ενέργεια, δικαιοδοσία για να ζήσουμε μία εν Χριστώ Ιησού νικηφόρα ζωή. Ας σηκωθούμε παρακάτω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΑΠΑΖ. Και θέλεις κάμι θυσιαστήριον εξήλου σιτήμ, 5 πηχών το μήκος και 5 πηχών το πλάτος. Τετράγωνον θελείστε το θυσιαστήριον. Και το ύψος αυτού 3 πηχών. Και θέλεις κάμι τα κέρατα αυτού επί των 4 γωνιών αυτού. Τα κέρατα αυτού θελουσινίστε εκ του αυτού. Και θέλεις περικαλύψει αυτό με χαλκόν. Και θέλεις κάμι τους στακτοδόχους λέβητας αυτού και τα πτιάρια αυτού και τα σλεκάνας αυτού και τα κρεάγρας αυτού και τα πυροδόχα αυτού. Χάλκινα θέλεις κάμι πάντα τα σκεύη αυτού. Και θέλεις κάμι δι' αυτό χαλκίνιν εσχάραν δικτυωτής εργασίας. Και επί του δικτύου θέλεις κάμι 4 κρίκους χαλκίνους επί των 4 γωνιών αυτού. Και θέλεις θέση αυτήν υπό την περιοχήν του θυσιαστηρίου κάτωθεν, ώστε το δίκτυον να είναι μέχρι του μέσου του θυσιαστηρίου. Και θέλεις κάμι μοχλούς δια το θυσιαστήριον, μοχλούς εξήλου σιτήμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χαλκόν. Και οι μοχλοί θέλουσι τεθεί εντός των κρίκων, και θέλουσιν είστε οι μοχλοί επί των 2 πλευρών του θυσιαστηρίου, δια να βαστάζωσιν αυτό. Κύλων σαν ειδωτών θέλεις κάμι αυτό, καθώς εδείχθη σε επί του όρους. Ούτω θέλουσι κάμι. Και θέλεις κάμι την αυλήν της σκηνής. Από το νότιον μέρος προς μεσημβρίαν, θέλουσιν είστε παραπετάσματα δια την αυλήν εκ βύσου και κλωσμένης, το μήκος 100 πηχών δια το 1 πλευρόν. Και οι 20 στήλοι αυτής και τα 20 υποβάσια τούτων θέλουσιν είστε χάλκινα. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνη αυτών αργυρά. Και ομοίως κατά το βόρειον πλευρόν, κατά μήκος, θέλουσιν είστε παραπετάσματα, μήκος 100 πηχών, και οι 20 στήλοι αυτών και τα 20 αυτών χάλκινα υποβάσια. Τα δε άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και δια το πλάτος της αυλής, κατά το δυτικόν πλευρόν, θέλουσιν είστε παραπετάσματα 50 πηχών. Οι στήλοι αυτών 10 και οι υποβάσια αυτών 10. Και το πλάτος της αυλής, κατά το ανατολικόν πλευρόν, το προς ανατολάς, θέλει είστε 50 πηχών. Και τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης, θέλει συνείστε 15 πηχών. Στήλοι αυτών 3 και υποβάσια αυτών 3. Και εις το άλλο μέρος θέλει συνείστε παραπετάσματα 15 πηχών. Στήλοι αυτών 3 και υποβάσια αυτών 3. Δια δε την πύλην της αυλής, θέλει είστε καταπετάσματα 20 πηχών, εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βύσου και κλωσμένης, κατασκευασμένων με εργασίαν κεντητού. Στήλοι αυτών 4 και υποβάσια τούτων 4. Πάντε στη στήλη κύκλο της αυλής, θέλουσιν είστε εζωσμένοι με άργυρον, τα άγκιστρα αυτών αργυρά και τα υποβάσια αυτών χάλκινα. Το μήκος της αυλής θέλει είστε 100 πηχών, και το πλάτος εκατέρωθεν 50, και το ύψος 5 πηχών εκ βύσου και κλωσμένης, και τα υποβάσια αυτών χάλκινα. Πάντα τα σκεύη της σκηνής διαπάσαν την υπηρεσίαν αυτής, και πάντες οι πάσαλοι αυτής, και πάντες οι πάσαλοι της αυλής, θέλουσιν είστε χάλκινοι. Και εσύ, πρόσταξον τους ιούς Ισραήλ, να φέρωσι προσέ καθαρών έλεον από ελέας κοπανισμένας δια το φως, δια να καίει πάντοτε ο λίχνος. Εν τη σκηνή του μαρτυρίου έξωθεν του καταπετάσματος, το οποίον είναι έμπροσθεν του μαρτυρίου, ο Ααρών και η Υί αυτού θέλουσι διαθέσει αυτό αφεσπέρας έως πρωί έμπροσθεν του Κυρίου. Τούτο θέλει είστε νόμος παντοτινός εις τους Υιούς Ισραήλ κατά τας γενεάς αυτών. Έξοδος, κεφάλαιο ΚΑΠΑ ΙΤΑ. Και εσύ προσάγαγε προς εαυτόν Ααρών των αδελφών σου και τους ιούς αυτού μεταυτού, εκ μέσου των ιών Ισραήλ, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ, Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ, τους ιούς του Ααρών. Και θέλεις κάμι στολήν Αγίαν εις τον Ααρών των αδελφών σου προς δόξαν και τιμήν. Και εσύ λάλιστον προς πάντα στους σοφούς την καρδίαν, τους οποίους εγώ ενέπλησα από πνεύματος σοφίας, να κάμωσι την στολήν του Ααρών, δια να καθιερώσεις αυτόν, ώστε να ιερατεύει εις εμέ. και αυτή είναι η στολή την οποίαν θέλουσι κάμει. Περιστήθιον και εφόδ και ποδήρης και χιτών κεντητός, μήτρα και ζώνη. Και θέλουσι κάμει στολάς Αγίας εις τον Ααρών, τον αδελφόν σου, και εις τους ιούς αυτού, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και αυτή θέλουσι λάβει το χρυσίον και το κιανούν, και το πορφυρούν και το κόκκινον και την βίσον. Και θέλουσι κάμει το εφόδ εκ χρυσίου, εκ κιανού και πορφυρού, εκ κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης, εντέχνου εργασίας. Θέλει έχει τας δύο επομίδας αυτού συναπτάς κατά τα δύο άκρα αυτού, ώστε να συνάπτονται. Και η κεντητή ζώνη του εφόδ, ή επ' αυτό, θέλει είστε εκ του αυτού κατά την εργασίαν αυτού, εκ χρυσίου, εκ γιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης. Και θέλεις λάβει δύο ονυχήτας λίθους και θέλεις εγχαράξει επ' αυτούς τα ονόματα των ιών Ισραήλ. Έξ των ονομάτων αυτών επί του ενός λίθου και τα λοιπά έξ ονόματα επί του άλλου λίθου κατά τας γενέσεις αυτών. Με εργασίαν λιθογλύφου κατά την γλυφήν της φραγίδος θέλεις εγχαράξει τους δύο λίθους με τα ονόματα των ιών Ισραήλ. Θέλεις εναρμονίσει αυτούς εις χρυσούς οικίσκους. Και θέλεις θέσει τους δύο λίθους επί των επομίδων του εφόδ, λίθους μνημοσύνης εις τους ιούς Ισραήλ. Και ο Ααρών θέλει βαστάζει τα ονόματα αυτών ενώπιον του Κυρίου επί των δύο ώμων αυτού εις μνημόσυνον. Και θέλεις κάμει οικίσκους χρυσούς και δύο αλύσεις εκ καθαρού χρυσίου εκ των άκρων. Εργασίαν πλεκτήν θέλεις κάμει αυτάς και θέλεις συνάψει τας πλεκτάς αλύσεις με τους οικίσκους. Και θέλεις κάμει το περιστήθιον της κρίσεως εντέχνου εργασίας. Κατά την εργασίαν του εφόδ θέλεις κάμει αυτό. Εκ χρυσίου, κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης θέλεις κάμει αυτό. Τετράγωνον θέλει είστε διπλούν. Μιας σπιθαμής το μήκος αυτού και μιας σπιθαμής το πλάτος αυτού. Και θέλεις εναρμονίσει εις αυτό λίθους τέσσερας σειράς λίθων. Σειρά σαρδίου, τοπαζίου και σμαράγδου θέλει είστε η πρώτη σειρά. Και η δευτέρα σειρά άνθραξ, σάπφυρος και αδάμας. Και η τρίτη σειρά λιγύριον, αχάτης και αμέθιστος. Και η τετάρτη σειρά βυρίλιον και όνυξ και ίασπης. Ενυρμονισμένοι θέλουσιν είστε εις τους χρυσούς οικίσκους αυτών. Και οι λίθοι θέλουσιν είστε με τα ονόματα των ιών Ισραήλ, 12 κατά τα ονόματα αυτών, κατά την γλυφήν της φραγίδος. Έκαστος με το όνομα αυτού θέλουσιν είστε κατά τας 12 φυλάς. Και θέλεις κάμει επί το περιστήθιον, αλύσεις κατά τα άκρα, πλεκτής εργασίας εκ χρυσίου καθαρού. Και θέλεις κάμει επί το περιστήθιον, δύο κρίκους χρυσούς, και θέλεις περάσει τους δύο κρίκους εις τα δύο άκρα του περιστηθίου. Και θέλεις περάσει τας δύο πλεκτάς αλύσεις χρυσάς εις τους δύο κρίκους, τους εις τα άκρα του περιστηθίου. Και τα άλλα δύο άκρα των δύο πλεκτών αλύσεων θέλεις συνάψει με τους δύο οικίσκους και θέλεις βάλει αυτούς εις τας επομίδας του εφόδ έμπροσθεν αυτού. Και θέλεις κάμει δύο κρίκους χρυσούς και θέλεις βάλει αυτούς επί των δύο άκρων του περιστηθίου εις το χείλος αυτού, το οποίον είναι κατά το μέρος του εφόδ έσωθεν. Και θέλεις κάμει δύο άλλους κρίκους χρυσούς και θέλεις βάλει αυτούς εις τα δύο πλάγια του εφόδ κάτωθεν, προς το εμπροστινόν μέρος αυτού, αντικρή της άλλης ενώσεως αυτού, άνωθεν της κεντητής ζώνης του εφόδ. Και θέλουσι δένει το περιστήθιον δια των κρίκων αυτού εις τους κρίκους του εφόδ, με ταινίαν εκ κιανού, δια να είναι άνωθεν της κεντητής ζώνης του εφόδ και δια να μην είναι το περιστήθιον και χωρισμένον από του εφόδ. Και ο Ααρών θηλυβαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ εν το περιστηθείο της κρίσεως επί της καρδίας αυτού, όταν εισέρχεται εις το Άγιον, εις μνημόσυνον ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Και θέλεις βάλει εις το περιστήθιον της κρίσεως το Ουρίμ και το Θουμίμ, και θέλουσιν είστε επί της καρδίας του Ααρών, όταν εισέρχεται ενώπιον του Κυρίου. Και ο Ααρών θηλυβαστάζει την κρίσην των ιών Ισραήλ επί της καρδίας αυτού, ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Και θέλεις κάμει τον ποδήρι του εφόδ όλων εκ κιανού. Και θέλει είστε εις την κορυφήν αυτού άνοιγμα κατά το μέσον αυτού. Θέλει έχει ταινίαν υφαντήν κύκλο του ανοίγματος αυτού, καθώς είναι το άνοιγμα του θώρακος, δια να μη σχίζεται. και θέλεις κάμι επί των κρασπέδων αυτού ρόδια εκκιανού και πορφυρού και κοκκίνου επί των κρασπέδων αυτού κύκλο. Και κόδωνας χρυσούς μεταξύ αυτών κύκλο. Χρυσούν κόδωνα και ρόδιον, χρυσούν κόδωνα και ρόδιον επί των κρασπέδων του ποδήρους κύκλο. Και θέλει είστε επί του Ααρών για να λειτουργεί. Και ο ήχος αυτού θέλει είστε ακουστός όταν εισέρχεται εις το Άγιον ενώπιον του Κυρίου και όταν εξέρχεται για να μην αποθάνει. Και θέλεις κάμι πέταλον εκ χρυσίου καθαρού και θέλεις εγχαράξει επ' αυτό ως χάραγμα σφραγίδος αγιασμός εις τον Κύριον. Και θέλεις βάλει αυτό επί κυανής ταινίας για να είναι επί της μήτρας. Εις το έμπροσθεν μέρος της μήτρας θέλει είστε. Και θέλει είστε επί του μετόπου του Ααρών, για να σηκώνει ο Ααρών την ανομίαν των Αγίων πραγμάτων, τα οποία οι ιοί του Ισραήλ θέλουσιν αγιάζει, εις πάσας αυτών τας Αγίας προσφοράς. Και θέλει είστε διαπαντός επί του μετόπου αυτού, για να είναι δεκτέ ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει συφάνη τον χιτώνα εκ βίσου, και θέλει κάμι μήτραν εκ βίσου, και θέλει κάμι ζώνην εργασίας κεντητού. Και δια τους ιούς του Ααρών θέλεις κάμι χιτώνας, και θέλεις κάμι δι' αυτούς ζώνας, και μητρίδια θέλεις κάμι δι' αυτούς, προς δόξαν και τιμήν. Και θέλεις ενδύσει αυτά των Ααρών των αδελφών σου, και τους ιούς αυτού με ταυτού, και θέλεις χρήσει αυτούς, και θέλεις καθιερώσει αυτούς, και αγιάσει αυτούς, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και θέλεις κάμι εις αυτούς λινά περισκελή, δια να σκεπάζωσι την γύμνωση της σαρκός αυτών. Από τη σοσφίως μέχρι των μυρών θέλουσι φθάνει. Και θέλουσιν είστε επί του Ααρών και επί των ιών αυτού, όταν εισέρχονται εις την σκηνήν του μαρτυρίου, ή όταν πλησιάζωσιν εις το θυσιαστήριον, δια να λειτουργήσωσιν εν το Αγίο, δια να μη φέρωσιν εφ' αυτούς ανομίαν και αποθάνωση. Τούτο θέλει είστε νόμος παντοτινός εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού με ταυτόν. Ψαλμός όμικρον ήτα, μασχίλ του Ασάφ. Άκουσον, λαέ μου, τον νόμον μου. Κλείνατε τα ότα σας εις τα λόγια του στόματός μου. Θέλω ανοίξει εν παραβολή το στόμα μου. Θέλω προφέρει πράγματα αξιομνημόνευτα τα απαρχής. Όσα οικούσαμεν και εγνωρίσαμεν και οι πατέρες ημών διηγήθησαν εις ημάς. Δεν θέλομεν κρύψει αυτά από τον τέκνον αυτών εις την επερχομένην γενεάν. Διηγούμενοι τους επένους του Κυρίου και την δύναμην αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα οποία έκαμε. Και έστησε μαρτύριον εν το Ιακώβ και νόμον έθεσεν εν το Ισραήλ, τα οποία προσέταξεν εις τους πατέρας ημών να κάμνωσιν αυτά γνωστά εις τα τέκνα αυτών. Δια να γνωρίζει αυτά η γενεά η επερχομένη, η ή οι μέλλοντες να γεννηθώσει και αυτοί, όταν αναστηθώσει, να διηγώνται εις τα τέκνα αυτών. Δια να θέσω συνεπί των Θεών την ελπίδα αυτών και να μην λησμονώσει τα έργα του Θεού, αλλά να φυλάτωσει τα σεντολάς αυτού. Και να μην γίνωσιν ως οι πατέρες αυτών γενεά διεστραμμένοι και απειθείς, γενεά ήτης δεν εφύλαξεν ευθείαν την καρδίαν αυτής και δεν εστάθη πιστών μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Ως οι ιοί του Εφραήμ, ήτινες οπλισμένοι, βαστάζοντες τόξα, εστράφησαν οπίσω την ημέραν της μάχης. Δεν εφύλαξαν την διαθήκην του Θεού και εν το νόμο αυτού δεν ηθέλησαν να περιπατώσει. Και ελισμόνησαν τα έργα αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα οποία έδειξεν εις αυτούς. Έμπροσθεν των πατέρων αυτών έκαμε θαυμάσια εν τη γη της Αιγύπτου τη παιδιάδη Τάνεως. Διέσχισε την θάλασσαν και διεπέρασεν αυτούς και έστησε τα ύδατα ως σωρών και οδήγησεν αυτούς την ημέραν εν εφέλη και όλην την νύκτα εν φωτή πυρός. Και διέσχισε πέτρας εν τη ερήμο και επότισεν αυτούς ως εκ μεγάλων αβύσων. Και εξήγαγε ρίακας εκ της πέτρας και κατεβίβασεν ύδατα ως ποταμούς. Αλλά αυτοί εξικολούθουν αίτια αμαρτάνοντες εις αυτόν, παροξύνοντες τον ύψιστον εν ανίδρο τόπο. Και επήρασαν τον Θεόν εν τη καρδία αυτών, ζητούντες βρόσιν κατά την όρεξην αυτών. Και ελάλησαν κατά του Θεού, λέγοντες, «Μήπως δύναται ο Θεός να ετοιμάσει τράπεζαν εν τη ερήμο?» Ήδου επάταξε την πέτραν και έρευσαν ύδατα και χύμαροι επλημμύρισαν. «Μήπως δύναται να δώσει και άρτον?»
2: είναι ετοιμάσει κρέας εις τον λαόν αυτού? Δια τούτο οίκουσεν ο Κύριος και οργίσθη, και πήρε ξύφθη κατά του Ιακώβ, έτι δε και οργή ανέβη κατά του Ισραήλ. Διότι δεν επίστευσαν εις τον Θεόν, ουδέ ήλπισαν επί την σωτηρίαν αυτού, ενώ προσέταξε τας νεφέλας από άνωθεν και τα στήρας του ουρανού ίνιξε, και έβρεξεν εις αυτούς μάνα για να φάγωση, και σύτον ουρανού έδωκεν εις αυτούς. Άρτον αγγέλων έφαγεν ο άνθρωπος, τροφήν έστειλεν εις αυτούς μέχρι χορτασμού. Εσήκωσεν εν το ουρανό ανατολικόν άνεμον, και δια της δυνάμεως αυτού επέφερε τον νότον, και έβρεξεν επ' αυτούς κρέας ως το χώμα, και πετεινά πτερωτά ως την άμμον της θαλάσσης. Και έκαμε να πέσωσιν εις το μέσον του στρατοπέδου αυτών, κύκλο των σκηνών αυτών, και έφαγον και εχορτάστησαν σφόδρα, και έφερεν εις αυτούς την επιθυμίαν αυτών. Δεν είχον χωριστεί από τις επιθυμίας αυτών. Έτι ήτο εν το στόματι αυτών οι βρώσεις αυτών, και οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς, και εφώνευσε τους μεγαλυτέρους εξ αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ κατέβαλεν. Εν πάση τούτης ημάρτησαν έτη και δεν επίστευσαν εις τα θαυμάσια αυτού. Δια τούτο συνετέλεσεν εν ματαιότητη τας ημέρας αυτών και τα έτη αυτών εν ταραχή. Ότε εθανάτων εν αυτούς, τότε εξεζήτων αυτών και επέστρεφων και από όρθρου προσέτρεχων εις τον Θεόν. Και ενεθυμούντο ότι ο Θεός ή το φρούριον αυτών και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών. Αλλά κολάκευον αυτών δια του στόματος αυτών και δια της γλώσσης αυτών εψεύδοντο προς αυτών. Η δε καρδία αυτών δεν είτε ευθεία μετ' αυτού και δεν ήσαν πιστοί στην διαθήκην αυτού. Αυτός όμως, ικτήρεμον, συνεχώρησε την ανομίαν αυτών και δεν υφάνησεν αυτούς. Αλλά πολλάκις ανέστελε τον θυμόν αυτού και δεν διήγηρεν όλην την οργήν αυτού και ενεθυμήθη ότι ήσαν σάρξ, άνεμος παρερχόμενος και μη επιστρέφων. Ποσάκις παρόξεναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο, και εστράφησαν και επήρεσαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Δεν ενεθυμήθησαν την χείρα αυτού την ημέραν καθήν ελύτρωσεν αυτούς από του εχθρού, πως έδειξεν εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα θαυμάσια αυτού εν τη παιδιά διτάνεως, και μετέβαλεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τους ρίακας αυτών δια να μη πίωσιν. Απέστειλεν επ' αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βατράχους και υφάνησαν αυτούς. Και παρέδωκε τους καρπούς αυτών εις τον βρούχον και τους κόπους αυτών εις την ακρίδα. Κατηφάνισε δια της χαλάζης τα σαμπέλους αυτών και τας σικαμίνους αυτών με πέτρας χαλάζης. Και παρέδωκεν εις την χάλαζαν τα κτίνη αυτών και τα πίμνη αυτών εις τους κεραυνούς. Απέστειλεν επ' αυτούς την έξαψην του θυμού αυτού, την αγανάκτησιν και την οργήν και την θλίψην, αποστέλων αυτά δια αγγέλων κακοποιών. Ήνιξεν οδόν εις την οργήν αυτού. Δεν εφίσθη από του θανάτου την ψυχήν αυτών και παρέδωκεν εις θανατικών την ζωήν αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν Αιγύπτο την απαρχή της δυνάμεως αυτών εν τες σκηνές του Χαμ. Και εσήκωσεν εκείθεν ως πρόβατα των λαών αυτού και οδήγησεν αυτούς ως πίμνιον εν τη ερήμο. Και οδήγησεν αυτούς εν ασφαλεία και δεν εδηλίασαν. Τους δε εχθρούς αυτών εσκέπασεν η θάλασσα. Και εισήγαγεν αυτούς εις το όριον της αγιότητος αυτού, το όρος τούτο το οποίον απέκτησεν η δεξιά αυτού. Και εξεδίωξεν απέμπροσθεν αυτών τα έθνη και διεμήρασεν αυτά κληρονομίαν με σχοινίων και εν τες σκηνές αυτών κατόκισε τα σφυλάς του Ισραήλ. Και όμως επήρασαν και παρόξηναν τον Θεόν τον ύψιστον και δεν εφύλαξαν τα μαρτύρια αυτού. Αλεστράφησαν και εφέρθησαν απίστως ως οι πατέρες αυτών. Εστράφησαν ως τόξον στρεβλών. Και παρόργησαν αυτών με τους υψηλούς αυτών τόπους και με τα γλυπτά αυτών διήγηραν αυτών η ζηλοτυπίαν. Ήκουσεν ο Θεός και υπεροργίσθη και ευδελίχθη σφόδρα τον Ισραήλ και εγκατέλειπε την σκηνήν του Σιλό, την σκηνήν όπου κατόκισε μεταξύ των ανθρώπων. Και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την δύναμην αυτού και την δόξαν αυτού εις χείρα εχθρού. Και παρέδωκεν εις ρομφέαν των λαών αυτού και υπεροργίσθη κατά της κληρονομίας αυτού. Τους νέους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένοι αυτών δεν ενυμφεύθησαν. Οι ιερείς αυτών έπεσον εν μαχαίρα και οι χείρε αυτών δεν επένθησαν. τότε εξηγέρθη ως εξύπνου ο Κύριος, ως άνθρωπος δυνατός, βοών από ίνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω, όνιδος αιώνιον έθεσεν επ' αυτούς. Και απέρριψε την σκηνήν Ιωσήφ και την φυλήν Εφραήμ δεν έκλεξεν. Αλλά έκλεξε την φυλήν Ιούδα, το όρος της Ιών, το οποίον ηγάπησε. Και οκοδόμησεν ως υψηλά παλάτια του αγιαστήριον αυτού, ως την γην την οποίαν εθεμελίωσεν εις τον αιώνα. Και έκλεξε Δαβίδ τον δούλον αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των θυλαζών των προβάτων έφερεν αυτόν, διαναπημένη Ιακώβ των λαών αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού. Και επίμανεν αυτούς κατά την ακακίαν της καρδίας αυτού και δια της συνέσεως των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς.
3: Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 9. Αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι. Έχω συμμαρτυρούσαν με εμέ την συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω, ότι έχω λύπην μεγάλην και αδιάλειπτον οδύνην εν την καρδία μου. Διότι ηφχόμην αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου, ή την εσύνε Ισραηλίτε, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκε και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, των οποίων είναι οι πατέρες και εκ των οποίων γεννήθη ο Χριστός το κατασάρκα, ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Αλλά δεν είναι δυνατόν ότι εξέπεσεν ο λόγος του Θεού, διότι πάντες οι εκ του Ισραήλ δεν είναι ούτε Ισραήλ, ουδέ διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ, δια τούτο είναι πάντες τέκνα. Αλ εν το Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Του τέστη τα τέκνα της σαρκός, ταύτα δεν είναι τέκνα Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζονται δια σπέρμα. Διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτως, κατά των καιρών τούτων θέλω ελθεί και η Σάρα θέλει έχει ιών. Και ουχή μόνον τούτο, αλλά και Ρεβέκα, ότε συνέλαβε δύο εξ ενός ανδρός, Ισαάκ του πατρός ημών, διότι πριν έτη γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξω σιτή αγαθών ή κακών, δια να μένει ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού, ουχή εκ των έργων, αλλά εκ του καλούντος. Ερέθη προς αυτήν, ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερον, καθώς είναι γεγραμμένον, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισαάφ εμίσησα. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, μήπως είναι αδικία εις τον Θεόν, μη γέννητο. Διότι προς τον Μωυσήν λέγει, θέλω ελεήσει όντι να ελεώ, και θέλω ικτηρήσει όντι να ικτήρω. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ, ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ την δύναμή μου και δια να διαγγειλθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν όντι να θέλει ελεή και όντι να θέλει σκληρίνη. Θέλεις λοιπόν μη πει, γιατί πλέον μέμφετε, εις το θέλημα αυτού τι σε εναντιούτε, αλλά μάλιστα σύ ο άνθρωπε, τι είσαι ώστε ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν, μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα, γιατί με έκαμε ούτως, ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύω ω εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Τι δε αν ο Θεός θέλων να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν την δύναμην αυτού, υπέφερε μετά πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατασκευασμένα εις απώλειαν, και για να γνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού επί σκεύη ελαίους, τα οποία προετοίμασεν εις δόξαν ημάς, τους οποίους εκάλεσεν ουχή μόνον εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των Εθνών, καθώς και εν το Οσιέ λέγει, θέλω καλέσει λαόν μου, τον νου λαόν μου, και η γαπημένην την νου γαπημένην, και εν το τόπο όπου ερέθη προς αυτούς, δεν είστε λαός μου, εκεί θέλουσι καλεστεί ιή Θεού ζώντος. Ο δε Ισαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ. Αν και ο αριθμός των ιών Ισραήλ είναι ως η άμμος της θαλάσσης, το υπόλοιπον αυτόν θέλει σωθεί, διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμών με τα δικαιοσύνης, επειδή συντετμημένων λογαριασμών θέλει κάμει ο Κύριος επί της γης. Και καθώς προείπεν ο Ισαΐας, εάν ο Κύριος Σαβαώθ δεν ήθελε να αφήσει εις ημάς σπέρμα, ως τα Σόδωμα η θέλομεν γίνει και με τα Γόμορα η θέλομεν ομοιωθεί. Τι λοιπόν θέλομεν πει, ότι τα έθνη τα μη ζητούν τα δικαιοσύνην, έφτασαν εις δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε την εκπίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί? Επειδή δεν εζήτη αυτήν εκπίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν εις τον λίθον του προσκόμματος, καθώς είναι γεγραμμένον, ιδού θέτω εν σιών λίθον προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου, και πάσο πιστεύον επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 10. Αδελφοί, η επιθυμία της καρδίας μου και η δέησης προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ είναι δια την σωτηρίαν αυτών, διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουσι ζήλων Θεού αλλουχή κατεπίγνωσιν, επειδή μη γνωρίζοντες την δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσουσι την ιδίαν αυτών δικαιοσύνην, δεν υπετάχθησαν εις την δικαιοσύνη του Θεού, επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνην εις πάντα των πιστεύοντα, διότι ο Μωυσής γράφει την δικαιοσύνη την εκ του νόμου λέγον ότι ο άνθρωπος ο κάμνον ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη λέγει ούτω, μη είπεις εν τη καρδία σου τι θέλει αναβεί στον ουρανόν, του τέστη για να καταβιβάσει τον Χριστόν, ή τι θέλει καταβεί εις την άβυσσον, του τέστη για να αναβιβάσει τον Χριστόν εκ νεκρών. Αλλά τι λέγει, πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόματί σου και εν τη καρδία σου, του τέστην ο λόγος της πίστεως των οποίων κηρύττωμεν. Ότι αν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν. Διότι λέγει η Γραφή, πάσο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίου τε και Έλληνος, διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων, πλούσιος προς πάντα στους επικαλουμένους αυτών. Διότι πάστος της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Πώς λοιπόν θέλουσιν επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν, και πώς θέλουσιν πιστεύσει εις εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν, και πώς θέλουσιν ακούσει χωρίς να υπάρχει ο Κηρύττων, και πώς θέλουσιν κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει, καθώς είναι γεγραμμένον, πόσον ωραίοι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων ειρήνην, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Αλλά δεν υπήκουσαν πάντα εσείς το Ευαγγέλιον, διότι ο Ισαΐας λέγει, Κύριε, τι σε πίστευσαν στο κήρυγμα ημών, άρα η πίστης είναι εξακοής, η δε ακοή δια του λόγου του Θεού. Λέγω όμως, μη δεν ήκουσαν. Μάλιστα, εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Αλλά λέγω, μη δεν εγνώρισεν ο Ισραήλ. Πρώτος ο Μωυσής λέγει, εγώ θέλω σας παροξύνει η ζηλοτυπίαν με τους μη έθνος, θέλω σας παροργήσει με έθνος ασύνετον. Ο δε Ισαΐας αποτολμά και λέγει, ευρέθην παρά των μη ζητούντων με, εφανερώθην εις τους μη ερωτώντας περί εμού. Προς δε τον Ισραήλ λέγει, όλην την ημέραν εξέτεινα τας χείρας μου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το που θα μιλήσουμε σήμερα, το θέμα που θα μιλήσουμε είναι για την απογοήτευση. Και την απογοήτευση όλοι λίγο πολύ την περνάμε. Και θα πούμε για αυτό το συνέστημα, που είναι ένα δυνατό συνέστημα, ένα βασικό συνέστημα. Και περνάμε πάρα πολλές φορές μέσα στη ζωή μας από αυτό το συνέστημα. Και ο Κύριος θέλει να μας διδάξει το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αυτό το συνέστημα. Θα δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου ότι όλοι το περνάνε. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος δυνατός εν Χριστώ ή αδύνατος που να μην έχει περάσει αυτό το συνέστημα και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και όπως είπα, αυτά τα κηρύγματα που θα κάνουμε τελευταία θα είναι πάνω σε τέτοια πράγματα, ώστε να τα εργαστούμε, να τα εργαζόμαστε και να βγαίνουμε μέσα από αυτά. Αμήν. Να ξέρουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Θα πούμε πρώτα απ' όλα λίγο για την επιστημονική μεριά ως αφορά την απογοήτευση, αφορά αυτό το συνέστημα της απογοήτευσης. Και σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα από το πώς το αναλύουν, είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα. Και είναι δυσάρεστο αυτό το συνέστημα λόγω της μη ικανοποίησης ή πραγματοποίησης επιθυμητού γεγονότος. Περιμένουμε δηλαδή κάτι που το επιθυμούμε για να γίνει, αλλά αυτό που επιθυμούμε να γίνει δεν πραγματοποιείται. Δεν γίνεται ποτέ. Μπορεί να μην γίνει αυτό ποτέ. Και οπότε αυτό μας οδηγεί σε μια κατάσταση που μας απογοητεύει, μας κουράζει η απογοήτευση. Θα δούμε την ήπια μορφή της και την πιο ισχυρή μορφή της. Η απογοήτευση μας λέει ότι εμφανίζεται όταν κάτι για το οποίο ελπίζαμε δεν πραγματοποιείται με τον τρόπο που θα θέλαμε. Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο, ότι ναι μεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι, αλλά να μην πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θέλουμε. Ή θέλουμε κάτι με τον τρόπο το δικό μας, αλλά αυτό δεν γίνεται πάλι. Αμήν, το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή έχει να κάνει με το δικό μας θέλω, που μπορεί να μην είναι αυτό το σωστό θέλω. Και έτσι ο άνθρωπος απογοητεύεται. Αυτό το συνέστημα μας προκαλεί ενόχληση, μας προκαλεί δυσφορία. Και αυτά όλα είναι στην ήπια μορφή. Μας προκαλεί μια δυσαρέσκεια όλο αυτό. Στην πιο ισχυρή μορφή της, αυτό το συνέστημα μπορεί να οδηγήσει σε αγανάκτηση, ευχαριστώ, και στην κυριολεξία μετά σε απελπισία. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να απογοητεύονται και στο τέλος να φτάνουν και στην κατάσταση της αυτοκτονίας. Να γίνει τόσο ισχυρή η απογοήτευση, ούτως ώστε ο άνθρωπος να θέλει να αφήσει τη ζωή του, γιατί δεν ικανοποιείται αυτό που θέλει. Δεν βλέπει να γίνεται αυτό που θέλει μέσα στη ζωή του. Οπότε σαν συνέστημα είναι πάρα πολύ δυνατό. Οι ρίζες αυτό το συνέστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πάρα πολλές. Και όλα βέβαια ξεκινούν μέσα από την παιδική μας ηλικία. Εκεί είναι που μορφώνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Εκεί είναι που μας λένε ότι μέχρι μια ορισμένη ηλικία ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται. Από εκεί και πέρα είναι διαμορφωμένος. Γι' αυτό λένε ότι έχουμε ένα χαρακτήρα. Δηλαδή κάτι έχει χαρακτεί ήδη μέσα μας. Και είναι πολύ δύσκολο μετά αυτός ο χαρακτήρας μας τι να κάνει. Να αλλάξει. Να γίνει διαφορετικός αυτός ο χαρακτήρας. Γιατί είναι κάτι που έχει χαρακτεί μέσα στην καρδιά μας. Και στην ουσία αυτό που κάνει είναι να κυριαρχεί πάνω στα συναισθήματά μας. Όμως ο Κύριος αυτά μπορεί όλα τι να τα κάνει. Να τα αλλάξει. Αμήν. Αν δεν είχαμε τον Κύριο, δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Μας λέει τώρα, πάντα με επιστημονικά δεδομένα, λέει ότι το σχολείο μπορεί να είναι μία πηγή απογοήτευσης. Επειδή βλέπουμε, το πρώτο πράγμα βέβαια που μας λέει επιστημονικά είναι ότι τραυματιζόμαστε πρώτα από τους γονείς μας, γιατί βιώνουμε μία απόρριψη και μία εγκατάλειψη από αυτούς, βέβαια που είναι βιωματική μέσα στο μυαλό μας, μπορεί να μην είναι σωστή. Αμήν. Δηλαδή ένα παράδειγμα, ένα παιδί μέσα στην οικογένεια, ξέρω εγώ, αρρωσταίνει και έτσι η μαμά του πρέπει να το κοιτάξει, να του δώσει λίγο περισσότερη περίθαλψη, να του δώσει λίγο περισσότερη αγάπη. Το άλλο όμως παιδί πώς το παίρνει αυτό? Παίρνει σαν ότι απορρίφθηκα εγώ, δεν με βλέπει εμένα με αγάπη η μαμά μου. Θα πάει στο άλλο παιδί, θα του πει τι θέλεις να σου μαγειρέψω, ενώ στο άλλο θα του πει κύριε θα πήγαινε έχει φακές εκεί. Και το παιδί, ο άνθρωπος το παίρνει αυτό, τάκ, απόρριψη. Και μέσα του φέρνει αγανάκτηση, αγανακτή. Αρχίζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου και διαμορφώνεται. Και αυτό το βιώνουμε πρώτα από τους γονείς μας, για να μην μπω μέσα από την κοιλιά της μάνας μας. Τα βιώνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ένα παράδειγμα, εμένα η μητέρα μου, σας το έχω πει ξανά αυτό, όταν άκουσε ότι ήταν για τρίτη φορά έγκυος, ήθελε να αποβάλει το παιδί. Γιατί τότε σας έχω πει, δεν είχαν αυτό το μηχάνημα, τον υπέρηχο, για να μπορέσουν να δουν το φύλλο του παιδιού. Και οπότε είχε δύο κόρες, δεν ήθελε την τρίτη, με τίποτα. Στη Ρόδο, το να έχεις δύο κόρες σημαίνει ότι πρέπει να τους κτίσεις σπίτι, να τους δώσεις πρίκα. Τότε ισχύανε αυτά. Τότε, τώρα έχουν αρχίσει αυτά και έχουν τελειώσει, δόξα τω Θεώ, για να μπορούν να δέχονται τα παιδιά ό,τι και αν είναι. Αλλά βλέπουμε ότι από μέσα ένα παιδί που η μαμά του προσπαθεί να το αποβάλει, προφανώς και κάτι θα νιώθει. Εδώ βλέπετε ο Ιωάννης, σαν παράδειγμα, όταν ο Ιησούς πήγε εκεί πέρα, όταν η μητέρα μάλλον του Ιησού πήγε εκεί πέρα και ήταν έγκυος, ο Ιωάννης μέσα από, ακόμα μέσα από την κοιλιά της μητέρας, τι έκανε? Σκύρτησε. Πάρα πολλοί νομίζουμε ότι τα παιδιά μας όταν είναι μέσα στην κοιλιά δεν αντιλαμβάνονται. Και έτσι αρχίζουν, φωνάζουν οι γονείς, μαλώνουν. Το παιδί ακούει. Αμήν, έχει ζωή ήδη μέσα του. Και όλα αυτά, καθώς μεγαλώνουμε, μας χαρακτηρίζουν. Μετά βλέπουμε ότι μία μετάβαση είναι το σχολείο. Βλέπουμε πόσο αντιπαλότητα, σε παρένθεση, υπάρχει μέσα στα παιδιά, μέσα στο σχολείο. Πόσο ζήλια υπάρχει ακόμα μέσα σε ένα παιδί, ακόμα και από το τι, πώς να το πω, τι κολατσιό έχει φτιάξει ο μπαμπάς του αλουνού και τι κολατσιό έχει πάρει το παιδί σου. Μπορεί να του έχει φτιάξει ένα καλό φαγητό, αλλά πάντα αρέσει το αλουνού. Αν έχει και καμιά σοκολάτα, εσύ θέλει να προστατέψεις, ξέρω εγώ, την υγεία του παιδιού σου και να κάνεις το καλύτερο για το παιδί, δεν θα του δώσεις γλυκά. Ο άλλος γονιός όμως αδιαφορεί γι' αυτό, θα του βάλει 5-6 μπισκοτάκια, του βάλει και μια σοκολάτα. Μόλις θα δει αυτό το παιδί, τι θα πει? Α, και ο μπαμπάς, η μαμά αγαπάνε και βάλουν τη σοκολάτα. Εμένα μου βάλε χορτάκι, καρότα κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να αντιληφθεί το ποια είναι η αγάπη, αλλά θέλει να γίνει το δικό του με τον δικό του τρόπο, και όλα αυτά τα παίρνει σαν πληγές όλα αυτά. Υπάρχει όμως και η απογοήτευση από άλλα παιδιά που μπορεί να εκφοβίζουν τα άλλα παιδιά, επειδή μπορεί να μην έχει καλή απόδοση και να μην μπορεί ο άνθρωπος να σχηματίσει υγιείς σχέσεις. Αποτυχία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στις εξετάσεις. Και επειδή, εντάξει, δεν το έχουν όλοι, κάποιοι διαβάζουν παραδείγματος χάρη και προσπαθούν, και κάποιοι άλλοι βλέπεις ότι δεν διαβάζουν, ξέρω εγώ, και τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα. Άλλοι σαν και εμένα αδιαφορούν. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που αδιαφορούσα. Δεν με διάφερε να διαβάζω, δεν με διάφερε αν κάποιος ήταν έξυπνος, αν ήταν κάποιος βλάκας, ξέρω εγώ. Εγώ αδιαφορούσα για όλα αυτά, αδιαφορούσα για το διάβασμα. Δεν είχα πλήρη αδιαφορία. Όταν πήγε η μητέρα μου στο δάσκαλο έκτη δημοτικού να το ρωτήσει πώς πάει η πρόοδος μου τότε, ακόμα το θυμάμαι το Σάββα τον δάσκαλο, ήταν από ένα χωριό, τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά το Σάββα το δάσκαλο, και της λέει του γιού σου του λείπει ένας καφές. Αυτός νομίζει ότι είναι στο καφενείο. Άμα του βάλεις ένα καφεδάκι μπροστά του, είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, είναι λίγοι άνθρωποι που έχουν αυτή την αδιαφορία. Και κάποια στιγμή αρχίζεις και νιώθεις ότι δεν ταιριάζεις πουθενά, ότι είσαι μέσα στην αποτυχία, και αυτό σου φέρνει μέσα σου απογοήτευση. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, και θα πούμε αργότερα και μέσα στο Θεό πως ενεργούν όλα αυτά. Έτσι μπορεί η απογοήτευση να σου φέρει μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, θλίψη και την αίσθηση ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Είναι πράγματα που πρέπει να τα αποβάλουμε. Ίσως επίσης να είμαστε απογοητευμένοι με τον εαυτό μας. Και αυτή η απογοήτευση να προέρχεται πάλι από τους γονείς, που μπορεί να είχαν υψηλές προσδοκίες από εμάς. Καμιά φορά, ξέρετε, ιδίως αν οι γονείς είναι δικηγόροι, δασκαλοί, γιατροί και όλα αυτά τα πράγματα, έχουν υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά τους. Δεν ξέρω αν διαβάσατε πάλι τις τελευταίες μέρες ότι ένα κορίτσι 19 χρονών αυτοκτόνησε γιατί δεν πέτυχε στις εξετάσεις. Και αυτό είναι επειδή βιώνει μία πίεση, βιώνουν πίεση τα παιδιά, έχουν υψηλές προσδοκίες οι γονείς τους, τα παιδιά βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν, δεν μπορούν να φτάσουν εκεί και στο τέλος βλέπουμε η απογοήτευση στην ακραία της κατάσταση, όπως είπαμε, που μπορεί να οδηγήσει. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας οδηγήσει στο να κρυβόμαστε, να μην θέλουμε να δοκιμάσουμε μετά πράγματα, να μην θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, και όλο αυτό να προέρχεται από το φόβο της αποτυχίας και της ντροπής που μας προκάλεσε η απογοήτευση αυτή. Η απογοήτευση λοιπόν σαν κανόνας είναι μια μορφή απώλειας και δημιουργεί συναισθήματα θυμού, ανησυχίας και θλίψης. Τι μπορούμε όμως να δούμε μέσα στην Αγία Γραφή? Πώς θα δούμε τους ήρωες της Αγίας Γραφής και θα δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Σήμερα δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί πέρα. Όλα αυτά που είπαμε πιο πριν μπορεί να τα κουβαλάμε και στη ζωή μας εν Χριστώ, αν και ο Θεός δεν το θέλει. Γι' αυτό μας λέει, μας αναγέννησε, και θα δούμε για την αναγέννηση. Μπορούμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία να νιώσουμε απογοήτευση στη διακονία μας ή με την διακονία μας, αν δεν τα καταφέρνουμε καλά, αν δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλά, αν δεν μας ικανοποιεί η διακονία μας. Μπορούμε να έχουμε απογοήτευση από την Εκκλησία πάντα, γιατί περιμένουμε τους δικούς μας τρόπους και να γίνουν τα πράγματα με τους δικούς μας τρόπους. Κουβαλάμε αυτό το πνεύμα, και αυτό το πνεύμα πάντα βρίσκει πόρτες να περνάει μέσα στην καρδιά μας. Μπορεί να νιώθουμε απογοήτευση από κάποιους αδερφούς γιατί εμείς θέλουμε να είναι διαφορετικοί, αλλά αυτοί είναι αυτοί που είναι και εμείς θέλουμε να είναι διαφορετικοί. Και αυτή η απογοήτευση ακόμα οδηγάει και στη σχέση μας να έχουμε απογοήτευση, ακόμα και με ποιον? Ακόμα και με τον ίδιο το Θεό. Όταν του ζητάμε κάτι και δεν το κάνει, απογοητευόμαστε. Θέλουμε ο Θεός να κάνει αυτό που του ζητάμε και έτσι απογοητευόμαστε. Όπως είπα και πιο πριν, οι συμπεριφορές των ανθρώπων, όχι απαραίτητα ότι έχουν πρόβλημα οι άλλοι, αλλά αυτό μπορεί να μας δημιουργεί εμάς απογοήτευση. Ωραία. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τον Ηλία. Στον Ιάκωβο, στο 5 κεφάλαιο και 17 εδάφιο, λέει: «Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς». Το έχουμε πει άπειρες φορές αυτό το εδάφιο και νομίζω ότι πλέον το ξέρουμε. Και προσευχήθη εθέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης έτη 3 και μήνας 6. Λέει ο ομοιοπαθής. Η λέξη ομοιοπάθεια έχει να κάνει με ότι έχει πάθει τα ίδια όμως άσχημα πράγματα με άλλον. Ποτέ δεν είναι θετική όταν μιλάμε για ομοιοπάθεια. Δηλαδή ότι ο Ηλίας πέρασε τα ίδια άσχημα πράγματα που πέρασες εσύ και εγώ, που περνάμε όλοι μας. Αμήν. Είναι σαν να μας διακηρύττει ο λόγος του Κυρίου ότι οι Αγίοι του Κυρίου ήταν άνθρωποι σαν και μας. Περάσανε τις ίδιες δυσκολίες, περάσανε τις ίδιες απογοητεύσεις. Απογοητευτήκανε και αυτοί όπως απογοητευτήκαμε και εμείς, όπως απογοητευόμαστε και εμείς. Είναι κάτι που είναι φυσικό. Αμήν. Όμως είναι ουράνιο να μάθουμε να το ξεπερνάμε. Να μπορούμε αυτό να το ξεπερνάμε. Και θα αναρωτηθούμε, ο Θεός απογοητεύεται? Λέει στη Γένεση, στο 12 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, μιλάει για τον Αβραάμ και μιλάει σύντομα για την ιστορία του σε αυτό το σημείο και λέει ότι άφησε τη γη, την Ουρ των Χαλδαίων, και πήγε εκεί που ο Θεός του είπε, στη γη Χαναάν. Και όταν έφτασε εκεί, λέει στο 12 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, μετέβη προς το όρος το κατανατολάς της Βεθήλ και έστησε τη σκηνή αυτού έχουν τη Βεθήλ

δυσκολίες, το θέλω. Θέλουμε να μάθουμε να ακούμε τη φωνή μας, ούτως ώστε να αποφεύγουμε, σε παρένθεση, τις παγίδες. Και ο Αβραάμ απόδειξε την καρδιά του μπροστά στον Κύριο, γιατί άκουσε τη φωνή του Θεού. Του είπε: άφησε την Ούρ των Χαλδαίων, άφησε τον μπαμπά σου, άφησε τη μαμά σου, άφησε τα αδέρφια σου και ακολούθησέ με σε αυτή τη γη που θα σου δείξω εγώ. Αυτό ακριβώς έκανε. Και σε εκείνη τη γη που πήγε, μας λέει, ακόμα ήταν το όνομά του Άβραμ, και λέει στο 10, έγινε δε πείνα εν τη γη ταύτη. Έγινε, μάλιστα λέει ότι έγινε μεγάλη πείνα. Έγινε μεγάλη πείνα. Φανταστείτε δηλαδή να σε οδηγήσει ο Κύριος κάπου και εκεί που σε οδηγεί ο Κύριος γίνεται μεγάλη πείνα. Τι κάνεις? Ποιο είναι το συνέστημα που θα σε κυριαρχήσει? Δεν θα έρθει αγανάκτηση? Μα Κύριε, σε ακολούθησα. Έκανα αυτό που είπες. Άφησα τη γη μου. Άφησα την Ούρ των Χαλδαίων, τα πλούτη μου, τους ανθρώπους μου. Και σε ακολουθώ και φτάνω σε μία γη και πεινάω. Πεινάω εγώ, πεινάει η γυναίκα μου, πεινάνε οι δούλοι μου, πεινάνε οι άνθρωποι μου. Τι λέτε, το να κινηθεί ο Αβραάμ και να πάει στην Αίγυπτο, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου, τι κίνηση ήτανε? Από τι ήτανε? Απελπισίας. Αμήν. Ήταν μια κίνηση απελπισίας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ναι μεν πήγε στην Αίγυπτο. Ξέρουμε μετά την ιστορία ότι λέει στη γυναίκα του: ξέρεις κάτι, μην πεις ότι είσαι γυναίκα μου, με φάγανε οι Αιγύπτιοι. Ήταν όμορφη η Σάρα. Και μας το αποδεικνύει ο λόγος αυτό, γιατί με το που την είδανε την διαφημίσανε στον Φαραώ. Του λέγανε ήρθε μια πανέμορφη γυναίκα. Και ο Αβραάμ έπρεπε να πει ότι είναι αδερφή του, και βλέπουμε ότι ήρθε η κρίση του Θεού επάνω. Ήταν σαν να έδειχνε ο Κύριος ότι δεν ήθελε να κατέβει ο Θεός στην Αίγυπτο, ο Αβραάμ στην Αίγυπτο. Αμήν. Βλέπουμε μέσα όλους τους Αγίους. Θα πούμε μερικά παραδείγματα και θα μιλήσουμε για τον Ηλία τώρα. Ξέρουμε την διακονία του Ηλία. Ο Κύριος τον σήκωσε, έκανε το έργο του Κυρίου, σκότωσε 400 προφήτες του Βαλ στο όρος Κάρμιλο, και μετά τι έγινε? Μετά από όλο αυτό τι έγινε? Τον κυνήγησε η Ιεζάβελ. Είπε η Ιεζάβελ ότι θα το θανατώσει. Όχι, τον κυνήγησε ο Ηλίας, έτρεχε. Και ας μην τον κυνηγούσε κανένας. Και άρχισε ο Ηλίας να τρέχει. Ο άνθρωπος που ήταν ομοιοπαθής με εμάς. Μετά από ένα τέτοιο μεγάλο θρίαμβο, μετά από μια τέτοια μεγάλη νίκη, κατέβηκε ο Κύριος, δέχτηκε τη θυσία του, έδωσε φωτιά στη θυσία του. Υπήρχε νίκη με τους 400 προφήτες του Βαλ. Και άρχισε αυτός ο άνθρωπος της πίστης να τρέχει, γιατί τον κυνηγούσε μια γυναίκα. Βλέπετε τη στάση του Θεού. Του λέει ο Κύριος στο Α Βασιλέον στο 19:4. Αυτός λέει δε πήγε στην έρημο μια ημέρα σοδών και ήρθε και κάθισε υπό την άρκευθο. Και επιθύμησε καθεαυτόν να αποθάνει. Γιατί επιθύμησε? Τι συνέστημα έχει εκείνη την ώρα? Απογοήτευση. Τι περίμενε? Τι περίμενε? Ότι ο λαός, μετά από αυτό το θαύμα που έγινε, μετά το ότι κατέβηκε φωτιά και δέχτηκε ο Θεός τη θυσία του στο όρος Κάρμιλο, περίμενε ότι ο Θεός, οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Θα ακούσουν. Κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό μπροστά σε όλο το λαό, μπροστά σε πιστούς και άπιστους. Και περίμενε να έρθει αναζωπήρωση μέσα από τη διακονία του. Και δεν ήρθε. Εσύ πώς θα ένιωθες? Μα δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός. Ο Θεός την κατέβασε τη φωτιά. Αμήν. Όμως δεν ήρθε η αναζωπήρωση έτσι όπως ο Ηλίας την περίμενε. Ο Θεός είχε τη δική του σκέψη.

0: το δικό του τρόπο. Και σήμερα μπορεί να διαβάσουμε το πλάνο Β του Κυρίου. Γιατί μπορεί να είχε πλάνο Α με τον Ηλία. Να τελείωνε αυτό το έργο με ποιον? Ακόμα να τελείωνε και την Ιεζάβελ μαζί με τον Ηλία. Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα το κάνει αυτό. Με ποιον Ηλία? Τώρα. Με την Νύφη. Αμήν. Θα το κάνει ο Κύριος. Και έφτασε σε ένα σημείο ο Ηλίας να θέλει να αποθάνει. Και δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος από τους Αγίους του Κυρίου. Και λέει και επιθύμησε καθε αυτό να αποθάνει και είπε: αρκεί τώρα Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου. Τι πίστευε πριν? Τι πίστευε? Ότι θα τα κατάφερνε καλύτερα. Τι σκέφτηκε μετά? Και οι πατέρες μου προσπάθησαν και δεν τα καταφέρανε. Και εγώ δεν είμαι καλύτερος. Και ζητούσε από τον Κύριο και του έλεγε: πάρε την ψυχή μου, θέλω να πεθάνω, θέλω να πεθάνω. Βλέπετε, το συνέστημα της απογοήτευσης είναι πολύ ισχυρό. Να μην. Είναι πάρα πολύ ισχυρό και μπορεί να μας σκοτώσει πνευματικά. Δεν θα δούμε το φυσικό τώρα. Παρακάτω τον βλέπουμε ακόμα όταν ο Κύριος τον ανέβασε μέσα στην παρουσία του, στο όρος της παρουσίας του, και λέει στο Α Βασιλείο 19:9: και εισήλθε εκεί η σπήλαιο και έκαμε εκεί κατάλημα, και ειδού ήλθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν: τι κάνεις εντάφθα Ηλία? Τι κάνεις? Ο δε είπε: εστάθη εις άκρος ζηλωτής υπέρ Κυρίου το Θεό των δυνάμεων. Διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν ερωφαία, και να απολύφθη εγώ μόνος και ζητούσουν τη ζωή μου για να αφαιρέσω στην αυτήν. Όλη η αγανάκτησή του φαίνεται. Λέει: στάθηκα στο άκρο ζηλωτής. Έκανα ό,τι ήθελες. Στο άκρο. Με όλο μου το ζήλο, με όλη μου την καρδιά. Ο Κύριος όμως το ρωτάει, είναι πολύ ευγενικός. Αμήν. Μας αγαπάει ο Κύριος και μας ανέχεται. Θέλουμε να δούμε το τέλος όπως εμείς το θέλουμε. Είναι σαν μια ελληνική ταινία που περιμένεις στο τέλος τι να δεις. Τι να δεις? Happy end. Να δεις το γαμπρό και να παντρεύεται. Άμα δεν έχει happy end, δεν είναι ελληνική ταινία. Είναι Χούλια Κόντσινγκ, ξέρω εγώ, της Τουρκίας. Έχει κλάμα. Το καταλαβαίνουμε. Πάντα έχουν οι ιστορίες του Κυρίου happy end. Όμως είναι στην ώρα του. Αμήν. Είναι στην ώρα του. Ο Κύριος περνάει μπροστά του. Ξέρουμε την ιστορία. Με σεισμό, με φωτιά. Και στο τέλος περνάει με τον ήχο ενός σε ένα λεπτό αεράκι. Και εκεί ήταν, λέει, ο Κύριος. Δεν ήταν ούτε στους σεισμούς, ούτε στις φωνές, ούτε στο ένα. Ήταν εκεί που μιλάει ο Κύριος και πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει τη λεπτή καρδιά του Κυρίου. Μου έστειλε σήμερα μια όμορφη φωτογραφία με κάποια όμορφα λόγια εκεί πάνω για τον Κύριο και λέει: ο Κύριος φυσάει τον άνεμο, ο άνθρωπος ανοίγει τα πανιά. Αμήν. Ο Κύριος φυσάει τον άνεμο, ο άνθρωπος ανοίγει τα πανιά. Και ακολουθάμε αυτό τον άνεμο. Και εκεί ήταν η παρουσία του Κυρίου. Και πάλι ο Κύριος τι του λέει? Λέει: και όσο άκουσε ο Ηλίας εσκέπασε το πρόσωπο αυτού με τη μιλωτή αυτού και ξύλθε και στάθη στην είσοδο του σπηλαίου, και εδού φωνή προς αυτόν λέγουσα: τι κάνεις εδώ Ηλία? Πού έπρεπε να είσαι? Γιατί του λέει: τι κάνεις εντάφθα? Τι κάνεις εδώ Ηλία? Πού έπρεπε να ήταν? Εκεί που τον έβαλε ο Κύριος να τελειώσει. Αμήν. Μετά τι του λέει ο Κύριος? Κατέβα κάτω. Πήγαινε και χρήσε τον και τον Ιού βασιλιάς. Και πήγαινε και χρήσε τον Ελισέ προφήτη. Ναι, τον Αζάιλ. Ναι. Και χρήσε τον Ελισέ προφήτη. Άρα ο Κύριος μπορούσε να συνεχίσει το έργο του με ανθρώπους. Είχε ανθρώπους, δεν ήταν μόνος. Και μάλιστα του λέει: έχει ακόμα 7.000 ανθρώπους που δεν έχουν κλείνει το γόνι. Δεν έμεινες μόνος σου. Εσύ βλέπεις με αυτά τα μάτια, εγώ έχω άλλα μάτια. Έχω καλούς προφήτες, έχω τον Ελισέ. Και αυτό που άφησες στη μέση εσύ, θα το τελειώσουν αυτοί. Αμήν. Δεν μας κάνει καλό η απογοήτευση. Παρόλο που ο Κύριος τον Ηλία τι τον έκανε, τον άρπαξε. Γιατί ο Κύριος τι μας κάνει? Μας αγαπάει. Μας αγαπάει με τις αδυναμίες μας, με τις απογοητεύσεις μας. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αν διαβάσουμε λίγο το ψαλμό του Ασάφ. Γνωστός ψαλμός, ο 73 ψαλμός. Λέει, θα πάμε στο 2 εδάφιο. Εμού δε υπόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν, παραλίγο ολίστησαν τα βήματά μου. Ήμουν έτοιμος να πέσω. Ποιος είναι ο λόγος που ήταν έτοιμα τα πόδια του να πέσουν? Ποιος είναι ο λόγος πάρα πολλές φορές που τα πόδια μας πέφτουν? Λέει, γιατί εζήλευσα τους μωρούς. Βλέπω την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπη στο θάνατο αυτών, αλλά η δύναμη αυτών, λέει, αλλά η δύναμη αυτών είναι στερεά. Δεν είναι, λες, στους κόπους όσοι άλλοι άνθρωποι. Ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Βλέπουν ανθρώπους, ευτυχούνε, κλέβουνε. Βλέπει την απογοήτευσή μας. Αμήν. Αλλά σου λέει, ξέρεις φίλε μου, δεν θα ζήσεις εδώ. Θα ζήσεις στην αιωνιότητα. Εδώ η ζωή μας είναι ένα όνειρο. Αμήν. Λέει ότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Περιμένει. Δεν το θέλει. Αλλά για σένα και για μένα ο Κύριος έχει άλλα πράγματα. Μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά πολλούς όμως πλουτίζοντες. Αμήν. Έχουμε τον λόγο. Έχουμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο Ασάφ, μέχρι, λέει, που πήγα στο αγιαστήριο και είδα τα τέλη τους. Ποια τέλη τους? Αφού λέει ότι πεθαίνουν μια χαρά. Μια χαρά πεθαίνουν. Άλλος είχε ετοιμάσει και τον τάφο του και είχε βάλει air condition μέσα. Δεν είναι ψέματα αυτά. Οι άνθρωποι είναι μέσα στην... Θα βρουν τα κόκαλα κατεψυγμένα. Τικ. Είναι παράνοιες οι άνθρωποι. Και ο Κύριος όταν μιλάει για τα τέλη, δεν μιλάει για αυτά τα τέλη. Για ποια τέλη? Όταν θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Ο Κύριος εκεί βλέπει. Αμήν. Εκεί βλέπει. Πάρα πολλές φορές, κάνοντας το έργο του Κυρίου, μπορεί να περάσουμε δύσκολες καταστάσεις. Ποιος από εμάς πέρασε κάποια κατάσταση σαν τον Ιώβ? Εάν περνούσε σαν τον Ιώβ, θα έχεις απογοήτευση? Έρχεται ο μηνυτής, τικ τικ τικ τικ. Πεθάναν τα παιδιά σου. Έρχεται ο μηνυτής πριν φύγει ο άλλος, τικ τικ τικ, έχασε την περιουσία σου. Και δεν του φτάναν όλα αυτά, αρρώστησε και ο ίδιος. Τι λέτε, είναι δίκιο να έχει απογοήτευση ο άνθρωπος? Είναι δίκιο? Άμα διαβάσουμε λίγο το τι λέει ο Ιώβ, αν πάμε λίγο στο 3 κεφάλαιο και 11.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 3 κεφάλαιο και 11. Ιώβ. Λέει, γιατί δεν πέθανα από τη μήτρα. Να μην είχα γεννηθεί. Να πεθάνω όταν ήμουν ακόμα στη μήτρα της μάνας μου. Και δεν εξέπνευσα άμα εξήλθον εκ της κοιλίας. Γιατί με υποδέχθησαν τα γόνατα. Ή γιατί η μαστή για να θυλάσω. Διότι τώρα ήθελα κοιμάστε και ησυχάζει. Ήθελα να πνωτεί. Τότε ήθελα να είστε εις ανάπαυση. Θα ήμουν σε μια κατάσταση ανάπαυσης. Βλέπετε, δεν πάνε τα παιδάκια στην κόλαση. Μια κατάσταση ανάπαυσης μέχρι να έρθει η παρουσία του Κυρίου. Γιατί να ζήσω. Ωραία, με έφερε στη ζωή, Κύριε. Πολύ ωραία. Θες να με βάλεις μέσα στην αιωνότητα. Πολύ ωραία. Πάρε με από μικρό, τελειώνει υπόθεση. Γιατί να κάτσω να ζήσω. Γιατί να δω τον θάνατο των παιδιών μου. Γιατί να δω την περιουσία μου να χάνεται. Γιατί. Απογοήτευση. Ήταν άνθρωπος που ήταν δίκαιος. Μιλάμε τώρα για απογοήτευση, ε. Είπαμε πως θα την αποβάλουμε. Την απογοήτευση. Ένα άλλο παράδειγμα που είναι ο Ιερεμίας. Ο Κύριος τον σήκωσε τον Ιερεμία για ποιο λόγο. Ποιος ήταν ο λόγος. Κάποιες φορές λέμε, θέλεις ρε παιδί μου την προφητική διακονία. Ποιος θέλει προφητική διακονία. Πολλές φορές θέλουμε τις διακονίες χωρίς να αναλογιστούμε το τίμημα. Γιατί είναι ωραίο να λες τάδε λέγει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία. Όταν ο Κύριος σε σηκώσει και σου πει πήγαινε να πεις τάδε λέγεις, θα πρέπει να το κάνεις. Αμήν. Πήγαινε και πες αυτόν τον άνθρωπο, αυτό λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Και ο Ιερεμίας ήξερε ότι θα μιλήσει σε έναν λαό που δεν θα ακούσει. Αυτό κι αν είναι απογοήτευση. Ακριβώς τώρα που κάνουμε το μάθημα του Ιερεμία, ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε ο Ιώβ, τα ίδια λόγια λέει και ο Ιερεμίας. Ακριβώς τα ίδια. Και χειρότερα. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στο έργο του Κυρίου που σήμερα θαυμάζουμε. Και λέμε ο προφήτης Ιερεμίας. Από τα μεγάλα ονόματα της Γραφής. Έζησε απογοήτευση αυτός ο άνθρωπος. Έζησε. Ακόμα και οι φίλοι του λέει του στείνανε παγίδας. Πάμε λίγο στον Ιερεμία. Στο 20 και 14. Λέει επικατάρατος η ημέρα καθήνε γεννήθη. Καθήνε μήτυρ μου με γέννησε. Ας μην είναι ευλογημένη. Ακούτε τι κατάρες δείχνει. Επικατάρατος ο άνθρωπος όσοι ευαγγελίζει το προς τον πατέρα μου λέγουν εγεννήθη σε παιδί ο άρσεν. Εφραίνων αυτός φόδρα. Πήγε ο άνθρωπος να πει ξέρεις κάτι, γεννήθηκε παιδί σε σένα αγόρι. Τι είχε ο άνθρωπος μέσα του. Είχε αγανάκτηση. Είχε αγανάκτηση. Έχουμε σκεφτεί και εμείς τέτοια πράγματα. Μακάρι να μην γεννιόμουν. Τα έχουμε σκεφτεί. Γιατί ο Ιερεμίας περίμενε τι. Να δει μέσα από την διακονία του αποτελέσματα. Άσχετα τι του είπε ο Κύριος. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί δεν εθανατώθηκ μήτρας λέει στο 17. Ή η μήτρη μου δεν έγινε τάφος σε μένα. Και η μήτρα αυτής δεν με αβάστασε σε αιώνιο σύλληψη. Γιατί εξήλθω εκ της μήτρας. Για να βλέπω μόχθο και λύπη. Και να τελειώσουν οι μέρες μου εν σχήνη. Ποιος είναι ο λόγος. Τι βλέπουμε εδώ, δεν βλέπουμε αγανάκτηση. Τι λέτε, οι μαθητές του Ιησού είχαν αγανάκτηση. Όταν ήταν τον Ιησού επάνω στο σταυρό. Ή όταν βλέπαν τον Ιησού, ξέρω εγώ, να μιλάει και οι άνθρωποι να σκανδαλίζονται, να φεύγουν. Αγανακτούσαν, πηγαίνουν στον Ιησού και του λέγανε τι είναι αυτά που λες. Δεν βλέπεις ότι οι άνθρωποι σκανδαλιστήκανε και φύγανε. Είχαν μέσα τους αγανάκτηση. Στην Εμαούς. Μπορούμε να δούμε την αγανάκτηση που είχε σε παρένθεση οι μαθητές, αλλά να δούμε και την αγανάκτηση που είχε και ο Ιησούς. Ο Ιησούς αγανακτούσε. Αγανακτούσε. Μας δείχνει στην Εμαούς μετά την Ανάσταση του Κυρίου ότι δύο μαθητές προχωρούσαν. Ο ένας ήταν ο Κλέοπας. Και ο Κύριος τους έκλεισε, λέει, τα μάτια, περπατούσε μαζί τους ο Κύριος, αναισθημένος περπατούσε μαζί τους και τους έκλεισε τα μάτια για να μην καταλάβουν ποιος είναι. Για να δει τι γίνεται μέσα τους. Και λέει στο 17, Λουκάς 24 και 17, είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι αυτοί τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περπατούντες, μιλούσανε για όλα αυτά που γίνανε. Και είστε σκυθροποί, γιατί είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλέοπας, είπε προς αυτόν, σύ μόνος παρκείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τις ημέρες ταύτας, δεν ξέρεις τι έγινε στην Ιερουσαλήμ. Και είπε προς αυτούς, πια, τι έγινε στην Ιερουσαλήμ και δεν το ξέρω. Ιδέα είπα προς αυτόν, τα περισσού του Ναζωραίου, όσοι εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός, ενέργο και λόγο, ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες, ημών εις καταδίκη θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δεν ελπίζουμε ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Ελπίζαν ότι αυτός είναι αυτός που θα λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά αυτός που ήταν να λυτρώσει τον Ισραήλ πέθανε. Άρα πού πήγε η ελπίδα τους? Χάθηκε. Είχανε σχεδιάσει τη σωτηρία του Ισραήλ με το δικό τους τρόπο, όπως το σκεφτόταν οι Ισραηλίτες, ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο λυτρωτής, θα τους βγάλει τους Ισραηλίτες από τους Ρωμαίους, θα τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους και αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Τι λέτε, πολλές φορές σχεδιάζουμε εμείς πώς θα γίνουν τα πράγματα. Ακόμα και στον Ευαγγελισμό, όταν πάμε να ευαγγελίσουμε μια ψυχή, όταν πάμε να υπηρετήσουμε μια ψυχή, θέλουμε τα πράγματα να γίνουν όπως εμείς θέλουμε να γίνουν. Και όταν θα γίνουν όπως θέλουμε εμείς, θα νιώσουμε ότι έγινε επιτυχία. Αμήν. Όταν δεν γίνουν όμως όπως θέλουμε εμείς, θα νομίζουμε ότι έγινε αποτυχία. Ο Κύριος όμως, αδερφοί, γνωρίζει πότε θα έρθει η επιτυχία μέσα από την αποτυχία. Το ξαναπώ. Ο Κύριος γνωρίζει πότε θα έρθει η επιτυχία μέσα από την αποτυχία μας. Εργάζεται ο Κύριος. Κάθε φορά εργάζεται και ένα σκαλοπάτι. Αφήνεσαι στον Κύριο. Δεν αγανακτούμε με τον Κύριο. Προσπαθούμε να πούμε και να συνειδητοποιήσουμε έναν Θεό που είναι ασύλληπτος. Ασύλληπτος είναι. Πολλές φορές προσπαθούμε να πάρουμε τη βουλή του στο στόμα μας και είμαστε εντελώς λάθος. 100% λάθος. Γι' αυτό δεν μπορούμε να αγανακτούμε. Δεν μπορούμε να αγανακτούμε όταν θέλουμε, ξέρω εγώ, το παιδί μου να μάθει πιάνο και δεν μαθαίνει πιάνο. Πρέπει να γίνει το δικό μου. Άστο. Κάτι έχει ο Κύριος. Κάτι ξέρει ο Κύριος. Εμπιστεύσου τον Κύριο. Άρα δεν αγανακτώ όταν δεν γίνει αυτό που θέλω. Α, γι' αυτό πρέπει όλο αυτό να φύγει από μέσα μας. Να βγει από μέσα μας. Αν δούμε να καταλάβουμε κάτι, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Και όταν τον δημιουργούσε ο Θεός τον άνθρωπο, ποια ήταν η σκέψη του Θεού? Να γίνει ο άνθρωπος καθηκόνα και ομοίωση ημών. Αμήν. Προφανώς όταν είδε την Αδάμ και την Εύα που τους τα είχε δώσει όλα, ο Θεός ένιωσε αγανάκτηση. Η αγανάκτησή του παρουσιάζεται πάρα πολύ στη γένεση. Στο 6 κεφάλαιο νομίζω είναι. Που εκεί ο Κύριος έβλεπε ότι η κακία του ανθρώπου αυξανότανε. Λέει οι διαλογισμοί του ανθρώπου, οι σκέψεις του ανθρώπου από νηπιότητας είναι κακοί. Σήμερα αυτό που προσπαθεί να κάνει η νέα τάξη των πραγμάτων είναι να κάνει τα νήπια από μικρά κακά. Οι σκέψεις του να είναι κακές. Εμείς βλέπαμε στη γενιά μας το κογιότ να κυνηγάει τον μπιπ μπιπ. Τον Ντόμ και τον Τζέρι. Την Γάτα και το Ποντίκι. Σήμερα αν δείτε τα κόμιξ, καλύτερα είναι να δείτε ένα θρίλερ. Άνοιξε την τηλεόραση να δεις, ξέρω εγώ, τη σιωπή των αμνών, Παρασκευή και 13 με τα τσεκούρια, με τα... Καλύτερα είναι από αυτά που βλέπουν τα παιδιά μας σήμερα. Θέλουν να κάνουν τη σκέψη τους να είναι κακή από νηπιότητα. Ακούμε πάρα πολλές φορές στα σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τα παιδιά όπλα, σκοτώνουν. Ένας καθηγητής ρώτησε, λέει, ένα παιδί του, ένας, τα παιδιά, λέει, μέσα στην τάξη, αν σκοτώνατε το συμμαθητή σας, πώς θα το σκοτώνατε? Φοβερή ερώτηση. Και το είδε ο Κύριος αυτό και λέει, μεταμελήθηκα που έφτιαξα τον άνθρωπο. Πώς βλέπει σήμερα τους ανθρώπους ο Κύριος? Μεταμελήθηκα. Όταν ο Κύριος λέει αυτή τη λέξη, τι δείχνει? Ότι με τους ανθρώπους ο Θεός τι έκανε? Αγανάκτησε. Το θέμα είναι ότι ο Θεός, αδερφοί, δεν έχει κυρίαρχη, πώς να την πω, κυρίαρχο συνέστημα την αγανάκτηση. Γιατί? Γιατί ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Και η αγάπη τι κάνει? Ελπίζει. Αμήν. Και ο Θεός είδε την αμαρτία του ανθρώπου πριν το φτιάξει και είδε και τη σωτηρία του. Οπότε ναι, μπορεί να βλέπει τους ανθρώπους και να απορεί. Ανθρωπομορφικά τα λέμε όλα, προσπαθούμε να συλλάβουμε τον Κύριο από αυτά που μας λέει η Γραφή μέσα ανθρωπομορφικά. Πώς συμπεριφέρεται? Προσπαθεί η Γραφή να μας δώσει να κατανοήσουμε την καρδιά του Θεού μας. Μπορεί να απορεί, όπως στον Ιερεμία. Ο Κύριος μιλάει και λέει, ότι έκανα τα πάντα σε εσάς. Σας έβγαλα με χέρι κρατεό μέσα από την Αίγυπτο. Σας έδειξα την αγαθότητά μου με σημεία δυνάμει. Σας αγάπησα. Και του λέει, εκπλάγητε λέει ουρανή. Δείχνει την αγανάκτησή του μπροστά σε όλη τη δημιουργία. Και λέει, εκπλάγητε ουρανή. Άλλαξε λέει έθνος θεούς, κι αν αυτή δεν είναι θεοί. Πηγαίνετε στο νησί των Κιτέων και δείτε. Ενώ δεν πιστεύουν στους θεούς, δεν πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν σε δαιμόνια, η καρδιά τους είναι στραμμένη εκεί. Δεν είναι, σε παρένθεση, για το Θεό αγανάκτηση αυτό? Να κάνει χίλια καλά. Κοιτάξτε, όταν ο Θεός βρέχει στους ανθρώπους και όλα είναι καλά, τι κάνουνε? Δεν μιλάνε, δεν υπάρχει Θεός, άθεοι. Μόλις γίνει κάτι κακό, τι λένε? Γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό και πέθανε αυτό το παιδάκι? Αφού δεν πιστεύει στον Θεό. Αφού όταν ο Θεός σε ευλογεί, λες δεν υπάρχει Θεός. Πόσο θα γίνει κάτι κακό, έρχεσαι και μου λες, γιατί ο Θεός είναι άδικος και πήρε αυτό το παιδάκι? Βγάζεις άκρη? Δεν υπάρχει άκρη. Όμως αδερφοί, για να τελειώσω με αυτό το εδάφιο που θα μπω την άλλη φορά στην ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Σε μας έχει συμβεί κάτι πολύ διαφορετικό. Και αυτό είναι που θέλω να εργαστούμε. Θα μπορούσα να σας πω για τον Παύλο. Έχω πολλές απογοητεύσεις εδώ. Αυτό που καταλαβαίνουμε όταν απογοητευόμαστε είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός πάντα έχει μια καινούργια μέρα για μας. Αμήν. Έχει κάτι καινούργιο ο Κύριος. Όταν βλέπεις, σε παρένθεση, τον ήλιο να δει το βράδυ, το πρωί τι περιμένεις να γίνει? Να βγει ο ήλιος ξανά. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν περιόδοι μέσα στη ζωή μας που είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει η ελπίδα μας να βλέπει μπροστά. Αμήν. Να βλέπει μπροστά. Μπορεί να περάσουμε δύσκολα μέσα στη διακονία μας, μέσα στην υπηρεσία μας, με τον Κύριο, με αδέρφια μας. Μπορεί να περάσουμε δύσκολα. Η ελπίδα μας βλέπει μπροστά. Βλέπει στο να τελειώσει το έργο του ο Κύριος μαζί με εμάς. Και λέει στην Α' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφια, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού, κατά το πολύ έλεος αυτού. Αυτό που έχει κάνει σε εμάς ο Κύριος είναι πολύ έλεος, πολύ έλεος. Και λέει μας αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζωντανή. Αμήν. Σε ελπίδα ζωντανή. Ο Κλέοπας και άλλος κλεγόντουσαν. Ελπίζαμε ότι αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Και ξαφνικά ο Κύριος εμφανίστηκε μπροστά τους. Ανοίξαν τα μάτια τους. Και λέει «Ω ανόητη και βραδείς, στο να γνωρίζετε τις γραφάς». Μας έδωσε ο Κύριος μια ελπίδα ζωντανή. Και έχουμε μια ιδιότητα που την έχει και ο Θεός. Γιατί μας αναγέννησε ο Θεός. Ξέρετε ποια είναι η ιδιότητα? Να γνωρίζουμε τα πράγματα που θα γίνουν πριν γίνουν. Αμήν. Μας έδωσε την ιδιότητα να ξέρουμε τα πράγματα πριν γίνουν. Ξέραμε πως θα φτάσει η κατάσταση στον κόσμο αυτόν έτσι και ακόμα χειρότερη. Το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι άνθρωποι αρχίζουν και τρέμουνε. Ο άνθρωπος, ο παλιοημερολογίτης αυτός, είχε πάρει την οικογένειά του και την έχει κρύψει στα σπήλαια, γιατί δεν μπορεί να αντέξει όλη αυτή την κατάσταση των νέων πραγμάτων. Βέβαια όλοι ορμήσαν σε αυτό. Καλό, κακό κάνει, δεν ξέρω. Δεν θα τον κρίνω εγώ. Όμως ο δικηγόρος του σωστά είπε. Έχει και τσιγκάνους που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Που οι συνθήκες της ζωής τους είναι πιο άθλιες. Που τα βγάζουν στη ζητιανιά το πρωί, τα ξημερώματα στις αγκαλιές τους, μέσα στα κρύα. Αυτά τα παιδιά, γιατί δεν τα στέλνουν στο σχολείο? Νόμος του κράτους είναι. Αυτά τα παιδιά, γιατί δεν τους τα παίρνετε, αφού δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν σωστά? Γιατί υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά σε αυτόν τον τόπο? Βλέπετε, κυριαρχεί μέσα στο, επάνω θα λέγαμε στον κόσμο, το πνεύμα πτήνος, το αντίχριστο. Αμήν. Και βλέπουμε ότι μαθηματικά ο λόγος του Κυρίου εκπληρώνεται. Όμως ο Κύριος εμάς μας αναγέννησε, λέει. Τι ήμασταν πριν? Νεκροί. Τι κήρυξε ο αδερφός μας την περασμένη εβδομάδα? Το κοριτσάκι ήταν νεκρό. Και ο Κύριος πήγε και τι του είπε? Λέει στους άλλους, τι λέει? Κοιμάται. Όταν είπε τη λέξη κοιμάται, οι άνθρωποι τι κάνανε? Γελούσανε. Πολλοί πιστεύουν ότι η εκκλησία είναι νεκρή. Και ο Κύριος λέει δεν είναι νεκρή, κοιμάται. Είναι σε μια κατάσταση τι? Ανάπαυσης. Κοιμάται. Για να σηκωθεί η εκκλησία του Κυρίου πρέπει να πάει ο Κύριος. Να της απλώσει το χέρι. Και να της πει σήκω. Σήκω σιών. Ξέρετε τι μας βάζει σε αυτό τον ύπνο? Τι μας βάζει? Η απογοήτευση. Μας κοιμίζει αυτή η απογοήτευση. Δεν θα ακούσει ο κόσμος. Θα ακούσει. Έχει ανθρώπους που θα ακούσουν. Δεν θα καταλάβει ο κόσμος. Θα καταλάβουν. Υπάρχουν κάποιοι που θα καταλάβουν. Και αυτοί οι λύποι, όπως τους μαθητές τι κάνανε, όταν ο Κύριος τους είπε, ξέρετε κάτι, προσευχηθείτε λίγο για μένα. Οι λύποι τους μαθητές τι τους έκανε? Ήξεραν ότι σε λίγο ο Ιησούς θα ήταν εχμάλωτος, δεν καταλαβαίναν καν για το Σταυρό. Θα τον είχαν πιάσει οι άνθρωποι. Και αυτοί οι λύποι τι τους έκανε τους μαθητές? Τι κάνανε οι μαθητές? Κοιμηθήκανε. Ποιος πήγε και τους ξύπνησε? Ο Κύριος. Αυτή η απογοήτευση που νιώθαν εκείνη την ώρα οι μαθητές, ότι αντί να δουν τον Μεσσία όπως εκείνη την ημέρα που έμπαινε με το γαϊδουράκι και όλοι φωνάζανε ευλογημένος ο βασιλιάς ο Δαβίδ, ευλογημένος στο όνομα του Κυρίου ο γιος του Δαβίδ, ευλογημένος, αντί να γίνει αυτή η θριαμβευτική αποδοχή στον Ιησού, θα τον εχμαλωτίζαν, θα τον πιάναν, θα τον σταυρώναν, θα τον σκοτώναν. Τα σχέδια των μαθητών δεν ήταν τα ίδια με τα σχέδια του Κυρίου. Όμως στα σχέδια των μαθητών δεν υπήρχε η Ανάσταση. Δεν υπήρχε Ανάσταση. Στα σχέδια, αδερφοί, τα δικά μας υπάρχει αρπαγή. Αμήν. μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα. Ο Κύριος θα έρθει και την ύφη του, αυτή που τον αγαπάει πραγματικά, και της λέει, ξέρεις κάτι, περίμενε με, με υπομονή, για να σου λέει ο Κύριος, να περιμένεις με υπομονή. Αυτό τι δείχνει? Ότι αγανακτούμε. Με όλα αυτά που γίνονται αγανακτάμε. Και σου λέει, κάτσε στο λόγο μου με υπομονή, περίμενε. Και θα δεις πότε. Όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, πρώτα θα αναστηθούν αυτοί οι νεκροί εν Χριστώ. Δεν ξέρουμε κι εμείς πως θα είμαστε μέχρι τότε. Αμήν. Αλλά έχουμε ζωντανή ελπίδα, αδελφοί. Και αυτή η ζωντανή ελπίδα παίρνει κάθε απογοήτευση από τη ζωή μας. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για αυτή την ελπίδα περισσότερο. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 27ο κεφάλαιο. Και θα κάνεις θυσιαστήριο από ξύλο σιτήμ, 5 πύχες το μάκρος και 5 πύχες το πλάτος. Τετράγωνο θα είναι το θυσιαστήριο και το ύψος του 3 πυχών. Και θα κάνεις τα κέρατά του στις 4 γωνίες του. Τα κέρατά του θα είναι από το ίδιο. Και θα το σκεπάσεις ολόγυρα με χαλκό. Και θα κάνεις τους σταχτοδόχους λέβητές του και τα αυτιάρια του και τις λεκάνες του και τις κρεάκρες του και τα πυροδοχεία του. Χάλκινα θα κάνεις όλα τα σκεύη του. Και θα κάνεις γι' αυτό μια χάλκινη σχάρα διχτυωτής εργασίας και επάνω στο δίχτυ θα κάνεις 4 κρίκους χάλκινους στις 4 γωνίες του. Και θα τη βάλεις κάτω από την περιοχή του θυσιαστηρίου, από κάτω, ώστε το δίχτυ να είναι μέχρι το μέσο του θυσιαστηρίου. Και θα κάνεις μοχλούς για το θυσιαστήριο, μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χαλκό. Και οι μοχλοί θα μπουν μέσα στους κρίκους και θα είναι οι μοχλοί επάνω στις δύο πλευρές του θυσιαστηρίου για να το βαστάζουν. Κύλο με σανίδες θα το κάνεις, όπως σου δείχθηκε επάνω στο βουνό. Έτσι θα κάνουν. Και θα κάνεις την αυλή της σκηνής. Από το νότιο μέρος προς τη μεσημβρία θα υπάρχουν παραπετάσματα για την αυλή από κλωσμένη βίσο, το μάκρος 100 πύχες για τη μία πλευρά. Και οι 20 στήλοι της και τα 20 υποστηρίγματά τους θα είναι χάλκινα. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένιες. Και το ίδιο προς την βόρεια πλευρά θα είναι παραπετάσματα κατά μήκος με μάκρος 100 πυχών και οι 20 στήλοι τους και τα 20 χάλκινα υποστηρίγματά τους. Και τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένιες. Και για το πλάτος της αυλής προς τη δυτική πλευρά θα είναι παραπετάσματα 50 πυχών, 10 στήλοι για αυτά και 10 υποστηρίγματα για αυτά. Και το πλάτος της αυλής προς την ανατολική πλευρά, που είναι προς την ανατολή, θα είναι 50 πύχες. Και τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης θα είναι 15 πύχες, 3 στήλοι για αυτά και 3 υποστηρίγματα για αυτά. Και στο άλλο μέρος θα είναι παραπετάσματα 15 πυχών, 3 στήλοι για αυτά και 3 υποστηρίγματα για αυτά. Για την πύλη της αυλής όμως θα είναι ένα καταπέτασμα 20 πυχών από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βίσο, φτιαγμένο με κεντητή εργασία. 4 στήλοι για αυτό και 4 υποστηρίγματα για αυτό. Όλοι οι στήλοι ολόγυρα στην αυλή θα είναι ζωσμένοι με ασήμι, τα άγκιστρά τους ασημένια και τα υποστηρίγματά τους χάλκινα. Το μάκρος της αυλής θα είναι 100 πύχες και το πλάτος από τις δύο πλευρές 50 και το ύψος 5 πύχες από κλωσμένη βίσο και τα υποστηρίγματά τους χάλκινα. Όλα τα σκεύη της σκηνής για ολόκληρη την υπηρεσία της και όλοι οι πάσαλοι της και όλοι οι πάσαλοι της αυλής θα είναι χάλκινοι. Και εσύ θα προστάξεις τους γιους Ισραήλ να σου φέρουν καθαρό λάδι από κοπανισμένες ελιές για το φως, για να καίει πάντοτε το λιχνάρι. Στη σκηνή του μαρτυρίου, απ' έξω από το καταπέτασμα που είναι μπροστά στο μαρτύριο, ο Ααρών και η γη του θα το φροντίζουν από την εσπέρα μέχρι το πρωί μπροστά στον Κύριο. Αυτό θα είναι παντοτινός νόμος στους γιους Ισραήλ στις γενναίες τους. Έξοδος κεφάλαιο 28. Και εσύ φέρε κοντά σου τον Ααρών, τον αδελφό σου, και τους γιους του μαζί του, ανάμεσα από τους γιους Ισραήλ, για να ιερατεύουν σε μένα. Τον Ααρών, τον Ναδάβ και τον Εβιούδ, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ, τους γιους του Ααρών. Και θα κάνεις μια άγια στολή στον Ααρών, τον αδελφό σου, για δόξα και τιμή. Και εσύ μίλησε προς όλους τους σοφούς στην καρδιά, τους οποίους εγώ γέμισα από πνεύμα σοφίας, να κάνουν τη στολή του Ααρών για να τον καθιερώσεις, ώστε να ιερατεύει σε μένα. Και αυτή είναι η στολή που θα κάνουν. Ένα περιστήθιο και ένα εφόδ και ένα ποδήρι και ένα χιτόνα κεντητό, μια μήτρα και μια ζώνη. Και θα κάνουν στολές άγιες στον Ααρών, τον αδελφό σου και στους γιους του, για να ιερατεύουν σε μένα. Και αυτοί θα πάρουν το χρυσάφι και το βαθυγάλαζο ύφασμα και το πορφυρούν και το κόκκινο και τη βίσο και θα κάνουν το εφόδ από χρυσάφι και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν από κόκκινο και κλωσμένη βίσο καλλίτεχνης εργασίας. Θα έχει τις δύο επομίδες του συνδεδεμένες στις δύο άκρες του ώστε να συνδέονται. και η κεντητή ζώνη του εφόδ που είναι πάνω του θα είναι από το ίδιο κατά την εργασία του. Από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και εκλωσμένη βύσο. Και θα πάρεις δύο ονιχίτες πέτρες και θα εγχαράξεις επάνω τους τα ονόματα των γιών Ισραήλ. Επάνω στη μία πέτρα, 6 από τα ονόματα αυτά. Και τα υπόλοιπα 6 ονόματα επάνω στην άλλη πέτρα, σύμφωνα με τη σειρά της γέννησής τους. Με εργασία λιθογλύφου, σύμφωνα με τη χάραξη της φραγίδας, θα χαράξεις τις δύο πέτρες με τα ονόματα των γιών Ισραήλ. Θα τις εναρμόσεις σε χρυσούς οικίσκους. Και θα βάλεις τις δύο πέτρες επάνω στις επομίδες του εφόδ, πέτρες υπόμνησης στους γιους Ισραήλ. Και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματά τους μπροστά στον Κύριο, επάνω στους δύο ώμους του, για υπόμνηση. Και θα κάνεις χρυσούς οικίσκους. Και δύο αλυσίδες από καθαρό χρυσάφι από τις άκρες. Με εργασία πλεχτή θα τις κάνεις και θα συνδέσεις τις πλεχτές αλυσίδες με τους οικίσκους. Και θα κάνεις το περιστήθιο της κρίσης με καλή τέχνη εργασία. Σύμφωνα με την εργασία του εφόδ θα το κάνεις. Από χρυσάφι, βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βύσο κλωσμένη θα το κάνεις. Θα είναι τετράγωνο, διπλό, μιας σπιθαμής στο μάκρος του και μιας σπιθαμής στο πλάτος του. Και θα εναρμόσεις αυτό πέτρες, 4 σειρές από πέτρες. Σειρά από σάρδιο, τοπάζι και σμάραγδο θα είναι η πρώτη σειρά. Και η δεύτερη σειρά άνθρακας, σάπφυρος και αδάμαντας. Και η τρίτη σειρά λιγύριο, αχάτης και αμέθιστος. Και η τέταρτη σειρά βυρίλιο και όνιχας και ίασπης. Εναρμονισμένοι θα είναι στους χρυσούς οικίσκους τους. Και οι πέτρες θα είναι με τα ονόματα των γιών Ισραήλ, 12, σύμφωνα με τα ονόματά τους, με τη χάραξη της φραγίδας. Κάθε ένας με το όνομά του θα είναι, σύμφωνα με τις 12 φύλες. Και επάνω στο περιστήθιο θα κάνεις στις άκρες αλυσίδες εργασίας πλεχτής από καθαρό χρυσάφι. Και θα κάνεις επάνω στο περιστήθιο δύο κρίκους χρυσούς και θα περάσεις τους δύο κρίκους στις δύο άκρες του περιστήθιου. Και θα περάσεις τις δύο πλεχτές χρυσές αλυσίδες στους δύο κρίκους που είναι στις άκρες του περιστήθιου. Και τις άλλες δύο άκρες των δύο πλεχτών αλυσίδων θα τις συνδέσεις με τους δύο οικίσκους και θα τους βάλεις στις επομίδες του εφόδ μπροστά του. Και θα κάνεις δύο χρυσούς κρίκους και θα τους βάλεις επάνω στις δύο άκρες του περιστηθίου, στο χείλος του που είναι προς το μέρος του εφόδ από μέσα. Και θα κάνεις ακόμα δύο χρυσούς κρίκους και θα τους βάλεις στα δύο πλάγια του εφόδ, από κάτω, προς τον μπροστινό μέρος του, αντικρινά στην άλλη ένωσή του, από πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ. Και θα δένουν το περιστήθιο με τους κρίκους του στους κρίκους του εφόδ με μία ταινία από βαθυγάλαζο ύφασμα, για να είναι πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ και για να μην είναι το περιστήθιο χωρισμένο από το εφόδ. Και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματα των γιών Ισραήλ στο περιστήθιο της κρίσης επάνω στην καρδιά του, όταν μπαίνει στο Άγιο, για υπόμνηση μπροστά στον Κύριο, παντοτινά. Και θα βάλεις στο περιστήθιο της κρίσης το Ουρίμ και το Θουμίμ και θένα επάνω στην καρδιά του Ααρών, όταν μπαίνει μπροστά στον Κύριο. Και ο Ααρών θα βαστάζει την κρίση των γιών Ισραήλ επάνω στην καρδιά του μπροστά στον Κύριο, παντοτινά. Και θα κάνεις τον ποδήρι του εφόδ ολόκληρο από βαθυγάλαζο ύφασμα. Και θα είναι στην κορυφή του ένα άνοιγμα προς το μέσον του, θα έχει μια υφαντή ταινία, ολόγυρη στο άνοιγμα του, καθώς είναι το άνοιγμα του θώρακα για να μην σχίζεται. Και θα κάνεις επάνω στα κράσπεδά του ρόδια από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο επάνω στα κράσπεδά του ολόγυρα. Και χρυσά κουδούνια ανάμεσά τους, ολόγυρα. Ένα χρυσό κουδούνι και ένα ρόδι. Ένα χρυσό κουδούνι και ένα ρόδι επάνω στα κράσπεδα του ποδήρι, ολόγυρα. Και θα είναι πάνω στον Ααρών για να λειτουργεί. Και ο ήχος του θα είναι ακουστός όταν μπαίνει στο Άγιο μπροστά στον Κύριο και όταν βγαίνει, για να μην πεθάνει. Και θα κάνεις μια πλάκα από καθαρό χρυσάφι και θα χαράξεις επάνω της σαν χάραξη σφραγίδας «Αγιασμός στον Κύριο». Και θα τη βάλεις επάνω στη βαθυγάλαζη ταινία για να είναι επάνω στη μήτρα. Θα είναι στον μπροστινό μέρος της μήτρας. Και θα είναι επάνω στο μέτωπο του Ααρών για να σηκώνει ο Ααρών την ανομία των Άγιων Πραγμάτων που οι γη του Ισραήλ θα αγιάζουν σε όλες τους τις Άγιες προσφορές. Και θα είναι παντοτινά επάνω στο μέτωπό του για να είναι δεκτές μπροστά στον Κύριο. Και θα εφάνεις τον χιτώνα από βύσο και θα κάνεις μια μήτρα από βύσο και θα κάνεις μια ζώνη εργασίας ενός κεντητή. Και για τους γιους του Αρών θα κάνεις χιτώνες και θα κάνεις για αυτούς ζώνες και μητρίδια θα κάνεις για αυτούς για δόξα και τιμή. Και θα ντύσεις με αυτά τον Αρών, τον αδελφό σου και τους γιους του μαζί του. Και θα τους χρήσεις και θα τους καθιερώσεις και θα τους αγιάσεις για να ιερατεύουν σε μένα. Και θα τους κάνεις λινές περισκελίδες για να σκεπάζουν την γύμνωση της σάρκας τους. Θα φτάνουν από την οσφή μέχρι τους μυρούς. Και θα είναι πάνω στον Αρών και πάνω στους γιους του όταν μπαίνουν στη σκηνή του μαρτυρίου ή όταν πλησιάζουν το θυσιαστήριο για να λειτουργήσουν μέσα στο Άγιο, για να μην φέρουν επάνω τους ανομία και πεθάνουν. Αυτό θα είναι παντοτινός νόμος σε αυτόν και στο σπέρμα του, ύστερα από αυτόν. Ψαλμός 78. Μασχίλ του Ασάφ. Άκουσε, λαέ μου, το νόμο μου. Στρέψτε τα αυτιά σας στα λόγια του στόματός μου. Θα ανοίξω το στόμα μου με παραβολή. Θα προφέρω αξιομνημόνευτα πράγματα που ήσαν εξ αρχής. Όσα ακούσαμε και γνωρίσαμε και μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας. Δεν θα τα κρύψουμε από τα παιδιά τους στην επερχόμενη γενναία, καθώς θα διηγούμαστε τους επένους του Κυρίου και τη δύναμή του και τα θαυμάσια του που έκανε. Και έστησε μαρτυρία στον Ιακώβ και έβαλε στον Ισραήλ νόμο, τα οποία πρόσταξε στους πατέρες μας να τα κάνουν γνωστά στα παιδιά τους, για να τα γνωρίζει η επερχόμενη γενναία, η γη που πρόκειται να γεννηθούν, και αυτοί, όταν εγερθούν, να τα διηγούνται στα παιδιά τους, για να βάλουν την ελπίδα τους στο Θεό και να μην ξεχνούν τα έργα του Θεού, αλλά να τηρούν τις εντολές του, και να μην γίνουν σαν τους πατέρες τους, γενναία διεστραμμένη και απειθής, γενναία που δεν φύλαξε ευθεία την καρδιά της και δεν στάθηκε πιστό το πνεύμα της μαζί με το Θεό. Σαν τους γιους Εφραήμ που, οπλισμένοι βαστάζοντας τόξα, στράφηκαν πίσω την ημέρα της μάχης. Δεν φύλαξαν τη Διαθήκη του Θεού και στον νόμο του δεν θέλησαν να περπατούν. Και ξέχασαν τα έργα του και τα θαυμάσια του που τους έδειξε. Μπροστά στους πατέρες τους έκανε θαυμάσια, στη γη της Αιγύπτου, στην πεδιάδα της Τάνης. Έσχισε τη θάλασσα στα δύο και τους πέρασε από μέσα και έστησε τα νερά σαν σωρό και τους οδήγησε την ημέρα με νεφέλη και όλη τη νύχτα με φως φωτιάς. Έσχισε πέτρες μέσα στην έρημο και τους πότισε σαν από μεγάλες αβύσσους και έβγαλε ριάκια από την πέτρα και κατέβασε νερά σαν ποτάμια. Αλλά αυτοί εξακολουθούσαν ακόμα να αμαρτάνουν σε αυτόν, παροξύνοντας τον ύψιστο σε ένα άνυδρο τόπο. Και στην καρδιά τους πείραξαν το Θεό, ζητώντας φαγητό σύμφωνα με την όρεξή τους. Και μίλησαν ενάντια στο Θεό, λέγοντας «Μήπως μπορεί ο Θεός να ετοιμάσει τραπέζι μέσα στην έρημο?» Δέστε, χτύπησε την πέτρα και έτρεξαν νερά και πλημμύρισαν χύμαροι. «Μήπως μπορεί να δώσει και ψωμί ή να ετοιμάσει κρέας στο λαό του?» Γι' αυτό ο Κύριος άκουσε και οργίστηκε και άναψε φωτιά ενάντια στον Ιακώβ. Ακόμα, μάλιστα, ανέβηκε και οργή ενάντια στον Ισραήλ, επειδή δεν πίστεψαν στο Θεό, ούτε έλπισαν στη σωτηρία του. Ενώ πρόσταξε τα σύννεφα από πάνω και άνοιξε τις πόρτες του ουρανού και έβρεξε σε αυτούς μάνα για να φάνε και σιτάρι ουρανού έδωσε σε αυτούς. Ψωμί αγγέλων έφαγε ο άνθρωπος. Τους έστειλε τροφή μέχρι χορτασμού. Σήκωσε ανατολικό άνεμο στον ουρανό και με τη δύναμή του έφερε τον νοτιά και έβρεξε πάνω τους κρέας σαν το χώμα και φτερωτά πτηνά σαν την άμμο της θάλασσας και έκανε να πέσουν στο μέσον του στρατοπέδου τους ολόγυρα από τις σκηνές τους και έφαγαν και χόρτασαν υπερβολικά και έφερε σε αυτούς την επιθυμία τους. Δεν είχαν χωριστεί από την επιθυμία τους. Το φαγητό τους ήταν ακόμα στο στόμα τους και η οργή του Θεού ανέβηκε εναντίον τους και φώνευσε τους μεγαλύτερους από αυτούς και κατέβαλε τους εκλεκτούς του Ισραήλ. Σ' όλα αυτά αμάρτησαν ακόμα και δεν πίστεψαν στα θαυμάσια του. Γι' αυτό κατανάλωσε σε ματιότητα τις ημέρες τους και τα χρόνια τους σε ταραχή. Όταν τους ανάτωνε, τότε τον ζητούσαν και επέστρεφαν και πρόθυμα έτρεχαν στο Θεό και θυμόνταν ότι ο Θεός ήταν το φρούριό τους και ο Θεός ο ύψιστος, ο λυτρωτής τους. Αλλά τον κολάκευαν με το στόμα τους και με τη γλώσσα τους ψεύδονταν σε αυτόν. Η καρδιά τους όμως δεν ήταν ευθεία μαζί του και δεν ήσαν πιστοί στη Διαθήκη του. Αυτός όμως, επειδή ήταν ιχτήρμονας, συγχώρησε την ανομία τους και δεν τους αφάνισε. Αλλά πολλές φορές ανέστελε το θυμό του και δεν διέγειρε ολόκληρη την οργή του. Και θυμήθηκε ότι ήσαν σάρκα, άνεμος που παρέρχεται και δεν επιστρέφει. Πόσες φορές τον παρόξηναν στην έρημο και τον παρόργησαν μέσα σε άνυδρη γη και στράφηκαν και πείραξαν το Θεό και παρόξηναν τον Άγιο του Ισραήλ. Δεν θυμήθηκαν το χέρι του την ημέρα κατά την οποία τους λύτρωσε από τον εχθρό, πώς έδειξε στην Αίγυπτο τα σημεία του και τα θαυμάσια του στην πεδιάδα Τάνη και μετέτρεψε σε αίμα τους ποταμούς τους και τα ριάκια τους για να μην πιούν. Έστειλε πάνω τους κοινόμυγα και τους κατέφαγε και βατράχια και τους αφάνισε και παρέδωσε τους καρπούς τους στο βρούχο και τους κόπους τους στην ακρίδα. Αφάνισε κυριολεκτικά τα αμπέλια τους με χαλάζι και τις σικομουριές τους με πέτρες από χαλάζι και παρέδωσε τα κτίνη τους στο χαλάζι και τα κοπάδια τους στους κεραυνούς. Έστειλε πάνω τους την έξαψη του θυμού του, την αγανάκτηση και την οργή και τη θλίψη, αποστέλλοντάς τα διαμέσου κακοποιών αγγέλων. Άνοιξε δρόμο στην οργή του. Δεν λυπήθηκε από το θάνατο τη ψυχή τους και παρέδωσε τη ζωή τους σε θανατικό. Και πάταξε κάθε πρωτότοκο στην Αίγυπτο, την απαρχή της δύναμής τους, στις σκηνές του Χαμ. Και από εκεί σήκωσε το λαό του σαν πρόβατα και τους οδήγησε σαν κοπάδι στην έρημο. Και τους οδήγησε με ασφάλεια και δεν δίλιασαν. Τους εχθρούς τους όμως τους σκέπασε η θάλασσα. Και τους έβαλε μέσα στο όριο της αγιότητάς του, τούτο το βουνό που απέκτησε το δεξί του χέρι. Και έδιωξε από μπροστά τους τα έθνη και τα μοίρασε ως κληρονομιά με σχοινή και κατοίκησε τις φυλές του Ισραήλ στις σκηνές τους. Κι όμως πείραξαν και παρόξηναν το Θεό τον ύψιστο και δεν φύλαξαν τα μαρτύριά του. Αλλά στράφηκαν και φέρθηκαν άπιστα, όπως στράφηκαν οι πατέρες τους, στράφηκαν ως στρεβλό τόξο. Και τον παρόργησαν με τους υψηλούς τους τόπους και με τα γλυπτά τους τον διέγειραν σε ζηλοτυπία. Ο Θεός άκουσε και οργίστηκε με το παραπάνω και ευδελίχθηκε τον Ισραήλ υπερβολικά και εγκατέλειψε τη σκηνή του Σιλό, τη σκηνή όπου κατοίκησε ανάμεσά στους ανθρώπους και παρέδωσε τη δύναμή του σε αιχμαλωσία και τη δόξα του στο χέρι του εχθρού και παρέδωσε το λαό του σε ρομφαία και οργίστηκε πολύ ενάντια στη κληρονομιά του. Τους νέους τους κατέφαγε φωτιά και οι παρθένες τους δεν παντρεύτηκαν. Οι ιερείς τους έπεσαν με μάχαιρα και οι χείρες τους δεν πένθησαν. Τότε σηκώθηκε ο Κύριος σαν από ύπνο, σαν άνθρωπος δυνατός που βοά από κρασί και πάταξε τους εχθρούς του προς τα πίσω. Έβαλε πάνω τους αιώνια ντροπή και απέρριψε τη σκηνή του Ιωσήφ και δεν διάλεξε τη φυλή του Εφραήμ, αλλά διάλεξε τη φυλή του Ιούδα, το βουνό της Σιών που το αγάπησε. Και οικοδόμησε το αγιαστήριό του σαν ψηλά παλάτια, σαν τη γη που τη θεμελίωσε στον αιώνα. Και διάλεξε το Δαβίδ, το δούλο του, και τον πήρε από τα κουπάδια των προβάτων. Τον έφερε πίσω από τα πρόβατα που θυλάζουν, για να επιμένει τον Ιακώβ, το λαό του, και τον Ισραήλ, την κληρονομιά του. Και τους πείμανε σύμφωνα με την ακακία της καρδιάς του, και με τη σύνεση των χεριών του τους οδήγησε.
2: Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9. Λέω την αλήθεια, μάρτυράς μου ο Χριστός, δεν λέω ψέματα. Η συνείδησή μου, που την κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί και αυτή πως λέω την αλήθεια. Λυπούμαι πάρα πολύ και μια θλίψη βαραίνει αδιάκοπα την καρδιά μου. Φτάνω στο σημείο να εύχομαι να χωριζόμουν εγώ από το Χριστό, αρκεί να πήγαιναν κοντά του οι ομοεθνείς αδερφοί μου. Είναι οι απόγονοι του Ισραήλ που ο Θεός τους έκανε παιδιά του, τους φανέρωσε τη δόξα του, ανανέωσε επανειλημμένα τη διαθήκη του με αυτούς, τους έδωσε το νόμο, τη λατρεία και τις υποσχέσεις του. Είναι απόγονοι των πατριαρχών και από αυτούς κατάγεται ως άνθρωπος ο Χριστός, ο Θεός, που εξουσιάζει τα πάντα. Ας είναι ευλογημένος στους αιώνες. Αμήν. Όχι βέβαια πως δεν εκπληρώθηκε το σχέδιο του Θεού, γιατί δεν ταυτίζεται ο αληθινός Ισραήλ με όλους όσοι κατάγονται από το Ισραήλ. Ούτε είναι αληθινά παιδιά του Αβραάμ όλοι όσοι κατάγονται από τον Αβραάμ. Γιατί ο ίδιος ο Θεός είπε στον Αβραάμ, «Μόνο από τον Ισαάκ θα αποκτήσεις αληθινούς απογόνους». Δηλαδή δεν είναι οι σαρκικοί απόγονοι τα παιδιά που υποσχέθηκε ο Θεός, αλλά θεωρεί αληθινούς απογόνους του Αβραάμ τα παιδιά που γεννήθηκαν σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Και η υπόσχεση λέει κατά λέξη «Θα ξανάρθω πάλι τέτοια εποχή και η Σάρα θα έχει τότε γιο». Η υπόσχεση δεν σταματάει εδώ, αλλά συνεχίζεται και στη Ρεβέκα που έκανε δίδυμα από ένα άντρα, τον προπάτορά μας, τον Ισάκ. Δεν είχαν γεννηθεί καλά-καλά τα παιδιά, ούτε είχαν προφτάσει να κάνουν κάτι καλό ή κακό, όταν ο Θεός, για να φανεί πως το σχέδιο του εξαρτάται μόνο από την εκλογή του, πως εξαρτάται μόνο από αυτόν που καλεί και όχι από τα έργα του ανθρώπου, είπε στη Ρεβέκα, «Ο μεγαλύτερος θα υπηρετήσει τον νεότερο». Όπως λέει η Γραφή, «Αγάπησα τον Ιακώβ, μίσησα όμως τον Ισάβ». Τι μπορούμε να πούμε για όλα αυτά? Πως ο Θεός είναι άδικος? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Άλλωστε λέει στο Μωυσή, «Θα δείξω έλεος σε όποιον θέλω να ελεήσω και θα φανώ σπλαχνικός σε όποιον θέλω να σπλαχνιστώ». Όλα εξαρτώνται λοιπόν από το έλεος του Θεού και όχι από την ανθρώπινη θέληση και προσπάθεια. Στη Γραφή λέει ο Θεός στο Φαραώ, «Σε έκανα βασιλιά ακριβώς για να δείξω στην περίπτωσή σου τη δύναμή μου και έτσι να γίνει ξακουστό σε όλη τη γη το όνομά μου». Ο Θεός λοιπόν ελεεί τον άνθρωπο ή σκληραίνει την καρδιά του κατά το θέλημά του. Θα πει βέβαια κάποιος, «Τότε γιατί έχει παράπονα μαζί μας ο Θεός? Ποιος τάχα μπορεί να αντισταθεί στο θέλημά του?» Άνθρωπέ μου, ποιος είσαι εσύ και κάνεις κριτική στο Θεό? Μπορεί να πει ένα δημιούργημα στο δημιουργό του, «Γιατί με έκανες έτσι?» Δεν είναι στο χέρι του αγκιοπλάστη να κάνει με τον πυλό ό,τι θέλει? Από το ίδιο υλικό φτιάχνει σκεύη πολύτιμα και σκεύη για τις πιο συνηθισμένες χρήσεις. Έτσι και ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, φέρθηκε με μεγάλη μακροθυμία σε αυτούς που άξιζαν την οργή του και που ήταν έτοιμοι για το χαμό τους. Σε άλλους πάλι θέλησε να φανεί η άπειρη δόξα του, σε αυτούς που το έλεος του όρισε να μετάσχουν στη δόξα του. Και αυτοί είμαστε εμείς. Μας κάλεσε όχι μόνο από τον Ιουδαϊκό λαό, αλλά και από τους εθνικούς, όπως λέει και στο βιβλίο του Οσιέ. «Θα ονομάσω λαό μου αυτούς που δεν είναι λαός μου, αγαπημένους μου αυτούς που δεν είχα αγαπήσει. Και στον τόπο που τους είπα, εσείς δεν είστε λαός μου, εκεί θα τους ονομάσω γιους του αληθινού Θεού». Αλλά και ο Ισαΐας διακηρύσει για τον Ισραήλ, «Κι αν ακόμα είναι τόσο πολλοί οι απόγονοι του Ισραήλ, όσοι οι κόκκοι της Σάμου στη θάλασσα, θα σωθεί μόνο ένα μικρό υπόλοιπο». Γιατί ο Κύριος θα πραγματοποιήσει το λόγο του αυτό ξαφνικά και θα τον κάνει γνωστό με έργα σε όλη τη γη. Και πάλι ο Ισαΐας το προφήτεψε καθαρά. «Αν ο παντού δύναμος Κύριος δεν μας άφηνε το υπόλοιπο, θα γινόμασταν σαν τα Σόδωμα, θα μοιάζαμε με τα Γόμορα». Τι συμπέρασμα λοιπόν βγάζουμε από αυτά? Οι άλλοι λαοί, οι ειδωλολάτρες που δεν ζητούσαν να βρουν δικαίωση στο Θεό, βρήκαν τη δικαίωση, μια δικαίωση που προέρχεται από την πίστη. Αντίθετα, ο Ισραήλ, που επιδίωκε να δικαιωθεί με την τήρηση του νόμου, δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό με τον νόμο. Γιατί? Επειδή θέλησε να το πετύχει όχι με την εμπιστοσύνη στο Θεό, αλλά με τα έργα του νόμου. Σκόνταψαν στο λίθο του προσκόμματος, όπως το είπε η Γραφή, «Να, τοποθετώ στη Σιών λίθο για πρόσκομα και πέτρα για πτώση. Όποιος όμως πιστεύει σε αυτόν, δεν θα ντροπιαστεί». Προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 10. Αδερφοί, επιθυμώ με όλη μου την καρδιά και παρακαλώ το Θεό να οδηγήσει τους Ιουδαίους στη σωτηρία. Γιατί μπορώ να βεβαιώσω πως έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς τη σωστή γνώση. Γι' αυτό στην πράξη αγνοούν το γεγονός πως μόνο ο Θεός μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δικαιωθούν με τα έργα τους. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν αποδέχτηκαν τη δικαίωση που προσφέρει ο Θεός μέσω του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου, αφού εκπληρώνει το σκοπό του, δίνοντας τη σωτηρία σε όποιον πιστεύει. Ο Μωυσής γράφει για τη δικαίωση που προέρχεται από τον νόμο ότι «όποιος πράττει κατά τις εντολές του νόμου θα βρει σε αυτές τη ζωή». Για τη δικαίωση όμως που πηγάζει από την πίστη λέει «μην αναρωτηθείς ποιος μπορεί να ανέβει στον ουρανό, για να κατεβάσει δηλαδή το Χριστό, ή ποιος μπορεί να κατεβεί στον Άδη, για να ανεβάσει δηλαδή το Χριστό από τους νεκρούς. Δεν χρειάζονται αυτά γιατί, όπως λέει η Γραφή, είναι κοντά σου ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου, και εννοεί το λόγο της πίστης που κηρύττουμε. Γιατί, αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία. Πραγματικά, όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση και όποιος ομολογεί με το στόμα οδηγείται στη σωτηρία. Γιατί, όπως είπαμε, λέει η Γραφή, όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Και δεν γίνεται καμιά διάκριση αν είναι Ιουδαίος ή όχι, γιατί ο ίδιος είναι Κύριος για όλους, που σκορπά πλούσια τη χάρη του σε όλους όσοι τον επικαλούνται. Γιατί οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πώς όμως θα τον επικαλεστούν αν δεν τον πιστέψουν? Και πώς θα τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει γι' αυτόν? Και πώς πάλι θα ακούσουν γι' αυτόν αν κάποιος δεν τους τον κηρύξει? Και πώς θα κηρύξουν σωστά αν δεν τους αποστείλει ο Κύριος? Γι' αυτό προφήτεψε η Γραφή: «Πόσο όμορφος είναι ο ερχομός αυτών που προσφέρουν την χαρμόσυνη είδηση». Μα το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα δεν το δέχτηκαν όλοι. Όπως το έχει πει κιόλας ο Ισαΐας: «Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας?» Επομένως, για να πιστέψει κανείς χρειάζεται να ακούσει το κήρυγμα για το Χριστό. Αναρωτιέμαι όμως, μήπως οι Ιουδαίοι δεν άκουσαν το κήρυγμα? Και βέβαια το άκουσαν, γιατί λέει η Γραφή: «Σ' όλη τη γη αντίχησε η φωνή τους και στα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους». Και πάλι αναρωτιέμαι, μήπως ο Ισραήλ δεν τα κατάλαβε? Την απάντηση τη δίνει πρώτος ο Μωυσής: «Θα σας κάνω να ζηλέψετε έθνος που δεν είναι έθνος. Θα σας κάνω να εξοργιστείτε με λαό χωρίς σύνεση». Και ο Ισαΐας φτάνει στο σημείο να λέει: «Με βρήκαν αυτοί που δεν με αναζητούσαν. Φανερώθηκα σε αυτούς που δεν ρωτούσαν καν για μένα». Και πάλι λέει για τον Ισραήλ: «Όλη τη μέρα άπλωνα τα χέρια μου σε ένα λαό ανυπάκουο που μου αντιμιλά».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που μας τιμάς με την παρουσία Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλουμε να κάνεις ό,τι είναι, χρειάζεται να γίνει σήμερα, Κύριε. Είμαστε εδώ να μείνουμε στα πόδια Σου, να ακούσουμε το Λόγο Σου και να εργαστείς, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, τα σώματά μας, την ψυχή μας, Κύριε, ό,τι θέλεις Εσύ να κάνεις, Πατέρα. Είμαστε εδώ στη διάθεσή Σου, Κύριε. Είμαστε στη διάθεσή Σου, Πατέρα. Ανοίγουμε την καρδιά μας, να ακούσουμε τα Λόγια Σου, να τα αφήσουμε να γραφτούν επάνω στις καρδιές, ανεξίτηλα, Κύριε. Να μην μπορεί να έρθει τα πετεινά του ουρανού, Κύριε, να πάρουν το σπόρο, Πατέρα. Αλλά ο Λόγος να πέσει σε αυτή τη γη, την καλή, την έφορη, που θα φέρει πολύ καρπό, Ιησού μας, Άγιε. Πολύ καρπό, Κύριε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Θέλω να ανοίξουμε στην προς Εβραίους επιστολή, στο 11 κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα, έχουμε ακούσει κηρύγματα πολλά. Ο Λόγος του Θεού μας πιάνει από διάφορα μέρη και να μην μπορούμε να ξεφύγουμε, μας περικυκλώνει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε για την όραση που είχαν οι άνθρωποι του Θεού. Θα αναφερθούμε σε κάποια παραδείγματα. Πώς έζησαν σε αυτή τη γη εδώ, ποια ήταν η σχέση τους με τη φυσική αυτή γη, με όλα αυτά τα οποία κάνουμε σαν φυσικοί άνθρωποι και εμείς σήμερα, αλλά να δούμε το φρόνημά τους. Να δούμε τι είχανε μέσα στην καρδιά τους, τι είχανε μέσα στις σκέψεις τους και τι περίμεναν, για ποιο λόγο έκαναν όλα αυτά που έκαναν, όλα αυτά που τους οδηγούσε ο Θεός να κάνουν, για να υπάρχει πιο αποτέλεσμα. Και θα διαβάσουμε εδώ για έναν από αυτούς, τον Αβραάμ, και για τον Ισαάκ μετά από αυτόν, αλλά και για τον Ιακώβ. Και λέει, διαπίστεως παρόκησεν εις τη γη της επαγγελίας, ως ξένη κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Διαπίστεως. Κάπου ζούσε ο Αβραάμ. Είχε ένα μόνιμο τόπο κατοικίας, είχε οικογένεια και είχε συγγενείς, είχε φίλους, είχε περιουσία. Ήταν ο πατέρας του, μάνα του, όλοι εκεί, τα αδέρφια του. Και ξαφνικά του λέει ο Κύριος, σήκω και φύγε από αυτό τον τόπο εδώ και θα πας όπου σου δείξω, όπου σου πω. Πιστεύω ότι όλους μας, έτσι ο Κύριος μας έχει ξεσηκώσει να πάμε κάπου που θα μας δείξει ο Κύριος. Αμήν. Κάπου ζούσαμε, με κάποιο τρόπο ζούσαμε, με κάποιους ανθρώπους, κάναμε κάποια πράγματα και ξαφνικά ο Κύριος ήρθε, μας βρήκε και μας λέει, βγες από εκεί. Βγες από τον τόπο που μένεις, φύγε από τη συγγένειά σου μέσα, ξεχώρισε για μένα και πήγαινε εκεί που θα σου δείξω. Αμήν. Έτσι νιώθουμε όλοι. Αμήν. Δεν άκουσα έτσι πολλά.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Και ο Αβραάμ λοιπόν παρόκησε, λέει, στη γη της επαγγελίας ως ξένη και κατοίκησε σε σκηνές. Πάμε λίγο πιο κάτω. Γιατί, προσέξτε τώρα την όραση που είχε. Η οποία όραση πρέπει να είναι μέσα και σε μας. Να μη θεωρήσουμε ότι αυτή εδώ η ζωή που κάνουμε, αυτός ο τόπος που μένουμε, ο τρόπος που όπως ζούμε, ότι έχουμε, ότι αυτά είναι που πρέπει να κρατήσουμε και σε αυτά να μείνουμε. Να προσέξουμε. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας πει για το μόνιμο τόπο κατοικίας μας. Και περιέμενε, λέει, ο Αβραάμ, την πόλη, την έχουσα, τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ποια ήταν αυτή η πόλη? Η Άνω Ιερουσαλήμ. Η Ουράνια Βασιλεία. Παρουσία του Κυρίου. Εκεί όπου θα πάμε φεύγοντας από εδώ. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να πάρει τα μάτια μας από τα γήινα. Πέστε μου, πόσες ώρες της ζωής μας και μέρες και μήνες και χρόνια μας καταναλώνουμε για αυτήν εδώ τη ζωή. Για να αποκτήσουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα, να δημιουργήσουμε πράγματα, να περάσουμε καλά, να φάμε φαγητά ωραία που μας αρέσουν. Πόσες ώρες, πόσα χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Και πεθαίνουν έτσι. Μη έχοντας γνώση για το μετά, μη έχοντας γνώση για την άλλη πατρίδα, για τον άλλο τόπο, τη μόνιμη κατοικία. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, γιατί ο Κύριος μας άνοιξε τα μάτια. Μας ενημερώνει συνεχώς, κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, μας λέει πράγματα ο Κύριος καινούργια, γιατί θέλει να είμαστε ενημερωμένοι. Αμήν. Μη χάσουμε κανένα επεισόδιο και μείνουμε πίσω. Αλλά να είμαστε εκεί που είναι το Πνεύμα του Θεού κάθε φορά. Εκεί είναι που εργάζεται ο Κύριος. Οι μαθητές, γιατί ακολουθούσαν τον Κύριο που πήγαινε? Γιατί όπου ήταν ο Κύριος γινόντουσαν πράγματα. Γινόντουσαν θεραπείες, γινόντουσαν ελευθερίες. Ακουγότανε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και δεν τον άφηναν μέρα νύχτα. Αυτή πρέπει να είναι, αδερφοί, και η δική μας η στάση. Αυτή πρέπει να είναι. Δεν με νοιάζει αν δουλεύεις, αν είσαι στη δουλειά σου, αν είσαι οπουδήποτε. Η καρδιά σου που είναι. Ότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. Και πρέπει να προσέξουμε, λοιπόν, ποιος είναι ο θησαυρός μας και πού είναι αυτός ο θησαυρός. Και να τον κρατήσουμε, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος που πούλησε ό,τι είχε, για να πάρει εκείνο το χτήμα που ήταν ο θησαυρός εκεί. Αμήν. Θα διαβάσω στη Γένεση, στο 19 κεφάλαιο. Έχει κατέβει ο Κύριος εκεί, οι άγγελοι του Κυρίου έχουν πάει στον Αβραάμ. Του είπαν τι πρόκειται να κάνει ο Κύριος, να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και έφυγαν οι δύο άγγελοι να πάνε να καταστρέψουν τις 5 εκείνες πόλεις που αποτελούσαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και κατέστρεψε τα πόλεις ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Τα κατέστρεψε όλα. Μέσα εκεί κατοικούσε ο Λότ με τη γυναίκα του και με τις κόρες του. Λάθος να κατοικείς μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Κύριος όμως έβλεπε το Λότ δίκαιο και έστειλε τους αγγέλους να τον βγάλουν. Του είπαν οι άγγελοι, φύγετε γρήγορα, και τους βίαζαν και όλες να βγουν έξω γρήγορα, και μη γυρίσετε να κοιτάξετε πίσω. Τι ήταν πίσω? Η ζωή που ζούσαν εκεί. Αυτά που είχανε, ό,τι είχαν δημιουργήσει. Ο Κύριος τους είπε μην κοιτάξετε πίσω. Δηλαδή, μην επιθυμήσετε αυτά εδώ, αλλά η σκέψη σας, η επιθυμία σας, η όρασή σας να είναι ο ουρανός. Αμήν. Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχα πρωτοπιστεύσει, περίπου 30 κάτι χρόνια, εδώ, στην Κρήτη, στην εκκλησία, κάποιος αδερφός, δεν ξέρω αν είναι ανάμεσά μας σήμερα, είχε πει ένα όνειρο που είδε. Και μου είχε κάνει από τότε εντύπωση και το θυμάμαι ακόμα, με ταρακούνησε θα έλεγα. Πιστεύω το ξέρετε περισσότεροι, αλλά θα το πω για όποιους δεν το έχουν ακούσει. Είδε λοιπόν ότι στον ύπνο του ότι γινόταν η αρπαγή. Και άρχισαν οι πιστοί να σηκώνονται και να αναλαμβάνονται, να ανεβαίνουν. Αυτός, ο αδερφός που έβλεπε το όνειρο τώρα, άρχισε να ανεβαίνει, αλλά σε κάποιο ύψος σταμάτησε. Εκεί, δεν μπορούσε να πάει πιο πάνω. Και αναρωτιόταν, γιατί οι άλλοι συνεχίζαν όμως. Και αναρωτιόταν γιατί αυτός σταμάτησε εκεί. Και κάτι τον βάλανε εκεί στα πόδια και σκύβει έτσι και βλέπεις από το πόδι του να είναι δεμένο ένα αυτοκίνητο. Το οποίο είχε αγοράσει ο αδερφός ένα καινούριο αυτοκίνητο και το είχε περί πολλού. Το έπλαινε, το καθάριζε, το... Στην πραγματικότητα είχε γίνει αυτό το, είχε το αυτοκίνητο. Και αυτό το αυτοκίνητο τώρα κρεμόταν στο πόδι του και τον κράταγε κάτω. Γιατί είχε βάλει εκείνο τον καιρό, είχε βάλει την καρδιά του εκεί και ασχολιόταν με το αυτοκίνητο συνέχεια. Και ο Κύριος θέλει να μας δείξει, και στον αδερφό αυτό αλλά και σε όλους εμάς, ότι τέτοια πράγματα μπορεί να μας κρατήσουν κάτω, αδερφοί. Αν η καρδιά μας δεθεί με φυσικά πράγματα εδώ, γήινα, μπορεί να μείνουμε κάτω. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να κόβουμε κάθε σκηνή που μπορεί να μας δένει με οτιδήποτε που δεν είναι για τον ουρανό, να το κόβουμε. Να μην δενόμαστε με πράγματα τέτοια. Να νιώθουμε ότι όλα αυτά, ο Κύριος έτσι έφτιαξε τον άνθρωπο, να ζει έτσι, να πρέπει να δουλέψει, να πρέπει να φάει, να πρέπει να κάνει πράγματα, αλλά να μην δένεται. Το Αβραάμ του είπε σήκω και φύγε και πήγαινε όπου σου πω. Ο Αβραάμ έκατσε να το σκεφτεί. Μα εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ είναι τα χτήματά μου, εδώ είναι τα ζώα μου. Πού να πάω Κύριε να φύγω. Εδώ μ' αρέσει. Γνωρίζω τους ανθρώπους, έχω φιλίες. Δεν το σκέφτηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ήταν δηλαδή δεμένος με τέτοια πράγματα. Η καρδιά του ήταν ελεύθερη να κάνει ό,τι του πει ο Κύριος, να πάει όπου ο Κύριος του ζητήσει. Δεν είχε δεθεί με φυσικά πράγματα που δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Αμήν. Πρέπει να το προσέξουμε. Να το προσέξουμε. Ο καθένας μας ξέρει τη ζωή του, ξέρει τι κάνει, ξέρει τι έχει μέσα του, ξέρει γιατί ενδιαφέρεται, πόσο ενδιαφέρεται, πόσο δεμένος μπορεί να είναι με πράγματα, καταστάσεις. Ας ζητήσει από τον Κύριο να τον ελευθερώσει. Όχι να τους να διώξουμε ανθρώπους, όχι να απορρίψουμε ανθρώπους, αλλά να μην εξαρτιόμαστε, να μην εξαρτιέται η πνευματική μας κατάσταση, το πού θα πάει η ψυχή μας και το πνεύμα μας, να μην εξαρτιέται από ανθρώπους, αδερφοί. Πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι μόνο από τον Κύριο. Αμήν.

βρισκόταν αυτό τον καιρό, πέθανε η Σάρα και ήθελε να θάψει τη γυναίκα του. Και είπε στους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτόν τον τόπο να του δώσουν, λέει, το σπήλαιο. Ήταν ένας αγρός και είχε ένα σπήλαιο, το οποίο ονομαζόταν Μαχπελάχ, το εν τη άκρα του αγρού αυτού. «Εις πλήρη τιμή ας μη δώσει αυτό διακτήμα τάφου μεταξύ σας». Ο δε Εφρών εκάθητο εν το μέσο των ιών του Χέτ και απεκρίθη ο Εφρών ο Χεταίος προς τον Αβραάμ εις επίκο των ιών του Χέτ, πάντων των εισερχομένων στην πύλη της πόλης αυτού, λέγον. «Ουχή, Κύριε μου, άκουσον με, συδίδω των αγρών, συδίδω και το σπήλαιο των εν αυτό, επί παρουσία των ιών του λαού μου, δίδω αυτά εισέ, θάψον το νεκρό σου». Ο Αβραάμ, λέει, ζήτησε από τον Εφρών το χτήμα αυτό, γιατί του λέει, εγώ είμαι πάρικος αυτή τη γη. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω ούτε ένα 2 μέτρα τόπο να θάψω τη γυναίκα μου. Γι' αυτό του λέει, πούλησε μου αυτό το χτήμα που έχει αυτό το σπήλαιο μέσα, να το κάνω τάφο για τη γυναίκα μου. Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος, είχε πολλούς δούλους, είχε ζώα, είχε χρυσό αργύριο, ξέρουμε ότι μάζεψε 300 δούλους και πήγε και πολέμησε τους βασιλιάδες που πήγαν και χμαλώτησαν το Λότ και νίξαν εκεί τους Σοδομίτες βασιλιάδες. Είχε περιουσία. Τι δεν είχε? Ένα τόπο μόνιμο να μένει. Ένα τόπο μόνιμο να μένει. Ο Κύριος σε πλουτίζει, σου δίνει χαρίσματα, φτιάχνει μέσα σου και μέσα μου πράγματα αιώνια, αλλά όχι να τα έχω εδώ στη γη και να τα χρησιμοποιώ εδώ, να τα έχω για εδώ. Αμήν. Θέλει να τα χρησιμοποιήσεις στη βασιλεία του, που είναι ουράνια βασιλεία, δεν είναι πήγαια, και να τα πάρεις μαζί σου μέσα στην παρουσία του όταν θα πας. Αυτά τα οποία θα έχουμε μαζί μας, αυτό τον πλουτισμό που ο καθένας θα έχει αφήσει τον Κύριο να φτιάξει μέσα του, τα πολύτιμα, τα χρυσά και τα αργυρά και τους πολύτιμους λίθους, θα είναι, λέει, το ρούχο μας, θα είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ό,τι έχεις κάνει εδώ θα δικαιούσες στον ουρανό. Αμήν. Καθώς θα πάμε εκεί, ο Κύριος θα μας φορέσει τις λευκές στολές και θα μας δώσει αυτά τα πολύτιμα, θα μας τα ντύσει. Και αυτά, λέει, είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ο καθένας, δηλαδή, θα πάρει εκεί ανάλογα με το τι έκανε εδώ στη γη, πόσο εργάστηκε, τι εργάστηκε, τι καρπό έφερε. Μας συμφέρει, λοιπόν, να εργαζόμαστε εδώ για τον Κύριο, για ό,τι ο Κύριος έχει καλέσει τον καθένα να κάνει, και σαν σώμα, και να μαζεύουμε πολύτιμα, να πλουτίζουμε. Αμήν. Μην πλουτίζετε, λέει, και μην μαζεύετε θησαυρούς, τους οποίους μπορεί να τους κλέψουν κλέφτες, που μπορεί να σκουριάσουν και να μην έχουν αξία καμία, αλλά μαζεύετε, λέει, θησαυρούς ουράνιους που δεν μπορούν να τους κλέψουν οι κλέφτες, ούτε να χαλάσουν μπορούν, γιατί είναι αιώνια πράγματα. Αιώνια. Άφθαρτα, άγια. Είναι ο χαρακτήρας του Χριστού που θα έχουμε αφήσει να φτιάξει μέσα μας. Αμήν. Αυτό δεν πρόκειται να χαθεί, δεν πρόκειται να το αφήσουμε εδώ, θα το πάρουμε μαζί μας. Ο Κύριος μας υπόσχεται και μας λέει ότι ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά σου δεν θα χαθεί. Δεν θα καεί. Όμως, Κύριε, λέω, λέμε, αναρωτιόμαστε πολλές φορές, πόσοι Άγιοι σου δεν χαθεί.

0: σκότωσαν, δεν τους βασάνισαν, δεν τους έριξαν στη φωτιά και κάηκαν τα σώματά τους και τα μαλλιά τους, όλα καήκανε. Πώς εσύ, Κύριε, λες ότι ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά μας δεν θα καεί? Ο Κύριος, αδερφοί, πού βλέπει? Για πού μας ετοιμάζει? Μας ετοιμάζει για εκείνη την ουράνια κατοικία. Τη μόνιμη κατοικία. Και όταν θα έρθει στο μεσουράνημα ο Κύριος και θα διατάξει και θα σαλπίσει ο άγγελος και θα δώσει διαταγή ο Κύριος να ανέβει η Εκκλησία, να αναστηθούν οι νεκροί εν Χριστώ, αυτοί που έχουν σκοτωθεί, βασανιστεί, τους έχουν φάει τα θηρία, τους έχουν κάψει. Τι θα γίνει εκείνη την ώρα? Θυμόμαστε? Θα μεταμορφωθούν, θα πάρουν τα σώματα, τα άφθαρτα, τα αιώνια, θα ντυθούν σώμα. Σώμα το οποίο θα είναι άφθαρτο όμως. Θα είναι αιώνιο. Και σε αυτό το σώμα τα πάντα θα είναι στη θέση τους. Δεν θα λείπει τίποτα, ούτε μία τρίχα. Αμήν. Εκεί βλέπει ο Κύριος, για εκεί μας ετοιμάζει και πρέπει τα μάτια της Εκκλησίας να είναι στον ίδιο στόχο, αδερφοί. Ο λαός Ισραήλ, έλεγα για την γυναίκα του Λότ και δεν το συνέχισα, για τον Λότ. Καθώς φεύγανε λοιπόν, τους είπε ο άγγελος, μη γυρίστε να κοιτάξετε πίσω, για το λόγο που είπαμε. Η γυναίκα του Λότ δεν άντεξε, δεν μπορούσε να αποχωριστεί όλα αυτά που είχε εκεί. Τρόπος που ζούσε, αυτά που είχε, δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Και γύρισε και κοίταξε. Τα επιθύμησε. Και τι έγινε? Έγινε, λέει, στήλη άλατος. Να δούμε ένα άλλο κακό παράδειγμα. Να παραδειγματιστούμε. Εμείς σήμερα να μην πέσουμε στα ίδια, μην κάνουμε τα ίδια, μην κάνουμε τις ίδιες αποφάσεις, να μην έχουμε τις ίδιες επιθυμίες. Ένα μεγάλο παράδειγμα μες στο Λόγο του Θεού είναι ο λαός Ισραήλ, όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Τι τους είπε ο Κύριος? Θα σας πάω στη γη την οποία υποσχέθηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στη γη της επαγγελίας, η οποία γη αυτή, στη γη αυτή λέει ρέι, μέλι και γάλα, και θα σας αναπαύσω εκεί. Το πίστεψαν, είχαν αυτή την όραση, καθώς τους έβγαλε ο Κύριος από την Αίγυπτο μέσα και άρχισε η πορεία για τη γη Χαναάν. Ο λαός αυτός, εκείνη η γενιά, είχε αυτή την όραση, αδερφοί. Έβλεπε και πρόσμενε και διεκδικούσε και υπέμενε και υπάκουε στους λόγους του Κυρίου, στους νόμους του Θεού, ώστε να γίνουν ικανοί να μπουν στη γη Χαναάν. Είχανε τέτοια όραση? Όχι. Όχι. Τα μάτια τους ήταν σαρκικά, η ακοή τους ήταν σαρκική, το στόμα τους επίσης, ολοπαράπονα, γκρίνιες, κρίσεις. Τράχυλός τους ήταν σκληρός, δεν λύγιζαν, δεν υποτάσσονταν. Και το μυαλό τους πού ήταν, αδερφοί? Για πέστε μου, τι ζητούσαν από το Θεό? Κρέας, σκόρδα, επιθυμούσαν και τα σκόρδα της Αιγύπτου και τα κρεμμύδια. Νερό, ψωμί, πράγματα τα οποία είναι τα φυσικά πράγματα που έχει ανάγκη ο φυσικός άνθρωπος. Καμία σκέψη, κανένας λόγος για τη γη Χαναάν. Τίποτα. Θυμάστε μέσα σε όλη αυτή την περίοδο αυτή η γενιά να είπε στον Κύριο, Κύριε, ετοίμασέ μας, πάμε, πήγαινε μας πιο γρήγορα, θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή τη γη. Ποτέ δεν το είπαν. Εκτός εξαιρέσουν, πως ήταν ο Ιησούς του Ναβίου και ο Χάλεβ και φυσικά ο Μωυσής. Και τι έγινε, αδερφοί? Πρέπει να βλέπουμε το αποτέλεσμα των επιλογών. Αυτό μας ενδιαφέρει, για να μην κάνουμε τα ίδια ή να κάνουμε τα ίδια, ανάλογα αν το παράδειγμα είναι καλό ή κακό. Να κάνουμε αυτό που έκανε ο Αβραάμ, που έκανε ο Ισαάκ, που έκανε ο Ιακώβ, όχι αυτό που έκανε ο Λότ, να πάει να κατοικήσει μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα και ακόμα περισσότερο η γυναίκα του, η οποία δεν μπορούσε να αποχωριστεί αυτά τα οποία είχε εκεί που ζούσε. Ο λαός Ισραήλ ποτέ δεν είχε τα μάτια του στη γη Χανάν. Το μόνο που έλεγαν, Κύριε, μας έφερες εδώ στην έρημο γιατί να μας σκοτώσεις. Και δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο να μας τάψουν, έπρεπε να μας φέρεις εδώ. Τόση πίστη είχαν στο Θεό, τόση εμπιστοσύνη είχαν στο Θεό, τόσο το Θεό τον έβλεπαν σαν τιμωρό τους και όχι σαν τον πατέρα τους τον καλό, ο οποίος τους αγαπούσε και ήθελε να τους πάει σε έναν όμορφο τόπο. Να τους πάει εκεί που θα ήταν ελεύθεροι, που θα αναπαυόντουσαν, που θα είχαν ό,τι χρειαζόντουσαν, να τους ασφαλίσει από τους εχθρούς τους, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε στην Αίγυπτο που ζούσαν. Ένα άλλο περιβάλλον, τελείως διαφορετικό, της Αιγύπτου με τη Χανάν. Και αυτοί επιθυμούσαν να γυρίσουν στην Αίγυπτο. Όταν πήγαν την πρώτη φορά, τους είπε ο Κύριος να μπουν και να κατακτήσουν τη γη και δεν υπάκουσαν. Και ο Κύριος τους λέει πίσω τώρα, μέσα στην έρημο, άλλα 40 χρόνια περίπου, μέχρι να πεθάνουν όλη αυτή η γενιά, από 20 χρονών και πάνω. Έκατσαν, λέει, και σκέφτηκαν και ήθελαν να βάλουν αρχηγούς να τους πάνε πίσω στην Αίγυπτο. Και πρέπει εμείς σήμερα, που είμαστε ο λαός του Θεού, που μας έχει βγάλει από την Αίγυπτο, είμαστε σε μια πορεία για τη γη Χανάν, την Άνω, την ουράνια Χανάν. Για μας η Χανάν είναι ο ουρανός. Πού βρισκόμαστε? Τι ζητάμε από τον Κύριο? Τι ελλείψεις έχουμε και ζητάμε από τον Κύριο? Τι δεν ζητάμε από τον Κύριο? Είμαστε ο ίδιος λαός. Ο Κύριος μας περνάει από τα ίδια πράγματα. Η έρημος, η τότε η φυσική, με αυτή που περνάμε εμείς, είναι το ίδιο πράγμα, αδερφοί. Ίδιες καταστάσεις. Όμως, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, παραδείγματος χάρη, που ήταν ένας από αυτούς, περνούσε τα ίδια πράγματα, περνούσε. Τεριόντουσαν και αυτοί τα ίδια πράγματα, με όλο τον υπόλοιπο λαό. Τους έλειπαν τα ίδια πράγματα. Τους έκαιγε ο ήλιος, έρημος, χώμα. Τίποτα καλό δεν έχει έρημος. Αυτοί γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν, αδερφοί? Αυτοί γιατί δεν στράφηκαν ενάντια στο Θεό και στο Μωυσή, όπως έκανε ο υπόλοιπος λαός? Γιατί δεν επαναστατούσαν και να πούνε, πού μας έφερες εδώ? Τι είναι αυτά τα, μας έβγαλες από την Αίγυπτο να μας πας κάπου καλύτερα και είμαστε τώρα μέσα σε αυτόν τον τόπο εδώ, τον ερημικό, που δεν έχει νερό, δεν έχει τίποτα, είναι ένας ξερός τόπος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, να αναρωτηθούμε, δεν διαμαρτυρήθηκαν όπως και οι υπόλοιποι? Να σας πω, γιατί άλλος ήταν ο στόχος τους. Άλλη ήταν η όρασή τους. Αλλού έβλεπαν. Αμήν. Δεν τους ενδιάφερε το ενδιάμεσο, τους ενδιάφερε η υπόσχεση του Κυρίου, το αποτέλεσμα, το τέλος, η κληρονομία. Εμείς ποιον θα κληρονομήσουμε, αδελφοί? Κληρονομήσουμε τον Κύριο. Εκεί πρέπει να είναι στραμμένη η όρασή μας, η δύναμή μας, στο να αποκτήσουμε αυτή την κληρονομία. Να κατακτήσουμε αυτή τη γη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έξοδος 2:22. Έχει παντρευτεί ο Μωυσής τη Σεπφόρα και γέννησε, λέει, στο 22 ιών. Και κάλεσε το όνομα αυτού Γυρσόμ, λέγον, πάρικος είμαι εν ξένη γη. Τι βλέπουμε, και ο Μωυσής αισθανόταν το ίδιο. Είχε την ίδια αίσθηση μέσα του. Την αίσθηση ότι είναι ξένος, περαστικός, δεν έχει μονιμότητα σε αυτόν τον τόπο. Και για να μην το ξεχνάει, φαίνεται, έδωσε το όνομα Πάρικο στο παιδί του. Του φώναζε, Πάρικε, έλα εδώ. Πάρικε, έκανε αυτό. Και θυμότανε συνέχεια. Να μην ξεχαστεί. Αμήν. Ψαλμός 39:12. Εισάκουσον, Κύριε, της προσευχής μου και δώσ' ακρόαση είναι στην κραυγή μου. Μη παρασιωπήσεις εις τα δάκρυά μου, διότι πάρικος είμαι παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μας. Το ίδιο και ο Δαβίδ. Παράξενο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν έτσι, αδερφοί. Είμαστε συνέχεια όλων αυτών. Συνέχεια είμαστε. Ένιωθε ο Αβραάμ, ένιωθε ο Ισαάκ, ένιωθε ο Ιακώβ και ο Μωυσής, είδαμε, και ο Δαβίδ. Πάρικοι, ξένοι, δεν ένιωθαν ότι ανήκουν εδώ, σε αυτή τη γη. Είχανε αυτό το φρόνημα μέσα τους και δεν τους άφηνε αυτό να δεθούνε με πράγματα φυσικά, φθαρτά, μάταια. Τα χρησιμοποιούσανε γιατί έπρεπε, αλλά δεν δενόντουσαν. Ο Μωυσής, παραδείγματος χάρη, ζούσε μες στην Αίγυπτο. Ήτανε γιος της κόρης του Φαραώ. Μπορεί να γινόταν και Φαραώ. Λέει στις πράξεις ότι ήταν θαυμαστός. Ήταν δυνατός, λέει, εν λόγης και εν έργης. Είχε πάρει όλη τη σοφία της Αιγύπτου μέσα του. Αλλά γιατί όλα αυτά κάποια στιγμή τα άφησε και πήγε και έκατσε 40 χρόνια μες στην έρημο πάλι. Άλλα 40 χρόνια μες στην έρημο. 40 χρόνια ήταν όταν έφυγε από την Αίγυπτο. Και λέει, πάρικος είμαι. Περαστικός. Το έκανε, μπόρεσε να το κάνει, γιατί είχε αυτό το φρόνημα μέσα του, αδερφή. Αλλιώς δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις και μπορεί να σου ζητήσει ο Κύριος, να σου πει, θυσίασέ τα. Παράδοσέ τα σε μένα. Αν είσαι δεμένος, και εδώ έρχονται και μπαίνουν στη μέση και τα είδωλα που κάνουμε στη ζωή μας, που ανεβάζουμε στην καρδιά μας μέσα. Γι' αυτό ο Κύριος μισεί τα είδωλα, μισεί την ειδωλολατρία, γιατί σε δένουν κοντά τους. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε είδωλα. Παντός είδους είδωλα. Από ανθρώπους μέχρι πράγματα, μέχρι καταστάσεις. Κανένα είδωλο. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε... Να εξαρτιόμαστε από πράγματα. Δεν θέλει να είσαι εξαρτημένος από το ποτό, από τα ναρκωτικά, από το τσιγάρο, από τέτοια πράγματα, τα οποία θα σε τραβάνε εκεί που θέλουν αυτά και δεν θα μπορεί ο Κύριος να σε πάει εκεί που θέλει αυτός. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Αμήν. Καμία εξάρτηση. Καμία εξάρτηση. Να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να σου πει ο Κύριος, σήκω και πήγαινε εκεί. Σήκω και κάνε αυτό. Πήγε και κατοίκησε σε αυτό το μέρος. Έτσι θέλει ο Κύριος να είμαστε, μέσα μας. Ανεξάρτητα αν θα μας το ζητήσει κάποια στιγμή ή όχι. Αλλά έτσι θέλει να νιώθουμε. Έτσι θέλει να νιώθουμε. Ψαλμός 119:19. Πάρικος είμαι εγώ εν τη γη. Μη κρύψεις απ' εμού τα προστάγματά σου. Πάρικος. Ξένος, περαστικός. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτό το φρόνημα, αδερφοί. Να μην το ξεχάσουμε. Μην το ξεχάσουμε. Να κάνουμε σαν τον Μωυσή που έδωσε το όνομα στο γιο του για να το θυμάται συνέχεια εκεί μπροστά του. Α. Πέτρου 2:11. Αγαπητοί, προσέξτε τώρα πώς μιλάει στην Εκκλησία ο Πέτρος. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους. Πώς τους βλέπει ο Πέτρος? Ξένους και παρεπιδήμους σε αυτή την εδωτή γη. Έτσι, λέει, πρέπει να είσαστε. Και αν είσαστε έτσι, μπορείτε, λέει, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής, δηλαδή εκστρατεύουν εναντίον μας, εναντίον της ψυχής μας. Τους ονομάζει ξένους και παρεπιδήμους, την Εκκλησία. Αμήν. Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτή εδώ τη γη. Ο τόπος της κατοίκησής μας, της μόνιμης, είναι επάνω. Θα διαβάσω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14 κεφάλαιο, από το 2 εδάφιο. «Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Η δε μη ήθελον σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ». Πού είναι ο Κύριος? Εδώ, στο θρόνο. Κάθεται στο θρόνο του Θεού, στα δεξιά του Πατρός, και λέει «και εσείς θέλω να κάτσετε μαζί μου στο θρόνο του Πατέρα μου». Αυτή είναι η θέση μας, όχι εδώ. Ο Κύριος πήγε πρώτος, ετοίμασε τόπο, έχει κύματα, λέει, πολλά, και θα έρθω να σας παραλάβω κοντά μου, να κατοικήσετε εκεί που είμαι εγώ, σε αυτά που έχει ετοιμάσει ο Πατέρας. Αμήν. Και μπορούμε να, όπως είπα και νωρίτερα, να αντιπαραβάλουμε λίγο τη διαφορά της γης αυτής με τον ουρανό, λίγο, όπως ήταν η Αίγυπτος με τη γη Χαναάν, το πώς ζούσαν στην Αίγυπτο και πώς ο Θεός τους πήγε στη γη Χαναάν να ζήσουν. Αμήν. Αλλά με πολύ τεράστια διαφορά, θα έλεγα. Όμως ένα παράδειγμα είναι, ένα δείγμα αυτό. Μια εικόνα. Ισαΐας 66, κεφάλαιο, 22 εδάφιο. «Διότι όσοι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλω συνδιαμένει ενώπιόν μου, λέει ο Κύριος, ούτω θέλει διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας». Μιλάει για νέους ουρανούς και νέα γη, τα οποία θα διαμένουνε. Θα διαμένουνε, δεν πρόκειται να καταστραφούν αυτά. Τα άλλα, να διαβάσουμε στην Β' Πέτρου, στο 3:13. «Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εν εις δικαιοσύνη κατοικεί». Οι Απόστολοι δίδασκαν τη διδασκαλία αυτή, ότι ο τόπος μας, εκεί που θα κατοικήσουμε μόνιμα, αιώνια, είναι στους νέους ουρανούς, νέους ουρανούς και στη Νέα Γη, που είναι η Χαναάν, ο ουρανός. Θέλει ο Κύριος να μας ξεκολλήσει, αδερφοί, να μας ξεκολλήσει από αυτή τη γη, από τις συνήθειες, τις έξεις, όπως λέμε, τις εξαρτήσεις. Να είμαστε ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή. Να σου πει ο Κύριος, έλα. Για να πεις, ειδού εγώ, Κύριε. Έρχομαι. Μη σκεφτείς τι είναι πίσω, μη γυρίσεις να κοιτάξεις, μην επιθυμήσεις πράγματα φθαρτά, πράγματα τα οποία θα καταστραφούν. Γιατί αυτή η γη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, θα καταστραφεί. Αμήν. Αποκάλυψη 21 κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο να πάμε. Και είδων ουρανών νέα και γη νέα. Μας μεταφέρει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τις οράσεις αυτές τις οποίες έδειχνε στον Ιωάννη ο Κύριος, μας μεταφέρει εκεί που θα μείνουμε για πάντα. Για να μας δώσει μια εικόνα. Και είδων ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη, τι πάθανε, παρήλθαν, χάθηκαν. Και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Όλα αυτά δηλαδή που βλέπουμε αυτή την ώρα γύρω μας, θα χαθούνε, θα καούνε, θα καταστραφούν, δεν θα υπάρχουν. Άρα, τι πρέπει να σκεφτούμε. Και πού θα μείνουμε, Κύριε, μετά. Και ο Κύριος λέει, σας έχω ετοιμάσει τόπο. Υπάρχει τόπος. Έτοιμος. Και κατοικεί εκεί η δόξα του Θεού. Στο 22, κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, στο 5. Και νίξ, λέει για την πόλη αυτή, την ουράνια. Δεν θέλει, είστε εκεί. Εκεί δεν θα υπάρχει σκοτάδι. Αμήν. Εκεί το σκοτάδι εξαφανίζεται. Δεν θα έχουμε αυτή τον πόλεμο. Και δεν έχουν συγχρία λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς. Και θέλωση βασιλεύση εις τους αιώνας των αιώνων. Εις τους αιώνας των αιώνων. Τον αιώνων, αμήν. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό εδώ έχει ημερομηνία λήξης. Αμήν, έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει. Και εκεί είναι η μόνιμη κατοικία μας. Στον οποίο αυτό τόπο, λέει ο Κύριος, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει δάκρυ. Αλλά τι υπάρχει? Χαρά ατέλειωτη. Χαρά ατέλειωτη. Εδώ κάνουμε, αμά και πώς, λίγο να γελάσουμε, λίγο έτσι να χαρούμε με κάτι. Εκεί αυτό θα είναι το μόνιμο. Αμήν. Θα είναι το μόνιμο. Δεν θα έχουμε ανάγκη, δεν θα έχουμε θλίψεις, δεν θα πονάμε, θα έχουμε τα σώματα αυτά, τα τέλεια, τα άφθαρτα, τα πλήρη, δεν θα λείπει τίποτα και θα ζούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα χαιρόμαστε πάντοτε. Πάντοτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΘ. Και τούτο είναι το πράγμα το οποίον θέλεις κάμι εις αυτούς, δια να αγιάσεις αυτούς, ώστε να ιερατεύωσιν εις εμέ. Λάβε εν μοσχάριον βοός και δύο κρυούς αμόμους και άζυμον άρτον και πίτας αζύμους εζυμωμένας με έλαιον και λάγανα άζυμα και χρησμένα με έλαιον. Εξεμιδάλεως σύτου θέλεις κάμι αυτά. Και θέλεις βάλει αυτά εις εν κάνιστρον και θέλεις φέρει αυτά εν το κανίστρο μετά του μοσχαρίου και των δύο κρυών. Και τον Ααρών και τους ιούς αυτού θέλεις προσαγάγει εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλεις λούσει αυτούς εν ύδατη. Και θέλεις λάβει τα στολάς και θέλεις ενδύσει τον Ααρών τον χιτώνα και τον ποδήρι του εφόδ και το εφόδ και το περιστήθιον και θέλεις ζώσει αυτόν με την κεντητήν ζώνην του εφόδ. Και θέλεις βάλει την μήτραν επί την κεφαλήν αυτού και θέλει βάλει το Άγιον διάδημα επί την μήτραν. Τότε θέλεις λάβει το έλαιον του χρίσματος και θέλεις χύσει εξ αυτού επί την κεφαλήν αυτού και θέλεις χρήσει αυτόν. Και θέλεις προσαγάγει τους ιούς αυτού και ενδύσει αυτούς χιτώνας. Και θέλεις ζώσει αυτούς με ζώνας, τον Ααρών και τους ιούς αυτού και θέλεις περιθέσει εις αυτούς μητρίδια και η ιερατεία θέλει είστε εις αυτούς κατά νόμων παντοτινών. Και θέλεις καθιερώσει τον Ααρών και τους ιούς αυτού. Και θέλεις προσαγάγει το μοσχάριον έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου και ο Ααρών και οι ιοί αυτού θέλουν συνεπιθέσει τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του μοσχαρίου. Και θέλεις σφάξει το μοσχάριον ενώπιον Κυρίου παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλεις λάβει εκ του αίματος του μοσχαρίου και θέσει επί των κεράτων του θυσιαστηρίου με τον δάκτυλόν σου. Και θέλεις χύσει όλον το αίμα παρά την βάσιν του θυσιαστηρίου. Και θέλεις λάβει όλον το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόστια και τον επάνω λοβών του ύπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών και θέλεις καύσει αυτά επί του θυσιαστηρίου. Το δε κρέας του μοσχαρίου και το δέρμα αυτού και την κόπρον αυτού θέλεις καύσει εν πυρή έξω του στρατοπέδου. Τούτο είναι θυσία περί αμαρτίας. Και των κρυών τον ένα θέλεις λάβει και θέλουν συνεπιθέσει ο Ααρών και η ιή αυτού τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του κρυού. Και θέλεις σφάξει των κρυών και θέλεις λάβει το αίμα αυτού και ραντίσει επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και θέλεις διαμελήσει των κρυών εις τμήματα και θέλεις πλύνει τα εντόστια αυτού και τους πόδας αυτού και βάλει αυτά μετά των τμήματων αυτού και μετά της κεφαλής αυτού. Και θέλεις καύσει όλων των κρυών επί του θυσιαστηρίου. Τούτο είναι ολοκαύτωμα εις τον Κύριον. Είναι οσμή ευωδίας, θυσία γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον. Και θέλεις λάβει των δεύτερων κρυών. Και θέλουν συνεπιθέσει ο Ααρών και η ιοί αυτού τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του κρυού. Τότε θέλεις σφάξει των κρυών και θέλεις λάβει εκ του αίματος αυτού και θέσει επί των λοβών του δεξιού οτίου του Ααρών και επί των λοβών του δεξιού οτίου των ιών αυτού και επί των αντίχειρα της δεξιάς χειρός αυτών και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού ποδός αυτών και θέλεις ραντίσει το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και θέλεις λάβει εκ του αίματος του επί του θυσιαστηρίου και εκ του ελαίου του χρίσματος και θέλεις ραντίσει επί των Ααρών και επί τα στολάς αυτού και επί τους ιούς αυτού και επί τα στολάς των ιών αυτού μετ' αυτού. Και θέλουν συναγιαστεί αυτός και εστολέ αυτού και η ιή αυτού και εστολέ των ιών αυτού μετ' αυτού. Και θέλεις λάβει εκ του κρυού το στέαρ και την ουράν και το στέαρ το περικαλύπτοντα εντόστια και τον επάνω λοβών του ύπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών και των δεξιών βραχίωνα διότι είναι κρυός καθιερώσεως και ένα ψωμόν και μία πίταν ελαιωμένην και εν λάγανον εκ του κανίστρου των αζήμων των προτιθεμένων ενώπιον Κυρίου. Και θέλεις επιθέσει τα πάντα εις τα σχήρας του Ααρών και εις τα σχήρας των ιών αυτού. Και θέλεις κινήσει αυτά εις κινητήν προσφοράν ενώπιον Κυρίου. Και θέλεις λάβει αυτά εκ των χειρών αυτών και καύσει επί του θυσιαστηρίου επάνω του ολοκαυτώματος εις οσμήν ευωδίας ενώπιον Κυρίου. τούτο είναι θυσία γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον. Και θέλεις λάβει το στήθος εκ του κρυού της καθιερώσεως, ώστις είναι δια τον Ααρών, και θέλεις κινήσει αυτόν εις κινητήν προσφοράν ενώπιον Κυρίου, και θέλει είστε μερίδιόν σου. Και θέλεις αγιάσει το στήθος της κινητής προσφοράς και τον βραχίωνα της προσφοράς της υψώσεως ή της εκινήθη και ή της υψώθη εκ του κρυού της καθιερώσεως, εξ εκείνου ώστις είναι δια τον Ααρών και εξ εκείνου ώστις είναι δια τους ιούς αυτού. Και θέλει είστε του Ααρών και των ιών αυτού κατά νόμων παντοτινών παρά των ιών Ισραήλ, διότι είναι προσφορά υψώσεως. Και θέλει είστε προσφορά υψώσεως παρά των ιών Ισραήλ εκ των ειρηνικών θυσιών αυτών, η υψουμένη προσφορά αυτών προς τον Κύριον. Και η Αγία Στολή του Ααρών θέλει είστε των ιών αυτού με ταυτόν, δια να χριστώσειν εν αυτή και να καθιερωθώσειν εν αυτή. Επτά ημέρας θέλει ενδύεστε αυτήν ο ιερεύς, ο ανταυτού εκ των ιών αυτού, ώστις εισέρχεται εις την σκηνήν του μαρτυρίου, δια να λειτουργήσει εν το Αγίο. Και θέλεις λάβει των κρυών της καθιερώσεως και βράσει το κρέας αυτού εν τόπο Αγίο. Και θέλουσι φάγει ο Ααρών και η ιή αυτού το κρέας του κρυού και τον άρτον τον εν το κανίστρο παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλουσι φάγει εκείνα δια των οποίων έγινε η εξηλαίωσης προς καθιέρωσιν και αγιασμόν αυτών. Ξένος όμως δεν θέλει φάγει διότι είναι άγια. Και αν μείνει εκ του κρέατος των καθιερώσεων ή εκ του άρτου έως πρωί, τότε θέλει σκάψει το εναπολυφθέν εν πυρή. Δεν θέλει φαγωθεί διότι είναι άγιον. Και ούτω θέλει σκάμει εις τον Ααρών και εις τους ιούς αυτού κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ. Επτά ημέρας θέλεις καθιερώσει αυτούς και θέλεις προσφέρει πάσαν ημέραν ένμος χάριον εις προσφοράν περί αμαρτίας δια εξηλαίωσιν. Και θέλεις καθαρίζει το θυσιαστήριον, κάμνον εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και θέλεις χρήσει αυτό δια να αγιάσεις αυτό. Επτά ημέρας θέλεις κάμει εξηλαίωσιν υπέρ του θυσιαστηρίου και θέλεις αγιάζει αυτό. Και θέλει είστε θυσιαστήριον αγιότατον. Πάντο εγγίζον το θυσιαστήριον θέλει είστε άγιον. Τούτο δε είναι εκείνο το οποίο θέλεις προσφέρει επί του θυσιαστηρίου. Δύο αρνία ενιάυσια την ημέραν διαπαντός. Το ένα αρνίον θέλεις προσφέρει το πρωί και το άλλο αρνίον θέλεις προσφέρει το δειλινόν. Και μετά του ενός αρνίου, εν δέκατον σεμιδάλεως εζυμωμένης με το τέταρτον ενός ίν ελαίου κοπανισμένου, και το τέταρτον ενός ίν ίνου διασπονδύν. Και το δεύτερον αρνίον θέλεις προσφέρει το δειλινόν. Κατά την προσφοράν της πρωίας και κατά την σπονδύν αυτής, θέλεις κάμει εις αυτό εις οσμήν ευωδίας, θυσίαν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον. Τούτο θέλει είστε παντοτινόν ολοκαύτωμα εις τας γενεάς σας, παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον Κυρίου, όπου θέλω εμφανίζεστε εις εσάς, δια να λαλώ εκεί προσέ. Και εκεί θέλω εμφανίζεστε εις τους ιούς Ισραήλ, και η σκηνή θέλει αγιάζεστε με την δόξαν μου. Και θέλω αγιάζει την σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον. Θέλω αγιάζει και τον Ααρών και τους ιούς αυτού, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και θέλω κατοικεί εν μέσω των ιών Ισραήλ, και θέλω είστε Θεός αυτών. Και αυτή θέλουσι γνωρίζει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, ο εξαγαγών αυτούς εκ γης Αιγύπτου, δια να κατοικώ εν μέσω αυτών. Εγώ Κύριος ο Θεός αυτών. Έξοδος, κεφάλαιο λάμδα. Και θέλεις κάμει θυσιαστήριον, δια να θυμιάζεις θυμίαμα. Εξήλουσι τίμ θέλεις κάμει αυτό. Μια σπίχη στο μήκος αυτού και μια σπίχη στο πλάτος αυτού. Τετράγωνον θέλει είστε. Και δύο πηχών το ύψος αυτού. Τα κέρατα αυτού εκ του αυτού. Και θέλεις περικαλύψει αυτό με χρυσίων καθαρών, την κορυφήν αυτού και τα πλάγια αυτού κύκλο και τα κέρατα αυτού. Και θέλεις κάμει εις αυτό στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Και δύο χρυσούς κρίκους θέλεις κάμει εις αυτό υπό την στεφάνιν αυτού. Πλησίων των δύο γωνιών αυτού, επί τα δύο πλάγια αυτού, θέλεις κάμει αυτούς, και θέλεις συνείστε θήκε των μοχλών, ώστε να βαστάζω συν αυτό δι' αυτών. Και θέλεις κάμει τους μοχλούς εξήλουσι τίμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίων. Και θέλεις βάλει αυτό απέναντι του καταπετάσματος, του ενώπιον της κυβωτού του μαρτυρίου, αντικρίτου ηλαστηρίου του επί του μαρτυρίου, όπου θέλω εμφανίζεστε εισέ. Και θέλει θυμιάζει ο Ααρών επ' αυτού, θυμία μαευόδες, καθεκάστην πρωίαν. Όταν ετοιμάζει τους λίχνους, θέλει θυμιάζει επ' αυτού. Και όταν ανάπτει ο Ααρών τους λίχνους το εσπέρας, θέλει θυμιάζει επ' αυτού, θυμίαμα παντοτινών ενώπιον του Κυρίου εις τας γενεάς σας. Δεν θέλετε προσφέρει επ' αυτού ξένον θυμίαμα, ουδέ ολοκαύτωμα, ουδέ προσφοράν εξαλφίτων, ουδέ θέλετε χύσει επ' αυτού σπονδύν. Και θέλει κάμνη ο Ααρών εξηλαίωσιν επί των κεράτων αυτού, άπαξ του ενί αυτού, με το αίμα της περί αμαρτίας προσφοράς της εξηλαιώσεως. Άπαξ του ενί αυτού θέλει κάμνη εξηλαίωσιν επ' αυτού εις τας γενεάς σας. Τούτο είναι αγιότατον προς τον Κύριον. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν, λέγον, «Όταν λαμβάνεις το κεφάλαιον των ιών Ισραήλ κατά την απαρίθμηση αυτών, τότε θέλουσι δώσει πας άνθρωπος λίτρων δια την ψυχήν αυτού προς τον Κύριον, όταν απαριθμείς αυτούς, δια να μη επέλθει πληγή επ' αυτούς, όταν απαριθμείς αυτούς. Τούτο θέλουσι δίδει. Πας ώστις περνάει στην απαρίθμησιν, ίμιση του σύκλου κατά των σύκλων του Αγίου. Ο σύκλος είναι 20 γερά. Ίμιση του σύκλου θέλει είστε η προσφορά του Κυρίου. Πας ώστις περνά εις την απαρίθμησιν, από 20 ετών ηλικίας και επάνω, θέλει δώσει προσφοράν εις τον Κύριον. Ο πλούσιος δεν θέλει δώσει πλειότερον και ο πτωχός δεν θέλει δώσει ο λιγότερον ημίσιο σύκλου, όταν δίδωσε την προσφοράν εις τον Κύριον, δια να κάμωσιν εξηλαίωσιν υπέρ των ψυχών ημών. Και θέλεις λάβει το αργύριον της εξηλαιώσεως παρά των ιών Ισραήλ και θέλεις μεταχειριστεί αυτό εις την υπηρεσίαν της κοινής του μαρτυρίου και θέλει είστε εις τους ιούς Ισραήλ εις μνημόσυνον ενώπιον του Κυρίου δια να γίνει εξηλαίωσις υπέρ των ψυχών ημών. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον «Και θέλεις κάμει νυπτήρα χάλκινον και την βάσιν αυτού χαλκίνην δια να νύπτονται. Και θέλεις θέση αυτών μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου και θέλεις βάλει ίδωρης αυτών. Και θέλει συνύπτει ο Ααρών και οι ιοί αυτού τα σχήρας αυτών και τους πόδας αυτών εξ αυτού. Όταν εισέρχονται εις την σκηνήν του μαρτυρίου, θέλει συνύπτεστε με ίδωρ, δια να μη αποθάνωσιν. Ή όταν πλησιάζωσιν εις το θυσιαστήριον, δια να λειτουργήσωσι, δια να καύσωσι θυσίαν γινωμένην διαπυρώσει των Κύριων. Τότε θέλει συνύπτει τα σχήρας αυτών και τους πόδας αυτών, δια να μη αποθάνωσι. Και τούτο θέλει είστε νόμος παντοτινός εις αυτούς, εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού εις τας γενεάς αυτών. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Και εσύ λάβε εις αυτόν εκλεκτά αρώματα καθαράς Σμύρνης 500 σύκλους και ευόδους κυναμόμου ίμιση αυτής 200 πεντίκοντα και ευόδους καλάμου 200 πεντίκοντα και κασίας 500 κατά των σύκλων του Αγίου και ελαίου ελέας εν ίν. Και θέλεις κάμει αυτό έλαιον Αγίου χρίσματος, χρίσμα μυρεψικών κατά την τέχνην του μυρεψού, Άγιον χρηστήριον έλαιον θέλει είστε. Και θέλεις χρήση με αυτό την σκηνήν του μαρτυρίου και την κυβωτών του μαρτυρίου και την τράπεζαν και πάντα τα σκεύη αυτής και την λιχνίαν και τα σκεύη αυτής και το θυσιαστήριον του θυμιάματος. Και το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος με τα πάντων των σκευών αυτού και τον νυπτήρα και την βάσιν αυτού. Και θέλεις αγιάσει αυτά, δια να είναι αγιότατα. Παν το εγγίζον αυτά θέλει είστε άγιον. Και τον Ααρών και τους ιούς αυτού θέλεις χρήση και θέλεις αγιάσει αυτούς, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και θέλεις λαλήσει προς τους ιούς Ισραήλ λέγον. Τούτο θέλει είστε εις εμέ άγιον χρηστήριον έλεον εις τας γενεάς σας. Επί σάρκ ανθρώπου δεν θέλει χυθεί, ουδέ θέλετε κάμει όμοιον αυτού κατά την σύνθεσιν αυτού. Τούτο είναι άγιον και άγιον θέλει είστε εις εσάς. Ως της συνθέσει όμοιον αυτού ή ως της βάλει εξ αυτού επί αλλογενή θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Λάβε εις αυτόν ευώδια αρώματα, στακτίν και όνυχα και χαλβάνιν, ταύτα τα ευώδια αρώματα με τα καθαρού λιβανίου, ή σου βάρους θέλει είστε έκαστον. Και θέλεις κάμει τούτο θυμίαμα, σύνθεσιν κατά την τέχνην του μοιρεψού, μεμειγμένων, καθαρών, άγιον. Και θέλεις κοπανίσει μέρος εκ τούτου πολλά λεπτών, και θέλεις βάλει εξ αυτού έμπροσθεν του μαρτυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου θέλω εμφανίζεστε εις σε. Τούτο θέλει είστε εις εσάς αγιότατον. Κατά δε την σύνθεσιν του θυμιάματος τούτου, το οποίον θέλεις κάμει, σεις δεν θέλετε κάμει εις αυτούς. Άγιον θέλει είστε εις σε δια τον Κύριον. Ώστις κάμει όμοιον αυτού, δια να μυρίζετε αυτό, θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού αυτού.
2: Ψαλμός όμικρον θήτα. Ψαλμός του Ασάφ. Θεέ, ήλθον έθνη εις την κληρονομίαν σου. Εμίαναν των ναών των Αγιών σου. Κατέστησαν την Ιερουσαλήμ εις σωρούς ερυπείων. Έδωκαν τα πτώματα των δούλων σου βρόσιν εις τα πετεινά του ουρανού. Την σάρκαν των οσίων σου εις τα θηρία της γης. Εξέχεαν το αίμα αυτών ως είδωρ κύκλο της Ιερουσαλήμ και δεν υπήρχεν ο θάπτον. Εγίναμεν όνειδος εις τους γείτονας ημών, κατάγελος και χλεβασμός εις τους πέριξ ημών. Έως πότε, Κύριε, θέλεις οργίζεσθε διαπαντός, θέλει καίει ως πύρη ζηλοτυπία σου, έκχιον την οργήν σου επί τα έθνη, τα μη γνωρίζοντά σε, και επί τα βασίλεια τα μη επικαλεσθέντα το όνομά σου. Διότι κατέφαγον τον Ιακώβ και το κατοικητήριον αυτού ηρήμωσαν. Μη ενθυμηθείς καθημών τα σανομία των αρχαίων. Ταχαίως ας προφθάσω συν ημάς η εκτιρμή σου, διότι εταπεινώθημεν σφόδρα. Βοήθησον ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Και ελευθέρωσον ημάς, και γενού ήλαιος εις τα σαμαρτίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Διατί να ύποση τα έθνη, πού είναι ο Θεός αυτόν, ας γνωριστεί εις τα έθνη, έμπροσθεν ημών, η εκδίκηση του εκχυθέντος αίματος των δούλων σου. Ας έλθει ενώπιόν σου ο στεναγμός των δεσμίων. Κατά την μεγαλοσύνην του βραχίονός σου, σώσον τους καταδεδικασμένους εις θάνατον. Και απόδος εις τους γείτονας ημών, επταπλάσια εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, με τον οποίον σε ονείδησαν, Κύριε. Ημείς δε ο λαός σου και τα πρόβατα της βοσκής σου, θέλομεν σε δοξολογεί εις τον αιώνα. Από γενεάς εις γενεάν, θέλομεν αναγγέλει την ένεσήν σου. Ψαλμός π. Εις των πρώτων μουσικών, επί Σωσανίμ Εδούφ. Ψαλμός του Ασάφ. Ακροάσθητη, ο ποιμένων των Ισραήλ, σύ ο οδηγών ως ποιμνιον των Ιωσήφ. Ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, εμφανίσθητη. Έμπροσθεν του Εφραήμ και του Βενιαμίν και του Μανασί, διέγειρον την δύναμήν σου και ελθέει σωτηρίαν ημών. Επίστρεψον ημάς, Θεέ, και επίλαμψον το πρόσωπον σου και θέλομεν λυτρωθεί. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, έως πότε θέλεις οργίζεσθε κατά της προσευχής του λαού σου, τρέφεις αυτούς με άρτων δακρύων και ποτίζεις αυτούς αυθόνος με δάκρυα. Έκαμες ημάς έρηδα εις τους γείτονας ημών και οι εχθροί ημών γελώσει μεταξύ αλλήλων. Επίστρεψον ημάς, Θεέ των δυνάμεων, και επίλαμψον το πρόσωπον σου και θέλομεν λυτρωθεί. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετεκόμισας. Εξεδίωξας έθνη και εφύτευσας αυτήν. Ητίμασας τόπον έμπροσθεν αυτής και βαθέως ερίζωσας αυτήν. Και εγέμισε την γην. Εσκεπάστησαν τα όρη υπό τη σκιά αυτής και εαναδενδράδες αυτής ήσαν ως εϋψηλέ κέδρη. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και τους βλαστούς αυτής έως του ποταμού. Διατί εκρύμνησα στους φραγμούς αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, ερημώνει αυτήν ο αγριόχειρος εκ του δάσους και το θηρίον του αγρού νέμεται αυτήν. Επίστρεψον δεόμεθα, Θεέ των δυνάμεων, επίβλεψον εξ ουρανού και ιδέ και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και το φυτόν το οποίον εφύτευσεν η δεξιά σου και των βλαστών των οποίων εκρατέωσας εις εαυτόν. Εκάφθη εν πυρή, εκόπη, εχάθησαν από επιτιμήσεως του προσώπου σου. Ας είναι η χείρ σου επί τον άνδρα της δεξιά σου, επί των ιών του ανθρώπου, τον οποίον έκαμες δυνατόν εις εαυτόν. Και ημείς δεν θέλομεν εκκλίνει από σου. Ζωοποίησον ημάς και το όνομά σου θέλομεν επικαλείστε. Επίστρεψον ημάς, Κύριε Θεέ των δυνάμεων, επίλαμψον το πρόσωπον σου και θέλομεν λυτρωθεί.
3: Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 11. Λέγω λοιπόν, μήπως απέρριψον ο Θεός των λαών αυτού, μη γέννητο, διότι κι εγώ Ισραηλίτης είμαι εξ σπέρματος Αβραάμ, εκ φυλής Βενιαμίν. Δεν απέρριψον ο Θεός των λαών αυτού των οποίων προεγνώρισεν, ή δεν εξεύρετε τι λέγει η γραφή περί του Ηλία, πως ομιλεί προς τον Θεόν κατά του Ισραήλ λέγον, Κύριε, τους προφήτας σου εθανάτωσαν, και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, και εγώ εναπελήφθην μόνος, και ζητούσε την ψυχήν μου. Αλλά τι αποκρίνεται προς αυτόν ο Θεός? Αφήκα εις εμ' αυτόν 7.000 ανδρών, ήτινες δεν έκλειναν γόνοι εις τον Βάλ. Ούτω λοιπόν και επί του παρόντος καιρού, απέμεινε κατά λοιπόν τι κατ' εκλογήν χάριτος. Εάν δε κατά χάριν, δεν είναι πλέον εξέργων, επειδή τότε η χάρις δεν γίνεται πλέον χάρις. Εάν δε εξέργων, δεν είναι πλέον χάρις, επειδή το έργον δεν είναι πλέον έργων. Τι λοιπόν? Ο Ισραήλ δεν επέτυχεν εκείνο το οποίον ζητεί. Οι εκλεκτοί όμως επέτυχον, οι δε λοιποί ετυφλώθησαν. Καθώς είναι γεγραμμένον, έδωκεν εις αυτούς ο Θεός πνεύμα νησταγμού, οφθαλμούς δια να μη βλέπωση και ότα δια να μη ακούωσιν, έως τη σήμερον ημέρας. Και ο Δαβίδ λέγει, ας γίνει η τράπεζα αυτών εις παγίδα και εις βρόχον και εις σκάνδαλον και εις ανταπόδομα εις αυτούς. Ας σκοτιστώσιν η οφθαλμή αυτών δια να μη βλέπωση, και τον νότον αυτών διαπαντός κύρτωσον. Λέγω λοιπόν, μήπως έπτεσον για να πέσωση, μη γέννητο, αλλά δια της πτώσεως αυτών έγινε η σωτηρία εις τα έθνη, για να κινήσει αυτούς η ζηλοτυπίαν. Και εάν η πτώσης αυτών είναι πλούτος του κόσμου και η ελάττωσης αυτών πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών, διότι προς εσάς τα έθνη λέγω, εφόσον μεν είμαι εγώ Απόστολος των εθνών, την διακονίαν μου δοξάζω, ίσως κινήσω η ζηλοτυπίαν αυτούς ήτινες είναι σάρξ μου και σώσω την άσεξ αυτών. Διότι εάν η αποβολή αυτών είναι φιλίωση του κόσμου, τι θέλει είστε η πρόσληψη αυτών ή μη ζωή εκ νεκρών, και εάν η ζύμη είναι αγία, είναι και το φύραμα, και εάν η ρίζα είναι αγία, είναι και η κλάδη. Αλλά εάν την έστων κλάδων απεκόπησαν, σι δε αγριελαία ούσα ενεκεντρίστης μεταξύ αυτών και έγινε συγκοινωνός της ρίζης και της παχύτητος της ελαίας. Μη κατακαυχάσαι εναντίον των κλάδων. Εάν δε κατακαυχάσαι, σι δεν βαστάζεις την ρίζαν, αλληρίζασαι. Θέλεις η πει λοιπόν, απεκόπησαν οι κλάδοι για να εγκεντριστώ εγώ. Καλώς, δια την αβιστίαν απεκόπησαν, σι δε δια της πίστεως ίστασε. Μη υψηλοφρόνη, αλλά φοβού. Διότι εάν ο Θεός δεν εφίστη τους φυσικούς κλάδους, πρόσεχε μήπως δεν φυστεί μη δε σε. Είδε λοιπόν την χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Επιμένει τους πεσόντας την αυστηρότητα. Επιδέ σε την χριστότητα, εάν επιμείνεις εις την χριστότητα. Διότι άλλος και εσύ θέλεις αποκοπή. Και εκείνη δε, εάν δεν επιμείνωσιν εις την απιστίαν, θέλουσιν εγκεντριστεί. Διότι δυνατός είναι ο Θεός πάλιν να εγκεντρήσει αυτούς. Επειδή εάν σε απεκόπεις από της φυσικής αγριελαίας και παραφύσιν ενεκεντρίστης εις καλλιελαίαν, πόσο μάλλον ούτε η φυσική θέλουσιν εγκεντριστεί εις την ιδίαν αυτών ελαίαν. Διότι δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, για να μην υψηλοφρονείτε, ότι τύπλος εις κατά μέρος έγινε εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθει το πλήρωμα των εθνών. Και ούτω πας Ισραήλ θέλει σωθεί, καθώς είναι γεγραμμένον, θέλει ελθεί εξ Υιών ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τας ασεβίας από του Ιακώβ. Και αυτή είναι η παρεμού διαθήκη προς αυτούς, όταν αφαιρέσω τας αμαρτίας αυτών. Κατά μέν το Ευαγγέλιον είναι εχθροί δια σας, κατά δε την εκλογήν αγαπητή δια τους πατέρας, διότι ανεπίδεκτα μεταμελίας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Διότι καθώς κι εσείς υπηθήσατε ποτέ εις τον Θεόν, τώρα όμως ηλεήθητε εν τη απηθεία τούτων. Ούτω και ούτη υπήθησαν τώρα εν το ημετέρω ελέη, δια να ελεηθώσει και αυτή. Διότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις την απήθειαν, δια να ελεήσει τους πάντας. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι εκρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου, ή τι σε έγινε σύμβουλος αυτού, ή τι σε έδωκε τι πρώτος εις αυτόν, δια να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης, επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηριμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακοινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Διότι λέγω, διε της χάριτος της εμετωθήσεις, προς πάντα όστις είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί, κατά το μέτρο της πίστεως των οποίων ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον. Διότι καθώς έχομεν εν ενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουσι το αυτό έργον, ούτω και ημίς οι πολλοί, εν σώμα ήμεθα εν Χριστώ, ο δε καθής μέλη αλλήλων. Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα κατά την δοθήσαν εις ημάς χάριν, είτε προφητείαν ας προφητεύομεν κατά την αναλογίαν της πίστεως, είτε διακονίαν ας καταγινόμεθα εις την διακονίαν, είτε διδάσκητης ας καταγίνεται εις την διδασκαλίαν, είτε προτρέπητης εις την προτροπήν, ο μεταδίδων ας μεταδίδει εν απλότητη, ο προϊστάμενος ας προϊστάται με τεπιμελίας, ο ελαιών ας ελεεί εν ηλαρότητη. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι για τις φιλαδελφίες. Προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους εις την σπουδήν άοκνην, κατά το πνεύμα ζέοντες, των Κύριων δουλεύοντες. Εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψην υπομένοντες, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες. Εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενίαν ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς. Ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μη υψηλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς. Μη φαντάζεστε εαυτούς φρονίμους. Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Ή δυνατόν, όσο το αθυμών, ειρηνεύετε με τα πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Διότι είναι γεγραμμένον, εις εμέ ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράτον τούτο, θέλεις σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο αδερφός Θέμης μας είχε δώσει μια σειρά μαθημάτων που πρέπει να διδαχτεί ο λαός του Θεού. Ονομάζεται Θεμελιώδεις Διδασκαλίες. Και απόψε θέλω να σας κάνω αυτό το μάθημα, παύλα κήρυγμα, γιατί είναι πολλά πράγματα, αδερφοί, που ως πιστοί και χρόνια πιστοί, είτε νέοι είτε πολλά χρόνια, γνωρίζουμε τα του Κυρίου, αλλά είναι κάποια πράγματα που μπορεί να μπουν στη θέση τους, κάποια κενά που πρέπει να συμπληρωθούν, κάποια στραβά να ισιώσουν. Γιατί είμαστε άνθρωποι και βομβαρδιζόμαστε από πολλά καθημερινά και απ' έξω, αλλά και ίσως και μέσα συζητώντας οι αδερφοί μεταξύ τους, στην άγνοια τους, στο ζήλο τους, να παρισφρήσουν πράγματα οποία είναι λίγο στραβά. Και είναι ωραία να είναι σωστή διδασκαλία, ούτως ώστε να ρέει ο Κύριος και να προχωράει το έργο Του και το θέλημα Του χωρίς προσκόμματα. Που δεν το λέω ότι τα βάζουμε επίτηδες, αλλά ο εχθρός με κάποιους τρόπους καταφέρνει να βάζει εμπόδια για να μην τρέχει ο λόγος. Και απόψε θα μιλήσουμε για το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, μετά το βάφτισμα, γιατί καταρχήν χρειάζεται. Γιατί οι αδερφοί παγκόσμια στους αναγεννημένους πιστούς, πολλές εκκλησίες, πολλές διδασκαλίες λένε δεν χρειάζεται το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο σήμερα. Ήτανε τότε, εντάξει, τώρα μεγαλώνουν οι εκκλησίες, προχωρούν οι πιστοί, καλοί πιστοί, ευαγγελίζουν, μιλούν, προσεύχονται, μεγαλώνουν, γερνάνε, πεθαίνουν και δεν έχουν βαφτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο ποτέ και λένε και τι πειράζει που δεν ήταν και δεν είναι τώρα. Μα χρειάζεται να βαφτιστούμε, λένε οι χαρισματούχες εκκλησίες, οι πεντηκοστιανές κλπ. Οι άλλοι λένε, μα συγκρίνουμε τις ζωές σας και τις ζωές μας, ίσως και μες στην ίδια την εκκλησία μας. Να είναι άτομα που δεν είναι βαφτισμένα και λένε, και εμείς πιστοί είμαστε, δεν βλέπω πολύ διαφορά. Εσύ λες γλώσσες, εγώ δεν λέω γλώσσες, αλλά η ζωή μας είναι παρόμοια, δεν βλέπουμε πάνω κάτω. Είναι τόσο απαραίτητο τελικά? Και αυτό θα δούμε απόψε, γιατί είναι και άτομα τα οποία έχουν ένα φόβο το να μπει το πνεύμα μέσα μας και να ξεχυλήσει, γιατί σιγά σιγά αυτό μπορεί, σκέφτεται ο σαρκικός, παύλα πιστός χριστιανός, ότι θα ελέγξει τη ζωή μου. Μα μου πείτε, μα αυτό το θέλουμε όλοι. Ναι, αλλά θα ελέγξει τη ζωή μου σε τέτοιο βαθμό που εγώ, νομίζει, θα καταντήσω ένα ρομπότ, ότι ο Θεός θα κάνει ό,τι θέλει και δεν θα έχω εγώ ελευθερία για μένα. Να δω ένα έργο στην τηλεόραση, να πάω μια θάλασσα σήμερα και να μην πάω να ευαγγελίσω. Ότι θα είμαι ένα μηχάνημα για τον Κύριο και δεν το θέλω αυτό. Θέλω να έχω και για μένα προσωπική ζωή. Αλλά αδερφοί, ο Κύριος δεν είναι δικτάτορας. Δεν επεμβαίνει στη ζωή μας με τέτοιο τρόπο που να μας επιβάλλει αυτό που θέλει. Φυσικά θέλει να ενεργήσει μέσα από το αγκείο μας για να γίνει το έργο Του και μέσα μας και γύρω μας. Αμήν. Αυτό θα πρέπει να το θέλουμε και εμείς. Αλλά δεν το κάνει αυτό με το να μας στριμώξει και να μας υποχρεώσει και να μας βασανίσει σε εισαγωγικά. Γιατί όταν ο Κύριος υποσχέθηκε το δώρο Του, το Άγιο, στους μαθητές Του, δώρο, το χρησιμοποίησε όπως όρους όπως ο βοηθός, ο παράκλητος, ο δάσκαλος, ο οδηγός. Αυτά τώρα δεν δείχνουν δικτατορία, αν το πούμε έτσι. Δηλαδή, είναι δώρο που είναι για να βοηθήσει τον πιστό να προχωρήσει μπροστά. Και ο λόγος είναι ότι το δώρο του Πνεύματος του Αγίου είναι αχώριστο από τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού. Γιατί μέσα στον Κύριο ξέρουμε ότι κατοικεί σωματικά. Λέει στους Κολοσσαείς 1:19, «Εν αυτό, τον Ιησού, ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσε». Μέσα σε αυτόν ευδόκησε να κατοικήσει όλο το πλήρωμα. Και ένα άλλο παράλληλο στο επόμενο κεφάλαιο, Κολοσσαείς 2:9, ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά, στο Χριστό. Έτσι το Πνεύμα του Θεού εκδηλώνεται πάντα μέσα από τη σφαίρα του Μεσίτη, μέσα από τον Κύριό μας. 1 Ιωάννου 2:1. Ποιος είναι ο παράκλητός μας? Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν ή να μη αμάρτητε. Και αν τις αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα Ιησού Χριστόν τον δίκαιο. Αυτό τώρα είναι ο Κύριος που παρακαλεί από μέσα μας για να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Ο Θεός ποτέ δεν σφετερίζεται την προσωπικότητα του πιστού. Την εκτιμάει και τη σέβεται, παρόλο που είναι ο Θεός. Δέστε ευλογημένους πιστούς Αγίους της Γραφής, ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, όλοι είχαν το Πνεύμα το Άγιο, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ήταν όμως διαφορετικοί χαρακτήρες. Αλλιώς ενεργούσε ο Παύλος, αλλιώς ο Πέτρος μιλάει, αλλιώς Ιωάννης. Σέβεται ο Κύριος, ακόμα και όταν γράφουν τις επιστολές που είναι δια Πνεύματος Αγίου, η Γραφή εκφράζεται μέσα από την προσωπικότητα του ανθρώπου του Θεού. Ενώ μπορούσε απλώς ο Θεός να λέει τα λόγια και να γράφονται όπως οι εντολές, 10 εντολές. Όχι, το σέβεται ο Κύριος αυτό. Αλλιώς γράφει ο Παύλος, με το ίδιο Άγιο Πνεύμα, αλλιώς ο Πέτρος, αλλιώς οι άλλοι υπόλοιποι μαθητές. Δηλαδή, δεν αναγκάζει ποτέ ο Κύριος το παιδί του να κάνει οτιδήποτε ενάντια στη θέλησή του. Ναι, σπρώχνει γλυκά και σου λέει «κάντο αυτό παιδί μου», το θέλει, το νιώθεις, αλλά πάλι έχεις το δικαίωμα να πεις «όχι, ως εδώ». Το σέβεται ο Κύριος αυτό. Επίσης το Πνεύμα του Άγιο ονομάζεται Πνεύμα της Χάριτος. Και η Χάρη του Θεού είναι υπερβολικά ευγενική για να επιβληθεί στον πιστό ή να επιβάλλει το θέλημα του Θεού σε οποιαδήποτε περιοχή του χαρακτήρα του ανθρώπου του Θεού όπου ο Κύριος δεν είναι ευπρόσδεκτος, φιλοξενούμενος. Εάν δεν θέλεις, ο Κύριος δεν έρχεται. Δευτέρα Κορινθίους 3:17. Γιατί ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι η ελευθερία προέρχεται από το Πνεύμα του Άγιο. Ο δε Κύριος το Πνεύμα έστειν. Ουδέ το Πνεύμα Κυρίου, ελευθερία. Αυτό θέλουμε και αυτό θέλει και ο Κύριος, αδερφοί. Γιατί, για να μπείτε μια στιγμή στη θέση του Θεού από πάνω. Εγώ είμαι ο Θεός, ο Παντοδύναμος, ο Παντοκράτορας, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και έχω τα παιδιά μου, ελεύθερες προσωπικότητες και τους δίνω το Πνεύμα μου, αλλά ό,τι κάνω το κάνουν μέσα στην ελευθερία. Αποφασίζουν, εκλέγουν, επιλέγουν να κάνουν αυτό που θέλω, αλλά μέσα στην ελευθερία. Αυτό θέλει ο Κύριος. Διαφορετικά, το να σε προγραμματίσει για να κίνει αυτό που θέλει, σαν να είμαστε ρομποτάκια, δεν το θέλει ο Κύριος. Είδατε ποτέ τον Κύριο Ιησού ενώ υπηρετούσε εδώ στη γη να πιέσει κάποιον να κάνει κάτι χωρίς τη συγκατάθεσή του? Όχι. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, αν θέλεις να το κάνεις αυτό. Πάντα υπάρχει το αν, αν θέλεις. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συμπεριφέρεται σήμερα προς εμάς δια του Πνεύματός του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αντιπαραβάλλει αυτήν την ελευθερία του βαπτισμένου με το Πνεύμα του Άγιο Χριστιανού με τη δουλεία στον Ισραήλ και στον νόμο του Μωυσή και μας λέει «Ο Κύριος είναι το Πνεύμα και όπου το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία». Επομένως προκύπτει ότι ο βαθμός στον οποίο το Πνεύμα του Άγιο θα ελέγχει και θα κατευθύνει τον πιστό είναι ο βαθμός στον οποίο ο πιστός θα υποταχθεί οικειοθελώς στον Κύριο και θα δεχθεί τον έλεγχο και την καθοδήγησή του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κατά Ιωάννη 3:34, έγραψε ο Ιωάννης «Ον γάρ απέστειλε ο Θεός, τα ρήματα του Θεού λαλεί, ούγαρ εκ μέτρου δίδωσι το Πνεύμα». Αυτός που απέστειλε ο Θεός λαλεί τα λόγια του Θεού γιατί δεν έδωσε σε Αυτόν με μέτρο το Πνεύμα. Το μέτρο που λέει εδώ δεν είναι πόσο δίνει ο Θεός, είναι το μέτρο πόσο εμείς θέλουμε να λάβουμε. Εξαρτάται δηλαδή πόσο ανοίγουμε, πόσο πρόθυμοι είμαστε να λάβουμε. Αλλά για να λάβουμε πρέπει να υποταχθούμε οικειοθελώς στον Κύριο και να αποδεχθούμε τον έλεγχο Του, το γλυκό έλεγχο Του. Γιατί Αυτός δεν θα μας αναγκάσει ποτέ να κάνουμε τίποτα ενάντια στη θέλησή μας, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που δεν είναι δικτάτορας, όπως είπα, μήπως κάποιος φοβάται ότι είναι έτσι, αλλά ελεύθερα επιλέγουμε το καλό από το κακό. Γιατί μερικοί πιστοί κάνουν ακριβώς αυτό το λάθος όταν ζητούν το βάφτισμα στο Πνεύμα του Άγιο. Θεωρούν ότι θα έρθει μέσα μου το Πνεύμα, θα με συγκλονίσει και θα αναγκαστώ να λέω γλώσσες, να μιλάω ακαταλαβίστικα, χωρίς καμία πράξη δικής μου θέλησης. Ότι θα με πάρει το Πνεύμα και θα κάνει ό,τι θέλει αυτό. Αλλά, αδερφοί, πράξεις 2-4. Σκεφτείτε την εμπειρία των πρώτων μαθητών, που πλήστησαν, λέει, άπαντες του Πνεύματος Αγίου. Και ήρξαν το λαλήν ετέρας γλώσσες, καθώς το Πνεύμα Εδίδου αποφθέγγεσθε αυτής. Γέμισαν όλοι με το Πνεύμα του Άγιο και άρχισαν να λαλούν σε άλλες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα τους έδινε να αποφεύγονται, να εκφράζονται δηλαδή με λόγια. Άρχισαν οι ίδιοι και το Πνεύμα τους έδινε και αυτοί έλεγαν. Αν οι μαθητές δεν είχαν αρχίσει να μιλούν οικειοθελώς, το Πνεύμα το Άγιο δεν θα τους είχε δώσει τον λόγο. Δεν επιβάλλει ο Κύριος, αδερφοί. Αυτό θέλω να περάσω και να νιώσουμε μέσα μας, χωρίς τη δική μας συνεργασία. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει συνεργασία του Κυρίου με τον πιστό. Δεν μπορεί δηλαδή ο πιστός να το κάνει χωρίς το Πνεύμα του Άγιο και δεν μπορεί το Πνεύμα του Άγιο να το κάνει χωρίς τον πιστό. Αυτό είναι το μήνυμα που να περνά μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Θεός θέλει να κάνει τα δικά Του, που πρέπει να είναι τα δικά μας κατά κρίβεια, αλλά ας πούμε ότι έχουμε ένα άλλο θέλημα. Θέλει ο Κύριος να το κάνει, αλλά ζητάει πάντα την άδειά μας. Και αυτή η συνεργασία με το Πνεύμα του Θεού συνεχίζει να είναι εξίσου απαραίτητη, ακόμα και μετά τη λήψη του βαφτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί και εδώ αρκετοί πιστοί πέφτουν πάλι σε ένα μεγάλο λάθος. Γιατί υποθέτουν ότι αφού λάβουν την πλήρωση του Πνεύματος στην αρχική, με την απόδειξη των γλωσσών, στη συνέχεια το Πνεύμα του Θεού θα ασκήσει αυτόματα ένα έλεγχο στη ζωή τους και θα τους ενεργεί από μέσα τους χωρίς να χρειάζεται η συνεργασία του πιστού, της πιστής. Αλλά αυτό απέχει από το να είναι αλήθεια. Γιατί είδαμε τα λόγια του Παύλου, ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και λέει στο κατά Ιωάννη 14:23, απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε, και τους λέει 4 προτάσεις. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου θα τηρήσει. Ας το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Αγαπάς τον Κύριο, τον αγαπώ τον Κύριο. Εάν με αγαπάς, πώς θα φανεί η αγάπη από τα λόγια, όχι. Θα τηρήσεις το λόγο μου. Και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν. Ο Θεός, ο ουράνιος, εφού βλέπει το παιδί του ότι τηρεί τις εντολές, θα τον αγαπήσει. Και προς αυτόν ελευσόμεθα, ο Θεός και ο Μεσίτης, ο ουράνιος μας πατέρας και το αρνίο, εμείς οι δύο λέει θα έρθουμε και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα. Θα έρθουμε μαζί και θα κάνουμε διαμονή μαζί του, να το πω το πακέτο αυτό σε εισαγωγικά, ότι μέσα στην καρδιά μας κατοικεί ο Ιησούς και ο Θεός μέσα βέβαια, γιατί δεν μπορεί ο Θεός να έρθει απευθείας λόγω της αμαρτίας του ανθρώπου, η οποία ναι μεν σβήστηκαν όλες με το αίμα του Κυρίου, αλλά επειδή δεν είμαστε Άγιοι συνεχώς και πέφτουμε, ο Θεός δεν μπορεί να κατοικεί μόνιμα σε έναν αγκείο που έχει μπαίνει αμαρτία εδώ και εκεί. Ενώ όταν υπάρχει ο Μεσίτης, αυτό που λέει εδώ ότι προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πιεσόμεθα. Το λέει μονήν, είναι σαν να σου λέει κάνουμε ένα σπιτάκι μέσα σου, μόνιμα, μονή. Είναι εκεί. Η κατά Ιωάννη 17:21, την ίδια νύχτα που ο Ιησούς προσευχήθηκε στον Πατέρα, λέει «Να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ Πατέρα μέσα μου και εγώ μέσα σου, έτσι και αυτοί να είναι ένα μέσα μας, για να πιστεύει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Και στο 23, «Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου, για να είναι τελειοποιημένοι σε σένα, ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και ότι τους αγάπησες καθώς εμένα αγάπησες».

αλλά περιμένει από εμάς να αναγνωρίσουμε την κυριότητά Του. Και πρέπει, για να κάνουμε την κυριαρχία του Πνεύματος μέσα στη ζωή μας, καθημερινή μας πραγματικότητα, ο πιστός πρέπει να υποτάσσει καθημερινά τη ζωή του στον έλεγχο του Πνεύματος. Κάθε τομέα της προσωπικότητάς του, κάθε τομέα της ζωής του. Δεν είναι ότι ευαυτίστηκα με πνεύμα Άγιο, είπα γλώσσες, τέλειωσε. Γιατί υπάρχει και αυτό στον κύκλο των πιστών. Αναγεννήθηκες, αμήν. Βαφτίστηκες στο νερό, αμήν. Βαφτίστηκες με πνεύμα Άγιο, αμήν. Α, είσαι πνευματικός. Τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Εκεί τώρα είναι η αρχή. Δεν τελειώνει, είναι σαν να μπαίνεις από μία πύλη στον πνευματικό κόσμο πιο βαθιά και εκεί τώρα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει. Βεβαίως ο Κύριος θα εργαστεί, αλλά όπως είπα, με τη συγκατάθεσή σου. Γιατί, αδερφοί, ξέρετε, είναι και τα κίνητρα της καρδιάς και τα κριτήρια του κάθε πιστού και της κάθε πιστής. Λέει ο γονιός, ας πούμε, στην κόρη του, αυτός που σε θέλει είναι πιστός. Ναι, μαμά, πιστός είναι. Βαφτισμένος στο νερό, ναι. Βαφτίστηκε πνευμάγιο, ναι. Εντάξει. Είναι ευλογημένος. Και αμήν είναι. Αλλά δεν τελειώνει εκεί, αδερφοί. Ένα, δύο, τρία, τελειώσαμε. Είναι η συνέχεια. Δηλαδή, κάθε πιστός, αφού εισέλθει μέσα από αυτή την πύλη, έχει υποχρέωση να προχωρήσει με πίστη. Μα αφού είναι ο Κύριος μέσα μου. Η σάρκα είναι εκεί. Ο παλαιός άνθρωπος είναι εκεί. Ο διάβολος απ' έξω είναι εκεί. Ο κόσμος γύρω σου είναι εκεί. Είμαστε βουτυγμένοι μέσα στο σύστημα του κόσμου. Δεν είμαστε στον ουρανό ακόμα. Άρα χρειάζεσαι καθημερινά πίστη, αποφασιστικότητα, να εξερευνήσεις μόνος σου και με τη βοήθεια βέβαια των κηρυγμάτων, των αδελφών κλπ. Αλλά ο Θεός είναι προσωπικός. Πρέπει μόνος του ο καθένας και η κάθε μία να εξερευνήσει όλες τις νέες δυνατότητες αυτού του υπέροχου πνευματικού βασιλείου στο οποίο έχει εισέλθει. Γιατί μπαίνεις σε ένα άλλο κόσμο, σε εισαγωγικά. Ο φυσικός, αλλά υπάρχει ο πνευματικός. Γιατί ένας αρχικός άντας σε δει να γονείς στο κρεβατάκι σου και να προσεύχεσαι στο ταμείο σου, τι κάνει αυτός, μιλάει στον αέρα. Δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν είναι στο φυσικό. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι είναι ο φυσικός κόσμος, αλλά είναι παράλληλα και ο πνευματικός και ζούμε και στα δύο. Μην ξεχνάμε ότι όλη η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας είναι κρυμμένη στον Κύριο Ιησού. Φιλιππησίους 3:10. Και το Πνεύμα του Θεού θέλει να το αποκαλύψει αυτό στις καρδιές μας. Αυτή είναι η γνώση που επιθυμεί ο Παύλος, ο οποίος Παύλος μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και γνωριμίας με τον Κύριο γράφει Φιλιππησίους 3:10 «Για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του και να συμμορφώσω τον εαυτό μου με το θάνατό Του». Διερωτάται κάποιος, «Καλά, Παύλε, τόση εμπειρία με τον Κύριο, ο ίδιος ο Ιησούς κατέβηκε, σου μίλησε, σε τύφλωσε, σε ελευθέρωσε μετά, θεραπεύτηκες, ευαγγέλισες, τόσα θαύματα, τόσες εμπειρίες, έγραψες στη Μισή Καινή Διαθήκη». Και πάλι αυτός λέει, «Να το γνωρίσω». Δεν τελειώνει, αδερφοί, ο Κύριος, είναι αλεξάνδρητος. Μην νομίζουμε ότι ξέρουμε λίγα πράγματα και εγώ γνωρίζω. Γνωρίζουμε κατά μέρος. Ξέρετε ότι ακόμα και όταν πάμε στον ουρανό μαζί του αιώνια, θα τον γνωρίζουμε και θα τον γνωρίζουμε. Δεν μπορεί αυτό το μυαλουδάκι να χωρέσει τον Κύριο μέσα και όλο το τι είναι ο Κύριος πραγματικά. Εδώ τα πιο απλά πράγματα που μας λέει, δηλαδή ότι ο Θεός είναι άναρχος, ότι υπήρχε πάντα. Σταματάει λίγο το μυαλό μας, λέμε πώς πάντα. Γιατί εμείς έχουμε μάθει αρχή ή τέλος, πριν, τώρα, μετά. Είμαστε μέσα στη σφαίρα του χρόνου εγκλωβισμένοι. Όταν λέμε τώρα ο Θεός υπήρχε πάντα, αυτό και κάπου το δεχόμαστε με πίστη, δεν το σκεφτόμαστε, αλλά αν πάμε να το αναλύσουμε, κάπου νιώθουμε άβολα, γιατί δεν είμαστε μαθημένοι να υπάρχει κάτι πάντα. Και πιο πριν ήταν ο Θεός, και πιο πριν ήταν ο Θεός. Να λέει η αρχή ήταν ο Θεός. Και στο τέλος το ανάποδο. Και αυτό μπορεί να το δούμε και στο θέμα του χώρου, εκτός από το χρόνο. Το σύμπαν λέμε είναι ατέλειωτο. Ναι, αλλά πάμε εκεί κάτω, πολύ έχει κι άλλο παρακάτω. Και πιο κάτω και έχει κι άλλο, δεν τελειώνει. Πάλι δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, γιατί θέλουμε να είναι αυτό, αυτό, εκεί. Έτσι μας έβαλε ο Κύριος στη σφαίρα του χρόνου και του τόπου. Αλλά στον ουρανό θα είναι εντελώς αλλιώς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τις εκπλήξεις που θα έχουμε.
Θυμάστε στην έξοδο που ο λαός έπινε από την

0: πέτρα και ξέρουμε συμβολικά ότι ο βράχος είναι ο Κύριος από τον οποίο προέρχονταν τα ποτάμια του νερού που κατά τύπο έπιναν οι Ισραηλίτες τότε από το βράχο κάθε μέρα. Αυτός είναι ο βαπτίζων και αυτός είναι ο χορηγός του ύδατος της ζωής. Και το λέω αυτό γιατί ο πιστός, ο οποίος δεν συνειδητοποιεί και δεν εφαρμόζει αυτήν την αλήθεια της πλήρωσης με το Πνεύμα του Άγιο καθημερινά ή τέλος πάντων σε ταχτά διαστήματα, θα βιώσει λίγα ωφέλη από τις ευλογίες που ο Θεός προόριζε για αυτόν. Και αυτό, αδερφοί, συμβαίνει. Έχει αδέρφια που, όπως είπα, βαφτίζονται, αναγεννιούνται, βαφτίζονται στο νερό, βαφτίζονται στο Πνεύμα του Άγιο και μετά βάζουν την μπάλα κάτω που λέμε. Εντάξει. Είμαι ένας πιστός, μια πιστή, έχω τις προδιαγραφές, πάω, έρχομαι εκκλησία, όλα καλά. Μα μπορεί τελικά να έρθει μέσα σου μια απογοήτευση και σε σένα και στους γύρω σου. Τόσο δηλαδή για τον εαυτό σου, όσο και για τους άλλους. Να μην καταντήσουμε μη γέννητο αυτό που λέει ο Παύλος στο κεφάλαιο της αγάπης, Κορινθίους 13, έγινα σαν κύμβαλο, αλλά αλλάζω, μόνο μια φωνή. Να λέω γλώσσες απλά και μόνο, αλλά η ζωή μου, άλλη, να μην έχει ζωή πνεύματος μέσα. Γιατί δεν εμβαθύνω μετά του Κυρίου. Ωραία ήταν η εμπειρία, γιατί θέλει ο Κύριος με τη γλωσσολαλιά, αλλά όπως είπα, εκεί είναι η πύλη. Είναι η πόρτα που πρέπει να προχωρήσουμε. Μπαίνεις, όπως είναι η θάλασσα γύρω μας, λίγο στο νερό. Βάλεις τα πόδια σου στο νερό, μα μην μπήκες στο πνεύμα. Πας πιο βαθιά να κολυμπήσεις. Όχι, καλύτερα εδώ που πατάω στερεά. Το ρίσκο σε εισαγωγικά του να μπεις στον πνευματικό κόσμο και να τρέξεις, πρέπει να το πάρεις, πρέπει να εμπιστευτείς τον Κύριο. Και χρησιμοποιώντας την πλήρη προμήθεια του Θεού, αυτό μας οδηγεί σε ένα άλλο τομέα παρανόησης που πρέπει να διευκρινιστεί. Δηλαδή, μια προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού καθιστά σαφές ότι ο Θεός έχει δώσει κάθε πρόνοια για να καλύψει κάθε ανάγκη του πιστού, σε κάθε τομέα της ζωής του, σε κάθε τυχή. Πάλι και εδώ δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Έχει, ας πούμε, νέους που είναι σε ηλικία γάμου που καίγονται για το τέρι τους. Κύριε, ποια θα είναι, ποιος θα είναι, δείξε μου, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Και γίνεται αυτό, όλο τους το είναι. Μπορεί να πηγαίνουν και να έρχονται εκκλησία, να συζητούν, να βγαίνουν έξω, να μιλήσουν, αλλά είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί? Γιατί το πνεύμα είναι εδώ, αμήν, μέσα, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη που δεν λέω ότι είναι κακό, ο Θεός το έχει δώσει, να παντρεύονται οι νέοι, να κάνουν παιδιά, να προχωρούν, να κάνουν οικογένειες, αμήν. Αλλά δεν μπορείς να το ιδεολοποιήσεις αυτό και να το μεγαλώσεις τόσο πολύ που να μην μπορείς να ζήσεις και να το σκέφτεσαι μέρα νύχτα. Ενώ ο Κύριος ξέρει ότι μας έχει δώσει όλες τις πρόνοιες για να καλυφθεί κάθε ανάγκη. Είναι ανάγκη να έχεις παιδιά και δεν έχεις, ο Θεός θα το καλύψει. Είναι ανάγκη να έχεις απλά σύντροφο, ένα άτομο να σε αγαπάει που είναι δικαίωμα του καθενός. Ο Θεός θα το καλύψει. Και ό,τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε στη φυσική ζωή του ανθρώπου. Όταν μας λέει ότι ο Κύριος έδωσε τα πάντα για μας για να έχουμε πλούσια ό,τι έχουμε ανάγκη, εδώ είναι που πρέπει να βάλουμε την πίστη μπροστά. Γιατί αν ο νέος ή νέα έχει αναγέννηση, βαφτίσμα στο νερό, βαφτίσμα στο Πνεύμα το Άγιο, τη γυναικούλα του, τον αντρούλη της, τέλεια όλα, το σπίτι, τα αυτοκίνητά τους, τις δουλειές τους, την εκκλησία, όλα ευλογημένα, αμήν, αλλά αυτό και ένας χριστιανός σαρκικός θα πει αμήν, γιατί είναι όλα καλά. Στην έλλειψη κατά κόσμο, στα μάτια των ανθρώπων, είναι που θα φωνεί η δύναμη του Θεού να καλύψει την ανάγκη του πιστού και να πει, ας πούμε, η αδερφή, θέλω σύζυγο, δεν τον έχω ακόμη, ο Κύριος γνωρίζει, εγώ είμαι ήσυχη. Εμπιστεύομαι τον Κύριο. Εδώ είναι η νίκη. Την ώρα που δεν το έχεις, το δώρο που περιμένεις, να έχεις πλήρη ζωή και να μην ζεις στη μιζέρια. Γιατί δεν το θέλει ο Κύριος να σέρνεσαι πνευματικά 10 χρόνια μέχρι να πάρεις αυτό που ζητούσες και τελικά το πήρες. Τι γίνεται αυτό το διάστημα? Ήταν μια ζωή χαμηλά που δεν το θέλει. Δευτέρα Κορινθίους 9:8. Και είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς, ώστε πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Έχουμε πάντοτε κάθε αυτάρκεια? Δεν έχουν όλοι, αλλά εξαρτάται τι εννοούμε αυτάρκεια. Αυτάρκεια είναι αυτό που σου χρειάζεται για να ζήσεις. Λέει και ο Παύλος αλλού, αν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, είμαστε αυτάρκης. Μα είμαστε με τις σημερινές ανάγκες. Εγώ θέλω πιο μεγάλο σπίτι, δεν με χωράει αυτό. Θέλω πιο μεγάλο αυτοκίνητο, δεν μου φτάνει αυτό. Αυτό είναι παλιό, θα ήθελα καινούριο. Καταλαβαίνετε, πρέπει ο πιστός να αντιληφθεί πνευματικά τι εννοεί ο Κύριος και αυτό θα το δώσει. Είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς. Όχι να έχουμε χάρη, να περισσέψει. Πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσέπεται σε κάθε έργο αγαθό. Και Δευτέρα Πέτρου 1, πρώτο κεφάλαιο στο 3, καθώς η Θεία δύναμή Του είναι που μας έχει δωρήσει όλα όσα συντελούν στη ζωή και την ευσέβεια, διαμέσου της επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε με τη δική Του δόξα και αρετή. Θεία δύναμη μας έχει δωρήσει όλα όσα χρειαζόμαστε. Είναι Θεία δύναμη, αδελφοί, και είναι δώρο. Αλλά πρέπει να εκτιμήσουμε αυτά που ο Κύριος δίνει. Γιατί αυτά τα εδάφια αποκαλύπτουν ότι η χάρη και η δύναμη του Θεού, σε συνδυασμό με την επίγνωση του Ιησού Χριστού, έχουν προνοήσει για την ανάγκη κάθε πιστού. Έτσι πρέπει να βλέπουμε το Λόγο, σαν ζωντανό, σαν αληθινό, έστω και αν στη ζωή μας σήμερα, χθες, αύριο, δεν το δούμε στην πράξη. Γιατί ζούμε διαπίστεως. Δηλαδή νιώθεις μόνος, μόνη, απουσιάζει η χαρά του Κυρίου. Να σας πω ένα παράδειγμα που κάνω εγώ πολλές φορές. Ο Κύριος μας υπόσχεται αιώνια ζωή, έτσι. Ξέρουμε ότι αυτή η ζωή, καλή, καλική, θα τελειώσει. Όλοι έρχονται και φεύγουν. Είμαστε περαστικοί συνέχεια. Αλλά μιλάμε για την αιωνιότητα. Κάνε μια ερώτηση πραγματικά μέσα σου απόψε. Πόσο συχνά σκέφτεσαι την αιωνιότητα? Εκεί μια μέρα που, όπως είπαμε, το χρόνο μας φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά. Ενώ δεν είναι. Δηλαδή, και ο Κύριος να μην έρθει σύντομα με την αρπαγή, ο κόσμος φεύγει. Είσαι 60 χρονών, σε 20-30 χρόνια, είσαι 20 χρονών, σε 50-60-70 χρόνια, φεύγει. Το χρόνο τι είναι αυτές οι δεκαετίες? Εκεί τώρα είναι η αιώνια ζωή που υπόσχεται ο Κύριος. Όπου δεν θα υπάρχει κλάμα, δεν θα υπάρχει δάκρυ, δεν θα υπάρχει στεναγμός, δεν θα υπάρχει ρητίδα, μόμος, τίποτα, όλα τέλεια. Αλλά η σαρκικότητά μας, ο κόσμος σήμερα, το θέλημα να δούμε τον Κύριο να εργάζεται τώρα στη ζωή μας, να έχουμε ευλογίες τώρα, που δεν είναι κακό, μας σβήνουν, κατεβάζουν αυτό και το βάζουμε εκεί πίσω, στην άκρη του μυαλού μας. Εάν πραγματικά ζούσαμε μέσα στο Πνεύμα και σκεφτόμασταν αυτό, από εκεί θα αντλούσαμε δύναμη να περπατήσουμε τη σημερινή ζωή χωρίς πολλές έγνοιες. Και γιατί, Κύριε, το ένα, γιατί το άλλο, γιατί δεν το επιτρέπεις αυτό? Και τι έγινε δηλαδή αν ζήσει κάποιος λιγότερα χρόνια από τα 90 που θα θέλαμε, 100? Και τι έγινε δηλαδή αν δεν έχουμε δικό μας σπίτι στη ζωή μας και μέναμε με ενίκιο? Και τι έγινε αν κάναμε ένα παιδί και δεν κάναμε 3, 4, 5? Και τι έγινε αν δεν παντρευθήκαμε στο τέλος, ας πούμε, δεν έγινε? Εκεί είναι η πραγματικότητα, αλλά δεν μας φτάνει, γιατί βλέπουμε έτσι. Ο Κύριος θέλει να ανοίξει και να σου πει, παιδί μου, σε ευλογώ και εδώ, αλλά κοίτα και εκεί, γιατί εκεί είναι το αιώνιο. Στους αιώνες των αιώνων. Ποιος το σκέφτεται αυτό? Και βλέπουμε το τόσο που η ζωή μας εδώ είναι τόση και δεν βλέπουμε αυτό. Μήπως ο εχθρός μας τυφλώνει, γιατί ο λόγος είναι εκεί, τα εδάφια είναι εκεί. Αλλά θέλουμε το τώρα. Μη βλέπεις λοιπόν εμπόδια αδιέξοδα. Πάντα υπάρχει διέξοδος και ευλογία από τον Κύριο. Πολλές φορές στη ζωή μου είχα πράγματα που ήθελα και δεν γίνανε στο χρόνο που τα ήθελα. Ή δεν γίνανε καθόλου. Και βλέπω εκ των υστέρων ότι καλώς δεν γίνανε. Γιατί ο Κύριος είχε άλλο σχέδιο και άλλο έργο. Και ακόμη από δικά μας λάθη και ανοησίες που μπορεί να μην κάνουμε αυτό που ο Θεός θα ήθελε, βλέπω πάντα το χέρι του Κυρίου ότι, που λέει, τα πάντα συνεργούν στα αγαθώς αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Μπορεί να πήρες λαθασμένο δρόμο και μέσα από αυτό το λάθος ο Θεός, όταν έρθεις πίσω, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο και να φτιάξει ό,τι μπορεί να φτιάξει από αυτό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο μας γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί ποτέ να προκύψει ανάγκη για την οποία ο Θεός δεν έχει ήδη κάνει μια τέλεια πρόνοια μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού πάντα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Τα διάφορα μέρη, αδερφοί, της συνολικής πρόνοιας του Θεού είναι πολλά στη ζωή του πιστού. Και εδώ είναι και πάλι πολλοί άνθρωποι του Θεού που κάνουν ένα λάθος. Προσπαθούν να κάνουν ένα μέρος της πρόνοιας του Θεού να χρησιμεύσει ως υποκατάστατο άλλου μέρους. Αλλά ο Θεός δεν θέλει έτσι και ποτέ δεν λειτουργεί έτσι. Και ένα πρακτικό παράδειγμα να δούμε στους Εφεσίους 6 από το 11, που μιλάει για την πανοπλία. Παίρνει ο Παύλος την πανοπλία τη ρωμαϊκή, τα κομμάτια που ντύνεται ένας Ρωμαίος στρατιώτης για να αντισταθεί στη μάχη, στα βέλη του εχθρού κλπ. Και αυτά τώρα τα βάζει στο πνευματικό, όπως τον... Πώς ήταν ο Ιώβ, που ο διάβολος παραπονιόταν στο Θεό και λέει «Μα δεν τον περιέκλεισες γύρω-γύρω και δεν μπορώ να του κάνω τίποτα». Σκεφτείτε μια αόρατη ασπίδα γύρω-γύρω από τον άνθρωπο του Θεού και όλα όσα είχε. Και έτσι θέλει και ο Κύριος για μας. Και λέει στους Εφεσίους 6:11, «Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού». Το βάζει σαν ντύσιμο. Και στο 13:2 εδάφια πιο κάτω, «Δια τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού». Γιατί η πανοπλία είναι κάτω και την παίρνεις και τη φοράς. Όπως τους πυροσβέστες που βάζουν τα πόδια τους μέσα και τραβάνε τη στολή τους για να ντυθούν γρήγορα. Έτσι έμπαινε η πανοπλία στους στρατιώτες της εποχής. Και σε αυτά τα δύο εδάφια ο Παύλος τονίζει για την πλήρη προστασία που πρέπει να έχει ο πιστός, αλλά πρέπει να βάλει όλη την πανοπλία, όχι μερικά μέρη της. Και στα επόμενα εδάφια, 4 εδάφια, απαριθμεί ο Παύλος τα τμήματα της πανοπλίας, τα 6. Ζώνη, θώρακα, υποδήματα, ασπίδα, περικεφαλαία και τη μάχαιρα. Και τα πνευματικοποιεί, δηλαδή η ζώνη λέει της αλήθειας. Η ζώνη τη βάλανε γιατί ήταν τα ενδύματα, να μαζευτούν τα ενδύματα, να μπορεί να τρέξει ο στρατιώτης, να μην τον εμποδίζουν, να μπουρδουκλώνονται τα πόδια του στα ρούχα. Γιατί χωρίς την αλήθεια, η πνευματική ζωή καταραίει. Πρέπει να έχουμε αλήθεια μέσα μας. Γι' αυτό μας λέει να βάζουμε τη ζώνη της αλήθειας. Μετά πάει στο θώρακα της δικαιοσύνης. Ο θώρακας μπαίνει εδώ για να προστατεύσει τα ζωτικά όργανα, γιατί αν χτυπήσει το χέρι, το πόδι, αυτό θα τραυματιστεί, θα θεραπευτεί. Αλλά αν σου τρυπήσει την καρδιά, αν το πνεύμα, το στομάχι, πέθανες. Πνευματικά λέει εδώ το θώρακα της δικαιοσύνης. Γιατί προστατεύει την καρδιά, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες, τις ενοχές ίσως που φέρνει ο εχθρός και πρέπει να μπούμε κάτω από το αίμα, από τη δικαιοσύνη του Κυρίου και να πω ότι είμαι δίκαιος, ενώ δεν είμαι, έκανα αδικίες. Κάτω από το αίμα είμαι δίκαιος, βάζω το θώρακα της δικαιοσύνης, να μην μπορεί ο εχθρός να με ξεγελάει και να μου λέει «Είσαι άδικος και μπορώ να σε τρυπήσω και να σου φέρω ενοχές». Τα υποδήματα της προετοιμασίας του Ευαγγελίου, να περπατάει ο πιστός στερεά. Και οι Ρωμαίοι τότε τα σανδάλια τους τι ήταν, είχαν καρφάκια από κάτω για να δαγκώνουν το έδαφος, να μην γλιστράνε όταν περπατούσαν ανηφόρες, κάτι φόρες. Πρέπει να έχουμε τα υποδήματα της προετοιμασίας του Ευαγγελίου για να έχουμε την ειρήνη του Θεού, του Ευαγγελίου της ειρήνης, να έχουμε την ειρήνη του Θεού να προχωρήσει μπροστά το έργο. Η ασπίδα της πίστης. Τι είναι? Η ασπίδα δεν ήταν μια ασπιδούλα έτσι, ήταν θυρεός, σαν την πόρτα, θύρα, τόσο μεγάλη ορθογώνια που έμπαινε ο στρατιώτης από πίσω και καλυπτόταν ολόκληρος. Τι ασπίδα? Της πίστης. Δηλαδή, απόλυτη εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του Θεού. Μα άλλα ακούω, άλλα βλέπω. Ο λόγος τι λέει? Η προστασία. Δηλαδή, χτυπάει την πόρτα η απιστία, πίστη, πήγαινε να ανοίξεις. Πάντα μπαίνει μπροστά για να μην μπορέσει να περισφρήσει μέσα σου και να σε διαλύσει εκ των έσω. Περικεφαλαία της σωτηρίας. Βέβαιη γνώση της σωτηρίας, δηλαδή της τελικής σωτηρίας που λέμε. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος, όπως τον Κύριο που νίκησε με τον Λόγο, τον διάβολο στην έρημο. Δηλαδή ο χριστιανός που φοράει όλα αυτά τα μέρη της πανοπλίας, προστατεύεται από το κεφαλή μέχρι το πέλμα των ποδιών του με αυτή την αόρατη προστασία, πανοπλία. Αλλά αν παραλείψει ένα μέρος από αυτά, εκεί τώρα η προστασία του πάβει να είναι πλήρης. Γι' αυτό λέω, δεν πειράζει, ας βάλω κάποια και κάποια άλλα, ο Κύριος θα φυλάξει γιατί είμαι καλός, γιατί έχω καλό θώρακα δικαιοσύνης. Αν ο χριστιανός φορέσει τα 5 είδη από τα 6 που είδαμε, αλλά παραλείψει για παράδειγμα την περικεφαλαία και έρχεται ο εχθρός με τις σκέψεις, με τις αναμνήσεις τις παλιές, με τις αμφιβολίες και σου τρυπήσει το μυαλό και συνέχεια σκέφτεσαι και δεν ξέρεις τι είσαι, τι να κάνω τα υποδήματα και τον ασπίδα και τη μάχαιρα κλπ. Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα, με έχει νικήσει. Γιατί μόλις τραυματιστώ, θα μειωθεί η ικανότητά μου να αντισταθώ, έστω και αν χρησιμοποιώ την υπόλοιπη πανοπνία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αντίθετα, ένας χριστιανός μπορεί να φορέσει την περικεφαλαία και όλη την υπόλοιπη πανοπλία, αλλά να μην έχει, ας πούμε, τα υποδήματα. Για περπάτησε ρωμαϊκή εποχή ξυπόλυτος να πάει να νικήσεις τον εχθρό. Ενώ φορείς την πανοπλία σου. Δεν θα μπορείς, θα καταπληγωθείς. Χρειάζεται να βάλεις τα υποδήματα σου για να περπατήσεις. Δεν μπορείς να έχεις γυμνά πόδια. Δηλαδή, ως στρατιώτης, Ρωμαίος, θα μειωνόταν η δύναμη του να προχωρήσει. Έτσι θα γίνει και στα πνευματικά για το παιδί του Θεού. Ή ένας χριστιανός μπορεί να φορέσει τα πέντε είδη της πανοπλίας και να μην πάρει τη μάχαιρα, που είναι το μόνο επιθετικό όπλο μέσα στην πανοπλία που μας δείχνει. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχε κανένα μέσο να κρατήσει το εχθρό σε απόσταση, που μας λέει να επεκτείνουμε τα παραπετάσματα της σκηνής μας, να κατακτήσουμε την Κιχανάν και μέσα μας και γύρω μας, να ανοίξουμε την περιοχή μας, το territory μας, να μπορέσεις να κρατήσεις τον εχθρό μακριά, να μην είναι έκτο να σου χτυπάει συνέχεια και εσύ να είσαι εκεί έτσι με την πανοπλία μόνο. Σου δίνει το λόγο, τη μάχαιρα για να τον κρατήσεις μακριά. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά που ο Θεός μας δίνει. Βλέπουμε επομένως ότι για πλήρη προστασία ένας χριστιανός πρέπει να φορέσει όλη την πανοπλία του, όλα τα μέρη που μας γράφει, που μας έχει προμηθεύσει. Αν παραλείψεις ένα, δύο, τα άλλα δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη αυτή. Και ο Θεός μας το δείχνει αυτό. Δηλαδή έχει προμηθεύσει ένα πλήρες σετ πανοπλίας και περιμένει από το παιδί του να το φορέσει και να το φοράει όλο. Δεν υπάρχει λόγος να αφήνεις κομμάτια πίσω. Η ίδια αρχή ισχύει για ολόκληρη την προμήθεια του Θεού για τον χριστιανό. Κολοσσαίς 4:12. Το δεύτερο μισό. Ο Επαφράς προσευχήθηκε για τους Κολοσσαίους χριστιανούς και λέει: «Πάντοτε αγωνίζεται για σας τις προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρως βεβαιωμένοι σε κάθε θέλημα του Θεού». Αυτό θέλει, να σταθούμε τέλειοι ή να σταθείτε τέλειοι και πεπληροφορημένοι εν παντή θελήματα του Θεού, λέει το κείμενο. Αυτό ζητά ο Κύριος και θέλει από μας. Και αυτό πρέπει να θέλουμε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, ένας χριστιανός για να σταθεί έτσι τέλειος και πλήρης σε όλο το θέλημα του Θεού, πρέπει να επωφεληθεί από όσα ο Θεός έχει προνοήσει γι' αυτόν μέσω του Χριστού. Δεν μπορεί να παραλείψει κανένα κομμάτι από την προμήθεια του Θεού, τη συνολική προμήθεια, και στη συνέχεια να περιμένει ότι ένα άλλο μέρος θα την υποκαταστήσει. Και αδερφοί, ακριβώς σε αυτό το σημείο αρκετοί χριστιανοί παραστρατούν στη σκέψη τους. Δηλαδή, συνειδητά ή ασυνείδητα συλλογίζονται ότι αφού έχω επωφεληθεί από ορισμένα μέρη της προμήθειας του Θεού, δεν χρειάζεται να ανησυχώ για άλλα μέρη που έχω παρακάμψει. Άστα, δεν πειράζει. Θα σε κυνηγούν πίσω μετά. Πρέπει να προσέχουμε όλη την ασπίδα μας. Σκέψου, εγώ το βλέπω έτσι πνευματικά, σαν έμεσα έναν αυγό μεγάλο, αόρατο, και είναι κλειστό, δεν μπορεί ο εχθρός να μπει. Αλλά έχω ένα-δυο τρυπούλες, ρογμές. Εκεί ο εχθρός θα έρθει να χτυπήσει. Μα γιατί, Κύριε, επέτρεψες απ' εκεί, δεν πήγαινε να έρθει απ' εδώ. Ο εχθρός, αδερφοί, πώς το βλέπω, είναι πνεύμα. Είναι συνέχεια εκεί, στη σφαίρα. Βλέπει το Λάζαρο, βλέπει το αυγό. Πάει εκεί, χτυπά, κλειστό, κλειστό, κλειστό, και βλέπει μια ρογμή. Απ' εκεί θα μπει. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί όταν έχουμε αδυναμίες, εκεί μας χτυπάει στις αδυναμίες? Γιατί εκεί είμαστε ευάλωτοι. Εκεί θα έρθει. Εκεί που το ανοίγεις πόρτα, εκεί θα έρθει. Αν βρω στο δρόμο ένα πενιντάρικο, ας πούμε, και έπεσε από την τσέπη κάποιο, δεν έχω μέσα μου εγώ προσωπικά να πάω να το πάρω στην τσέπη, να το βάλω γιατί ο Θεός μου έστειλε λεφτά. Θα του πω, έλα, τα λεφτά σου πάρτα. Δεν μπορεί να με χτυπήσει ο διάβολος εκεί. Και δεν με χτυπάει γιατί δεν ξέρω ότι είμαι δυνατός σε αυτό. Αλλού που είμαι αδύνατος, εκεί θα έρθει. Και είναι παντογνώστης ο διάβολος? Όχι, αλλά βλέποντας το παιδί του Θεού ότι εδώ, εκεί, εκεί υπάρχει αδυναμία, γι' αυτό βλέπεις ένα πιστό που πέφτει στο ίδιο. Έχει, ας πούμε, αδυναμία στο αλκοόλ. Θα το βλέπεις να αγωνίζεται σε αυτό. Άλλος μπορεί να καπνίζει, άλλος μπορεί να έχει σκέψεις πορνείας, άλλος μπορεί να κακολογεί, άλλος να είναι ευέξαπτος, να του λες κάτι και να γίνεται φωτιά. Εκεί θα σου ρίχνει βενζίνη αυτό για να πάρεις, για να γίνει ο καυγάς. Ενώ άλλος δεν έχει θέμα και έτσι δεν τον ενοχλεί. Θα σε χτυπάει ο εχθρός εκεί που του δείχνεις ότι είσαι ευάλωτος. Γι' αυτό πρέπει να κλείνουμε. Να βάζουμε την πανοπλία μας ολόκληρη. Επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος έχει προμηθεύσει ένα πλήρες σετ πανοπλίας και περιμένει από το παιδί του να το φοράει όλο. Για παράδειγμα, αρκετοί χριστιανοί δίνουν έμφαση στην ομολογία στόμα με στόμα. Αμήν. Ευαγγελισμός. Τι ωραίο πράγμα. Αλλά αμελούν τις πρακτικές τυχές της καθημερινής χριστιανικής ζωής. Μπορεί να πάνε σπίτι του ο πιστός μετά τον Ευαγγελισμό και να κάνει καυγά με τη γυναίκα του, να τους ακούει η γειτονιά. Άλλοι είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους, τους βλέπεις όμορφα, ωραία, η οικογένειά τους, η δουλειά τους, όπως πρέπει, σωστοί άνθρωποι, αλλά δεν ανοίγουν το στόμα τους να ευλογήσουν τον Κύριο. Δεν πειράζει. Θα δει τη ζωή μου, θα δει τη συμπεριφορά μου και με τον καιρό θα καταλάβει και θα έρθει να με ρωτήσει και θα του ομολογήσω. Είναι κρυψοχριστιανοί που λέμε. Και κάθε ένας από αυτούς τους τύπους τίνει να επικρίνει ή να περιφρονεί τον άλλο. Αυτός όλα μιλάει για τον Κύριο, με τον Κύριο και κοίτα τη ζωή του πώς είναι. Ο άλλος λέει είναι εκεί και ούτε ανοίγει το στόμα του να μιλήσει. Τόσες ευκαιρίες, τόσες ψυχές του φέρνει μπροστά ο Κύριος. Μήπως και τον κακολογήσουν ή τον ειρωνευτούν. Και οι δύο τύποι είναι ελαττωματικοί. Γιατί η καλή χριστιανική ζωή δεν υποκαθιστά τη μαρτυρία από στόμα σε στόμα και από την άλλη πλευρά η μαρτυρία από στόμα σε στόμα δεν υποκαθιστά την καλή χριστιανική ζωή. Ο Θεός απαιτεί και τα δύο. Και ο πιστός που παραλείπει είτε το ένα είτε το άλλο δεν είναι τέλειος, δεν είναι ολοκληρωμένος σε όλο το θέλημα του Θεού. Και πολλές περιπτώσεις μπορούμε να αναφέρουμε. Δηλαδή, πολλοί χριστιανοί δίνουν μεγάλη έμφαση στα πνευματικά χαρίσματα, αμήν, αλλά παραμελούν τον πνευματικό καρπό. Άλλοι δίνουν όλη τους την έμφαση στον πνευματικό καρπό, αλλά δεν δείχνουν ζήλο για να αναζητήσουν πνευματικά χαρίσματα. Εγώ είμαι ταπεινός. Μα δεν πάει έτσι. Λέει ο Παύλος 1 Κορινθίους 14 στην αρχή. Διώκετε την αγάπη. Ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε ή να προφητεύετε. Επιδιώκετε την αγάπη, να ποθείτε όμως με ζήλο τα πνευματικά και περισσότερο να προφητεύετε. Σου λέει να το κάνεις, να το ζητάς. Δεν είναι εγωιστικό. Με άλλα λόγια, ο Θεός απαιτεί τόσο πνευματικά χαρίσματα όσο και πνευματικό καρπό. Τα χαρίσματα δεν υποκαθιστούν τον καρπό. Εγώ προφητεύω όλη μέρα στην Εκκλησία από τον Κύριο. Προφητείες, άρα το τι κάνω σπίτι μου και αλλού δεν έχει σημασία. Έχει. Και ο καρπός δεν υποκαθιστά τα χαρίσματα. Και πάλι, παρουσιάζοντας το Ευαγγέλιο, υπάρχουν άλλοι που λένε, ας πούμε, για την πρόγνωση του Θεού και των προορισμών του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ξέρει πού θα πας στο τέλος. Εγώ και εσύ δεν ξέρουμε, αλλά σου λέει στον Ευαγγελισμό, μιλάς. Και επικεντρώνονται σε αυτό ο Κύριος. Άλλοι παρουσιάζουν μόνο εκείνα που ασχολούνται με την ελεύθερη ανταπόκριση της θέλησης του ανθρώπου. Ότι ο Θεός χτυπά την πόρτα σου, το πόμολο δεν είναι απ' έξω για να μπει μέσα, εσύ πρέπει να το ανοίξεις, μέσα στην ελευθερία να δεχτείς τον Κύριο. Και τα δύο είναι σωστά, αλλά υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο διδασκαλίες. Πρέπει να μπαίνει σωστά το πακέτο, να καταλαβαίνει η ψυχή τι πραγματικά γίνεται στο πνευματικό. Γιατί από μόνη της κάθε πτυχή είναι παραπλανητική. Ναι, ο προορισμός ξέρει ο Θεός βεβαίως. Ο Θεός έκανε τον κόσμο, λέει, σε 6 μέρες και την 7η αναπαύθηκε. Ο Κύριος αναπαύεται ήδη στο θρόνο του. Και βεβαίως ξέρει ο Λάζαρος και ο Κώστας και ο Γιάννης στο τέλος πού θα πάνε ή πού δεν θα πάνε. Ξέρει ο Κύριος. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό να το πεις στη νέα ψυχή. Πρέπει να ξέρει και τι θα κάνει, ούτως ώστε να είσαι σε τόπο που ο Θεός θέλει να είσαι. Γιατί, ας πούμε εγώ τώρα, έτσι, λέω, Κύριε, θα είμαι στην ουράνια ζωή ή θα τα κάνω θάλασσα στο δρόμο και θα πάω, θα χαθώ. Ο Θεός σου λέει, εσύ αποφασίζεις, εγώ ξέρω, αλλά εσύ δεν ξέρεις. Αν δεν ξέρουμε, συνέχισε το δρόμο τον καλό και εκεί θα είσαι. Και θα το ήξερα εγώ από πριν. Πολλοί μπλέκονται σε αυτό και λένε, τι να κάνω, τι να προσπαθήσω. Αν ο Θεός με κατάταξε στην κόλαση, τέλειος. Και υποφέρουν οι άνθρωποι και καίγονται εκεί μέσα τους γιατί ο Θεός με απέρριψε. Τι να κάνω, ό,τι και να κάνω, αν ο Θεός αποφάσισε να χαθώ, θα χαθώ. Τρέλες, ενώ δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο σωστά ότι πάρε παιδί μου σωστή απόφαση. Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να σε κατατάξει μέσα στους Αγίους Του, αλλά μέσα στην ελευθερία σου πρέπει να αποφασίσεις. Φυσικά ξέρει από πριν ποιοι θα είναι στην αιώνια απώλεια. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι κι εσύ εκεί, εφόσον έχεις την ευκαιρία τώρα να το δεχτείς. Βλέπετε, περιπλέκονται τα πράγματα με διδασκαλίες που ο Κύριος σου λέει βάρτε στη σωστή θέση. Δηλαδή το συνολικό σχέδιο της σωτηρίας περιέχει τόσο χώρο για τον προορισμό που ο Θεός έχει, όσο για την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι λάθος να τονίζουμε περισσότερο το ένα αποκλείοντας το άλλο. Και η ίδια γενική αρχή, αδερφοί, ισχύει και για το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Επανέρχομαι ότι για τους πιστούς που επιθυμούν ειλικρινά να έχουν μια ζωντανή πληρότητα, μια ζωή καρποφορίας χριστιανικής, το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο είναι ο μοναδικός δρόμος που έχει παράσχει ο Θεός. Αλλά αυτό δεν υποκαθιστά τα άλλα μέρη που είπαμε, τα κύρια της χριστιανικής εμπειρίας, του καθήκοντος. Γιατί το παράδειγμα της βάφτισης με το Πνεύμα το Άγιο δεν υποκαθιστά το να προσεύχεσαι κάθε μέρα. Τι να προσευχηθώ, εγώ είμαι στο Πνεύμα όλη μέρα με τον Κύριο. Θα γονατίσεις και θα προσευχηθείς. Δεν υποκαθιστά το να διαβάζεις το Λόγο. Μπορεί να μείνει σε βιβλίο, σήμερα μπορεί να είναι από μια ταμπλέτα, το κινητό. Διάβαζε το λόγο ή έστω άκουε το λόγο. Όπου η τεχνολογία και ο Κύριος επέτρεψε στην εποχή μας να έχουμε το λόγο του Θεού άφθονο. Στο ράφι, στο προνομάτιο, στο κομμωδίνο σου, στο κινητό σου, στην ταμπλέτα σου, στο εκέτο ραδιόφωνο. Δεν μπορούμε να πούμε, Κύριε, είμαστε στο Μεσαίωνα και δεν βρίσκουμε, δεν έχουμε δικαιολογία. Ούτε είναι δικαιολογία, αφού το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μου, τι να διαβάσω το λόγο. Ο λόγος ζει μέσα μου. Όχι, γιατί όταν έρθει η ώρα της φωτιάς, θα πρέπει να πεις τα λόγια. Μα τα λόγια θα τα πεις από εμπειρία του λόγου. Δεν θα σου φέρει ο Θεός λόγια να πεις τα οποία δεν γνωρίζεις. Λέει, όταν σας βάλουν να απολογηθείτε, το Πνεύμα του Θεού θα σας δώσει τα λόγια. Αμήν. Ποια λόγια, τα οποία έχετε μέσα σας. Ο Ιησούς όταν ήταν στους πειρασμούς στην έρημο και έλεγε τα λόγια είναι γεγραμμένο, δεν τα έλεγε από το μυαλό του. Ήξερε τον λόγο και έβγαιναν τα εδάφια σωστά να χτυπήσει το διάβολο. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα που πολλοί πιστοί δεν το αντιλαμβάνονται και λέει αφού βαφτίστηκα πριν με Άγιο δεν χρειάζεται τώρα. Ο Θεός είναι μέσα μου. Ή το να μην έρχεσαι εκκλησία. Δεν χρειάζεται να πει εκκλησία τώρα και ξέρουμε ότι δεν είναι όλοι πιστοί εκεί που πρέπει. Κάθομαι στο σπίτι μου και εγώ είμαι με τον Κύριο. Εγώ έχω τον Κύριο. Φυσικά και έχεις τον Κύριο. Προσωπικός είναι ο Κύριος για τον κάθε πιστό. Αλλά όταν μας γράφει ο Λόγος του Θεού να μην αμιλείτε να συνέρχεστε ομού όπως είναι συνήθεια ίστινας σε ορισμένους και τότε συνηθίζει να μην πηγαίνουν, γιατί δεν είναι αδερφοί και μόνο το να μην πάω γιατί δεν έχω ανάγκη. Έχουν άλλη ανάγκη την παρουσία μου. Για να πας εσύ στην εκκλησία με τα βάρη σου και να κοιτάξεις γύρω πού είναι τα αδέρφια μου, λείπουν όλοι. Ο άλλος σπίτι του, ο άλλος στην τηλεόραση, ο άλλος στη θάλασσα. Κύριε, πού είναι το σώμα σου. Χρειάζεται να είναι όλοι πιστοί μαζί, γιατί ο ένας ζεσταίνει τον άλλο. Έτσι, όπως τα αρνάκια που είναι όλα μαζί και φυλάει το ένα το άλλο. Άρα μην το βλέπεις εγωιστικά ότι πήγα εκκλησία και δεν πήρα. Δεν πήρες, δώσε. Ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, μια χειραψία, έναν καλό λόγο. Δεν ξέρεις το αδερφό σου ή αδερφή σου τι περνάει. Και μόνο η παρουσία σου βοηθάει. Είναι σαν είσαι μια φλογίτσα και οι άλλες φλόγες φουντώνουν. Φέρνει τη ζεστασιά. Επομένως, αδερφοί, ένα παιδί του Θεού που είναι πιστό σε όλες αυτές τις άλλες πτυχές της χριστιανικής ζωής, αλλά δεν έχει λάβει το πνεύμα, το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο, πιθανότατα θα αποδειχθεί και πιο αποτελεσματικός χριστιανός και από αυτόν που έχει λάβει το πνεύμα. Αλλά παραμελεί άλλες πτυχές της χριστιανικής ζωής. Από την άλλη πλευρά, ένα παιδί του Θεού που είναι ήδη πιστό στα αυτά τα άλλα καθήκοντα, λάβει το Πνεύμα το Άγιο από πάνω, δηλαδή το κερασάκι στην τούρτα που λέμε, η αποτελεσματικότητα όλων των δραστηριοτήτων του θα ανέβει κατά κορύφα. Γιατί θα έρθει η ευλογία και η αύξηση από τον Κύριο. Να πούμε ένα ωραίο παράδειγμα που το γράφει εδώ στη μελέτη αυτή. Έχουμε δύο άντρες που περιποιούνται τους κήπους τους. Ο Α και ο Β. Ο Α έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει τη σωλήνα του νερού, το λάστιχο, το βάζει στη βρύση, ανοίγει τη βρύση και ποτίζει όλα τα δέντρα εύκολα και ωραία. Ρέει το νερό, άφθονο και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, απλώς το κατευθύνει. Ο Β δεν έχει λάστιχο. Έχει ένα ποτιστήρι. Ραντιστήρι, πώς το λένε. Το γεμίζει στη βρύση, την κλείνει, πάει εκεί, ποτίζει το ένα δέντρο. Έρχεται πίσω, πάτε το άλλο, πάει στο άλλο. Πήγαινε έλα, πήγαινε έλα, πήγαινε έλα να κάνει όλο τον κήπο. Στο τέλος και οι δύο ποτίζουν τον κήπο. αλλά βλέπουμε το πλεονέκτημα του α με το λάστιχο, που το μόνο που χρειάζεται είναι να το κατευθύνει. Και λέμε τι ωραία, συνεχίζει ροή. Ο β έχει το μειονέκτημα να μεταφέρει πέρα δόθε κουραστική δουλειά και λέμε κύριε, αν είχε το λάστιχο τι ωραία που θα ήταν. Αλλά ας υποθέσουμε ότι αυτός ο β με το ποτιστήρι έχει ένα πολύ καλό χαρακτήρα. Σταθερός, αγαπάει τον Κύριο, αγαπάει το έργο, αγαπάει τον κήπο. Κάθε λουλούδι, κάθε δέντρο. Ενώ ο α είναι αμελής, τεμπέλης, αναξιόπιστος, αλλά έχει το λάστιχο. Μερικές φορές μπορεί να ξεχάσει εντελώς να ποτίσει τον κήπο. Άλλες φορές μπορεί να παραλείψει κάποια δέντρα. Αλλού να βάλει πολύ νερό, να τα πνίγει που δεν χρειάζεται και αλλού να μένουν ξηρά. Ενώ έχει το λάστιχο. Από την άλλη πλευρά, ο Β είναι δραστήριος, επιμελής, αξιόπιστος. Δεν ξεχνάει ποτέ να ποτίσει. Κάθε ένα ακριβώς. Και επειδή το νερό είναι πολύτιμο, που το κουβαλάει, ποτίζει ακριβώς κάθε σταγόνα εκεί που πρέπει. Δεν το χύνει, δεν το σπαταλάει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Προφανώς ο Β με το ποτιστήρι έχει κάνει πιο καλό έργο και έχει πιο πλούσιο κήπο. Ωστόσο, θα είναι εντελώς λάθος να πούμε φταίει το λάστιχο ή φταίει το ποτιστήρι. Δεν έχει να κάνει με τα μέσα, έχουμε να κάνουμε με τους δύο χαρακτήρες. Και εδώ είναι τώρα το θέμα, αν το δούμε πνευματικά, όσον αφορά τον α, ο οποίος έχει το νερό, το ζωντανό που τρέχει, βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, ενώ άλλος είναι ο αναγεννημένος, πιστός, αλλά δεν έχει λάβει αυτή την εμπειρία και κουβαλάει πέρα δόθε με το ποτιστήρι να κάνει τη δουλειά αυτή που είναι πολύ πιο κουραστική. Ο α είναι αμελής, τεμπέλης, ασταθής, αναξιόπιστος σε άλλες πτυχές του χριστιανικού καθήκοντος. Γιατί όπως είπα συμβαίνει. Βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο και έκατσες. Ο β με το ποτιστήρι αντιπροσωπεύει τον πιστό που δεν έχει λάβει το πνεύμα αλλά είναι επιμελής, αξιόπιστος, ενεργός σε άλλους τομείς του χριστιανικού καθήκοντος. Ναι, ο β είναι πιο καρποφόρος τελικά. Αλλά, όπως είπα, είναι λάθος να πούμε άρα δεν χρειάζεται το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο, αφού κοίτα τα αποτελέσματα. Γιατί συμβαίνει, αδερφοί, όπως είπα στην αρχή. Λέει ο μη βαφτισμένος με πνεύμα, μια χαρά είναι η ζωή μου. Και βλέπω και τη ζωή του άλλου που λέει είναι βαφτισμένος και μιλάει γλώσσες και δεν βλέπω και καμιά διαφορά. Μη σου πω ότι είναι και κατώτερός μου, σε εισαγωγικά. Δεν προσεύχεται, δεν ευαγγελίζει, δεν τον νοιάζει, αλλά είναι βαφτισμένος. Εγώ κάνω περισσότερα. Άρα, χρειάζομαι το πνεύμα τελικά ή δεν το χρειάζομαι? Το λάθος δεν έγκυται στην ίδια την εμπειρία, αλλά στην αποτυχία του α να χρησιμοποιήσει σωστά στην καθημερινή τη ζωή αυτά που ο Θεός του έδωσε, το μέσο που του έδωσε. Και επιπλέον, αν η γενική πιστότητα του χαρακτήρα του β με το ποτιστήρι εμπλουτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο και έχει αυτή την εμπειρία, σίγουρα η ζωή του θα αλλάξει και θα γίνει και πιο αποδοτική και πιο ξεκούραστη για τον ίδιο. Άρα, το βάφτισμα εν πνεύματι θα παράγει το όφελος και τις ευλογίες που ο Θεός προτίθεται να δώσει μόνο όταν ενώνεται με την ενεργό υπηρεσία σε όλους τους τομείς της ζωής, όπως είπα. Όσο και αν θαυμάζουμε βέβαια την πιστότητα του β με το ποτιστήρι, πρέπει να αντιληφθεί και ο ίδιος ότι είναι ανοησία να κουβαλάς τον κουβά και να πηγαίνεις να ποτίζεις ένα-ένα τη στιγμή που ο Θεός σου δίνει το δώρο, γιατί είναι δώρο, πάρε παιδί μου το λάστιχο και πότισε. Θα ευκολυνθείς και εσύ και εγώ, λέει ο Κύριος. Γιατί θα κάνουμε τη δουλειά μας, συνεργάτες του Θεού όπως είμαστε, πολύ πιο εύκολα και αποδοτικά. Δηλαδή είναι λάθος που δεν ανταλλάζει το ποτιστήρι με το λάστιχο επειδή βλέπει τον άλλο, δεν προχωράει, επειδή δεν νοιάζεται, δεν πάει έτσι αδερφοί. Το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλώς ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που μπορεί να αποσπαστεί από ολόκληρο το πλαίσιο της χριστιανικής εμπειρίας και του καθήκοντος. Θα παράγει τα ωφέλη και τις ευλογίες που ο Θεός προτίθεται να δώσει μόνο όταν ενώνεται με ενεργό χριστιανική υπηρεσία. Πρέπει να το δούμε έτσι όπως το βάζει ο Κύριος. Και ένας λόγος γι' αυτό, αδερφοί, είναι και το ότι μπαίνοντας σε αυτή την πνευματική σφαίρα, όπως είπα, από την πύλη αυτή, μπαίνοντας στον πνευματικό κόσμο, δεν είναι μόνο τα θετικά που μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Κύριος, αλλά αν δεν λάβεις και δεν εργαστείς με τον Κύριο, ο εχθρός καραδοκεί. Βλέπει ότι μπαίνει στον πνευματικό κόσμο και δεν του αρέσει και υπάρχει μια νέα πνευματική σύγκρουση που πιθανό το παιδί του Θεού να μην την είχε πριν. Δηλαδή, διεισδύει το παιδί του Θεού, μπαίνει πιο βαθιά στον πνευματικό κόσμο. Ως λογική συνέπεια, η αυξημένη δύναμη από τον Θεό φέρνει και αυξημένη αντίδραση από τον εχθρό της ψυχής μας. Μα θα μας φυλάξει ο Κύριος? Βεβαίως και θα φυλάξει, εάν χρησιμοποιήσεις το λάστιχό σου και κάνεις τη δουλειά που ο Θεός θέλει. Γιατί ο χριστιανός, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, θα κάνει χρήση της δύναμης που λαμβάνει από το Πνεύμα του Άγιο. Και έτσι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε επίθεση του Σατανά, είτε αυξημένη είτε μειωμένη. Αλλά ο χριστιανός που λαμβάνει το βάφτισμα παραμελεί όλες τις άλλες πτυχές, όπως είπαμε, του χριστιανικού καθήκοντος, θα βρεθεί σε μια επικίνδυνη θέση. Θα ανακαλύψει ότι το βάφτισμα με το πνεύμα έχει ανοίξει μια πνευματική πόρτα, πνευματική του φύση, σε μορφές επιθέσεων και καταπιέσεων που ίσως δεν είχε προηγουμένως. Γιατί δεν έχει τη δύναμη που ο Θεός δίνει για να ανταποκριθεί σε ενάντια στη δύναμη του Σατανά. Δεν χρησιμοποιεί δηλαδή τα όπλα τα πνευματικά που του δίνει. Γι' αυτό λέω, δεν είναι παιχνίδι να βαφτιστώ στο νερό, να βαφτιστώ και στο Πνεύμα του Άγιο για να γίνω ένας υποψήφιος γαμπρός ή νύφη και έχω τα προσόντα. Δεν τελειώνει εκεί. Εδώ παίζουμε με σοβαρά πράγματα. Μπαίνεις στον πνευματικό κόσμο και πρέπει να προχωρήσεις πιο πάνω. Γιατί πολύ συχνά υπάρχουν χριστιανοί που διαπιστώνουν ότι το μυαλό τους από εδώ και μπρος κατακλείζεται από σκέψεις, αμφιβολίες, κατάθλιψη, ηθικούς, πνευματικούς πειρασμούς που δεν είχαν βιώσει πριν λάβουν το πνεύμα. Και λέει, μα εγώ περίμενα την ευλογία και τελικά τέτοιες μάχες θα κάνω? Γιατί μπαίνεις στα δύσκολα και πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή είσαι στο λύκειο και πας πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο έχεις άλλα πράγματα να αντιμετωπίσεις. Δεν είναι παιχνίδια. Και εκτός αν προειδοποιηθεί και προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες επιθέσεις, μορφές επίθεσης, μπορεί το παιδί του Θεού να υποκύψει στα τεχνάσματα και τις επιθέσεις του εχθρού και τελικά να υποχωρήσει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που ήταν πριν εισέλθει στο νέο βασίλειο της σύγκρουσης. Γι' αυτό όταν ευαγγελίζουμε και λέμε σε έναν πιστό ότι ο Κύριος κάνει αυτό και αυτό, δεν ανάγκη να λέμε αμέσως για το Πνεύμα το Άγιο και τις γλώσσες και τις εμπειρίες. Πρέπει να χτιστεί ωριμότητα μέσα στη ψυχή. Έλα στον Κύριο, δέξου τον στη ζωή σου, έρχεται. Αναγεννήθηκε, αμήν. Βλέπεις ένα μικρό διάστημα της ζωής του ότι στέκει. Καλά, έλα να βαφτιστεί στο νερό. Μα το πνεύμα, περίμενε. Σειρά. Βαφτίζεται Πνεύμα Άγιο. Εντάξει, καμιά φορά ο Κύριος μας προλαβαίνει και τα κάνει πιο γρήγορα γιατί βλέπει μπροστά. Αλλά κανονικά πρέπει να χτιστεί η ψυχή. Εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιο 3 χρόνια μετά που πίστεψα. Και είχα τη διδασκαλία. Δεν λέω για τις άλλες εκκλησίες που σου λένε δεν χρειάζεται, γιατί να πω και αυτό παρενθετικά. Πολλοί πιστοί δεν βαφτίζονται ποτέ με Πνεύμα Άγιο, γιατί ποτέ δεν είχαν τη διδασκαλία για αυτό. Σου λένε δεν χρειάζεται, παιδί μου, ήταν για τότε, δεν χρειάζεται τώρα. Να, μια χαρά είμαστε. Μα αφού είναι δώρο, μεν, αλλά πρέπει να το εξητήσεις. Αν η ψυχή δεν το εξητεί, γιατί λέει όχι, δεν θέλω, μήπως είναι και κάτι κακό, κανένα πνεύμα, όχι, δεν θέλω, δεν θα έρθει ο Κύριος. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός το έχει δώσει σε όποιον το εξητεί. Αυτοί που ζητάνε και ξαναζητάνε, τελικά τους το δίνει. Αλλά σας λέω, πέρασαν χρόνια. Γιατί πέρασαν χρόνια? Ο Θεός ξέρει, ίσως έπρεπε να οριμάσω, να φτάσω εκεί που έπρεπε για να το πάρω. Δεν λέω ότι η τριετία είναι κανένας νόμος, άλλοι το λαμβάνουν πολύ πιο γρήγορα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι καλά να μεγαλώνει ο πιστός, να οριμάζει, να περάσει τις καταστάσεις και να αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται και τους κινδύνους, σε εισαγωγικά, ότι θα μπει σε ένα νέο πνευματικό κόσμο και πρόσεχε. Και λες μαζί με τον Κύριο, κανένα πρόβλημα. Και προχωράς. Καταλαβαίνετε? Γιατί, να δούμε ένα παράδειγμα πριν κλείσω με τον Κύριο Ιησού, ο οποίος Λουκάς 4 στην αρχή, μετά που βαφτίστηκε, χρήστηκε, αντιμετώπισε αμέσως αναμέτρηση με τον εχθρό της ψυχής μας. Λέει, Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος Αγίου υπέστρεψε από του Ιορδάνου και ήγετο εν το πνεύματι εν τη ερήμο. Ημέρας 40 πειραζόμενος υπό του διαβόλου. πλήρης Πνεύματος Αγίου, φέρθηκε από το Πνεύμα στην έρημο. Αυτή ήταν η ίδια αιτία που ήρθε σε σύγκρουση με τον διάβολο σε αυτόν το στάδιο της διακονίας του, για να πειραστεί, λέει, από τον εχθρό. Και στα επόμενα 11 εδάφια, ο Λουκάς καταγράφει πώς ο Ιησούς αντιμετώπισε και ξεπέρασε τους διαδοχικούς πειρασμούς του Σατανά και μας λέει στο 14 «Και υπέστρεψε ο Ιησούς εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις τη Γαλιλαία». Παρατηρήστε τη νέα φράση που χρησιμοποιεί εδώ ο Λουκάς. «Εν τη δυνάμει του Πνεύματος». Ενώ πριν πήγε στην έρημο γεμάτος από το Πνεύμα, μετά τις μάχες που έδωσε τις πνευματικές, βγήκε από την έρημο εν τη δυνάμει του Πνεύματος. Βλέπετε πιο πάνω εμπειρία από εκεί που ήταν. Γιατί λέμε είμαι πλήρης Πνεύματος. Αμήν. Αλλά θέλεις τη δύναμη του Πνεύματος και η δύναμη θα γίνει μετά τις μάχες, θα φανεί το τι έχεις. Η πλήρης δύναμη του Πνεύματος ήταν τώρα στην ελεύθερη διάθεσή του για να μπορέσει να κάνει τη Θεία Διακονία του ο Κύριος. Θα μου πείτε, μένει ο Κύριος Ιησούς. Είναι ένα παράδειγμα για να δούμε και εμείς ότι αυτό γίνεται. Βαφτίστηκες. Μη λες, μα γιατί είχα επίθεση. Πώς το επέτρεψε ο Κύριος. Το επιτρέπει γιατί τώρα πια γίνεσαι ένας πολεμιστής. Βάλεις την πανοπλία σου και προχωράς. Έχεις να κατακτήσεις εδάφη. Ποιος εχθρός θέλει να σου τα παραδώσει έτσι. Τόσο καιρό ήσουν για τον εαυτούλη σου και μόνο. Πιστός. Τώρα θες να μπεις στην περιοχή του εχθρού. Μπαίνεις στη Χαναάν του. Φύγε από εδώ. Κόβεις με τον λόγο. Δεν του αρέσει. Ο Θεός θα δώσει τη δύναμη, αλλά πρέπει και εσύ να σταθείς με την πανοπλία σου. Πώς είχε εισέλθει ο Κύριος σε αυτό το ψηλότερο επίπεδο εμπειρίας, αντιμετωπίζοντας τον εχθρό πρόσωπο με πρόσωπο. Και επιπλέον, Εφεσίους 6:17, για να τον νικήσει ο Ιησούς, ένα όπλο χρησιμοποίησε. Την περικεφαλαία κλπ. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος, ο έστιν ρήμα Θεού. Το ρήμα του Θεού, το λόγο. Δέτε τον Κύριο πνευματικά με το στόμα του να βγαίνει η μάχαιρα και να χτυπάει και να κόβει το διάβολο. Κάθε φορά που ο Σατανάς τον πειράζει, ο Ιησούς πώς ξεκινούσε τη φράση, είναι γεγραμμένο. Αλλά προσέξτε, δεν έλεγε εδάφια από την άκρη ότι πέσει. Τι είναι το γεγραμμένο, ήξερε ανάλογα με το τι έλεγε ο εχθρός, θα αντλήσει από το λόγο για να χτυπήσει. Εάν εγώ και εσύ δεν διαβάζουμε το λόγο, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε και βαφτισμένοι με Άγιο, πάμε και εκκλησία, ακούμε λίγα εδάφια, είναι αρκετά. Όταν έχεις την επίθεση, πώς θα πεις είναι γεγραμμένο και θα πεις, τι θα πεις. Θα σου λέει ο διάβολος άλλα και εσύ θα λες άλλα, αυτά που ξέρεις. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να είναι το μαχαίρι να κόψει εκεί που πρέπει. Να δώσεις την κατάλληλη απάντηση. Πώς θα σου δώσει την κατάλληλη απάντηση, αν δεν ξέρεις το λόγο. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι αρκετό το να βαφτιστώ για να έχω την ταπέλα του πνευματικού ανθρώπου. Αλλά το θέμα είναι, να σας το πω αλλιώς, αδερφοί, έχει πιστούς που λένε γλώσσες και ο Θεός είναι μακριά τους, δυστυχώς. Μηχανικά τους έμεινε αυτό. Να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Χρειάζεται, και αυτό να έγινε βέβαια, ο Κύριος λέει, να αναζωπυρώνουμε και να ανοίγουμε αυτή τη σχέση και να τη φέρουμε σε τέτοιο επίπεδο που ο Θεός θέλει. Άρα ο Κύριος αντιμετώπισε τον Σατανά με την άμεση παράθεση του γραπτού λόγου και ενάντια σε αυτό το όπλο, ο εχθρός της ψυχής του και της ψυχής μας δεν είχε καμιά άμυνα. Και αυτό το μέρος της εμπειρίας του Κυρίου είναι ένα πρότυπο για όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν στη ζωή τους και στη διακονία τους με το Πνεύμα. Γιατί στη ζωή κάθε πιστού είναι αμετάβλητος σκοπός του Θεού η πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου να συνδυαστεί με την αποτελεσματική, με την τακτική χρήση του Λόγου του Θεού. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον Λόγο έξω γιατί έχουμε το δώρο του Πνεύματος. Αμήν, όπως του λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, να γραφόταν όλος ο Λόγος μέσα μας, στις καρδιές μας, όλα από γέννηση μέχρι αποκάλυψη και να ήταν εκεί ανοιχτός και να βγαίνει ό,τι στιγμή, όποια στιγμή θέλουμε. Είναι γραμμένα τα λόγια του Θεού στην καρδιά μας, αλλά επειδή υπάρχει και ο κλέφτης που αφαιρεί, γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάσουμε. Το ότι διάβασα το λόγο του Θεού και το έκλεισα και το έβαλα εκεί δεν είναι αρκετό. Δεν είναι απλά γνώση να διαβάσεις τα εδάφια. Πρέπει να τα ζεις. Και πόσες φορές διαβάσαμε. Και πόσες φορές διαβάσαμε τα ίδια κεφάλαια και τα ίδια εδάφια και τις ίδιες παραβολές και τις ιστορίες Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Και λέμε, Κύριε, αφού τα ξέρω. Και ο Θεός πόσες φορές μας θυμίζει πράγματα και μας δείχνει και νέα πράγματα που δεν τα είχαμε προσέξει προηγουμένως. Ή ακούμε από ομολογίες, από κηρύγματα και λέμε, αυτό δεν το είχα δει. Και εμβαθύνουμε και εμβαθύνουμε και εμβαθύνουμε. Αυτή είναι η μελέτη του λόγου. Που λέει στον Ιησού του να βγει, να μην απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό από το στόμα σου, αλλά να το μελετάς μέρα και νύχτα. όπως την αγελάδα που μυρικάζει, και τη νύχτα που πέφτεις, δουλεύεις το λόγο. Ξυπνάς, διαβάζεις, ακούς ξανά. Αυτό σημαίνει μέρα και νύχτα. Είναι μέσα σου, ζωντανός. Δουλεύει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο πιστός να περιμένει να βγει νικητής μέσα από τις νέες πνευματικές συγκρούσεις που αναπόφευκτα θα έρθουν πάνω του λόγω της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου. Μα θέλει ο Θεός να βασανιζόμαστε, επιτρέπει. Αδελφοί, ανεβαίνουμε επίπεδα και λέει ο Κύριος, πρέπει όπως είδετε εμένα, έτσι και εσείς. Μιμητές μου, λέει ο Παύλος, γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Πώς θα πέρασε ο Παύλος? Δεν είχε επιθέσεις εχθρικές, δαιμονικές? Είχε. Αλλά κάθε μάχη, αδελφοί, όσο δυνηρή και να είναι, φέρνει μετά μια ευχαρίστηση. Γιατί ανεβαίνεις ακόμη ένα σκαλοπάτι. Όταν λέμε αυτός είναι νικητής στη ζωή του, τι σημαίνει? Ότι έχει κάνει μάχες και έχει νικήσει. Δεν μπορείς να, ο στρατιώτης να καταλάβει το ύψωμα και να το βλέπει από μακριά και λέει το κατάλαβα. Πρέπει να πάει να το πάρει. Θα χτυπήσει, θα πέσει, μπορεί να τραυματιστεί, θα σηκωστεί, θα ξεδινάξει τις λάσπες στα χώματα, θα προχωρήσει, αν τραυματίσει και θα βάλει τη γάζα, αν τούτη θα βάλει, και θα προχωρήσει και θα φτάσει και θα πει έφτασα. Κουράστηκα, αλλά το κατάκτησα. Είναι μια γλυκιά ευχαρίστηση. Πώς κάνεις διαγωνίσματα, πανελλήνιες, διαβάζεις και στο τέλος λες πέρασα. Ήταν οδυνηρό, ήταν κοπιώδες, χρόνια ετοιμάζονταν γι' αυτό, αλλά στο τέλος παίρνεις το βραβείο. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Ο Κύριος θέλει μαχητές. Δεν θέλει να καθόμαστε και να βλέπουμε ένας τον άλλον. Επομένως, εφόσον ο Λόγος του Θεού ονομάζεται η μάχαιρα του Πνεύματος, προκύπτει ότι ο πιστός που δεν χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού στερεί αυτόματα τον εαυτόν του από το κύριο όπλο που ο Κύριος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για λογαριασμό του παιδιού του. Είναι δοσμένο και το Πνεύμα μαζί, όλο, έτοιμο, αλλά πρέπει να το πάρεις, να το πεις, να βγει, να ομολογήσεις. Και ως αποτέλεσμα, αν δεν το κάνεις, ολόκληρη η πνευματική προστασία του πιστού γίνεται ανεπαρκής. Από την άλλη πλευρά, ο πιστός που σε αυτόν το στάδιο μελετά και εφαρμόζει πιστά το Λόγο του Θεού, θα διαπιστώσει αυτό, ότι αυτόν το όπλο χρησιμοποιείται για να δώσει μια δύναμη και μια σοφία, η οποία, αδελφοί, είναι μεγαλύτερη από τη δική του. Ο Κύριος μας τα δίνει, όπως είπα. Από τον Κύριο έρχονται, αλλά πρέπει να τα έχεις μέσα σου για να μπορέσει να δουλέψει. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδελφοί, και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί μέσα από αυτό καταλαβαίνω και πιστεύω καταλαβαίνετε κι εσείς πώς εργάζεται ο Κύριος στα πνευματικά. Μας δίνει το Πνεύμα Του με σκοπό να το χρησιμοποιήσουμε και να αυξηθούμε και να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε και άλλους μαζί στην πορεία μας προς τον ουρανό. Γιατί οι ψυχές και οι δικές μας και οι γύρω μας είναι πολύτιμες. Με τις δυνάμεις τις ανθρώπινες μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα, καλές πράξεις, αλλά ως εκεί. Ο Κύριος λέει σας δίνω πολύ περισσότερα δωρεάν, αλλά πρέπει να τα ζητήσετε, να με εμπιστευτείτε. Σας είπα στην αρχή, δεν είναι δικτάτορας, όποιος θέλει, όσοι θέλει, εφόσον θέλεις, έλα κοντά να με εμπιστευτείς, να σε εμπιστευτώ, λέει ο Κύριος, βλέποντας τη σταθερότητά σου. Όλοι μας είμαστε αδύνατοι, αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά, το ζήλο. Και μέσα από εκεί ο Κύριος θα δώσει και θα ευλογήσει και εμάς και τους γύρω μας, τις οικογένειες μας, τα αδέρφια μας, ό,τι επηρεάζουμε. Ευλόγησε, Κύριε μου, Ιησού μου, ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Σκέπασε το λαό σου, Χριστέ μου Άγιε, με το αίμα στο πολύτιμο. Ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιον, Κύριε μας, για το δώρο αυτό, Χριστέ μας, που ζωοποιείς μέσα στις καρδιές μας καθημερινά. Βοήθησε μας, Κύριε μας, να καλύψουμε όλους τους τομείς της ζωής που Εσύ θέλεις της πνευματικής, Κύριε μας. Μελέτη, προσευχή, ομολογία, σταθερότητα, Κύριε μας, πίστη, χαρακτήρας, ό,τι Εσύ χτίζεις με τόσον κόπο, τόση λεπτότητα, τόση ευγένεια μέσα μας, χρόνια ολόκληρα, Ιησού μας. Μην επιτρέψεις, Κύριε μας, να ο εχθρός ή ως αρχικός μας άνθρωπος να αυτοκαταστρέφει αυτά που Εσύ με πολύ κόπο χτίζεις μέσα μας, Κύριε, αλλά αν τα φυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού. Και με τη δύναμη του Πνεύματος σου, Κύριε μας, είναι που θα μας φυλάξεις και θα μας στηρίξεις μέχρι τέλους, Ιησού μας, Άγιε. Αμήν, Ιησού μου, Κύριε μου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο 29. Και τούτο είναι το πράγμα που θα κάνεις σε αυτούς για να τους αγιάσεις ώστε να ιερατεύουν σε μένα. Πάρε ένα μοσχαριβωδιού και δύο άμμωμα κρυάρια. Και άζυμο ψωμί και άζυμε σπίτες, ζυμωμένες με λάδι και άζυμα λάγανα, χρησμένα με λάδι. Από σιμιγδάλι σιταριού θα τα κάνεις. Και θα τα βάλεις σε ένα κανίστρι και θα τα φέρεις μέσα στο κανίστρι μαζί με το μοσχάρι και τα δύο κρυάρια. Και θα φέρεις τον Αρών και τους γιους του στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα τους λούσεις με νερό. Και θα πάρεις τις στολές και θα ντύσεις τον Αρών με το χιτώνα και τον ποδήρι του εφόδ και το εφόδ και το περιστήθιο και θα τον ζώσεις με την κεντητή ζώνη του εφόδ. Και θα βάλεις τη μήτρα επάνω στο κεφάλι του και θα βάλεις το Άγιο Διάδημα επάνω στη μήτρα. Τότε θα πάρεις το λάδι του χρίσματος και θα χύσεις από αυτό επάνω στο κεφάλι του και θα τον χρήσεις. Και θα φέρεις τους γιους του και θα τους ντύσεις με χιτώνες. Και θα τους ζώσεις με ζώνες, τον Αρών και τους γιους του, και θα τους περιθέσεις μητρίδια. Και η ιερατεία θα είναι σε αυτούς ως παντοτινός νόμος. Και θα καθιερώσεις τον Αρών και τους γιους του. Και θα φέρεις το μοσχάρι μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Αρών και η γη του θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του μοσχαριού. Και θα σφάξεις το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο, δίπλα στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα πάρεις από το αίμα του μοσχαριού και θα βάλεις επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου με το δάχτυλό σου και θα χύσεις όλο το αίμα κοντά στη βάση του θυσιαστηρίου. Και θα πάρεις ολόκληρο το λίπος που περισκευάζει τα εντόστια και τον επάνω λοβό του σηκωτιού και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι επάνω τους και θα τα κάψεις επάνω στο θυσιαστήριο. Αλλά το κρέας του μοσχαριού και το δέρμα του και τα κόπρανά του θα τα κάψεις έξω από το στρατόπεδο με φωτιά. Τούτο είναι θυσία περί αμαρτίας. Και θα πάρεις το ένα κρυάρι και θα βάλουν τα χέρια τους, ο Αρών και η γη του, επάνω στο κεφάλι του κρυαριού. Και θα σφάξεις το κρυάρι και θα πάρεις το αίμα του και θα ραντίσεις επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα διαμελήσεις το κρυάρι σε τμήματα και θα πλύνεις τα εντόστια του και τα πόδια του και θα τα βάλεις μαζί με τα τμήματά του και μαζί με το κεφάλι του. Και θα κάψεις ολόκληρο το κρυάρι επάνω στο θυσιαστήριο. Τούτο είναι ολοκαύτωμα στον Κύριο. Είναι οσμή ευωδίας, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και θα πάρεις το δεύτερο κρυάρι και ο Αρών και η γη του θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του κρυαριού. Τότε θα σφάξεις το κρυάρι και θα πάρεις από το αίμα του και θα βάλεις επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού του Αρών και επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού των υιών του και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού χεριού τους και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού τους. Και θα ραντίσεις το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα πάρεις από το αίμα του που είναι πάνω στο θυσιαστήριο και από το λάδι του χρήσματος και θα ραντίσεις επάνω στον Αρών και πάνω στις στολές του και πάνω στους γιους του και πάνω στις στολές των γιών του μαζί με αυτόν. Και θα αγιαστούν αυτός και οι στολές του και η γη του και οι στολές των γιών του μαζί με αυτόν. Και θα πάρεις από το κρυάρι το λίπος και την ουρά και το λίπος αυτό που περισκεπάζει τα εντόστια και τον επάνω λοβό του σηκωτιού και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι πάνω τους και το δεξί βραχίωνα, επειδή είναι κρυάρι καθιέρωσης. Και ένα καρβέλι ψωμί και μια πίτα λαδωμένη και ένα λάγανο από το κανίστρι των αζύμων, εκείνων που είναι σε πρόθεση μπροστά στον Κύριο. Και θα τα βάλεις όλα στα χέρια του Αρών και στα χέρια των γιών του και θα τα κινήσεις σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και θα τα πάρεις από τα χέρια τους και θα τα κάψεις επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω από το ολοκαύτωμα, σε οσμή ευωδίας μπροστά στον Κύριο. Αυτό είναι θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και θα πάρεις το στήθος από το κρυάρι της καθιέρωσης, που είναι για τον Αρών, και θα το κινήσεις σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο και θα είναι δικό σου μερίδιο. Και θα αγιάσεις το στήθος της κινητής προσφοράς και τον βραχίωνα της προσφοράς της ύψωσης, που κινήθηκε και η οποία εψώθηκε, από το κρυάρι της καθιέρωσης, από εκείνο που είναι για τον Αρών και από εκείνο που είναι για τους γιους του. Και θα είναι το Αρών και τον γιον του ως νόμος παντοτινός από τους ιούς Ισραήλ, επειδή είναι προσφορά ύψωσης. Και θα είναι προσφορά ύψωσης από τους γιους Ισραήλ από τις ειρηνικές θυσίες τους, η προσφορά τους που υψώνεται στον Κύριο. Και η Άγια Στολή του Αρών θα είναι τον γιον του ύστερα από αυτόν για να χρηστούν σε αυτή και να καθιερωθούν σε αυτή. 7 ημέρες θα αντίνεται ο ιερέας με αυτή, αυτός που είναι ανταυτού από τους γιους του, που μπαίνει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου για να υπηρετήσει μέσα στο Άγιο. Και θα πάρει το κρεάρι της καθιέρωσης και θα βράσει το κρέας του σε ένα άγιο τόπο. Και θα φάνε ο Αρών και η γη του το κρέας του κρεαριού και το ψωμί που είναι στο κανίστρι κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα φάνε εκείνα διαμέσου των οποίων έγινε η εξηλαίωση για καθιέρωση και αγιασμό τους. Ξένος όμως δεν θα φάει, επειδή είναι άγια. Και αν μείνει κάτι από το κρέας των καθιερώσεων ή από το ψωμί μέχρι το πρωί, τότε θα κάψεις με φωτιά αυτό που απέμεινε. Δεν θα φαγωθεί, επειδή είναι άγιο. Και θα κάνεις έτσι στον Αρών και στους γιους του, σύμφωνα με όσα σε πρόσταξα. 7 ημέρες θα τους καθιερώσεις. Και κάθε ημέρα θα προσφέρεις ένα μοσχάρι για προσφορά περί αμαρτίας για εξηλαίωση. Και θα καθαρίζεις το θυσιαστήριο, κάνοντας εξηλαίωση γι' αυτό και θα το χρήσεις για να το αγιάσεις. 7 ημέρες θα κάνεις εξηλαίωση για το θυσιαστήριο και θα το αγιάζεις. Και θα είναι θυσιαστήριο αγιότατο. Κάθε τι που αγγίζει το θυσιαστήριο θα είναι άγιο. Και τούτο είναι εκείνο που θα προσφέρεις επάνω στο θυσιαστήριο. 2 αρνιά χρονιάρικα την ημέρα, παντοτινά. Το ένα αρνί θα το προσφέρεις το πρωί και το άλλο αρνί θα το προσφέρεις το δειλινό. Και μαζί με το ένα αρνί, 1/10 σιμιγδάλι ζυμωμένο με 1/4 ίν κοπανισμένου λαδιού και 1/4 ίν κρασιού για σπονδί. Και το δεύτερο αρνί θα το προσφέρεις το δειλινό. Σύμφωνα με την προσφορά του πρωινού και σύμφωνα με τη σπονδί της θα κάνεις αυτό. Σε οσμή ευωδίας, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Αυτό θα είναι ένα παντοτινό ολοκαύτωμα στις γενναίες σας, κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, μπροστά στον Κύριο, όπου θα εμφανίζομαι σε εσάς για να μιλάω εκεί σε σένα. Και εκεί θα εμφανίζομαι στους γιους Ισραήλ και η σκηνή θα αγιάζεται με τη δόξα μου. Και θα αγιάζω τη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο. Θα αγιάζω και τον Αρών και τους γιους του για να ιερατεύουν σε μένα. Και θα κατοικώ ανάμεσα στους γιους Ισραήλ και θα είμαι ο Θεός τους. Και αυτοί θα γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, που τους έβγαλα από την Αίγυπτο, για να κατοικώ ανάμεσά τους. Εγώ ο Κύριος ο Θεός τους. Έξοδος, κεφάλαιο 30. Θα κάνεις και ένα θυσιαστήριο για να θυμιάζεις θυμίαμα. Από ξύλο σιτήμ θα το κάνεις. Μία πύχη το μάκρος του και μία πύχη το πλάτος του. Θα είναι τετράγωνο. Και το ύψος του 2 πύχες. Τα κέρατά του θα προέρχονται από αυτό. Και θα το σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, την κορυφή του και τα πλάγια του ολόγυρα και τα κέρατά του. Και θα του κάνεις ένα χρυσό στεφάνι ολόγυρα. Και 2 χρυσούς κρίκους θα του κάνεις κάτω από το στεφάνι, κοντά στις 2 γωνίες του. Επάνω στα 2 πλάγια του θα τους κάνεις και θα είναι θήκες των μοχλών, ώστε να το βαστάζουν με αυτούς. Και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. Και θα το βάλεις απέναντι από το καταπέτασμα που είναι μπροστά στην κυβωτό του μαρτυρίου, αντικρινά στο ελαστήριο, που είναι πάνω στο μαρτύριο, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα. Και ο Αρών θα θυμιάζει επάνω σε αυτό ευωδιαστό θυμίαμα κάθε πρωινό. Όταν ετοιμάζει τα λιχνάρια, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό. Και όταν ο Αρών ανάβει τα λιχνάρια την Εσπέρα, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό θυμίαμα παντοτινό μπροστά στον Κύριο στις γενναίες σας. Δεν θα προσφέρετε πάνω σε αυτό ξένο θυμίαμα, ούτε ολοκαύτωμα, ούτε προσφορά από άλφυτα, ούτε θα χύσετε πάνω σε αυτό σπονδί. Και ο Αρών θα κάνει εξηλαίωση επάνω στα κέρατά του 1 φορά το χρόνο με το αίμα της προσφοράς της εξηλαίωσης περί αμαρτίας. 1 φορά το χρόνο θα κάνει εξηλαίωση επάνω σε αυτό στις γενναίες σας. Αυτό είναι αγιότατο στον Κύριο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Όταν παίρνεις το κεφάλαιο των γιών Ισραήλ στην απαρίθμησή τους, τότε κάθε άνθρωπος θα δώσει λίτρο για την ψυχή του στον Κύριο, όταν τους απαριθμείς, για να μην πέσει επάνω τους πληγή, όταν τους απαριθμείς. Αυτό θα δίνουν. Όποιος περνάει στην απαρίθμηση, το μισό του σύκλου σύμφωνα με το σύκλο του Αγίου. Ο σύκλος είναι 20 γερά. Μισό του σύκλου θα είναι η προσφορά του Κυρίου. Καθένας που περνάει στην απαρίθμηση από ηλικίας 20 χρόνων και πάνω θα δώσει προσφορά στον Κύριο. Ο πλούσιος δεν θα δώσει περισσότερο και ο φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο από μισό σύκλο όταν δίνουν προσφορά στον Κύριο για να κάνουν εξηλαίωση για τις ψυχές σας. Και θα πάρεις το ασήμι της εξηλαίωσης από τους γιους Ισραήλ και θα το μεταχειριστείς στην υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα είναι στους γιους Ισραήλ σε υπόμνηση μπροστά στον Κύριο για να γίνει εξηλαίωση για τις ψυχές σας. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Θα κάνεις ακόμη ένα χάλκινο νηπτήρα και τη βάση του χάλκινη για να πλένονται. Και θα τον βάλεις μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου και θα βάλει σε αυτόν νερό. Και ο Ααρών και η γη του θα πλένουν τα χέρια τους και τα πόδια τους από αυτόν. Όταν μπαίνουν στη σκηνή του μαρτυρίου, θα πλένονται με νερό για να μην πεθάνουν. Ή όταν πλησιάζουν στο θυσιαστήριο για να υπηρετήσουν, για να κάψουν μια θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο, τότε θα πλένουν τα χέρια τους και τα πόδια τους για να μην πεθάνουν. Και αυτό θα είναι παντοτινός νόμος σε αυτούς, σε αυτόν και στο σπέρμα τους στις γενναίες τους. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Και εσύ, πάρε για τον εαυτό σου εκλεκτά αρώματα, καθαρή σμύρνη 500 σύκλων και ευώδες κυνάμωμο το μισό από αυτή, 250, και ευώδη κάλαμο 250, και κασία 500, σύμφωνα με το σύκλο του Αγίου, και λάδι ελιάς 1 ίν. Και θα το κάνεις λάδι Αγίου χρίσματος, χρίσμα αρωματικό σύμφωνα με την τέχνη του αρωματοποιού, άγιο λάδι επιχρίσματος θα είναι. Και θα χρήσεις με αυτό τη σκηνή του μαρτυρίου και την κυβωτό του μαρτυρίου, και το τραπέζι και όλα τα σκεύη του, και τη λιχνία και τα σκεύη της, και το θυσιαστήριο του θυμιάματος, και το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος μαζί με όλα τα σκεύη του, και τον νηπτήρα και τη βάση του. Και θα τα αγιάσεις για να είναι αγιότατα, κάθε τι που τα αγγίζει θα είναι άγιο. Και τον Ααρών και τους γιους του θα τους χρήσεις και θα τους αγιάσεις για να ιερατεύουν σε μένα. Και θα μιλήσεις στους γιους Ισραήλ λέγοντας: «Αυτό θα είναι σε μένα άγιο λάδι επιχρίσματος στις γενναίες σας. Δεν θα επιχυθεί σε σάρκα ανθρώπου, ούτε θα κάνετε όμοιο με αυτό, σύμφωνα με τη σύνθεσή του. Αυτό είναι άγιο, και άγιο θα είναι σε εσάς. Όποιος συνθέσει όμοιο με αυτό ή όποιος βάλει από αυτό σε αλλογενή, θα εξολοθρευτεί από το λαό του». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πάρε για τον εαυτό σου ευώδη αρώματα, σταχτή και όνυχα και χαλβάνι. Αυτά τα ευώδη αρώματα μαζί με καθαρό λιβάνι. Το ίδιο βάρος θα είναι το κάθε ένα. Και θα το κάνεις θυμίαμα, σε σύνθεση σύμφωνα με την τέχνη του αρωματοποιού, αναμειγμένο, καθαρό, άγιο. Και θα κουπανίσεις ένα μέρος από αυτό, πολύ λεπτό, και θα βάλεις από αυτό μπροστά στο μαρτύριο, στη σκηνή του μαρτυρίου, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα. Αυτό θα είναι σε εσάς αγιότατο. Και σύμφωνα με τη σύνθεση του θυμιάματος αυτού που θα κάνεις, εσείς δεν θα κάνετε για τον εαυτό σας. Άγιο θα είναι σε σένα για τον Κύριο. Όποιος κάνει όμοιο με αυτό για να το μυρίζει, θα εξολοθρευτεί από το λαό». Ψαλμός 79. Ψαλμός του Ασάφ. Θεέ, έθνη ήρθαν στην κληρονομιά σου. Μόλυναν το ναό σου τον Άγιο. Έκαναν την Ιερουσαλήμ σωρό από ερήπια. Έδωσαν τα πτώματα των δούλων σου για βρώση στα πουλιά του ουρανού. Τη σάρκα των οσίων σου στα θηρία της γης. Ξέχισαν το αίμα του σαν νερό ολόγυρα από την Ιερουσαλήμ και δεν υπήρχε αυτός που θάβει. Γίναμε όνειδος στους γείτονές μας, γελιοποίηση και χλεβασμός στους γύρω μας. Μέχρι πότε, Κύριε, θα οργίζεσαι για πάντα, θα καίει η ζηλοτυπία σου σαν φωτιά. Ξέχισε την οργή σου επάνω στα έθνη που δεν σε γνωρίζουν και επάνω στα βασίλεια που δεν επικαλέστηκαν το όνομά σου, επειδή κατέφαγαν τον Ιακώβ και ερήμωσαν το κατοικητήριό του. Μη θυμηθείς τις αμαρτίες των αρχαίων εναντίον μας. Ας μας προφτάσουν γρήγορα οι εκτιρμοί σου, επειδή ταπεινωθήκαμε υπερβολικά. Βοήθησέ μας, Θεέ της σωτηρίας μας, ένεκα της δόξας του ονόματός σου. Και ελευθέρωσέ μας. Και γίνε ελεήμονας στις αμαρτίες μας, ένεκα του ονόματός σου. Γιατί να πουν τα έθνη, πού είναι ο Θεός τους? Ας γνωριστεί στα έθνη μπροστά μας η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου που χύθηκε. Ας έρθει μπροστά σου ο στεναγμός των δεσμίων. Σύμφωνα με τη μεγαλοσύνη του βραχίωνά σου, σώσε τους καταδικασμένους σε θάνατο. Και απόδωσε στους γείτονές μας επταπλάσια στον κόρφο τους, τον ονειδισμό τους, με τον οποίο σε ονείδησαν, Κύριε. Εμείς όμως, ο λαός σου και τα πρόβατα της βοσκής σου, θα σε δοξολογούμε στον αιώνα. Από γενεά σε γενεά θα αναγγέλουμε την ένεσή σου. Ψαλμός 80. Στον αρχιμουσικό σε Σωσανίμ Εδούθ. Ψαλμός του Ασάφ. Δώσε ακρόαση, εσύ που ποιμένεις τον Ισραήλ, εσύ που οδηγείς τον Ιωσήφ σαν κοπάδι. Εφανίσου, εσύ που κάθεσαι πάνω στα χερουβίμ. Μπροστά στον Εφραήμ και τον Βενιαμίν και τον Μανασί, διέγειρε τη δύναμή σου και έλα προς σωτηρία μας. Επίστρεψέ μας, Θεέ, και επίλαψε το πρόσωπό σου και θα λυτρωθούμε. Κύριε, Θεέ των δυνάμεων, Μέχρι πότε θα οργίζεσαι ενάντια στην προσευχή του λαού σου? Τους τρέφεις με ψωμί δακρύων και τους ποτίζεις με άφθονα δάκρυα. Μας έκανες έρηδα στους γειτονές μας και οι εχθροί μας γελούν μεταξύ τους. Επίστρεψέ μας, Θεέ των δυνάμεων, και επίλαμψε το πρόσωπό σου και θα λυτρωθούμε. Από την Αίγυπτο μετακόμισες άμπελο. Έδιωξες έθνη και τη φύτεψες. Ετοίμασες μπροστά της τόπο και τη ρίζωσες βαθιά και γέμισε τη γη. Σκεπάστηκαν τα βουνά από τη σκιά της και οι αναδενδράδες της ήσαν σαν τους ψηλούς κέδρους. Έχει απλώσει τα κλίματά της μέχρι τη θάλασσα και τα βλαστάρια της μέχρι τον ποταμό. Γιατί γκρέμισες τους φραγμούς της και την τριγούν όλοι όσοι διαβαίνουν το δρόμο? Την ερημώνει ο αγριόχειρος από το δάσος και την καρπώνεται το θηρίο του χωραφιού. Επίστρεψε, παρακαλούμε, Θεέ των δυνάμεων. Επίβλεψε από τον ουρανό και δες και κάνε επίσκεψη σε αυτή την άμπελο. Και το φυτό που η δεξιά σου φύτεψε και τον βλαστό τον οποίο ισχυροποίησες για τον εαυτό σου. Κάηκε με φωτιά. Κόπηκε. Χάθηκαν από την επιτίμηση του προσώπου σου. Ας είναι το χέρι σου επάνω στον άνδρα της δεξιά σου. Επάνω στο γιο του ανθρώπου που έκανες δυνατόν για τον εαυτό σου. Και εμείς δεν θα ξεκλίνουμε από σένα. Ζωοποίησέ μας και θα επικαλούμαστε το όνομά σου. Επίστρεψέ μας, Κύριε των δυνάμεων. Επίλαμψε το πρόσωπό σου και θα λυτρωθούμε. Προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 11. Έπειτα από όλα αυτά αναρωτιέμαι, μήπως ο Θεός απέρριψε το λαό του? Αποκλείεται. Γιατί και εγώ είμαι Ισραηλίτης, απόγονος του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Δεν απέρριψε λοιπόν ο Θεός το λαό του, που από παλιά τον ξεχώρισε και τον αγάπησε. Θυμηθείτε τι λέει η Γραφή για τον Ηλία. Ο Ηλίας κατηγορεί τον Ισραήλ στο Θεό με τούτα τα λόγια: «Κύριε, σκότωσαν τους προφήτες σου, γκρέμισαν τελείως τα θυσιαστήριά σου. Μόνο εγώ απόμεινα ολομόναχος και εμένα θέλουν να με σκοτώσουν». Τι του απαντά όμως ο Θεός? «Κράτησα για τον εαυτό μου ένα υπόλοιπο από 7.000 άνδρες που δεν προσκύνησαν το είδωλο του Βάαλ». Έτσι λοιπόν και στη σημερινή εποχή υπάρχει ένα υπόλοιπο που διάλεξε η χάρη του Θεού από τον Ισραήλ. Τους διάλεξε με τη χάρη του ο Θεός και όχι με κριτήριο τα έργα τους, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για χάρη. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως ο Ισραήλ ως σύνολο δεν κατόρθωσε αυτό που επιδίωκε, ενώ το πέτυχαν αυτοί που τους διάλεξε η χάρη του Θεού. Οι υπόλοιποι έπαθαν πόρωση, όπως το προείπε η Γραφή: «Έκανε ο Θεός να αναρκωθεί το πνεύμα τους, τα μάτια τους να μην βλέπουν και τα αυτιά τους να μην ακούν ως τα σήμερα». Και ο Δαβίδ λέει: «Την ώρα του φαγητού κάνε να πέσουν σε παγίδα και να πιαστούν, κάνε να σκοντάψουν και να τιμωρηθούν. Σκότισε τα μάτια τους για να μην δουν την παγίδα. Κάνε τους για πάντα σκλάβους». Και αναρωτιέμαι, μήπως σκόνταψαν οι Ιουδαίοι για να πέσουν οριστικά? Με κανένα τρόπο. Επειδή όμως σκόνταψαν αυτοί, ήρθε στα άλλα έθνη η σωτηρία για να κάνει τους Ιουδαίους να ζηλέψουν. Η πτώση τους έφερε πλούσια τη χάρη του Θεού στον υπόλοιπο κόσμο και η ήττα τους πλούτησε πνευματικά τα άλλα έθνη. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει όταν οι Ιουδαίοι στο σύνολό τους θα δεχτούν τον Χριστό. Και τώρα απευθύνομαι σε εσάς που δεν είστε Ιουδαίοι. Ως Απόστολος, σταλμένος στα έθνη, θεωρώ σπουδαία αυτή τη διακονία μου. Ίσως έτσι κάνω τους ομοεθνείς μου να ζηλέψουν και σώσω μερικούς από αυτούς. Όταν τους παραμέρισε ο Θεός, αυτό σήμανε την συμφιλίωση του κόσμου με το Θεό. Όταν θα τους δεχτεί ξανά κοντά του, αυτό θα είναι σαν να τους ξαναφέρνει στη ζωή. Αν είναι αφιερωμένο στο Θεό το προζύμι, τότε είναι και το ζυμάρι. Και αν ανήκει στο Θεό η ρίζα, τότε του ανήκουν και τα κλαδιά. Τώρα, μερικά κλαδιά κόπηκαν. Στη θέση τους μπολιάστηκες εσύ, ένα κλαδί αγριελιάς, και μετέχεις στην πλούσια τροφή που δίνει η ρίζα της σήμερης ελιάς. Γι' αυτό μην καυχέσαι για υπεροχή απέναντι στα κομμένα κλαδιά. Δεν έχεις το δικαίωμα να καυχέσαι, γιατί δεν κρατάς εσύ τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα. Ίσως μου πεις, αποκόπηκαν μερικά κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ στη θέση τους. Σωστά. Τα απόκοψε η απιστία τους και εσύ έχεις σταθεί στη θέση τους με την πίστη. Αυτό όμως να μην σε κάνει περήφανο, αλλά προσεκτικό. Πρόσεξε. Μήπως ο Θεός που δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, δεν λυπηθεί ούτε εσένα. Δες την ευσπλαχνή αλλά και την αυστηρότητα του Θεού. Για αυτούς που έπεσαν, αυστηρότητα. Για σένα, ευσπλαχνία. Εφόσον βέβαια δέχεσαι αυτή την ευσπλαχνία, γιατί αλλιώς θα αποκοπείς κι εσύ. Όσο για τους Ιουδαίους, εάν δεν επιμένουν στην απιστία τους, θα μπολιαστούν ξανά στο δέντρο. Γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τους μπολιάσει ξανά. Σκέψου τη δική σου περίπτωση. Ανήκες φυσιολογικά σε μια αγριελιά και σε έκοψε και σε μπόλιασε αντίθετα προς τη φύση στην ημερή ελιά. Το ίδιο και καλύτερα μπορεί να ξαναμπολιάσει και τους Ιουδαίους στην ημερή ελιά, όπου φυσιολογικά ανήκουν. Και για να μην έχετε ψεύτικη αυτοπεποίθηση, αδερφοί, δεν θέλω να μείνετε στην άγνοια σχετικά με το εξής μυστικό σχέδιο του Θεού. Η απιστία του Ισραήλ στο Θεό θα κρατήσει ωσότου να δεχτούν όλοι οι άλλοι λαοί τη σωτηρία. Ύστερα θα σωθεί και ολόκληρος ο Ισραήλ, όπως το λέει και η Γραφή, «Από τη Σιών θα έρθει ο ελευθερωτής, θα διώξει την ασέβεια από τους απογόνους του Ιακώβ. Αυτή θα είναι η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους όταν θα εξαλείψω τις αμαρτίες τους». Η στάση των Ιουδαίων απέναντι στο Ευαγγέλιο τους κάνει εχθρούς του Θεού για το δικό σας καλό. Μα η εκλογή τους από το Θεό τους κάνει αγαπητούς εξαιτίας των προπατώρων τους. Γιατί ο Θεός δεν ανακαλεί τις δωρεές Του ούτε την κλίση Του. Έτσι κι εσείς κάποτε δεν ήσασταν υπάκουοι στο Θεό, ενώ τώρα η ανυπακοή των Ιουδαίων σας έφερε το έλεος του Θεού. Το ίδιο και αυτοί τώρα δεν υπακούουν στο Θεό γιατί ήθελε να ελεήσει εσάς. Και αυτό για να βρουν και αυτοί το έλεος του Θεού. Ο Θεός δηλαδή τους άφησε όλους να πέσουν στην ανυπακοή για να δείξει σε όλους το έλεος Του. Πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις Του και ανεξιχνίαστα τα σχέδια Του. Ποιος γνώρισε τη σκέψη του Κυρίου, ποιος μπόρεσε να γίνει σύμβουλός Του ή ποιος Του έδωσε πρώτος κάτι και μπορεί να απαιτήσει ανταπόδοση. Όλα υπάρχουν από Αυτόν και μέσον Αυτού και Αυτόν έχουν σκοπό Τους. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες. Αμήν. Προς Ρωμαίους Επιστολή κεφάλαιο 12. Ο Θεός αδερφοί μας έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ λοιπόν να Του προσφέρετε όλο τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική λατρεία σας. Μην προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το καλό, τι αρέσει στο Θεό, τι οδηγεί στην τελειότητα. Με τη χάρη του Θεού που μου δόθηκε, ως Απόστολος απευθύνομαι στον καθένα από εσάς και σας λέω «Μη φρονείτε για τον εαυτό σας παραπάνω από ό,τι πρέπει να φρονείτε», αλλά να σας διακρίνει η μετριοφροσύνη και η σύνεση. Θυμηθείτε πως στο χώρο της πίστης, ο Θεός είναι που χάρισε στον καθένα σας ό,τι έχετε. Παράδειγμα, το σώμα μας. Έχουμε πολλά μέλη, δεν επιτελούν όμως όλα την ίδια λειτουργία. Έτσι και το πλήθος των χριστιανών είμαστε ένα σώμα, χάρη στο Χριστό, και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος, που μέλη του είναι και όλοι άλλοι. Η χάρη του Θεού μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος είναι προφήτης για να ακηρύττει ανάλογα με το βαθμό της πίστης του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο να κάνει και ο δάσκαλος του λαού του Θεού με τη διδασκαλία. Και όποιος έχει το χάρισμα να στηρίζει τους αδερφούς να τους στηρίζει. Αλλά και όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους να το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του. Όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες να το κάνει με καλοσύνη. Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής. Να αποστρέφεστε το κακό και να ακολουθείτε το καλό. Να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους άλλους πιστούς. Να συναγωνίζεστε ποιος θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλο. Μην είστε οκνηροί σε ό,τι πρέπει να δείχνετε ζήλο. Να έχετε πνευματικό ενθουσιασμό να υπηρετείτε τον Κύριο. Η ελπίδα για τον νέο κόσμο του Θεού να σας δίνει χαρά, να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες, να επιμένετε στην προσευχή. να βοηθάτε τους άλλους χριστιανούς όταν βρίσκονται σε ανάγκη και να επιδιώκετε να φιλοξενείτε τους αδερφούς. Να προσεύχεστε για το καλό των διοχτών σας, να ζητάτε την ευλογία του Θεού για αυτούς και όχι να τους καταργέστε. Να μετέχετε στη χαρά όσων χαίρονται και στη λύπη όσων λυπούνται. Να έχετε ομόνοια μεταξύ σας. Μην είστε φαντασμένοι, αλλά να συναναστρέφεστε και τους απλοϊκούς χριστιανούς. Μην έχετε την ψευδαίσθηση πως είστε σοφοί. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μην τον το ανταποδίνετε. Φροντίζετε να κάνετε το καλό σε όλους τους ανθρώπους. Όσο εξαρτάται από εσάς, να ζείτε ειρηνικά με όλους. Μην αγωνίζεστε, αγαπητοί, να πάρετε εσείς εκδίκηση, γιατί αυτό είναι δουλειά του Θεού την ώρα της κρίσεως, όπως το λέει η Γραφή. «Δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα τους το ξεπληρώσω», λέει ο Κύριος. Εσείς να κάνετε αυτό που λέει αλλού η Γραφή, «Αν πεινάει ο εχθρός σου, δώσε του να φάει. Αν διψάει, δώσε του να πκεί». Με αυτή την τακτική θα τον κάνεις να αισθανθεί τύψεις και ντροπή. Μην αφήνεις δηλαδή να συνοικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με την καλή σου διαγωγή.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφεί στην παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα μας ουράνια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δίνουμε όλη τη δόξα σε Σένα, τον αληθινό μας Κύριο, γιατί πιστέψαμε σε ένα ζωντανό και αληθινό Θεό, όχι με τον τρόπο των ανθρώπων, όχι με τον τρόπο των παραδόσεων, αλλά με τον τρόπο που Εσύ όρισες, Κύριε, μέσα στο Λόγο Σου. Και Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες και μας έβγαλες από τις παραδόσεις, την θρησκεία, και μας έδωσες, Κύριε, ζωή, και αυτή είναι αυθονία. Και χαιρόμαστε που αυτό βράδυ στεκόμαστε ξανά ενώπιόν Σου, δοξάζοντας, ευλογώντας το δικό Σου όνομα. Χρήσε και ευλόγησε και λάβε Εσύ, ο Κύριος ο Θεός, όλη τη λατρεία μας και την δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την προφητική μαρτυρία. Αλλά παράλληλα, καθώς ο λόγος θα κυλάει, θα δώσουμε χρόνο να πούμε λίγα λόγια και για την αναζωπήρωση, καθώς στο τέλος αυτό θα είναι το θέμα για το οποίο θα προσευχηθούμε σήμερα. Όταν στη ζωή μας ξεκινάει κάτι καινούριο, έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα. Αφενός μεν ενθουσιασμό, όνειρα, φιλοδοξίες, υγιείς πάντοτε. Αλλά από την άλλη, πάντοτε η νέα αρχή στο οτιδήποτε μας δημιουργεί κάποιες ανασφάλειες και κάποιους προβληματισμούς. Έτσι λοιπόν, καθώς ξεκίνησε το νέο έτος, σίγουρα ο καθένας από εμάς έχει μες στο πνεύμα του, στην ψυχή του, ενθουσιασμό, όρεξη, όνειρα και υγιείς φιλοδοξίες. Αλλά παράλληλα, κάπου εκεί υπάρχει και ένας προβληματισμός για τα δεδομένα αυτής της ζωής και σίγουρα κάποιες ανασφάλειες. Και ο Κύριος θέλει, όσο πλησιάζουμε στο τέλος, να Του παραδοθούμε περισσότερο. Γιατί θα μας ελευθερώνει από τα δεσμά τα οποία έρχεται ο διάβολος να βάλει πολλές φορές στη ζωή μας, και παράλληλα θα μας κρατάει σε έναν δρόμο ο οποίος είναι γεμάτος ασφάλεια. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει η σχέση μας με τον Κύριο τον Θεό να είναι αναζωπηρεμένη, σταθερά και συνεχόμενα. Μιλάμε με πολλούς ανθρώπους και σίγουρα υπάρχει πάντοτε μια ανθρώπινη δυσκολία στο θέμα της αναζωπήρωσης και κατά πόσον ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μια σταθερή κοινωνία και σχέση με τον Θεό. Και αν όλοι εμείς σήμερα, ο καθένας τον εαυτό του, παρατηρήσουμε την πνευματική μας πορεία, θα δούμε τα σκαμπανεβάσματα, θα δούμε τις πτώσεις και πολλές φορές την χαλαρότητα που έρχεται στην πνευματική μας ζωή. Και αυτό που στατιστικά παρατηρείται είναι ότι ο ενθουσιασμός και η αναζωπήρωση στην ζωή ενός πιστού κρατάνε λίγο, 10 μέρες, 20 μέρες, ενώ η πτώση συνήθως κρατάει περισσότερο. Και πρέπει να μάθουμε να σηκωνόμαστε γρήγορα και παράλληλα να μην πέφτουμε τόσο εύκολα πνευματικά. Να διαβάσουμε Α Πέτρου 1, 10 έως 12. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έρχει σε εσάς. Ερευνώντες εις τίνα υπείων καιρών εφανέρωνε τον εαυτής πνεύμα του Χριστού ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτα δόξας. Στους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δι' αυτούς αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιο εις εσάς εν πνεύματι Αγίο το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσι. Ο προφήτης είναι ένας άνθρωπος που έχει επικοινωνία με τον Θεό και ο Θεός τον θέτει ως μεσολαβητή για να μεταφέρει στο λαό μια νέα γνώση, μια αποκάλυψη. Προσέξτε, σε μια εκκλησία μπορούν όλοι να προφητεύσουν, αλλά εδώ μιλάμε για την προφητική διακονία, που είναι μία από τις πέντε διακονίες, όπως διαβάζουμε 4ο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή. Και ο Κύριος έρχεται πολλές φορές να χρησιμοποιήσει ανθρώπους για να οδηγήσει μέσα από τους αγωγούς αυτούς την Εκκλησία. Και ο Κύριος μέσα στο λόγο του μας παρασέτει πολλούς τρόπους που επικοινωνεί με εμάς θέλοντας να μας οδηγήσει σύμφωνα με τις προφητικές μαρτυρίες τις οποίες μας δίδει. Το μήνυμα το οποίο εκφράζεται από έναν άνθρωπο, από έναν αγκείο, ο οποίος έχει επικοινωνήσει με τον Θεό, έχει λάβει μια νέα γνώση και την μεταφέρει στους ανθρώπους, ονομάζεται προφητεία. Και διαβάζουμε Β' Πέτρου 1:19-21. Και έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο. Ο προφητικός λόγος είναι μια βεβαίωση της πιστότητας του Θεού. Και η Γραφή έχει πλούσια σημεία προφητικών λόγων που μας οδηγούν με ασφάλεια στον δρόμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Η εβραϊκή λέξη που αποδίδεται για το προφήτη είναι ναβί. Προέρχεται από το ναβού που σημαίνει αναγγέλω, διαλαλώ, διακηρύττω. Η λέξη προφήτης στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που μιλάει ενώπιον ή μπροστά. Και σίγουρα ο προφήτης δεν είναι ένας μελλοντολόγος, είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί το θέλημα του Θεού εκφράζοντας πολλές φορές τα μέλλοντα και σύμφωνα με αυτά που ο Θεός του δείχνει για να μιλήσει και να φανερώσει στην υπόλοιπη εκκλησία. Και χαιρόμαστε για την πιστότητα του Κυρίου. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε μέσα στην Γραφή ο λόγος να επαληθεύεται. Και πρέπει να έχουμε τον λόγο και ιδιαίτερα τον προφητικό λόγο ως λιχνάρι σε αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη σκοτάδι. Εάν δεν θέσουμε τον λίχνο αυτόν μπροστά στα βήματά μας, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Αν θέσουμε αυτόν ως λίχνο, ο Κύριος θα μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στον ουρανό. Τα πράγματα είναι σοβαρά και θα σοβαρεύουν όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Αλλά η ουσία είναι πως εμείς, εάν έχουμε παραδοθεί στο βαθμό που πρέπει στον Κύριο, δεν πρέπει ούτε να ανησυχούμε ούτε να φοβόμαστε. Γιατί καθώς θα έχουμε το λόγο και ιδιαίτερα το προφητικό λόγο, την προφητική μαρτυρία ως λιχνάρι, θα στεκόμαστε ασφαλείς σε αυτό το γερό θεμέλιο. Και ο Κύριος μέσα στο λόγο του μας μιλάει με πολλούς τρόπους. Και σήμερα θα πάρουμε έναν από αυτούς τους τρόπους για να μιλήσουμε για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας. Για την δύναμη που πρέπει να έχουμε ως ο λαός του Θεού. Για την φωτιά που δεν πρέπει ποτέ να σβήσει, αλλά να μένει αναμένει. Και διαβάζουμε από το βιβλίο της Εξόδου 31, 18 εδάφιο. Και έδωκεν εις τον Μωυσήν, αφού ετελείωσε λαλών προς αυτόν, επί του όλσινα δύο πλάκας του μαρτυρίου, πλάκας λιχίνας, γεγραμμένας με τον δάχτυλο του Θεού. Ο Κύριος μας μιλάει μέσα από τον γραπτό του λόγο. Εδώ βλέπουμε ότι έδωσε στόρος Σινά στον δούλο το Μωυσή δύο πλάκες που επάνω είχαν γραφτεί οι 10 εντολές. Και μέσα από τον γραπτό του λόγο ο Κύριος έρχεται να μας δώσει ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες. Να διαβάσουμε Έξοδος 3, 2 έως 4. Εφάνηδε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή, πυρός εκ μέσου της βάτου. Και είδε και ειδού η βάτος εκέτο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκέτο. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διότι η βάτος δεν κατεκέεται. Ποιος είδε ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπεν ιδού εγώ. Ο Κύριος μας μιλάει μέσα από τον προφορικό λόγο. Ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος Χορίβ, ο Κύριος του φανερώνεται και του μιλάει προφορικά για τα όσα θα έπρεπε να γίνουν στο άμεσο μέλλον στην Αίγυπτο. Ο δεύτερος λοιπόν τρόπος που ο Κύριος μας μιλάει με προφητικές μαρτυρίες είναι ο προφορικός λόγος. Αβακούμ 1:1. Η όρασης την οποίαν είδεν Αβακούμ ο προφήτης. Ο τρίτος τρόπος είναι ότι ο Κύριος μας μιλάει μέσα από οράματα είτε της ημέρας είτε της νύχτας. Είτε δηλαδή καθώς είμαστε ξύπνοι, είτε το βράδυ στον ύπνο μας μέσω οραμάτων της νύχτας. Μας μιλάει και πολλές φορές μας δίδει προφητικές μαρτυρίες. Να διαβάσουμε. Β' Τιμωθέου 3:16. Όλη η γραφή είναι θεόπνευσος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης. Ο Κύριος έρχεται να μας δώσει προφητική μαρτυρία μέσα από την πνευματική καθοδήγηση του Λόγου. Ο Λόγος μας οδηγεί και μας σέτει σε έναν δρόμο που εκεί ο Κύριος μας καθοδηγεί. Και τέλος, Α Βασιλείων 19:21. Και αναχωρήσας εκείθεν έβρικε τον Ελισέ τον γιον του Σαφάτ, ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βών έμπροσθεν αυτού, αυτός ον εις το 12ον. Και πέρασεν ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψεν επ' αυτόν την μιλωτήν αυτού. Ο δε άφηκε τους Βόας και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπεν, ας ασπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Και τότε θέλεσε ακολουθήσει. Και είπε προς αυτόν, είπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα εισέ, και έστρεψεν, εξόπισθεν αυτού, και έλαβε ένα ζεύγος βοών και έσφαξεν αυτούς και έψε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βοών και έδωκεν εις το λαόν και έφαγον. Τότε σηκωθείς, υπήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν. Ο τελευταίος τρόπος που ο Κύριος μας μιλάει μάλιστα με προφητικές μαρτυρίες, είναι μέσα από γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα. Καθότι αυτές οι καταστάσεις και αυτά πρόσωπα φανερώνουν μελλοντικά πράγματα οποία θα ζήσει η Εκκλησία. Και σήμερα μέσα από τον προφήτη Ελισέ θα δούμε ότι ο Κύριος μαρτυρά προφητικά για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας, για την δύναμη, την εξουσία που πρέπει να έχει η Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και αυτή η Εκκλησία των τελευταίων ημερών, αδελφοί, είμαστε εμείς. Ανήκουμε ως μέλη σε αυτήν την Εκκλησία. Άρα αυτή η αναζωπήρωση αφορά και εμάς. Πληροφοριακά, ο προφήτης Ελισέ έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. Το όνομά του ερμηνεύεται «Ο Θεός κάνει σωτηρία» και ήταν ένας από τους σημαντικότερους προφήτες στο αρχαίο Ισραήλ. Να διαβάσουμε Β' Σαμουήλ 23:2. «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διεμού». Είναι πολύ θαυμάσιο εδάφιο. «Πνεύμα Κυρίου μίλησε μέσα από μένα και ο λόγος αυτού ήρθε στην γλώσσα μου». Είναι ο ορισμός του προφήτη και ο ορισμός της προφητείας. Ο Κύριος μιλάει χρησιμοποιώντας ως αγωγό έναν άνθρωπο και δίδοντας λόγια στην γλώσσα του να μιλήσει, ουσιαστικά στο πνεύμα, ώστε αυτό να εξωτερικευθεί μέσω της γλώσσας και του στόματος. Και μέσα στη γραφή υπήρξαν, όπως και σήμερα αδελφοί, ανά τον κόσμο, αληθινοί προφήτες, αλλά και ψευδοπροφήτες. Τα βασικά γνωρίσματα που ξεχωρίζουν έναν αυθεντικό προφήτη από έναν ψευδοπροφήτη είναι τα παρακάτω. Οι αυθεντικοί προφήτες εκλέγονταν

και άδεια από σημεία και τεράστια, διότι δεν είχαν το χρήσμα του Θεού. Οι αυθεντικοί προφήτες έλεγχαν έναν ιερέα, έναν βασιλιά, έναν λαό. Δεν φοβόντουσαν. Οι ψευδοπροφήτες τους χαΐδευαν και τους παρότριναν στην αμαρτία τους. Τέλος, κάθε λόγος ενός αυθεντικού προφήτη επαλυσευόταν. Ενώ των ψευδοπροφητών τίποτα δεν επαλυσευόταν, γιατί δεν ήταν από τον Θεό. Β' Βασιλέων 2, 1-6. Ότε δε έμελε ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλία εις τον ουρανό ανεμοστρόβιλο, ανεχώρησεν ο Ηλίας μετά του Ελισέ από Γαλγάλων. Ο προφήτης Ηλίας είχε ως υπηρέτη τον προφήτη Ελισέ. Και εκείνη την στιγμή ήταν στην περιοχή των Γαλγάλων. Γαλγαλά σημαίνει αφαίρεση. Ήταν μια πόλη στα όρια της φυλής Εφραήμ, βρισκόταν ανατολικά της Ιεριχώ και δυτικά του Ιορδάνη. Τυπολογικά εκεί ο Ελισέ αφαίρεσε τη σάρκα του. Και παίρνουμε επίτηδες, αδελφοί, πνευματικά εσκεμμένα τη ζωή του Ελισέ, ώστε μέσα από ένα περιστατικό το οποίο μας γράφει ο Λόγος, να πάρουμε πίστη και δύναμη, μιλώντας για την αναζωπήρωση του σώματος του Κυρίου. Αφαίρεσε λοιπόν ο προφήτης Ελισέ τυπολογικά, στα Γάλγαλα που σημαίνει, ερμηνεύεται, αφαίρεσης, τη σάρκα του. Και είπε ο Ηλίας προς τον Ελισέ, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν ως Βεθήλ». Και είπε ο Ελισέ, «Ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει, και κατέβησαν εις Βεθήλ». Ο δεύτερος σταθμός που πήγαν οι δύο προφήτες ήταν η Βεθήλ, που ερμηνεύεται οίκος Θεού. Τυπολογικά, ο προφήτης Ελισέ εισήλθε στον οίκο του Θεού, έχοντας πια σχέση και κοινωνία με εκείνον. Και εξήλθαν οι των προφητών οι εν Βεθήλ προς τον Ελισέ και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, «Ελισέ, κάθε εντάφα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις Ιεριχώ». Ο δε είπε, «Ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και ήλθον εις Ιεριχώ. Ο τρίτος σταθμός ήταν η Ιεριχώ. Κατά προσέγγιση το όνομα ερμηνεύεται η πόλη της Σελήνης. Ήταν κτισμένη κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, 16 χιλιόμετρα βόρεια της νεκράς θάλασσας και 270 μέτρα κάτω από το θαλάσσιο επίπεδο. Τυπολογικά αυτό μας δείχνει ότι ο προφήτης Ελισέ θα εργαζόταν στο σκοτάδι αυτού του κόσμου το θέλημα του Θεού. Και προσήλθαν οι των προφητών οι Ιεριχώ και προς τον Ελισέ και, και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθε της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις τον Ιορδάνη». Ο δε είπε, «Ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και υπήγαν αμφότεροι. Ο τελευταίος σταθμός προτού ο Ηλίας αναλυθεί ήταν ο Ιορδάνης, που ερμηνεύει το κατεβαίνον. Και αυτό τυπολογικά μας δείχνει, μας συμβολίζει το χρήσμα που θα έπαιρνε ο Ελισέ για να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά τα λέμε για να δούμε την πορεία, την αρχική πορεία του προφήτη Ελισέ, να δούμε το κάλεσμα του Θεού σε έναν αληθινό προφήτη, ώστε μέσα από τη ζωή του να λάβουμε μία σήμερα προφητική μαρτυρία, η οποία θα μας στηρίξει στη δικιά μας πνευματική ζωή. Η διακονία του Ηλία, να αναφέρω, που το όνομά του
ερμηνεύεται ο Ιάχβε είναι ο Θεός, ήταν μικρή, σκληρή και γεμάτη δυνάμεις.

0: Αντίθετα, η διακονία του Ελισέ, που το όνομά του, όπως είπα, ερμηνεύεται «Ο Θεός κάνει σωτηρία», ήταν μεγαλύτερη και γεμάτη με θαύματα. Και διαβάζουμε. Β' Βασιλείων 13:20-21. «Και απέθανε ο Ελισέ και έθαψαν αυτόν. Το δε ακόλουθον έτος τάγματα Μωαβιτών έκαμον εις βολήν εις την υγήν. Και ενώ έθαπτον άνθρωπον την αηδού, είδον τάγμα και έριψαν τον άνθρωπον εις τον τάφον του Ελισέ, και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και άγγισε τα οστά του Ελισέ, ανέζησε και στάθη επί τους πόδας αυτού». Αυτά τα εδάφια τα χρησιμοποιούν δογματικές εκκλησίες για να περάσει το μήνυμα ότι τα κόκαλα των Αγίων των ανθρώπων μπορούν να θεραπεύσουν. Αλλά εδώ ο λόγος, αδελφοί, δεν θέλει να δώσει αυτό το μήνυμα. Θέλει να περάσει το μήνυμα ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού δίδει ζωή σε εμάς. Καθότι εδώ τυπολογικά ο προφήτης Ελισέ αντιπροσωπεύει τον Κύριο Ιησού Χριστό και τον θάνατό του. Πέθανε λοιπόν ο προφήτης, θαύτηκε ο προφήτης και μετά από λίγο καιρό πεθαίνει και ένας άνθρωπος Ισραηλίτης. Και καθώς τον έσαβαν, είδαν ένα τάγμα Μωαβιτών να έρχεται, από τον τρόμο τους τον πέταξαν στον τάφο του προφήτη και ο άνθρωπος αναστήθηκε. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το θαύμα που έκανε ο Κύριος, όλο αυτό μας παραπέμπτει στην θαυμαστή όραση την οποία διαβάζουμε στο 37 κεφάλαιο στο βιβλίο του Εζεκιήλ 1 έως 10 εδάφιο. Όλο αυτό ταυτίζεται, γιατί εκεί βλέπουμε εμφατικά το μήνυμα το οποίο ο Κύριος ήθελε να περάσει και μέσα από την ιστορία που διαβάσαμε στη ζωή του Ελισέ. «Χήρ Κυρίου εστάθεπε με και με εξήγαγεν ο Κύριος για του πνεύματος και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος και αυτή ή το πλήρης οστέων. Και με έκανα διέλθω πλησίον αυτόν κύκλο. Και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της πεδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα». Ο προφήτης βλέπει μία προφητική μαρτυρία, μία όραση. Βλέπει μία πεδιάδα η οποία ήταν γεμάτη από κόκαλα ανθρώπων τα οποία ήταν κατάξερα. Σίγουρα μέσα στο πνεύμα το προφήτης θα αισθάνθηκε φρίκι αρχικά. Έχω δουλέψει 20-25 χρόνια στην αρχαιολογία, στη Ρόδο και σε πολλά νησιά της Δωδεκανήσου. Έχουμε ανοίξει εκατοντάδες τάφους. Έχουμε καθαρίσει δεκάδες εκατοντάδες ανθρώπινους σκελετούς. Η θέα αυτών των κοκάλων σαν να τριχιάζει και ιδιαίτερα του κρανίου. Και στην αρχή, όταν ξεκινάς να δουλεύεις στην υπηρεσία αυτήν και ανοίγεις τους πρώτους τάφους, είναι κάτι δύσκολο, ανατριχιαστικό και ψυχικά βασανιστικό. Μετά συνηθίζεις και είναι πιο όμορφα τα πράγματα. Αλλά μπορώ να καταλάβω από την εργασία που έκανα 20-25 χρόνια και ανοίγοντας πολλούς αρχαιολογικούς τάφους, το τι αισθάνθηκε ο προφήτης Εζεκιήλ την ώρα που ο Κύριος του έδειχνε τη συγκεκριμένη όραση. Φρίκι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και είπε προς εμέ, οι ανθρώπου, δίνατε τα οστά ταύτα να αναζήσωση. Και είπα, Κύριε Θεέ, σι εξεύρεις. Και είπε προς εμέ, προφήτευσε επί τα οστά ταύτα. Και είπε προς αυτά, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Διέταξε τον προφήτη να δώσει προφητική μαρτυρία για αυτό το οποίο θα υπερχότανε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Μιλούσε σε ξερά κόκαλα προφητικά, γιατί ο προφήτης ήξερε ότι ο Θεός θα δίνει ζωή. Ιδού εγώ θέλει, εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλω βάλει εφ' ημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφ' ημάς και περισκεπάσει ημάς με δέρμα. Και θέλω εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προεφήτευσα ως προσετάχθην. Και καθώς προεφήτευσα έγινε ήχος η προφητική μαρτυρία για έναν αυθεντικό προφητή. Έγινε ήχος. Και ειδού σεισμός. Και τα οστά συνήλθον ομού, οστούν μετά το οστό αυτού. Και είδων και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περισκέπασε αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, προεφήτευσε επί το πνεύμα, προφήτευσον οι ανθρώπου. Και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός. Και όταν λέει κάτι ο Κύριος ο Θεός, αδελφέ και αδελφοί, είναι ναι και αμήν. Τέλος. Αλληλούια. Αμήν. Ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Και προεφήτευσα ως προσετάχθην και το πνεύμα εισήλθεν εις αυτούς και ανέζησαν και στάθησαν επί τους πόδας αυτούς στράτευμα μέγα σφόδρα. Κοιτάξτε και παρατηρήστε την αρχή και το τέλος. Τα ξερά οστά έγιναν ένα στράτευμα μεγάλο, μάλιστα ισχυρό, έτοιμο προς πόλεμο. Και ο Κύριος έδειξε τη συγκεκριμένη όραση στον προφήτη για να αναπτερωθεί το ηθικό του λαού Ισραήλ. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, επιτρέψτε μου, 5 με 10 χρόνια στην Βαβυλώνα. Είχε ξεκινήσει η βαβυλωνική αιχμαλωσία, είχαν περάσει κάποια χρόνια, δεν έβλεπαν φως στον ορίζοντα οι άπιστοι Ισραηλίτες, το ηθικό τους είχε καταρακωθεί και ο Κύριος δίδει τη συγκεκριμένη όραση για να τους αναπτερώσει το ηθικό. Γιατί μετά από 60 περίπου χρόνια συν πλην, ο λαός επέστρεψε στην γη της κληρονομίας τους. Και οι συμβολισμοί που παίρνουμε μέσα από αυτή την όραση είναι παρακάτω. Συμβολίζει την εθνική αναγέννηση του Ισραήλ και την επιστροφή τους στην γη που τους είχε δώσει ως κληρονομία ο Κύριος. Και αυτό έγινε. Συμβολίζει την επιστροφή του λαού Ισραήλ κατά την χιλιετή βασιλεία στο σχέδιο και στο θέλημα του Θεού. Συμβολίζει την σωτηρία και την αναγέννηση ανθρώπων που είναι πνευματικά νεκροί. Και τέλος συμβολίζει και την αναζωπήρωση της Εκκλησίας όταν αυτή είναι σε μία πνευματική ξηρότητα. Και αυτό θα μιλήσουμε. Για την αναζωπήρωση. Ώστε ο Κύριος να μας δώσει δύναμη. Να μας σηκώσει, να μας οριμάσει και να μας χρησιμοποιήσει περισσότερο για τη δόξα Του. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η Εκκλησία να είναι αναζωπηρωμένη. Όχι 10 άνθρωποι, αλλά το σύνολο της Εκκλησίας. Ώστε ο Κύριος να μπορεί να παίρνει περισσότερο δικαίωμα και να κάνει μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα. Να πάμε στο βιβλίο της Γενέσεως 26, 13, 18. Γένεση 26, 13, 18. Και μεγαλεί το άνθρωπος και προχώρει αυξανόμενος έως ού έγινε μέγας σφόδρα. Για ποιον μιλάμε, για τον Ισαάκ. Και απέκτησε πρόβατα και βόας και δούλους πολλούς, ευθόνησαν δε αυτόν οι Φιλιστέοι. Όταν μια εκκλησία ή ένας πιστός αυξάνεται και προκόβει, κάποιοι ζηλεύουν. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι Φιλιστέοι. Στη δικιά μας πνευματική ορολογία, οι δαίμονες. Και πάντα τα φρέα τα οποία έσκαψαν οι δούλοι του πατρός αυτού επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού ενέφραξαν ταύτα οι Φιλιστέοι και γέμισαν αυτά χώμα. Προσέξτε, δεν μπορούσαν να πειράξουν πρόσωπο προς πρόσωπο τον Ισαάκ. Εμέσως όμως τον πείραξαν. Πώς? Φράζοντάς του τα πηγάδια. Χωρίς πηγάδια τι θα ερχόταν? Θάνατος στους ανθρώπους και στα ζώα. Και πώς έφραξαν τα πηγάδια? Με χώμα. Το χώμα τι συμβολίζει? Την αμαρτία και την σάρκα. Και ο Κύριος θέλει τα πηγάδια αυτά να ανοίξουν στη ζωή μας, στην πνευματική ζωή μας, ώστε ως εκκλησία του Κυρίου να είμαστε γεμάτοι με τα ζωντανά νερά της δόξας του. Ο Ισαάκ λοιπόν τι έκανε? Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Ισαάκ, άπελθε εφημών, διότι έγινες δυνατότερος ημών σφόδρα. Οι δαίμονες δεν μπορούν να αντέξουν την παρουσία του Θεού, αδελφέ και αδελφοί. Δεν μπορούν να την αντέξουν. Και απήλθεν εκεί στον Ισαάκ και έστησε την σκηνή αυτού εν την κοιλάδη των γεράρων και κατόκισεν εκεί. Και άνοιξε πάλι ο Ισαάκ τα φρέατα του ύδατος τα οποία έσκαψαν επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού. Οι δε Φιλιστέοι ενέφραξαν αυτά μετά τον θάνατο Αβραάμ και ονόμασε αυτά με τα ονόματα τα οποία ο πατήρ αυτού είχε ονομάσει αυτά. Δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια ο Ισαάκ, αλλά άνοιξε ξανά τα φρέατα. Ήρθε ξανά η ζωή στους ανθρώπους, στα κτίνη, στους βόες, τα πρόβατα. Ήρθε ξανά η ζωή. Και η ζωή έρχεται όταν τα πνευματικά πηγάδια μιας εκκλησίας είναι ανοιχτά. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα πνευματικό πηγάδι. Και αν ο διάβολος έχει κλείσει αυτό το πηγάδι, πρέπει να σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, να ζητήσουμε χάρη για να ανοιχθεί αυτό το πηγάδι. Γιατί αυτό το πηγάδι έχει νερά ζωντανά, που δεν πρέπει να παρακρατούνται, αλλά να απελευθερώνονται. Ώστε ο άνθρωπος που είναι συμβολικά ένα φρέαρ να είναι ξεδιψασμένος και παράλληλα η ζωή και η ομολογία του να ξεδιψάνε πολλούς πολλούς ανθρώπους. Όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, είναι πολλές φορές ανθρωπίνως ομιλώ, πρακτικά δύσκολο ένας άνθρωπος να μείνει σταθερά σε μια αναζωπηρωμένη ζωή. Ανθρωπίνως, γιατί με τον Θεό μπορούμε να είμαστε συνέχεια αναζωπηρωμένοι. Έχει το διάβολος, οι δαίμονες, η σάρκα, οι μέρημνες, οι ανασφάλειες, οι φοβίες και κλέβουν την αναζωπήρωση πιστών και εκκλησιών. Και ενώ ο άνθρωπος ήταν όπως και μια εκκλησία γεμάτος ζωή και η εκκλησία ήταν γεμάτη ζωή παρομοίως, ξαφνικά ο άνθρωπος και η εκκλησία είναι ως ξερά οστά. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 7, 37-38 εδάφιο. Κατά δε την τελευταία ημέρα την μεγάλη της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Εμείς διψάμε, αδελφοί? Αμήν. Διψάμε. Διψάμε. Όστις πιστεύει σε με, καθώς είπε η Γραφή, ποτάμι είδα το ζώντος θέλει σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Ένα πηγάδι το οποίο βγάζει ζωντανά νερά, τρεχούμενα παγωμένα ζωντανά νερά. Στην πόλη της Καρπάθου δεν μπορούμε να πιούμε νερό από την Βρύση. Δεν είναι καλό νερό και έτσι αναγκαζόμαστε να πάρουμε ενθυελωμένα νερά. Αλλά στο ψηλότερο χωριό της Καρπάθου και ίσως της Δωδεκανήσου, το Όθος, οι άνθρωποι εκεί πίνουν κανονικά νερό από τη Βρύση. Και μάλιστα υπάρχει μια πηγή που ακόμη και το καλοκαίρι δίνει τόσο δροσερό νερό που όταν το πιείς παγώνεις κυριολεκτικά. Ένα ζωντανό δροσερό νερό που ξεδιψάει αυτόν που διψασμένος σταμάτησε να πει από αυτό. Αμήν. Αυτά είναι τα νερά του Κυρίου. Δροσερά, ζωντανά, παγωμένα. Ήταν ή η 7η ή η 8η μέρα της κοινοπηγίας. Στην συγκεκριμένη γιορτή γιόρταζαν τον καρπό του Θεούς. Ήταν χρονικά τον μήνα Οκτώβριο για εμάς. Ήταν το τέλος του αγροτικού έτους και σε λίγο θα άρχιζε η σπορά. Κατοικούσαν σε σκηνές 7 ημέρες φτιαγμένες από κλαδιά δέντρων για να θυμούνται τα δεσμά της Αιγύπτου, όπως επίσης και την οδηπορία των προγόνων τους τα 40 χρόνια στην έρημο. Η γιορτή της κοινοποιίας συμβολίζει την κατοίκησή μας στον Θεό, όπως επίσης τον νέο ουρανό και τη νέα γη. Τα νερά συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα, την δόξα του Θεού και το χρήσμα της παρουσίας του που ξεδιψάει κάθε διψασμένο και δίνει ζωή σε κάθε πνευματικά νεκρό. Αμήν. Κατά Ιωάννη 5:21. Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ουστινάς θέλει ζωοποιεί. Ανάσταση δεν είναι μόνο η επάνωδος των νεκρών στην ζωή ή η στιγμή που τα σώματα των νεκρών δικαίων θα σηκωθούν για να μεταμορφωθούν την ώρα της αρπαγής. Ανάσταση είναι και η νέα στάση. Ανάσταση, νέα στάση. Στην ζωή ενός ανθρώπου που είναι πνευματικά νεκρός στο σκοτάδι του κόσμου, μακριά από τον Θεό, και έρχεται στην οδό της αναγέννησης. Όπως επίσης και η νέα στάση στην ζωή ενός ανθρώπου που επήλθε στην πνευματική της ζωή πνευματικός θάνατος και πνευματική ξηρότητα. Ανάσταση, νέα στάση. Και ο Κύριος ζωοποιεί, δίνει ζωή σε κάτι και σε ευρύτερη έννοια ενδυναμώνει και εμψυχώνει. Και ο άνθρωπος αναθερμαίνει την σχέση του με τον Θεό. Αναθερμαίνει την κοινωνία του με τον Θεό. Νιώθει γεμάτος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και όλο αυτό τον ενδυναμώνει όλο και περισσότερο. Και αυτή η φωτιά ανάβει και συμπαρασύρει κι άλλους ανθρώπους, ώστε αυτή η φωτιά να είναι συνολική μέσα σε μια εκκλησία. Κοιτάξτε τι θαυμάσιοι τύποι. Φωτιά, νερά, που στον καλό συμβολισμό είναι το Πνεύμα το Άγιο, η ζωή του Κυρίου, η ζωή της Ανάστασης, η κοινωνία μας με τον Κύριο, το χρήσμα και η δόξα του Θεού στη ζωή μας. Και καθώς θα σηκωθούμε σε λίγο να προσευχηθούμε, θα ζητήσουμε με πίστη αναζωπήρωση. Γι' αυτό χρησιμοποίησαμε παραδείγματα από τη ζωή του Ελισαέ, του Ισαάκ, για να δούμε την πιστότητα του Κυρίου σε αυτά που λέει, γιατί ο λόγος είναι ναι και αμήν. στο σύνολο λόγος, όπως και η κάθε προφητική μαρτυρία που εκφράζεται μέσα από το λόγο με τον οποιονδήποτε τρόπο. Βέβαια, σήμερα χρησιμοποίησαμε τον τρόπο που ο Κύριος μας δίνει προφητικές μαρτυρίες μέσα από γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα. Και ο Κύριος θέλει να λάβουμε δύναμη, σθένος, εξουσία, ενθάρρυνση, ενέργεια, δικαιοδοσία για να ζήσουμε μία εν Χριστώ Ιησού νικηφόρα ζωή. Ας σηκωθούμε παρακάτω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΑΠΑΖΙΤΑ. Και θέλεις κάμι θυσιαστήριον εξίλου σιτήμ, πέντε πηχών το μήκος και πέντε πηχών το πλάτος. Τετράγωνον θελείστε το θυσιαστήριον. Και το ύψος αυτού τριών πηχών. Και θέλεις κάμι τα κέρατα αυτού επί των τεσσάρων γωνιών αυτού. Τα κέρατα αυτού θελουσινίστε εκ του αυτού. Και θέλεις περικαλύψει αυτό με χαλκόν. Και θέλεις κάμι τους στακτοδόχους λέβητας αυτού και τα πτιάρια αυτού και τα σλεκάνας αυτού και τα κρεάγρας αυτού και τα πυροδόχα αυτού. Χάλκινα θέλεις κάμι πάντα τα σκεύη αυτού. Και θέλεις κάμι δι' αυτό χαλκίνιν εσχάραν δικτυωτής εργασίας. Και επί του δικτύου θέλεις κάμι τέσσερας κρίκους χαλκίνους επί των τεσσάρων γωνιών αυτού. Και θέλεις θέση αυτήν υπό την περιοχήν του θυσιαστηρίου κάτωθεν, ώστε το δίκτυον να είναι μέχρι του μέσου του θυσιαστηρίου. Και θέλεις κάμι μοχλούς δια το θυσιαστήριον, μοχλούς εξήλους ιτήμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χαλκόν. Και οι μοχλοί θέλουσι τεθεί εντός των κρίκων, και θέλουσιν είστε οι μοχλοί επί των δύο πλευρών του θυσιαστηρίου, δια να βαστάζωσιν αυτό. Κύλων σαν ειδωτών θέλεις κάμι αυτό, καθώς εδείχθη σε επί του όρους. Ούτω θέλουσι κάμι. Και θέλεις κάμι την αυλήν της σκηνής. Από το νότιον μέρος προς μεσημβρίαν, θέλουσιν είστε παραπετάσματα δια την αυλήν εκ βίσου και κλωσμένης, το μήκος εκατόν πηχών δια το εν πλευρών. Και οι είκοσι στήλοι αυτής και τα είκοσι υποβάσια τούτων θέλουσιν είστε χάλκινα. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνη αυτών αργυρά. Και ομοίως κατά το βόρειον πλευρών, κατά μήκος, θέλουσιν είστε παραπετάσματα, μήκος εκατόν πηχών, και οι είκοσι στήλοι αυτών και τα είκοσι αυτών χάλκινα υποβάσια. Τα δε άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και δια το πλάτος της αυλής κατά το δυτικών πλευρών θέλουσιν είστε παραπετάσματα πεντήκοντα πηχών. Οι στήλοι αυτών δέκα και υποβάσια αυτών δέκα. Και το πλάτος της αυλής κατά το ανατολικών πλευρών το προς ανατολάς θελείστε πεντήκοντα πηχών. Και τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης θέλουσιν είστε δεκαπέντε πηχών. Στήλοι αυτών τρεις και υποβάσια αυτών τρία. Και εις το άλλο μέρος θέλουσιν είστε παραπετάσματα δεκαπέντε πηχών. Στήλοι αυτών τρεις και υποβάσια αυτών τρία. Δια δε την πύλην της αυλής θέλει είστε καταπετάσματα είκοσι πηχών εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης κατασκευασμένων με εργασίαν κεντητού. Στήλοι αυτών τέσσαρες και υποβάσια τούτων τέσσαρα. Πάντες οι στήλοι κύκλο της αυλής θέλουσιν είστε εζωσμένοι με άργυρον, τα άγκιστρα αυτών αργυρά και τα υποβάσια αυτών χάλκινα. Το μήκος της αυλής θέλει είστε εκατόν πηχών και το πλάτος εκατέρωθεν πεντήκοντα και το ύψος πέντε πηχών εκ βίσου και κλωσμένης και τα υποβάσια αυτών χάλκινα. Πάντα τα σκεύη της σκηνής διαπάσαν την υπηρεσίαν αυτής και πάντες οι πάσαλοι αυτής και πάντες οι πάσαλοι της αυλής θέλουσιν είστε χάλκινοι. Και εσύ, πρόσταξον τους ιούς Ισραήλ, να φέρωσι προσέ καθαρών έλεον από ελέας κοπανισμένας δια το φως, δια να καίει πάντοτε ο λίχνος. Εν τη σκηνή του μαρτυρίου έξωθεν του καταπετάσματος, το οποίον είναι έμπροσθεν του μαρτυρίου, ο Ααρών και η Ιή αυτού θέλουσι διαθέσει αυτό αφεσπέρας έως πρωί έμπροσθεν του Κυρίου. Τούτο θέλει είστε νόμος παντοτινός εις τους Ιούς Ισραήλ κατά τας γενεάς αυτών. Έξοδος, κεφάλαιο Κάπα Ήτα. Και εσύ προσάγαγε προς εαυτόν Ααρών των αδελφών σου και τους Ιούς αυτού μεταυτού, εκ μέσου των Ιών Ισραήλ, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ, Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ, τους Ιούς του Ααρών. Και θέλεις κάμι στολήν Αγίαν εις τον Ααρών των αδελφών σου προς δόξαν και τιμήν. Και εσύ λάλιστον προς πάντα στους σοφούς την καρδίαν, τους οποίους εγώ ενέπλησα από πνεύματος σοφίας, να κάμωσι την στολήν του Ααρών, δια να καθιερώσεις αυτόν, ώστε να ιερατεύει εις εμέ. και αυτή είναι η στολή την οποίαν θέλουσι κάμει. Περιστήθιον και εφόδ και ποδήρης και χιτών κεντητός, μήτρα και ζώνη. Και θέλουσι κάμει στολάς Αγίας εις τον Ααρών, των αδελφών σου, και εις τους ιούς αυτού, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και αυτή θέλουσι λάβει το χρυσίον και το κιανούν, και το πορφυρούν και το κόκκινον και την βίσον. Και θέλουσι κάμει το εφόδ εκ χρυσίου, εκ κιανού και πορφυρού, εκ κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης, εν τέχνου εργασίας. Θέλει έχει τας δύο επομίδας αυτού συναπτάς κατά τα δύο άκρα αυτού, ώστε να συνάπτονται. Και η κεντητή ζώνη του εφόδ, ή επ' αυτό, θέλει είστε εκ του αυτού κατά την εργασίαν αυτού, εκ χρυσίου, εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης. Και θέλεις λάβει δύο ονυχήτας λίθους και θέλεις εγχαράξει επ' αυτούς τα ονόματα των ιών Ισραήλ. Εξ των ονομάτων αυτών επί του ενός λίθου και τα λοιπά εξ ονόματα επί του άλλου λίθου κατά τας γενέσεις αυτών. Με εργασίαν λιθογλύφου κατά την γλυφήν της φραγίδος θέλεις εγχαράξει τους δύο λίθους με τα ονόματα των ιών Ισραήλ. Θέλεις εναρμονίσει αυτούς εις χρυσούς οικίσκους. Και θέλεις θέσει τους δύο λίθους επί των επομίδων του εφόδ, λίθους μνημοσύνης εις τους ιούς Ισραήλ. Και ο Ααρών θέλει βαστάζει τα ονόματα αυτών ενώπιον του Κυρίου επί των δύο ώμων αυτού εις μνημόσυνον. Και θέλεις κάμει οικίσκους χρυσούς και δύο αλύσεις εκ καθαρού χρυσίου εκ των άκρων. Εργασίαν πλεκτήν θέλεις κάμει αυτάς και θέλεις συνάψει τας πλεκτάς αλύσεις με τους οικίσκους. Και θέλεις κάμει το περιστήθιον της κρίσεως εν τέχνου εργασίας. Κατά την εργασίαν του εφόδ θέλεις κάμει αυτό. Εκ χρυσίου, κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης θέλεις κάμει αυτό. Τετράγωνον θέλει είστε διπλούν. Μιας σπιθαμής το μήκος αυτού και μιας σπιθαμής το πλάτος αυτού. Και θέλεις εναρμονίσει εις αυτό λίθους τέσσερας σειράς λίθων. Σειρά σαρδίου, τοπαζίου και σμαράγδου θέλει είστε η πρώτη σειρά. Και η δευτέρα σειρά άνθραξ, σάπφυρος και αδάμας. Και η τρίτη σειρά λιγύριον, αχάτης και αμέθιστος. Και η τετάρτη σειρά βυρίλιον και όνυξ και ίασπης. Ενιρμονισμένοι θέλουσιν είστε εις τους χρυσούς οικίσκους αυτών. Και οι λίθοι θέλουσιν είστε με τα ονόματα των ιών Ισραήλ, 12 κατά τα ονόματα αυτών, κατά την γλυφήν της φραγίδος. Έκαστος με το όνομα αυτού θέλουσιν είστε κατά τας 12 φυλάς. Και θέλεις κάμει επί το περιστήθιον αλύσεις κατά τα άκρα, πλεκτής εργασίας εκ χρυσίου καθαρού. Και θέλεις κάμει επί το περιστήθιον δύο κρίκους χρυσούς και θέλεις περάσει τους δύο κρίκους εις τα δύο άκρα του περιστηθίου. Και θέλεις περάσει τας δύο πλεκτάς αλύσεις χρυσάς εις τους δύο κρίκους τους εις τα άκρα του περιστηθίου. Και τα άλλα δύο άκρα των δύο πλεκτών αλύσεων θέλεις συνάψει με τους δύο οικίσκους και θέλεις βάλει αυτούς εις τας επομίδας του εφόδ έμπροσθεν αυτού. Και θέλεις κάμει δύο κρίκους χρυσούς και θέλεις βάλει αυτούς επί των δύο άκρων του περιστηθίου εις το χείλος αυτού, το οποίον είναι κατά το μέρος του εφόδ έσωθεν. Και θέλεις κάμει δύο άλλους κρίκους χρυσούς και θέλεις βάλει αυτούς εις τα δύο πλάγια του εφόδ κάτωθεν προς το εμπροστινόν μέρος αυτού, αντικρή της άλλης ενώσεως αυτού, άνωθεν της κεντητής ζώνης του εφόδ. Και θέλουσι δένει το περιστήθιον δια των κρίκων αυτού εις τους κρίκους του εφόδ, με ταινίαν εκ κιανού, δια να είναι άνωθεν της κεντητής ζώνης του εφόδ και δια να μην είναι το περιστήθιον και χωρισμένον από του εφόδ. Και ο Ααρών θηλυβαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ εν το περιστηθείο της κρίσεως επί της καρδίας αυτού, όταν εισέρχεται εις το Άγιον, εις μνημόσυνον ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Και θέλεις βάλει εις το περιστήθιον της κρίσεως το Ουρίμ και το Θουμίμ, και θέλουσιν είστε επί της καρδίας του Ααρών, όταν εισέρχεται ενώπιον του Κυρίου. Και ο Ααρών θηλυβαστάζει την κρίση των ιών Ισραήλ επί της καρδίας αυτού, ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Και θέλεις κάμει τον ποδήρι του εφόδ όλων εκ κιανού. Και θέλει είστε εις την κορυφήν αυτού άνοιγμα κατά το μέσον αυτού. Θέλει έχει ταινίαν υφαντήν κύκλο του ανοίγματος αυτού, καθώς είναι το άνοιγμα του θώρακος, δια να μη σχίζεται. και θέλεις κάμι επί των κρασπέδων αυτού ρόδια εκκιανού και πορφυρού και κοκκίνου επί των κρασπέδων αυτού κύκλο. Και κόδωνας χρυσούς μεταξύ αυτών κύκλο. Χρυσούν κόδωνα και ρόδιον, χρυσούν κόδωνα και ρόδιον επί των κρασπέδων του ποδήρους κύκλο. Και θέλει είστε επί του Ααρών δια να λειτουργεί. Και ο ήχος αυτού θέλει είστε ακουστός όταν εισέρχεται εις το Άγιον ενώπιον του Κυρίου και όταν εξέρχεται δια να μη αποθάνει. Και θέλεις κάμι πέταλον εκ χρυσίου καθαρού και θέλεις εγχαράξει επ' αυτό ως χάραγμα σφραγίδος αγιασμός εις τον Κύριον. Και θέλεις βάλει αυτό επί κυανής ταινίας δια να είναι επί της μήτρας. Εις το έμπροσθεν μέρος της μήτρας θέλει είστε. Και θέλει είστε επί του μετόπου του Ααρών, δια να σηκώνει ο Ααρών την ανομίαν των Αγίων πραγμάτων, τα οποία η Υιοί του Ισραήλ θέλουσιν αγιάζει, εις πάσας αυτών τας Αγίας προσφοράς. Και θέλει είστε δια παντός επί του μετόπου αυτού, δια να είναι δεκτέ ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει συφάνει τον χιτώνα εκ βίσου, και θέλει κάμι μήτραν εκ βίσου, και θέλει κάμι ζώνην εργασίας κεντητού. Και δια τους ιούς του Ααρών θέλεις κάμι χιτώνας και θέλεις κάμι δι' αυτούς ζώνας και μητρίδια θέλεις κάμι δι' αυτούς προς δόξαν και τιμήν. Και θέλεις ενδύσει αυτά των Ααρών των αδελφών σου και τους ιούς αυτού με ταυτού και θέλεις χρήσει αυτούς και θέλεις καθιερώσει αυτούς και αγιάσει αυτούς δια να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και θέλεις κάμι εις αυτούς λινά περισκελή δια να σκεπάζωσι την γύμνωσιν της σαρκός αυτών. Από τη Σοσφίος μέχρι των Μυρών θέλουσι φθάνει. Και θέλουσιν είστε επί του Ααρών και επί των ιών αυτού, όταν εισέρχονται εις την σκηνήν του μαρτυρίου, ή όταν πλησιάζωσιν εις το θυσιαστήριον, δια να λειτουργήσωσιν εν το Αγίο, δια να μη φέρωσιν εφ' αυτούς ανομίαν και αποθάνωση. Τούτο θέλει είστε νόμος παντοτινός εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού με ταυτόν. Ψαλμός Όμικρον Ήτα, Μασχίλ του Ασάφ. Άκουσον, λαέ μου, τον νόμον μου. Κλείνατε τα ότα σας εις τα λόγια του στόματός μου. Θέλω ανοίξει εν παραβολή το στόμα μου. Θέλω προφέρει πράγματα αξιομνημόνευτα τα απαρχής. Όσα οικούσαμεν και εγνωρίσαμεν και οι πατέρες ημών διηγήθησαν εις ημάς. Δεν θέλομεν κρύψει αυτά από τον τέκνον αυτών εις την επερχομένην γενεάν, διηγούμενοι τους επένους του Κυρίου και την δύναμην αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα οποία έκαμε. Και έστησε μαρτύριον εν το Ιακώβ και νόμον έθεσεν εν το Ισραήλ, τα οποία προσέταξεν εις τους πατέρας ημών να κάμνωσιν αυτά γνωστά εις τα τέκνα αυτών. Δια να γνωρίζει αυτά η γενεά η επερχομένη, οι ιοί οι μέλλοντες να γεννηθώσει και αυτοί, όταν αναστηθώσει, να διηγώνται εις τα τέκνα αυτών. Δια να θέσω συνεπί των Θεών την ελπίδα αυτών και να μην λησμονώσει τα έργα του Θεού, αλλά να φυλάτωσει τα σεντολάς αυτού. Και να μην γίνωσιν ως οι πατέρες αυτών γενεά διεστραμένη και απειθής, γενεά ήτης δεν εφύλαξεν ευθείαν την καρδίαν αυτής και δεν εστάθη πιστών μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Ως οι ιοί του Εφραήμ, ήτινες οπλισμένοι βαστάζοντες τόξα, εστράφησαν οπίσω την ημέραν της μάχης. Δεν εφύλαξαν την διαθήκην του Θεού και εν τον νόμο αυτού δεν ηθέλησαν να περιπατώσει. Και ελισμόνησαν τα έργα αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα οποία έδειξεν εις αυτούς. Έμπροσθεν των πατέρων αυτών έκαμε θαυμάσια εν τη γη της Αιγύπτου τη παιδιάδη Τάνεος. Διέσχισε την θάλασσαν και διεπέρασεν αυτούς και έστησε τα ύδατα ως σωρών. Και οδήγησεν αυτούς την ημέραν εν εφέλη και όλην την νύκτα εν φωτή πυρός. Και διέσχισε πέτρας εν τη ερήμο και επότισεν αυτούς ως εκ μεγάλων αβύσων. Και εξήγαγε ρίακας εκ της πέτρας και κατεβίβασεν ύδατα ως ποταμούς. Αλλά αυτοί εξικολούθουν αίτια αμαρτάνοντες εις αυτόν, παροξύνοντες τον ύψιστον εν ανίδρο τόπο. Και επήρασαν τον Θεόν εν τη καρδία αυτών, ζητούντες βρόσιν κατά την όρεξην αυτών. Και ελάλησαν κατά του Θεού, λέγοντες, «Μήπως δύναται ο Θεός να ετοιμάσει τράπεζαν εν τη ερήμο?» Ήδου επάταξε την πέτραν και έρευσαν ύδατα και χήμαρι επλημμύρισαν. «Μήπως δύναται να δώσει και άρτον?»
2: είναι ετοιμάσει κρέας εις τον λαόν αυτού? Δια τούτο οίκουσεν ο Κύριος και οργίστη, και πήρε ξύφθη κατά του Ιακώβ, έτι δε και οργή ανέβη κατά του Ισραήλ. Διότι δεν επίστευσαν εις τον Θεόν, ουδέ ήλπισαν επί την σωτηρίαν αυτού, ενώ προσέταξε τας νεφέλας από άνωθεν και τα στήρας του ουρανού ίνιξε, και έβρεξεν εις αυτούς μάνα δια να φάγωση, και σύ τον ουρανού έδωκεν εις αυτούς. Άρτον αγγέλων έφαγεν ο άνθρωπος, τροφήν έστειλεν εις αυτούς μέχρι χορτασμού. Εσήκωσεν εν το ουρανό ανατολικών άνεμων, και δια της δυνάμεως αυτού επέφερε τον νότον, και έβρεξεν επ' αυτούς κρέας ως το χώμα, και πετεινά πτερωτά ως την άμμον της θαλάσσης. Και έκαμε να πέσωσιν εις το μέσον του στρατοπέδου αυτών, κύκλο των σκηνών αυτών, και έφαγον και εχορτάστησαν σφόδρα, και έφερεν εις αυτούς την επιθυμίαν αυτών. Δεν είχον χωριστεί από τις επιθυμίας αυτών. Έτι ήτο εν το στόματι αυτών οι βρώσεις αυτών, και οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς, και εφώνευσε τους μεγαλυτέρους εξ αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ κατέβαλεν. Εν πάση τούτης ημάρτησαν έτη και δεν επίστευσαν εις τα θαυμάσια αυτού. Δια τούτο συνετέλεσεν εν ματαιότητη τας ημέρας αυτών και τα έτη αυτών εν ταραχή. Ότε εθανάτων εν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφων και από όρθρου προσέτρεχον εις τον Θεόν. Και ενεθυμούντο ότι ο Θεός ή το φρούριον αυτών και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών. Αλλά κολάκευον αυτών δια του στόματος αυτών και δια της γλώσσης αυτών εψεύδοντο προς αυτών. Η δε καρδία αυτών δεν είναι το ευθεία μεταυτού και δεν ήσαν πιστοί στην διαθήκην αυτού. Αυτός όμως, ικτήρμον, συνεχώρησε την ανομίαν αυτών και δεν υφάνησεν αυτούς. Αλλά πολλάκις ανέστελε τον θυμόν αυτού και δεν διήγηρεν όλην την οργήν αυτού και ενεθυμήθη ότι ήσαν σάρξ, άνεμος παρερχόμενος και μη επιστρέφων. Ποσάκις παρόξυναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και εστράφησαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξυναν. Δεν ενεθυμήθησαν την χείρα αυτού την ημέραν καθήν ελύτρωσεν αυτούς από του εχθρού, πως έδειξεν εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα θαυμάσια αυτού εν τη παιδιά διτάνεως, και μετέβαλεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τους ρίακας αυτών δια να μη πίωσιν. Απέστειλεν επ' αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βατράχους και υφάνησαν αυτούς. Και παρέδωκε τους καρπούς αυτών εις τον βρούχον και τους κόπους αυτών εις την ακρίδα. Κατηφάνισε δια της χαλάζης τα σαμπέλους αυτών και τας σικαμίνους αυτών με πέτρας χαλάζης. Και παρέδωκεν εις την χάλαζαν τα κτίνη αυτών και τα πίμνη αυτών εις τους κεραυνούς. Απέστειλεν επ' αυτούς την έξαψην του θυμού αυτού, την αγανάκτησιν και την οργήν και την θλίψην, αποστέλων αυτά δια αγγέλων κακοποιών. Ίνιξεν οδόν εις την οργήν αυτού. Δεν εφίσθη από του θανάτου την ψυχήν αυτών και παρέδωκεν εις θανατικών την ζωήν αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν Αιγύπτο την απαρχή της δυνάμεως αυτών εν τες σκηνές του Χαμ. Και εσήκωσεν εκείθεν ως πρόβατα των λαών αυτού και οδήγησεν αυτούς ως πίμνιον εν τη ερήμο. Και οδήγησεν αυτούς εν ασφαλεία και δεν εδηλίασαν. Τους δε εχθρούς αυτών εσκέπασεν η θάλασσα. Και εισήγαγεν αυτούς εις το όριον της αγιότητος αυτού, το όρος τούτο το οποίον απέκτησεν η δεξιά αυτού. Και εξεδίωξεν απέμπροσθεν αυτών τα έθνη και διεμήρασεν αυτά κληρονομίαν με σχοινίων και εν τες σκηνές αυτών κατόκισε τας φυλάς του Ισραήλ. Και όμως επήρασαν και παρόξυναν τον Θεόν τον ύψιστον και δεν εφύλαξαν τα μαρτύρια αυτού. Αλεστράφησαν και εφέρθησαν απίστος ως οι πατέρες αυτών. Εστράφησαν ως τόξων στρεβλών. Και παρόργησαν αυτών με τους υψηλούς αυτών τόπους και με τα γλυπτά αυτών διήγηραν αυτών η ζηλοτυπίαν. Ήκουσεν ο Θεός και υπεροργίσθη και ευδελίχθη σφόδρα τον Ισραήλ και εγκατέλειπε την σκηνήν του Σιλό, την σκηνήν όπου κατόκισε μεταξύ των ανθρώπων και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την δύναμην αυτού και την δόξαν αυτού εις χείρα εχθρού και παρέδωκεν εις ρομφέαν των λαών αυτού και υπεροργίσθη κατά της κληρονομίας αυτού. Τους νέους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένοι αυτών δεν ενυμφεύθησαν. Οι ιερείς αυτών έπεσαν εν μαχαίρα και οι χείροι αυτών δεν επένθησαν. τότε εξηγέρθη ως εξύπνου ο Κύριος, ως άνθρωπος δυνατός, βοών από ίνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω, όνιδος αιώνιον έθεσεν επ' αυτούς. Και απέρριψε την σκηνήν Ιωσήφ και την φυλήν Εφραήμ δεν έκλεξεν. Αλλά έκλεξε την φυλήν Ιούδα, το όρος της Ιών, το οποίον ηγάπησε. Και οκοδόμησεν ως υψηλά παλάτια του αγιαστήριον αυτού, ως την γην την οποίαν εθεμελίωσεν εις τον αιώνα. Και έκλεξε Δαβίδ τον δούλον αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των θυλαζών των προβάτων έφερεν αυτόν, διαναπημένη Ιακώβ των λαών αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού. Και επίμανεν αυτούς κατά την ακακίαν της καρδίας αυτού και δια της συνέσεως των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς.
3: Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 9. Αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι. Έχω συμμαρτυρούσαν με εμέ την συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω, ότι έχω λύπην μεγάλην και αδιάλειπτον οδύνην εν την καρδία μου. Διότι ηφχόμην αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατά σάρκα συγγενών μου, ή την εσύνε Ισραηλίτε, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκε και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, των οποίων είναι οι πατέρες και εκ των οποίων γεννήθη ο Χριστός το κατά σάρκα, ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Αλλά δεν είναι δυνατόν ότι εξέπεσεν ο λόγος του Θεού, διότι πάντες οι εκ του Ισραήλ δεν είναι ούτε Ισραήλ, ουδέ διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ, δια τούτο είναι πάντες τέκνα. Αλ εν το Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Του τέστη τα τέκνα της σαρκός, ταύτα δεν είναι τέκνα Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζονται δια σπέρμα. Διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτως, κατά των καιρών τούτων θέλω ελθεί και η Σάρα θέλει έχει ιών. Και ουχή μόνον τούτο, αλλά και Ρεβέκα, ότε συνέλαβε δύο εξ ενός ανδρός, Ισαάκ του πατρός ημών, διότι πριν έτη γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξωση τι αγαθών ή κακών, δια να μένει ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού ουχή εκ των έργων, αλλά εκ του καλούντος. Ερέθη προς αυτήν, ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερον, καθώς είναι γεγραμμένον, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα. Τι λοιπόν θέλουμε εν υπή, μήπως είναι αδικία εις τον Θεόν. Μη γέννητο. Διότι προς τον Μωυσήν λέγει, θέλω ελεήσει όντι να ελεώ, και θέλω ικτηρήσει όντι να ικτήρω. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Διότι η γραφή λέγει προς τον Φαραώ, ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ την δύναμή μου και δια να διαγγειλθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν, όντι να θέλει ελεεί και όντι να θέλει σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μη πει, δια τι πλέον μέμφεται, εις το θέλημα αυτού τι σε εναντιούται, αλλά μάλιστα σύ ο άνθρωπε, τι είσαι ώστε ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν, μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα, γιατί με έκαμε ούτως, ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύω ως εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Τι δε αν ο Θεός θέλω να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν την δύναμην αυτού, υπέφερε μετά πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατασκευασμένα εις απώλειαν, και για να γνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού επί σκεύη ελαίους, τα οποία προετοίμασεν εις δόξαν ημάς, τους οποίους εκάλεσεν ουχή μόνον εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των Εθνών, καθώς και εν το Οσιέ λέγει «Θέλω καλέσει λαόν μου, τον νου λαόν μου, και η γαπημένην την νου και γαπημένην, και εν το τόπο όπου ερέθη προς αυτούς, δεν είστε λαός μου, εκεί θέλουσι καλεστεί η Θεού ζώντος. Ο δε Ισαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ. Αν και ο αριθμός των ιών Ισραήλ είναι ως η άμμος της θαλάσσης, το υπόλοιπον αυτόν θέλει σωθεί, διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμών με τα δικαιοσύνης, επειδή συντετμημένων λογαριασμών θέλει κάμει ο Κύριος επί της γης. Και καθώς προείπεν ο Ισαΐας, εάν ο Κύριος Σαβαώθ δεν ήθελε να αφήσει εις ημάς σπέρμα, ως τα Σόδωμα ηθέλωμεν γίνει και με τα Γόμορα ηθέλωμεν ομοιωθεί. Τι λοιπόν θέλωμεν υπή, ότι τα έθνη τα μη ζητούν τα δικαιοσύνην, έφτασαν εις δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε την εκπίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί? Επειδή δεν εζήτη αυτήν εκπίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν εις τον λίθον του προσκόμματος, καθώς είναι γεγραμμένον, ιδού θέτω εν σιών λίθον προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου, και πάσο πιστεύον επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 10. Αδελφοί, η επιθυμία της καρδίας μου και η δέησης προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ είναι δια την σωτηρίαν αυτών, διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουσι ζήλων Θεού αλλουχή κατεπίγνωσιν, επειδή μη γνωρίζοντες την δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσωσι την ιδίαν αυτών δικαιοσύνην, δεν υπετάχθησαν εις την δικαιοσύνη του Θεού, επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνην εις πάντα των πιστεύοντα, διότι ο Μωυσής γράφει την δικαιοσύνη την εκ του νόμου λέγον ότι ο άνθρωπος ο κάμνον ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη λέγει ούτω, μη είπεις εν τη καρδία σου τι θέλει αναβεί στον ουρανόν, του τέστη για να καταβιβάσει τον Χριστόν, ή τι θέλει καταβεί εις την άβυσσον, του τέστη για να αναβιβάσει τον Χριστόν εκ νεκρών. Αλλά τι λέγει, πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόματί σου και εν τη καρδία σου, του τέστην ο λόγος της πίστεως των οποίων κηρύττομεν, ότι αν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν. Διότι λέγει η Γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίου τε και Έλληνος, διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων, πλούσιος προς πάντα στους επικαλουμένους αυτών. Διότι πάστος της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Πώς λοιπόν θέλουσιν επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν, και πώς θέλουσι πιστεύσει εις εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν, και πώς θέλουσι να ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων, και πώς θέλουσι κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει, καθώς είναι γεγραμμένον, πόσον ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιον, διότι ο Ισαΐας λέγει, Κύριε, τι σε πίστευσαν εις το κήρυγμα ημών, άρα η πίστης είναι εξακοής, η δε ακοή δια του λόγου του Θεού. Λέγω όμως, μη δεν ήκουσαν. Μάλιστα, εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Αλλά λέγω, μη δεν εγνώρισεν ο Ισραήλ. Πρώτος ο Μωυσής λέγει, εγώ θέλω σας παροξύνει η ζηλοτυπίαν με τους μη έθνος, θέλω σας παροργήσει με έθνος ασύνετον. Ο δε Ισαΐας αποτολμά και λέγει, ευρέθην παρά των μη ζητούντων με, εφανερώθην εις τους μη ερωτώντας περί εμού. Προς δε τον Ισραήλ λέγει, όλην την ημέραν εξέτεινα τας χείρας μου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το που θα μιλήσουμε σήμερα, το θέμα που θα μιλήσουμε είναι για την απογοήτευση. Και την απογοήτευση όλοι λίγο πολύ την περνάμε. Και θα πούμε για αυτό το συνέστημα, που είναι ένα δυνατό συνέστημα, ένα βασικό συνέστημα. Και περνάμε πάρα πολλές φορές μέσα στη ζωή μας από αυτό το συνέστημα, και ο Κύριος θέλει να μας διδάξει το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το συνέστημα. Θα δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου ότι όλοι το περνάνε. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος δυνατός εν Χριστώ ή αδύνατος που να μην έχει περάσει αυτό το συνέστημα, και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και όπως είπα, αυτά τα κηρύγματα που θα κάνουμε τελευταία θα είναι πάνω σε τέτοια πράγματα, ώστε να τα εργαστούμε, να τα εργαζόμαστε και να βγαίνουμε μέσα από αυτά. Αμήν. Να ξέρουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Θα πούμε πρώτα απ' όλα λίγο για την επιστημονική μεριά όσον αφορά την απογοήτευση, αφορά αυτό το συνέστημα της απογοήτευσης. Και σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, από το πώς το αναλύουν, είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα. Και είναι δυσάρεστο αυτό το συνέστημα λόγω της μη ικανοποίησης ή πραγματοποίησης επιθυμητού γεγονότος. Περιμένουμε δηλαδή κάτι που το επιθυμούμε για να γίνει, αλλά αυτό που επιθυμούμε να γίνει δεν πραγματοποιείται. Δεν γίνεται ποτέ. Μπορεί να μην γίνει αυτό ποτέ. Και οπότε αυτό μας οδηγεί σε μια κατάσταση που μας απογοητεύει, μας κουράζει η απογοήτευση. Θα δούμε την ήπια μορφή της και την πιο ισχυρή μορφή της. Η απογοήτευση μας λέει ότι εμφανίζεται όταν κάτι για το οποίο ελπίζαμε δεν πραγματοποιείται με τον τρόπο που θα θέλαμε. Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο, ότι ναι μεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι, αλλά να μην πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θέλουμε. Ή θέλουμε κάτι με τον τρόπο το δικό μας, αλλά αυτό δεν γίνεται πάλι. Αμήν, το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή έχει να κάνει με το δικό μας θέλω, που μπορεί να μην είναι αυτό το σωστό θέλω. Και έτσι ο άνθρωπος απογοητεύεται. Αυτό το συνέστημα μας προκαλεί ενόχληση, μας προκαλεί δυσφορία. Και αυτά όλα είναι στην ήπια μορφή. Μας προκαλεί μια δυσαρέσκεια όλο αυτό. Στην πιο ισχυρή μορφή της, αυτό το συνέστημα μπορεί να οδηγήσει σε αγανάκτηση, ευχαριστώ, και στην κυριολεξία μετά σε απελπισία. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να απογοητεύονται και στο τέλος να φτάνουν και στην κατάσταση της αυτοκτονίας. Να γίνει τόσο ισχυρή η απογοήτευση, ούτε ώστε ο άνθρωπος να θέλει να αφήσει τη ζωή του, γιατί δεν ικανοποιείται αυτό που θέλει, δεν βλέπει να γίνεται αυτό που θέλει μέσα στη ζωή του. Οπότε σαν συνέστημα είναι πάρα πολύ δυνατό. Οι ρίζες σε αυτό το συνέστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πάρα πολλές, και όλα βέβαια ξεκινούν μέσα από την παιδική μας ηλικία. Εκεί είναι που μορφώνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου, εκεί είναι που μας λένε ότι μέχρι μια ορισμένη ηλικία ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται. Από εκεί και πέρα είναι διαμορφωμένος. Γι' αυτό λένε ότι έχουμε ένα χαρακτήρα, δηλαδή κάτι έχει χαρακτεί ήδη μέσα μας, και είναι πολύ δύσκολο μετά αυτός ο χαρακτήρας μας τι να κάνει, να αλλάξει, να γίνει διαφορετικός αυτός ο χαρακτήρας, γιατί είναι κάτι που έχει χαρακτεί μέσα στην καρδιά μας, και στην ουσία αυτό που κάνει είναι να κυριαρχεί πάνω στα συναισθήματά μας. Όμως ο Κύριος αυτά μπορεί όλα τι να τα κάνει, να τα αλλάξει. Αμήν. Αν δεν είχαμε τον Κύριο, δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Μας λέει τώρα, πάντα με επιστημονικά δεδομένα, λέει ότι το σχολείο μπορεί να είναι μία πηγή απογοήτευσης. Επειδή βλέπουμε, το πρώτο πράγμα βέβαια που μας λέει επιστημονικά είναι ότι τραυματιζόμαστε πρώτα από τους γονείς μας, γιατί βιώνουμε μία απόρριψη και μία εγκατάλειψη από αυτούς, βέβαια που είναι βιωματική μέσα στο μυαλό μας, μπορεί να μην είναι σωστή. Αμήν. Δηλαδή ένα παράδειγμα, ένα παιδί μέσα στην οικογένεια, ξέρω εγώ, αρρωσταίνει, και έτσι η μαμά του πρέπει να το κοιτάξει, να του δώσει λίγο περισσότερη περίθαλψη, να του δώσει λίγο περισσότερη αγάπη. Το άλλο όμως παιδί πώς το παίρνει αυτό? Παίρνει σαν ότι απορρίφθηκα εγώ, δεν με βλέπει εμένα με αγάπη η μαμά μου. Θα πάει στο άλλο παιδί, θα του πει τι θέλεις να σου μαγειρέψω, ενώ στο άλλο θα του πει και θα πήγαινε, έχει φακές εκεί. Και το παιδί, ο άνθρωπος το παίρνει αυτό, τάκ, απόρριψη. Και μέσα του φέρνει αγανάκτηση, αγανακτή. Αρχίζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου και διαμορφώνεται. Και αυτό το βιώνουμε πρώτα από τους γονείς μας, για να μην μπω μέσα από την κοιλιά της μάνας μας. Τα βιώνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ένα παράδειγμα, εμένα η μητέρα μου, σας το έχω πει ξανά αυτό, όταν άκουσε ότι ήταν για τρίτη φορά έγκυος, ήθελε να αποβάλει το παιδί. Γιατί τότε σας έχω πει, δεν είχαν αυτό το μηχάνημα, τον υπέρηχο, για να μπορέσουν να δουν το φύλο του παιδιού. Και οπότε είχε δύο κόρες, δεν ήθελε την τρίτη, με τίποτα. Στη Ρόδο, το να έχεις δύο κόρες σημαίνει ότι πρέπει να τους κτίσεις σπίτι, να τους δώσεις πρίκα. Τότε ισχύανε αυτά. Τότε, τώρα έχουν αρχίσει αυτά και έχουν τελειώσει, δόξα τω Θεώ, για να μπορούν να δέχονται τα παιδιά ό,τι και αν είναι. Αλλά βλέπουμε ότι από μέσα ένα παιδί που η μαμά του προσπαθεί να το αποβάλει, προφανώς και κάτι θα νιώθει. Εδώ βλέπετε ο Ιωάννης, σαν παράδειγμα, όταν ο Ιησούς πήγε εκεί πέρα, όταν η μητέρα μάλλον του Ιησού πήγε εκεί πέρα και ήταν έγκυος, ο Ιωάννης μέσα από, ακόμα μέσα από την κοιλιά της μητέρας, τι έκανε? Σκύρτησε. Πάρα πολλοί νομίζουμε ότι τα παιδιά μας όταν είναι μέσα στην κοιλιά δεν αντιλαμβάνονται. Και έτσι αρχίζουν, φωνάζουν οι γονείς, μαλώνουν. Το παιδί ακούει. Αμήν, έχει ζωή ήδη μέσα του. Και όλα αυτά, καθώς μεγαλώνουμε, μας χαρακτηρίζουν. Μετά βλέπουμε ότι μία μετάβαση είναι το σχολείο. Βλέπουμε πόσο αντιπαλότητα, σε παρένθεση, υπάρχει μέσα στα παιδιά, μέσα στο σχολείο. Πόσο ζήλια υπάρχει ακόμα μέσα σε ένα παιδί, ακόμα και από το τι, πώς να το πω, τι κολατσιό έχει φτιάξει ο μπαμπάς του αλουνού και τι κολατσιό έχει πάρει το παιδί σου. Μπορεί να του έχει φτιάξει ένα καλό φαγητό, αλλά πάντα αρέσει το αλουνού. Αν έχει και καμιά σοκολάτα, εσύ θέλει να προστατέψεις, ξέρω εγώ, την υγεία του παιδιού σου και να κάνεις το καλύτερο για το παιδί, δεν θα του δώσεις γλυκά. Ο άλλος γονιός όμως θα διαφορεί, γι' αυτό θα του βάλει 5-6 μπισκοτάκια, του βάλει και μια σοκολάτα. Μόλις θα δει αυτό το παιδί, τι θα πει? Α, και ο μπαμπάς, η μαμά αγαπάνε και βάλουν τη σοκολάτα, εμένα μου βάλε χορτάκι, καρότα κτλ. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να αντιληφθεί το ποια είναι η αγάπη, αλλά θέλει να γίνει το δικό του με τον δικό του τρόπο, και όλα αυτά τα παίρνει σαν πληγές όλα αυτά. Υπάρχει όμως και η απογοήτευση από άλλα παιδιά που μπορεί να εκφοβίζουν τα άλλα παιδιά, επειδή μπορεί να μην έχει καλή απόδοση και να μην μπορεί ο άνθρωπος να σχηματίσει υγιείς σχέσεις. Αποτυχία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στις εξετάσεις. Και επειδή, εντάξει, δεν το έχουν όλοι, κάποιοι διαβάζουν παραδείγματος χάρη και προσπαθούν, και κάποιοι άλλοι βλέπεις ότι δεν διαβάζουν, ξέρω εγώ, και τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα. Άλλοι σαν και εμένα αδιαφορούν. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που αδιαφορούσα. Δεν με διάφερε να διαβάζω, δεν με διάφερε αν κάποιος ήταν έξυπνος, αν ήταν κάποιος βλάκας, ξέρω εγώ. Εγώ αδιαφορούσα για όλα αυτά, αδιαφορούσα για το διάβασμα. Δεν είχα πλήρη αδιαφορία. Όταν πήγε η μητέρα μου στο δάσκαλο έκτη δημοτικού να το ρωτήσει πώς πάει η πρόοδος μου τότε, ακόμα το θυμάμαι το Σάββα τον δάσκαλο, ήταν από ένα χωριό, τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά το Σάββα το δάσκαλο, και της λέει, του γιού σου του λείπει ένας καφές. Αυτός νομίζει ότι είναι στο καφενείο. Άμα του βάλεις ένα καφεδάκι μπροστά του, είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, είναι λίγοι άνθρωποι που έχουν αυτή την αδιαφορία. Και κάποια στιγμή αρχίζεις και νιώθεις ότι δεν ταιριάζεις πουθενά, ότι είσαι μέσα στην αποτυχία, και αυτό σου φέρνει μέσα σου απογοήτευση. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, και θα πούμε αργότερα και μέσα στο Θεό πως ενεργούν όλα αυτά. Έτσι μπορεί η απογοήτευση να σου φέρει μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, θλίψη και την αίσθηση ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Είναι πράγματα που πρέπει να τα αποβάλουμε. Ίσως επίσης να είμαστε απογοητευμένοι με τον εαυτό μας. Και αυτή η απογοήτευση να προέρχεται πάλι από τους γονείς, που μπορεί να είχαν υψηλές προσδοκίες από εμάς. Καμιά φορά, ξέρετε, ιδίως αν οι γονείς είναι δικηγόροι, δασκαλοί, γιατροί και όλα αυτά τα πράγματα, έχουν υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά τους. Δεν ξέρω αν διαβάσατε πάλι τις τελευταίες μέρες ότι ένα κορίτσι 19 χρονών αυτοκτόνησε γιατί δεν πέτυχε στις εξετάσεις. Και αυτό είναι επειδή βιώνει μία πίεση, βιώνουν πίεση τα παιδιά, έχουν υψηλές προσδοκίες οι γονείς τους, τα παιδιά βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν, δεν μπορούν να φτάσουν εκεί και στο τέλος βλέπουμε η απογοήτευση στην ακραία της κατάσταση, όπως είπαμε, που μπορεί να οδηγήσει. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας οδηγήσει στο να κρυβόμαστε, να μην θέλουμε να δοκιμάσουμε μετά πράγματα, να μην θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, και όλο αυτό να προέρχεται από το φόβο της αποτυχίας και της ντροπής που μας προκάλεσε η απογοήτευση αυτή. Η απογοήτευση λοιπόν σαν κανόνας είναι μια μορφή απώλειας και δημιουργεί συναισθήματα θυμού, ανησυχίας και θλίψης. Τι μπορούμε όμως να δούμε μέσα στην Αγία Γραφή? Πώς θα δούμε τους ήρωες της Αγίας Γραφής και θα δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Σήμερα δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί πέρα. Όλα αυτά που είπαμε πιο πριν μπορεί να τα κουβαλάμε και στη ζωή μας εν Χριστώ, αν και ο Θεός δεν το θέλει, γι' αυτό μας λέει μας αναγέννησε, και θα δούμε για την αναγέννηση. Μπορούμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία να νιώσουμε απογοήτευση στη διακονία μας ή με την διακονία μας, αν δεν τα καταφέρνουμε καλά, αν δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλά, αν δεν μας ικανοποιεί η διακονία μας. Μπορούμε να έχουμε απογοήτευση από την Εκκλησία πάντα, γιατί περιμένουμε τους δικούς μας τρόπους και να γίνουν τα πράγματα με τους δικούς μας τρόπους. Κουβαλάμε αυτό το πνεύμα και αυτό το πνεύμα πάντα βρίσκει πόρτες να περνάει μέσα στην καρδιά μας. Μπορεί να νιώθουμε απογοήτευση από κάποιους αδερφούς γιατί εμείς θέλουμε να είναι διαφορετικοί, αλλά αυτοί είναι αυτοί που είναι και εμείς θέλουμε να είναι διαφορετικοί, και αυτή η απογοήτευση ακόμα οδηγάει και στη σχέση μας να έχουμε απογοήτευση, ακόμα και με ποιον? Ακόμα και με τον ίδιο το Θεό. Όταν του ζητάμε κάτι και δεν το κάνει, απογοητευόμαστε. Θέλουμε ο Θεός να κάνει αυτό που του ζητάμε και έτσι απογοητευόμαστε. Όπως είπα και πιο πριν, οι συμπεριφορές των ανθρώπων όχι απαραίτητα ότι έχουν πρόβλημα οι άλλοι, αλλά αυτό μπορεί να μας δημιουργεί εμάς απογοήτευση. Ωραία. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τον Ηλία. Στον Ιάκωβο, στο 5 κεφάλαιο και 17 εδάφιο, λέει: «Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς». Το έχουμε πει άπειρες φορές αυτό το εδάφιο και νομίζω ότι πλέον το ξέρουμε. Και προσευχήθηκε εθέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης έτη 3 και μήνας 6. Λέει ο ομοιοπαθής. Η λέξη ομοιοπάθεια έχει να κάνει με ότι έχει πάθει τα ίδια όμως άσχημα πράγματα με άλλον. Ποτέ δεν είναι θετική όταν μιλάμε για ομοιοπάθεια. Δηλαδή ότι ο Ηλίας πέρασε τα ίδια άσχημα πράγματα που πέρασες εσύ και εγώ, που περνάμε όλοι μας. Αμήν. Είναι σαν να μας διακηρύττει ο λόγος του Κυρίου ότι οι Αγίοι του Κυρίου ήταν άνθρωποι σαν και μας. Περάσανε τις ίδιες δυσκολίες, περάσανε τις ίδιες απογοητεύσεις. Απογοητευτήκανε και αυτοί όπως απογοητευτήκαμε και εμείς, όπως απογοητευόμαστε και εμείς. Είναι κάτι που είναι φυσικό. Αμήν. Όμως είναι ουράνιο να μάθουμε να το ξεπερνάμε. Να μπορούμε αυτό να το ξεπερνάμε. Και θα αναρωτηθούμε, ο Θεός απογοητεύεται? Λέει στη Γένεση. Στο 12 κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Μιλάει για τον Αβραάμ και μιλάει σύντομα για την ιστορία του σε αυτό το σημείο και λέει ότι άφησε τη γη την Ουρ των Χαλδαίων και πήγε εκεί που ο Θεός του είπε, στη γη Χαναάν. Και όταν έφτασε εκεί, λέει στο 12 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, μετέβη προς το όρος το κατανατολάς της Βεθήλ και έστησε τη σκηνή αυτού, έχουν τη Βεθήλ προς Δισμάς και την Γε προς Ανατολάς, τη Γάη. Και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο Κύριο και επικαλέστη το όνομα του Κυρίου. Λέει, πήγε εκεί που ήθελε ο Κύριος και έστησε εκεί θυσιαστήριο για να δοξάσει ποιον?
2: Το Θεό.
1: Και θα περίμενες, εάν φύσεις τη γη σου και πας στη γη που ο Κύριος σου προτείνει, να τα βρεις πόσα πράγματα. Ναι, πώς θα τα βρεις? Ωραία. Μα εγώ θέλω να ακούω τη φωνή του Κυρίου για να μην πέφτω σε προβλήματα, να μην πέφτω σε δυσκολίες. Το θέλω. Θέλουμε να μάθουμε να ακούμε τη φωνή μας, ούτως ώστε να αποφεύγουμε, σε παρένθεση, τις παγίδες. Και ο Αβραάμ απόδειξε την καρδιά του μπροστά στον Κύριο, γιατί άκουσε τη φωνή του Θεού. Του είπε, άφησε την Ούρ των Χαλδαίων, άφησε τον μπαμπά σου, άφησε τη μαμά σου, άφησε τα αδέρφια σου και ακολούθησέ με σε αυτή τη γη που θα σου δείξω εγώ. Αυτό ακριβώς έκανε. Και σε εκείνη τη γη που πήγε, μας λέει, ακόμα ήταν το όνομά του Άβραμ, και λέει στο 10, έγινε δε πείνα εν τη γη ταύτη. Έγινε, μάλιστα λέει ότι έγινε μεγάλη πείνα. Έγινε μεγάλη πείνα. Φανταστείτε δηλαδή να σε οδηγήσει ο Κύριος κάπου και εκεί που σε οδηγεί ο Κύριος γίνεται μεγάλη πείνα. Τι κάνεις? Ποιο είναι το συνέστημα που θα σε κυριαρχήσει? Δεν θα έρθει αγανάκτηση? Μα Κύριε, σε ακολούθησα. Έκανα αυτό που είπες. Άφησα τη γη μου. Άφησα την Ούρ των Χαλδαίων, τα πλούτη μου, τους ανθρώπους μου. Και σε ακολουθώ και φτάνω σε μία γη και πεινάω. Πεινάω εγώ, πεινάει η γυναίκα μου, πεινάνε οι δούλοι μου, πεινάνε οι άνθρωποι μου. Τι λέτε, το να κινηθεί ο Αβραάμ και να πάει στην Αίγυπτο, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου, τι κίνηση ήτανε? Από τι ήτανε? Απελπισίας. Αμήν. Ήταν μια κίνηση απελπισίας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ναι μεν πήγε στην Αίγυπτο,

ο Αβραάμ στην Αίγυπτο. Αμήν. Βλέπουμε μέσα όλους τους Αγίους. Θα πούμε μερικά παραδείγματα και θα μιλήσουμε για τον Ηλία τώρα. Ξέρουμε την διακονία του Ηλία. Ο Κύριος τον σήκωσε, έκανε το έργο του Κυρίου, σκότωσε 400 προφήτες του Βαλ στο όρος Κάρμιλο και μετά τι έγινε? Μετά από όλο αυτό τι έγινε? Τον κυνήγησε η Ιεζάβελ. Είπε η Ιεζάβελ ότι θα το θανατώσει, όχι τον κυνήγησε. Ο Ηλίας έτρεχε. Και ας μην τον κυνηγούσε κανένας. Και άρχισε ο Ηλίας να τρέχει. Ο άνθρωπος που ήταν ομοιοπαθής με εμάς. Μετά από ένα τέτοιο μεγάλο θρίαμβο, μετά από μια τέτοια μεγάλη νίκη, κατέβηκε ο Κύριος, δέχτηκε τη θυσία του, έδωσε φωτιά στη θυσία του. Υπήρχε νίκη με τους 400 προφήτες του Βαλ. Και άρχισε αυτός ο άνθρωπος της πίστης να τρέχει γιατί τον κυνηγούσε μια γυναίκα. Βλέπετε τη στάση του Θεού. Του λέει ο Κύριος στο Α Βασιλέον στο 19 και 4. Αυτός λέει δε πήγε στην έρημο μια ημέρα σοδών και ήρθε και κάθισε υπό την άρκευτο. Και επιθύμησε καθεαυτόν να αποθάνει. Γιατί επιθύμησε? Τι συνέστημα έχει εκείνη την ώρα? Απογοήτευση. Τι περίμενε? Τι περίμενε? Ότι ο λαός μετά από αυτό το θαύμα που έγινε, μετά το ότι κατέβηκε φωτιά και δέχτηκε ο Θεός τη θυσία του στο όρος Κάρμιλο, περίμενε ότι ο Θεός, οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Θα ακούσουν. Κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό. Μπροστά σε όλο το λαό. Μπροστά σε πιστούς και άπιστους. Και περίμενε να έρθει αναζωπήρωση μέσα από τη διακονία του. Και δεν ήρθε. Εσύ πώς θα ένιωθες? Μα δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός. Ο Θεός την κατέβασε τη φωτιά. Αμήν. Όμως δεν ήρθε η αναζωπήρωση έτσι όπως ο Ηλίας την περίμενε. Ο Θεός είχε τη δική του σκέψη, το δικό του τρόπο. Και σήμερα μπορεί να διαβάσουμε το πλάνο Β του Κυρίου. Γιατί μπορεί να είχε πλάνο Α με τον Ηλία. Να τελείωνε αυτό το έργο με ποιον? Ακόμα να τελείωνε και την Ιεζάβελ μαζί με τον Ηλία. Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα το κάνει αυτό. Με ποιον Ηλία? Τώρα. Με την Νύφη. Αμήν. Θα το κάνει ο Κύριος. Και έφτασε σε ένα σημείο ο Ηλίας να θέλει να αποθάνει. Και δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος από τους Αγίους του Κυρίου. Και λέει και επιθύμησε καθεαυτόν να αποθάνει και είπε αρκεί τώρα Κύριε λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου. Τι πίστευε πριν? Τι πίστευε? Ότι θα τα κατάφερνε καλύτερα. Τι σκέφτηκε μετά? Και οι πατέρες μου προσπάθησαν και δεν τα καταφέραν. Και εγώ δεν είμαι καλύτερος. Και ζητούσε από τον Κύριο και του έλεγε πάρε την ψυχή μου, θέλω να πεθάνω, θέλω να πεθάνω. Βλέπετε, το συνέστημα της απογοήτευσης είναι πολύ ισχυρό. Αμήν. Είναι πάρα πολύ ισχυρό και μπορεί να μας σκοτώσει πνευματικά. Δεν θα δούμε το φυσικό τώρα. Παρακάτω τον βλέπουμε ακόμα όταν ο Κύριος τον ανέβασε μέσα στην παρουσία του, στο όρος της παρουσίας του, και λέει στο Α Βασιλείο 19 και 9 και εισήλθε εκεί η σπήλαιο και έκαμε εκεί κατάλημα και ειδού ήλθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν τι κάνεις εντάφθα Ηλία, τι κάνεις? Ο δε είπε εστάθη εις άκρους ζηλωτής υπέρ Κυρίου το Θεό των δυνάμεων. Διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν ερωφαία και να απολύφθη εγώ μόνος και ζητούσουν τη ζωή μου για να αφαιρέσω στην αυτήν. Όλη η αγανάκτησή του φαίνεται. Λέει στάθηκα στο άκρο ζηλωτής, έκανα ό,τι ήθελες, στο άκρο.

0: όλο μου το ζήλο, με όλη μου την καρδιά. Ο Κύριος όμως το ρωτάει, είναι πολύ ευγενικός. Αμήν. Μας αγαπάει ο Κύριος και μας ανέχεται. Θέλουμε να δούμε το τέλος όπως εμείς το θέλουμε. Είναι σαν μια ελληνική ταινία που περιμένεις στο τέλος τι να δεις. Τι να δεις. Happy end. Να δεις το γαμπρό και να παντρεύεται. Άμα δεν έχει happy end, δεν είναι ελληνική ταινία. Είναι η Χούλια Κόντσινγκ, ξέρω εγώ, της Τουρκίας. Έχει κλάμα. Το καταλαβαίνουμε. Πάντα έχουν οι ιστορίες του Κυρίου happy end. Όμως είναι στην ώρα του. Αμήν. Είναι στην ώρα του. Ο Κύριος περνάει μπροστά του. Ξέρουμε την ιστορία. Με σεισμό, με φωτιά. Και στο τέλος περνάει με τον ήχο ενός σε ένα λεπτό αεράκι. Και εκεί ήταν, λέει ο Κύριος. Δεν ήταν ούτε στους σεισμούς, ούτε στις φωνές, ούτε στο ένα. Ήταν εκεί που μιλάει ο Κύριος και πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει τη λεπτή καρδιά του Κυρίου. Μου έστειλε σήμερα μια όμορφη φωτογραφία με κάποια όμορφα λόγια εκεί πάνω για τον Κύριο και λέει ο Κύριος φυσάει τον άνεμο, ο άνθρωπος ανοίγει τα πανιά. Αμήν. Ο Κύριος φυσάει τον άνεμο, ο άνθρωπος ανοίγει τα πανιά. Και ακολουθάμε αυτό τον άνεμο. Και εκεί ήταν η παρουσία του Κυρίου. Και πάλι ο Κύριος τι του λέει. Λέει, και όσο άκουσε ο Ηλίας εσκέπασε το πρόσωπο αυτού με τη μιλωτή αυτού και ξύλθε και στάθη στην είσοδο του σπηλαίου και εδού φωνή προς αυτόν λέγουσα, τι κάνεις εδώ Ηλία? Πού έπρεπε να ήσουν? Γιατί του λέει τι κάνεις εντάφθα? Τι κάνεις εδώ Ηλία? Πού έπρεπε να ήταν? Εκεί που τον έβαλε ο Κύριος να τελειώσει. Αμήν. Μετά τι του λέει ο Κύριος? Κατέβα κάτω. Πήγαινε και χρήσε τον ιού βασιλιάς. Και πήγαινε και χρήσε τον Ελισέ προφήτη. Ναι, τον Αζάιρ. Ναι. Και χρήσε τον Ελισέ προφήτη. Άρα ο Κύριος μπορούσε να συνεχίσει το έργο του με ανθρώπους. Είχε ανθρώπους, δεν ήταν μόνος. Και μάλιστα του λέει, έχει ακόμα 7.000 ανθρώπους που δεν έχουν κλείνει το γόνι. Δεν έμεινες μόνος σου. Εσύ βλέπεις με αυτά τα μάτια, εγώ έχω άλλα μάτια. Έχω καλούς προφήτες, έχω τον Ελισέ. Και αυτό που άφησες στη μέση εσύ, θα το τελειώσουν αυτοί. Αμήν. Δεν μας κάνει καλό η απογοήτευση. Παρόλο που ο Κύριος τον Ηλία τι τον έκανε? Τον άρπαξε. Γιατί ο Κύριος τι μας κάνει? Μας αγαπάει. Μας αγαπάει με τις αδυναμίες μας, με τις απογοητεύσεις μας. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αν διαβάσουμε λίγο το ψαλμό του Ασάφ. Γνωστός ψαλμός, ο 73 ψαλμός. Λέει, θα πάμε στο δύο εδάφιο. Εμού δε οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν, παραλίγο ολίστησαν τα βήματά μου. Ήμουν έτοιμος να πέσω. Ποιος είναι ο λόγος που ήταν έτοιμα τα πόδια του να πέσουν? Ποιος είναι ο λόγος πάρα πολλές φορές που τα πόδια μας πέφτουν? Λέει, γιατί εζήλευσα τους μωρούς. Βλέπω την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπη στο θάνατο αυτών, αλλά η δύναμη αυτών, λέει, αλλά η δύναμη αυτών είναι στερεά. Δεν είναι, λες, στους κόπους όσοι άλλοι άνθρωποι. Ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Βλέπουν ανθρώπους, ευτυχούνε, κλέβουνε. Βλέπει την απογοήτευσή μας. Αμήν. Αλλά σου λέει, ξέρεις φίλε μου, δεν θα ζήσεις εδώ. Θα ζήσεις στην αιωνιότητα. Εδώ η ζωή μας είναι ένα όνειρο. Αμήν. Λέει ότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Περιμένει. Δεν το θέλει. Αλλά για σένα και για μένα ο Κύριος έχει άλλα πράγματα. Μπορεί να είμαστε φτωχοί. αλλά πολλούς όμως πλουτίζοντες. Αμήν. Έχουμε τον λόγο. Έχουμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο Ασάφ, μέχρι λέει που πήγα στο αγιαστήριο και είδα τα τέλη τους. Ποια τέλη τους, αφού λέει ότι πεθαίνουν μια χαρά. Ε, μια χαρά πεθαίνουν. Άλλος είχε ετοιμάσει και τον τάφο του και είχε βάλει air condition μέσα. Δεν είναι ψέματα αυτά. Οι άνθρωποι είναι μέσα στην... Θα βρουν τα κόκαλα κατεψυγμένα. Τικ. Είναι παράνοιες οι άνθρωποι. Και ο Κύριος όταν μιλάει για τα τέλη, δεν μιλάει για αυτά τα τέλη. Για ποια τέλη? Όταν θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Ο Κύριος εκεί βλέπει. Αμήν. Εκεί βλέπει. Πάρα πολλές φορές κάνοντας το έργο του Κυρίου μπορεί να περάσουμε δύσκολες καταστάσεις. Ποιος από εμάς πέρασε κάποια κατάσταση σαν τον Ιώβ? Εάν περνούσε σαν τον Ιώβ, θα έχεις απογοήτευση? Έρχεται ο μηνυτής, τικ τικ τικ τικ, πεθάναν τα παιδιά σου. Έρχεται ο μηνυτής πριν φύγει ο άλλος, τικ τικ τικ, έχασε την περιουσία σου. Και δεν του φτάναν όλα αυτά, αρρώστησε και ο ίδιος. Τι λέτε, είναι δίκιο να έχει απογοήτευση ο άνθρωπος? Είναι δίκιο? Άμα διαβάσουμε λίγο το τι λέει ο Ιώβ, αν πάμε λίγο στο 3 κεφάλαιο και 11.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει κεφάλαιο και 11. Ιώβ. Λέει, γιατί δεν πέθανα από τη μήτρα. Να μην είχα γεννηθεί. Να πεθάνω όταν ήμουν ακόμα στη μήτρα της μάνας μου. Και δεν εξέπνευσα άμα εξήλθον εκ της κοιλίας. Γιατί με υποδέχτησαν τα γόνατα. Ή γιατί η μαστίδια να θυλάσω. Διότι τώρα ήθελα κοιμάστε και ησυχάζει. Ήθελα να πνοτεί. Τότε ήθελα να είστε εις ανάπαυση. Θα ήμουν σε μια κατάσταση ανάπαυσης. Βλέπετε, δεν πάνε τα παιδάκια στην κόλαση. Μια κατάσταση ανάπαυσης μέχρι να έρθει η παρουσία του Κυρίου. Γιατί να ζήσω. Ωραία, με έφερε στη ζωή, Κύριε. Πολύ ωραία. Θες να με βάλεις μέσα στην αιωνότητα. Πολύ ωραία. Πάρε με από μικρό, τελειώνει υπόθεση. Γιατί να κάτσω να ζήσω. Γιατί να δω τον θάνατο των παιδιών μου. Γιατί να δω την περιουσία μου να χάνεται. Γιατί. Απογοήτευση. Ήταν άνθρωπος που ήτανε δίκαιος. Μιλάμε τώρα για απογοήτευση, ε. Είπαμε πως θα την αποβάλουμε, την απογοήτευση. Ένα άλλο παράδειγμα που είναι ο Ιερεμίας. Ο Κύριος τον σήκωσε τον Ιερεμία για ποιο λόγο. Ε. Ποιος ήταν ο λόγος. Κάποιες φορές λέμε, θέλεις ρε παιδί μου την προφητική διακονία. Ποιος θέλει προφητική διακονία. Πολλές φορές θέλουμε τις διακονίες χωρίς να αναλογιστούμε το τίμημα. Γιατί είναι ωραίο να λες «Στάδε», λέγει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία. Όταν ο Κύριος σε σηκώσει και σου πει πήγαινε να πει «Στάδε», λέγει, θα πρέπει να το κάνεις. Αμήν. Πήγαινε και πες αυτόν τον άνθρωπο, αυτό λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Και ο Ιερεμίας ήξερε ότι θα μιλήσει σε έναν λαό που δεν θα ακούσει. Αυτό κι αν είναι απογοήτευση. Ακριβώς τώρα που κάνουμε το μάθημα του Ιερεμία, ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε ο Ιώβ, τα ίδια λόγια λέει και ο Ιερεμίας. Ακριβώς τα ίδια. Και χειρότερα. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στο έργο του Κυρίου που σήμερα θαυμάζουμε. Και λέμε ο προφήτης Ιερεμίας. Από τα μεγάλα ονόματα της γραφής. Έζησε απογοήτευση αυτός ο άνθρωπος. Έζησε. Ακόμα και οι φίλοι του λέει του στείνανε παγίδας. Πάμε λίγο στον Ιερεμία. Στο 20 και 14. Λέει επικατάρατος η ημέρα καθήνε γεννήθη. Καθήνε μήτυρ μου με γέννησε. Ας μην είναι ευλογημένη. Ακούτε τι κατάρες δείχνει. Επικατάρατος ο άνθρωπος όσοις ευαγγελίζει το προς τον πατέρα μου λέγουν εγεννήθη σε πεδίο άρσεν. Εφραίνων αυτός φόδρα. Πήγε ο άνθρωπος να πει ξέρεις κάτι. Γεννήθηκε παιδί σε σένα. Αγόρι. Τι είχε ο άνθρωπος μέσα του. Είχε αγανάκτηση. Ε. Είχε αγανάκτηση. Έχουμε σκεφτεί και εμείς τέτοια πράγματα. Μακάρι να μην γεννιόμουν. Τα έχουμε σκεφτεί. Γιατί ο Ιερεμίας περίμενε τι. Να δει μέσα από την διακονία του αποτελέσματα. Άσχετα τι του είπε ο Κύριος. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί δεν εθανατώθηκε μήτρας, λέει στο 17. Ή η μήτρη μου δεν έγινε τάφος σε μένα. Και η μήτρα αυτή δεν με αβάστασε σε αιώνιο σύλληψη. Γιατί εξήλθω εκ της μήτρας. Για να βλέπω μόχθο και λύπη. Και να τελειώσουν οι μέρες μου εν σχήνη. Ποιος είναι ο λόγος. Τι βλέπουμε εδώ. Δεν βλέπουμε αγανάκτηση. Τι λέτε. Μαθητές του Ιησού είχαν αγανάκτηση. Όταν ήταν τον Ιησού επάνω στο σταυρό. Ή όταν βλέπαν τον Ιησού, ξέρω εγώ, να μιλάει και οι άνθρωποι να σκανδαλίζονται, να φεύγουν. Αγανακτούσαν, πηγαίνουν στον Ιησού και του λέγανε «Τι είναι αυτά που λες?» Δεν βλέπεις ότι οι άνθρωποι σκανδαλιστήκανε και φύγανε. Είχαν μέσα τους αγανάκτηση. Στην Εμαούς. Μπορούμε να δούμε την αγανάκτηση που είχε σε παρένθεση οι μαθητές, αλλά να δούμε και την αγανάκτηση που είχε και ο Ιησούς. Ο Ιησούς αγανακτούσε. Αγανακτούσε. Μας δείχνει στην Εμαούς μετά την Ανάσταση του Κυρίου ότι δύο μαθητές προχωρούσαν. Ο ένας ήταν ο Κλέοπας. Και ο Κύριος τους έκλεισε, λέει, τα μάτια, περπατούσε μαζί τους, ο Κύριος ανεστημένος περπατούσε μαζί τους και τους έκλεισε τα μάτια για να μην καταλάβουν ποιος είναι, για να δει τι γίνεται μέσα τους. Και λέει στο 17, Λουκάς 24 και 17, είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι αυτοί τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περπατούντες, μιλούσανε για όλα αυτά που γίνανε. Και είστε σκυθροποί, γιατί είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλέοπας, είπε προς αυτόν, σύ μόνος παρκείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτας, δεν ξέρεις τι έγινε στην Ιερουσαλήμ. Και είπε προς αυτούς, πια, τι έγινε στην Ιερουσαλήμ και δεν το ξέρω. Ιδέα είπα προς αυτόν, τα περισσού του Ναζωραίου, όσοι εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός, ενέργο και λόγο, ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες, ημών εις καταδίκη θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δεν ελπίζουμε ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Ελπίζαν ότι αυτός είναι αυτός που θα λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά αυτός που ήταν να λυτρώσει τον Ισραήλ πέθανε. Άρα πού πήγε η ελπίδα τους? Χάθηκε. Είχανε σχεδιάσει τη σωτηρία του Ισραήλ με το δικό τους τρόπο, όπως το σκεφτόταν οι Ισραηλίτες, ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο λυτρωτής, θα τους βγάλει τους Ισραηλίτες από τους Ρωμαίους, θα τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους και αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Τι λέτε, πολλές φορές σχεδιάζουμε εμείς πώς θα γίνουν τα πράγματα. Ακόμα και στον Ευαγγελισμό, όταν πάμε να ευαγγελίσουμε μια ψυχή, όταν πάμε να υπηρετήσουμε μια ψυχή, θέλουμε τα πράγματα να γίνουν όπως εμείς θέλουμε να γίνουν. Και όταν θα γίνουν όπως θέλουμε εμείς, θα νιώσουμε ότι έγινε επιτυχία. Αμήν. Όταν δεν γίνουν όμως όπως θέλουμε εμείς, θα νομίζουμε ότι έγινε αποτυχία. Ο Κύριος όμως, αδερφοί, γνωρίζει πότε θα έρθει η επιτυχία μέσα από την αποτυχία. Το ξαναπώ, ο Κύριος γνωρίζει πότε θα έρθει η επιτυχία μέσα από την αποτυχία μας. Εργάζεται ο Κύριος. Κάθε φορά εργάζεται και ένα σκαλοπάτι. Αφήνεσαι στον Κύριο. Δεν αγανακτούμε με τον Κύριο. Προσπαθούμε να πούμε και να συνειδητοποιήσουμε έναν Θεό που είναι ασύλληπτος. Ασύλληπτος είναι. Πολλές φορές προσπαθούμε να πάρουμε τη βουλή του στο στόμα μας και είμαστε εντελώς λάθος. 100% λάθος. Γι' αυτό δεν μπορούμε να αγανακτούμε. Δεν μπορούμε να αγανακτούμε όταν θέλουμε, ξέρω εγώ, το παιδί μου να μάθει πιάνο και δεν μαθαίνει πιάνο. Πρέπει να γίνει το δικό μου. Άστο. Κάτι έχει ο Κύριος. Κάτι ξέρει ο Κύριος. Εμπιστεύσου τον Κύριο. Άρα δεν αγανακτώ όταν δεν γίνει αυτό που θέλω. Α, γι' αυτό πρέπει όλο αυτό να φύγει από μέσα μας, να βγει από μέσα μας. Αν δούμε να καταλάβουμε κάτι, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Και όταν τον δημιουργούσε ο Θεός τον άνθρωπο, ποια ήταν η σκέψη του Θεού? Να γίνει ο άνθρωπος καθηκόνα και ομοίωση ημών. Αμήν. Προφανώς όταν είδε την Αδάμ και την Εύα που τους τα είχε δώσει όλα, ο Θεός ένιωσε αγανάκτηση. Η αγανάκτησή του παρουσιάζεται πάρα πολύ στη γένεση. Στο 6 κεφάλαιο νομίζω είναι. Που εκεί ο Κύριος έβλεπε ότι η κακία του ανθρώπου αυξανότανε. Λέει, οι διαλογισμοί του ανθρώπου, οι σκέψεις του ανθρώπου από νηπιότητας είναι κακοί. Σήμερα αυτό που προσπαθεί να κάνει η νέα τάξη των πραγμάτων είναι να κάνει τα νήπια από μικρά κακά. Οι σκέψεις του να είναι κακές. Εμείς βλέπαμε στη γενιά μας το κογιότ να κυνηγάει τον μπιπ-μπιπ. Τον Ντόμ και τον Τζέρι. Την γάτα και το ποντίκι. Σήμερα αν δείτε τα κόμιξ, καλύτερα είναι να δείτε ένα θρίλερ. Άνοιξε την τηλεόραση να δεις, ξέρω εγώ, τη σιωπή των αμνών, Παρασκευή και 13 με τα τσεκούρια, με τα... Καλύτερα είναι από αυτά που βλέπουν τα παιδιά μας σήμερα. Θέλουν να κάνουν τη σκέψη τους να είναι κακή από νηπιότητα. Ακούμε πάρα πολλές φορές στα σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τα παιδιά όπλα, σκοτώνουν. Ένας καθηγητής ρώτησε, λέει, ένα παιδί του, τα παιδιά, λέει, μέσα στην τάξη, αν σκοτώνατε το συμμαθητή σας, πώς θα το σκοτώνατε. Φοβερή ερώτηση. Και το είδε ο κύριος αυτό και λέει, μεταμελήθηκα που έφτιαξα τον άνθρωπο. Πώς βλέπει σήμερα τους ανθρώπους ο κύριος? Μεταμελήθηκα. Όταν ο κύριος λέει αυτή τη λέξη, τι δείχνει? Ότι με τους ανθρώπους ο Θεός τι έκανε? Αγανάκτησε. Το θέμα είναι ότι ο Θεός, αδερφοί, δεν έχει κυρίαρχη, πώς να την πω, κυρίαρχο συνέστημα την αγανάκτηση. Γιατί? Γιατί ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Και η αγάπη τι κάνει? Ελπίζει. Αμήν. Και ο Θεός είδε την αμαρτία του ανθρώπου πριν το φτιάξει και είδε και τη σωτηρία του. Οπότε ναι, μπορεί να βλέπει τους ανθρώπους και να απορεί. Ανθρωπομορφικά τα λέμε όλα, προσπαθούμε να συλλάβουμε τον Κύριο από αυτά που μας λέει η Γραφή μέσα ανθρωπομορφικά. Πώς συμπεριφέρεται? Προσπαθεί η Γραφή να μας δώσει να κατανοήσουμε την καρδιά του Θεού μας. Μπορεί να απορεί, όπως στον Ιερεμία. Ο Κύριος μιλάει και λέει, ότι έκανα τα πάντα σε εσάς. Σας έβγαλα με χέρι κρατεό μέσα από την Αίγυπτο. Σας έδειξα την αγαθότητά μου με σημεία δυνάμεις. Σας αγάπησα. Και του λέει, εκπλάγεται, λέει, ουρανή. Δείχνει την αγανάκτησή του μπροστά σε όλη τη δημιουργία. Και λέει, εκπλάγεται ουρανή. Άλλαξε, λέει, έθνος θεούς, κι αν αυτοί δεν είναι θεοί. Πηγαίνετε στο νησί των Κιτέων και δείτε. Ενώ δεν πιστεύουν στους θεούς, δεν πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν σε δαιμόνια, η καρδιά τους είναι στραμμένη εκεί. Δεν είναι, σε παρένθεση, για το Θεό αγανάκτηση αυτό? Να κάνει χίλια καλά. Κοιτάξτε, όταν ο Θεός βρέχει στους ανθρώπους και όλα είναι καλά, τι κάνουνε? Δεν μιλάνε, δεν υπάρχει Θεός. Άθεοι. Μόλις γίνει κάτι κακό, τι λένε? Γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό και πέθανε αυτό το παιδάκι? Αφού δεν πιστεύεις στον Θεό. Αφού όταν ο Θεός σε ευλογεί, λες, δεν υπάρχει Θεός. Πώς όταν γίνει κάτι κακό έρχεσαι και μου λες, γιατί ο Θεός είναι άδικος και πήρε αυτό το παιδάκι? Βγάζεις άκρη? Δεν υπάρχει άκρη. Όμως, αδερφοί, για να τελειώσω με αυτό το εδάφιο που θα μπω την άλλη φορά στην ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Σε μας έχει συμβεί κάτι πολύ διαφορετικό και αυτό είναι που θέλω να εργαστούμε. Θα μπορούσα να σας πω για τον Παύλο, έχω πολλές απογοητεύσεις εδώ. Αυτό που καταλαβαίνουμε όταν απογοητευόμαστε είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός πάντα έχει μια καινούρια μέρα για μας. Αμήν. Έχει κάτι καινούριο ο Κύριος. Όταν βλέπεις, σε παρένθεση, τον ήλιο να δει το βράδυ, το πρωί τι περιμένεις να γίνει? Να βγει ο ήλιος ξανά. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν περιόδοι μέσα στη ζωή μας που είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει η ελπίδα μας να βλέπει μπροστά. Αμήν. Να βλέπει μπροστά. Μπορεί να περάσουμε δύσκολα μέσα στη διακονία μας, μέσα στην υπηρεσία μας, με τον Κύριο, με αδέρφια μας. Μπορεί να περάσουμε δύσκολα. Η ελπίδα μας βλέπει μπροστά. Βλέπει στο να τελειώσει το έργο του ο Κύριος μαζί με εμάς. Και λέει στην Α' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφια, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού, κατά το πολύ έλεος αυτού. Αυτό που έχει κάνει σε εμάς ο Κύριος είναι πολύ έλεος, πολύ έλεος. Και λέει μας αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζωντανή. Αμήν. Σε ελπίδα ζωντανή. Ο Κλέοπας και άλλος κλεγόντουσαν. Ελπίζαμε ότι αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Και ξαφνικά ο Κύριος εμφανίστηκε μπροστά τους, ανοίξαν τα μάτια τους και λέει «Ω ανόητη και βραδείς, στο να γνωρίζετε τις γραφάς». Μας έδωσε ο Κύριος μια ελπίδα ζωντανή και έχουμε μια ιδιότητα που την έχει και ο Θεός. Γιατί μας αναγέννησε ο Θεός. Ξέρετε ποια είναι η ιδιότητα? Να γνωρίζουμε τα πράγματα που θα γίνουν πριν γίνουν. Αμήν. Μας έδωσε την ιδιότητα να ξέρουμε τα πράγματα πριν γίνουν. Ξέραμε πως θα φτάσει η κατάσταση στον κόσμο αυτόν έτσι και ακόμα χειρότερη. Το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι άνθρωποι αρχίζουν και τρέμουνε. Ο άνθρωπος, ο παλιωμελολογίτης αυτός, είχε πάρει την οικογένειά του και την έχει κρύψει στα σπήλαια, γιατί δεν μπορεί να αντέξει όλη αυτή την κατάσταση των νέων πραγμάτων. Βέβαια όλοι ορμήσαν σε αυτόν. Καλό, κακό κάνει, δεν ξέρω. Δεν θα τον κρίνω εγώ. Όμως ο δικηγόρος του σωστά είπε. Έχει και τσιγκάνους που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Που οι συνθήκες της ζωής τους είναι πιο άθλιες. Που τα βγάζουν στη ζητιανιά το πρωί τα ξημερώματα στις αγκαλιές τους μέσα στα κρύα. Αυτά τα παιδιά γιατί δεν τα στέλνουν στο σχολείο? Νόμος του κράτους είναι. Αυτά τα παιδιά γιατί δεν τους τα παίρνετε? Αφού δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν σωστά. Γιατί υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά σε αυτόν τον τόπο? Βλέπετε, κυριαρχεί μέσα στο, επάνω θα λέγαμε στον κόσμο, το πνεύμα πτήνος, το αντίχριστο. Αμήν. Και βλέπουμε ότι μαθηματικά ο λόγος του Κυρίου εκπληρώνεται. Όμως ο Κύριος εμάς μας αναγέννησε, λέει. Τι ήμασταν πριν? Νεκροί. Τι κήρυξε ο αδερφός μας την περασμένη εβδομάδα? Το κοριτσάκι ήταν νεκρό. Και ο Κύριος πήγε και τι του είπε? Λέει στους άλλους, τι λέει? Κοιμάται. Όταν είπε τη λέξη κοιμάται, οι άνθρωποι τι κάνανε? Γελούσανε. Πολλοί πιστεύουν ότι η εκκλησία είναι νεκρή. Και ο Κύριος λέει δεν είναι νεκρή, κοιμάται. Είναι σε μια κατάσταση τι? Ανάπαυσης. Κοιμάται. Για να σηκωθεί η εκκλησία του Κυρίου πρέπει να πάει ο Κύριος, να της απλώσει το χέρι και να της πει σήκω. Σήκω Σιών. Ξέρετε τι μας βάζει σε αυτό τον ύπνο? Τι μας βάζει? Η απογοήτευση. Μας κοιμίζει αυτή η απογοήτευση. Δεν θα ακούσει ο κόσμος. Θα ακούσει. Έχει ανθρώπους που θα ακούσουν. Δεν θα καταλάβει ο κόσμος. Θα καταλάβουν. Υπάρχουν κάποιοι που θα καταλάβουν. Και αυτοί οι λύποι, όπως τους μαθητές, τι κάνανε? Όταν ο Κύριος τους είπε, ξέρετε κάτι, προσευχηθείτε λίγο για μένα. Οι λύποι τους μαθητές τι τους έκανε? Ήξεραν ότι σε λίγο ο Ιησούς θα ήταν εχμάλωτος. Δεν καταλαβαίναν καν για το Σταυρό. Θα τον είχαν πιάσει οι άνθρωποι. Και αυτοί οι λύποι τι τους έκανε τους μαθητές? Τι κάνανε οι μαθητές? Κοιμηθήκανε. Ποιος πήγε και τους ξύπνησε? Ο Κύριος. Αυτή η απογοήτευση που νιώθαν εκείνη την ώρα οι μαθητές, ότι αντί να δουν τον Μεσσία όπως εκείνη την ημέρα που έμπαινε με το γαϊδουράκι και όλοι φωνάζανε ευλογημένος ο βασιλιάς ο Δαβίδ, ευλογημένος στο όνομα του Κυρίου ο γιος του Δαβίδ, ευλογημένος, αντί να γίνει αυτή η θριαμβευτική αποδοχή στον Ιησού, θα τον εχμαλωτίζαν, θα τον πιάναν, θα τον σταυρώναν, θα τον σκοτώναν. Τα σχέδια των μαθητών δεν ήταν τα ίδια με τα σχέδια του Κυρίου. Όμως στα σχέδια των μαθητών δεν υπήρχε η Ανάσταση. Δεν υπήρχε Ανάσταση. Στα σχέδια, αδερφοί, τα δικά μας υπάρχει αρπαγή. Αμήν. μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα. Ο Κύριος θα έρθει και την ύφη του, αυτή που τον αγαπάει πραγματικά, και της λέει, ξέρεις κάτι, περίμενε με, με υπομονή, για να σου λέει ο Κύριος, να περιμένεις με υπομονή. Αυτό τι δείχνει? Ότι αγανακτούμε. Με όλα αυτά που γίνονται αγανακτάμε. Και σου λέει, κάτσε στο λόγο μου με υπομονή, περίμενε. Και θα δεις πότε. Όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, πρώτα θα αναστηθούν αυτοί οι νεκροί εν Χριστώ. Δεν ξέρουμε κι εμείς πώς θα είμαστε μέχρι τότε. Αμήν. Αλλά έχουμε ζωντανή ελπίδα, αδελφοί. Και αυτή η ζωντανή ελπίδα παίρνει κάθε απογοήτευση από τη ζωή μας. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για αυτή την ελπίδα περισσότερο. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος 27ο κεφάλαιο. Και θα κάνεις θυσιαστήριο από ξύλο σιτήμ, 5 πύχες το μάκρος και 5 πύχες το πλάτος. Τετράγωνο θα είναι το θυσιαστήριο και το ύψος του 3 πυχών. Και θα κάνεις τα κέρατά του στις 4 γωνίες του. Τα κέρατά του θα είναι από το ίδιο και θα το σκεπάσεις ολόγυρα με χαλκό. Και θα κάνεις τους σταχτοδόχους λέβητές του και τα αυτιάρια του και τις λεκάνες του και τις κρεάκρες του και τα πυροδοχεία του. Χάλκινα θα κάνεις όλα τα σκεύη του. Και θα κάνεις γι' αυτό μια χάλκινη σχάρα δικτυωτής εργασίας και επάνω στο δίχτυ θα κάνεις 4 κρίκους χάλκινους στις 4 γωνίες του. Και θα τη βάλεις κάτω από την περιοχή του θυσιαστηρίου, από κάτω, ώστε το δίχτυ να είναι μέχρι το μέσο του θυσιαστηρίου. Και θα κάνεις μοχλούς για το θυσιαστήριο, μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χαλκό. Και οι μοχλοί θα μπουν μέσα στους κρίκους και θα είναι οι μοχλοί επάνω στις δύο πλευρές του θυσιαστηρίου για να το βαστάζουν. Κύλο με σανίδες θα το κάνεις, όπως σου δείχθηκε επάνω στο βουνό. Έτσι θα κάνουν. Και θα κάνεις την αυλή της σκηνής. Από το νότιο μέρος προς τη μεσημβρία θα υπάρχουν παραπετάσματα για την αυλή από κλωσμένη βίσο, το μάκρος 100 πύχες για τη μία πλευρά. Και οι 20 στήλοι της και τα 20 υποστηρίγματά τους θα είναι χάλκινα. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένιες. Και το ίδιο προς την βόρεια πλευρά θα είναι παραπετάσματα κατά μήκος με μάκρος 100 πυχών και οι 20 στήλοι τους και τα 20 χάλκινα υποστηρίγματά τους. Και τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένιες. Και για το πλάτος της αυλής προς τη δυτική πλευρά θα είναι παραπετάσματα 50 πυχών, 10 στήλοι για αυτά και 10 υποστηρίγματα για αυτά. Και το πλάτος της αυλής προς την ανατολική πλευρά, που είναι προς την ανατολή, θα είναι 50 πύχες. Και τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης θα είναι 15 πύχες, 3 στήλοι για αυτά και 3 υποστηρίγματα για αυτά. Και στο άλλο μέρος θα είναι παραπετάσματα 15 πυχών, 3 στήλοι για αυτά και 3 υποστηρίγματα για αυτά. Για την πύλη της αυλής όμως θα είναι ένα καταπέτασμα 20 πυχών από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βίσο, φτιαγμένο με κεντητή εργασία. 4 στήλοι γι' αυτό και 4 υποστηρίγματα γι' αυτό. Όλοι οι στήλοι ολόγυρα στην αυλή θα είναι ζωσμένοι με ασήμι, τα άγκιστρά τους ασημένια και τα υποστηρίγματά τους χάλκινα. Το μάκρος της αυλής θα είναι 100 πύχες και το πλάτος από τις δύο πλευρές 50 και το ύψος 5 πύχες από κλωσμένη βίσο και τα υποστηρίγματά τους χάλκινα. Όλα τα σκεύη της σκηνής για ολόκληρη την υπηρεσία της και όλοι οι πάσαλοι της και όλοι οι πάσαλοι της αυλής θα είναι χάλκινοι. Και εσύ θα προστάξεις τους γιους Ισραήλ να σου φέρουν καθαρό λάδι από κοπανισμένες ελιές για το φως, για να καίει πάντοτε το λιχνάρι. Στη σκηνή του μαρτυρίου, απ' έξω από το καταπέτασμα που είναι μπροστά στο μαρτύριο, ο Ααρών και η γη του θα το φροντίζουν από την εσπέρα μέχρι το πρωί μπροστά στον Κύριο. Αυτό θα είναι παντοτινός νόμος στους γιους Ισραήλ στις γενναίες τους. Έξοδος κεφάλαιο 28. Και εσύ φέρε κοντά σου τον Ααρών, τον αδελφό σου και τους γιους του μαζί του, ανάμεσα από τους γιους Ισραήλ, για να ιερατεύουν σε μένα. Τον Ααρών, τον Ναδάβ και τον Εβιούδ, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ, τους γιους του Ααρών. Και θα κάνεις μια άγια στολή στον Ααρών, τον αδελφό σου, για δόξα και τιμή. Και εσύ μίλησε προς όλους τους σοφούς στην καρδιά, τους οποίους εγώ γέμισα από πνεύμα σοφίας, να κάνουν τη στολή του Ααρών για να τον καθιερώσεις, ώστε να ιερατεύει σε μένα. Και αυτή είναι η στολή που θα κάνουν. Ένα περιστήθιο και ένα εφόδ και ένα ποδήρι και ένα χιτόνα κεντητό, μια μήτρα και μια ζώνη. Και θα κάνουν στολές άγιες στον Ααρών, τον αδελφό σου και στους γιους του, για να ιερατεύουν σε μένα. Και αυτοί θα πάρουν το χρυσάφι και το βαθυγάλαζο ύφασμα και το πορφυρούν και το κόκκινο και τη βίσο και θα κάνουν το εφόδ από χρυσάφι και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν από κόκκινο και κλωσμένη βίσο καλλίτεχνης εργασίας. Θα έχει τις δύο επομίδες του συνδεδεμένες στις δύο άκρες του ώστε να συνδέονται και η κεντητή ζώνη του εφόδ που είναι πάνω του θα είναι από το ίδιο κατά την εργασία του. Από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και εκλωσμένη βύσο. Και θα πάρεις δύο νυχίτες πέτρες και θα εγχαράξεις επάνω τους τα ονόματα των γιών Ισραήλ. Επάνω στη μία πέτρα 6 από τα ονόματα αυτά και τα υπόλοιπα 6 ονόματα επάνω στην άλλη πέτρα, σύμφωνα με τη σειρά της γέννησής τους. Με εργασία λιθογλύφου, σύμφωνα με τη χάραξη της φραγίδας, θα χαράξεις τις δύο πέτρες με τα ονόματα των γιών Ισραήλ. Θα τις εναρμόσεις σε χρυσούς οικίσκους. Και θα βάλεις τις δύο πέτρες επάνω στις επομίδες του εφόδ, πέτρες υπόμνησης στους γιους Ισραήλ. Και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματά τους μπροστά στον Κύριο, επάνω στους δύο ώμους του, για υπόμνηση. Και θα κάνεις χρυσούς οικίσκους. Και δύο αλυσίδες από καθαρό χρυσάφι από τις άκρες. Με εργασία πλεχτή θα τις κάνεις και θα συνδέσεις τις πλεχτές αλυσίδες με τους οικίσκους. Και θα κάνεις το περιστήθιο της κρίσης με καλή τέχνη εργασία. Σύμφωνα με την εργασία του εφόδ θα το κάνεις. Από χρυσάφι, βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βύσο κλωσμένη θα το κάνεις. Θα είναι τετράγωνο, διπλό, μιας σπιθαμής στο μάκρος του και μιας σπιθαμής στο πλάτος του. Και θα εναρμόσεις αυτό πέτρες, 4 σειρές από πέτρες. Σειρά από σάρδιο, τοπάζι και σμάραγδο θα είναι η πρώτη σειρά. Και η δεύτερη σειρά άνθρακας, σάπφυρος και αδάμαντας. Και η τρίτη σειρά λιγύριο, αχάτης και αμέθιστος. Και η τέταρτη σειρά βυρίλιο και όνυχας και ίασπης. Εναρμονισμένοι θα είναι στους χρυσούς οικίσκους τους. Και οι πέτρες θα είναι με τα ονόματα των γιών Ισραήλ, 12, σύμφωνα με τα ονόματά τους, με τη χάραξη της φραγίδας. Κάθε ένας με το όνομά του θα είναι, σύμφωνα με τις 12 φύλες. Και επάνω στο περιστήθιο θα κάνεις στις άκρες αλυσίδες εργασίας πλεχτής από καθαρό χρυσάφι. Και θα κάνεις επάνω στο περιστήθιο δύο κρίκους χρυσούς και θα περάσεις τους δύο κρίκους στις δύο άκρες του περιστήθιου. Και θα περάσεις τις δύο πλεχτές χρυσές αλυσίδες στους δύο κρίκους που είναι στις άκρες του περιστήθιου. Και τις άλλες δύο άκρες των δύο πλεχτών αλυσίδων θα τις συνδέσεις με τους δύο οικίσκους και θα τους βάλεις στις επομίδες του εφόδ μπροστά του. Και θα κάνεις δύο χρυσούς κρίκους και θα τους βάλεις επάνω στις δύο άκρες του περιστηθίου, στο χείλος του που είναι προς το μέρος του εφόδ από μέσα. Και θα κάνεις ακόμα δύο χρυσούς κρίκους και θα τους βάλεις στα δύο πλάγια του εφόδ, από κάτω, προς τον μπροστινό μέρος του, αντικρινά στην άλλη ένωσή του, από πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ. Και θα δένουν το περιστήθιο με τους κρίκους του στους κρίκους του εφόδ με μία ταινία από βαθυγάλαζο ύφασμα για να είναι πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ και για να μην είναι το περιστήθιο χωρισμένο από το εφόδ. Και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματα των γιών Ισραήλ στο περιστήθιο της κρίσης επάνω στην καρδιά του όταν μπαίνει στο Άγιο για υπόμνηση μπροστά στον Κύριο, παντοτινά. Και θα βάλεις στο περιστήθιο της κρίσης το Ουρίμ και το Θουμίμ και θένε επάνω στην καρδιά του Ααρών, όταν μπαίνει μπροστά στον Κύριο. Και ο Ααρών θα βαστάζει την κρίση των γιών Ισραήλ επάνω στην καρδιά του, μπροστά στον Κύριο, παντοτινά. Και θα κάνει τον ποδήρι του εφόδ ολόκληρο από βαθυγάλαζο ύφασμα. Και θα είναι στην κορυφή του ένα άνοιγμα προς το μέσον του, θα έχει μια υφαντή ταινία, ολόγυρη στο άνοιγμα του, καθώς είναι το άνοιγμα του θώρακα για να μην σχίζεται. Και θα κάνεις επάνω στα κράσπεδά του ρόδια από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο επάνω στα κράσπεδά του ολόγυρα. Και χρυσά κουδούνια ανάμεσά τους, ολόγυρα. Ένα χρυσό κουδούνι και ένα ρόδι. Ένα χρυσό κουδούνι και ένα ρόδι επάνω στα κράσπεδά του ποδήρι, ολόγυρα. Και θα είναι πάνω στον Ααρών για να λειτουργεί. Και ο ήχος του θα είναι ακουστός όταν μπαίνει στο Άγιο μπροστά στον Κύριο και όταν βγαίνει για να μην πεθάνει. Και θα κάνεις μια πλάκα από καθαρό χρυσάφι και θα χαράξεις επάνω της σαν χάραξη σφραγίδας «Αγιασμός στον Κύριο». Και θα τη βάλεις επάνω στη βαθυγάλαζη ταινία για να είναι επάνω στη μήτρα. Θα είναι στον μπροστινό μέρος της μήτρας. Και θα είναι επάνω στο μέτωπο του Ααρών για να σηκώνει ο Ααρών την ανομία των Άγιων Πραγμάτων που οι γη του Ισραήλ θα αγιάζουν σε όλες τους τις Άγιες προσφορές. Και θα είναι παντοτινά επάνω στο μέτωπό του για να είναι δεκτές μπροστά στον Κύριο. Και θα εφάνεις τον χιτώνα από βύσο και θα κάνεις μια μήτρα από βύσο και θα κάνεις μια ζώνη εργασίας ενός κεντητή. Και για τους γιους του Ααρών θα κάνεις χιτώνες και θα κάνεις για αυτούς ζώνες και μητρίδια θα κάνεις για αυτούς για δόξα και τιμή. και θα ντύσεις με αυτά τον Ααρών, τον αδελφό σου και τους γιους του μαζί του. Και θα τους χρήσεις και θα τους καθιερώσεις και θα τους αγιάσεις για να ιερατεύουν σε μένα. Και θα τους κάνεις λινές περισκελίδες για να σκεπάζουν την γύμνωση της σάρκας τους. Θα φτάνουν από την οσφή μέχρι τους μυρούς. Και θα είναι πάνω στον Ααρών και πάνω στους γιους του όταν μπαίνουν στη σκηνή του μαρτυρίου ή όταν πλησιάζουν το θυσιαστήριο για να λειτουργήσουν μέσα στο Άγιο, για να μην φέρουν επάνω τους ανομία και πεθάνουν. Αυτό θα είναι παντοτινός νόμος σε αυτόν και στο σπέρμα του, ύστερα από αυτόν. Ψαλμός 78. Μασχίλ του Ασάφ. Άκουσε, λαέ μου, το νόμο μου. Στρέψτε τα αυτιά σας στα λόγια του στόματός μου. Θα ανοίξω το στόμα μου με παραβολή. Θα προφέρω αξιομνημόνευτα πράγματα που ήσαν εξ αρχής. Όσα ακούσαμε και γνωρίσαμε και μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας. Δεν θα τα κρύψουμε από τα παιδιά τους στην επερχόμενη γενναία, καθώς θα διηγούμαστε τους επένους του Κυρίου και τη δύναμή του και τα θαυμάσια του που έκανε. Και έστησε μαρτυρία στον Ιακώβ και έβαλε στον Ισραήλ νόμο, τα οποία πρόσταξε στους πατέρες μας να τα κάνουν γνωστά στα παιδιά τους, για να τα γνωρίζει η επερχόμενη γενναία, η γη που πρόκειται να γεννηθούν. Και αυτοί, όταν εγερθούν, να τα διηγούνται στα παιδιά τους. Για να βάλουν την ελπίδα τους στο Θεό και να μην ξεχνούν τα έργα του Θεού, αλλά να τηρούν τις εντολές του. Και να μην γίνουν σαν τους πατέρες τους, γενναία διεστραμμένη και απειθής. Γενναία που δεν φύλαξε ευθεία την καρδιά της και δεν στάθηκε πιστό το πνεύμα της μαζί με το Θεό. Σαν τους γιους Εφραήμ που, οπλισμένοι βαστάζοντας τόξα, στράφηκαν πίσω την ημέρα της μάχης. Δεν φύλαξαν τη Διαθήκη του Θεού και στον νόμο του δεν θέλησαν να περπατούν. Και ξέχασαν τα έργα του και τα θαυμάσια του που τους έδειξε. Μπροστά στους πατέρες τους έκανε θαυμάσια. Στη γη της Αιγύπτου, στην πεδιάδα της Τάνης. Έσχισε τη θάλασσα στα δύο και τους πέρασε από μέσα. Και έστησε τα νερά σαν σωρό. Και τους οδήγησε την ημέρα με νεφέλη και όλη τη νύχτα με φως φωτιάς. Έσχισε πέτρες μέσα στην έρημο και τους πότισε σαν από μεγάλες αβύσσους. Και έβγαλε ριάκια από την πέτρα και κατέβασε νερά σαν ποτάμια. Αλλά αυτοί εξακολουθούσαν ακόμα να αμαρτάνουν σε αυτόν, παροξύνοντας τον ύψιστο σε ένα άνυδρο τόπο. Και στην καρδιά τους πείραξαν το Θεό, ζητώντας φαγητό σύμφωνα με την όρεξή τους. Και μίλησαν ενάντια στο Θεό λέγοντας: «Μήπως μπορεί ο Θεός να ετοιμάσει τραπέζι μέσα στην έρημο?» Δέστε, χτύπησε την πέτρα και έτρεξαν νερά και πλημμύρισαν χύμαροι. «Μήπως μπορεί να δώσει και ψωμί ή να ετοιμάσει κρέας στο λαό του?» Γι' αυτό ο Κύριος άκουσε και οργίστηκε και άναψε φωτιά ενάντια στον Ιακώβ. Ακόμα, μάλιστα, ανέβηκε και οργή ενάντια στον Ισραήλ, επειδή δεν πίστεψαν στο Θεό, ούτε έλπισαν στη σωτηρία του. Ενώ πρόσταξε τα σύννεφα από πάνω και άνοιξε τις πόρτες του ουρανού και έβρεξε σε αυτούς μάνα για να φάνε και σιτάρι ουρανού έδωσε σε αυτούς. Ψωμί αγγέλων έφαγε ο άνθρωπος. Τους έστειλε τροφή μέχρι χορτασμού. Σήκωσε ανατολικό άνεμο στον ουρανό και με τη δύναμή του έφερε τον νοτιά και έβρεξε πάνω τους κρέας σαν το χώμα και φτερωτά πτηνά σαν την άμμο της θάλασσας. Και έκανε να πέσουν στο μέσον του στρατοπέδου τους, ολόγυρα από τις σκηνές τους. Και έφαγαν, και χόρτασαν υπερβολικά, και έφερε σε αυτούς την επιθυμία τους. Δεν είχαν χωριστεί από την επιθυμία τους. Το φαγητό τους ήταν ακόμα στο στόμα τους, και η οργή του Θεού ανέβηκε εναντίον τους και φώνευσε τους μεγαλύτερους από αυτούς, και κατέβαλε τους εκλεκτούς του Ισραήλ. Σ' όλα αυτά αμάρτησαν ακόμα, και δεν πίστεψαν στα θαυμάσια του. Γι' αυτό κατανάλωσε σε ματιότητα τις ημέρες τους και τα χρόνια τους σε ταραχή. Όταν τους ανάτωνε, τότε τον ζητούσαν και επέστρεφαν και πρόθυμα έτρεχαν στο Θεό. Και θυμόνταν ότι ο Θεός ήταν το φρούριό τους και ο Θεός ο ύψιστος ο λυτρωτής τους. Αλλά τον κολάκευαν με το στόμα τους και με τη γλώσσα τους ψεύδονταν σε αυτόν. Η καρδιά τους όμως δεν ήταν ευθεία μαζί του και δεν ήσαν πιστοί στη Διαθήκη του. Αυτός όμως, επειδή ήταν ηχτήρμονας, συγχώρησε την ανομία τους και δεν τους αφάνισε, αλλά πολλές φορές ανέστελε το θυμό του
2: και δεν διέγειρε ολόκληρη την οργή του. Και θυμήθηκε ότι ήσαν σάρκα, άνεμος που παρέρχεται και δεν επιστρέφει. Πόσες φορές τον παρόξηναν στην έρημο και τον παρόργησαν μέσα σε άνυδρη γη και στράφηκαν και πείραξαν το Θεό και παρόξηναν τον Άγιο του Ισραήλ. Δεν θυμήθηκαν το χέρι του την ημέρα κατά την οποία τους λύτρωσε από τον εχθρό. Πώς έδειξε στην Αίγυπτο τα σημεία του και τα θαυμάσια του στην πεδιάδα Τάνη. Και μετέτρεψε σε αίμα τους ποταμούς τους και τα ριάκια τους για να μην πιούν. Έστειλε πάνω τους κοινόμυγα και τους κατέφαγε, και βατράχια και τους αφάνισε. Και παρέδωσε τους καρπούς τους στο βρούχο και τους κόπους τους στην ακρίδα. Αφάνισε κυριολεκτικά τα αμπέλια τους με χαλάζι και τις σικομουριές τους με πέτρες από χαλάζι. Και παρέδωσε τα κτίνη τους στο χαλάζι και τα κοπάδια τους στους κεραυνούς. Έστειλε πάνω τους την έξαψη του θυμού του, την αγανάκτηση και την οργή και τη θλίψη, αποστέλλοντάς τα διαμέσου κακοποιών αγγέλων. Άνοιξε δρόμο στην οργή του. Δεν λυπήθηκε από το θάνατο τη ψυχή τους και παρέδωσε τη ζωή τους σε θανατικό. Και πάταξε κάθε πρωτότοκο στην Αίγυπτο, την απαρχή της δύναμής τους, στις σκηνές του Χαμ. Και απ' εκεί σήκωσε το λαό του σαν πρόβατα και τους οδήγησε σαν κοπάδι στην έρημο. Και τους οδήγησε με ασφάλεια και δεν δίλιασαν. Τους εχθρούς τους όμως τους σκέπασε η θάλασσα. Και τους έβαλε μέσα στο όριο της αγιότητάς του, τούτο το βουνό που απέκτησε το δεξί του χέρι. Και έδιωξε από μπροστά τους τα έθνη και τα μοίρασε ως κληρονομιά με σχοινή και κατοίκησε τις φυλές του Ισραήλ στις σκηνές τους. Κι όμως πείραξαν και παρόξηναν το Θεό τον ύψιστο και δεν φύλαξαν τα μαρτύριά του. Αλλά στράφηκαν και φέρθηκαν άπιστα, όπως στράφηκαν οι πατέρες τους, στράφηκαν ως στρεβλό τόξο. Και τον παρόργησαν με τους υψηλούς τους τόπους και με τα γλυπτά τους τον διέγειραν σε ζηλοτυπία. Ο Θεός άκουσε και οργίστηκε με το παραπάνω και ευδελίχθηκε τον Ισραήλ υπερβολικά και εγκατέλειψε τη σκηνή του Σιλό, τη σκηνή όπου κατοίκησε ανάμεσά στους ανθρώπους και παρέδωσε τη δύναμή του σε αιχμαλωσία και τη δόξα του στο χέρι του εχθρού. Και παρέδωσε το λαό του σε ρομφαία και οργίστηκε πολύ ενάντια στη κληρονομιά του. Τους νέους τους κατέφαγε φωτιά και οι παρθένες τους δεν παντρεύτηκαν. Οι ιερείς τους έπεσαν με μάχαιρα και οι χείρες τους δεν πένθησαν. Τότε σηκώθηκε ο Κύριος σαν από ύπνο, σαν άνθρωπος δυνατός που βοά από κρασί και πάταξε τους εχθρούς του προς τα πίσω. Έβαλε πάνω τους αιώνια ντροπή και απέρριψε τη σκηνή του Ιωσήφ και δεν διάλεξε τη φυλή του Εφραήμ, αλλά διάλεξε τη φυλή του Ιούδα, το βουνό της Σιών που το αγάπησε. Και οικοδόμησε το αγιαστήριό του σαν ψηλά παλάτια, σαν τη γη που τη θεμελίωσε στον αιώνα. Και διάλεξε το Δαβίδ, το δούλο του, και τον πήρε από τα κουπάδια των προβάτων. Τον έφερε πίσω από τα πρόβατα που θυλάζουν, για να επιμένει τον Ιακώβ, το λαό του, και τον Ισραήλ, την κληρονομιά του. Και τους πείμανε σύμφωνα με την ακακία της καρδιάς του και με τη σύνεση των χεριών του τους οδήγησε.
1: Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9. Λέω την αλήθεια, μάρτυράς μου ο Χριστός, δεν λέω ψέματα. Η συνείδησή μου, που την κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί και αυτή πως λέω την αλήθεια. Λυπούμε πάρα πολύ και μια θλίψη βαραίνει αδιάκοπα την καρδιά μου. Φτάνω στο σημείο να εύχομαι να χωριζόμουν εγώ από τον Χριστό, αρκεί να πήγαιναν κοντά του οι ομοεθνείς αδερφοί μου. Είναι οι απόγονοι του Ισραήλ που ο Θεός τους έκανε παιδιά του, τους φανέρωσε τη δόξα του, ανανέωσε επανειλημμένα τη διαθήκη του με αυτούς, τους έδωσε τον νόμο, τη λατρεία και τις υποσχέσεις του. Είναι απόγονοι των πατριαρχών και από αυτούς κατάγεται ως άνθρωπος ο Χριστός, ο Θεός, που εξουσιάζει τα πάντα. Ας είναι ευλογημένος στους αιώνες. Αμήν. Όχι βέβαια πως δεν εκπληρώθηκε το σχέδιο του Θεού, γιατί δεν ταυτίζεται ο αληθινός Ισραήλ με όλους όσοι κατάγονται από το Ισραήλ. Ούτε είναι αληθινά παιδιά του Αβραάμ όλοι όσοι κατάγονται από τον Αβραάμ, γιατί ο ίδιος ο Θεός είπε στον Αβραάμ «Μόνο από τον Ισαάκ θα αποκτήσεις αληθινούς απογόνους». Δηλαδή δεν είναι οι σαρκικοί απόγονοι τα παιδιά που υποσχέθηκε ο Θεός, αλλά θεωρεί αληθινούς απογόνους του Αβραάμ τα παιδιά που γεννήθηκαν σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Και η υπόσχεση λέει κατά λέξη «Θα ξανάρθω πάλι τέτοια εποχή και η Σάρα θα έχει τότε γιο». Η υπόσχεση δεν σταματάει εδώ, αλλά συνεχίζεται και στη Ρεβέκα που έκανε δίδυμα από ένα άντρα, τον προπάτορά μας, τον Ισάκ. Δεν είχαν γεννηθεί καλά-καλά τα παιδιά, ούτε είχαν προφτάσει να κάνουν κάτι καλό ή κακό, όταν ο Θεός, για να φανεί πως το σχέδιο του εξαρτάται μόνο από την εκλογή του, πως εξαρτάται μόνο από αυτόν που καλεί και όχι από τα έργα του ανθρώπου, είπε στη Ρεβέκα, «Ο μεγαλύτερος θα υπηρετήσει τον νεότερο». Όπως λέει η Γραφή, «Αγάπησα τον Ιακώβ, μίσησα όμως τον Ισάβ». Τι μπορούμε να πούμε για όλα αυτά? Πως ο Θεός είναι άδικος? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Άλλωστε λέει στο Μωυσή, «Θα δείξω έλεος σε όποιον θέλω να ελεήσω και θα φανώ σπλαχνικός σε όποιον θέλω να σπλαχνιστώ». Όλα εξαρτώνται λοιπόν από το έλεος του Θεού και όχι από την ανθρώπινη θέληση και προσπάθεια. Στη Γραφή λέει ο Θεός στο Φαραώ, «Σε έκανα βασιλιά ακριβώς για να δείξω στην περίπτωσή σου τη δύναμή μου και έτσι να γίνει ξακουστό σε όλη τη γη το όνομά μου». Ο Θεός λοιπόν ελεεί τον άνθρωπο ή σκληραίνει την καρδιά του κατά το θέλημά του. Θα πει βέβαια κάποιος, «Τότε γιατί έχει παράπονα μαζί μας ο Θεός? Ποιος τάχα μπορεί να αντισταθεί στο θέλημά του?» Άνθρωπέ μου, ποιος είσαι εσύ και κάνεις κριτική στο Θεό? Μπορεί να πει ένα δημιούργημα στο δημιουργό του, «Γιατί με έκανες έτσι?» Δεν είναι στο χέρι του αγκιοπλάστη να κάνει με τον πυλό ό,τι θέλει? Από το ίδιο υλικό φτιάχνει σκεύη πολύτιμα και σκεύη για τις πιο συνηθισμένες χρήσεις. Έτσι και ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, φέρθηκε με μεγάλη μακροθυμία σε αυτούς που άξιζαν την οργή του και που ήταν έτοιμοι για το χαμό τους. Σε άλλους πάλι θέλησε να φανεί η άπειρη δόξα του, σε αυτούς που το έλεος του όρισε να μετάσχουν στη δόξα του. Και αυτοί είμαστε εμείς. Μας κάλεσε όχι μόνο από τον Ιουδαϊκό λαό, αλλά και από τους εθνικούς, όπως λέει και στο βιβλίο του Οσιέ. «Θα ονομάσω λαό μου αυτούς που δεν είναι λαός μου, αγαπημένους μου αυτούς που δεν είχα αγαπήσει. Και στον τόπο που τους είπα, εσείς δεν είστε λαός μου, εκεί θα τους ονομάσω γιους του αληθινού Θεού». Αλλά και ο Ισαΐας διακηρύσει για τον Ισραήλ, «Κι αν ακόμα είναι τόσο πολλοί οι απόγονοι του Ισραήλ, όσοι οι κόκκοι της Σάμου στη θάλασσα, θα σωθεί μόνο ένα μικρό υπόλοιπο». Γιατί ο Κύριος θα πραγματοποιήσει το λόγο του αυτό ξαφνικά και θα τον κάνει γνωστό με έργα σε όλη τη γη. Και πάλι ο Ισαΐας το προφήτεψε καθαρά. «Αν ο πάντου δύναμος Κύριος δεν μας άφηνε το υπόλοιπο, θα γινόμασταν σαν τα Σόδωμα, θα μοιάζαμε με τα Γόμορα». Τι συμπέρασμα λοιπόν βγάζουμε από αυτά? Οι άλλοι λαοί, οι ειδωλολάτρες που δεν ζητούσαν να βρουν δικαίωση στο Θεό, βρήκαν τη δικαίωση, μια δικαίωση που προέρχεται από την πίστη. Αντίθετα, ο Ισραήλ, που επιδίωκε να δικαιωθεί με την τήρηση του νόμου, δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό με τον νόμο. Γιατί? Επειδή θέλησε να το πετύχει όχι με την εμπιστοσύνη στο Θεό, αλλά με τα έργα του νόμου. Σκόνταψαν στο λίθο του προσκόμματος, όπως το είπε η Γραφή, «Να, τοποθετώ στη Σιών λίθο για πρόσκομα και πέτρα για πτώση. Όποιος όμως πιστεύει σε αυτόν, δεν θα ντροπιαστεί». Προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 10. Αδερφοί, επιθυμώ με όλη μου την καρδιά και παρακαλώ το Θεό να οδηγήσει τους Ιουδαίους στη σωτηρία. Γιατί μπορώ να βεβαιώσω πως έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς τη σωστή γνώση. Γι' αυτό στην πράξη αγνοούν το γεγονός πως μόνο ο Θεός μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δικαιωθούν με τα έργα τους. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν αποδέχτηκαν τη δικαίωση που προσφέρει ο Θεός μέσω του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι το τέλος του νόμου, αφού εκπληρώνει το σκοπό του δίνοντας τη σωτηρία σε όποιον πιστεύει. Ο Μωυσής γράφει για τη δικαίωση που προέρχεται από τον νόμο ότι «όποιος πράττει κατά τις εντολές του νόμου θα βρει σε αυτές τη ζωή». Για τη δικαίωση όμως που πηγάζει από την πίστη λέει «μην αναρωτηθείς ποιος μπορεί να ανέβει στον ουρανό για να κατεβάσει δηλαδή τον Χριστό ή ποιος μπορεί να κατεβεί στον Άδη για να ανεβάσει δηλαδή τον Χριστό από τους νεκρούς». Δεν χρειάζονται αυτά γιατί όπως λέει η Γραφή «είναι κοντά σου ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου»
3: και εννοεί το λόγο της πίστης που κηρύττουμε. Γιατί αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία. Πραγματικά, όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση και όποιος ομολογεί με το στόμα οδηγείται στη σωτηρία. Γιατί όπως είπαμε, λέει η Γραφή, όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Και δεν γίνεται καμιά διάκριση αν είναι Ιουδαίος ή όχι, γιατί ο ίδιος είναι Κύριος για όλους, που σκορπά πλούσια τη χάρη Του σε όλους όσοι Τον επικαλούνται. Γιατί οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πώς όμως θα Τον επικαλεστούν αν δεν Τον πιστέψουν? Και πώς θα Τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει γι' Αυτόν? Και πώς πάλι θα ακούσουν γι' Αυτόν αν κάποιος δεν τους Τον κηρύξει? Και πώς θα κηρύξουν σωστά αν δεν τους αποστείλει ο Κύριος? Γι' αυτό προφήτεψε η Γραφή, πόσο όμορφος είναι ο ερχομός αυτών που προσφέρουν την χαρμόσυνη είδηση. Μα το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα δεν το δέχτηκαν όλοι. Όπως το έχει πει κιόλας ο Ισαΐας, «Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας?» Επομένως, για να πιστέψει κανείς χρειάζεται να ακούσει το κήρυγμα για τον Χριστό. Αναρωτιέμαι όμως, μήπως οι Ιουδαίοι δεν άκουσαν το κήρυγμα? Και βέβαια το άκουσαν, γιατί λέει η Γραφή, «Σ' όλη τη γη αντίχησε η φωνή τους και στα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους». Και πάλι αναρωτιέμαι, μήπως ο Ισραήλ δεν τα κατάλαβε? Την απάντηση τη δίνει πρώτος ο Μωυσής. «Θα σας κάνω να ζηλέψετε έθνος που δεν είναι έθνος. Θα σας κάνω να εξοργιστείτε με λαό χωρίς σύνεση». Και ο Ισαΐας φτάνει στο σημείο να λέει «Με βρήκαν αυτοί που δεν με αναζητούσαν. Φανερώθηκα σε αυτούς που δεν ρωτούσαν καν για μένα». Και πάλι λέει για τον Ισραήλ «Όλη τη μέρα άπλωνα τα χέρια μου σε ένα λαό ανυπάκουο που μου αντιμιλά».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που μας τιμάς με την παρουσία Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλουμε να κάνεις ό,τι είναι, χρειάζεται να γίνει σήμερα, Κύριε. Είμαστε εδώ να μείνουμε στα πόδια Σου, να ακούσουμε το Λόγο Σου και να εργαστείς, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, τα σώματά μας, την ψυχή μας, Κύριε, ό,τι θέλεις Εσύ να κάνεις, Πατέρα. Είμαστε εδώ στη διάθεσή Σου, Κύριε. Είμαστε στη διάθεσή Σου, Πατέρα. Ανοίγουμε την καρδιά μας, να ακούσουμε τα Λόγια Σου, να τα αφήσουμε να γραφτούν επάνω στις καρδιές, ανεξίτηλα, Κύριε. Να μην μπορεί να έρθει τα πετεινά του ουρανού, Κύριε, να πάρουν το σπόρο, Πατέρα. Αλλά ο Λόγος να πέσει σε αυτή τη γη, την καλή, την έφορη, που θα φέρει πολύ καρπό, Ιησού μας, Άγιε. Πολύ καρπό, Κύριε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Θέλω να ανοίξουμε στην προς Εβραίους επιστολή, στο 11 κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα, έχουμε ακούσει κηρύγματα πολλά. Ο Λόγος του Θεού μας πιάνει από διάφορα μέρη και να μην μπορούμε να ξεφύγουμε, μας περικυκλώνει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε για την όραση που είχαν οι άνθρωποι του Θεού. Θα αναφερθούμε σε κάποια παραδείγματα. Πώς έζησαν σε αυτή τη γη εδώ, ποια ήταν η σχέση τους με τη φυσική αυτή γη, με όλα αυτά τα οποία κάνουμε σαν φυσικοί άνθρωποι και εμείς σήμερα, αλλά να δούμε το φρόνημά τους. Να δούμε τι είχανε μέσα στην καρδιά τους, τι είχανε μέσα στις σκέψεις τους και τι περίμεναν, για ποιο λόγο έκαναν όλα αυτά που έκαναν, όλα αυτά που τους οδηγούσε ο Θεός να κάνουν, για να υπάρχει πιο αποτέλεσμα. Και θα διαβάσουμε εδώ για έναν από αυτούς, τον Αβραάμ, και για τον Ισαάκ μετά από αυτόν, αλλά και για τον Ιακώβ. Και λέει, διαπίστεως παρόκησεν εις τη γη της επαγγελίας, ως ξένη κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ, το συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Διαπίστεως. Κάπου ζούσε ο Αβραάμ. Είχε ένα μόνιμο τόπο κατοικίας, είχε οικογένεια και είχε συγγενείς, είχε φίλους, είχε περιουσία, ήταν ο πατέρας του, μάνα του, όλοι εκεί, τα αδέρφια του. Και ξαφνικά του λέει ο Κύριος, σήκω και φύγε από αυτό τον τόπο εδώ και θα πας όπου σου δείξω, όπου σου πω. Πιστεύω ότι όλους μας, έτσι ο Κύριος μας έχει ξεσηκώσει να πάμε κάπου που θα μας δείξει ο Κύριος. Αμήν. Κάπου ζούσαμε, με κάποιο τρόπο ζούσαμε, με κάποιους ανθρώπους, κάναμε κάποια πράγματα και ξαφνικά ο Κύριος ήρθε, μας βρήκε και μας λέει, βγες από εκεί. Βγες από τον τόπο που μένεις, φύγε από τη συγγένειά σου μέσα, ξεχώρισε για μένα και πήγαινε εκεί που θα σου δείξω. Αμήν. Έτσι νιώθουμε όλοι. Αμήν. Δεν άκουσα έτσι πολλά.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Και ο Αβραάμ λοιπόν παρόκησε, λέει, στη γη της επαγγελίας ως ξένη και κατοίκησε σε σκηνές. Πάμε λίγο πιο κάτω. Γιατί, προσέξτε τώρα την όραση που είχε. Η οποία όραση πρέπει να είναι μέσα και σε μας. Να μην θεωρήσουμε ότι αυτή εδώ η ζωή που κάνουμε, αυτός ο τόπος που μένουμε, ο τρόπος που όπως ζούμε, ότι έχουμε, ότι αυτά είναι που πρέπει να κρατήσουμε και σε αυτά να μείνουμε. Να προσέξουμε. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας πει για το μόνιμο τόπο κατοικίας μας. Και περιέμενε, λέει, ο Αβραάμ, την πόλη, την έχουσα, τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ποια ήταν αυτή η πόλη? Η Άνω Ιερουσαλήμ. Η Ουράνια Βασιλεία. Παρουσία του Κυρίου. Εκεί όπου θα πάμε φεύγοντας από εδώ. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να πάρει τα μάτια μας από τα γήινα. Πέστε μου, πόσες ώρες της ζωής μας και μέρες και μήνες και χρόνια μας καταναλώνουμε για αυτήν εδώ τη ζωή. Για να αποκτήσουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα, να δημιουργήσουμε πράγματα, να περάσουμε καλά, να φάμε φαγητά ωραία που μας αρέσουν. Πόσες ώρες, πόσα χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Και πεθαίνουν έτσι. Μη έχοντας γνώση για το μετά, μη έχοντας γνώση για την άλλη πατρίδα, για τον άλλο τόπο, τη μόνιμη κατοικία. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, γιατί ο Κύριος μας άνοιξε τα μάτια. Μας ενημερώνει συνεχώς, κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, μας λέει πράγματα ο Κύριος καινούργια, γιατί θέλει να είμαστε ενημερωμένοι. Αμήν. Μην χάσουμε κανένα επεισόδιο και μείνουμε πίσω. Αλλά να είμαστε εκεί που είναι το Πνεύμα του Θεού κάθε φορά. Εκεί είναι που εργάζεται ο Κύριος. Οι μαθητές, γιατί ακολουθούσαν τον Κύριο που πήγαινε? Γιατί όπου ήταν ο Κύριος γινόντουσαν πράγματα. Γινόντουσαν θεραπείες, γινόντουσαν ελευθερίες. Ακουγότανε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και δεν τον άφηναν μέρα νύχτα. Αυτή πρέπει να είναι, αδερφοί, και η δική μας η στάση. Αυτή πρέπει να είναι. Δεν με νοιάζει αν δουλεύεις, αν είσαι στη δουλειά σου, αν είσαι οπουδήποτε. Η καρδιά σου που είναι. Ότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. Και πρέπει να προσέξουμε, λοιπόν, ποιος είναι ο θησαυρός μας και πού είναι αυτός ο θησαυρός. Και να τον κρατήσουμε, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος που πούλησε ό,τι είχε, για να πάρει εκείνο το χτήμα που ήταν ο θησαυρός εκεί. Αμήν. Θα διαβάσω στη Γένεση, στο 19 κεφάλαιο. Έχει κατέβει ο Κύριος εκεί, οι άγγελοι του Κυρίου έχουν πάει στον Αβραάμ. Του είπαν τι πρόκειται να κάνει ο Κύριος, να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και έφυγαν οι δύο άγγελοι να πάνε να καταστρέψουν τις 5 εκείνες πόλεις που αποτελούσαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και κατέστρεψε τα πόλεις ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Τα κατέστρεψε όλα. Μέσα εκεί κατοικούσε ο Λότ με τη γυναίκα του και με τις κόρες του. Λάθος να κατοικείς μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Κύριος όμως έβλεπε τον Λότ δίκαιο και έστειλε τους αγγέλους να τον βγάλουν. Του είπαν οι άγγελοι, φύγετε γρήγορα, και τους βίαζαν και όλες να βγουν έξω γρήγορα, και μη γυρίσετε να κοιτάξετε πίσω. Τι ήταν πίσω? Η ζωή που ζούσαν εκεί. Αυτά που είχανε. ό,τι είχαν δημιουργήσει. Ο Κύριος τους είπε μην κοιτάξετε πίσω. Δηλαδή, μην επιθυμήσετε αυτά εδώ, αλλά η σκέψη σας, η επιθυμία σας, η όρασή σας να είναι ο ουρανός. Αμήν. Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχα πρωτοπιστεύσει, περίπου 30 κάτι χρόνια, εδώ, στην Κρήτη, στην εκκλησία, κάποιος αδερφός, δεν ξέρω αν είναι ανάμεσά μας σήμερα, είχε πει ένα όνειρο που είδε. Και μου είχε κάνει από τότε εντύπωση και το θυμάμαι ακόμα, με ταρακούνησε θα έλεγα. Πιστεύω το ξέρετε περισσότεροι, αλλά θα το πω για όποιους δεν το έχουν ακούσει. Είδε λοιπόν ότι στον ύπνο του ότι γινόταν η αρπαγή. Και άρχισαν οι πιστοί να σηκώνονται και να αναλαμβάνονται, να ανεβαίνουν. Αυτός, ο αδερφός που έβλεπε το όνειρο τώρα, άρχισε να ανεβαίνει, αλλά σε κάποιο ύψος σταμάτησε. Εκεί, δεν μπορούσε να πάει πιο πάνω. Και αναρωτιότανε τι, οι άλλοι συνεχίζαν όμως. Και αναρωτιότανε γιατί αυτός σταμάτησε εκεί. Και κάτι τον βάλανε εκεί στα πόδια και σκύβει και έτσι και βλέπεις από το πόδι του να είναι δεμένο ένα αυτοκίνητο. Το οποίο είχε αγοράσει ο αδερφός ένα καινούριο αυτοκίνητο και το είχε περί πολλού. Το πλένε, το καθάριζε, το... Στην πραγματικότητα είχε γίνει αυτό το, είχε το αυτοκίνητο. Και αυτό το αυτοκίνητο τώρα κρεμόταν στο πόδι του και τον κράταγε κάτω. Γιατί είχε βάλει εκείνο τον καιρό, είχε βάλει την καρδιά του εκεί και ασχολιόταν με το αυτοκίνητο συνέχεια. Και ο Κύριος θέλει να μας δείξει, και στον αδερφό αυτό αλλά και σε όλους εμάς, ότι τέτοια πράγματα μπορεί να μας κρατήσουν κάτω, αδερφοί. Αν η καρδιά μας δεθεί με φυσικά πράγματα εδώ, γήινα, μπορεί να μείνουμε κάτω. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να κόβουμε κάθε σκηνή που μπορεί να μας δένει με οτιδήποτε που δεν είναι για τον ουρανό, να το κόβουμε. Να μην δενόμαστε με πράγματα τέτοια. Να νιώθουμε ότι όλα αυτά, ο Κύριος έτσι έφτιαξε τον άνθρωπο, να ζει έτσι, να πρέπει να δουλέψει, να πρέπει να φάει, να πρέπει να κάνει πράγματα, αλλά να μην δένεται. Το Αβραάμ του είπε σήκω και φύγε και πήγαινε όπου σου πω. Ο Αβραάμ έκατσε να το σκεφτεί. Μα εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ είναι τα χτήματά μου, εδώ είναι τα ζώα μου. Πού να πάω Κύριε να φύγω. Εδώ μ' αρέσει. Γνωρίζω τους ανθρώπους, έχω φιλίες. Δεν το σκέφτηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ήταν δηλαδή δεμένος με τέτοια πράγματα. Η καρδιά του ήταν ελεύθερη να κάνει ό,τι του πει ο Κύριος, να πάει όπου ο Κύριος του ζητήσει. Δεν είχε δεθεί με φυσικά πράγματα που δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Αμήν. Πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει να το προσέξουμε. Ο καθένας μας ξέρει τη ζωή του, ξέρει τι κάνει, ξέρει τι έχει μέσα του, ξέρει γιατί ενδιαφέρεται, πόσο ενδιαφέρεται, πόσο δεμένος μπορεί να είναι, πράγματα, καταστάσεις. Ας ζητήσει από τον Κύριο να τον ελευθερώσει, αδελφοί. Όχι να τους να διώξουμε ανθρώπους, όχι να απορρίψουμε ανθρώπους, αλλά να μην εξαρτιόμαστε, να μην εξαρτιέται η πνευματική μας κατάσταση, το πού θα πάει η ψυχή μας και το πνεύμα μας, να μην εξαρτιέται από ανθρώπους, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι μόνο από τον Κύριο. Αμήν. Ας πάμε λίγο στη Γένεση, στο 23 κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο. Έχει πεθάνει η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ, Ο Αβραάμ ζει σε σκηνές, μετακινείται, δεν έχει μια μόνιμη κατοικία. Αυτό το κρατάμε, δεν έχει μόνιμη κατοικία, δεν νιώθει ότι εδώ θα ριζώσω εδώ, θα μείνω εδώ. Είναι σε σκηνές και συνεχώς μετακινείται. Εκεί που βρισκόταν αυτό τον καιρό, πέθανε η Σάρα και ήθελε να θάψει τη γυναίκα του. Και είπε στους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτόν τον τόπο να του δώσουν, λέει, το σπήλαιο. Ήταν ένας αγρός και είχε ένα σπήλαιο, το οποίο ονομαζόταν Μαχπελάχ, το εν τη άκρα του αγρού αυτού. «Εις πλήρη τιμή ας μη δώσει αυτό διακτήμα τάφου μεταξύ σας. Ο δε Εφρών εκάθητο εν το μέσο των ιών του Χέτ και απεκρίθη ο Εφρών ο Χεταίος προς τον Αβραάμ εις επίκο των ιών του Χέτ, πάντοτε εισερχομένων στην πύλη της πόλης αυτού, λέγον. Ουχή, Κύριε μου, άκουσον με, συδίδω τον αγρόν, συδίδω και το σπήλαιο τον εν αυτό, επί παρουσία των ιών του λαού μου, δίδω αυτά εισέ, θάψον τον νεκρό σου». Ο Αβραάμ, λέει, ζήτησε από τον Εφρών το χτήμα αυτό, γιατί του λέει, εγώ είμαι πάρικος σε αυτή τη γη. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω ούτε ένα 2 μέτρα τόπο να θάψω τη γυναίκα μου. Γι' αυτό του λέει, πούλησε μου αυτό το κτήμα που έχει αυτό το σπήλαιο μέσα, να το κάνω τάφο για τη γυναίκα μου. Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος, είχε πολλούς δούλους, είχε ζώα, είχε χρυσό αργύριο, ξέρουμε ότι μάζεψε 300 δούλους και πήγε και πολέμησε τους βασιλιάδες που πήγαν και χμαλώτησαν το Λότ και νίκησαν εκεί τους Σοδομίτες βασιλιάδες. Είχε περιουσία. Τι δεν είχε? Ένα τόπο μόνιμο να μένει. Ένα τόπο μόνιμο να μένει. Ο Κύριος σε πλουτίζει, σου δίνει χαρίσματα, φτιάχνει μέσα σου και μέσα μου πράγματα αιώνια, αλλά όχι να τα έχω εδώ στη γη και να τα χρησιμοποιώ εδώ, να τα έχω για εδώ. Αμήν. Θέλει να τα χρησιμοποιήσεις στη βασιλεία του, που είναι ουράνια βασιλεία, δεν είναι πήγια, και να τα πάρεις μαζί σου μέσα στην παρουσία του όταν θα πας. Αυτά τα οποία θα έχουμε μαζί μας, αυτό τον πλουτισμό που ο καθένας θα έχει αφήσει τον Κύριο να φτιάξει μέσα του, τα πολύτιμα, τα χρυσά και τα αργυρά και τους πολύτιμους λίθους, θα είναι, λέει, το ρούχο μας, θα είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ό,τι έχεις κάνει εδώ θα δικαιούσε στον ουρανό. Αμήν. Καθώς θα πάμε εκεί, ο Κύριος θα μας φορέσει τις λευκές στολές και θα μας δώσει αυτά τα πολύτιμα, θα μας τα ντύσει. Και αυτά, λέει, είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ο καθένας, δηλαδή, θα πάρει εκεί ανάλογα με το τι έκανε εδώ στη γη, πόσο εργάστηκε, τι εργάστηκε, τι καρπό έφερε. Μας συμφέρει, λοιπόν, να εργαζόμαστε εδώ για τον Κύριο, για ό,τι ο Κύριος έχει καλέσει τον καθένα να κάνει και σαν σώμα, και να μαζεύουμε πολύτιμα, να πλουτίζουμε. Αμήν. Μην πλουτίζετε, λέει, και μην μαζεύετε θησαυρούς, τους οποίους μπορεί να τους κλέψουν κλέφτες, που μπορεί να σκουριάσουνε και να μην έχουν αξία καμία, αλλά μαζεύετε, λέει, θησαυρούς ουράνιους που δεν μπορούν να τους κλέψουν οι κλέφτες, ούτε να χαλάσουν μπορούνε, γιατί είναι αιώνια πράγματα. Αιώνια. Άφθαρτα, άγια. Είναι ο χαρακτήρας του Χριστού που θα έχουμε αφήσει να φτιάξει μέσα μας.

ότι ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά μας δεν θα καεί. Ο Κύριος, αδελφοί, πού βλέπει? Για πού μας ετοιμάζει? Μας ετοιμάζει για εκείνη την ουράνια κατοικία. Τη μόνιμη κατοικία. Και όταν θα έρθει στο μεσουράνημα ο Κύριος και θα διατάξει και θα σαλπίσει ο άγγελος και θα δώσει διαταγή ο Κύριος να ανέβει η Εκκλησία, να αναστηθούν οι νεκροί εν Χριστώ, αυτοί που έχουν σκοτωθεί, βασανιστεί, τους έχουν φάει τα θηρία, τους έχουν κάψει, τι θα γίνει εκείνη την ώρα? Θυμόμαστε? Θα μεταμορφωθούν, θα πάρουν τα σώματα, τα άφθαρτα, τα αιώνια, θα ντυθούν σώμα. Σώμα το οποίο θα είναι άφθαρτο όμως. Θα είναι αιώνιο. Και σε αυτό το σώμα τα πάντα θα είναι στη θέση τους. Δεν θα λείπει τίποτα, ούτε μία τρίχα. Αμήν. Εκεί βλέπει ο Κύριος, για εκεί μας ετοιμάζει και πρέπει τα μάτια της Εκκλησίας να είναι στον ίδιο στόχο, αδερφοί. Ο λαός Ισραήλ, έλεγα για την γυναίκα του Λότ και δεν το συνέχισα, για τον Λότ. Καθώς φεύγανε λοιπόν, τους είπε ο άγγελος, μη γυρίστε να κοιτάξετε πίσω, για το λόγο που είπαμε. Η γυναίκα του Λότ δεν άντεξε, δεν μπορούσε να αποχωριστεί όλα αυτά που είχε εκεί. Τρόπος που ζούσε, αυτά που είχε, δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Και γύρισε και κοίταξε. Τα επιθύμησε. Και τι έγινε? Έγινε, λέει, στήλη άλατος. Να δούμε ένα άλλο κακό παράδειγμα. Να παραδειγματιστούμε. Εμείς σήμερα να μην πέσουμε στα ίδια, μην κάνουμε τα ίδια, μην κάνουμε τις ίδιες αποφάσεις, να μην έχουμε τις ίδιες επιθυμίες. Ένα μεγάλο παράδειγμα μες στο Λόγο του Θεού είναι ο λαός Ισραήλ, όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Τι τους είπε ο Κύριος? Θα σας πάω στη γη την οποία υποσχέθηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στη γη της επαγγελίας, η οποία γη αυτή, στη γη αυτή λέει ρέει μέλι και γάλα, και θα σας αναπαύσω εκεί. Το πίστεψαν, είχαν αυτή την όραση, καθώς τους έβγαλε ο Κύριος από την Αίγυπτο μέσα και άρχισε η πορεία για τη γη Χαναάν. Ο λαός αυτός, εκείνη η γενιά, είχε αυτή την όραση, αδερφοί. Έβλεπε και πρόσμενε και διεκδικούσε και υπέμενε και υπάκουε στους λόγους του Κυρίου, στους νόμους του Θεού, ώστε να γίνουν ικανοί να μπουν στη γη Χαναάν. Είχανε τέτοια όραση? Όχι. Όχι. Τα μάτια τους ήταν σαρκικά. Η ακοή τους ήταν σαρκική. Το στόμα τους επίσης. Ολοπαράπονα, γκρίνιες, κρίσεις. Ο τράχυλός τους ήταν σκληρός. Δεν λύγιζαν, δεν υποτάσσονταν. Και το μυαλό τους πού ήταν, αδερφοί? Για πέστε μου, τι ζητούσαν από τον Θεό? Κρέας, σκόρδα, επιθυμούσαν και τα σκόρδα της Αιγύπτου και τα κρεμμύδια. Νερό, ψωμί, πράγματα τα οποία είναι τα φυσικά πράγματα που έχει ανάγκη ο φυσικός άνθρωπος. Καμία σκέψη, κανένας λόγος για τη γη Χαναάν. Τίποτα. Θυμάστε μέσα σε όλη αυτή την περίοδο, αυτή η γενιά να είπε στον Κύριο, Κύριε, ετοίμασε μας, πάμε, πήγαινε μας πιο γρήγορα, θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή τη γη. Ποτέ δεν το είπαν. Εκτός εξαιρέσεων, πως ήταν ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεμ και φυσικά ο Μωυσής. Και τι έγινε, αδερφοί? Πρέπει να

0: βλέπουμε το αποτέλεσμα των επιλογών. Αυτό μας ενδιαφέρει, για να μην κάνουμε τα ίδια ή να κάνουμε τα ίδια, ανάλογα αν το παράδειγμα είναι καλό ή κακό. Να κάνουμε αυτό που έκανε ο Αβραάμ, που έκανε ο Ισαάκ, που έκανε ο Ιακώβ, όχι αυτό που έκανε ο Λότ, να πάει να κατοικήσει μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ακόμα περισσότερο η γυναίκα του, η οποία δεν μπορούσε να αποχωριστεί αυτά τα οποία είχε εκεί που ζούσε. Ο λαός Ισραήλ ποτέ δεν είχε τα μάτια του στη γη Χαναάν. Το μόνο που έλεγαν, Κύριε μας έφερες εδώ στην έρημο γιατί να μας σκοτώσεις. Και δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο να μας τάψουν, έπρεπε να μας φέρεις εδώ. Τόση πίστη είχαν στο Θεό, τόση εμπιστοσύνη είχαν στο Θεό, τόσο το Θεό τον έβλεπαν σαν τιμωρό τους και όχι σαν τον πατέρα τους τον καλό, ο οποίος τους αγαπούσε και ήθελε να τους πάει σε έναν όμορφο τόπο. Να τους πάει εκεί που θα ήταν ελεύθεροι, που θα αναπαυόντουσαν, που θα είχαν ό,τι χρειαζόντουσαν, να τους ασφαλίσει από τους εχθρούς τους, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε στην Αίγυπτο που ζούσαμε. Ένα άλλο περιβάλλον, τελείως διαφορετικό, της Αιγύπτου με τη Χαναάν. Και αυτοί επιθυμούσαν να γυρίσουν στην Αίγυπτο. Όταν πήγαν την πρώτη φορά, τους είπε ο Κύριος να μπουν και να κατακτήσουν τη γη και δεν υπάκουσαν. Και ο Κύριος τους λέει πίσω τώρα, μέσα στην έρημο, άλλα 40 χρόνια περίπου, μέχρι να πεθάνουν όλη αυτή η γενιά, από 20 χρονών και πάνω. Έκατσαν, λέει, και σκέφτηκαν και ήθελαν να βάλουν αρχηγούς να τους πάνε πίσω στην Αίγυπτο. Και πρέπει εμείς σήμερα, που είμαστε ο λαός του Θεού, που μας έχει βγάλει από την Αίγυπτο, είμαστε σε μια πορεία για τη γη Χαναάν, την Άνω, την ουράνια Χαναάν. Για μας η Χαναάν είναι ο ουρανός. Πού βρισκόμαστε? Τι ζητάμε από τον Κύριο? Τι ελλείψεις έχουμε και ζητάμε από τον Κύριο? Τι δεν ζητάμε από τον Κύριο? Είμαστε ο ίδιος λαός. Ο Κύριος μας περνάει από τα ίδια πράγματα. Η έρημος, η τότε, η φυσική, με αυτή που περνάμε εμείς, είναι το ίδιο πράγμα, δε. Ίδιες καταστάσεις. Όμως, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, παραδείγματος χάρη, που ήταν ένας από αυτούς, περνούσε τα ίδια πράγματα, περνούσε. Τεριόντουσαν και αυτοί τα ίδια πράγματα, με όλο τον υπόλοιπο λαό. Τους έλειπαν τα ίδια πράγματα. Τους έκαιγε ο ήλιος, έρημος, χώμα. Τίποτα καλό δεν έχει έρημος. Αυτοί γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν? Αυτοί γιατί δεν στράφηκαν ενάντια στο Θεό και στο Μωυσή, όπως έκανε ο υπόλοιπος λαός? Γιατί δεν επαναστατούσαν και να πούνε, πού μας έφερες εδώ? Τι είναι αυτά τα που μας έβγαλες από την Αίγυπτο να μας πας κάπου καλύτερα και είμαστε τώρα μέσα σε αυτόν τον τόπο εδώ, τον ερημικό, που δεν έχει νερό, δεν έχει τίποτα, είναι ένας ξερός τόπος? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, να αναρωτηθούμε, δεν διαμαρτυρήθηκαν όπως και οι υπόλοιποι? Να σας πω. Γιατί άλλος ήταν ο στόχος τους. Άλλη ήταν η όρασή τους. Αλλού έβλεπαν. Αμήν. Δεν τους ενδιάφερε το ενδιάμεσο. Τους ενδιάφερε η υπόσχεση του Κυρίου. Το αποτέλεσμα, το τέλος. Η κληρονομία. Εμείς ποιον θα κληρονομήσουμε, αδελφοί? Κληρονομήσουμε τον Κύριο. Εκεί πρέπει να είναι στραμμένη η όρασή μας, η δύναμή μας, στο να αποκτήσουμε αυτή την κληρονομία. Να κατακτήσουμε αυτή τη γη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έξοδος 2:22. Έχει παντρευτεί ο Μωυσής τη Σεπφόρα και γέννησε, λέει, στο 22 ιών. Και κάλεσε το όνομα αυτού Γυρσόμ, λέγον, πάρικος είμαι εν ξένη γη. Τι βλέπουμε, και ο Μωυσής αισθανόταν το ίδιο. Είχε την ίδια αίσθηση μέσα του. Την αίσθηση ότι είναι ξένος, περαστικός, δεν έχει μονιμότητα σε αυτόν τον τόπο. Και για να μην το ξεχνάει, φαίνεται, έδωσε το όνομα πάρικο στο παιδί του. Του φώναζε, πάρικε, έλα εδώ. Πάρικε, έκανε αυτό και θυμότανε συνέχεια. Να μην ξεχαστεί. Αμήν. Ψαλμός 39:12. Εισάκουσον, Κύριε, της προσευχής μου και δώσ' ακρόαση είναι στην κραυγή μου. Μη παρασιωπήσεις εις τα δάκρυά μου, διότι πάρικος είμαι παρασύ και παρεπίδημος καθώς πάντες οι πατέρες μας. Το ίδιο και ο Δαβίδ. Παράξενο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν έτσι, αδερφοί. Είμαστε συνέχεια όλων αυτών. Συνέχεια είμαστε. Ένιωθε ο Αβραάμ, ένιωθε ο Ισαάκ, ένιωθε ο Ιακώβ και ο Μωυσής, είδαμε, και ο Δαβίδ. Πάρικοι, ξένοι, δεν ένιωθαν ότι ανήκουν εδώ, σε αυτή τη γη. Είχανε αυτό το φρόνημα μέσα τους και δεν τους άφηνε αυτό να δεθούνε με πράγματα φυσικά, φθαρτά, μάταια. Τα χρησιμοποιούσανε γιατί έπρεπε, αλλά δεν δενόντουσαν. Ο Μωυσής, παραδείγματος χάρη, ζούσε μες στην Αίγυπτο. Ήτανε γιος της κόρης του Φαραώ. Μπορεί να γινόταν και Φαραώ. Λέει στις πράξεις ότι ήταν θαυμαστός. Ήταν δυνατός, λέει, εν λόγης και ενέργης. Είχε πάρει όλη τη σοφία της Αιγύπτου μέσα του. Αλλά γιατί όλα αυτά κάποια στιγμή τα άφησε και πήγε και έκατσε 40 χρόνια μες στην έρημο πάλι. Άλλα 40 χρόνια μες στην έρημο. 40 χρόνια ήταν όταν έφυγε από την Αιγύπτου. Και λέει, πάρικος είμαι. Περαστικός. Το έκανε, μπόρεσε να το κάνει, γιατί είχε αυτό το φρόνημα μέσα του, αδερφή. Αλλιώς δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις και μπορεί να σου ζητήσει ο Κύριος, να σου πει, θυσίασέ τα. Παράδοσέ τα σε μένα. Αν είσαι δεμένος, και εδώ έρχονται και μπαίνουν στη μέση και τα είδωλα που κάνουμε στη ζωή μας, που ανεβάζουμε στην καρδιά μας μέσα. Γι' αυτό ο Κύριος μισεί τα είδωλα, μισεί την ειδωλολατρία, γιατί σε δένουνε κοντά τους. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε είδωλα. Παντός είδους είδωλα. Από ανθρώπους μέχρι πράγματα, μέχρι καταστάσεις. Κανένα είδωλο. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε... Να εξαρτιόμαστε από πράγματα. Δεν θέλει να είσαι εξαρτημένος από το ποτό, από τα ναρκωτικά, από το τσιγάρο, από τέτοια πράγματα, τα οποία θα σε τραβάνε εκεί που θέλουν αυτά και δεν θα μπορεί ο Κύριος να σε πάει εκεί που θέλει αυτός. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Αμήν. Καμία εξάρτηση. Καμία εξάρτηση. Να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να σου πει ο Κύριος, σήκω και πήγαινε εκεί. Σήκω και κάνε αυτό. Πήγε και κατοίκησε σε αυτό το μέρος. Έτσι θέλει ο Κύριος να είμαστε, αδερφοί. Μέσα μας. Ανεξάρτητα αν θα μας το ζητήσει κάποια στιγμή ή όχι. Αλλά έτσι θέλει να νιώθουμε. Έτσι θέλει να νιώθουμε. Ψαλμός 119:19. Πάρικος είμαι εγώ εν τη γη. Μη κρύψεις απ' εμού τα προστάγματά σου. Πάρικος. Ξένος, περαστικός. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτό το φρόνημα, αδελφοί. Να μην το ξεχάσουμε. Μην το ξεχάσουμε. Να κάνουμε σαν τον Μωυσή που έδωσε το όνομα στο γιο του για να το θυμάται συνέχεια εκεί μπροστά του. Α. Πέτρου 2:11. Αγαπητοί, προσέξτε τώρα πώς μιλάει στην Εκκλησία ο Πέτρος. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους. Πώς τους βλέπει ο Πέτρος? Ξένους και παρεπιδήμους σε αυτή την γη. Έτσι, λέει, πρέπει να είσαστε. Και αν είσαστε έτσι, μπορείτε, λέει, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής, δηλαδή εκστρατεύουν εναντίον μας, εναντίον της ψυχής μας. Τους ονομάζει ξένους και παρεπιδήμους, την Εκκλησία. Αμήν. Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτή εδώ τη γη. Ο τόπος της κατοίκησής μας, της μόνιμης, είναι επάνω. Θα διαβάσω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14 κεφάλαιο, από το 2 εδάφιο. «Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Η δε μη ήθελον σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ». Πού είναι ο Κύριος? Εδώ. Στο θρόνο. Κάθεται στο θρόνο του Θεού. Στα δεξιά του Πατρός. Και λέει κι εσείς, θέλω να κάτσετε μαζί μου στο θρόνο του Πατέρα μου. Αυτή είναι η θέση μας. Όχι εδώ. Ο Κύριος πήγε πρώτος, ετοίμασε τόπο, έχει κύματα, λέει, πολλά, και θα έρθω να σας παραλάβω κοντά μου, να κατοικήσετε εκεί που είμαι εγώ, σε αυτά που έχει ετοιμάσει ο Πατέρας. Αμήν. Και μπορούμε να, όπως είπα και νωρίτερα, να αντιπαραβάλουμε λίγο τη διαφορά της γης αυτής με τον ουρανό, λίγο, όπως ήταν η Αίγυπτος με τη γη Χαναάν. Το πώς ζούσαν στην Αίγυπτο και πώς ο Θεός τους πήγε στη γη Χαναάν να ζήσουν. Αμήν. Αλλά με πολύ τεράστια διαφορά, θα έλεγα. Όμως ένα παράδειγμα είναι, ένα δείγμα αυτό. Μια εικόνα. Ισαΐας 66 κεφάλαιο 22 εδάφιο. Διότι όσοι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλω διαμένει ενώπιόν μου, λέει ο Κύριος, ούτω θέλει διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας. Μιλάει για νέους ουρανούς και νέα γη, τα οποία θα διαμένουνε. Θα διαμένουνε, δεν πρόκειται να καταστραφούν αυτά. Τα άλλα, να διαβάσουμε στην Β' Πέτρου, στο 3:13. «Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εν εις δικαιοσύνη κατοικεί». Οι Απόστολοι δίδασκαν τη διδασκαλία αυτή, ότι ο τόπος μας, εκεί που θα κατοικήσουμε μόνιμα, αιώνια, είναι στους νέους ουρανούς, νέους ουρανούς και στη νέα γη, που είναι η Χαναάν, ο ουρανός. Θέλει ο Κύριος να μας ξεκολλήσει, αδερφοί, να μας ξεκολλήσει από αυτή τη γη, από τις συνήθειες, τις έξεις, όπως λέμε, τις εξαρτήσεις. Να είμαστε ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή. Να σου πει ο Κύριος, έλα, για να πεις, ειδού εγώ, Κύριε, έρχομαι. Μη σκεφτείς τι είναι πίσω, μη γυρίσεις να κοιτάξεις, μην επιθυμήσεις πράγματα φθαρτά, τα πράγματα τα οποία θα καταστραφούν. Γιατί αυτή η γη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, θα καταστραφεί. Αμήν. Αποκάλυψη 21 κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο να πάμε. Και είδων ουρανών νέα και γη νέα. Μας μεταφέρει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τις οράσεις αυτές τις οποίες έδειχνε στον Ιωάννη ο Κύριος, μας μεταφέρει εκεί που θα μείνουμε για πάντα. Για να μας δώσει μια εικόνα. Και είδων ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη, τι πάθανε, παρήλθαν, χάθηκαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Όλα αυτά δηλαδή που βλέπουμε αυτή την ώρα γύρω μας, θα χαθούνε, θα καούνε, θα καταστραφούν, δεν θα υπάρχουν. Άρα, τι πρέπει να σκεφτούμε. Και πού θα μείνουμε, Κύριε, μετά. Και ο Κύριος λέει, σας έχω ετοιμάσει τόπο. Υπάρχει τόπος. Έτοιμος. Και κατοικεί εκεί η δόξα του Θεού. Στο 22, κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, στο 5. Και νίξ, λέει για την πόλη αυτή, την ουράνια. Δεν θέλει, είστε εκεί. Εκεί δεν θα υπάρχει σκοτάδι. Αμήν. Εκεί το σκοτάδι εξαφανίζεται. Δεν θα έχουμε αυτή τον πόλεμο. Και δεν έχουν χρεια λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς. Και θέλω η βασιλεύση εις τους αιώνας των αιώνων. Εις τους αιώνας των αιώνων. Τον αιώνων, αμήν. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό εδώ έχει ημερομηνία λήξης. Αμήν, έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει. Και εκεί είναι η μόνιμη κατοικία μας. Στον οποίο αυτό τόπο, λέει ο Κύριος, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει δάκρυ. Αλλά τι υπάρχει? Χαρά ατέλειωτη. Χαρά ατέλειωτη. Εδώ κάνουμε, αμά και πώς, λίγο να γελάσουμε, λίγο έτσι να χαρούμε με κάτι. Εκεί αυτό θα είναι το μόνιμο. Αμήν. Θα είναι το μόνιμο. Δεν θα έχουμε ανάγκη, δεν θα έχουμε θλίψεις, δεν θα πονάμε, θα έχουμε τα σώματα αυτά, τα τέλεια, τα άφθαρτα, τα πλήρη, δεν θα λείπει τίποτα και θα ζούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα χαιρόμαστε πάντοτε. Πάντοτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΑΘ. Και τούτο είναι το πράγμα το οποίον θέλεις κάμει εις αυτούς, δια να αγιάσεις αυτούς, ώστε να ιερατεύωσιν εις εμέ. Λάβε εν μοσχάριον βοός και δύο κρυούς αμόμους και άζυμον άρτον και πίτας αζύμους εζυμωμένας με έλαιον και λάγανα άζυμα και χρησμένα με έλαιον. Εξεμιδάλεως σίτου θέλεις κάμει αυτά. Και θέλεις βάλει αυτά εις εν κάνιστρον και θέλεις φέρει αυτά εν το κανίστρο μετά του μοσχαρίου και των δύο κρυών. Και τον Ααρών και τους ιούς αυτού θέλεις προσαγάγει εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλεις λούσει αυτούς εν ύδατη. Και θέλεις λάβει τα στολάς και θέλεις ενδύσει τον Ααρών τον χιτώνα και τον ποδήρι του εφόδ και το εφόδ και το περιστήθιον και θέλεις ζώσει αυτόν με την κεντητήν ζώνην του εφόδ. Και θέλεις βάλει την μήτραν επί την κεφαλήν αυτού και θέλει βάλει το άγιον διάδημα επί την μήτραν. Τότε θέλεις λάβει το έλαιον του χρίσματος και θέλεις χύσει εξ αυτού επί την κεφαλήν αυτού και θέλεις χρήσει αυτόν. Και θέλεις προσαγάγει τους ιούς αυτού και ενδύσει αυτούς χιτώνας. Και θέλεις ζώσει αυτούς με ζώνας, τον Ααρών και τους ιούς αυτού και θέλεις περιθέσει εις αυτούς μητρίδια και η ιερατεία θέλει είστε εις αυτούς κατά νόμων παντοτινών και θέλεις καθιερώσει τον Ααρών και τους ιούς αυτού. Και θέλεις προσαγάγει το μοσχάριον έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου και ο Ααρών και η ιή αυτού θέλουν συνεπιθέσει τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του μοσχαρίου. Και θέλεις σφάξει το μοσχάριον ενώπιον Κυρίου παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλεις λάβει εκ του αίματος του μοσχαρίου και θέσει επί των κεράτων του θυσιαστηρίου με τον δάκτυλόν σου. Και θέλεις χύσει όλον το αίμα παρά την βάση του θυσιαστηρίου. Και θέλεις λάβει όλον το στέαρ, το περικαλύπτον τα εντόστια, και τον επάνω λοβών του ύπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών, και θέλεις καύσει αυτά επί του θυσιαστηρίου. Το δε κρέας του μοσχαρίου και το δέρμα αυτού και την κόπρον αυτού θέλεις καύσει εν πυρή έξω του στρατοπέδου. Τούτο είναι θυσία περί αμαρτίας. Και των κρυών τον ένα θέλεις λάβει, και θέλουν συνεπιθέσει ο Ααρών και η ιή αυτού τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του κρυού. Και θέλεις σφάξει των κρυών, και θέλεις λάβει το αίμα αυτού και ραντίσει επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και θέλεις διαμελήσει των κρυών εις τμήματα, και θέλεις πλύνει τα εντόστια αυτού και τους πόδας αυτού, και βάλει αυτά μετά των τμήματων αυτού και μετά της κεφαλής αυτού. Και θέλεις καύσει όλων των κρυών επί του θυσιαστηρίου. Τούτο είναι ολοκαύτωμα εις τον Κύριον. Είναι οσμή ευωδίας, θυσία γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον. Και θέλεις λάβει των δεύτερων κρυών. Και θέλουν συνεπιθέσει ο Ααρών και η αυτού τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του κρυού. Τότε θέλεις σφάξει των κρυών και θέλεις λάβει εκ του αίματος αυτού και θέσει επί των λοβών του δεξιού οτίου του Ααρών και επί των λοβών του δεξιού οτίου των ιών αυτού και επί των αντίχειρα της δεξιάς χειρός αυτών και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού ποδός αυτών και θέλεις ραντίσει το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλο. Και θέλεις λάβει εκ του αίματος του επί του θυσιαστηρίου και εκ του ελαίου του χρίσματος και θέλεις ραντίσει επί των Ααρών και επί τα στολάς αυτού και επί τους ιούς αυτού και επί τα στολάς των ιών αυτού μετ' αυτού. Και θέλουν συναγιαστεί αυτός και εστολέ αυτού και η ιή αυτού και εστολέ των ιών αυτού μετ' αυτού. Και θέλεις λάβει εκ του κρυού το στέαρ και την ουράν και το στέαρ το περικαλύπτοντα εντόστια και τον επάνω λοβών του ύπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών και των δεξιών βραχίωνα διότι είναι κρυός καθιερώσεως και ένα ψωμόν και μία πίταν ελαιωμένην και εν λάγανον εκ του κανίστρου των αζήμων των προτιθεμένων ενώπιον Κυρίου. Και θέλεις επιθέσει τα πάντα εις τα σχήρας του Ααρών και εις τα σχήρας των ιών αυτού. Και θέλεις κινήσει αυτά εις κινητήν προσφοράν ενώπιον Κυρίου. Και θέλεις λάβει αυτά εκ των χειρών αυτών και καύσει επί του θυσιαστηρίου επάνω του ολοκαυτώματος εις οσμήν ευωδίας ενώπιον Κυρίου. τούτο είναι θυσία γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον. Και θέλεις λάβει το στήθος εκ του κρυού της καθιερώσεως, ώστις είναι δια τον Ααρών, και θέλεις κινήσει αυτόν εις κινητήν προσφοράν ενώπιον Κυρίου, και θέλει είστε μερίδιόν σου. Και θέλεις αγιάσει το στήθος της κινητής προσφοράς και τον βραχίωνα της προσφοράς της υψώσεως ή της εκινήθη και ή της υψώθη εκ του κρυού της καθιερώσεως, εξ εκείνου ως της είναι δια των Ααρών και εξ εκείνου ως της είναι δια τους ιούς αυτού. Και θέλει είστε του Ααρών και των ιών αυτού κατά νόμων παντοτινών παρά των ιών Ισραήλ, διότι είναι προσφορά υψώσεως. Και θέλει είστε προσφορά υψώσεως παρά των ιών Ισραήλ, εκ των ειρηνικών θυσιών αυτών, η υψουμένη προσφορά αυτών προς τον Κύριον. Και η Αγία Στολή του Ααρών θέλει είστε των ιών αυτού με ταυτόν, δια να χριστώσειν εν αυτή και να καθιερωθώσειν εν αυτή. Επτά ημέρας θέλει ενδύεστε αυτήν ο ιερεύς, ο ανταυτού εκ των ιών αυτού, ώστις εισέρχεται εις την σκηνήν του μαρτυρίου, δια να λειτουργήσει εν το Αγίο. Και θέλεις λάβει των κρυών της καθιερώσεως και βράσει το κρέας αυτού εν τόπο Αγίο. Και θέλεις υφάγει ο Ααρών και η ή αυτού το κρέας του κρυού και τον άρτον τον εν το κανίστρο παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλεις υφάγει εκείνα δια των οποίων έγινε η εξηλαίωσης προς καθιέρωσιν και αγιασμόν αυτών. Ξένος όμως δεν θέλει φάγει διότι είναι άγια. Και αν μείνει εκ του κρέατος των καθιερώσεων, ή εκ του άρτου έως πρωί, τότε θέλει σκάψει το εναπολυφθέν εν πυρή. Δεν θέλει φαγωθεί, διότι είναι άγιον. Και ούτω θέλει σκάμει εις τον Ααρών και εις τους ιούς αυτού, κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ. Επτά ημέρας θέλει καθιερώσει αυτούς, και θέλει προσφέρει πάσαν ημέραν εν μοσχάριον εις προσφοράν περί αμαρτίας δια εξηλαίωσιν. Και θέλει καθαρίζει το θυσιαστήριον, κάμνον εξηλαίωσιν υπέρ αυτού, και θέλεις χρήσει αυτό δια να αγιάσεις αυτό. Επτά ημέρας θέλεις κάμει εξηλαίωσιν υπέρ του θυσιαστηρίου και θέλεις αγιάζει αυτό. Και θέλει είστε θυσιαστήριον αγιότατον. Πάντο εγγίζον το θυσιαστήριον θέλει είστε άγιον. Τούτο δε είναι εκείνο το οποίο θέλεις προσφέρει επί του θυσιαστηρίου. Δύο αρνία ενιάυσια την ημέραν διαπαντός. Το ένα αρνίον θέλεις προσφέρει το πρωί και το άλλο αρνίον θέλεις προσφέρει το δειλινόν. Και μετά του ενός αρνίου, εν δέκατον σεμιδάλεως εζυμωμένης με το τέταρτον ενός ίν ελαίου κοπανισμένου, και το τέταρτον ενός ίν ίνου διασπονδύν. Και το δεύτερον αρνίον θέλεις προσφέρει το δειλινόν. Κατά την προσφοράν της πρωίας και κατά την σπονδύν αυτής, θέλεις κάμει εις αυτό εις οσμήν ευωδίας, θυσίαν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον. Τούτο θέλει είστε παντοτινόν ολοκαύτωμα εις τας γενεάς σας, παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον Κυρίου, όπου θέλω εμφανίζεστε εις εσάς, δια να λαλώ εκεί προσέ. Και εκεί θέλω εμφανίζεστε εις τους ιούς Ισραήλ, και η σκηνή θέλει αγιάζεστε με την δόξαν μου. Και θέλω αγιάζει την σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον. Θέλω αγιάζει και τον Ααρών και τους ιούς αυτού, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και θέλω κατοικεί εν μέσω των ιών Ισραήλ, και θέλω είστε Θεός αυτών. Και αυτή θέλω συγνωρίζει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, ο εξαγαγών αυτούς εκ γης Αιγύπτου, δια να κατοικώ εν μέσω αυτών. Εγώ Κύριος ο Θεός αυτών. Έξοδος, κεφάλαιο λάμδα. Και θέλεις κάμει θυσιαστήριον, δια να θυμιάζεις θυμίαμα. Εξήλουση τίμ θέλεις κάμει αυτό. Μια σπίχη στο μήκος αυτού και μια σπίχη στο πλάτος αυτού. Τετράγωνον θέλει είστε. Και δύο πηχών το ύψος αυτού. Τα κέρατα αυτού εκ του αυτού. Και θέλεις περικαλύψει αυτό με χρυσίων καθαρών, την κορυφήν αυτού και τα πλάγια αυτού κύκλο και τα κέρατα αυτού. Και θέλεις κάμει εις αυτό στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Και δύο χρυσούς κρίκους θέλεις κάμει εις αυτό υπό την στεφάνιν αυτού. Πλησίων των δύο γωνιών αυτού, επί τα δύο πλάγια αυτού, θέλεις κάμει αυτούς, και θέλει συνείστε θήκε των μοχλών, ώστε να βαστάζω συν αυτό δι' αυτών. Και θέλεις κάμει τους μοχλούς εξήλουση τίμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χρυσίων. Και θέλεις βάλει αυτό απέναντι του καταπετάσματος, του ενώπιον της κυβωτού του μαρτυρίου, αντικρίτου ηλαστηρίου του επί του μαρτυρίου, όπου θέλω εμφανίζεστε εισέ. Και θέλει θυμιάζει ο Ααρών επ' αυτού, θυμία μαευόδες, καθεκάστην πρωίαν. Όταν ετοιμάζει τους λίχνους, θέλει θυμιάζει επ' αυτού. Και όταν ανάπτει ο Ααρών τους λίχνους το εσπέρας, θέλει θυμιάζει επ' αυτού, θυμίαμα παντοτινών ενώπιον του Κυρίου εις τας γενεάς σας. Δεν θέλετε προσφέρει επ' αυτού ξένον θυμίαμα, ουδέ ολοκαύτωμα, ουδέ προσφοράν εξαλφίτων, ουδέ θέλετε χύσει επ' αυτού σπονδύν. Και θέλει κάμνη ο Ααρών εξηλαίωσιν επί των κεράτων αυτού, άπαξ του ενί αυτού, με το αίμα της περί αμαρτίας προσφοράς της εξηλαιώσεως. Άπαξ του ενί αυτού θέλει κάμνη εξηλαίωσιν επ' αυτού εις τας γενεάς σας. Τούτο είναι αγιότατον προς τον Κύριον. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν, λέγον, «Όταν λαμβάνεις το κεφάλαιον των ιών Ισραήλ κατά την απαρίθμηση αυτών, τότε θέλουσι δώσει πας άνθρωπος λίτρων δια την ψυχήν αυτού προς τον Κύριον, όταν απαριθμείς αυτούς, δια να μη επέλθει πληγή επ' αυτούς, όταν απαριθμείς αυτούς. Τούτο θέλουσι δίδει. Πας ώστις περνάει στην απαρίθμησιν, ίμιση του σύκλου κατά των σύκλων του Αγίου. Ο σύκλος είναι 20 γερά. Ίμιση του σύκλου θέλει είστε η προσφορά του Κυρίου. Πας ώστις περνά εις την απαρίθμησιν, από 20 ετών ηλικίας και επάνω, θέλει δώσει προσφοράν εις τον Κύριον. Ο πλούσιος δεν θέλει δώσει πλειότερον και ο πτωχός δεν θέλει δώσει ο λιγότερον ημίσιο σύκλου, όταν δίδωσε την προσφοράν εις τον Κύριον, δια να κάμωσιν εξηλαίωσιν υπέρ των ψυχών ημών. Και θέλεις λάβει το αργύριον της εξηλαιώσεως παρά των ιών Ισραήλ και θέλεις μεταχειριστεί αυτό εις την υπηρεσίαν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει είστε εις τους ιούς Ισραήλ εις μνημόσυνον ενώπιον του Κυρίου δια να γίνει εξηλαίωσις υπέρ των ψυχών ημών. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον «Και θέλεις κάμει νυπτήρα χάλκινον και την βάσιν αυτού χαλκίνην δια να νύπτονται. Και θέλεις θέσει αυτόν μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου και θέλεις βάλει είδωρη σε αυτόν. Και θέλει συνύπτει ο Ααρών και η ιή αυτού τα σχήρας αυτών και τους πόδας αυτών εξ αυτού. Όταν εισέρχονται εις την σκηνή του μαρτυρίου, θέλει συνύπτεστε με είδωρ, δια να μη αποθάνωσιν. Ή όταν πλησιάζωσιν εις το θυσιαστήριον, δια να λειτουργήσωσι, δια να καύσωσι θυσίαν γινωμένην διαπυρώσει στον Κύριον. Τότε θέλει συνύπτει τα σχήρας αυτών και τους πόδας αυτών, δια να μη αποθάνωσι. Και τούτο θέλει είστε νόμος παντοτινός εις αυτούς, εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού εις τας γενεάς αυτών. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Και εσύ λάβε εις αυτόν εκλεκτά αρώματα, καθαράς Σμύρνης, 500 σύκλους, και ευόδους κυναμόμου ίμιση αυτής, 250, και ευόδους καλάμου 250, και κασίας 500, κατά των σύκλων του Αγίου και ελαίου ελέας εν ίν. Και θέλεις κάμει αυτό έλαιον Αγίου χρίσματος, χρίσμα μυρεψικών κατά την τέχνην του μυρεψού, άγιον χρηστήριον έλαιον θέλει είστε. Και θέλεις χρήσει με αυτό την σκηνήν του μαρτυρίου και την κυβωτών του μαρτυρίου και την τράπεζαν και πάντα τα σκεύη αυτής και την λιχνίαν και τα σκεύη αυτής και το θυσιαστήριον του θυμιάματος. Και το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος με τα πάντων των σκευών αυτού και τον νυπτήρα και την βάσιν αυτού. Και θέλεις αγιάσει αυτά, δια να είναι αγιότατα. Παν το εγγίζον αυτά θέλει είστε άγιον. Και τον Ααρών και τους ιούς αυτού θέλεις χρήση και θέλεις αγιάσει αυτούς, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και θέλεις λαλήσει προς τους ιούς Ισραήλ λέγον, τούτο θέλει είστε εις εμέ άγιον χρηστήριον έλεον εις τας γενεάς σας. Επί σάρκ ανθρώπου δεν θέλει χυθεί, ουδέ θέλετε κάμι όμοιον αυτού κατά την σύνθεσιν αυτού. Τούτο είναι άγιον και άγιον θέλει είστε εις εσάς. Ως της συνθέσει όμοιον αυτού ή ως της βάλει εξ αυτού επί αλλογενή θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, λάβε εις αυτόν ευώδια αρώματα, στακτίν και όνυχα και χαλβάνιν, ταύτα τα ευώδια αρώματα με τα καθαρού λιβανίου, ή σου βάρους θέλει είστε έκαστον. Και θέλεις κάμει τούτο θυμίαμα, σύνθεσιν κατά την τέχνη του μοιρεψού, μεμειγμένων, καθαρών, άγιων. Και θέλει σκοπανίσει μέρος εκ τούτου πολλά λεπτών, και θέλει βάλει εξ αυτού έμπροσθεν του μαρτυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου θέλω εμφανίζεστε εις σε. Τούτο θέλει είστε εις εσάς αγιότατον. Κατά δε την σύνθεση του θυμιάματος τούτου, το οποίον θέλει κάμι, σεις δεν θέλετε κάμι εις αυτούς. Άγιον θέλει είστε εις σε δια τον Κύριον. Ώστις κάμι όμοιον αυτού, δια να μυρίζετε αυτό, θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού αυτού.
2: Ψαλμός όμικρον θήτα. Ψαλμός του Ασάφ. Θεέ, ήλθον έθνη εις την κληρονομίαν σου. Εμίαναν των ναών των Αγιών σου. Κατέστησαν την Ιερουσαλήμ εις σωρούς ερυπείων. Έδωκαν τα πτώματα των δούλων σου βρόσιν εις τα πετεινά του ουρανού. Την σάρκαν των οσίων σου εις τα θηρία της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτών ως είδωρ κύκλο της Ιερουσαλήμ, και δεν υπήρχεν ο θάπτον. Εγίναμεν όνειδος εις τους γείτονας ημών, κατάγελος και χλεβασμός εις τους πέριξ ημών. Έως πότε, Κύριε, θέλεις οργίζεσθε διαπαντός, θέλει καίιος πύρη ζηλοτυπία σου, έκχιον την οργήν σου επί τα έθνη, τα μη γνωρίζοντά σε, και επί τα βασίλεια τα μη επικαλεσθέντα το όνομά σου. Διότι κατέφαγον τον Ιακώβ και το κατοικητήριον αυτού ηρήμωσαν. Μη ενθυμηθείς καθημών τα σανομίας των αρχαίων. Ταχαίως ας προφθάσωσιν ημάς η εκτιρμή σου, διότι εταπεινώθημεν σφόδρα. Βοήθησον ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Και ελευθέρωσον ημάς, και γενού ήλαιος εις τα σαμαρτίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Διατί να ύποσι τα έθνη, πού είναι ο Θεός αυτόν, ας γνωριστεί εις τα έθνη, έμπροσθεν ημών, η εκδίκηση του εκχυθέντος αίματος των δούλων σου. Ας έλθει ενώπιόν σου ο στεναγμός των δεσμίων. Κατά την μεγαλοσύνην του βραχίονός σου, σώσον τους καταδεδικασμένους εις θάνατον. Και απόδος εις τους γείτονας ημών, επταπλάσια εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, με τον οποίον σε ονείδησαν, Κύριε. Ημείς δε ο λαός σου και τα πρόβατα της βοσκής σου, θέλομεν σε δοξολογεί στον αιώνα. Από γενεάς εις γενεάν θέλομεν αναγγέλει την ένεσήν σου. Ψαλμός πι. Εις των πρώτων μουσικών επί Σωσανίμ Εδούφ. Ψαλμός του Ασάφ. Ακροάσθητη, ο ποιμένων των Ισραήλ, σύ ο οδηγών ως ποιμνιον των Ιωσήφ. Ο καθήμενος επί των Χερουβίμ εμφανίσθητη. Έμπροσθεν του Εφραήμ και του Βενιαμίν και του Μανασί, διέγειρον την δύναμήν σου, και ελθέει σωτηρίαν ημών. Επίστρεψον ημάς, Θεέ, και επίλαμψον το πρόσωπον σου, και θέλομεν λυτρωθεί. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, έως πότε θέλεις οργίζεσθε κατά της προσευχής του λαού σου, τρέφεις αυτούς με άρτων δακρύων, και ποτίζεις αυτούς αυθόνος με δάκρυα. Έκαμες ημάς έρηδα εις τους γείτονας ημών, και οι εχθροί ημών γελώσει μεταξύ αλλήλων. Επίστρεψον ημάς, Θεέ των δυνάμεων, και επίλαμψον το πρόσωπον σου, και θέλομεν λυτρωθεί. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετεκόμισας, εξεδίωξας έθνη και εφύτευσας αυτήν. Ητίμασας τόπον έμπροσθεν αυτής, και βαθέως ερίζωσας αυτήν, και εγέμισε την γην. Εσκεπάστησαν τα όρη υπό τη σκιάς αυτής, και εαναδενδράδες αυτής ήσαν ως εϋψηλέ κέδρη. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης, και τους βλαστούς αυτής έως του ποταμού. Διατί εκρύμνησα στους φραγμούς αυτής, και τριγώσιν αυτήν πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, ερημώνει αυτήν ο αγριόχειρος εκ του δάσους, και το θηρίον του αγρού νέμεται αυτήν. Επίστρεψον δεόμεθα, Θεέ των δυνάμεων, επίβλεψον εξ ουρανού, και ιδέ, και επίσκεψε την άμπελον ταύτην, και το φυτόν το οποίον εφύτευσεν η δεξιά σου, και των βλαστών των οποίων εκρατέωσας εις εαυτόν. Εκάφθη εν πυρή, εκόπη, εχάθησαν από επιτιμήσιος του προσώπου σου. Ας είναι η χείρ σου επί τον άνδρα της δεξιά σου, επί των ιών του ανθρώπου τον οποίον έκαμες δυνατόν εις εαυτόν. Και ημείς δεν θέλομεν εκκλίνει από σου. Ζωοποίησον ημάς και το όνομά σου θέλομεν επικαλείστε. Επίστρεψον ημάς, Κύριε Θεέ των δυνάμεων, επίλαμψον το πρόσωπον σου, και θέλομεν λυτρωθεί.
3: Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 11. Λέγω λοιπόν, μήπως απέρριψον ο Θεός των λαών αυτού, μη γέννητο, διότι κι εγώ Ισραηλίτης είμαι εξ σπέρματος Αβραάμ, εκ φυλής Βενιαμίν. Δεν απέρριψον ο Θεός των λαών αυτού, των οποίων προεγνώρισεν. Ή δεν εξεύρεται τι λέγει η γραφή περί του Ηλία, πως ομιλεί προς τον Θεόν κατά του Ισραήλ, λέγον, Κύριε, τους προφήτας σου εθανάτωσαν, και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, και εγώ εναπελήφθην μόνος, και ζητούσι την ψυχήν μου. Αλλά τι αποκρίνεται προς αυτόν ο Θεός, αφήκα εις εμ' αυτόν 7.000 ανδρών, ήτινες δεν έκλειναν γόνοι εις τον Βάλ. Ούτω λοιπόν και επί του παρόντος καιρού, απέμεινε κατά λοιπόν τι κατ' εκλογήν χάριτος. Εάν δε κατά χάριν, δεν είναι πλέον εξέργων, επειδή τότε η χάρις δεν γίνεται πλέον χάρις. Εάν δε εξέργων, δεν είναι πλέον χάρις, επειδή το έργον δεν είναι πλέον έργον. Τι λοιπόν, ο Ισραήλ δεν επέτυχεν εκείνο το οποίον ζητεί. Οι εκλεκτοί όμως επέτυχον, οι δε λοιποί ετυφλώθησαν. Καθώς είναι γεγραμμένον, έδωκεν εις αυτούς ο Θεός πνεύμα νησταγμού, οφθαλμούς δια να μη βλέπωση και ότα δια να μη ακούωσιν, έως τη σήμερον ημέρας. Και ο Δαβίδ λέγει, ας γίνει η τράπεζα αυτών εις παγίδα και εις βρόχον και εις σκάνδαλον και εις ανταπόδομα εις αυτούς. Ας σκοτιστώσιν η οφθαλμή αυτών δια να μη βλέπωση και τον νότον αυτών δια παντός κύρτωσον. Λέγω λοιπόν, μήπως έπτεσον για να πέσωση, μη γέννητο, αλλά δια της πτώσεως αυτών έγινε η σωτηρία εις τα έθνη, για να κινήσει αυτούς η ζηλοτυπίαν. Και εάν η πτώση αυτών είναι πλούτος του κόσμου και η ελάττωση αυτών πλούτος των εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών, διότι προς εσάς τα έθνη λέγω, εφόσον μεν είμαι εγώ Απόστολος των εθνών, την διακονίαν μου δοξάζω, ίσως κινήσω η ζηλοτυπίαν αυτούς ήτινες είναι σάρξ μου και σώσω την άσε εξ αυτών. Διότι εάν η αποβολή αυτών είναι φιλίωση του κόσμου, τι θέλει είστε η πρόσληψη σε αυτόν ή μη ζωή εκ νεκρών, και εάν η ζύμη είναι αγία, είναι και το φύραμα, και εάν η ρίζα είναι αγία, είναι και η κλάδη. Αλλά εάν την έστων κλάδων απεκόπησαν, σι δε αγριελαία ούσα ενεκεντρίστης μεταξύ αυτών, και έγινε συγκοινωνός της ρίζης και της παχύτητος της ελαίας. Μη κατακαυχάσαι εναντίον των κλάδων. Εάν δε κατακαυχάσαι, σι δεν βαστάζεις την ρίζαν, αλληρίζασαι. Θέλεις υπή λοιπόν, απεκόπησαν οι κλάδοι για να εγκεντριστώ εγώ. Καλώς, δια την αβιστίαν απεκόπησαν, σι δε δια της πίστεως ίστασε. Μη υψηλοφρόνη, αλλά φοβού. Διότι εάν ο Θεός δεν εφίστη τους φυσικούς κλάδους, πρόσεχε μήπως δεν φυστεί η μηδέσαι. Είδε λοιπόν την χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Επιμένει τους πεσόντας την αυστηρότητα. Επιδέσαι την χριστότητα, εάν επιμείνεις εις την χριστότητα. Διότι άλλος και εσύ θέλεις αποκοπή. Και εκείνη δε, εάν δεν επιμείνωσιν εις την απιστίαν, θέλουσιν εγκεντριστεί, διότι δυνατός είναι ο Θεός πάλιν να εγκεντρήσει αυτούς. Επειδή εάν σε απεκόπεις από της φυσικής αγριελαίας και παραφύσιν ενεκεντρίστης εις καλλιελαίαν, πόσο μάλλον ούτε η φυσική θέλουσιν εγκεντριστεί εις την ιδίαν αυτών ελαίαν, διότι δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, δια να μην υψηλοφρονείτε, ότι τύπλος εις κατά μέρος έγινε εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθει το πλήρωμα των εθνών. Και ούτω πας Ισραήλ θέλει σωθεί, καθώς είναι γεγραμμένον, θέλει ελθεί εξιών ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τας ασεβίας από του Ιακώβ. Και αυτή είναι η παρεμού διαθήκη προς αυτούς, όταν αφαιρέσω τας αμαρτίας αυτών. Κατά μέν το Ευαγγέλιον είναι εχθροί δια σας, κατά δε την εκλογήν αγαπητοί δια τους πατέρας, διότι ανεπίδεκτα μεταμελίας είναι τα χαρίσματα και οι πρόσκλησεις του Θεού. Διότι καθώς κι εσείς υπηθήσατε ποτέ εις τον Θεόν, τώρα όμως ηλεήθητε εν τη απηθεία τούτων. Ούτω και ούτη υπήθησαν τώρα εν το ημετέρω ελέη, δια να ελεηθώσει και αυτή. Διότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις την απήθειαν, δια να ελεήσει τους πάντας. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι εκρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Διότι τι σε γνώρισε τον νουν του Κυρίου, ή τι σε έγινε σύμβουλος αυτού, ή τι σε δοκέτει πρώτος εις αυτόν, δια να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης, επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηριμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακοινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Διότι λέγω, διε της χάριτος της εμετωθήσεις, προς πάντα όστις είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί, κατά το μέτρον της πίστεως των οποίων ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον. Διότι καθώς έχομεν εν ενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουσι το αυτό έργον, ούτω και ημίς οι πολλοί, εν σώμα ημεθα εν Χριστώ, ο δε καθής μέλη αλλήλων. Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα κατά την δοθήσαν εις ημάς χάριν, είτε προφητείαν ας προφητεύομεν κατά την αναλογίαν της πίστεως, είτε διακονίαν ας καταγινόμεθα εις την διακονίαν, είτε διδάσκητης ας καταγίνεται εις την διδασκαλίαν, είτε προτρέπητης εις την προτροπήν, ο μεταδίδων ας μεταδίδει εν απλότητη, ο προϊστάμενος ας προϊστάται με τεπιμελίας, ο ελαιών ας ελεεί εν ηλαρότητη. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι για τις φιλαδελφίες, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους εις την σπουδήν άοκνην, κατά το πνεύμα ζέοντες, των Κύριων δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψην υπομένοντες, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες, εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενίαν ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μη υψηλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς. Μη φαντάζεστε εαυτούς φρονίμους. Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Ή δυνατόν, όσο το αθυμών, ειρηνεύετε με τα πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Διότι είναι γεγραμμένον, εις εμέ ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν, διότι πράττον τούτο θέλεις σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
4: Πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο αδερφός Θέμης μας είχε δώσει μια σειρά μαθημάτων που πρέπει να διδαχτεί ο λαός του Θεού. Ονομάζεται Θεμελιώδεις Διδασκαλίες. Και απόψε θέλω να σας κάνω αυτό το μάθημα, παύλα, κήρυγμα, γιατί είναι πολλά πράγματα, αδερφοί, που ως πιστοί και χρόνια πιστοί, είτε νέοι είτε πολλά χρόνια, γνωρίζουμε τα του Κυρίου, αλλά είναι κάποια πράγματα που μπορεί να μπουν στη θέση τους, κάποια κενά που πρέπει να συμπληρωθούν, κάποια στραβά να ισιώσουν. Γιατί είμαστε άνθρωποι και βομβαρδιζόμαστε από πολλά καθημερινά και απ' έξω, αλλά και ίσως και μέσα συζητώντας οι αδερφοί μεταξύ τους, στην άγνοια τους, στο ζήλο τους, να παρισφρήσουν πράγματα οποία είναι λίγο στραβά. Και είναι ωραία να είναι σωστή διδασκαλία, ούτως ώστε να ρέει ο Κύριος και να προχωράει το έργο Του και το θέλημα Του χωρίς προσκόμματα. Που δεν το λέω ότι τα βάζουμε επίτηδες, αλλά ο εχθρός με κάποιους τρόπους καταφέρνει να βάζει εμπόδια για να μην τρέχει ο λόγος. Και απόψε θα μιλήσουμε για το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, μετά το βάφτισμα, γιατί καταρχήν χρειάζεται. Γιατί οι αδερφοί παγκόσμια στους αναγεννημένους πιστούς, πολλές εκκλησίες, πολλές διδασκαλίες λένε δεν χρειάζεται το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο σήμερα. Ήτανε τότε, εντάξει, τώρα μεγαλώνουν οι εκκλησίες, προχωρούν οι πιστοί, καλοί πιστοί, ευαγγελίζουν, μιλούν, προσεύχονται, μεγαλώνουν, γερνάνε, πεθαίνουν και δεν έχουν βαφτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο ποτέ και λένε και τι πειράζει που δεν ήταν και δεν είναι τώρα. Μα χρειάζεται να βαφτιστούμε, λένε οι χαρισματούχες εκκλησίες, οι πεντηκοστιανές κλπ. Οι άλλοι λένε, μα συγκρίνουμε τις ζωές σας και τις ζωές μας, ίσως και μες στην ίδια την εκκλησία μας. Να είναι άτομα που δεν είναι βαφτισμένα και λένε και εμείς πιστοί είμαστε, δεν βλέπω πολύ διαφορά. Εσύ λες γλώσσες, εγώ δεν λέω γλώσσες, αλλά η ζωή μας είναι παρόμοια. Δεν βλέπουμε πάνω κάτω. Είναι τόσο απαραίτητο τελικά. Και αυτό θα δούμε απόψε, γιατί είναι και άτομα τα οποία έχουν ένα φόβο το να μπει το πνεύμα μέσα μας και να ξεχυλήσει, γιατί σιγά σιγά αυτό μπορεί, σκέφτεται ο σαρκικός, παύλα, πιστός, χριστιανός, ότι θα ελέγξει τη ζωή μου. Μα μου πείτε, μα αυτό το θέλουμε όλοι. Ναι, αλλά θα ελέγξει τη ζωή μου σε τέτοιο βαθμό που εγώ, νομίζει, θα καταντήσω ένα ρομπότ, ότι ο Θεός θα κάνει ό,τι θέλει και δεν θα έχω εγώ ελευθερία για μένα. Να δω ένα έργο στην τηλεόραση, να πάω μια θάλασσα σήμερα και να μην πάω να ευαγγελίσω. Ότι θα είμαι ένα μηχάνημα για τον Κύριο και δεν το θέλω αυτό. Θέλω να έχω και για μένα προσωπική ζωή. Αλλά αδερφοί, ο Κύριος δεν είναι δικτάτορας. Δεν επεμβαίνει στη ζωή μας με τέτοιο τρόπο που να μας επιβάλλει αυτό που θέλει. Φυσικά θέλει να ενεργήσει μέσα από το αγκείο μας για να γίνει το έργο Του και μέσα μας και γύρω μας. Αμήν. Αυτό θα πρέπει να το θέλουμε και εμείς. Αλλά δεν το κάνει αυτό με το να μας τριμώξει και να μας υποχρεώσει και να μας βασανίσει σε εισαγωγικά. Γιατί όταν ο Κύριος υποσχέθηκε το δώρο Του, το Άγιο, στους μαθητές Του, δώρο, το χρησιμοποίησε όπως όρους όπως ο βοηθός, ο παράκλητος, ο δάσκαλος, ο οδηγός. Αυτά τώρα δεν δείχνουν δικτατορία, αν το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι δώρο που είναι για να βοηθήσει τον πιστό να προχωρήσει μπροστά. Και ο λόγος είναι ότι το δώρο του Πνεύματος του Αγίου είναι αχώριστο από τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού. Γιατί μέσα στον Κύριο ξέρουμε ότι κατοικεί σωματικά. Λέει στους Κολοσσαείς 1:19, «Εν αυτό, τον Ιησού, ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσε». Μέσα σε αυτόν ευδόκησε να κατοικήσει όλο το πλήρωμα. Και ένα άλλο παράλληλο στο επόμενο κεφάλαιο, Κολοσσαείς 2:9, ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά, στο Χριστό. Έτσι το Πνεύμα του Θεού εκδηλώνεται πάντα μέσα από τη σφαίρα του Μεσίτη, μέσα από τον Κύριο μας. 1 Ιωάννου 2:1. Ποιος είναι ο παράκλητός μας? Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν ή να μη αμάρτητε. Και αν τις αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα Ιησού Χριστόν τον δίκαιο. Αυτό τώρα είναι ο Κύριος που παρακαλεί από μέσα μας για να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Ο Θεός ποτέ δεν σφετερίζεται την προσωπικότητα του πιστού. Την εκτιμάει και τη σέβεται, παρόλο που είναι ο Θεός. Δέστε ευλογημένους πιστούς Αγίους της Γραφής, ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, όλοι είχαν το Πνεύμα του Άγιου, πλήρης Πνεύμα του Αγίου. Ήταν όμως διαφορετικοί χαρακτήρες. Αλλιώς ενεργούσε ο Παύλος, αλλιώς ο Πέτρος μιλάει, αλλιώς ο Ιωάννης. Σέβεται ο Κύριος, ακόμα και όταν γράφουν τις επιστολές που είναι δια Πνεύματος Αγίου, η γραφή εκφράζεται μέσα από την προσωπικότητα του ανθρώπου του Θεού. Ενώ μπορούσε απλώς ο Θεός να λέει τα λόγια και να γράφονται όπως οι εντολές, 10 εντολές. Όχι, το σέβεται ο Κύριος αυτό. Αλλιώς γράφει ο Παύλος, με το ίδιο Άγιο Πνεύμα, αλλιώς ο Πέτρος, αλλιώς οι άλλοι υπόλοιποι μαθητές. Δηλαδή, δεν αναγκάζει ποτέ ο Κύριος το παιδί του να κάνει οτιδήποτε ενάντια στη θέλησή του. Ναι, σπρώχνει γλυκά και σου λέει «κάντο αυτό, παιδί μου», το θέλει, το νιώθεις, αλλά πάλι έχεις το δικαίωμα να πεις «όχι, ως εδώ». Το σέβεται ο Κύριος αυτό. Επίσης, το Πνεύμα του Άγιου ονομάζεται Πνεύμα της Χάριτος. Και η Χάρη του Θεού είναι υπερβολικά ευγενική για να επιβληθεί στον πιστό ή να επιβάλλει το θέλημα του Θεού σε οποιαδήποτε περιοχή του χαρακτήρα του ανθρώπου του Θεού όπου ο Κύριος δεν είναι ευπρόσδεκτος, φιλοξενούμενος. Εάν δεν θέλεις, ο Κύριος δεν έρχεται. Δευτέρα Κορινθίους 3:17. Γιατί ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι η ελευθερία προέρχεται από το Πνεύμα του Άγιο. «Ο δε Κύριος το Πνεύμα έστειν, ουδέ το Πνεύμα Κυρίου, ελευθερία». Αυτό θέλουμε και αυτό θέλει και ο Κύριος, αδερφοί. Γιατί, για να μπείτε μια στιγμή στη θέση του Θεού από πάνω. Εγώ είμαι ο Θεός, ο Παντοδύναμος, ο Παντοκράτορας, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και έχω τα παιδιά μου, ελεύθερες προσωπικότητες, και τους δίνω το Πνεύμα μου, αλλά ό,τι κάνουν, το κάνουν μέσα στην ελευθερία. Αποφασίζουν, εκλέγουν, επιλέγουν να κάνουν αυτό που θέλω, αλλά μέσα στην ελευθερία. Αυτό θέλει ο Κύριος. Διαφορετικά, το να σε προγραμματίσει για να κίνει αυτό που θέλει, σαν να είμαστε ρομποτάκια, δεν το θέλει ο Κύριος. Είδατε ποτέ τον Κύριο Ιησού, ενώ υπηρετούσε εδώ στη γη, να πιέσει κάποιον να κάνει κάτι χωρίς τη συγκατάθεσή του? Όχι. Ώστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, αν θέλεις να το κάνεις αυτό. Πάντα υπάρχει το αν θέλεις. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συμπεριφέρεται σήμερα προς εμάς δια του Πνεύματός του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αντιπαραβάλλει αυτήν την ελευθερία του βαπτισμένου με το Πνεύμα του Άγιο Χριστιανού με τη δουλεία στον Ισραήλ και στον νόμο του Μωυσή και μας λέει «Ο Κύριος είναι το Πνεύμα και όπου το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία». Επομένως, προκύπτει ότι ο βαθμός στον οποίο το Πνεύμα του Άγιο θα ελέγχει και θα κατευθύνει τον πιστό είναι ο βαθμός στον οποίο ο πιστός θα υποταχθεί οικειοθελώς στον Κύριο και θα δεχθεί τον έλεγχο και την καθοδήγησή του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κατά Ιωάννη 3:34, έγραψε ο Ιωάννης «Ον γάρα πέστειλε ο Θεός, τα ρήματα του Θεού λαλεί, ου γάρ εκ μέτρου δίδωσι το Πνεύμα». Αυτός που απέστειλε ο Θεός, λαλεί τα λόγια του Θεού, γιατί δεν έδωσε σε αυτόν με μέτρο το Πνεύμα. Το μέτρο που λέει εδώ δεν είναι πόσο δίνει ο Θεός, είναι το μέτρο πόσο εμείς θέλουμε να λάβουμε. Εξαρτάται δηλαδή πόσο ανοίγουμε, πόσο πρόθυμοι είμαστε να λάβουμε. Αλλά για να λάβουμε πρέπει να υποταχθούμε οικειοθελώς στον Κύριο και να αποδεχθούμε τον έλεγχο Του, το γλυκό έλεγχο Του. Γιατί αυτός δεν θα μας αναγκάσει ποτέ να κάνουμε τίποτα ενάντια στη θέλησή μας, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που δεν είναι δικτάτορας, όπως είπα, μήπως κάποιος φοβάται ότι είναι έτσι, αλλά ελεύθερα επιλέγουμε το καλό από το κακό. Γιατί μερικοί πιστοί κάνουν ακριβώς αυτό το λάθος όταν ζητούν το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιο. Θεωρούν ότι θα έρθει μέσα μου το Πνεύμα, θα με συγκλονίσει και θα αναγκαστώ να λέω γλώσσες, να μιλάω ακαταλαβίστικα, χωρίς καμία πράξη δικής μου θέλησης. Ότι θα με πάρει το Πνεύμα και θα κάνει ό,τι θέλει αυτό. Αλλά, αδερφοί, πράξεις 2-4. Σκεφτείτε την εμπειρία των πρώτων μαθητών, που πλήστησαν, λέει, άπαντες του Πνεύματος Αγίου. Και ήρξαν το λαλήν ετέρας γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αποφθέγγεσθε αυτής. Γέμισαν όλοι με το Πνεύμα του Άγιο και άρχισαν να λαλούν σε άλλες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα τους έδινε να αποφεύγονται, να εκφράζονται δηλαδή με λόγια. Άρχισαν οι ίδιοι και το Πνεύμα τους έδινε και αυτοί έλεγαν. Αν οι μαθητές δεν είχαν αρχίσει να μιλούν οικειοθελώς, το Πνεύμα το Άγιο δεν θα τους είχε δώσει τον λόγο. Δεν επιβάλλει ο Κύριος, αδερφοί. Αυτό θέλω να περάσω και να νιώσουμε μέσα μας, χωρίς τη δική μας συνεργασία. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει συνεργασία του Κυρίου με τον πιστό. Δεν μπορεί δηλαδή ο πιστός να το κάνει χωρίς το Πνεύμα του Άγιο και δεν μπορεί το Πνεύμα του Άγιο να το κάνει χωρίς τον πιστό. Αυτό είναι το μήνυμα που να περνά μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Θεός θέλει να κάνει τα δικά Του, που πρέπει να είναι τα δικά μας κατά κρίβεια, αλλά ας πούμε ότι έχουμε ένα άλλο θέλημα. Θέλει ο Κύριος να το κάνει, αλλά ζητάει πάντα την άδειά μας. Και αυτή η συνεργασία με το Πνεύμα του Θεού συνεχίζει να είναι εξίσου απαραίτητη, ακόμα και μετά τη λήψη του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί και εδώ αρκετοί πιστοί πέφτουν πάλι σε ένα μεγάλο λάθος. Γιατί υποθέτουν ότι αφού λάβουν την πλήρωση του Πνεύματος στην αρχική, με την απόδειξη των γλωσσών, στη συνέχεια το Πνεύμα του Θεού θα ασκήσει αυτόματα ένα έλεγχο στη ζωή τους και θα τους ενεργεί από μέσα τους χωρίς να χρειάζεται η συνεργασία του πιστού, της πιστής. Αλλά αυτό απέχει από το να είναι αλήθεια. Γιατί είδαμε τα λόγια του Παύλου, ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και λέει στο κατά Ιωάννη 14:23, απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε, και τους λέει 4 προτάσεις. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου θα τηρήσει. Ας το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Αγαπάς τον Κύριο, τον αγαπώ τον Κύριο. Εάν με αγαπάς, πώς θα φανεί η αγάπη από τα λόγια? Όχι, θα τηρήσεις το λόγο μου. Και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν. Ο Θεός, ο ουράνιος, εφού βλέπει το παιδί του ότι τηρεί τις εντολές, θα τον αγαπήσει. Και προς αυτόν ελευσόμεθα, ο Θεός και ο Μεσίτης, ο ουράνιος μας πατέρας και το αρνίο, εμείς οι δύο λέει θα έρθουμε και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα. Θα έρθουμε μαζί και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Να το πω το πακέτο αυτό σε εισαγωγικά, ότι μέσα στην καρδιά μας κατοικεί ο Ιησούς και ο Θεός μέσα βέβαια. Γιατί δεν μπορεί ο Θεός να έρθει απευθείας λόγω της αμαρτίας του ανθρώπου, η οποία ναι μεν σβήστηκαν όλες με το αίμα του Κυρίου, αλλά επειδή δεν είμαστε Άγιοι συνεχώς και πέφτουμε, ο Θεός δεν μπορεί να κατοικεί μόνιμα σε έναν αγκείο που έχει μπαίνει αμαρτία εδώ και εκεί. Ενώ όταν υπάρχει ο Μεσίτης, αυτό που λέει εδώ ότι προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πιεσόμεθα. Όταν λέει μονήν, είναι σαν να σου λέει κάνουμε ένα σπιτάκι μέσα σου, μόνιμα, μονή. Είναι εκεί. Η κατά Ιωάννη 17:21, την ίδια νύχτα που ο Ιησούς προσευχήθηκε στον Πατέρα, λέει «Να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ Πατέρα μέσα μου και εγώ μέσα σου, έτσι και αυτοί να είναι ένα μέσα μας, για να πιστεύει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Και στο 23, «Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου, για να είναι τελειοποιημένοι σε σένα, ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και ότι τους αγάπησες καθώς εμένα αγάπησες». Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου. Βλέπετε το πακέτο. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος, που ποθεί. Να απλώσει μέσα στο λαό του, στην κάθε ψυχή ξεχωριστά, και να μπορεί να ενεργεί μέσα από αυτά και μέσα στη ψυχή και στον κύκλο που επηρεάζει ο κάθε άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος έχει τον κύκλο του. Γονείς, φίλους, συγγενείς, γείτονες, συνάδελφους. Ό,τι είναι, αυτό τώρα επηρεάζει ο Κύριος μέσα από το Αγγείο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος Ιησούς δεν θα παραβιάσει ποτέ την ελεύθερη βούληση του ατόμου. Θα περιμένει από εμάς να αναγνωρίσουμε την κυριότητά Του. Και πρέπει, για να κάνουμε την κυριαρχία του Πνεύματος μέσα στη ζωή μας, καθημερινή μας πραγματικότητα, ο πιστός πρέπει να υποτάσσει καθημερινά τη ζωή του στον έλεγχο του Πνεύματος. Κάθε τομέα της προσωπικότητάς του, κάθε τομέα της ζωής του. Δεν είναι ότι ευαυτίστηκα με πνεύμα Άγιο, είπα γλώσσες, τέλειωσε. Γιατί υπάρχει και αυτό στον κύκλο των πιστών. Αναγεννήθηκες, αμήν. Βαφτίστηκες στο νερό, αμήν. Βαφτίστηκες με πνεύμα Άγιο, αμήν. Α, είσαι πνευματικός. Τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Εκεί τώρα είναι η αρχή. Δεν τελειώνει, είναι σαν να μπαίνεις από μία πύλη στον πνευματικό κόσμο πιο βαθιά και εκεί τώρα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει. Βεβαίως ο Κύριος θα εργαστεί, αλλά όπως είπα, με τη συγκατάθεσή σου. Γιατί, αδερφοί, ξέρετε, είναι και τα κίνητρα της καρδιάς και τα κριτήρια του κάθε πιστού και της κάθε πιστής. Λέει ο γονιός, ας πούμε, στην κόρη του, αυτός που σε θέλει είναι πιστός. Ναι, μαμά, πιστός είναι. Βαφτισμένος στο νερό, ναι. Βαφτίστηκε πνευμάγιο, ναι. Εντάξει. Είναι ευλογημένος. Και αμήν είναι. Αλλά δεν τελειώνει εκεί, αδερφοί. Ένα, δύο, τρία, τελειώσαμε. Είναι η συνέχεια. Δηλαδή, κάθε πιστός, αφού εισέλθει μέσα από αυτή την πύλη, έχει υποχρέωση να προχωρήσει με πίστη. Μα αφού είναι ο Κύριος μέσα μου. Η σάρκα είναι εκεί. Ο παλαιός άνθρωπος είναι εκεί. Ο διάβολος απ' έξω είναι εκεί. Ο κόσμος γύρω σου είναι εκεί. Είμαστε βουτυγμένοι μέσα στο σύστημα του κόσμου. Δεν είμαστε στον ουρανό ακόμα. Άρα χρειάζεσαι καθημερινά πίστη, αποφασιστικότητα, να εξερευνήσεις μόνος σου και με τη βοήθεια βέβαια των κηρυγμάτων, των αδελφών κλπ. Αλλά ο Θεός είναι προσωπικός. Πρέπει μόνος του ο καθένας και η κάθε μία να εξερευνήσει όλες τις νέες δυνατότητες αυτού του υπέροχου πνευματικού βασιλείου στο οποίο έχει εισέλθει. Γιατί μπαίνεις σε ένα άλλο κόσμο, σε εισαγωγικά. Ο φυσικός, αλλά υπάρχει ο πνευματικός. Γιατί ένας αρχικός άντας σε δει να γονείς στο κρεβατάκι σου και να προσεύχεσαι στο ταμείο σου, τι κάνει αυτός, μιλάει στον αέρα. Δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν είναι στο φυσικό. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι είναι ο φυσικός κόσμος, αλλά είναι παράλληλα και ο πνευματικός και ζούμε και στα δύο. Μην ξεχνάμε ότι όλη η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας είναι κρυμμένη στον Κύριο Ιησού. Φιλιππισίους 3:10. Και το Πνεύμα του Θεού θέλει να το αποκαλύψει αυτό στις καρδιές μας. Αυτή είναι η γνώση που επιθυμεί ο Παύλος, ο οποίος Παύλος μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και γνωριμίας με τον Κύριο γράφει Φιλιππισίους 3:10 «Για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του και να συμμορφώσω τον εαυτό μου με το θάνατό Του». Διερωτάται κάποιος, «Καλά, Παύλε, τόση εμπειρία με τον Κύριο, ο ίδιος ο Ιησούς κατέβηκε, σου μίλησε, σε τύφλωσε, σε ελευθέρωσε μετά, θεραπεύτηκες, ευαγγέλισες, τόσα θαύματα, τόσες εμπειρίες, έγραψες στη Μισή Καινή Διαθήκη και πάλι αυτός λέει να το γνωρίσω». Δεν τελειώνει, αδερφοί, ο Κύριος, είναι αεξάνλητος. Μην νομίζουμε ότι ξέρουμε λίγα πράγματα και εγώ γνωρίζω. Γνωρίζουμε κατά μέρος. Ξέρετε ότι ακόμα και όταν πάμε στον ουρανό μαζί του αιώνια, θα τον γνωρίζουμε και θα το γνωρίζουμε. Δεν μπορεί αυτό το μυαλουδάκι να χωρέσει τον Κύριο μέσα και όλο το τι είναι ο Κύριος πραγματικά. Εδώ τα πιο απλά πράγματα που μας λέει, δηλαδή ότι ο Θεός είναι άναρχος, ότι υπήρχε πάντα, σταματάει λίγο το μυαλό μας, λέμε πώς πάντα. Γιατί εμείς έχουμε μάθει αρχή ή τέλος, πριν, τώρα, μετά. Είμαστε μέσα στη σφαίρα του χρόνου εγκλωβισμένοι. Όταν λέμε τώρα ο Θεός υπήρχε πάντα, αυτό και κάπου το δεχόμαστε με πίστη, δεν το σκεφτόμαστε, αλλά αν πάμε να το αναλύσουμε, κάπου νιώθουμε άβολα, γιατί δεν είμαστε μαθημένοι να υπάρχει κάτι πάντα. Και πιο πριν ήταν ο Θεός, και πιο πριν ήταν ο Θεός. Να λέει η αρχή ήταν ο Θεός. Και στο τέλος το ανάποδο. Και αυτό μπορεί να το δούμε και στο θέμα του χώρου, εκτός από το χρόνο. Το σύμπαν λέμε είναι ατέλειωτο. Ναι, αλλά πάμε και κάτω πολύ, έχει κι άλλο παρακάτω. Και πιο κάτω και έχει κι άλλο, δεν τελειώνει. Πάλι δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, γιατί είμαστε, θέλουμε να είναι αυτό, αυτό, εκεί. Έτσι μας έβαλε ο Κύριος στη σφαίρα του χρόνου και του τόπου. αλλά στον ουρανό θα είναι εντελώς αλλιώς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τις εκπλήξεις που θα έχουμε. Θυμάστε στην έξοδο που ο λαός έπινε από την πέτρα και ξέρουμε συμβολικά ότι ο βράχος είναι ο Κύριος από τον οποίο προέρχονταν τα ποτάμια του νερού που κατά τύπο έπιναν οι Ισραηλίτες τότε από το βράχο κάθε μέρα. Αυτός είναι ο βαπτίζων και αυτός είναι ο χορηγός του ύδατος της ζωής. Και το λέω αυτό γιατί ο πιστός, ο οποίος δεν συνειδητοποιεί και δεν εφαρμόζει αυτήν την αλήθεια της πλήρωσης με το Πνεύμα του Άγιο καθημερινά ή τέλος πάντων σε ταχτά διαστήματα, θα βιώσει λίγα ωφέλη από τις ευλογίες που ο Θεός προόριζε για αυτόν. Και αυτό, αδερφοί, συμβαίνει. Έχει αδέρφια που, όπως είπα, βαφτίζονται, αναγεννιούνται, βαφτίζονται στο νερό, βαφτίζονται στο Πνεύμα του Άγιο και μετά βάζουν την μπάλα κάτω που λέμε. Εντάξει. Είμαι ένας πιστός, μια πιστή, έχω τις προδιαγραφές, πάω, έρχομαι εκκλησία, όλα καλά. Μα μπορεί τελικά να έρθει μέσα σου μια απογοήτευση και σε σένα και στους γύρω σου. Τόσο δηλαδή για τον εαυτό σου, όσο και για τους άλλους. Να μην καταντήσουμε μη γέννητο αυτό που λέει ο Παύλος στο κεφάλαιο της αγάπης, Κορινθίους 13, έγινα σαν κύμβαλο, αλλά αλλάζω, μόνο μια φωνή. Να λέω γλώσσες απλά και μόνο, αλλά η ζωή μου, άλλη, να μην έχει ζωή πνεύματος μέσα. Γιατί δεν εμβαθύνω μετά του Κυρίου. Ωραία ήταν η εμπειρία, γιατί θέλει ο Κύριος με τη γλωσσολαλιά, αλλά όπως είπα, εκεί είναι η πύλη. Είναι η πόρτα που πρέπει να προχωρήσουμε. Μπαίνεις, όπως είναι η θάλασσα γύρω μας, λίγο στο νερό. Βάλεις τα πόδια σου στο νερό, μα μην μπήκες στο πνεύμα. Πας πιο βαθιά να κολυμπήσεις. Όχι, καλύτερα εδώ που πατάω στερεά. Το ρίσκο, σε

Πάλι και εδώ δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Έχει, ας πούμε, νέους που είναι σε ηλικία γάμου που καίγονται για το τέρι τους. Κύριε, ποια θα είναι, ποιος θα είναι, δείξε μου, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Και γίνεται αυτό, όλο τους το είναι. Μπορεί να πηγαίνουν και να έρχονται η εκκλησία, να συζητούν, να βγαίνουν έξω, να μιλήσουν, αλλά είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί? Γιατί το πνεύμα είναι εδώ, αμήν, μέσα, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, που δεν λέω ότι είναι κακό, ο Θεός το έχει δώσει, να παντρεύονται οι νέοι, να κάνουν παιδιά, να προχωρούν, να κάνουν οικογένειες, αμήν. Αλλά δεν μπορείς να το ιδεολοποιήσεις αυτό και να το μεγαλώσεις τόσο πολύ που να μην μπορείς να ζήσεις και να το σκέφτεσαι μέρα νύχτα. Ενώ ο Κύριος ξέρει ότι μας έχει δώσει όλες τις πρόνοιες για να καλυφθεί κάθε ανάγκη. Είναι ανάγκη να έχεις παιδιά και δεν έχεις, ο Θεός θα το καλύψει. Είναι ανάγκη να έχεις απλά σύντροφο, ένα άτομο να σε αγαπάει που είναι δικαίωμα του καθενός. Ο Θεός θα το καλύψει. Και ό,τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε στη φυσική ζωή του ανθρώπου. Όταν μας λέει ότι ο Κύριος έδωσε τα πάντα για μας για να έχουμε πλούσια ό,τι έχουμε ανάγκη, εδώ είναι που πρέπει να βάλουμε την πίστη μπροστά. Γιατί αν ο νέος ή νέα έχει αναγέννηση, βάφτισμα στο νερό, βάφτισμα στο πνεύμα του Άγιο, τη γυναικούλα του, τον αντρούλη της, τέλεια όλα, το σπίτι, τα αυτοκίνητά τους, τις δουλειές τους, την εκκλησία, όλα ευλογημένα, αμήν, αλλά αυτό και ένας χριστιανός σαρκικός θα πει αμήν, γιατί είναι όλα καλά. Στην έλλειψη κατά κόσμο, στα μάτια των ανθρώπων, είναι που θα φωνεί η δύναμη του Θεού να καλύψει την ανάγκη του πιστού και να πει, ας πούμε, η αδερφή, θέλω σύζυγο, δεν τον έχω ακόμη, ο Κύριος γνωρίζει, εγώ είμαι ήσυχη. Εμπιστεύομαι τον Κύριο. Εδώ είναι η νίκη. Την ώρα που δεν το έχεις, το δώρο που περιμένεις, να έχεις πλήρη ζωή και να μην ζεις στη μιζέρια. Γιατί δεν το θέλει ο Κύριος να σέρνεσαι πνευματικά 10 χρόνια μέχρι να πάρεις αυτό που ζητούσες και τελικά το πήρες. Τι γίνεται αυτό το διάστημα? Ήταν μια ζωή χαμηλά που δεν το θέλει. Δευτέρα Κορινθίους 9:8. Και είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς, ώστε πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Έχουμε πάντοτε κάθε αυτάρκεια? Δεν έχουν όλοι, αλλά εξαρτάται τι εννοούμε αυτάρκεια. Αυτάρκεια είναι αυτό που σου χρειάζεται για να ζήσεις. Λέει και ο Παύλος αλλού, αν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, είμαστε αυτάρκης. Μα είμαστε με τις σημερινές ανάγκες. Εγώ θέλω πιο μεγάλο σπίτι, δεν με χωράει αυτό. Θέλω πιο μεγάλο αυτοκίνητο, δεν μου φτάνει αυτό. Αυτό είναι παλιό, θα ήθελα καινούριο. Καταλαβαίνετε, πρέπει ο πιστός να αντιληφθεί πνευματικά τι εννοεί ο Κύριος και αυτό θα το δώσει. Είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς. Όχι να έχουμε χάρη, να περισσέψει. Πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Και Δευτέρα Πέτρου 1, πρώτο κεφάλαιο στο 3, καθώς η Θεία δύναμή Του είναι που μας έχει δωρήσει όλα όσα συντελούν στη ζωή και την ευσέβεια, διαμέσου της επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε με τη δική Του δόξα και αρετή. Θεία δύναμη μας έχει δωρήσει όλα όσα χρειαζόμαστε. Είναι Θεία δύναμη, αδελφοί, και είναι δώρο. Αλλά πρέπει να εκτιμήσουμε αυτά που ο Κύριος δίνει. Γιατί αυτά τα εδάφια αποκαλύπτουν ότι η χάρη και η δύναμη του Θεού σε συνδυασμό με την επίγνωση του Ιησού Χριστού έχουν προνοήσει για την ανάγκη κάθε πιστού. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τον Λόγο, σαν ζωντανό, σαν αληθινό, έστω και αν στη ζωή μας σήμερα, χθες, αύριο, δεν το δούμε στην πράξη. Γιατί ζούμε διαπίστεως. Δηλαδή νιώθεις μόνος, μόνη, απουσιάζει η χαρά του Κυρίου. Να σας πω ένα παράδειγμα που κάνω εγώ πολλές φορές. Ο Κύριος μας υπόσχεται αιώνια ζωή, έτσι. Ξέρουμε ότι αυτή η ζωή, καλή, καλική, θα τελειώσει. Όλοι έρχονται και φεύγουν. Είμαστε περαστικοί συνέχεια. Αλλά μιλάμε για την αιωνιότητα. Κάνε μια ερώτηση πραγματικά μέσα σου απόψε. Πόσο συχνά σκέφτεσαι την αιωνιότητα? Εκεί μια μέρα που, όπως είπαμε, το χρόνο μας φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά. Ενώ δεν είναι. Δηλαδή, και ο Κύριος να μην έρθει σύντομα με την αρπαγή, ο κόσμος φεύγει. Είσαι 60 χρονών, σε 20-30 χρόνια, είσαι 20 χρονών, σε 50-60-70 χρόνια, φεύγεις. Το χρόνο τι είναι αυτές οι δεκαετίες? Εκεί τώρα είναι η αιώνια ζωή που υπόσχεται ο Κύριος. Όπου δεν θα υπάρχει κλάμα, δεν θα υπάρχει δάκρυ, δεν θα υπάρχει στεναγμός, δεν θα υπάρχει ρητή.

0: είδαμε όμως τίποτα, όλα τέλεια, αλλά η σαρκικότητά μας, ο κόσμος σήμερα, το θέλημα να δούμε τον Κύριο να εργάζεται τώρα στη ζωή μας, να έχουμε ευλογίες τώρα, που δεν είναι κακό, μας σβήνουν, κατεβάζουν αυτό και το βάζουμε εκεί πίσω, στην άκρη του μυαλού μας. Εάν πραγματικά ζούσαμε μέσα στο Πνεύμα και σκεφτόμασταν αυτό, από εκεί θα αντλούσαμε δύναμη να περπατήσουμε τη σημερινή ζωή χωρίς πολλές έγνοιες. Και γιατί, Κύριε, το ένα, γιατί το άλλο, γιατί δεν το επιτρέπεις αυτό. Και τι έγινε δηλαδή αν ζήσει κάποιος λιγότερα χρόνια από τα 90 που θα θέλαμε, 100. Και τι έγινε δηλαδή αν δεν έχουμε δικό μας σπίτι στη ζωή μας και μέναμε με ενίκιο. Και τι έγινε αν κάναμε ένα παιδί και δεν κάναμε 3, 4, 5. Και τι έγινε αν δεν παντρευθήκαμε στο τέλος. Ας πούμε, δεν έγινε. Εκεί είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν μας φτάνει, γιατί βλέπουμε έτσι. Ο Κύριος θέλει να ανοίξει και να σου πει, παιδί μου, σε ευλογώ και εδώ, αλλά κοίτα και εκεί, γιατί εκεί είναι το αιώνιο. Στους αιώνες των αιώνων. Ποιος το σκέφτεται αυτό. Και βλέπουμε το τόσο που η ζωή μας εδώ είναι τόση και δεν βλέπουμε αυτό. Μήπως ο εχθρός μας τυφλώνει, γιατί ο λόγος είναι εκεί, τα εδάφια είναι εκεί. Αλλά θέλουμε το τώρα. Μη βλέπεις λοιπόν εμπόδια, αδιέξοδα. Πάντα υπάρχει διέξοδος και ευλογία από τον Κύριο. Πολλές φορές στη ζωή μου είχα πράγματα που ήθελα και δεν γίνανε στο χρόνο που τα ήθελα. Ή δεν γίνανε καθόλου. Και βλέπω εκ των υστέρων ότι καλώς δεν γίνανε. Γιατί ο Κύριος είχε άλλο σχέδιο και άλλο έργο. Και ακόμη από δικά μας λάθη και ανοησίες που μπορεί να μην κάνουμε αυτό που ο Θεός θα ήθελε, βλέπω πάντα το χέρι του Κυρίου ότι, που λέει τα πάντα συνεργούν στα αγαθώς αυτούς που αγαπούν τον Θεό, μπορεί να πήρες λαθασμένο δρόμο και μέσα από αυτό το λάθος ο Θεός, όταν έρθεις πίσω, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο και να φτιάξει ό,τι μπορεί να φτιάξει από αυτό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο μας γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί ποτέ να προκύψει ανάγκη για την οποία ο Θεός δεν έχει ήδη κάνει μια τέλεια πρόνοια μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού πάντα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Τα διάφορα μέρη, αδερφή της συνολικής πρόνοιας του Θεού είναι πολλά στη ζωή του πιστού. Και εδώ είναι και πάλι πολλοί άνθρωποι του Θεού που κάνουν ένα λάθος. Προσπαθούν να κάνουν ένα μέρος της πρόνοιας του Θεού να χρησιμεύσει ως υποκατάστατο άλλου μέρους. Αλλά ο Θεός δεν θέλει έτσι και ποτέ δεν λειτουργεί έτσι. Και ένα πρακτικό παράδειγμα να δούμε στους Εφεσίους 6 από το 11 που μιλάει για την πανοπλία. Παίρνει ο Παύλος την πανοπλία τη ρωμαϊκή, τα κομμάτια που ντύνεται ένας Ρωμαίος στρατιώτης για να αντισταθεί στη μάχη, στα βέλη του εχθρού κλπ. Και αυτά τώρα τα βάζει στο πνευματικό, όπως τον πώς ήταν ο Ιώβ, που ο διάβολος παραπονιόταν στο Θεό και λέει, μα δεν τον περιέκλεισες γύρω-γύρω και δεν μπορώ να του κάνω τίποτα. Σκεφτείτε μια αόρατη ασπίδα γύρω-γύρω από τον άνθρωπο του Θεού και όλα όσα είχε. Και έτσι θέλει και ο Κύριος για μας. Και λέει στους Εφεσίους 6:11, ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού. Το βάζει σαν ντύσιμο. Και στο 13, δύο εδάφια πιο κάτω, δια τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού. Γιατί η πανοπλία είναι κάτω και την παίρνεις και την φοράς. Όπως τους πυροσβέστες που βάζουν τα πόδια τους μέσα και τραβάνε τη στολή τους για να ντυθούν γρήγορα. Έτσι έμπαινε η πανοπλία στους στρατιώτες της εποχής. Και σε αυτά τα δύο εδάφια ο Παύλος τονίζει για την πλήρη προστασία που πρέπει να έχει ο πιστός, αλλά πρέπει να βάλει όλη την πανοπλία, όχι μερικά μέρη της. Και στα επόμενα εδάφια, 4 εδάφια, απαριθμεί ο Παύλος τα τμήματα της πανοπλίας, τα 6. Ζώνη, θώρακα, υποδήματα, ασπίδα, περικεφαλαία και τη μάχαιρα. Και τα πνευματικοποιεί, δηλαδή η ζώνη λέει της αλήθειας. Η ζώνη τη βάλανε γιατί ήταν τα ενδύματα, να μαζευτούν τα ενδύματα, να μπορεί να τρέξει ο στρατιώτης, να μην τον εμποδίζουν, να μπουρδουκλώνονται τα πόδια του στα ρούχα. Γιατί χωρίς την αλήθεια, η πνευματική ζωή καταραίει. Πρέπει να έχουμε αλήθεια μέσα μας. Γι' αυτό μας λένε να βάζουμε τη ζώνη της αλήθειας. Μετά πάει στο θώρακα της δικαιοσύνης. Ο θώρακας μπαίνει εδώ για να προστατεύσει τα ζωτικά όργανα, γιατί αν χτυπήσει το χέρι, το πόδι, αυτό θα τραυματιστεί, θα θεραπευτεί. Αλλά αν σου τρυπήσει την καρδιά, αν το πνεύμα, το στομάχι, πέθανες. Πνευματικά λέει εδώ το θώρακα της δικαιοσύνης. Γιατί προστατεύει την καρδιά, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες, τις ενοχές ίσως που φέρνει ο εχθρός και πρέπει να μπούμε κάτω από το αίμα, από τη δικαιοσύνη του Κυρίου και να πω ότι είμαι δίκαιος, ενώ δεν είμαι, έκανα αδικίες. Κάτω από το αίμα είμαι δίκαιος, βάζω το θώρακα της δικαιοσύνης, να μην μπορεί ο εχθρός να με ξεγελάει και να μου λέει είσαι άδικος και μπορώ να σε τρυπήσω και να σου φέρω ενοχές. Τα υποδήματα της προετοιμασίας του Ευαγγελίου, να περπατάει ο πιστός στερεά. Και οι Ρωμαίοι τότε τα σανδάλια τους τι ήταν, είχαν καρφάκια από κάτω για να δαγκώνουν το έδαφος, να μην γλιστράνε όταν περπατούσαν ανηφόρες, κατηφόρες. Πρέπει να έχουμε τα υποδήματα της προετοιμασίας του Ευαγγελίου για να έχουμε την ειρήνη του Θεού, του Ευαγγελίου της ειρήνης. Να έχουμε την ειρήνη του Θεού να προχωρήσουν μπροστά το έργο. Η ασπίδα της πίστης. Τι είναι? Η ασπίδα δεν ήταν μια ασπιδούλα έτσι, ήταν θηραίος, σαν την πόρτα θύρα. Τόσο μεγάλη ορθογώνια που έμπαινε ο στρατιώτης από πίσω και καλυπτόταν ολόκληρος. Τι ασπίδα? Της πίστης. Δηλαδή, απόλυτη εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του Θεού. Μα άλλα ακούω, άλλα βλέπω. Ο λόγος τι λέει? Η προστασία. Δηλαδή, χτυπάει την πόρτα η απιστία, πίστη, πήγαινε να ανοίξεις. Πάντα μπαίνει μπροστά για να μην μπορέσει να περισφρήσει μέσα σου και να σε διαλύσει εκ των έσω. Περικεφαλαία της σωτηρίας. Βέβαιη γνώση της σωτηρίας. Δηλαδή της τελικής σωτηρίας που λέμε. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος. Όπως τον Κύριο που νίκησε με τον Λόγο τον διάβολο στην έρημο. Δηλαδή ο χριστιανός που φοράει όλα αυτά τα μέρη της πανοπλίας προστατεύεται από το κεφαλή μέχρι το πέλμα των ποδιών του με αυτή την αόρατη προστασία, πανοπλία. Αλλά αν παραλείψει ένα μέρος από αυτά, εκεί τώρα η προστασία του πάβει να είναι πλήρης. Γι' αυτό λέω, δεν πειράζει, ας βάλω κάποια και κάποια άλλα, ο Κύριος θα φυλάξει γιατί είμαι καλός, γιατί έχω καλό θώρακα δικαιοσύνης. Αν ο χριστιανός φορέσει τα 5 είδη από τα 6 που είδαμε, αλλά παραλείψει για παράδειγμα την περικεφαλαία, και έρχεται ο εχθρός με τις σκέψεις, με τις αναμνήσεις τις παλιές, με τις αμφιβολίες και σου τρυπήσει το μυαλό και συνέχεια σκέφτεσαι και δεν ξέρεις τι είσαι, τι να κάνω τα υποδήματα και τον ασπίδα και τη μάχαιρα κλπ. Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα, με έχει νικήσει. Γιατί μόλις τραυματιστώ, θα μειωθεί η ικανότητά μου να αντισταθώ, έστω και αν χρησιμοποιώ την υπόλοιπη πανοπνία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αντίθετα, ένας χριστιανός μπορεί να φορέσει την περικεφαλαία και όλη την υπόλοιπη πανοπλία, αλλά να μην έχει, ας πούμε, τα υποδήματα. Για περπάτησε ρωμαϊκή εποχή ξυπόλυτος να πάει να νικήσεις τον εχθρό, ενώ φορείς την πανοπλία σου. Δεν θα μπορείς, θα καταπληγωθείς. Χρειάζεται να βάλεις τα υποδήματα σου για να περπατήσεις. Δεν μπορείς να έχεις γυμνά πόδια. Δηλαδή, ως στρατιώτης, Ρωμαίος, θα μειωνόταν η δύναμη του να προχωρήσει. Έτσι θα γίνει και στα πνευματικά για το παιδί του Θεού. Ή ένας χριστιανός μπορεί να φορέσει τα πέντε είδη της πανοπλίας και να μην πάρει τη μάχαιρα, που είναι το μόνο επιθετικό όπλο μέσα στην πανοπλία που μας δείχνει. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχε κανένα μέσο να κρατήσει το εχθρό σε απόσταση, που μας λέει να επεκτείνουμε τα παραπετάσματα της σκηνής μας, να κατακτήσουμε την γη Χανάν και μέσα μας και γύρω μας, να ανοίξουμε την περιοχή μας, το territory μας, να μπορέσεις να κρατήσεις τον εχθρό μακριά, να μην είναι έκτο να σου χτυπάει συνέχεια και εσύ να είσαι εκεί έτσι με την πανοπλία μόνο, σου δίνει το λόγο, τη μάχαιρα για να τον κρατήσεις μακριά. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά που ο Θεός μας δίνει. Βλέπουμε επομένως ότι για πλήρη προστασία ένας χριστιανός πρέπει να φορέσει όλη την πανοπλία του, όλα τα μέρη που μας γράφει, που μας έχει προμηθεύσει. Αν παραλείψεις ένα, δύο, τα άλλα δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη αυτή. Και ο Θεός μας το δείχνει αυτό. Δηλαδή έχει προμηθεύσει ένα πλήρες σετ πανοπλίας και περιμένει από το παιδί του να το φορέσει και να το φοράει όλο. Δεν υπάρχει λόγος να αφήνεις κομμάτια πίσω. Η ίδια αρχή ισχύει για ολόκληρη την προμήθεια του Θεού για τον χριστιανό. Κολοσσαίς 4:12. Το δεύτερο μισό. Ο Επαφράς προσευχήθηκε για τους Κολοσσαίους χριστιανούς και λέει: «Πάντοτε αγωνίζεται για σας τις προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρως βεβαιωμένοι σε κάθε θέλημα του Θεού». Αυτό θέλει, να σταθούμε τέλειοι ή να σταθείτε τέλειοι και πεπληροφορημένοι εν παντή θελήματα του Θεού, λέει το κείμενο. Αυτό ζητά ο Κύριος και θέλει από μας. Και αυτό πρέπει να θέλουμε κι εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, ένας χριστιανός για να σταθεί έτσι τέλειος και πλήρης σε όλο το θέλημα του Θεού, πρέπει να επωφεληθεί από όσα ο Θεός έχει προνοήσει για αυτόν μέσω του Χριστού. Δεν μπορεί να παραλείψει κανένα κομμάτι από την προμήθεια του Θεού, τη συνολική προμήθεια, και στη συνέχεια να περιμένει ότι ένα άλλο μέρος θα την υποκαταστήσει. Και αδερφοί, ακριβώς σε αυτό το σημείο αρκετοί χριστιανοί παραστρατούν στη σκέψη τους. Δηλαδή, συνειδητά ή ασυνείδητα συλλογίζονται ότι αφού έχω επωφεληθεί από ορισμένα μέρη της προμήθειας του Θεού, δεν χρειάζεται να ανησυχώ για άλλα μέρη που έχω παρακάμψει. Άστα, δεν πειράζει. Θα σε κυνηγούν πίσω μετά. Πρέπει να προσέχουμε όλη την ασπίδα μας. Σκέψου, εγώ το βλέπω έτσι πνευματικά, σαν έμεσα έναν αυγό μεγάλο, αόρατο, και είναι κλειστό. Δεν μπορεί ο εχθρός να μπει. Αλλά έχω ένα-δυο τρυπούλες, ρογμές. Εκεί ο εχθρός θα έρθει να χτυπήσει. Μα γιατί, Κύριε, επέτρεψες απ' εκεί, δεν πήγαινε να έρθει απ' εδώ. Ο εχθρός, αδελφοί, πώς το βλέπω, είναι πνεύμα. Είναι συνέχεια εκεί, στη σφαίρα. Βλέπει το Λάζαρο, βλέπει το αυγό. Πάει εκεί, χτυπά, κλειστό, κλειστό, κλειστό. Και βλέπει μια ρογμή. Απ' εκεί θα μπει. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί όταν έχουμε αδυναμίες, εκεί μας χτυπάει στις αδυναμίες? Γιατί εκεί είμαστε ευάλωτοι. Εκεί θα έρθει. Εκεί που το ανοίγεις πόρτα, εκεί θα έρθει. Αν βρω στο δρόμο ένα πενιντάρικο, ας πούμε, και έπεσε από την τσέπη κάποιο, δεν έχω μέσα μου εγώ προσωπικά να πάω να το πάρω στην τσέπη, να το βάλω, γιατί ο Θεός μου έστειλε λεφτά. Θα του πω, έλα, τα λεφτά σου πάρτα. Δεν μπορεί να με χτυπήσει ο διάβολος εκεί. Και δεν με χτυπάει, γιατί δεν ξέρω ότι είμαι δυνατός σε αυτό. Αλλού που είμαι αδύνατος, εκεί θα έρθει. Και είναι παντογνώστης ο διάβολος? Όχι, αλλά βλέποντας το παιδί του Θεού ότι εδώ, εκεί, εκεί υπάρχει αδυναμία, γι' αυτό βλέπεις ένα πιστό που πέφτει στο ίδιο. Έχει, ας πούμε, αδυναμία στο αλκοόλ. Θα το βλέπεις να αγωνίζεται σε αυτό. Άλλος μπορεί να καπνίζει, άλλος μπορεί να έχει σκέψεις πορνείας, άλλος μπορεί να κακολογεί, άλλος να είναι ευέξαπτος, να του λες κάτι και να γίνεται φωτιά. Εκεί θα σου ρίχνει βενζίνη αυτό για να πάρεις, για να γίνει ο καυγάς. Ενώ άλλος δεν έχει θέμα και έτσι δεν τον ενοχλεί. Θα σε χτυπάει ο εχθρός εκεί που του δείχνεις ότι είσαι ευάλωτος. Γι' αυτό πρέπει να κλείνουμε. Να βάζουμε την πανοπλία μας ολόκληρη. Επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος έχει προμηθεύσει ένα πλήρες σετ πανοπλίας και περιμένει από το παιδί του να το φοράει όλο. Για παράδειγμα, αρκετοί χριστιανοί δίνουν έμφαση στην ομολογία στόμα με στόμα. Αμήν. Ευαγγελισμός. Τι ωραίο πράγμα. Αλλά αμελούν τις πρακτικές τυχές της καθημερινής χριστιανικής ζωής. Μπορεί να πάνε σπίτι του ο πιστός μετά τον Ευαγγελισμό και να κάνει καυγά με τη γυναίκα του. Να τους ακούει η γειτονιά. Άλλοι είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους, τους βλέπεις όμορφα, ωραία, η οικογένειά τους, η δουλειά τους, όπως πρέπει, σωστοί άνθρωποι, αλλά δεν ανοίγουν το στόμα τους να ευλογήσουν τον Κύριο. Δεν πειράζει, λέει. Θα δει τη ζωή μου, θα δει τη συμπεριφορά μου και με τον καιρό θα καταλάβει και θα έρθει να με ρωτήσει και θα του ομολογήσω. Είναι κρυψοχριστιανοί που λέμε. Και κάθε ένας από αυτούς τους τύπους τίνει να επικρίνει ή να περιφρονεί τον άλλο. Αυτός όλα μιλάει για τον Κύριο, με τον Κύριο και κοίτα τη ζωή του πώς είναι. Ο άλλος λέει είναι εκεί και ούτε ανοίγει το στόμα του να μιλήσει. Τόσες ευκαιρίες, τόσες ψυχές του φέρνει μπροστά ο Κύριος. Μήπως και τον κακολογήσουν ή τον ειρωνευτούν. Και οι δύο τύποι είναι ελαττωματικοί. Γιατί η καλή χριστιανική ζωή δεν υποκαθιστά τη μαρτυρία από στόμα σε στόμα και από την άλλη πλευρά η μαρτυρία από στόμα σε στόμα δεν υποκαθιστά την καλή χριστιανική ζωή. Ο Θεός απαιτεί και τα δύο. Και ο πιστός που παραλείπει είτε το ένα είτε το άλλο, δεν είναι τέλειος, δεν είναι ολοκληρωμένος σε όλο το θέλημα του Θεού. Και πολλές περιπτώσεις μπορούμε να αναφέρουμε. Δηλαδή, πολλοί χριστιανοί δίνουν μεγάλη έμφαση στα πνευματικά χαρίσματα, αμήν, αλλά παραμελούν τον πνευματικό καρπό. Άλλοι δίνουν όλη τους την έμφαση στον πνευματικό καρπό, αλλά δεν δείχνουν ζήλο για να αναζητήσουν πνευματικά χαρίσματα. Εγώ είμαι ταπεινός. Μα δεν πάει έτσι. Λέει ο Παύλος 1 Κορινθίους 14 στην αρχή. Διώκετε την αγάπη. Ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε ή να προφητεύετε. Επιδιώκετε την αγάπη, να ποθείτε όμως με ζήλο τα πνευματικά και περισσότερο να προφητεύετε. Σου λέει να το κάνεις, να το ζητάς. Δεν είναι εγωιστικό. Με άλλα λόγια, ο Θεός απαιτεί τόσο πνευματικά χαρίσματα όσο και πνευματικό καρπό. Τα χαρίσματα δεν υποκαθιστούν τον καρπό. Εγώ προφητεύω όλη μέρα στην Εκκλησία από τον Κύριο. Προφητείες, άρα το τι κάνω σπίτι μου και αλλού δεν έχει σημασία. Έχει. Και ο καρπός δεν υποκαθιστά τα χαρίσματα. Και πάλι, παρουσιάζοντας το Ευαγγέλιο, υπάρχουν άλλοι που λένε, ας πούμε, για την πρόγνωση του Θεού και των προορισμών του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ξέρει πού θα πας στο τέλος. Εγώ και εσύ δεν ξέρουμε, αλλά σου λέει στον Ευαγγελισμό, μιλάς. Και επικεντρώνονται σε αυτό, ο Κύριος. Άλλοι παρουσιάζουν μόνο εκείνα που ασχολούνται με την ελεύθερη ανταπόκριση της θέλησης του ανθρώπου. Ότι ο Θεός χτυπά την πόρτα σου, το πόμολο δεν είναι απ' έξω για να μπει μέσα, εσύ πρέπει να το ανοίξεις, μέσα στην ελευθερία να δεχτείς τον Κύριο. Και τα δύο είναι σωστά, αλλά υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο διδασκαλίες. Πρέπει να μπαίνει σωστά το πακέτο, να καταλαβαίνει η ψυχή τι πραγματικά γίνεται στο πνευματικό. Γιατί από μόνη της κάθε πτυχή είναι παραπλανητική. Ναι, ο προορισμός, ξέρει ο Θεός βεβαίως, ο Θεός έκανε τον κόσμο, λέει, σε 6 μέρες και την 7η αναπαύτηκε. Ο Κύριος αναπαύεται ήδη στο θρόνο του. Και βεβαίως ξέρει ο Λάζαρος και ο Κώστας και ο Γιάννης στο τέλος που θα πάνε ή που δεν θα πάνε. Ξέρει ο Κύριος. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό να το πεις στη νέα ψυχή. Πρέπει να ξέρει και τι θα κάνει, ούτως ώστε να είσαι σε τόπο που ο Θεός θέλει να είσαι. Γιατί, ας πούμε εγώ τώρα, έτσι, λέω, Κύριε, θα είμαι στην ουράνια ζωή ή θα τα κάνω θάλασσα στο δρόμο και θα πάω, θα χαθώ. Ο Θεός σου λέει, εσύ αποφασίζεις, εγώ ξέρω, αλλά εσύ δεν ξέρεις. Αν δεν ξέρουμε, συνέχισε το δρόμο τον καλό και εκεί θα είσαι. Και θα το ήξερα εγώ από πριν. Πολλοί μπλέκονται σε αυτό και λένε, τι να κάνω, τι να προσπαθήσω. Αν ο Θεός με κατάταξε στην κόλαση, τέλειος. Και υποφέρουν οι άνθρωποι και καίγονται εκεί μέσα τους γιατί ο Θεός με απέρριψε. Τι να κάνω, ό,τι και να κάνω, αν ο Θεός αποφάσισε να χαθώ, θα χαθώ. Τρέλες, ενώ δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο σωστά ότι πάρε παιδί μου σωστή απόφαση. Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να σε κατατάξει μέσα στους Αγίους Του, αλλά μέσα στην ελευθερία σου πρέπει να αποφασίσεις. Φυσικά ξέρει από πριν ποιοι θα είναι στην αιώνια απώλεια. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι και εσύ εκεί, εφόσον έχεις την ευκαιρία τώρα να το δεχτείς. Βλέπετε, περιπλέκονται τα πράγματα με διδασκαλίες που ο Κύριος σου λέει βάρτε στη σωστή θέση. Δηλαδή το συνολικό σχέδιο της σωτηρίας περιέχει τόσο χώρο για τον προορισμό που ο Θεός έχει, όσο για την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι λάθος να τονίζουμε περισσότερο το ένα αποκλείοντας το άλλο. Και η ίδια γενική αρχή, αδερφοί, ισχύει και για το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Επανέρχομαι ότι για τους πιστούς που επιθυμούν ειλικρινά να έχουν μια ζωντανή πληρότητα, μια ζωή καρποφορίας χριστιανικής, το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο είναι ο μοναδικός δρόμος που έχει παράσχει ο Θεός. Αλλά αυτό δεν υποκαθιστά τα άλλα μέρη που είπαμε, τα κύρια της χριστιανικής εμπειρίας, του καθήκοντος. Γιατί το παράδειγμα της βάφτισης με το Πνεύμα το Άγιο δεν υποκαθιστά το να προσεύχεσαι κάθε μέρα. Τι να προσευχηθώ, εγώ είμαι στο Πνεύμα όλη μέρα με τον Κύριο. Θα γονατίσεις και θα προσευχηθείς. Δεν υποκαθιστά το να διαβάζεις το Λόγο. Μπορεί να μείνει σε βιβλίο, σήμερα μπορεί να είναι από μια ταμπλέτα, το κινητό. Διάβαζε το λόγο ή έστω άκουε το λόγο. Όπου η τεχνολογία και ο Κύριος επέτρεψε στην εποχή μας να έχουμε το λόγο του Θεού άφθονο. Στο ράφι, στο προνομάτιο, στο κομμωδίνο σου, στο κινητό σου, στην ταμπλέτα σου, στο ΕΚΕ, το ραδιόφωνο. Δεν μπορούμε να πούμε, Κύριε, είμαστε στο Μεσαίωνα και δεν βρίσκουμε. Δεν έχουμε δικαιολογία. Ούτε είναι δικαιολογία, αφού το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μου, τι να διαβάσω το λόγο. Ο λόγος ζει μέσα μου. Όχι, γιατί όταν έρθει η ώρα της φωτιάς, θα πρέπει να πεις τα λόγια. Μα τα λόγια θα τα πεις από εμπειρία του λόγου. Δεν θα σου φέρει ο Θεός λόγια να πεις τα οποία δεν γνωρίζεις. Λέει, όταν σας βάλουν να απολογηθείτε, το Πνεύμα του Θεού θα σας δώσει τα λόγια. Αμήν. Ποια λόγια, τα οποία έχετε μέσα σας. Ο Ιησούς όταν ήταν στους πειρασμούς στην έρημο και έλεγε τα λόγια είναι γεγραμμένο, δεν τα έλεγε από το μυαλό του. Ήξερε το λόγο και έβγαιναν τα εδάφια σωστά να χτυπήσει το διάβολο. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα που πολλοί πιστοί δεν το αντιλαμβάνονται και λέει αφού βαφτίστηκα πριν με Άγιο δεν χρειάζεται τώρα. Ο Θεός είναι μέσα μου. Ή το να μην έρχεσαι εκκλησία. Δεν χρειάζεται να πει εκκλησία τώρα και ξέρουμε ότι δεν είναι όλοι πιστοί εκεί που πρέπει. Κάθομαι στο σπίτι μου και εγώ είμαι με τον Κύριο, εγώ έχω τον Κύριο. Φυσικά και έχεις τον Κύριο. Προσωπικός είναι ο Κύριος για τον κάθε πιστό. Αλλά όταν μας γράφει ο Λόγος του Θεού να μην αμιλείτε να συνέρχεστε ομού όπως είναι συνήθεια ίστινας σε ορισμένους και τότε συνηθίζει να μην πηγαίνουν, γιατί δεν είναι αδερφοί και μόνο το να μην πάω γιατί δεν έχω ανάγκη. Έχουν άλλη ανάγκη την παρουσία μου. Για να πας εσύ στην εκκλησία με τα βάρη σου και να κοιτάξεις γύρω πού είναι τα αδέρφια μου, λείπουν όλοι. Ο άλλος σπίτι του, ο άλλος στην τηλεόραση, ο άλλος στη θάλασσα. Κύριε, πού είναι το σώμα σου. Χρειάζεται να είναι όλοι πιστοί μαζί, γιατί ο ένας ζεσταίνει τον άλλο. Έτσι, όπως τα αρνάκια που είναι όλα μαζί και φυλάει το ένα το άλλο. Άρα μην το βλέπεις εγωιστικά ότι πήγα εκκλησία και δεν πήρα. Δεν πήρες, δώσε. Ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, μια χειραψία, έναν καλό λόγο. Δεν ξέρεις το αδερφό σου ή αδερφή σου τι περνάει. Και μόνο η παρουσία σου βοηθάει. Είναι σαν είσαι μια φλογίτσα και οι άλλες φλόγες φουντώνουν. Φέρνει τη ζεστασιά. Επομένως, αδερφοί, ένα παιδί του Θεού που είναι πιστό σε όλες αυτές τις άλλες πτυχές της χριστιανικής ζωής, αλλά δεν έχει λάβει το πνεύμα, το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο, πιθανότατα θα αποδειχθεί και πιο αποτελεσματικός χριστιανός και από αυτόν που έχει λάβει το πνεύμα. Αλλά παραμελεί άλλες πτυχές της χριστιανικής ζωής. Από την άλλη πλευρά, ένα παιδί του Θεού που είναι ήδη πιστό στα αυτά τα άλλα καθήκοντα, λάβει το Πνεύμα το Άγιο από πάνω, δηλαδή το κερασάκι στην τούρτα που λέμε, η αποτελεσματικότητα όλων των δραστηριοτήτων του θα ανέβει κατά κορύφα. Γιατί θα έρθει η ευλογία και η αύξηση από τον Κύριο. Να πούμε ένα ωραίο παράδειγμα που το γράφει εδώ στη μελέτη αυτή. Έχουμε δύο άντρες που περιποιούνται τους κήπους τους. Ο Α και ο Β. Ο Α έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει τη σωλήνα του νερού, το λάστιχο, το βάζει στη βρύση, ανοίγει τη βρύση και ποτίζει όλα τα δέντρα εύκολα και ωραία. Ρέει το νερό, άφθονο και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, απλώς το κατευθύνει. Ο Β δεν έχει λάστιχο. Έχει ένα ποτιστήρι. Ραντιστήρι, πώς το λένε. Το γεμίζει στη βρύση, την κλείνει, πάει εκεί, ποτίζει το ένα δέντρο. Έρχεται πίσω, πάτε το άλλο, πάει στο άλλο. Πήγαινε έλα, πήγαινε έλα, πήγαινε έλα να κάνει όλο τον κήπο. Στο τέλος και οι δύο ποτίζουν τον κήπο. αλλά βλέπουμε το πλεονέκτημα του α με το λάστιχο, που το μόνο που χρειάζεται είναι να το κατευθύνει. Και λέμε τι ωραία, συνεχίζει ροή. Ο β έχει το μειονέκτημα να μεταφέρει, πέρα δόθε, κουραστική δουλειά και λέμε, κύριε, αν είχε το λάστιχο τι ωραία που θα ήταν. Αλλά ας υποθέσουμε ότι αυτός ο β με το ποτιστήρι έχει ένα πολύ καλό χαρακτήρα. Σταθερός, αγαπάει τον Κύριο, αγαπάει το έργο, αγαπάει τον κήπο. Κάθε λουλούδι, κάθε δέντρο. Ενώ ο α είναι αμελής, τεμπέλης, αναξιόπιστος, αλλά έχει το λάστιχο. Μερικές φορές μπορεί να ξεχάσει εντελώς να ποτίσει τον κήπο. Άλλες φορές μπορεί να παραλείψει κάποια δέντρα. Αλλού να βάλει πολύ νερό, να τα πνίγει που δεν χρειάζεται και αλλού να μένουν ξηρά. Ενώ έχει το λάστιχο. Από την άλλη πλευρά, ο β είναι δραστήριος, επιμελής, αξιόπιστος. Δεν ξεχνάει ποτέ να ποτίσει. Κάθε ένα ακριβώς. Και επειδή το νερό είναι πολύτιμο, που το κουβαλάει, ποτίζει ακριβώς κάθε σταγόνα εκεί που πρέπει. Δεν το χύνει, δεν το σπαταλάει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Προφανώς ο β με το ποτιστήρι έχει κάνει πιο καλό έργο και έχει πιο πλούσιο κήπο. Ωστόσο, θα είναι εντελώς λάθος να πούμε φταίει το λάστιχο ή φταίει το ποτιστήρι. Δεν έχει να κάνει με τα μέσα, έχουμε να κάνουμε με τους δύο χαρακτήρες. Και εδώ είναι τώρα το θέμα, αν το δούμε πνευματικά, όσον αφορά τον α, ο οποίος έχει το νερό, το ζωντανό που τρέχει, βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, ενώ άλλος είναι ο αναγεννημένος, πιστός, αλλά δεν έχει λάβει αυτή την εμπειρία και κουβαλάει πέρα δόθε με το ποτιστήρι να κάνει τη δουλειά αυτή που είναι πολύ πιο κουραστική. Ο α είναι αμελής, τεμπέλης, ασταθής, αναξιόπιστος σε άλλες πτυχές του χριστιανικού καθήκοντος. Γιατί όπως είπα συμβαίνει. Βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο και έκατσες. Ο β με το ποτιστήρι αντιπροσωπεύει τον πιστό που δεν έχει λάβει το πνεύμα αλλά είναι επιμελής, αξιόπιστος, ενεργός σε άλλους τομείς του χριστιανικού καθήκοντος. Ναι, ο β είναι πιο καρποφόρος τελικά. Αλλά, όπως είπα, είναι λάθος να πούμε άρα δεν χρειάζεται το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο, αφού και τα αποτελέσματα. Γιατί συμβαίνει, αδερφοί, όπως είπα στην αρχή. Λέει ο μη βαφτισμένος με πνεύμα, μια χαρά είναι η ζωή μου. Και βλέπω και τη ζωή του άλλου που λέει είναι βαφτισμένος και μιλάει γλώσσες και δεν βλέπω και καμιά διαφορά. Μη σου πω ότι είναι και κατώτερός μου, σε εισαγωγικά. Δεν προσεύχεται, δεν ευαγγελίζει, δεν τον νοιάζει, αλλά είναι βαφτισμένος. Εγώ κάνω περισσότερα. Άρα, χρειάζομαι το πνεύμα τελικά ή δεν το χρειάζομαι? Το λάθος δεν έγκυται στην ίδια την εμπειρία, αλλά στην αποτυχία του α να χρησιμοποιήσει σωστά στην καθημερινή τη ζωή αυτά που ο Θεός του έδωσε, το μέσο που του έδωσε. Και επιπλέον, αν η γενική πιστότητα του χαρακτήρα του β με το ποτιστήρι εμπλουτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο και έχει αυτή την εμπειρία, σίγουρα η ζωή του θα αλλάξει και θα γίνει και πιο αποδοτική και πιο ξεκούραστη για τον ίδιο. Άρα, το βάφτισμα εν πνεύματι θα παράγει το όφελος και τις ευλογίες που ο Θεός προτίθεται να δώσει μόνο όταν ενώνεται με την ενεργό υπηρεσία σε όλους τους τομείς της ζωής, όπως είπα. Όσο και αν θαυμάζουμε βέβαια την πιστότητα του β με το ποτιστήρι, πρέπει να αντιληφθεί και ο ίδιος ότι είναι ανοησία να κουβαλάς τον κουβά και να πηγαίνεις να ποτίζεις ένα-ένα τη στιγμή που ο Θεός σου δίνει το δώρο, γιατί είναι δώρο. Πάρε, παιδί μου, το λάστιχο και πότισε. Θα ευκολυνθείς κι εσύ και εγώ, λέει ο Κύριος. Γιατί θα κάνουμε τη δουλειά μας, συνεργάτες του Θεού όπως είμαστε, πολύ πιο εύκολα και αποδοτικά. Δηλαδή, είναι λάθος που δεν ανταλλάζει το ποτιστήρι με το λάστιχο επειδή βλέπει τον άλλο, δεν προχωράει, επειδή δεν νοιάζεται, δεν πάει έτσι, αδερφοί. Το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλώς ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που μπορεί να αποσπαστεί από ολόκληρο το πλαίσιο της χριστιανικής εμπειρίας και του καθήκοντος. Θα παράγει τα ωφέλη και τις ευλογίες που ο Θεός προτίθεται να δώσει μόνο όταν ενώνεται με ενεργό χριστιανική υπηρεσία. Πρέπει να το δούμε έτσι όπως το βάζει ο Κύριος. Και ένας λόγος γι' αυτό, αδερφοί, είναι και το ότι μπαίνοντας σε αυτή την πνευματική σφαίρα, όπως είπα, από την πύλη αυτή, μπαίνοντας στον πνευματικό κόσμο, δεν είναι μόνο τα θετικά που μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Κύριος, αλλά αν δεν λάβεις και δεν εργαστείς με τον Κύριο, ο εχθρός καραδοκεί. Βλέπει ότι μπαίνει στον πνευματικό κόσμο και δεν του αρέσει και υπάρχει μια νέα πνευματική σύγκρουση που πιθανό το παιδί του Θεού να μην την είχε πριν. Δηλαδή, διεισδύει το παιδί του Θεού, μπαίνει πιο βαθιά στον πνευματικό κόσμο. Ως λογική συνέπεια, η αυξημένη δύναμη από τον Θεό φέρνει και αυξημένη αντίδραση από τον εχθρό της ψυχής μας. Μα θα μας φυλάξει ο Κύριος? Βεβαίως και θα φυλάξει, εάν χρησιμοποιήσεις το λάστιχό σου και κάνεις τη δουλειά που ο Θεός θέλει. Γιατί ο χριστιανός, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, θα κάνει χρήση της δύναμης που λαμβάνει από το Πνεύμα του Άγιο. Και έτσι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε επίθεση του Σατανά, είτε αυξημένη είτε μειωμένη. Αλλά ο χριστιανός που λαμβάνει το βάφτισμα παραμελεί όλες τις άλλες ψυχές, όπως είπαμε, του χριστιανικού καθήκοντος, θα βρεθεί σε μια επικίνδυνη θέση. Θα ανακαλύψει ότι το βάφτισμα με το Πνεύμα έχει ανοίξει μια πνευματική πόρτα, πνευματική του φύση, σε μορφές επιθέσεων και καταπιέσεων που ίσως δεν είχε προηγουμένως. Γιατί δεν έχει τη δύναμη που ο Θεός δίνει για να ανταποκριθεί σε ενάντια στη δύναμη του Σατανά. Δεν χρησιμοποιεί δηλαδή τα όπλα τα πνευματικά που του δίνει. Γι' αυτό λέω, δεν είναι παιχνίδι να βαφτιστώ στο νερό, να βαφτιστώ και στο Πνεύμα του Άγιο για να γίνω ένας υποψήφιος γαμπρός ή νύφη και έχω τα προσόντα. Δεν τελειώνει εκεί. Εδώ παίζουμε με σοβαρά πράγματα. Μπαίνεις στον πνευματικό κόσμο και πρέπει να προχωρήσεις πιο πάνω. Γιατί πολύ συχνά υπάρχουν χριστιανοί που διαπιστώνουν ότι το μυαλό τους από εδώ και μπρος κατακλείζεται από σκέψεις, αμφιβολίες, κατάθλιψη, ηθικούς, πνευματικούς πειρασμούς που δεν είχαν βιώσει πριν λάβουν το Πνεύμα. Και λέει, μα εγώ περίμενα την ευλογία και τελικά τέτοιες μάχες θα κάνω? Γιατί μπαίνεις στα δύσκολα και πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, είσαι στο Λύκειο και πας στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο έχεις άλλα πράγματα να αντιμετωπίσεις. Δεν είναι παιχνίδια. Και εκτός αν προειδοποιηθεί και προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες επιθέσεις, μορφές επίθεσης, μπορεί το παιδί του Θεού να υποκύψει στα τεχνάσματα και τις επιθέσεις του εχθρού και τελικά να υποχωρήσει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που ήταν πριν εισέλθει στο νέο βασίλειο της σύγκρουσης. Γι' αυτό όταν ευαγγελίζουμε και λέμε σε έναν πιστό ότι ο Κύριος κάνει αυτό και αυτό, δεν είναι να λέμε αμέσως για το Πνεύμα το Άγιο και τις γλώσσες και τις εμπειρίες. Πρέπει να χτιστεί ωριμότητα μέσα στη ψυχή. Έλα στον Κύριο, δέξου τον στη ζωή σου, έρχεται. Αναγεννήθηκε, αμήν. Βλέπεις ένα μικρό διάστημα της ζωής του ότι στέκει καλά. Έλα να βαφτιστεί στο νερό. Μα το Πνεύμα, περίμενε, σειρά. Βαφτίζει είναι Πνεύμα Άγιο. Εντάξει, καμιά φορά ο Κύριος μας προλαβαίνει και τα κάνει πιο γρήγορα γιατί βλέπει μπροστά. Αλλά κανονικά πρέπει να χτιστεί η ψυχή. Εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιο 3 χρόνια μετά που πίστεψα. Και είχα τη διδασκαλία. Δεν λέω για τις άλλες εκκλησίες που σου λένε δεν χρειάζεται, γιατί να πω και αυτό παρενθετικά. Πολλοί πιστοί δεν βαφτίζονται ποτέ με Πνεύμα Άγιο, γιατί ποτέ δεν είχαν τη διδασκαλία για αυτό. Σου λέει δεν χρειάζεται, παιδί μου, ήταν για τότε, δεν χρειάζεται τώρα. Να, μια χαρά είμαστε. Μα αφού είναι δώρο, μεν, αλλά πρέπει να το εξητήσεις. Αν η ψυχή δεν το εξητεί, γιατί λέει όχι, δεν θέλω, μήπως είναι και κάτι κακό, κανένα πνεύμα, όχι, δεν θέλω, δεν θα έρθει ο Κύριος. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός το έχει δώσει σε όποιον το εξητεί. Αυτοί που ζητάνε και ξαναζητάνε, τελικά τους το δίνει. Αλλά σας λέω, πέρασαν χρόνια. Γιατί πέρασαν χρόνια? Ο Θεός ξέρει, ίσως έπρεπε να οριμάσω, να φτάσω εκεί που έπρεπε για να το πάρω. Δεν λέω ότι η τριετία είναι κανένας νόμος, άλλοι το λαμβάνουν πολύ πιο γρήγορα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι καλά να μεγαλώνει ο πιστός, να οριμάζει, να περάσει τις καταστάσεις και να αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται και τους κινδύνους, σε εισαγωγικά, ότι θα μπει σε ένα νέο πνευματικό κόσμο και πρόσεχε. Και λες μαζί με τον Κύριο, κανένα πρόβλημα. Και προχωράς. Καταλαβαίνετε, γιατί. Να δούμε ένα παράδειγμα πριν κλείσω με τον Κύριο Ιησού, ο οποίος Λουκάς 4 στην αρχή, μετά που βαφτίστηκε, χρήστηκε, αντιμετώπισε αμέσως αναμέτρηση με τον εχθρό της ψυχής μας. Λέει, Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγετο εν το πνεύματι εν τη ερήμο. Ημέρας 40 πειραζόμενος δίπο του διαβόλου. πλήρης Πνεύματος Αγίου, φέρθηκε από το Πνεύμα στην έρημο. Αυτή ήταν η ίδια αιτία που ήρθε σε σύγκρουση με το διάβολο σε αυτόν το στάδιο της διακονίας του, για να πειραστεί, λέει, από τον εχθρό. Και στα επόμενα 11 εδάφια, ο Λουκάς καταγράφει πόσο ο Ιησούς αντιμετώπισε και ξεπέρασε τους διαδοχικούς πειρασμούς του Σατανά και μας λέει στο 14 «Και υπέστρεψε ο Ιησούς εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις τη Γαλιλαία». Παρατηρήστε τη νέα φράση που χρησιμοποιεί εδώ ο Λουκάς. «Εν τη δυνάμει του Πνεύματος». Ενώ πριν πήγε στην έρημο γεμάτος από το Πνεύμα, μετά τις μάχες που έδωσαν τις πνευματικές, βγήκε από την έρημο εν τη δυνάμει του Πνεύματος. Βλέπετε πιο πάνω εμπειρία από εκεί που ήταν. Γιατί λέμε είμαι πλήρης Πνεύματος. Αμήν. Αλλά θέλεις τη δύναμη του Πνεύματος και η δύναμη θα γίνει μετά τις μάχες, θα φανεί το τι έχεις. Η πλήρης δύναμη του Πνεύματος ήταν τώρα στην ελεύθερη διάθεσή του για να μπορέσει να κάνει τη Θεία Διακονία του ο Κύριος. Θα μου πείτε, μα είναι ο Κύριος Ιησούς. Είναι ένα παράδειγμα για να δούμε κι εμείς ότι αυτό γίνεται. Βαπτίστηκες. Μη λες, μα γιατί είχα επίθεση. Πώς το επέτρεψε ο Κύριος. Το επιτρέπει γιατί τώρα πια γίνεσαι ένας πολεμιστής. Βάλεις την πανοπλία σου και προχωράς. Έχεις να κατακτήσεις εδάφη. Ποιος εχθρός θέλει να σου τα παραδώσει έτσι. Τόσο καιρό ήσουν για τον εαυτούλη σου και μόνο. Πιστός. Τώρα θες να μπεις στην περιοχή του εχθρού. Μπαίνεις στη Χαναάν του. Φύγε από εδώ. Κόβεις με τον λόγο. Δεν του αρέσει. Ο Θεός θα δώσει τη δύναμη, αλλά πρέπει και εσύ να σταθείς με την πανοπλία σου. Πώς είχε εισέλθει ο Κύριος σε αυτό το ψηλότερο επίπεδο εμπειρίας, αντιμετωπίζοντας τον εχθρό πρόσωπο με πρόσωπο. Και επιπλέον, Εφεσίους 6:17, για να τον νικήσει ο Ιησούς, ένα όπλο χρησιμοποίησε. Την περικεφαλαία κλπ. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος, ο έστιν ρήμα Θεού. Το ρήμα του Θεού, το λόγο. Δείτε τον Κύριο πνευματικά με το στόμα του να βγαίνει η μάχαιρα και να χτυπάει και να κόβει το διάβολο. Κάθε φορά που ο Σατανάς τον πειράζει, ο Ιησούς πώς ξεκινούσε τη φράση, είναι γεγραμμένο. Αλλά προσέξτε, δεν έλεγε εδάφια από την άκρη ότι πέσει. Τι είναι το γεγραμμένο, ήξερε ανάλογα με το τι έλεγε ο εχθρός, θα αντλήσει από το λόγο για να χτυπήσει. Εάν εγώ και εσύ δεν διαβάζουμε το λόγο, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε και βαπτισμένοι με Άγιο, πάμε και εκκλησία, ακούμε λίγα εδάφια, είναι αρκετά. Όταν έχεις την επίθεση, πώς θα πεις είναι γεγραμμένο και θα πεις, τι θα πεις. Θα σου λέει ο διάβολος άλλα και εσύ θα λες άλλα, αυτά που ξέρεις. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να είναι το μαχαίρι να κόψει εκεί που πρέπει. Να δώσεις την κατάλληλη απάντηση. Πώς θα σου δώσει την κατάλληλη απάντηση, αν δεν ξέρεις το λόγο. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι αρκετό το να βαφτιστώ για να έχω την ταπέλα του πνευματικού ανθρώπου. Αλλά το θέμα είναι, να σας το πω αλλιώς, αδερφοί, έχει πιστούς που λένε γλώσσες και ο Θεός είναι μακριά τους, δυστυχώς. Μηχανικά τους έμεινε αυτό. Να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Χρειάζεται και αυτό να έγινε βέβαια, ο Κύριος λέει, να αναζωπυρώνουμε και να ανοίγουμε αυτή τη σχέση και να τη φέρουμε σε τέτοιο επίπεδο που ο Θεός θέλει. Άρα ο Κύριος αντιμετώπισε τον Σατανά με την άμεση παράθεση του γραπτού λόγου και ενάντια σε αυτό το όπλο ο εχθρός της ψυχής του και της ψυχής μας δεν είχε καμιά άμυνα. Και αυτό το μέρος της εμπειρίας του Κυρίου είναι ένα πρότυπο για όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν στη ζωή τους και στη διακονία τους με το Πνεύμα. Γιατί στη ζωή κάθε πιστού είναι αμετάβλητος σκοπός του Θεού η πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου να συνδυαστεί με την αποτελεσματική, με την τακτική χρήση του Λόγου του Θεού. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον Λόγο έξω γιατί έχουμε το δώρο του Πνεύματος. Αμήν, όπως το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, να γραφόταν όλος ο Λόγος μέσα μας, στις καρδιές μας, όλα από γέννηση μέχρι αποκάλυψη και να ήταν εκεί ανοιχτός και να βγαίνει όποια στιγμή θέλουμε. Είναι γραμμένα τα λόγια του Θεού στην καρδιά μας, αλλά επειδή υπάρχει και ο κλέφτης που αφαιρεί, γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάσουμε. Το ότι διάβασα το λόγο του Θεού και το έκλεισα και το έβαλα εκεί δεν είναι αρκετό. Δεν είναι απλά γνώση να διαβάσεις τα εδάφια. Πρέπει να τα ζεις. Και πόσες φορές διαβάσαμε. Και πόσες φορές διαβάσαμε τα ίδια κεφάλαια και τα ίδια εδάφια και τις ίδιες παραβολές και τις ιστορίες Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Και λέμε, Κύριε, αφού τα ξέρω. Και ο Θεός πόσες φορές μας θυμίζει πράγματα και μας δείχνει και νέα πράγματα που δεν τα είχαμε προσέξει προηγουμένως. Ή ακούμε από ομολογίες, από κηρύγματα και λέμε, αυτό δεν το είχα δει. Και εμβαθύνουμε και εμβαθύνουμε και εμβαθύνουμε. Αυτή είναι η μελέτη του λόγου. Που λέει στον Ιησού του να βγει, να μην απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό από το στόμα σου, αλλά να το μελετάς μέρα και νύχτα. όπως την αγελάδα που μυρικάζει και τη νύχτα που πέφτεις, δουλεύεις το λόγο. Ξυπνάς, διαβάζεις, ακούς. Ξανά. Αυτό σημαίνει μέρα και νύχτα. Είναι μέσα σου, ζωντανός. Δουλεύει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο πιστός να περιμένει να βγει νικητής μέσα από τις νέες πνευματικές συγκρούσεις που αναπόφευκτα θα έρθουν πάνω του λόγω της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου. Μα θέλει ο Θεός να βασανιζόμαστε, επιτρέπει. Αδελφοί, ανεβαίνουμε επίπεδα και λέει ο Κύριος, πρέπει όπως είδετε εμένα, έτσι και εσείς. Μιμητές μου, λέει ο Παύλος, γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Πώς θα πέρασε ο Παύλος? Δεν είχε επιθέσεις εχθρικές, δαιμονικές? Είχε. Αλλά κάθε μάχη, αδελφοί, όσο δυνηρή και να είναι, φέρνει μετά μια ευχαρίστηση. Γιατί ανεβαίνεις ακόμη ένα σκαλοπάτι. Όταν λέμε αυτός είναι νικητής στη ζωή του, τι σημαίνει? Ότι έχει κάνει μάχες και έχει νικήσει. Δεν μπορείς να, ο στρατιώτης να καταλάβει το ύψωμα και να το βλέπει από μακριά και λέει το κατάλαβα. Πρέπει να πάει να το πάρει. Θα χτυπήσει, θα πέσει, μπορεί να τραυματιστεί, θα σηκωστεί, θα ξεδινάξει τις λάσπες στα χώματα, θα προχωρήσει, αν τραυματίσει και θα βάλει τη γάζα, αν τούτη θα βάλει και θα προχωρήσει και θα φτάσει και θα πει έφτασα. Κουράστηκα, αλλά το κατάκτησα. Είναι μια γλυκιά ευχαρίστηση. Πώς κάνεις διαγωνίσματα, πανελλήνιες, διαβάζεις και στο τέλος λες πέρασα. Ήταν οδυνηρό, ήταν κοπιώδες, χρόνια ετοιμάζονταν γι' αυτό, αλλά στο τέλος παίρνεις το βραβείο. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Ο Κύριος θέλει μαχητές. Δεν θέλει να καθόμαστε και να βλέπουμε ένα τον άλλον. Επομένως, εφόσον ο λόγος του Θεού ονομάζεται η μάχαιρα του πνεύματος, προκύπτει ότι ο πιστός που δεν χρησιμοποιεί το λόγο του Θεού, στερεί αυτόματα τον εαυτόν του από το κύριο όπλο που ο Κύριος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για λογαριασμό του παιδιού του. Είναι δοσμένο και το πνεύμα μαζί, όλο, έτοιμο, αλλά πρέπει να το πάρεις, να το πεις, να βγει, να ομολογήσεις. Και ως αποτέλεσμα, αν δεν το κάνεις, ολόκληρη η πνευματική προστασία του πιστού γίνεται ανεπαρκής. Από την άλλη πλευρά, ο πιστός που σε αυτόν το στάδιο μελετά και εφαρμόζει πιστά το λόγο του Θεού, θα διαπιστώσει αυτό, ότι αυτόν το όπλο χρησιμοποιείται για να δώσει μια δύναμη και μια σοφία, η οποία, αδελφοί, είναι μεγαλύτερη από τη δική του. Ο Κύριος μας τα δίνει, όπως είπα. Από τον Κύριο έρχονται, αλλά πρέπει να τα έχεις μέσα σου για να μπορέσει να δουλέψει. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδελφοί, και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί μέσα από αυτό καταλαβαίνω και πιστεύω, καταλαβαίνετε κι εσείς, πώς εργάζεται ο Κύριος στα πνευματικά. Μας δίνει το πνεύμα του με σκοπό να το χρησιμοποιήσουμε και να αυξηθούμε και να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε και άλλους μαζί στην πορεία μας προς τον ουρανό. Γιατί οι ψυχές και οι δικές μας και οι γύρω μας είναι πολύτιμες. Με τις δυνάμεις τις ανθρώπινες μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα, καλές πράξεις, αλλά ως εκεί. Ο Κύριος λέει, σας δίνω πολύ περισσότερα δωρεάν, αλλά πρέπει να τα ζητήσετε, να με εμπιστευτείτε. Σας είπα στην αρχή, δεν είναι δικτάτορας. Όποιος θέλει, όσοι θέλει, εφόσον θέλεις, έλα κοντά να με εμπιστευτείς, να σε εμπιστευτώ, λέει ο Κύριος, βλέποντας τη σταθερότητά σου. Όλοι μας είμαστε αδύνατοι, αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά, το ζήλο. Και μέσα από εκεί ο Κύριος θα δώσει και θα ευλογήσει και εμάς και τους γύρω μας, τις οικογένειες μας, τα αδέρφια μας, ό,τι επηρεάζουμε. Ευλόγησε, Κύριε μου, Ιησού μου, ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Σκέπασε το λαό σου, Χριστέ μου Άγιε, με το αίμα στο πολύτιμο. Ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το Άγιον, Κύριε μας, για το δώρο αυτό, Χριστέ μας, που ζωοποιείς μέσα στις καρδιές μας καθημερινά. Βοήθησε μας, Κύριε μας, να καλύψουμε όλους τους τομείς της ζωής που εσύ θέλεις της πνευματικής, Κύριε μας. Μελέτη, προσευχή, ομολογία, σταθερότητα, Κύριε μας, πίστη, χαρακτήρας, ό,τι εσύ χτίζεις με τόσο κόπο, τόση λεπτότητα, τόση ευγένεια μέσα μας, χρόνια ολόκληρα, Ιησού μας. Μην επιτρέψεις, Κύριε μας, να ο εχθρός ή ως αρχικός μας άνθρωπος να αυτοκαταστρέφει αυτά που εσύ με πολύ κόπο χτίζεις μέσα μας, Κύριε, αλλά να τα φυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού. Και με τη δύναμη του Πνεύματος σου, Κύριε μας, είναι που θα μας φυλάξεις και θα μας στηρίξεις μέχρι τέλους, Ιησού μας, Άγιε. Αμήν, Ιησού μου, Κύριε μου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο 21. Και τούτο είναι το πράγμα που θα κάνεις σε αυτούς για να τους αγιάσεις ώστε να ιερατεύουν σε μένα. Πάρε ένα μοσχάρι βοδιού και δύο άμμο μακριάρια. Και άζυμο ψωμί και άζυμε σπίτες, ζυμωμένες με λάδι και άζυμα λάγανα, χρησμένα με λάδι. Από σιμιγδάλι σιταριού θα τα κάνεις. Και θα τα βάλεις σε ένα κανίστρι και θα τα φέρεις μέσα στο κανίστρι μαζί με το μοσχάρι και τα δύο κρυάρια. Και θα φέρεις τον Αρών και τους γιους του στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και θα τους λούσεις με νερό. Και θα πάρεις τις στολές και θα αντίσεις τον Αρών με το χιτώνα και τον ποδήρι του εφόδ και το εφόδ και το περιστήθιο και θα τον ζώσεις με την κεντητή ζώνη του εφόδ. Και θα βάλεις τη μήτρα επάνω στο κεφάλι του και θα βάλεις το Άγιο Διάδημα επάνω στη μήτρα. Τότε θα πάρεις το λάδι του χρίσματος και θα χύσεις από αυτό επάνω στο κεφάλι του και θα τον χρήσεις. Και θα φέρεις τους γιους του και θα τους ντύσεις με χιτώνες. Και θα τους ζώσεις με ζώνες, τον Αρών και τους γιους του, και θα τους περιθέσεις μητρίδια. Και η ιερατεία θα είναι σε αυτούς ως παντοτινός νόμος. Και θα καθιερώσεις τον Αρών και τους γιους του. Και θα φέρεις το μοσχάρι μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Αρών και η γη του θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του μοσχαριού. Και θα σφάξεις το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο, δίπλα στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα πάρεις από το αίμα του μοσχαριού και θα βάλεις επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου με το δάχτυλό σου και θα χύσεις όλο το αίμα κοντά στη βάση του θυσιαστηρίου. Και θα πάρεις ολόκληρο το λίπος που περισκευάζει τα εντόστια και τον επάνω λοβό του σηκωτιού και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι επάνω τους και θα τα κάψεις επάνω στο θυσιαστήριο. Αλλά το κρέας του μοσχαριού και το δέρμα του και τα κόπρανά του θα τα κάψεις έξω από το στρατόπεδο με φωτιά. Τούτο είναι θυσία περί αμαρτίας. Και θα πάρεις το ένα κρυάρι και θα βάλουν τα χέρια τους, ο Αρών και η γη του, επάνω στο κεφάλι του κρυαριού. Και θα σφάξεις το κρυάρι και θα πάρεις το αίμα του και θα ραντίσεις επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα διαμελήσεις το κρυάρι σε τμήματα και θα πλύνεις τα εντόστια του και τα πόδια του και θα τα βάλεις μαζί με τα τμήματά του και μαζί με το κεφάλι του. Και θα κάψεις ολόκληρο το κρυάρι επάνω στο θυσιαστήριο. Τούτο είναι ολοκαύτωμα στον Κύριο. Είναι οσμή ευωδίας, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και θα πάρεις το δεύτερο κρυάρι και ο Αρών και η γη του θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του κρυαριού. Τότε θα σφάξεις το κρυάρι και θα πάρεις από το αίμα του και θα βάλεις επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού του Αρών και πάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού των υιών του και πάνω στον αντίχειρα του δεξιού χεριού τους και πάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού τους. Και θα ραντίσεις το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα πάρεις από το αίμα του που είναι πάνω στο θυσιαστήριο και από το λάδι του χρίσματος και θα ραντίσεις επάνω στον Αρών και πάνω στις στολές του και πάνω στους γιους του και πάνω στις στολές των γιών του μαζί με αυτόν. Και θα αγιαστούν αυτός και οι στολές του και η γη του και οι στολές των γιών του μαζί με αυτόν. Και θα πάρεις από το κρυάρι το λίπος και την ουρά και το λίπος αυτό που περισκεπάζει τα εντόστια και τον επάνω λοβό του σηκωτιού και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι πάνω τους και το δεξί βραχίωνα, επειδή είναι κρυάρι καθιέρωσης. Και ένα καρβέλι ψωμί και μια πίτα λαδωμένη και ένα λάγανο από το κανίστρι των αζύμων, εκείνων που είναι σε πρόθεση μπροστά στον Κύριο. Και θα τα βάλεις όλα στα χέρια του Αρών και στα χέρια των γιών του και θα τα κινήσεις σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και θα τα πάρεις από τα χέρια τους και θα τα κάψεις επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω από το ολοκαύτωμα, σε οσμή ευωδίας μπροστά στον Κύριο. Αυτό είναι θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και θα πάρεις το στήθος από το κρυάρι της καθιέρωσης, που είναι για τον Αρών, και θα το κινήσεις σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο και θα είναι δικό σου μερίδιο. Και θα αγιάσεις το στήθος της κινητής προσφοράς και τον βραχίωνα της προσφοράς της ύψωσης, που κινήθηκε και η οποία εψώθηκε από το κρυάρι της καθιέρωσης, από εκείνο που είναι για τον Αρών και από εκείνο που είναι για τους γιους του. Και θα είναι το Αρών και τον γιον του ως νόμος παντοτινός από τους ιούς Ισραήλ, επειδή είναι προσφορά ύψωσης. Και θα είναι προσφορά ύψωσης από τους γιους Ισραήλ από τις ειρηνικές θυσίες τους, η προσφορά τους που υψώνεται στον Κύριο. Και η Άγια Στολή του Αρών θα είναι τον γιον του ύστερα από αυτόν για να χρηστούν σε αυτή και να καθιερωθούν σε αυτή. 7 ημέρες θα ντύνεται ο ιερέας με αυτή, αυτός που είναι ανταυτού από τους γιους του, που μπαίνει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου για να υπηρετήσει μέσα στο Άγιο. Και θα πάρεις το κρεάρι της καθιέρωσης και θα βράσεις το κρέας του σε ένα άγιο τόπο. Και θα φάνε ο Αρών και η γη του το κρέας του κρεαριού και το ψωμί που είναι στο κανίστρι κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα φάνε εκείνα διαμέσου των οποίων έγινε η εξηλαίωση για καθιέρωση και αγιασμό τους. Ξένος όμως δεν θα φάει, επειδή είναι άγια. Και αν μείνει κάτι από το κρέας των καθιερώσεων ή από το ψωμί μέχρι το πρωί, τότε θα κάψεις με φωτιά αυτό που απέμεινε. Δεν θα φαγωθεί, επειδή είναι άγιο. Και θα κάνεις έτσι στον Αρών και στους γιους του, σύμφωνα με όσα σε πρόσταξα. 7 ημέρες θα τους καθιερώσεις. Και κάθε ημέρα θα προσφέρεις ένα μοσχάρι για προσφορά περί αμαρτίας για εξηλαίωση. Και θα καθαρίζεις το θυσιαστήριο, κάνοντας εξηλαίωση γι' αυτό και θα το χρήσεις για να το αγιάσεις. 7 ημέρες θα κάνεις εξηλαίωση για το θυσιαστήριο και θα το αγιάζεις. Και θα είναι θυσιαστήριο αγιότατο. Κάθε τι που αγγίζει το θυσιαστήριο θα είναι άγιο. Και τούτο είναι εκείνο που θα προσφέρεις επάνω στο θυσιαστήριο. 2 αρνιά χρονιάρικα την ημέρα, παντοτινά. Το ένα αρνί θα το προσφέρεις το πρωί και το άλλο αρνί θα το προσφέρεις το δειλινό. Και μαζί με το ένα αρνί, 1/10 σιμιγδάλι ζυμωμένο με 1/4 ιν κοπανισμένου λαδιού και 1/4 ιν κρασιού για σπονδί. Και το δεύτερο αρνί θα το προσφέρεις στο δειλινό. Σύμφωνα με την προσφορά του πρωινού και σύμφωνα με τη σπονδί της θα κάνεις αυτό. Σε οσμή ευωδίας, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Αυτό θα είναι ένα παντοτινό ολοκαύτωμα στις γενναίες σας, κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, μπροστά στον Κύριο, όπου θα εμφανίζομαι σε εσάς για να μιλάω εκεί σε σένα. Και εκεί θα εμφανίζομαι στους γιους Ισραήλ και η σκηνή θα αγιάζεται με τη δόξα μου. Και θα αγιάζω τη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο. Θα αγιάζω και τον Αρών και τους γιους του για να ιερατεύουν σε μένα. Και θα κατοικώ ανάμεσα στους γιους Ισραήλ και θα είμαι ο Θεός τους. Και αυτοί θα γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, που τους έβγαλα από την Αίγυπτο, για να κατοικώ ανάμεσά τους. Εγώ ο Κύριος ο Θεός τους. Έξοδος, κεφάλαιο 30. Θα κάνεις και ένα θυσιαστήριο για να θυμιάζεις θυμίαμα. Από ξύλο σιτήμ θα το κάνεις. Μία πύχη το μάκρος του και μία πύχη το πλάτος του. Θα είναι τετράγωνο. Και το ύψος του 2 πύχες. Τα κέρατά του θα προέρχονται από αυτό. Και θα το σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, την κορυφή του και τα πλάγια του ολόγυρα και τα κέρατά του. Και θα του κάνεις ένα χρυσό στεφάνι ολόγυρα. Και 2 χρυσούς κρίκους θα του κάνεις κάτω από το στεφάνι, κοντά στις 2 γωνίες του. Επάνω στα 2 πλάγια του θα τους κάνεις και θα είναι θήκες των μοχλών, ώστε να το βαστάζουν με αυτούς. Και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. Και θα το βάλεις απέναντι από το καταπέτασμα που είναι μπροστά στην κυβωτό του μαρτυρίου, αντικρινά στο ελαστήριο, που είναι πάνω στο μαρτύριο, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα. Και ο Αρών θα θυμιάζει επάνω σε αυτό ευωδιαστό θυμίαμα κάθε πρωινό. Όταν ετοιμάζει τα λιχνάρια, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό. Και όταν ο Αρών ανάβει τα λιχνάρια την Εσπέρα, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό θυμίαμα παντοτινό μπροστά στον Κύριο στις γενναίες σας. Δεν θα προσφέρετε πάνω σε αυτό ξένο θυμίαμα, ούτε ολοκαύτωμα, ούτε προσφορά από άλφυτα, ούτε θα χύσετε πάνω σε αυτό σπονδί. Και ο Αρών θα κάνει εξηλαίωση επάνω στα κέρατά του 1 φορά το χρόνο με το αίμα της προσφοράς της εξηλαίωσης περί αμαρτίας. 1 φορά το χρόνο θα κάνει εξηλαίωση επάνω σε αυτό στις γενναίες σας. Αυτό είναι αγιότατο στον Κύριο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Όταν παίρνεις το κεφάλαιο των γιών Ισραήλ στην απαρίθμησή τους, τότε κάθε άνθρωπος θα δώσει λίτρο για την ψυχή του στον Κύριο, όταν τους απαριθμείς, για να μην πέσει επάνω τους πληγή, όταν τους απαριθμείς. Αυτό θα δίνουν. Όποιος περνάει στην απαρίθμηση, το μισό του σύκλου σύμφωνα με το σύκλο του Αγίου. Ο σύκλος είναι 20 γερά. Μισό του σύκλου θα είναι η προσφορά του Κυρίου. Καθένας που περνάει στην απαρίθμηση από ηλικίας 20 χρόνων και πάνω θα δώσει προσφορά στον Κύριο. Ο πλούσιος δεν θα δώσει περισσότερο και ο φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο από μισό σύκλο όταν δίνουν προσφορά στον Κύριο για να κάνουν εξηλαίωση για τις ψυχές σας. Και θα πάρεις το ασήμι της εξηλαίωσης από τους γιους Ισραήλ και θα το μεταχειριστείς στην υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα είναι στους γιους Ισραήλ σε υπόμνηση μπροστά στον Κύριο για να γίνει εξηλαίωση για τις ψυχές σας. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Θα κάνεις ακόμη ένα χάλκινο νηπτήρα και τη βάση του χάλκινη για να πλένονται. Και θα τον βάλεις μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου και θα βάλει σε αυτόν νερό. Και ο Αρών και η γη του θα πλένουν τα χέρια τους και τα πόδια τους από αυτόν. Όταν μπαίνουν στη σκηνή του μαρτυρίου, θα πλένονται με νερό για να μην πεθάνουν. Ή όταν πλησιάζουν στο θυσιαστήριο για να υπηρετήσουν, για να κάψουν μια θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο, τότε θα πλένουν τα χέρια τους και τα πόδια τους για να μην πεθάνουν. Και αυτό θα είναι παντοτινός νόμος σε αυτούς, σε αυτόν και στο σπέρμα τους στις γενναίες τους. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Και εσύ, πάρε για τον εαυτό σου εκλεκτά αρώματα, καθαρή σμύρνη 500 σύκλων και ευώδες κυνάμωμο το μισό από αυτή, 250, και ευώδη κάλαμο 250, και κασία 500, σύμφωνα με το σύκλο του Αγίου, και λάδι ελιάς ένα ίν. Και θα το κάνεις λάδι Αγίου χρίσματος, χρίσμα αρωματικό σύμφωνα με την τέχνη του αρωματοποιού, άγιο λάδι επιχρίσματος θα είναι. Και θα χρήσεις με αυτό τη σκηνή του μαρτυρίου και την κυβωτό του μαρτυρίου, και το τραπέζι και όλα τα σκεύη του, και τη λιχνία και τα σκεύη της, και το θυσιαστήριο του θυμιάματος, και το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος μαζί με όλα τα σκεύη του, και τον νηπτήρα και τη βάση του. Και θα τα αγιάσεις για να είναι αγιότατα, κάθε τι που τα αγγίζει θα είναι άγιο. Και τον Αρών και τους γιους του θα τους χρήσεις και θα τους αγιάσεις για να ιερατεύουν σε μένα. Και θα μιλήσεις στους γιους Ισραήλ λέγοντας: «Αυτό θα είναι σε μένα άγιο λάδι επιχρίσματος στις γενναίες σας. Δεν θα επιχυθεί σε σάρκα ανθρώπου, ούτε θα κάνετε όμοιο με αυτό, σύμφωνα με τη σύνθεσή του. Αυτό είναι άγιο και άγιο θα είναι σε εσάς. Όποιος συνθέσει όμοιο με αυτό ή όποιος βάλει από αυτό σε αλλογενή, θα εξολοθρευτεί από το λαό του». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πάρε για τον εαυτό σου ευώδη αρώματα, στακτή και όνυχα και χαλβάνι. Αυτά τα ευώδη αρώματα μαζί με καθαρό λιβάνι. Το ίδιο βάρος θα είναι το κάθε ένα. Και θα το κάνεις θυμίαμα, σε σύνθεση σύμφωνα με την τέχνη του αρωματοποιού, αναμειγμένο, καθαρό, άγιο. Και θα κουπανίσεις ένα μέρος από αυτό, πολύ λεπτό, και θα βάλεις από αυτό μπροστά στο μαρτύριο, στη σκηνή του μαρτυρίου, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα. Αυτό θα είναι σε εσάς αγιότατο. Και σύμφωνα με τη σύνθεση του θυμιάματος αυτού που θα κάνεις, εσείς δεν θα κάνετε για τον εαυτό σας. Άγιο θα είναι σε σένα για τον Κύριο. Όποιος κάνει όμοιο με αυτό για να το μυρίζει, θα εξολοθρευτεί από το λαό». Ψαλμός 79. Ψαλμός του Ασάφ. Θεέ, έθνη ήρθαν στην κληρονομιά σου. Μόλυναν το ναό σου τον Άγιο. Έκαναν την Ιερουσαλήμ σωρό από ερήπια. Έδωσαν τα πτώματα των δούλων σου για βρώση στα πουλιά του ουρανού. Τη σάρκα των οσίων σου στα θηρία της γης. Ξέχισαν το αίμα του σαν νερό ολόγυρα από την Ιερουσαλήμ και δεν υπήρχε αυτός που θάβει. Γίναμε όνειδος στους γείτονές μας, γελιοποίηση και χλεβασμός στους γύρω μας. Μέχρι πότε, Κύριε, θα οργίζεσαι για πάντα, θα καίει η ζηλοτυπία σου σαν φωτιά. Ξέχισε την οργή σου επάνω στα έθνη που δεν σε γνωρίζουν και επάνω στα βασίλεια που δεν επικαλέστηκαν το όνομά σου, επειδή κατέφαγαν τον Ιακώβ και ερήμωσαν το κατοικητήριό του. Μη θυμηθείς τις αμαρτίες των αρχαίων εναντίον μας. Ας μας προφτάσουν γρήγορα οι εκτιρμοί σου, επειδή ταπεινωθήκαμε υπερβολικά. Βοήθησέ μας, Θεέ της σωτηρίας μας, ένεκα της δόξας του ονόματός σου. Και ελευθέρωσέ μας, και γίνε ελεήμονας στις αμαρτίες μας, ένεκα του ονόματός σου. Γιατί να πουν τα έθνη, πού είναι ο Θεός τους? Ας γνωριστεί στα έθνη μπροστά μας η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου που χύθηκε. Ας έρθει μπροστά σου ο στεναγμός των δεσμίων. Σύμφωνα με τη μεγαλοσύνη του βραχίωνά σου, σώσε τους καταδικασμένους σε θάνατο. Και απόδωσε στους γείτονές μας επταπλάσια στον κόρφο τους, τον ονειδισμό τους, με τον οποίο σε ονείδησαν, Κύριε. Εμείς όμως, ο λαός σου και τα πρόβατα της βοσκής σου, θα σε δοξολογούμε στον αιώνα. Από γενεά σε γενεά θα αναγγέλουμε την ένεσή σου. Ψαλμός 80. Στον αρχιμουσικό σε Σωσανίμ Εδούθ. Ψαλμός του Ασάφ. Δώσε ακρόαση, εσύ που ποιμένεις τον Ισραήλ, εσύ που οδηγείς τον Ιωσήφ σαν κοπάδι. Εφανίσου, εσύ που κάθεσαι πάνω στα χερουβίμ. Μπροστά στον Εφραήμ και τον Βενιαμίν και τον Μανασί, διέγειρε τη δύναμή σου και έλα προς σωτηρία μας. Επίστρεψέ μας, Θεέ, και επίλαψε το πρόσωπό σου και θα λυτρωθούμε. Κύριε, Θεέ των δυνάμεων, Μέχρι πότε θα οργίζεσαι ενάντια στην προσευχή του λαού σου? Τους τρέφεις με ψωμί δακρύων και τους ποτίζεις με άφθονα δάκρυα. Μας έκανες έρηδα στους γειτονές μας και οι εχθροί μας γελούν μεταξύ τους. Επίστρεψέ μας, Θεέ των δυνάμεων, και επίλαψε το πρόσωπό σου και θα λυτρωθούμε. Από την Αίγυπτο μετακόμισες άμπελο. Έδιωξες έθνη και τη φύτεψες. Ετοίμασες μπροστά της τόπο και τη ρίζωσες βαθιά και γέμισε τη γη. Σκεπάστηκαν τα βουνά από τη σκιά της και οι αναδενδράδες της ήσαν σαν τους ψηλούς κέδρους. Έχει απλώσει τα κλίματά της μέχρι τη θάλασσα και τα βλαστάρια της μέχρι τον ποταμό. Γιατί γκρέμισες τους φραγμούς της και την τριγούν όλοι όσοι διαβαίνουν το δρόμο? Την ερημώνει ο αγριόχειρος από το δάσος και την καρπώνεται το θηρίο του χωραφιού. Επίστρεψε, παρακαλούμε, Θεέ των δυνάμεων. Επίβλεψε από τον ουρανό και δες και κάνε επίσκεψη σε αυτή την άμπελο. Και το φυτό που η δεξιά σου φύτεψε και τον βλαστό τον οποίο ισχυροποίησες για τον εαυτό σου. Κάηκε με φωτιά. Κόπηκε. Χάθηκαν από την επιτίμηση του προσώπου σου. Ας είναι το χέρι σου επάνω στον άνδρα της δεξιάς σου. Επάνω στο γιο του ανθρώπου που έκανες δυνατόν για τον εαυτό σου. Και εμείς δεν θα ξεκλίνουμε από σένα. Ζωοποίησέ μας και θα επικαλούμαστε το όνομά σου. Επίστρεψέ μας, Κύριε των δυνάμεων. Επίλαμψε το πρόσωπό σου και θα λυτρωθούμε. Προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 11. Έπειτα από όλα αυτά αναρωτιέμαι, μήπως ο Θεός απέρριψε το λαό του? Αποκλείεται. Γιατί και εγώ είμαι Ισραηλίτης, απόγονος του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Δεν απέρριψε λοιπόν ο Θεός το λαό του, που από παλιά τον ξεχώρισε και τον αγάπησε. Θυμηθείτε τι λέει η Γραφή για τον Ηλία. Ο Ηλίας κατηγορεί τον Ισραήλ στο Θεό με τούτα τα λόγια: «Κύριε, σκότωσαν τους προφήτες σου, γκρέμισαν τελείως τα θυσιαστήριά σου. Μόνο εγώ απόμεινα ολομόναχος και εμένα θέλουν να με σκοτώσουν». Τι του απαντά όμως ο Θεός? «Κράτησα για τον εαυτό μου ένα υπόλοιπο από 7.000 άνδρες που δεν προσκύνησαν το είδωλο του Βάαλ». Έτσι λοιπόν και στη σημερινή εποχή υπάρχει ένα υπόλοιπο που διάλεξε η χάρη του Θεού από τον Ισραήλ. Τους διάλεξε με τη χάρη του ο Θεός και όχι με κριτήριο τα έργα τους, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για χάρη. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως ο Ισραήλ ως σύνολο δεν κατόρθωσε αυτό που επιδίωκε, ενώ το πέτυχαν αυτοί που τους διάλεξε η χάρη του Θεού. Οι υπόλοιποι έπαθαν πόρωση, όπως το προείπε η Γραφή: «Έκανε ο Θεός να αναρκωθεί το πνεύμα τους, τα μάτια τους να μην βλέπουν και τα αυτιά τους να μην ακούν ως τα σήμερα». Και ο Δαβίδ λέει: «Την ώρα του φαγητού κάνε να πέσουν σε παγίδα και να πιαστούν, κάνε να σκοντάψουν και να τιμωρηθούν. Σκότισε τα μάτια τους για να μην δουν την παγίδα. Κάνε τους για πάντα σκλάβους». Και αναρωτιέμαι, μήπως σκόνταψαν οι Ιουδαίοι για να πέσουν οριστικά? Με κανένα τρόπο. Επειδή όμως σκόνταψαν αυτοί, ήρθε στα άλλα έθνη η σωτηρία για να κάνει τους Ιουδαίους να ζηλέψουν. Η πτώση τους έφερε πλούσια τη χάρη του Θεού στον υπόλοιπο κόσμο και η ήττα τους πλούτησε πνευματικά τα άλλα έθνη. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει όταν οι Ιουδαίοι στο σύνολό τους θα δεχτούν τον Χριστό. Και τώρα απευθύνομαι σε εσάς που δεν είστε Ιουδαίοι. Ως Απόστολος, σταλμένος στα έθνη, θεωρώ σπουδαία αυτή τη διακονία μου. Ίσως έτσι κάνω τους ομοεθνείς μου να ζηλέψουν και σώσω μερικούς από αυτούς. Όταν τους παραμέρισε ο Θεός, αυτό σήμανε την συμφιλίωση του κόσμου με το Θεό. Όταν θα τους δεχτεί ξανά κοντά του, αυτό θα είναι σαν να τους ξαναφέρνει στη ζωή. Αν είναι αφιερωμένο στο Θεό το προζύμι, τότε είναι και το ζυμάρι. Και αν ανήκει στο Θεό η ρίζα, τότε του ανήκουν και τα κλαδιά. Τώρα, μερικά κλαδιά κόπηκαν. Στη θέση τους μπολιάστηκες εσύ, ένα κλαδί αγριελιάς, και μετέχεις στην πλούσια τροφή που δίνει η ρίζα της σήμερης ελιάς. Γι' αυτό μην καυχέσαι για υπεροχή απέναντι στα κομμένα κλαδιά. Δεν έχεις το δικαίωμα να καυχέσαι, γιατί δεν κρατάς εσύ τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα. Ίσως μου πεις, αποκόπηκαν μερικά κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ στη θέση τους. Σωστά. Τα απόκοψε η απιστία τους και εσύ έχεις σταθεί στη θέση τους με την πίστη. Αυτό όμως να μην σε κάνει περήφανο, αλλά προσεκτικό. Πρόσεξε. Μήπως ο Θεός που δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, δεν λυπηθεί ούτε εσένα. Δες την ευσπλαχνή, αλλά και την αυστηρότητα του Θεού. Για αυτούς που έπεσαν, αυστηρότητα. Για σένα, ευσπλαχνία. Εφόσον βέβαια δέχεσαι αυτή την ευσπλαχνία, γιατί αλλιώς θα αποκοπείς κι εσύ. Όσο για τους Ιουδαίους, εάν δεν επιμένουν στην απιστία τους, θα μπολιαστούν ξανά στο δέντρο. Γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τους μπολιάσει ξανά. Σκέψου τη δική σου περίπτωση. Ανήκες φυσιολογικά σε μια αγριελιά και σε έκοψε και σε μπόλιασε αντίθετα προς τη φύση στην ημερή ελιά. Το ίδιο και καλύτερα μπορεί να ξαναμπολιάσει και τους Ιουδαίους στην ημερή ελιά, όπου φυσιολογικά ανήκουν. Και για να μην έχετε ψεύτικη αυτοπεποίθηση, αδερφοί, δεν θέλω να μείνετε στην άγνοια σχετικά με το εξής μυστικό σχέδιο του Θεού. Η απιστία του Ισραήλ στο Θεό θα κρατήσει ωσότου να δεχτούν όλοι οι άλλοι λαοί τη σωτηρία. Ύστερα θα σωθεί και ολόκληρος ο Ισραήλ, όπως το λέει και η Γραφή, «Από τη Σιών θα έρθει ο ελευθερωτής, θα διώξει την ασέβεια από τους απογόνους του Ιακώβ. Αυτή θα είναι η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους όταν θα εξαλείψω τις αμαρτίες τους». Η στάση των Ιουδαίων απέναντι στο Ευαγγέλιο τους κάνει εχθρούς του Θεού για το δικό σας καλό. Μα η εκλογή τους από το Θεό τους κάνει αγαπητούς εξαιτίας των προπατώρων τους. Γιατί ο Θεός δεν ανακαλεί τις δωρεές Του ούτε την κλίση Του. Έτσι κι εσείς κάποτε δεν ήσασταν υπάκουοι στο Θεό, ενώ τώρα η ανυπακοή των Ιουδαίων σας έφερε το έλεος του Θεού. Το ίδιο και αυτοί τώρα δεν υπακούουν στο Θεό γιατί ήθελε να ελεήσει εσάς. Και αυτό για να βρουν και αυτοί το έλεος του Θεού. Ο Θεός δηλαδή τους άφησε όλους να πέσουν στην ανυπακοή για να δείξει σε όλους το έλεος Του. Πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις Του και ανεξιχνίαστα τα σχέδια Του. Ποιος γνώρισε τη σκέψη του Κυρίου. Ποιος μπόρεσε να γίνει σύμβουλός Του. Ή ποιος Του έδωσε πρώτος κάτι και μπορεί να απαιτήσει ανταπόδοση. Όλα υπάρχουν από Αυτόν και μέσον Αυτού και Αυτόν έχουν σκοπό Τους. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες. Αμήν. Προς Ρωμαίους Επιστολή κεφάλαιο 12. Ο Θεός αδερφοί μας έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ λοιπόν να Του προσφέρετε όλο τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική λατρεία σας. Μην προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το καλό, τι αρέσει στο Θεό, τι οδηγεί στην τελειότητα. Με τη χάρη του Θεού που μου δόθηκε, ως Απόστολος απευθύνομαι στον καθένα από εσάς και σας λέω «Μη φρονείτε για τον εαυτό σας παραπάνω από ό,τι πρέπει να φρονείτε», αλλά να σας διακρίνει η μετριοφροσύνη και η σύνεση. Θυμηθείτε πως στο χώρο της πίστης ο Θεός είναι που χάρισε στον καθένα σας ό,τι έχετε. Παράδειγμα, το σώμα μας. Έχουμε πολλά μέλη, δεν επιτελούν όμως όλα την ίδια λειτουργία. Έτσι και το πλήθος των χριστιανών είμαστε ένα σώμα χάρη στο Χριστό και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος, που μέλη του είναι και όλοι άλλοι. Η χάρη του Θεού μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος είναι προφήτης για να ακηρύττει ανάλογα με το βαθμό της πίστης του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο να κάνει και ο δάσκαλος του λαού του Θεού με τη διδασκαλία. Και όποιος έχει το χάρισμα να στηρίζει τους αδερφούς να τους στηρίζει. Αλλά και όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους να το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του. Όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες να το κάνει με καλοσύνη. Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής. Να αποστρέφεστε το κακό και να ακολουθείτε το καλό. Να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους άλλους πιστούς. Να συναγωνίζεστε ποιος θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλο. Μην είστε οκνηροί σε ό,τι πρέπει να δείχνετε ζήλο. Να έχετε πνευματικό ενθουσιασμό να υπηρετείτε τον Κύριο. Η ελπίδα για το νέο κόσμο του Θεού να σας δίνει χαρά, να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες, να επιμένετε στην προσευχή. να βοηθάτε τους άλλους χριστιανούς όταν βρίσκονται σε ανάγκη και να επιδιώκετε να φιλοξενείτε τους αδερφούς. Να προσεύχεστε για το καλό των διοχτώ σας, να ζητάτε την ευλογία του Θεού για αυτούς και όχι να τους καταργέστε. Να μετέχετε στη χαρά όσων χαίρονται και στη λύπη όσων λυπούνται. Να έχετε ομόνοια μεταξύ σας. Μην είστε φαντασμένοι, αλλά να συναναστρέφεστε και τους απλοϊκούς χριστιανούς. Μην έχετε την ψευδέστηση πως είστε σοφοί. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μην τον το ανταποδίνετε. Φροντίζετε να κάνετε το καλό σε όλους τους ανθρώπους. Όσο εξαρτάται από εσάς, να ζείτε ειρηνικά με όλους. Μην αγωνίζεστε, αγαπητοί, να πάρετε εσείς εκδίκηση, γιατί αυτό είναι δουλειά του Θεού την ώρα της κρίσεως, όπως το λέει η Γραφή. «Δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα τους το ξεπληρώσω», λέει ο Κύριος. Εσείς να κάνετε αυτό που λέει αλλού η Γραφή, «Αν πεινάει ο εχθρός σου, δώσε του να φάει. Αν διψάει, δώσε του να πκεί». Με αυτή την τακτική θα τον κάνεις να αισθανθεί τύψεις και ντροπή. Μην αφήνεις δηλαδή να συνοικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με την καλή σου διαγωγή.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού, Μάγια Κύριε. Ευλόγησε αυτά τα λίγα λόγια που θα συμμεριστούμε, Κύριε μας. Κάμε τα τροφή, Χριστέ μας Άγιε, και υγεία στο σώμα μας, στο πνεύμα μας, στη ψυχή μας, Κύριε μας. Γιατί Εσύ είσαι που δίνεις πλούσια σε όλους μας, Χριστέ μας, και Σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε μας. Θυμάστε, ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής και ο Κύριος Ιησούς, ενώ ήταν πλήρης έτσι με το Πνεύμα του Θεού και έκαναν το έργο με αγάπη για να κηρύξει και ο πρόδρομος να ανοίξει το δρόμο για τον Κύριο και ο Κύριος μας, ο ίδιος ο Ιησούς, να υπηρετήσει και να ευλογήσει το λαό, κήρυξαν σκληρά λόγια στους γραμματείς και στους Φαρισαίους, που καμιά φορά τα διαβάζουμε γεννήματα χυδνών, πώς θα σωθείτε, και ο Κύριος τους μίλησε αυστηρά. Και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτά τα ορμητικά, τα βία λόγια δεν δόθηκαν στους αμαρτωλούς που θα τους άξιζε τι κάνετε, αλλά σε θρησκευτικούς αρχηγούς του καιρού εκείνου. Οι οποίοι θρησκευτικοί αρχηγοί είχαν πάρει τη σειρά από τον Μωυσή με τη σειρά και ερχόντουσαν. Εντάξει, ουδής είναι τέλειος, αλλά ανάμεσα στους όμοιους τους υποτίθεται ότι ήταν οι άνθρωποι του Θεού, διορισμένοι από αυτούς, είχαν τη διαδοχή. Γιατί, αδερφοί, μίλησαν σκληρά, επειδή ο Θεός μισεί τους υπερήφανους οφθαλμούς. Όταν είσαι σε θέση εξουσίας και έχεις και το Θεό βοηθό σου, υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος να επαρθεί η καρδιά σου. Και βλέπουμε συχνά οι θρησκευόμενοι άνθρωποι είναι πιο πολύ επιδεκτικοί στην αμαρτία της υπερηφάνειας. Μπορεί να μην το πολύ καταλαβαίνουν. Ωστόσο, οι χριστιανοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί να μην αφήσουν να αναδυθεί από μέσα τους μια τέτοια κατάσταση. Γιατί εκείνοι, λέμε, είναι γραμματείς ή φαρισαίοι. Εμείς είμαστε τα παιδιά του Θεού. Αμήν, και είμαστε. Άρα έχουμε πιο πολύ Θεό, συσσαγωγικά, από αυτούς, από τότε. Άρα είμαστε πιο χριστιανοί. Είμαστε πιο Άγιοι, πιο κοντά στον Κύριο. Η υπερηφάνεια μπορεί να παρισφρήσει. Γιατί όταν μιλάμε για αγιασμό, είναι πολύ εύκολο να αρχίσουμε να αυτοδικαιωνόμαστε και να κρίνουμε τους άλλους. Αυτό είναι η υπερηφάνεια και η υποκρισία. Γιατί μπορεί να φαινόμαστε Άγιοι άνθρωποι στον κόσμο και να είμαστε πράγματι πολύ πιο Άγιοι από πολλούς άλλους γύρω μας, αλλά αν είμαστε γεμάτοι από υπερηφάνεια, δεν θα δικαιωθούμε στα μάτια του Άγιου Θεού. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, την προσευχή του Φαρισαίου με τον τελώνη. Έχω ξαναπεί ότι η προσευχή του Φαρισαίου ήταν καλή. Καλή με την έννοια ότι, Θεέ μου, δεν κάνω αυτά τα κακά που απαγορεύει ο νόμος και κάνω αυτά τα καλά που θέλει ο νόμος να τα κάνουμε. Ενώ ο τελώνης τίποτα, δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι του πάνω, αφού ήταν όλο μες στην αμαρτία. Βλέπουμε όμως ότι ο Θεός απορρίπτει την προσευχή του πρώτου, του καλού σε εισαγωγικά, και άκουσε την κραυγή της καρδιάς του δεύτερου. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε να μην χάσουμε το παιχνίδι, να μην αφήσουμε δηλαδή να μπει στην καρδιά μας υπερηφάνεια εξαιτίας του αγιασμού μας και εξαιτίας της πολύ καλής γνώσης που έχουμε για το Λόγο του Θεού. Ακούσαμε τόσα και τόσα κηρύγματα, ψάλουμε τόσο ωραίους ύμνους, οι προσευχές μας ωραίες, με ωραία λόγια. Αυτό σίγουρα μας ξεχωρίζει σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους που δεν μπορούν να πούν μια προσευχή με πέντε λόγια. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί, και να μην έχουμε υπερήφανο βλέμμα. Θέλει λοιπόν προσοχή το πώς θα συμπεριφερόμαστε και στους έξω, αλλά και από μέσα μας. Γιατί άσχετα πόσο πνευματικοί είμαστε, η υπερηφάνεια είναι κάτι που πάντα πρέπει να προσέχουμε. Γιατί είναι από μέσα που θα βγει. Είναι πάντα εκεί, δηλαδή, είναι ένας σπόρος, ένα σκουλίκι που μπορεί να βλαστήσει. Όσο πιο πνευματικοί είμαστε, τόσο πιο πολύ ο διάβολος, που και αυτός ήταν πολύ πνευματικός τότε, θα προσπαθήσει να μας κάνει να υπερηφανευτούμε, γιατί αυτή ήταν η αμαρτία του. Ότι επίρθυνε η καρδία του και ήθελε να γίνει αυτό που δεν ήταν. Από την άλλη, λέμε δεν θα είμαστε υπερήφανοι, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Αλλά και εκεί υπάρχει η παγίδα. Να μην έχουμε ψευτοταπείνωση. Πολλές φορές άνθρωποι στην προσπάθεια να φανερώσουν πόσο ταπεινοί είναι, υπερηφανεύονται για την ταπείνωσή τους. Μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο, αλλά δεν μπορεί ένας να κυκλοφορεί και να λέει «εγώ είμαι πολύ ταπεινός, εγώ είμαι», αφού το «εγώ» είναι εγωισμός. Δηλαδή, κοιτάξτε με πόσο ταπεινός είμαι και να κάνεις πράγματα που φαίνονται να είναι πολύ ταπεινά για να ξεχωρίσεις πόσο ταπεινός είσαι, εκεί είναι μια άλλη μορφή υπερηφάνειας σκεπασμένη με την ταπεινοσύνη και την ταπεινότητα. Αν θέλουμε να διακρίνουμε τους εαυτούς μας, αν νομίζουμε ότι είμαστε πραγματικά ταπεινοί, μάλλον δεν είμαστε. Δηλαδή, αν τελικά νομίζεις ότι πέτυχες το να είσαι ταπεινός, μάλλον έχασες αυτόν το προνόμιο. Να μου πείτε, καλά, πώς θα γίνω ταπεινός? Ο μόνος τρόπος να ξεριζώσουμε την υπερηφάνεια, το υπερήφανο πνεύμα, είναι να ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά στον Κύριο, να προσευχόμαστε μπροστά στον Κύριο και να λέμε «Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα». Γιατί πραγματικά ο Κύριος τα ξέρει όλα. Γιατί η αξία μας, αδερφοί, τι είναι? Είναι ο Θεός στη ζωή μας. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό και να πει «εγώ είμαι καλύτερος». Είμαστε καλύτεροι από άλλους και έχει καλύτερους από εμάς. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, αλλά ο Θεός σου λέει «θέλω να βλέπεις τον εαυτό σου σαν να είσαι τελευταίος». Να βλέπεις τους άλλους γύρω σου ως υπερέχοντες, ότι είναι καλύτεροι σου. Ενώ δεν είναι όλοι καλύτεροι μας, είναι όλοι, δεν είναι. Έτσι να το βλέπεις, λέει ο Κύριος. Θυμάστε όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών, γονάτισαν ο Κύριος και τους λέει «αυτό που κάνω είναι παράδειγμα. Εγώ ο Κύριος να πλύνω τα πόδια σας, από πού και ως πού, αφού είναι δουλειά του υπηρέτη». Αλλά έβαλε τον εαυτό του στη θέση του υπηρέτη, του διάκονου, και τους λέει «έτσι να κάνετε κι εσείς». Και οι μαθητές ήταν οι αυριανοί Απόστολοι, που η σκιά του Πέτρου εθεράπευε και ο Παύλος και όλοι πόσα έκαναν. Μεγαλεία, σημεία, που λογικά θα έπρεπε να τους υπηρετούν άλλοι. Και όμως ο Κύριος έδεξε στους πιο πάνω, στις κεφαλές, στους καλύτερους, αν θέλουμε εμείς να ονομαζόμαστε ότι είμαστε πολύ καλοί σε σχέση με τους άλλους, ότι έτσι πρέπει να συμπεριφέρεστε. Διάκονοι, υπηρέτες των υπηρετών. Δηλαδή, αν δεις κάποιο άτομο στο περιβάλλον σου που σου φαίνεται καλύτερο, τι κάνουμε πολλές φορές? Θέλουμε να το μειώσουμε για να ανεβάσουμε την αυτοαξία μας. Γιατί, ξέρετε, θέλουμε να νιώσουμε πιο ωραίοι, πιο έξυπνοι, πιο ανώτεροι. Λέει ένας κάτι έξυπνο. Θες να πεις και εσύ κάτι έξυπνο, αντίστοιχο. Να βρεις κάτι για να ξεχωρίζεις, να μην είσαι πιο κάτω του. Δηλαδή, να δώσεις στον εαυτό σου την αίσθηση της υπεροχής και της εκτίμησης. Και εκεί είναι που εκδηλώνονται οι δικοί μας οι φόβοι. Σμίγουμε, συχίζουμε το ότι ο Θεός μας βλέπει ότι είμαστε πολύτιμοι, ότι μας συνεκάθισε μέσα στο θρόνο, θα είμαστε μαζί του αιώνια, είμαστε νυοί και θυγατέρες, παιδιά του βασιλιά, έχουμε αξία. Μας έδωσε ο Κύριος αξία. Αμήν. Είμαστε πολύτιμοι. Ναι. Αλλά δεν θα πάρεις την πολύτιμότητα αυτή και να την ανεβάσεις τον εαυτό σου πάνω από τους άλλους, γιατί μπροστά στο Θεό είσαι πολύτιμος. Ο Κύριος σου λέει, είσαι Υιός και θυγατέρα μου και ταυτόχρονα είσαι και ένας δούλος άχρηστος, αχρίος, που δεν συμβιβάζεται, αλλά σου λέει, τώρα αυτή την περίοδο θα είσαι σαν δούλος. Μετά είναι που θα σου δώσω αυτό που θα σου δώσω. Υπάρχει και η περίπτωση της ανταποδοτικότητας. Μειώνουμε κάποιον γιατί νιώθουμε απειλή από αυτόν. Ή προσπαθούμε να μυθούμε γιατί κάποτε νιώσαμε απειλή ή καταπίεση. Σας συμβαίνει να εξαντλείς την αυστηρότητα σου σε ένα άλλο γύρο σου, να το μειώσεις, για να νιώσεις καλύτερα για τον εαυτό σου? Όταν άτομα στο περιβάλλον σου τα νιώθεις ότι είναι καλύτερα, πιο πνευματικά, πιο σωστά, με καλύτερες ιδέες, με πιο σωστό λόγο, με καλύτερη σκέψη, καλύτερες ενέργειες, καλύτερη ομολογία, νιώθεις ότι εγώ τι είμαι? Αν ήταν η ταπείνωση, θα πεις «εντάξει, Κύριε, είναι καλύτερη μου, ας είναι». Αλλά επειδή θέλεις να ανέβεις και δεν έχεις να ανέβεις, η άλλη λύση είναι να κατεβάσεις τους γύρω σου πιο κάτω, να ανέβεις εσύ. Είναι σαν να κολυμπάς και κάποιος είναι πιο πάνω, το βουτάς κάτω για να βγεις εσύ. Και πάνε να πνίξεις τον αδελφό σου, την αδελφή σου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο εκφοβισμός. Η μόδα της εποχής τώρα η λέξη, το bullying. Δηλαδή είναι άσκηση μιας μορφής βίας που μπορεί, δεν σημαίνει ότι είναι μπουνιές, δηλαδή σωματική. Μπορεί να είναι ψυχολογική βία, μπορεί να είναι λεκτική. Γιατί? Για να έχεις την αίσθηση εσύ της υπεροχής. Και ο ίδιος ο ορισμός του εκφοβισμού υποδηλώνει ότι η άσκηση της βίας γίνεται με σκοπό τη μείωση του άλλου. Να τον μειώσεις. Να τον κάνεις ότι δεν είναι τίποτα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι μπούλεις, οι εκφοβιστές, συνήθως έχουν κάποια μειονεξία. Μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί να φαίνεται. Που τους κάνει να χρειάζονται αυτοεπιβεβαίωση. Και θέλουν να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης, να δείχνουν ότι υπερτερούν. Μπορεί να είναι ένας νεαρός, για παράδειγμα, παίρνει και 2-3-4 ομάδα και πάει και χτυπά τον ένα και τον άλλο. Επειδή ο ίδιος έχει πρόβλημα. Άρα, για να ξεχωρίσουμε, αδερφοί, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, ή προσπαθούμε να κάνουμε τους άλλους να φαίνονται χειρότεροι από εμάς τους ίδιους. Πάλι ξεχωρίζουμε. Έτσι, είτε ασκούμε άμεσα στο θύμα μας εκφοβισμό, είτε επιλέγουμε ένα αθώο θύμα πίσω από την πλάτη του για να εξωτερικεύσουμε και να ανακουφιστούμε από τις δικές μας ανασφάλειες και φόβους. Ξέρεις την τάδε? Ναι, τι έκανε? Ου, τι να σου πω? Επειδή θέλεις να μειώσεις το άτομο εκείνο. Ναι, τι ξέρει? Α, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω. Αλλά το μειώνεις. Αν ξέρατε τι έγινε, εγώ ξέρω, αλλά δεν λέω, δεν πρέπει. Εκεί τώρα δείχνεις ότι θέλεις να μειώσεις το άτομο, σπείρεις κακή φήμη και τι κάνεις εσύ, νομίζω ότι ανεβαίνεις. Κοιτάξτε όμως πώς ο Κύριος βλέπει. Από την άλλη πέρα προσέχουμε τον εγωισμό, τα παράπονα. Συμβαίνουν καταστάσεις, είμαστε κοινωνία, είμαστε αδέρφια, είτε στις οικογένειες είτε έξω, έχεις πρόβλημα με κάποιο άτομο. Βρες το, μετά από προσευχή, μίλησε μαζί του με αγάπη, να το λύσεις, αν μπορείς να το λύσεις. Το να παραπονιέσαι γύρω-γύρω και να αγωγήσεις σε άλλους για αυτό, και τι μου έκανε και τι, και γιατί αυτό, η γραφή πώς το ονομάζει είναι σπορά ερίδων. Σπέρνεις έριδες. Θυμάστε το παράδειγμα των Ισραηλιτών. Γιατί έκαναν κύκλους τόσα χρόνια ενώ μπορούσαν να πάνε στη γη? Γιατί γόγγιζαν συνέχεια επειδή δεν είχαν αυτά που νόμισαν ή που τους υποσχέθηκε ο Κύριος, τα ήθελαν γρήγορα. Μόλις βγήκαν και μπήκαν στην έρημα από το δεύτερο μήνα, αρχίσαν τα παράπονα. Και μάλιστα πήγαν και ενάντια στον Μωυσή. Ήρθες εδώ, εμείς είμαστε εκεί, καλά είμαστε που είμαστε σκλάβοι. Έστω, σκλάβοι εντάξει, αλλά τρώγαμε, είχαμε να φάμε, να πιούμε. Εδώ, με στην έρημο, τι μας έφερες? Ή θα μας πάρεις τη γη Χανά που μας είπες, που ρέει γάλαν και μέλι, ή να μας πάρεις πίσω. Και θέλουν να κάνουν και αρχηγούς να πάνε πίσω. Σκεφτείτε το Θεό που κάνει τόσα θαύματα, να ανοίξει τη θάλασσα, εκτός τις πληγές, που τους έβαλε μέσα να περάσουν και άρχισαν αυτόν τον γονγκισμό. Δηλαδή, αδερφοί, και σήμερα θα δοκιμαστεί ο καθένας, μπορεί να σου λείψουν τα χρήματα ένα διάστημα. Ή αρχίζει αναστάτωση. Μπορεί να έχεις έλλειψη υγείας. Πονάς, είσαι δίστροπος, δίστροπη, θέλεις να αντιδράσεις. Τις ανέσεις σου, σου λείπει. Ο άλλος έχει, εγώ δεν έχω αυτό. Ένα ρούχο να βάλω καλό, ξέρω εγώ, για μια περίσταση. Αν ο Θεός δεν έχει τον έλεγχο, είμαστε εχμάλωτοι των επιθυμιών μας, των ορέξεών μας, των παθών μας. Στην έρημο ο λαός Ισραήλ, όπως είπα, άρχισε να δείχνει τις διαθέσεις του γρήγορα. Μόνο στο βιβλίο της Εξόδου υπάρχουν 12 βασικά παράπονα των Ισραηλιτών κατά του σχεδίου του Θεού και του ηγέτη τους. Γιατί ήταν εκεί τώρα. Γι' αυτό πέθανε όλη εκείνη η γενιά, 40 χρόνια το κράτησε ο Κύριος για να πεθάνουν όλοι και να μπει η νέα γενιά μέσα. Γιατί οι γονγκισμοί τους ξεκινούσαν από την απιστία και την έλλειψη σεβασμού στην ηγεσία που ο Θεός έβαλε. Ενώ έβλεπαν την Εφέλη, έβλεπαν τον Κύριο ότι συνομιλούσε με τον Μωυσή, δεν γινόταν αυτά που θέλανε και θέλανε να διώξουν τον άνθρωπο που ο Θεός έβαλε. Διδασκόμαστε να αποφεύγουμε την αντιλογία του Κορέ, θυμάστε. Αυτός ο άνθρωπος έκρινε τον Μωυσή και προκαλούσε την πνευματική του εξουσία. Και θυμάστε τι έγινε, τι τραγικό. Να ανοίξει ο Θεός τη γη, να τον καταπιεί τον Κορέ και όσους τον ακολουθούσαν. Αυτό είναι που μας διδάσκει να αποφεύγουμε τα παράπονα και τους γονγκισμούς, ιδιαίτερα κατά των εργατών του Θεού. Όχι ότι μόνο για τους εργάτες και στους άλλους μπορούμε να γονγκίζουμε, Από την άλλη, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα σωστής συμπεριφοράς στις τάξεις που ο Θεός έβαλε είναι ο Δαβίδ με τον Σαούλ. Ο βασιλιάς Σαούλ αδίκησε τον Δαβίδ και μάλιστα αρκετές φορές προσπάθησε να τον σκοτώσει. Ο Σαούλ αμάρτησε μέχρι το σημείο που ο Θεός λέει φτάνει, τον απέριψε. Και ο Σαμουήλ ο προφήτης την ίδια στιγμή έχρισε τον Δαβίδ βασιλιά, κρυφά. Ωστόσο, δύο φορές, ενώ ο Δαβίδ μπορούσε να θανατώσει τον Σαούλ, δηλαδή όσο διάστημα ο Σαούλ ήταν βασιλιάς, ο Δαβίδ δεν ήθελε να το βλάψει. 1 Σαμουήλ 26:10. Δηλαδή, περίμενε τον ίδιο τον Θεό να κάνει τη δουλειά αυτή, να του μετακινήσει. Προσέξτε, ο Θεός του έδωσε τη θέση, του είπε εσύ θα είσαι βασιλιάς, Δαβίδ. Δεν του είπε πότε, τον έχρισε, ήξερε. Και ο Σαούλ ήταν μες στην αμαρτία, το ήξερε. Λέει ο Δαβίδ μάλιστα, ζει ο Κύριος θα το χτυπήσει. Ή θα έρθει η μέρα του και θα πεθάνει, ή θα κατέβει σε πόλεμο και θα θανατωθεί, όπως και έγινε. Μη γέννητο σε μένα από τον Κύριο να βάλω το χέρι μου πάνω στο χρησμένο του Κυρίου. Μα ο χρησμένος του Κυρίου ήταν αμαρτωλός, ήθελε να το σκοτώσει, δεν ήταν καλός βασιλιάς. Ήταν ο χρησμένος του Κυρίου. Ο Κύριος τον έχρισε, ο Κύριος σας τον ξιέχριε. Ο Κύριος σας τον έβγαζε από βασιλιά. Ο Κύριος σας τον αφαιρούσε από τη γη. Γι' αυτό λέμε, μήπως πιάνουμε τον εαυτό μας να μουρμουρίζουμε, να παραπονιόμαστε. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να μάθουμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Να μάθουμε να προσευχόμαστε. Να μάθουμε να συζητούμε το θέμα με τη σωστή διάθεση. Αν απαιτείται συζήτηση. Δηλαδή, μη συζητάς πράγματα με κάποιον αν αυτό δεν κάνει καλό. Αν ρίχνει λάδι στη φωτιά και να δημιουργείς τώρα καταστάσεις. Αν δεν μπορείς να μιλήσεις με έναν ταπεινό, ήσυχο, συγχωρητικό πνεύμα, άστο. Το να παραπονιέται κανείς είναι κάτι κολλητικό και είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Επομένως, αυτή πρέπει να είναι η σωστή μας συμπεριφορά και στους πνευματικούς ηγέτες, αλλά και στους φίλους μας, ιδιαίτερα δηλαδή στους αδερφούς εν Χριστώ. Στην 1η Πέτρου 4:15 μας λέει «Κανείς βεβαίως από εσάς ας μην πάσει ως φωνιάς ή ως κλέφτης ή ως κακοποιός». Εντάξει, εννοείται, δεν θα το κάνουμε αυτό. «Ή γιατί επιβλέπει σε ξένες υποθέσεις». Επιβλέπει σε ξένες υποθέσεις. Λέει το αρχαίο ως αλλοτριεπίσκοπος, δηλαδή αναμειγνύεται σε ξένες υποθέσεις, αλλότρια πράγματα. Γιατί? Είναι ο κουτσομπόλης. Είναι ο άνθρωπος ο αδιάκριτος για τις προσωπικές υποθέσεις των άλλων. Τι κάνει ο τάδε, τι κάνει ο τάδε, τι κάνει αυτή η οικογένεια, πώς συμπεριφέρονται, έχουν κάποιο πρόβλημα, θέλω να το μάθω, θέλω να ξέρω τι γίνεται. Να γνωρίζω όσο γίνεται του κάθε ενός τα μυστικά του, τα κρυφά του, τα οικογενειακά του, τα εσωτερικά του. Για να μπορώ κάποτε να τον επιβραβεύσω αν χρειαστεί να πω κάτι γι' αυτόν ή να τον κατηγορήσω. Άμα ξέρω τα αρνητικά και τα θετικά, είμαι ασφαλής. Νιώθουν κάποιοι έτσι. Δηλαδή, ο κουτσομπόλης είναι ένα άτομο που είναι φιλοπερίεργο, με ζητήματα που δεν θα έπρεπε να το απασχολούν. Ξέρετε, πάντα λέμε, μα είναι από ενδιαφέρον. Γιατί το κουτσομπολιό και το ενδιαφέρον κάπου σμίγουν. Μερικοί άνθρωποι φαίνεται θέλουν να ξέρουν αρκετά πράγματα για τον κάθε ένα, για την κάθε κατάσταση. Και είναι εμπλεγμένοι σε όλων των ειδών τα προβλήματα. Και πολλές φορές προσπαθούν να παρέμβουν στην υπόθεση ενός ατόμου, προσπαθώντας να λύσουν αυτοί τα προβλήματα που, ας πούμε, ήταν ένα θέμα που ανήκει στον ποιμένα να το λύσει, τρέχουν αυτοί, ανακατεύονται. Προσπαθούν πάντοτε να ανακαλύψουν τι συμβαίνει για το κάθε τι. Δηλαδή, νιώθουν ότι είναι απαραίτητοι, ότι τα ξέρουν όλα. Και ξέρετε, στην πραγματικότητα τέτοια άτομα δεν μπορείς να τα εμπιστευτείς σε σοβαρά ζητήματα. Γιατί πρέπει να μείνουν εμπιστευτικά. Και λες τώρα, αν τον μπλέξω αυτό το άτομο μέσα, μετά πώς θα το ξεμπλέξω. Και ως αποτέλεσμα ο κουτσομπόλης δεν έχει τις προϋποθέσεις ούτε και για διακονία. Γιατί σε μια διακονία πάντα υπάρχει η εχεμήθεια, μυστικά πράγματα που δεν πρέπει να βγουν παρά έξω. Άρα αν από τη φύση σου είσαι είμαι φιλοπερίεργος, το πω έτσι, χρειάζεται να αφήσεις τον Κύριο να σε ελευθερώσει από αυτή την αδιακρισία για τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Και όπως είπα, να μην δικαιολογείς την αδυναμία σου ως αγνό ενδιαφέρον. Αδερφοί, περνάνε αιώνες τα χρόνια από τότε που γράφτηκε η Γραφή, αλλά ο Θεός δεν αλλάζει. Οι εντολές του είναι ίδιες. Μπορεί κάποια πράγματα να άλλαξαν στην εποχή μας, αλλά η φύση του Θεού δεν αλλάζει. Το σκεπτικό του για τη συμπεριφορά μας παραμένει το ίδιο. Γι' αυτόν τον λόγο οι ηθικοί νόμοι που βασίζονται στην αγιότητα του Θεού παραμένουν ανάλλαχτοι σε όλους τους καιρούς, τους τόπους, τους πολιτισμούς, στις περιστάσεις. Ναι, ο Θεός κατάργησε τους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και των τελετουργικών νόμων που λέμε, δηλαδή δεν θυσιάζουμε το να σφάζουμε ζώα να τρέχει το αίμα, δεν έχουμε την υποχρεωτική αργία του Σαββάτου, που να μην μπορεί να κάνει τίποτα, τις εορτές εκείνες, αλλά ποτέ δεν κατήργησαν τον ηθικό νόμο. Άρα η Βίβλος παραμένει ο θεόπνευστος, ο αλάνθαστος, ο αυθεντικός λόγος του Θεού. Είναι η ορθότητα. Είναι αλήθεια, απόλυτη, αμετάβλητη, ακλόνητη. Η Καινή Διαθήκη δεν αντιφάσκει με την Παλιά Διαθήκη, αλλά ξεδιπλώνει το θέλημα του Θεού περισσότερο. Και καλεί εμάς, τους εμπνεύματα Αγίου Πιστούς, να τελειοποιηθούμε σε ψηλότερο επίπεδο, σε πολλούς τομείς. Βλέπετε, σου λέει, μη μοιχεύσεις, παράδειγμα, η Παλαιά Διαθήκη. Ωραία, εκεί, η πράξη. Ο Κύριος έρχεται και πάει πιο βαθιά στην καρδιά και σου λέει, ούτε να επιθυμήσεις. Γιατί από εκεί αρχίζει η μοιχεία. Δηλαδή, σε τελειοποιεί πιο πολύ. Γιατί ο Ισραηλίτης της Παλαιάς Διαθήκης μπορούσε να φαντασιώνεται όποια θέλει, λέει, δεν αμάρτησα. Ο λόγος λέει, μη μοιχεύσεις. Δεν μοιχεύσα. Τα κατάφερα. Ο Κύριος όμως ξέρει, πάει από τη ρίζα, δηλαδή μπαίνει πιο βαθιά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν άλλαξε η Παλαιά Διαθήκη, απλά καλεί τους πλήρης Πνεύματος Αγίου πιστούς σε ψηλότερο επίπεδο τελειοποίησης σε πολλούς τομείς. Ξέρουμε ότι οι σημερινοί χριστιανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τον πολιτισμό των βιβλικών χρόνων, τότε δηλαδή. Εκτός, όπως είπα, αν

0: Και αυτό πάντα οι εκκλησίες προσέχουν και προχωρούν. Τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, τι σκανδαλίζει, τι όχι. Ή, έλεγε η μητέρα μου, οι γυναίκες παλιά, τα μανίκια έπρεπε να ήταν κάτω μέχρι κάτω. Δεν μπορούσαν να ήταν από τον αγκώνα ή πιο πάνω. Ήταν ντροπή τα γυμνά χέρια, τα γυμνά πόδια. Έστω και κάτω-κάτω. Γιατί διαφορετικά, αν η κοινωνία ανεχόταν τον πλήρη γυμνισμό, έπρεπε να κάνουν το ίδιο και οι χριστιανοί. Και βλέπετε, υπήρχε πάντα κάποιο φρένο. Σήμερα, μια αδερφή να έχει τη φούστα της στο γόνατο, δεν θα πούμε είναι αμαρτωλή, σκανδαλίζει. Γι' αυτό λέω ότι κάποια πράγματα είναι σχετικά ανάλογα με τον πολιτισμό. Άρα, πώς μπορούμε να καθορίσουμε τι είναι σχετικό με κάποιον πολιτισμό και τι δεν είναι. Καταρχήν, η βιβλική αρχή θα καθορίσει το βασικό κριτήριο άσχετα με τον πολιτισμό. Και αν ο Λόγος του Θεού μιλάει πάντα αποδοκιμαστικά για κάτι, τότε προφανώς παραβαίνει τις βιβλικές αρχές, δεν αλλάζει. Δηλαδή, λέμε τώρα έτσι για την σεμνότητα στην ενδυμασία. Οι γενικές αρχές τι είναι? Ότι η άσεμνη ενδυμασία τι προάγει? Την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των οφθαλμών, την αλαζονία του βίου. Έτσι. Μας το λέει και ο Λόγος του Θεού. Το εκτεθειμένο σώμα έχει την τάση να παράγει κάποιες απρεπείς σκέψεις και σε αυτόν που το εκθέτει και στον άλλον που το κοιτάζει. Αυτό δείχνει ότι η ενδυμασία πρέπει βασικά να καλύπτει το σώμα. Τώρα υπάρχουν όρια και από τη μια και από την άλλη. Θα αντινόμαστε όπως είναι σήμερα, για παράδειγμα, οι μουσουλμάνοι από πάνω ως κάτω και το πρόσωπο και το όλο και να απλώς να έχει έναν παραθυράκι για να βλέπει, για να μην σκανδαλιστούν οι άντρες γιατί πειράζονται και να χάσει αυτή τα δικαιώματά της όσα είναι. Ή από την άλλη να περπατάει μια αδερφή ή μη γυμνή και να λέει, αφού σκανδαλίζεσαι, εσύ είσαι πονηρός, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή να έρχεται με το μαγιό στην εκκλησία, για παράδειγμα, όπως είναι στην Πλάζ, τι πειράζει. Εκεί είμαι, εδώ γιατί να μην είμαι. Είναι εκεί που πρέπει τώρα να βάλεις τα όρια, το τι είναι σεμνό και τι είναι άσεμνο. Η Βίβλος μιλάει, ας πούμε, για τα γένια στους άντρες, έτσι. Μιλάει ή ευνοϊκά ή ουδέτερα, γιατί αποτελούν μέρος της φυσικής ανδρικής εμφάνισης. Το μουσί δεν είναι εκ φύσεως κακό. Θα ήταν κακό αν συνδέεται με κοσμική εμφάνιση, με επαναστατικότητα, υπερηφάνεια κλπ. Τα μαλλιά, για παράδειγμα, πόσο μακριά είναι στον άντρα. Είναι περιποιημένα, πώς είναι. Είναι σύμβολο επαναστατικότητας αν τα κάνεις να φαίνονται έτσι. Άρα, ο πολιτισμός καθορίζει τη διαφορά στην ενδυμασία μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Τι είναι το αντρικό, τι είναι το γυναικείο? Σου λέει, δεν θα φοράει η γυναίκα τα του άντρα και ούτε ο άντρας τα της γυναίκας. Ναι, λένε πολλοί, αλλά τι είναι τα του άντρα? Τον καιρό του Χριστού φορούσαν χιτώνες που μοιάζουν με φουστάνια. Δεν υπήρχαν παντελόνια τότε. Ακόμα στην παραδοσιακή Σκωτία, για παράδειγμα, η φουστανέλα είναι καθαρά ανδρική ενδυμασία. Γι' αυτόν τον λόγο δεν παρέβαινε στην αρχή του διαχωρισμού ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Οι Εύζωνες, ξέρω, στην Ελλάδα φορούσαν τις φουστανέλες τους. Θα έλεγαμε ότι φοράς γυναικεία. Ήταν το αντρικό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν οι χριστιανοί λοιπόν δεν μελετούν τη λόγον του Θεού και τη διδασκαλία κατά τρόπο πειθαρχικό και συστηματικό, συχνά απορρίπτουν τον αγιασμό. Μπαίνουν σε άλλους δρόμους. Και η επιρροή των φίλων και των συγγενών και ίσως και διάφορων θρησκευτικών ομάδων. Και βλέπει σήμερα χριστιανούς που δεν στέκουν με το λόγο του Θεού σε αυτά που βάζει ο λόγος ότι πρέπει να τηρούμε και λέει δεν πειράζει. Αλλά αδερφοί, χωρίς την υποστήριξη των γραφών, ακόμα και οι κήρυκες δεν μπορούν να σταθούν ενάντια στην αντιπαλότητα, στην αντίδραση, αλλά θα συμβιβάσουν την αλήθεια. Και αυτό το κάνουν συνήθως γιατί, για να τύχουν κοινωνικής και θρησκευτικής αποδοχής. Για να είναι η εκκλησία τους αριθμητικά αυξημένη, γιατί δεν μπορούμε να διώχνουμε τον ένα και τον άλλο και τον άλλο, θα μείνουμε μόνοι μας στο τέλος. Ή η κοσμική είναι επιτυχία, ή υλικό κέρδος. Γιατί αν έχεις μια εκκλησία γεμάτη, θα έχεις και πιο πολλά έσοδα και πιο πολύ φήμη. Άρα υπάρχουν σήμερα οι mega churches, που λέμε, οι μεγάλες, που με όλο τον κόσμο, που ο καθένας μπορεί να έρθει και δεν τον ελέγχει κανείς για κάτι. Τα κηρύγματα είναι πάντα πολύ προσεκτικά να μην θίξουν κανένα. Όλα επιτρέπονται, αλλά δεν επιτρέπονται, αλλά να προσέχουμε και ο Θεός είναι καλός. Και γεμίζει και σου λέει: ωραία, εγώ γεμίζω ψυχές. Εσύ που είσαι πολύ αυστηρός, βλέπετε, ο εχθρός είναι πάντα εκεί για να σου πει και εσύ τι κάνεις, δηλαδή, που είσαι σούπερ άγιος ή προσπαθείς να δείχνεις. Άρα είναι λάθος να υποθέσουμε ότι αν είμαστε ειλικρινείς ή αν τα κίνητρά μας είναι σωστά, τότε δεν πειράζει το τι φοράμε, πού πηγαίνουμε, τι κάνουμε, τι βλέπουμε. Γιατί απροσεξία σε αυτά τα θέματα σιγά σιγά θα φέρει αμαρτία. Είναι πιστή μια χαρά στην εκκλησία και σήμερα θα πάμε να δούμε το τάδε έργο στο σίνεμα, θα πάμε στο τάδε κλαμπ, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, ό,τι κάνει ο κόσμος. Και λες, μα εντάξει, τι πειράζει. Εκεί είναι να προσέξει ο καθένας τη ζωή του. Δεν λέω ότι απαγορεύεται να κάνεις, να πας μια φορά στο σίνεμα ή να δεις το ένα ή το α ή το β, γιατί το σίνεμα είναι και μέσα στο σπίτι σου με τις τηλεοράσεις. Αλλά είναι λάθος να εξισώσουμε τον αγιασμό με διατάξεις απλώς τι θα φορέσω ή αν έβαλα λίγο μακιγιάς παραπάνω ή ένα σκουλαρικάκι ή κάτι. Και τώρα δεν είναι τόσο να το ψηρίζεις, γιατί αδερφοί, στο τέλος αυτό που θέλουμε είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος και ο χαρακτήρας μας, η διαγωγή μας να είναι όμοια του Χριστού. Γιατί ναι, η εξωτερική εμφάνιση του αγιασμού δεν μπορεί να καλύψει τις αμαρτίες του νου. Πρέπει να είμαστε άγιοι και μπορεί κάλλιστα ένας να συμπεριφέρεται τέλεια εξωτερικά και από μέσα του όμως να είναι, όπως λέει ο Κύριος για τους Φαρισαίους, ένας τάφος ασβεστωμένος. Λέει στους Εβραίους 12:14, «Η ειρήνη να επιδιώκεται με όλους και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο». Τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο δεν θα δει κανείς τον Κύριο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αν ο Θεός αλλάζει στα αλήθεια τον άνθρωπο, θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω του μέσω της διδασκαλίας, μέσω της ευλογίας, μέσω της επίπληξης, μέσω και της πειθαρχίας. Γιατί εκείνος άρχισε το έργο και αυτός θα το τελειώσει. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, ειρήνη να επιδιώκεται με όλους και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Γιατί αν δεν υπάρχει αύξηση στον αγιασμό, υπάρχει πρόβλημα. Σημαίνει ότι ο Θεός δεν εργάζεται στη ζωή μου. Και αν δεν εργάζεται στη ζωή μου, μήπως δεν είμαι παιδί του, πήρα άλλους δρόμους. Ρωμαίους 9:13. Κοιτάξτε τη διαφορά μεταξύ του Ιακώβ και του Ισάβ. Λέει, τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισάβ όμως μίσησα. Κι όμως ο Θεός εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του και στους δύο. Ο Ιακώβ ευλογήθηκε και ο Ισάβ ευλογήθηκε. Θυμάστε όταν πήγε πίσω ο Ιακώβ να του δώσει, να τον εξευμηνήσει, του λέει, αδερφέ μου, κράτα, έχω πολλά. Ήταν ευλογημένος, είχε απ' όλα. Πώς εκδήλωσε ο Θεός τις κρίσεις του και την οργή του ενάντια στον Ισάβ και την αγάπη του προς τον Ιακώβ. Άφησε τον Ιακώβ να παρεκτραπεί, άφησε και τον Ισάβ να παρεκτραπεί. Χωρίς έργο πειθαρχίας, χωρίς έργο ευσέβειας, τίποτα. Όμως τον Ιακώβ τον πέδευε μέχρι θανάτου, κάθε μέρα στη ζωή του. Άρα, αδερφοί, θέλουμε την πειθαρχία από τον Κύριο. Δεν συμφέρει να λες, «Ω, κύριε μακριά μου, γιατί δεν θέλω ταλαιπωρίες και θέλω μόνο την ευλογία». Αν θα είσαι Υιός, πρέπει να είσαι Υιός. Ρωμαίους 12 στην αρχή. Γιατί η ιστορική πειθαρχία, η διόρθωση του Θεού, θα μας φέρει σε αγιασμό. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, με τους ηχτηρισμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας, θυσία, ζωντανή, άγια κλπ. Τα σώματά σας, όχι τις ψυχές σας μόνο. Γιατί λέει σώματα? Γιατί, ξέρετε, κάποιοι που θέλουν να είναι στη σούπερ πνευματικότητα λένε, θα σου πω, εγώ έχω δώσει την καρδιά μου στον Κύριο και δεν μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο. Δηλαδή, τι σημασία έχει τι κάνω και τι δεν κάνω και τι λέω? Εγώ έχω τη σχέση μου με τον Κύριο. Ο Κύριος ξέρει. Ακούστε, αδερφοί, μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο του. Γι' αυτό κάνεις έναν καλό εξώφυλλο. Γιατί το εξώφυλλο σου δείχνει τι περιέχει μέσα. Ο Κύριος ποτέ δεν είπε ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μάλιστα λέει στο Ματθαίον 7:20, από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε. Δηλαδή, αν νομίζεις ότι του έχεις δώσει την καρδιά σου, τότε εκείνος θα έχει και το σώμα σου. Δεν είναι ξεκάρφωτα αυτά. Είμαστε οντότητα, ο άνθρωπος, η ψυχή, αλλά είναι και το σώμα μαζί. Και η καρδιά δεν είναι απλά ο μυς που αντλεί το αίμα και στέλνει. Αναφέρεται στην ίδια την υπόστασή σου. Δηλαδή, δεν γίνεται ο Κύριος να κατέχει την ουσία σου, τον πυρήνα σου, το είναι σου, αλλά να μην επηρεάζει το σώμα σου. Το σώμα σου να κάνει ό,τι θέλει. Ας αμαρτάνει, ας κάνει ό,τι ανοησίες θέλει, αλλά εγώ είμαι του Κυρίου. Δεν γίνεται αυτό, αδερφοί. Για να θυμόμαστε ότι ο ουράνιος μας ο Πατέρας δεν αλλοιούται. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Το Πνεύμα Του έρχεται και μας γεμίζει όπως πάντα. Γιατί είπα στην αρχή ότι μπορεί κάποια πράγματα να άλλαξαν με τους αιώνες, γιατί είναι πολύς ο χρόνος. Αλλά η αμαρτία είναι ακόμα αμαρτία, η μετάνοια είναι ακόμη μετάνοια. Το αίμα του Ιησού Χριστού εξακολουθεί να έχει την ίδια δύναμη, δεν ξέφτισε, δεν αδυνάτησε και εξακολουθεί να συγχωρεί αμαρτίες όταν κάποιος έχει μετανοήσει. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στο Θεό ή στο σχέδιο της σωτηρίας Του. Ούτε υπάρχει κάποια αλλαγή στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού εξακολουθεί να είναι η Αγία Γραφή και η αλήθεια παραμένει η ίδια. Και ο διάβολος παραμένει ψεύτης, όπως ήταν ανέκαθεν, και εξακολουθούν να υπάρχουν οι υποκριτές και οι ψευδοδιδάσκαλοι, ακριβώς όπως πάντα. Ναι, σήμερα η αμαρτία είναι πιο ανεξέλεκτη, έτσι πιο ανοιχτή, και οι ηθικές αξίες έχουν πέσει κατακόρυφα. Πώς ακούμε σήμερα που δεν θα μπορούσαμε να μπουν στα αυτιά μας πιο παλιά ή τι βλέπουμε μπροστά μας. Ο άνθρωπος όμως δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την αμαρτωλή φύση και την ανάγκη για σωτηρία. Ενώ ο Θεός δεν έχει αλλάξει, εμείς έχουμε να αλλάξει σε έναν βαθμό. Δηλαδή, αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά στην Εκκλησία σήμερα και παλαιότερα, πιθανώς σήμερα να υπάρχουν λιγότερες απαγορεύσεις. Παλιά η Εκκλησία ήταν πιο strict, ξέρετε, παραπάνω μη και μη. Εντάξει, μπορεί αυτό να είναι καλό τώρα, μπορεί και να μην είναι όμως. Γιατί είναι επίσης πιθανόν ότι οι αρχές που πρέπει να διέπουν την Εκκλησία παρέμεναν στα μυαλά των παλαιότερων πιστών πιο πολύ, γιατί διδάσκονταν με περισσότερη έμφαση. Δηλαδή, πιστεύω, αδελφοί, ότι παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη ευλάβεια για τον Κύριο, για το έργο Του, για τη σημασία της χριστιανικής ζωής. Πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε μαζί με τον όμορφο ενθουσιασμό, τη χαρά, τη δοξολογία, Πνεύματι Αγίω, είναι η αγάπη μεταξύ μας, αλλά η αγάπη του Θεού, η οριμότητα του πιστού, η σοφία, η κοινή λογική, ωραία κηρύγματα, χρησμένα, αμήν, αλλά ο Θεός δεν αλλάζει. Θέλω να πω ότι μέσα από το Λόγο πάλι πρέπει να αντλήσουμε και να πάρουμε όλη τη δύναμη που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Δεν είμαστε εμείς δεύτερης κατηγορίας πιστοί σε σχέση με τους πρώτους. Ο Κύριος είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες και θέλει να ευλογήσει το ίδιο. Απλά είμαστε σε μια περίοδο πολλής αμαρτίας, αλλάζουν οι νόμοι διεθνώς, ενώ επίσημα από πάνω, δεν είναι απλά οι άνθρωποι μεταξύ τους, σπρώχνεται ο κόσμος την αμαρτία, δηλαδή με λίγα λόγια, και ακριβώς πρέπει να σταθούμε γαντζωμένοι πάνω στον Λόγο, γιατί είναι ο Λόγος που θα μείνει. Και λέει και ο Παύλος, με το Ευαγγέλιο Του θα κριθούμε, δηλαδή όταν θα σταθούμε στο βήμα του Χριστού. Δεν θα σου πει τι νόμος ήταν, γιατί δεν ήταν, γιατί έκανες, είναι με το Λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Εκεί είναι που μετράει. Δεν μπορεί να κρυφτούμε πίσω από ανθρώπινους νόμους. Οι νόμοι μπαίνουν, βγαίνουν, αλλάζουν, ξαναλλάζουν. Μπορεί να ένας νόμος να αλλάξει και να ξαναλλάξει 100 φορές. Μετά μπορεί να ακυρωθεί εντελώς και να βγει άλλος. Ο λόγος του Θεού όμως μένει στον αιώνα. Και αυτό είναι το σύνταγμά μας, σαν πολίτες του ουρανού. Έχουμε τους νόμους τους θείους. Ναι, με σοφία θα τηρήσουμε και τους υπόλοιπους νόμους, γιατί μας λέει στο 13ο Ρωμαίος ο Παύλος, θα τιμούμε τους νόμους που ο Θεός έβαλε την τάξη δηλαδή στους ανθρώπους, αλλά ό,τι έρχεται σε αντίθεση με το λόγο του Θεού, εκεί είναι που πρέπει να σταθούμε και να διεκδικήσουμε όσο γίνεται. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί μου, δεν έχει αλλάξει. Μισεί τους υπερήφανους οφθαλμούς, μας θέλει πραγματικά ταπεινούς, ήσυχους, να αγαπούμε ένας τον άλλον με αγάπη δική του, να μην θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανένα. Δηλαδή, για σκέψου να σε αποκαλέσει κάποιος, είσαι ένα παράσιτο στην κοινωνία. Είσαι ένα λιβάδι και είσαι ένα αγριόχορτο. Δεν θα θέλεις, έτσι, κανείς δεν θέλει. Λέμε, αυτός είναι παράσιτο. Γιατί ζει, κάνει ζημιά. Φανταστείτε κάποιον που είναι έμπορος ναρκωτικών, ας πούμε, καταστρέφει νέους, κάνει ζημιές. Και λες, τι να ζει αυτός ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον να δίνεις στην κοινωνία, να είσαι ένα κύτταρο, να προσφέρεις ένα λουλούδι με το άρωμα σου, όσον επηρεάζεις, δεν θα σώσεις όλο τον κόσμο. Να είμαστε χρήσιμοι. Αυτό θέλει ο Κύριος για όλους τους ανθρώπους, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε τα παιδιά του. Τα παιδιά που έχουμε μέσα μας το πνεύμα των δικών του. Άρα, ο καθένας πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του και μέσα του και έξω του, πώς επηρεάζει, τι κάνει, προσφέρω ή απομιζώ, αφαιρώ. Κάνω ζημιά ή φέρνω ευλογία. Ή δεν κάνω τίποτα. Είμαι κλεισμένος στο σπίτι μου και δεν επηρεάζω κανένα, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Όλα πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να πούμε, Κύριε, γιατί λέμε να φέρουμε καρπό, να φέρουμε ψυχές. Αμήν. Οι ψυχές σίγουρα είναι καρπός. Δεν είναι όμως κατά ανάγκη ότι εσύ πόσες ψυχές έσωσες που ο Κύριος σώζει, αλλά ενώ έφερες τον Κύριο, εγώ φέρα 10, εγώ φέρα 1, εγώ φέρα 50, εγώ δεν έφερα καμιά. Δεν πάει έτσι μόνο με τις ψυχές. Είναι πώς επηρεάζεις με το χαρακτήρα σου. Μπορεί να επηρεάζεις άτομα και να τους μιλήσει άλλος και να έρθουν στην Εκκλησία. Δεν είναι άσπρο μαύρο, εγώ έσωσα, εσύ δεν έσωσες. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Γιατί καμιά φορά τα θέλουμε να τα βάλουμε όλα σε μια ζυγαριά και είναι σκληρό για κάποιους. Μπορεί κάποιος να μην έφερε καμία ψυχή στην Εκκλησία. Όμως η ζωή του ήταν τέτοια που ευλόγησε πολλούς ανθρώπους γύρω. Και βλέπουν αυτό το άτομο και λένε αυτό είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι μια καλή καρδιά. Θα ήθελα να είμαι έτσι. Αυτό αρκεί. Είναι καρπός. Ευχαριστώ, Χριστέ μου Άγιε, για αυτά τα λίγα λόγια, Κύριε. Εσύ είσαι που δίνεις, Κύριέ μας, σε όλους μας, μέσα από τον πλούτο σου, Κύριε. Κάθε δώρο έρχεται από πάνω, από σένα. Καθαρή, ωραία δόση από εσένα, Χριστέ μας. Και ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για κάθε τι που μας έδωσες και μας δίνεις και θα μας δώσεις, Χριστέ μου Άγιε. Φύλαξέ μας, Κύριέ μας, να κρατάμε τα αγγεία μας, τις διάνοιες μας, τον εσωτερικό μας κόσμο, Κύριέ μας, καθαρό μπροστά σου, Ιησού μου Άγιε. Και να έχουμε μέσα μας το ζήλο το δικό σου, Κύριε, να επηρεάσουμε θετικά τους γύρω μας, Χριστέ μας, χωρίς να φανούμε εμείς, Κύριε, χωρίς να επιδεικτούμε απλά και μόνο γιατί αγαπούμε τις πολύτιμες ψυχές, Ιησού μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για το προνόμιο που σε γνωρίσαμε, Χριστέ μας, και που μπορούμε, Κύριε μας, με τον πλούτο που μας έδωσες, Κύριε, να τον περάσουμε και σε άλλους γύρω μας. Μπορεί κάποτε να είναι κουραστικό, μπορεί κάποτε να απογοητευόμαστε, να μην βρίσκουμε την ανταπόκριση που θα θέλαμε, Ιησού μου, αλλά εκεί είναι που θα σταθούμε, Κύριέ μας, με επιμονή, στον δρόμο που μας έβαλες, Κύριέ μας, μέχρι να έρθεις εσύ, Χριστέ μας, Άγιε. Ο καθένας των αγρών του, Κύριε, να επηρεάσουμε όπου αγγίζουμε, όπου φτάνει το άρωμά μας, Κύριε, το άρωμα του Πνεύματος σου, του Αγίου μέσα μας, Ιησού μου. Αμήν, Χριστέ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος. Κεφάλαιο Λάμδα Α. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: «Ιδέ, εγώ εκάλεσα εξ ονόματος Βεσελεήλ τον ιόν του Ουρί, ιού του Ορ, εκ της φυλής του Ιούδα, και ενέπλησα αυτόν πνεύματος θείου, σοφίας και συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας, δια να επινοεί έντεχνα έργα, ώστε να εργάζεται εις χρυσών και εις άργυρων και εις χαλκών, και να γλύφει λίθους εν θέσεως και να σκαλίζει ξύλα, διεργασίαν εις πάσαν καλλιτεχνίαν. Και εγώ, ιδού, έδωκα εις αυτόν Ελιάβ, τον ιόν του Αχισαμάχ, εκ της φυλής του Δάν, και εις πάντα συνετών την καρδίαν, έδωκα σοφίαν, δια να κάμωση πάντα όσα προσέταξα εις ε, την σκηνήν του μαρτυρίου και την κυβωτών του μαρτυρίου, και το ηλαστήριον το επάνωθεν αυτής, και πάντα τα σκεύη της σκηνής, και την τράπεζαν και τα σκεύη αυτής, και την καθαράν λιχνίαν με τα πάντων των σκευών αυτής, και το θυσιαστήριον του θυμιάματος, και το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος μετά των σκευών αυτού, και τον νυπτήρα και την βάσιν αυτού, και τας στολάς τας λειτουργικάς, και τας αγίας στολάς του Ααρών του ιερέως, και τα στολάς των ιών αυτού δια να ιερατεύωση, και το χρηστήριον έλεον, και το ευώδες θυμίαμα δια το Άγιον, κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ, θέλουσι κάμι. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: «Και εσύ, λάλησον προς τους ιούς Ισραήλ, λέγον: προσέχετε να φυλάτητε τα Σάββατά μου, διότι τούτο είναι σημείον μεταξύ εμού και ημών, εις τας γενεάς ημών, δια να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Και θέλετε φυλάτη το Σάββατον, διότι είναι Άγιον εις εσάς. Ως της βεβηλώσει αυτό, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Διότι πας ως της κάμει εργασίαν εν αυτό, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί εκ μέσου του λαού αυτής. Έξι ημέρας θέλει γίνεστε εργασία. Εν δε τη εβδόμη ημέρα, Σάββατον θέλει είστε, ανάπαυσης Αγία εις τον Κύριον. Και ως της κάμει εργασίαν εν τη ημέρα του Σαββάτου, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και θέλουσι φυλάτη η Ισραήλ το Σάββατον, δια να εορτάζω συν αυτό εις τας γενεάς αυτών, εις διαθήκην αιώνιον. Τούτο είναι σημείο μεταξύ εμού και των ιών Ισραήλ διαπαντός. Διότι εις έξι μέρας επίησεν ο Κύριος των ουρανών και την γην, εν δε τη εβδόμη ημέρα κατέπαυσε και ανεπαύθη. Και έδωκεν εις τον Μωυσήν, αφού ετελείωσε ελαλών προς αυτόν, επί του όρου Σινά, δύο πλάκας του μαρτυρίου, πλάκας λιθίνας, γεγραμμένας με τον δάκτυλον του Θεού. Έξοδος. Κεφάλαιο Λάμδα Β. Και ειδών ο λαός ότι ευράδυνεν ο Μωυσής να καταβεί εκ του όρους, συνήχθη ο λαός επί των Ααρών και έλεγον προς αυτόν: «Σηκώθητη, κάμε εις ημάς θεούς, ήτινες να προπορεύονται ημών. Διότι ούτως ο Μωυσής, ο άνθρωπος ως της εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμεν τι απέγινεν αυτός». Και είπε προς αυτούς ο Ααρών: «Αφαιρέσατε τα χρυσά ενότια, τα οποία είναι εις τα ότα των γυναικών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, και φέρετε προς εμέ». Και αφήρεσε πας ο λαός τα χρυσά ενότια, τα οποία ήσαν εις τα ότα αυτών, και έφεραν προς τον Ααρών. Και λαβών εκ των χειρών αυτών, διεμόρφωσεν αυτό με εργαλείων εγχαρακτικών, και έκαμεν αυτό μόσχων χωνευτών. Ιδέ είπον: «Ούτι είναι η θεοί σου Ισραήλ, ήτινες σε ανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου». Και ότε είδε τούτο ο Ααρών, οκοδόμησε θυσιαστήριον έμπροσθεν αυτού. Και εκήρυξεν ο Ααρών, λέγον: «Αύριον είναι εορτή εις τον Κύριον». Και σηκωθέντες εν ωρίς την επαύριον, προσέφεραν ολοκαυτώματα και έφεραν ειρηνικάς προσφοράς. Και εκάθισεν ο λαός να φάγει και να πει, και εσηκώθησαν να παίζωσι. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: «Ήπαγε, κατάβηθη, διότι ηνόμησεν ο λαός σου, τον οποίον εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου. Εξετράπησαν ταχαίως εκ της οδού την οποίαν προσέταξε εις αυτούς. Έκαμαν εις αυτούς μόσχων χωνευτών και προσεκίνησαν αυτών και εθυσίασαν εις αυτών και είπων: ούτι είναι οι θεοί σου Ισραήλ, ήτινες σε ανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, είδον των λαών τούτων, και ειδού είναι λαός σκληροτράχυλος. Τώρα λοιπόν, άφες με, και θέλει εξαφθεί η οργή μου εναντίον αυτών, και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς, και θέλω σε καταστήσει έθνος μέγα. Και ηκέτευσεν ο Μωυσής Κύριον των θεών αυτού και είπε, «Διατί, Κύριε, εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού σου, τον οποίον εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου με τα μεγάλης δυνάμεως και κρατεάς χειρός? Διατί να ύποσιν οι Αιγύπτιοι λέγοντες, με πονηρίαν εξήγαγεν αυτούς, δια να θανατώσει αυτούς εις τα όρη και να εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου της γης? Επίστρεψον από τις εξάψεως της οργής σου και μεταμελήθητη περί του κακού του προς τον λαόν σου. Ενθυμήθητη τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ισραήλ, τους δούλους σου, προς τους οποίους όμωσας επί σε αυτών και είπας προς αυτούς, θέλω πληθύνει το σπέρμα σας ως τα άστρα του ουρανού. Και πάσαν την γην ταύτην περί της οποίας ελάλησα, θέλω δώσει εις το σπέρμα σας και θέλουσι κληρονομήσει αυτήν διαπαντός. Και μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού, το οποίον είπε να κάμει κατά του λαού αυτού. Και στραφείς ο Μωυσής, κατέβει εκ του όρους, και εδύο πλάκες του μαρτυρίου ήσαν εν τες χερσίν αυτού. Πλάκες γεγραμμένε εξ αμφωτέρων των μερών, εκ του ενός μέρους και εκ του άλλου ήσαν γεγραμμένε. Και πλάκες ήσαν έργων Θεού, και η γραφή το γραφή Θεού, εγχαραγμένη επί τας πλάκας. Και ακούσας ο Ιησούς τον θόρυβον του λαού αλαλάζοντος, είπε προς τον Μωυσήν, «Θόρυβος πολέμου είναι εν το στρατοπέδο». Ο δε είπε, «Δεν είναι φωνή αλαλαζόντων διανίκην, ουδέ φωνή βοόντων διαΐταν, φωνήν αδόντων εγώ ακούω». Καθώς δε πλησίασεν εις το στρατόπεδον, είδε τον μόσχον και χορούς, και εξήφθη ο θυμός του Μωυσέως, και έριψε τας πλάκας από τον χειρόν αυτού, και συνέτριψεν αυτάς υπό το όρος. Και λαβών των μόσχων, των οποίων είχον κάμει, κατέκαυσεν εν πυρή, και συντρίψασε οσού ελεπτύνθη, έσπηρεν επί το είδωρ, και επότισε τους ιούς Ισραήλ. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ααρών, «Τι έκαμεν εισέ ο λαός ούτος, ώστε επέφερες επ' αυτούς αμαρτίαν μεγάλην?» Και είπεν ο Ααρών, «Ας μη εξάπτεται ο θυμός του Κυρίου μου. Συγνωρίζεις τον λαόν ότι έγκυται εις την κακίαν. Διότι είπον προς εμέ, κάμε εις ημάς θεούς, ήτινες να προπορεύονται ημών. Διότι ούτως ο Μωυσής, ο άνθρωπος ως της εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμεν τι απέγινεν αυτός. Και είπα προς αυτούς, ως της έχει χρυσίον, ας αφαιρέσω συν αυτό, και έδωκαν εις εμέ. Τότε έριψα αυτό εις το πυρ και εξήλθεν ο μόσχος ούτως. Και ειδών ο Μωυσής των λαών ότι ήτο αχαλήνωτος, διότι ο Ααρών είχε αφήσει αυτούς αχαλινότους προς κατεσχήνιν μεταξύ των εχθρών αυτών, εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλην του στρατοπέδου και είπεν, «Ως της είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ». Και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι ιοί του Λεβί. Και είπε προς αυτούς, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκαστος την ρομφέαν αυτού επί των μυρών αυτού. Και διέλθετε και εξέλθετε από πύλης εις πύλην του στρατοπέδου και ας θανατώσει έκαστος των αδελφών αυτού και έκαστος των φίλων αυτού και έκαστος των πλησίων αυτού». Και έκαμον οι ιοί του Λεβί κατά των λόγων του Μωυσέως. Και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέραν περίπου 3.000 άντρες. Διότι είπε ο Μωυσής, «Καθιερώσατε εαυτούς σήμερον εις τον Κύριον, έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού, δια να δοθεί εις εσάς ευλογία σήμερον». Και την επαύριον είπε ο Μωυσής προς τον λαόν, «Σεις ημαρτήσατε αμαρτία μεγάλην, και τώρα θέλω αναβεί προς τον Κύριον. Ίσως κάμω εξηλαίωσιν δια την αμαρτίαν σας». Και επέστρεψε ο Μωυσής προς τον Κύριον και είπε, «Δέομαι, ούτως ο λαός ημάρτησεν αμαρτίαν μεγάλην, και έκαμον εις εαυτούς θεούς χρυσούς. Πλην τώρα, εάν συγχωρήσεις την αμαρτίαν αυτών, ιδέ μη, εξάλειψόν με, δέομαι, εκ της βίβλου σου, την οποίαν έγραψας». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ως της ημάρτησεν εναντίον εμού, τούτον θέλω εξαλείψει εκ της βίβλου μου. Όθεν τώρα είπαγε, οδήγησον τον λαόν εις τον τόπον περί του οποίου σε είπα. Ιδού,
2: «Ο άγγελός μου θέλει προπορεύεστε εμπροστέν σου. Αλλά όμως, εν τη ημέρα της ανταποδόσεώς μου, θέλω να ανταποδώσει την αμαρτίαν αυτών επ' αυτούς. Και επάταξε Κύριος των λαών δια την κατασκευήν του μόσχου, τον οποίον κατασκεύασεν ο Ααρών».
3: Ψαλμός πι αλφα. Εις των πρώτων μουσικών. Επιηγητήθ. Ψαλμός του Ασάφ. Ψάλατε ενεφροσύνη εις των Θεών, την δύναμην ημών. Αλλά λάξατε εις των Θεών του Ιακώβ. Υψώσατε ψαλμωδίαν και κρούετε τύμπανον, κιθάραν τερπνίν μεταψαλτηρίου. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν νεομηνία, εν καιρό ορισμένο, εν τη ημέρα της εορτής ημών. Διότι πρόσταγμα είναι τούτο εις τον Ισραήλ, νόμος του Θεού του Ιακώβ. Εις μαρτύριον διέταξε τούτο εις τον Ιωσήφ, ότι εξήλθε κατά της γης Αιγύπτου, όπου ήκουσα γλώσσαν την οποίαν δεν εγνώριζον. Απεμάκρυνα από του φορτίου των νόμων αυτού, εχείρες αυτού έπαυσαν από κοφίνου. Εν καιρό θλίψεως επεκαλέστης και σε ελύτρωσα. Σι απεκρίθην από του αποκρύφου τόπου της βροντής, σε εδοκίμασα εν της είδαση της αντιλογίας. Άκουσον, λέε μου, και θέλω διαμαρτυρηθεί κατά σου, Ισραήλ, εάν μου ακούσεις. Ας μη είναι είσαι Θεός ξένος, και μη προσκυνήσεις Θεών αλότριων. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ώστις σε ανοίγαγεν εκ γης Αιγύπτου. Πλάτινον το στόμα σου και θέλω γεμίσει αυτό. Αλλά ο λαός μου δεν ήκουσε της φωνής μου και ο Ισραήλ δεν επρόσεξεν εις εμέ. Δια τούτο παρέδωκα αυτούς εις τας επιθυμίας της καρδίας αυτών και περιεπάτησαν εν τες βουλές αυτών. Ήθε να μου ήκουεν ο λαός μου και ο Ισραήλ να περιεπάτει εις τας οδούς μου. Πάρα αυτά ήθελον καταβάλει τους εχθρούς αυτών και κατά των θλιβόντων αυτούς ήθελον στρέψει την χείραν μου. Οι μισούντες των Κύριων ήθελον αποτύχει εναντίον αυτού, ο δε καιρός εκείνον ήθελε διαμένει πάντοτε και ήθελε θρέψει αυτούς με το πάχος του σίτου και με μέλι εκ πέτρας ήθελον σε χορτάσει.
2: Ψαλμός π.β. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Αναμέσων των Θεών θέλει κρίνη. Έως πότε θέλετε κρίνη αδίκως και θέλετε προσωποληπτή τους ασεβείς? Κρίνατε των πτωχών και των ορφανών. Κάμετε δικαιοσύνην εις των τεθλιμμένων και πένιτα. Ελευθερώνετε των πτωχών και των πένιτα. Λυτρώνετε αυτών εκ χειρός των ασεβών. Δεν γνωρίζουσιν, ουδέ νοούσι. Περιπατούσιν εν σκότη. Πάντα τα θεμέλια της γης σαλεύονται. Εγώ είπα, Θεοί είστε εσείς και οι ύψεις του πάντες. Σεις όμως, ως άνθρωποι αποθυνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα, Θεέ, κρίνον την γην, διότι Σύ θέλεις κατακληρονομήσει πάντα τα έθνη.
4: Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 13. Πάσα ψυχή ας υποτάσσετε εις τας ανωτέρας εξουσίας, διότι δεν υπάρχει εξουσία η μία από Θεού. Εδέ ούσε εξουσία υπό του Θεού είναι τεταγμένε, ώστε ο εναντιούμενος εις την εξουσίαν εναντιούται εις την διαταγήν του Θεού. Οι δε εναντιούμενοι θέλουν συλλάβει εις εαυτούς καταδίκην. Διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών. Θέλεις δε να μη φοβήσει την εξουσίαν, πράτε το καλόν και θέλεις έχει έπαινον παρά αυτής. Επειδή ο άρχον είναι του Θεού υπηρέτης εισέ προς το καλόν. Εάν όμως πράτης το κακόν, φοβού. Διότι δεν φορεί ματέως την μάχηραν. Επειδή του Θεού υπηρέτης είναι. Εκδικητής δια να εκτελεί την οργήν κατά του πράττοντος το κακόν. Δια τούτο είναι ανάγκη να υποτάσσεστε όχι μόνον δια την οργήν, αλλά και δια την συνείδησιν. Επειδή δια τούτο πληρώνετε και φόρους, διότι υπηρέτε του Θεού είναι, εις αυτό τούτου ενασχολούμενοι. Απόδοτε λοιπόν εις πάντα στα οφειλόμενα, ισόντινα οφείλετε των φόρων των φόρων, ισόντινα των δασμών των δασμών, ισόντινα των φόβων των φόβων, ισόντινα την τιμήν την τιμήν. Εις μηδένα μη οφείλετε μηδέν, η μη του αναγαπάτε αλλήλους, διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί των νόμων. Επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις και πάσα άλλη εντολή, εν τούτο το λόγο συμπεριλαμβάνεται, εν το θέλεις αγαπά των πλησίων σου ως σε αυτόν. Η αγάπη κακών δεν κάμνεις των πλησίων, είναι λοιπόν εκπλήρωσης του νόμου η αγάπη. Και μάλιστα εξεύρονται στον καιρόν ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιεστέρα η σημάση σωτηρία παρότε επιστέψαμεν. Η νύξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσομεν ευσχημόνος ως εν ημέρα. Μη η συμπόσια και μέθας, μη η σκήτας και ασελγίας, μη η σέριδα και φθόνων. Αλλά ενδύθετε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις τον εκτιλείτε τας επιθυμίας αυτής. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 14. Τον δε ασθενούντα κατά την πίστην προσδέχεστε ουχή εις φιλονικίας διαλογισμών. Άλλος μεν πιστεύει ότι δύναται να τρώγει πάντα, ο δε ασθενών τρώγει λάχανα. Ο τρώγων ας μη καταφρονεί τον μη τρώγοντα και ο μη τρώγων ας μη κρίνει τον τρώγοντα, διότι ο Θεός προσεδέχθη αυτόν. Σι τι είσαι ως της κρίνης ξένων δούλων? Εις τον ίδιον αυτού Κύριον ίσταται η πίπτη. Θέλει όμως σταθεί, διότι ο Θεός είναι δυνατός να στήσει αυτόν. Άλλος μεν κρίνει μίαν ημέραν αγιωτέραν παρά άλλην ημέραν, άλλος δε κρίνει ίσιν πάσαν ημέρα. Ας είναι έκαστος πεπληροφορημένος εις τον ίδιον αυτού νουν. Ο παρατηρών την ημέραν παρατηρεί αυτή δια τον Κύριον, και ο μη παρατηρών την ημέραν δια τον Κύριον δεν παρατηρεί αυτήν. Ο τρώγων δια τον Κύριον τρώγει, διότι ευχαριστεί στον Θεόν, και ο μη τρώγων δια τον Κύριον δεν τρώγει και ευχαριστεί στον Θεόν. Διότι ουδείς εξ ημών ζει δια αυτόν και ουδείς αποθνίσκει δια αυτόν. Επειδή εάν τε ζώμεν δια τον Κύριον ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν δια τον Κύριον αποθνίσκομεν. Εάν τε λοιπόν ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου ήμεθα. Επειδή δια τούτο ο Χριστός και επέθανε και ανέστη και ανέζησε, δια να είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων. Σι δε, γιατί κρίνεις τον αδελφόν σου, ή και εσύ, γιατί εξουθενείς τον αδελφόν σου, επειδή πάντες εμείς θέλουμεν παρασταθεί εις το βήμα του Χριστού. Διότι είναι γεγραμμένον. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εις εμέ θέλει κάμψει η παν γόνη και πάσα γλώσσα θέλει δοξολογήσει τον Θεόν. Άρα λοιπόν, έκαστος ημών, περί εαυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεόν. Λοιπόν, ας μη κρίνομεν πλέον αλλήλους, αλλά τούτο κρίνεται μάλλον, το να μη βάλετε πρόσκομα εις τον αδελφόν ή σκάνδαλον. Εξεύρω και είμαι πεπισμένος εν Κυρίω Ιησού, ότι δεν υπάρχει ακάθαρτον αφ' εαυτού, ή μη εις τον όστις στοχάζεται έτσι ότι είναι ακάθαρτον, εις εκείνον είναι ακάθαρτον. Εάν όμως ο αδελφός σου λυπείται δια φαγητών, δεν περιπατείς πλέον κατά αγάπην. Μη φέρε εις απώλειαν με το φαγητόν σου εκείνον υπέρ του οποίου ο Χριστός απέθανεν. Ας μη βλασφημείτε λοιπόν του αγαθόν σας, διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Επειδή ο δουλεύων εν τούτης των Χριστών, ευαρεστεί εις τον Θεόν και ευδοκιμεί παρά της ανθρώπης. Άρα λοιπόν, ας ζητώμεν τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομήν αλλήλων. Μη κατάστρεφε το έργο του Θεού δια φαγητών. Πάντα μεν είναι καθαρά. Κακόν όμως είναι εις τον άνθρωπον ως της τρώγει με σκάνδαλον. Καλόν είναι το να μη φάγεις κρέας, μηδέν να πεις ίνον, μηδέν να πράξεις τι εις το οποίο ο αδελφός σου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται ή ασθενεί. Σύ πίστην έχεις. Έχει αυτήν εντός σου ενώπιον του Θεού. Μακάριος ως της δεν κατακρίνει εαυτόν εις εκείνο το οποίον αποδέχεται. Ως της όμως αμφιβάλλει, κατακρίνεται αν φάγει, διότι δεν τρώγει εκ πίστεως και πάνω ότι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ίσως χρειαστούμε λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα για να τελειώσουμε ό,τι έχει να κάνει με την απογοήτευση, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την απογοήτευση το κήρυγμα, αλλά μέσα από την απογοήτευση μπορούμε να δούμε και σαν τίτλο την απογοήτευση, μπορούμε να δούμε και άλλα αρνητικά συναισθήματα που είναι φυσικά συναισθήματα. Ο Κύριος μας έχει φτιάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να αισθανόμαστε πράγματα. Ναι μεν είναι φυσικά, κατά κάποιο τρόπο μας προστατεύουν, αλλά όταν αυτά μας κυριεύουν γίνονται αρνητικά. Αμήν. Το κατανοούμε, δηλαδή μπορούμε να έχουμε το συναίσθημα του φόβου. Ο Θεός έχει βάλει φόβο μέσα μας. Όταν έχεις μπροστά σου ένα γκρεμό, φοβάσαι. Και είναι λογικός αυτός ο φόβος. Αν πέσεις θα χτυπήσεις. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που ο Θεός θα έχει βάλει μέσα μας. Είναι εν μέρη, είναι λογικά, πρέπει να υπάρχουν μέσα μας. Αλλά πολλά από αυτά δεν πρέπει να κυριαρχούν μέσα στη ζωή μας. Και από αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά θα λέγαμε, όπως όταν εξελίσσονται, υπάρχουν συναισθήματα που είναι όπως είναι η απογοήτευση, όπως η απόρριψη όταν νιώθουμε εγκατάλειψη. Μπορεί να υπάρχουν μέσα στην ζωή μας όλος αυτός ο καρπός της σάρκας που μας λέει οργή, φθόνος. Δεν πάει να πει ότι δεν οργιζόμαστε. Μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου, ναι, μπορεί να οργιστεί ο άνθρωπος, αλλά να μην αμαρτάνει. Αμήν. Μπορούμε να φθονούμε πράγματα, αλλά όχι ανθρώπους. Αμήν. Δεν είναι όλα αρνητικά, αλλά το πώς εξελίσσονται μέσα μας μπορούν να γίνουν και αρνητικά. Ένα τέτοιο, όπως μιλήσαμε στο προηγούμενο κήρυγμα, και είναι σήμερα να το κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι απογοήτευση. Και όπως είδαμε, ο τρόπος που τον εξηγεί, το λεξικό θα λέγαμε, εξηγεί αυτή τη λέξη, είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα, λόγω μη ικανοποίησης ή μη πραγματοποίησης επιθυμητού γεγονότος. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές περιμένουμε ένα γεγονός να γίνει, να εξελιχθεί και πάρα πολλές φορές το περιμένουμε και με λάθος τρόπο. Λέει ότι η απογοήτευση εμφανίζεται όταν κάτι για το οποίο ελπίζαμε δεν πραγματοποιείται με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε, τον οποίο θέλαμε. Και το βλέπουμε αυτό, το είδαμε σε όλους τους Αγίους του Κυρίου, πήραμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Κυρίου, ακόμα πήραμε και παράδειγμα μέσα από τους μαθητές του Χριστού που περιμέναν έναν Μεσσία με τον τρόπο που αυτοί τον περιμένανε. Περιμένουμε και εμείς ίσως μέσα στη γενιά μας να γίνουν αναστάσεις, δυνάμεις, θαύματα που περιμένουμε και προσμένουμε να γίνουν όλα αυτά, αλλά μπορεί να τα θέλουμε τώρα, ο Κύριος να τα έχει αργότερα, μπορεί ο Κύριος να έχει κάτι άλλο πιο δυνατό. Δεν ξέρουμε, ο Κύριος είναι πλούσιος, είναι πρωτότυπος, κάνει πρωτότυπα πράγματα. Οπότε πάντα πρέπει να ελπίζουμε στο χέρι το κρατεό του Κυρίου, στο χέρι που κάνει δυνάμεις, σημεία, τεράστια με τον τρόπο που αυτός θέλει και όποτε αυτός τα θέλει. Αμήν. Βλέπετε ότι ο Κύριος έβγαλε το λαό του μέσα από την Αίγυπτο και τον οδήγησε σε ένα διέξοδο. Τον οδήγησε στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εύκολο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήτανε, παρόλο που σε όλη τη διαδρομή βλέπουμε ότι ήτανε η στήλη πυρός που τους οδηγούσε, η νεφέλη, παρόλα αυτά ο Κύριος τους οδήγησε σε ένα αδιέξοδο, φαινομενικά αδιέξοδο, και ήτανε πάρα πολύ εύκολο ο άνθρωπος τι να κάνει, να απογοητευτεί. Βλέπει ότι υπάρχει θάλασσα μπροστά του, από πίσω τον κυνηγάει ο Φαραώ και υπάρχει ένα αδιέξοδο και είναι λογικό ο άνθρωπος τι να κάνει, σε παρένθεση, να απογοητευτεί. Όμως εκεί πρέπει να νικήσουμε την απογοήτευση. Αμήν. Είναι ο τόπος που πρέπει να νικήσουμε την απογοήτευση. Όταν τα πράγματα, αλλιώς αν τα πράγματα ήταν όλα εύκολα, θα απογοητευόμασταν. Όχι, δεν υπάρχει. Όμως ο Κύριος θέλει να θριαμβεύσουμε σε αυτά τα πράγματα. Αμήν. Και θέλουμε σήμερα να δούμε πώς μπορούμε να θριαμβεύσουμε σε αυτά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε και όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε πέρα από τις προσευχές, όλοι μας τι περιμένουμε, περιμένουμε να προσευχηθεί κάποιος και με κάποιον σε παρένθεση μαγικό τρόπο να μας φύγουν όλα αυτά από μέσα μας. Ναι. Αν ήταν ο Ιησούς εδώ, θα προσευχότανε και θα έλεγε απιστία έξω από το Μανώλη. Τάκ και θα έφευγε απιστία. Δεν το έκανε ούτε στον Πέτρο αυτό. Δεν το έκανε ούτε στον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν σε μια κατάσταση να αρνηθεί τον Κύριο. Ήταν 3,5 χρόνια μαζί με τον Κύριο. Ήταν ο βασικός μαθητής του μέσα στους τρεις. Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης. Κινδύνευε να χαθεί η πίστη του. Και ο Κύριος τι λέει? Προσευχήθηκα στον Πατέρα να μην εκλείψει η πίστη σου. Και αν επιστρέψεις. Πείμανε τα προβατά μου. Τι προσευχήθηκε ο Κύριος? Είπε, έλα Πέτρο να προσευχηθούμε. Έξω η απιστία, έξω η αμφιβολία. Και μετά ο Πέτρος σηκώθηκε. Όχι, υπάρχουν αδερφοί φυσικές διεργασίες, όπως είναι φυσικά αυτά τα συναισθήματα που ο Κύριος θέλει να εργαστούμε ώστε να ελευθερωθούμε από αυτά. Αμήν. Και θέλω να μπούμε μέσα σε αυτόν τον τρόπο γενικά σε πάρα πολλά πράγματα. Η προσευχή είναι ένα κίνητρο να μας δυναμώσει να μπούμε μέσα σε αυτές τις φυσικές διεργασίες. Αμήν. Είναι εμείς μαζί με ποιον? Με τον Κύριο. Αμήν. Εάν ένας άνθρωπος καπνίζει, ένα παράδειγμα, εάν κάποιος πίνει ή κάποιος έχει κάποιο άλλο λάθωμα, πρέπει ο ίδιος να πάρει την απόφαση να σταματήσει και ο Κύριος εκεί τι θα κάνει? Θα βοηθήσει. Το καταλαβαίνουμε? Είναι λοιπόν κάτι που είναι αρκετά λογικό. Αλλιώς όλα θα γινόντουσαν πάρα πολύ μαγικά και όμορφα. Όμως ο Κύριος θα έμπλεξε μέσα σε αυτό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να νικήσουμε, αδερφοί, και δεν ξέρω πώς μου το έδωσε ο Κύριος, γιατί εγώ άλλα είχα ετοιμάσει, αλλά σήμερα ο Κύριος μου άλλαξε αρκετά πράγματα καθώς μελετούσε το λόγο, είναι να νικήσουμε το φαρισαϊσμό. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει ο φαρισαϊσμός με την απογοήτευση, την απόρριψη, την εγκατάλειψη και μπλα μπλα μπλα μπλα. Και εμένα μου έκανε εντύπωση όταν ο Κύριος μου το έδινε αυτό το πράγμα. Αλλά ο Κύριος θέλει να νικήσουμε το φαρισαϊσμό. Φαρισαϊσμός τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Για τον Κύριο τι σημαίνει? Τι είναι ο φαρισαϊσμός? Πώς τον, αλλιώς ο Κύριος τον ερμήνευσε? Νομικιστής. Μια πιο υπόκριση. Δηλαδή είσαι τι? Τι είσαι? Υποκριτής. Αμήν. Όμως μπαίνει ένα δεύτερο ερώτημα. Πού είσαι υποκριτής? Είσαι υποκριτής στους άλλους? Για υποκρίνεσαι και στον εαυτό σου. Ναι. Και τα δύο. Όταν υποκρίνεσαι στους άλλους, την κυριολεξία σε ποιον υποκρίνεσαι? Στον εαυτό σου. Είσαι κάτι που δεν είσαι, θέλεις να δείχνεις στους άλλους και έτσι νιώθεις και εσύ τι? Ότι είσαι. Και ο Κύριος το παρουσιάζει αυτό με ένα όμορφο τρόπο όταν μιλάει για τους Φαρισαίους και τους λέει ουέ. Σε όλα αυτά τα ουέ, τα δύο είναι αφιερωμένα ακριβώς σε αυτή την κατάσταση του φαρισαϊσμού. Και λέει στο κατά Ματθαίο, ο Κύριος 23 και 25, ουέ σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουση εξαρπαγής και ακρασίας. Λέει, καθαρίζετε το εξωτερικό. Βλέπετε, μας αρέσει η εξωτερική μας, να ξεκινήσω από την εμφάνιση. Η εξωτερική μας εμφάνιση να είναι όμορφη. Αμήν. Το θέλουμε? Το θέλουμε. Θέλουμε η συμπεριφορά μας τους έξω, όσο γίνεται, να είναι καλή, για να λένε πω πω τι καλός άνθρωπος είναι αυτός ο Μανώλης. Τι άγιος άνθρωπος είναι. Άρα εγώ που είμαι και ποιμένας, πρέπει να προσπαθώ ώστε η εξωτερική μου συμπεριφορά, ο τρόπος μου να εμπνέει τους άλλους αδερφούς και τους ανθρώπους που είναι γύρω μου ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι άγιος. Έχω ένα βάρος ιδιαίτερο. Αμήν. Αφού είμαι υπεύθυνος, πρέπει να έχω και αυτό το βάρος. Όμως αδερφοί, αν σκεφτούμε κάτι ή αν κάνουμε μία ερώτηση, θα την κάνουμε λίγο παρακάτω. Μας ενδιαφέρει λοιπόν το εξωτερικό μας, για μας ενδιαφέρει το εσωτερικό, τι γίνεται μέσα μας. Τι λέει ο Κύριος? Καθαρίζουν, λέει, το έξω. Και τι λέει ο Κύριος? Ουέ. Είναι ουέ. Όταν ο άλλος νομίζει ότι εγώ είμαι Άγιος μπροστά στον Κύριο, αλλά στον Κύριο εγώ τι είμαι? Ανάγιος. Το καταλαβαίνουμε. Ξανά τους λέει ουέ για να τους δείξει την νέκρα τους. Τι νεκρό πνεύμα είναι αυτό. Και θα πούμε και το κίνητρό τους. Λέει ουέ σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι, είναι στο 23 και 27. Υποκριτέ, διότι ομοιάζεται με τάφους ασβεστομένους. Ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουση οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Η τάφη είναι καθαρή, ασβεστομένη, αλλά μέσα είναι γεμάτο νέκρα. Αμήν. Είναι γεμάτη ακαθαρσία. Και ο Κύριος μας βλέπει με αυτό το μάτι. Το είπα λίγο μακάβριο όλο αυτό, να το κοιτάξουμε για να καταλάβουμε πως ο Θεός βλέπει έναν άνθρωπο. Τον βλέπει σαν ένα τάφο που είναι νεκρός μέσα του, αλλά απ' έξω ο άνθρωπος αυτός είναι ασβεστομένος. Θέλει να έχει μια βιτρίνα, θέλει να έχει ένα όνομα. Θέλει να μοιάζει ο τάφος του να είναι από γρανίτη, από μάρμαρο όμορφο, να το βλέπουν οι άλλοι και να λένε πω πω τι καλός άνθρωπος, τρέχει στα κοινωνικά, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Ο άνθρωπος είναι καλός. Και έτσι βλέπουν οι άνθρωποι. Όμως εντελώς διαφορετικά βλέπει ο Κύριος όταν βλέπει τον κόσμο. Λέει αφήστε τους νεκρούς. Πώς βλέπει τον κόσμο? Ότι ενώ έχει πνεύμα, το πνεύμα του είναι τι? Νεκρό. Δεν έχει ζωή μέσα αυτό. Αμήν. Και βλέπετε ότι το κίνητρο των ανθρώπων ποιο είναι. Και αυτό το κίνητρο πρέπει να φύγει από μας. Γι' αυτό θέλουμε θεραπεία. Αμήν. Λέει ούτω και εσείς στο 28, ούτω και εσείς έξωθεν μεν φαίνεστε στους ανθρώπους δίκαιοι. Τι τους ενδιαφέρει τους Φαρισαίους, τι τους ενδιαφέρει τους υποκριτές? Να φαίνονται έξω δίκαιοι. Το έξωθεν. Ο εσωτερικός άνθρωπος τι γίνεται? Η σκέψη μας, οι διαλογισμοί μας. Ξέρετε, από τις σκέψεις μας και τους διαλογισμούς μας νικάμε, και από τις σκέψεις μας και τους διαλογισμούς μας χάνουμε ένα πόλεμο. Αμήν. Εδώ μέσα ξεκινάνε μάχες και εδώ μέσα τελειώνουν. Όλα εδώ γίνονται. Το πεδίο που έρχεται ο εχθρός και σου μιλάει και σου βάζει τσίτες για το γείτονά σου ή για τους ανθρώπους γύρω σου ή για τους αδερφούς σου είναι εδώ. Και εδώ έρχεται ο Κύριος να σου μιλήσει για να σου φέρει τι? Θεραπεία. Αμήν. Άρα πρέπει να αλλάξει ο εσωτερικός μου άνθρωπος. Πρέπει να αλλάξω εγώ. Ωραία. Και εδώ τώρα θα κάνω την ερώτηση. Έχουμε έναν τίτλο. Τι χριστιανός είσαι, αδερφέ μου? Σε ρωτάει άλλος. Μιλάς και... Ωραία. Έχει καταντήσει ο χριστιανισμός. Αυτό είναι λίγο λυπηρό, Πας και του λες σε κάποιον, είμαι χριστιανός. Που εκεί έπρεπε να τελειώνει η συζήτηση. Αμήν. Εκεί έπρεπε να τελειώνει η συζήτηση. Είμαι χριστιανός. Αλλά βλέπετε, συνεχίζει η συζήτηση. Και σου λέει, τι χριστιανός? Καθολικός, κόπτης, ξεκόπτης, πεντηκοστιανός? Τι χριστιανός είσαι? Ευαγγελικός? Τι χριστιανός είσαι? Παλαιοημερολογίτης, καινούριο ημερολόγιο? Τι? Ο άλλος αυτοπροσδιορίστηκε ως τι? Παλαιοχριστιανός. Υπάρχουν μοντέρνοι χριστιανοί, υπάρχουν παλαιοί χριστιανοί, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί. Ωραία. Εμείς ξέρουμε ότι μέσα στη γραφή, αν και δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε αυτό, εμένα όποιος με ρωτάει, μου λέει τι χριστιανός είσαι χριστιανός. Τι χριστιανός είσαι χριστιανός. Τι χριστιανός είσαι χριστιανός.
2: Επιμένει, επιμένω.
1: Και λέει, μα. Λέει, είμαι χριστιανός που διαβάζω την Αγία Γραφή και προσπαθώ να κάνω αυτό που θέλει ο Ιησούς. Τίποτα παραπάνω. Αμήν. Όμως ξέρουμε ότι ή θεωρούμε, θα έλεγα τον εαυτό μας, ότι είμαστε τι. Αναγεννημένοι χριστιανοί. Όπως σας έχω πει και σε άλλες φορές, το να πω αυτή τη λέξη αναγεννημένος, που έτσι νιώθω. Αμήν. Εάν δεν νιώθω έτσι, αλίμονό μου. Αλλά όποτε τη λέω αυτή τη λέξη προβληματίζομαι. Λέει ότι είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί. Δηλαδή τι σημαίνει αναγεννημένος. Τι σημαίνει. Ξαναγεννημένος. Δηλαδή έχω ξαναγεννηθεί. Και θυμάστε τη συζήτηση που είναι πάρα πολύ ωραία η συζήτηση του Ιησού με τον Νικόδημο. Πήγε ο Νικόδημος το βράδυ για να μην το δω. Φαρισαίος ήταν ο άνθρωπος, αλλά από τους καλούς Φαρισαίους. Έμεινε μέχρι τέλος ο άνθρωπος λίγο κρυμμένος. Ήταν όμως από αυτούς που πήγε και μάζεψε τον Ιησού για να τον ενταφιάσει ο Νικόδημος και ζήτησε, διεκδίκησε το σώμα του Ιησού. Αλλά πήγε το βράδυ να μην το δει κανένα μάτι. Μην το δουν οι υπόλοιποι Φαρισαίοι. Τι θα πει το συνέδριο των Φαρισαίων, τι θα πει ο κόσμος. Και πάει και του λέει, ξέρω ότι είσαι αληθινά δάσκαλος. Ο Κύριος τον άκουγε και τον έβλεπε και όπως μας ακούει όλους και μας βλέπει, στην προσευχή μας, στην καθημερινότητά μας, ξέρετε, όπου δεν υπάρχει αδερφός να με δει ή αδερφή να με δει ή η εκκλησία του Κυρίου να με δει ή κάποιος να με δει, υπάρχει ένα μάτι εκεί. Όχι αυτό που φοβούνται κάποιοι, γιατί κάποιοι φοβόμαστε το Big Brother. Μας ελέγχει ο κάποιος από το κινητό, μας ελέγχει ο άλλος από το αυτό και αν με ελέγχει εμένα σκασίλα μου. Αν με βλέπει κάποιος ημέρα και νύχτα, τι με ενδιαφέρει. Αν κάνω σωστά τη ζωή μου μπροστά στον Κύριο, άρα θα παρακολουθάει ότι η ζωή μου εν μέρη είναι αυτή που πρέπει, που ζητάει ο Κύριος. Και αν και αυτός ελκυστεί, μακάρι. Το θέμα είναι ότι θα παρακολουθάει ο Κύριος τι γίνεται. Εκείνη το μάτι είναι πιο δύσκολο. Γιατί δεν πάει να βγάλεις το κινητό από πάνω σου, δεν πάει να βγάλεις το ρολόι από πάνω σου, δεν πάει να κλείσεις μπαταρίες, δεν πάει να πάει να κρυφτείς. Όπου θέλεις είναι εκεί. Τελείωσε, λέει ο Δαβίδ. Λέει, πού να κρυφτώ, λέει, από σένα, Κύριε, πού. Στα βάθη, λέει, της θάλασσας να μπω, εκεί είσαι. Πήγαινε εσύ με το κινητό σου στα βάθη της θάλασσας, αν αντέξει. Να σε δείτης, να κατεβείς, ξέρω εγώ, 100-200 μέτρα, που εκεί το ίντερνετ δεν πιάνει. Δεν πρόκειται να σε δει κανένας, μη στεναχωριέσαι, εκεί η τεχνολογία δεν έχει φτάσει ακόμα, δεν έχει βάλει κεραίες στο βυθό. Και θα νιώσει ελεύθερος. Α, είναι ο Κύριος. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε εν μέρη που είναι. Αμήν. Γιατί θέλουμε να είμαστε όμοι με αυτόν. Θέλουμε να μας ελέγχει. Θέλουμε να μας διορθώνει. Αγαπάμε το λόγο του. Γι' αυτό σημαίνει ότι έχω γίνει αναγεννημένος, έχω δηλαδή αναθεωρήσει κάποιες απόψεις. Και μιλάει ο Κύριος και λέει στο κατά Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο είναι, στο τέσσερα εδάφιο. Από το τρία διαβάζω. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, αληθώς, αληθώς, συλλέγω. Δίνει έμφαση, αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Εάν της δεν γεννηθεί η άνωθεν, δεν δύναται να ειδεί τη βασιλεία του Θεού. Αλήθεια σου λέει. Δεν ξέρω αδερφοί, και πιστεύω ότι και κάποιοι ανθρώποι που δεν θα αναγεννηθούν, Μανώλης λέει, η γραφή λέει άλλα, ο Κύριος θα τους κρίνει, αμήν, με διαφορετικό τρόπο και θα τους σώσει. Αμήν. Ο Κύριος λέει είναι ισχυρός το σώζει. Και τον εμπιστευόμαστε, φεύγουν οι γονείς μας, φεύγουν αγαπητά μας πρόσωπα, τα έχουμε ευαγγελίσει, έχουν ακούσει κατά μέρος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει και όμως είναι σωστοί μπροστά στον Κύριο. Θυμάμαι την γιαγιά μου, δεν ξέρω πόσο άκουσε αυτή η γυναίκα και τι άκουσε, πίστευε στον Ιησού Χριστό. Μέχρι τέλος ήταν ένας άνθρωπος αγαθός, αυτή με δίδαξε την προσευχή κτλ. Και ξέρω ότι ο Κύριος είναι ισχυρός, το σώζει. Αμήν. Αλλά για μας εδώ που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας λέει άλλα πράγματα, ζητάει άλλα πράγματα από μας. Αμήν. Μας λέει ότι πρέπει να αναγεννηθούμε, όχι εδώ, να αναγεννηθούμε άνωθεν. Πάβεις να είσαι ένας πολίτης που ανήκει σε αυτό το πολίτευμα κάτω. Αμήν. Ανήκει σε ένα πολίτευμα, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου, Άγιο. Ουράνιο πολίτευμα. Αρχίζεις και γίνεσαι συγκληρονόμος του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη, του Ιερεμία, του Δανιήλ, του Αβραάμ. Μας αρέσει αυτό το πολίτευμα. Ε? Σ' αρέσει να ακούγεσαι ή να μπορεί να πει ο Ιερεμίας, α, ο αδερφός μου ο Ηλίας, ο αδερφός μου ο Κυριάκος, ο αδερφός μου ο Νίκος. Θα σ' άρεσε να το ακούσεις αυτό? Μας αναγεννάει ο Κύριος άνωθεν. Αμήν. Μας αναγεννάει ο Κύριος άνωθεν και είναι η τιμή μας. Και λέει, απεκρίθη, και λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πάντα η σκέψη μας, πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρονον? Μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέρα φορά στην κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί? Αυτό δεν έχει να κάνει με ηλικία. Ή νέος ή γέρος, δεν πρόκειται να ξαναμπείς μέσα στη μήτρα της μητέρας και να ξαναγεννηθείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Και ο Κύριος δεν μιλάει για αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάει για αυτά. Λέει, απεκρίθη ο Ιησούς, και ξανά τι λέει, αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο από τη σάρκα είναι σάρκα και το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Τώρα, ναι μεν έχουμε γεννηθεί σαν άνθρωποι σαρκικοί από τον φυσικό μας γονιό που είναι η μάνα, αλλά υπάρχει και μια άλλη γέννηση. Αμήν. Έχεις γεννηθεί ή να το πω, έχεις αναγεννηθεί από ένα πνεύμα. Αμήν. Αυτό που είναι γεννημένο στη σάρκα έχει μέσα του απογοήτευση, έχει μέσα του απόρριψη, νιώθει εγκατάλειψη. Ο άντρας μου δεν με αγαπάει καλά, η γυναίκα μου δεν με αγαπάει καλά, τα παιδιά μου ενώ τους κάνουν τόσα πράγματα με απορρίπτουνε. Η εκκλησία εκεί με απορρίπτει, ο ένας με απορρίπτει, εγώ απορρίπτω. Εγώ νιώθω απόρριψη ενώ δεν υπάρχει απόρριψη. Αμήν. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο πεδίο του σαρκικού ανθρώπου, της σάρκας. Είναι εν μέρη φυσιολογικά. Έχουμε γεννηθεί από έναν φυσικό άνθρωπο. Έχουμε γεννηθεί κατά σάρκα. Αμήν. Αλλά το υπερφυσικό που έχει γίνει μέσα στη ζωή μας είναι ότι έχουμε γεννηθεί και από το πνεύμα. Έχουμε γεννηθεί ουράνιοι άνθρωποι. Αμήν. Και αυτό που μου αρέσει σε όλη τη συζήτηση αυτή που κάνει ο Ιησούς με τον Νικόδημο ή με τον κάθε Νικόδημο, αμήν, τι είναι? Ότι αυτός που αναγεννιέται είναι σαν τον άνεμο. Είσαι παιδί του ανέμου. Όπου φυσάει. Δεν ξέρεις από πού έρχεται, δεν ξέρεις πού πάει. Απλά έχω απλώσει τα πνευματικά μου φτερά και οδηγούμε από αυτόν. Και του λέει ο Νικόδημος, πώς θα γίνουν αυτά, Λέει, εσύ είσαι δάσκαλος, λέει, του Ισραήλ και δεν τα ξέρεις όλα αυτά. Βλέπετε, ο Κύριος περιμένει να τα γνωρίζουμε όλα αυτά, Λέει ο Πέτρος, στην Α' Πέτρος, στο πρώτο κεφάλαιο και 22. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας για του πνεύματος προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτο, αγαπήσατε εν θέρμους αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Δεν με ενδιαφέρει όλο το εδάφιο για να μιλήσω γι' αυτό, όμως με ενδιαφέρει η φράση «καθαρίσατε τις καρδιές σας», τις ψυχές σας, συγγνώμη. Άρα η ψυχή μας τι κάνει? Καθαρίζεται. Αμήν. Έχει δηλαδή μέσα της πάρα πολλά πράγματα που είναι σκουπίδια. Φαντάσου να πας τώρα στο σπίτι σου, ξέρω εγώ, και να το δεις άνω κάτω. Πώς νιώθεις όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι και είναι άνω κάτω? Πώς νιώθεις? Δεν ξέρω πώς νιώθει ο καθένας, άλλος μπορεί να το έχει συνηθίσει αυτή την εικόνα και είναι κακή να τη συνηθίζεις. Από την άποψη ότι σας έχω πει την εμπειρία μου ότι όταν πρώτο έπιασα δουλειά στο Δήμο και πήγαμε να φτιάξουμε ένα απορριμματοφόρο

0: να τα ισοπεδώσουν, τα φορτώνουν, τα ισοπεδώνουν, μετά βάζουν χώμα, μετά λαπάλι από πάνω κτλ. Βλέπετε ένα ολόκληρο φαράγγι, το έχουν γεμίσει και έχει γίνει πεδιάδα. Τα συνηθίζει τα σκουπίδια. Όμως εμείς θέλουμε το σπίτι μας να είναι καθαρό. Εκεί νιώθω ανάπαυση, τουλάχιστον εγώ. Όταν θα πάω μέσα και το δω καθαρό, νιώθω ανάπαυση. Όταν δω το ένα, αναστατώνομαι. Είτε το θέλω είτε όχι, σου φέρνει αυτό αναστάτωση. Είναι έτσι? Αμήν. Γι' αυτό όταν η ψυχή μας δεν είναι καθαρή, πώς νιώθουμε? Πώς νιώθεις όταν έχεις απογοήτευση, έχεις απόρριψη, έχεις το ένα, έχεις το άλλο, πώς νιώθεις? Άσχημα. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις, δεν μπορείς να βρεις ησυχία. Πω, τι έγινε σήμερα, γιατί να το πει αυτό ο Μανώλης, γιατί να κάνει αυτό ο άλλος, γιατί να μου φερθεί έτσι ο άντρας μου, γιατί να μου φερθεί η γυναίκα μου, γιατί να μου φερθούν έτσι τα παιδιά μου. Και αυτό δεν σου δίνει μέσα σου μια ψυχική ηρεμία. Καθαρίζει την ψυχή του μέσα ο άνθρωπος. Και μάλιστα ένα άλλο άνθρωπο που διάβασα σήμερα για τις 5 κύριες πόλεις που είναι στο Γαλανό, που λένε ότι οι άνθρωποι εκεί είναι, έχουν πολύ μακροζωία, και μία από αυτές τις πόλεις στον κόσμο είναι στην Ελλάδα, είναι η Καρία. Και οι άνθρωποι εκεί έχουν μακροζωία. Κάνουν κανονική τη ζωή τους, πίνουν ένα ποτηράκι τουλάχιστον κρασί την ημέρα, αλλά δεν το πίνουν για υγιεινούς σκοπούς, λέει. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή το πίνουν για να το πίνουν το κρασί, το πίνουν με παρέα. Δηλαδή είναι κοινωνικοί άνθρωποι, θα βγουν έξω και θα πιούν ένα ποτήρι. Όχι. Για να κάνουν τι? Παρέα, συναναστροφή, να μιλήσουν ο ένας με τον άλλο. Δεν είναι κλεισμένοι. Θα περπατήσουν, θα βγουν έξω φυσικά, χωρίς να το κάνουν για μακροζωία. Και το άλλο είναι ότι δεν έχουν άγχος μέσα τους. Δεν κρατάνε μέσα τους κακίες, φθόνους. Δεν έχουν μέσα τους απογοήτευση. Κάποιοι βρήκαν το μυστικό, σε παρένθεση, της μακροζωίας, χωρίς να ξέρουν τον Κύριο. Και έχουμε εδώ τον Κύριο να μας τα διατυμπανίζει, να μας τα ξαναλέει. Μας λέει, αν έχεις βάρος, αδελφέ μου, μην το κρατάς. Άφησέ το σε μένα και αναπάσου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: τελικά η προσμονή μπορεί να μην σου τύχει, να μην σου βγει και να λες πω που έφαγα τη ζωή μου γι' αυτό. Παίρναμε τον Μιχάλη αγγλικά, θέλαμε να τον πάρουμε γαλλικά, γερμανικά, ξέρω εγώ, να τον τρέξουμε από εδώ, να τον τρέξουμε από εκεί. Πηγαίναμε στο σχολείο, μας λέγανε οι καθηγητές, ξέρω εγώ, μας λέγανε αυτό το παιδί έχει τόσο μυαλό για πάντιο. Προσμονή. Πω που πάει στο πάντιο, πάει στο σχολείο να. Με το που μεγαλώνει, λέει εγώ θα γίνω αρτοποιός. Ρε άνθρωπε! Κάποια στιγμή μου λέει, ξέρεις κάτι, μπαμπά, εγώ θα σταματήσω τα αγγλικά. Παραπέντε να πάρει το proficiency. Του λέω, σταμάτα όποτε θέλεις. Δώσ' μου τα λεφτά που έχω δώσει όμως. Μου λέει, όχι, όχι, θα το τελειώσω. Του λέω, λογικό μου φαίνεται αυτό. Και αν δεν γίνει το παιδί μου αυτό που περιμένω, μακάρι να πάει καλά στη ζωή του με αυτό που διάλεξε. Αμήν. Δεν θα κάτσω να σκάσω το παιδί, αυτό ήθελε, αυτό θα κάνει, του αρέσει αυτό. Αμήν. Ελπίζω να το αποδώσει. Να το ευχηθώ να το αποδώσει. Αμήν. Να είμαι μαζί του για να αποδώσει αυτό. Δεν θέλω να είμαι ενάντια του. Θα το αφήσω όλο αυτό σε ποιον? Στον Κύριο. Αμήν. Καμιά φορά βλέπω ανθρώπους, τα παιδιά τους φεύγουν από τον Κύριο. Δεν είναι εδώ ανάμεσά μας. Όμως είναι στον Κύριο. Έχουν μέσα τους κάτι από τον Κύριο, όλοι που έχουν τα παιδιά. Και προσπαθούν να φέρουμε τα παιδιά μας στην εκκλησία. Άστο στον Κύριο, αδερφέ. Προσεύχου. Και άσε τον Κύριο να δράσει. Δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ ο Σωτήρας. Ο Κύριος θέλει να αφήνουμε όλα μας τα βάρη σε αυτόν και να αναπαυθούμε. Έχει το χρόνο του, έχει την ώρα του. Αμήν. Έφυγε ο πατέρας μου και είμαι ήσυχος. Ποτέ δεν τον κυνήγησα. 10 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Ήρθε η ώρα, το έκανε ο Κύριος, ξαναενωθήκαμε. Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν τόλμησα να πάω να του μιλήσω για τον Κύριο. Το έφερνε ο Κύριος, μιλούσα. Ο Κύριος στην ουσία έκανε σε παρένθεση θαύματα. Όπου δεν βάζουμε το χέρι μας εμείς, ο Κύριος κάνει υπερφυσικά πράγματα. Αμήν. Και πρέπει να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να καθαρίσουμε εμείς τις ψυχές μας. Αυτό μας λέει εδώ με τον Πέτρο. Λέει καθαρίστε τις ψυχές σας. Να καθαρίσει ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Λέει στις παροιμίες και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το εδάφιο. Θέλω να το βάλετε μέσα στην καρδιά σας. Λέει στις παροιμίες το 11 κεφάλαιο και 9. Ο υποκριτής δια του στόματος αφανίζει τον πλησίον αυτού. Αλλά οι δίκαιοι θέλουν ελευθερωθεί δια της γνώσεως. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, ένας άνθρωπος που είναι υποκριτής μπορεί να έρθει να σου φυτέψει απογοήτευση. Να σου φυτέψει απονθάρρυνση δια της γλώσσας. Τι σε κάνει, λέει. Σε αφανίζει. Φαίνεται δίκαιος. Να, εγώ τρέχω, κάνω αυτό. Όπως τόλμησε ο Φαρισαίος να πάει μπροστά στον Κύριο και να προσευχηθεί στο Θεό και να πει εγώ αποδεκατίζω. Εγώ κάνω αυτό. Εγώ ελεώ τους φτωχούς. Φαινόταν εξωτερικά πώς. Δίκαιος. Και μπορεί ο άλλος δια της γλώσσας του να σου δείχνει, πώς να το πω, ότι είναι πολύ πιο πνευματικός από σένα και να νιώθεις εσύ πώς. Μειονεκτικά. Να νιώθεις κάτω. Να νιώθεις απογοήτευση με τον εαυτό σου ότι δεν έφτασες εκεί που πρέπει να φτάσεις. Λέει ότι ο δίκαιος ελευθερώνεται γιατί? Δια της γνώσεως. Αμήν. Δια της γνώσεως. Ποια είναι η γνώση? Πώς μπορεί ο Κύριος να με ελευθερώσει δια τη γνώση? Μα αδερφέ, πρέπει να γίνεις σαν τον Ιερεμία. Αμήν. Εάν ο Κύριος έρθει και μου μιλήσει σαν τον Ιερεμία, θα γίνω σαν τον Ιερεμία. Δεν ήρθε όμως. Αμήν. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για τον Κύριό μου. Τον αγαπάω τον Κύριό μου. Αλλά σύμφωνα με αυτό που μου δόθηκε. Σ' άλλους δόθηκε 10. 5. Ο Κύριος περιμένει 10. Αμήν. Τους δόθηκε 5. Σε άλλον όμως δόθηκε πόσο? 1. Ο Κύριος δεν περιμένει 10 από αυτόν. Ό,τι μας δόθηκε από τον Κύριο, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Και ο Κύριος το βλέπει αυτό σαν μισθό. Αμήν. Είναι δίκαιος ο Κύριος. Είναι δίκαιος. Άρα όταν έχεις γνώση μέσα σου, αυτή η γνώση τι σε κάνει? Τι σε κάνει? Σε ελευθερώνει. Νιώθω ότι τον αγαπώ τον Κύριό μου. Αμήν. Θέλω να κάνω το καλό για τον Κύριό μου. Θέλω να καθαρίσω τουλάχιστον τον εσωτερικό μου άνθρωπο. Αμήν. Όταν θα έρθει η ώρα να μπορέσω να δω τον Κύριο και τα μάτια μου να είναι καθαρά, ώστε να μπορώ να τον κοιτάξω στα μάτια. Δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω. Αν ο Κύριος μου το ζητήσει, θα το κάνω. Άλλωστε, αν θέλουμε να κάνουμε δουλειές για τον Κύριο, υπάρχουν πολλές. Ακόμα και το να καθαρίσουμε την αίθουσα, δουλειά για τον Κύριο είναι. Δεν χρειάζονται πολλά, σε παρένθεση, πράγματα. Άμα μου έχει δώσει χαρίσματα, αμήν. Και λέει πάλι ο Πέτρος. Οπότε έχουμε ανάγκη αυτή τη γνώση, να μας ελευθερώνει αυτή η γνώση. Λέει στην Α Πέτρου 1 και 3 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Κατά τα πολύ έλεος του. Δεν αναγεννήθηκες μόνος. Ξέρεις ότι κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται χωρίς να πονέσει η μαμά. Ε? Και ναι, μεν η μαμά είναι η Εκκλησία, αλλά ο Θεός είναι αυτός που γεννάει. Αμήν. Γεννάει ο Θεός. Και λέει ότι μας αναγέννησε μέσα από το πολύ του έλεος. Και όταν σε αναγέννησε, αυτό που μας δείχνει μέσα είναι ότι έχει αλλάξει κάτι στο νου μας. Έχει μπει μια ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Μας αναγέννησε, λέει, εις ελπίδα ζώσα. Άρα όταν έχω απογοήτευση, όταν με πιάνει απόρριψη, όταν με πιάνουν όλα αυτά τα συναισθήματα που ναι μεν έρχονται στον άνθρωπο, αλλά ο διάβολος τι θα κάνει? Τα μεγαλώνει μέσα σου. Ε? Όλοι το βλέπαν το Γολιάθ, τεράστιος άνδρας πολεμιστής, από την νεότητά του σκότωσε πολλούς. Ξέρετε πώς έχει σκοτώσει απόρριψη? Ξέρετε πώς έχει σκοτώσει απογοήτευση? Ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει απογοήτευση? Μπορεί να σου κάνει χειρότερα πράγματα από ό,τι σου έχει κάνει ο Γολιάθ. Ναι, ο Γολιάθ μπορεί να μου επεκτεί, να με σκοτώσει στο σώμα. Η απογοήτευση μπορεί να μου σκοτώσει την ψυχή, να μου διαλύσει το πνεύμα. Και το βλέπεις αυτό το πνεύμα, σε παρένθεση, ή το συνέστημα, να το πούμε, της απογοήτευσης, της απόρριψης, σαν ένα Γολιάθ να περιφέρεται. Και λες, με τι όπλα τώρα θα το πολεμήσω εγώ? Λέει, μας αναγέννησε ο Κύριος σε ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Ξέρετε κάτι? Όταν έρχεται κάτι να με απογοητεύσει, μέσα στο έργο, μέσα οπουδήποτε, μέσα στη ζωή μου, αυτό που μου δίνει ζωή είναι η ελπίδα ότι ο Κύριος θα το αλλάξει αυτό. Αμήν. Θα κάνει αυτό που θέλει ο Κύριος. Και στο τέλος αυτό που θα κάνει ο Κύριος θα είναι το καλύτερο. Αμήν. Δεν θα είναι το προσδοκόμενο, αυτό που περιμένω, αλλά θα είναι καλύτερο από αυτό που προσδοκώ. Δεν μπορούσα να δω εγώ με τα μάτια μου αυτό που ο Κύριος μπορούσε να κάνει στη μητέρα μου και στον πατέρα μου. Δεν μπορούσα να δω αυτό που μπορούσε να κάνει ο Κύριος στην πεθερά μου. Σας είπα ότι η πρώτη όραση που είδε η Δέσπο για τη μητέρα της στην εκκλησία, πρώτη φορά που είχαμε φύγει από τη Ρόδο και πήγαμε στο Ηράκλειο, διωγμένη από τη μαμά της και τον πατέρα της. Και βλέπει την μητέρα της και μου λέει, Μανώλη, την ώρα που χειροκροτούσα, τι λέω, τι έγινε? Μου λέει, είδα όραση. Εγώ ακόμα δεν είχα δει. Λέω, τι είδες? Λέει, είδα τη μαμά μου μπροστά και χτυπούσε παλαμάκια. Λέω, αμήν. Ο Θεός να το κάνει. Δεν σπρώξαμε ποτέ τίποτα. προσμένουμε σε αυτή την ελπίδα. Βλέπεις και περνάνε τα χρόνια, περνάνε 10 χρόνια, περνάνε 20 χρόνια, περνάνε τίποτα. Η ελπίδα τι κάνει? Σβήνει. Όχι, δεν πρέπει να σβήνει. Η ελπίδα μένει. Αμήν. Δεν πεθαίνει η ελπίδα. Δεν πεθαίνει. Και περιμένεις. Απλά. Πώς τα έκανε ο Κύριος? Πώς τα έφερε ο Κύριος? Πώς κάποια στιγμή έφυγε ο πεθερός μου? Έφυγε ο άλλος άνθρωπος που η πεθερά μου καθόταν και ντάνευε πόσο καιρό ανθρώπους. Τους καθάριζε, τους... Με όλη της την... σε παρένθεση, με όλη της τη χαρά. Να είναι δίπλα τους, να μην τους αφήνει να τους αγγίσει άλλος άνθρωπος, να τους καθαρίζει, να το έκανε αυτό. Κάποια στιγμή ο Θεός την ελευθέρωσε. Με το που την ελευθέρωσε έρχεται 1,5 μήνα και έμεινε εδώ. Ερχόταν στην αίθουσα, ακούει τι κάνουμε, ακούει τους ύμνους, βλέπει τον κόσμο. Βλέπει τον Σαμουήλ που είναι ο έρωτάς της. Και άλλαξε. Και την τελευταία φορά, θυμάστε, καθόταν εδώ, ήταν η νεολαία εκεί και έπαιζε ύμνους και η πεθερά μου καθόταν εκεί με τον μπαστούνάκι της και χτυπούσε το πόδι και τον μπαστούνι. Λέω της Δέσπους, κοίτα τη μαμά σου, χτυπάει τα χέρια της. Τη θυμάσαι την όραση? Ήρθε. Αμήν. Μπορείς να πεις τώρα ότι ο Κύριος δεν εργάστηκε πάνω της? Αμήν. Και λέει στην προς Ρωμαίους, λέει και μη συμμορφώνες με τον αιώνα τούτο, στο 12 κεφάλαιο και 2 εδάφιο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάλαιστο και τέλειο. Ξέρεις κάτι? Από τη στιγμή που αναγεννιέσαι, έχεις να κάνεις μία ανακαίνιση. Αμήν. Μπαίνεις μέσα σε ένα καινούριο χώρο και βλέπεις τον καναπέ και λες, αυτός ο καναπές είναι σχισμένος, δεν το θέλω. Μέσα σε αυτό το σπίτι δεν πρόκειται να το βάλω. Προτιμώ να περιμένω 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες να μαζέψω λεφτά και να πάρω κάτι καινούριο, παρά να βάλω αυτό το καναπέ ξανά, θα εφησυχάσω. Αμήν, είναι έτσι, το έχουμε νιώσει πολύ. Θα κάνω ανακαίνιση. Έτσι είναι και ο νους. Ο Θεός τον καθαρίζει. Αμήν. Και τον ανακαινίζει για να σκέφτεται τι, διαφορετικά. Άμα αφήσει ένα καναπέ παλιό, την πάτησες. Δεν έχεις κάνει καλή ανακαίνιση. Και δυστυχώς όλοι μας και εγώ μαζί δεν έχουμε κάνει καλή ανακαίνιση. Αμήν. Έχουμε αφήσει παλιά πράγματα μέσα μας που ίσως μας αρέσαν, ίσως είναι και αντίκες. Μα αυτό είναι μια όμορφη αντίκα. Το είχε ο παππούς μου, το είχε η γιαγιά μου, το θέλω κι εγώ. Όταν προστοπίστεψα, λέω, Κύριε, δεν θέλω καμία ευλογία από το διάβολο. Αν είναι να με πλουτίσεις, εσύ θα με πλουτίσεις. Αμήν. Δεν είπα ότι δεν θέλω τον πλούτο, δεν θέλουμε το χρήμα. Αμήν. Όταν το διαχειριζόμαστε σωστά δεν είναι κακό. Αμήν. Αλλά λέω, Κύριε, δεν θέλω κάτι που δεν είναι δικό σου, δεν θέλω κάτι που να ανήκει στον πατέρα μου και να το κληρονομήσω. Όποτε βλέπω και βγαίνει ο χαρακτήρας του πατέρα μου πάνω μου, δεν το θέλω. Είναι ένα παλιό κοιμήλιο, ακόμα και καλό να είναι, δεν θέλω. Θέλω το χαρακτήρα του ουράνιου πατέρα μου. Αμήν. Γιατί ο Θεός με αναγέννησε. Και μπορεί να ήταν ένα καλό πρότυπο ο πατέρας μου, όπως έλεγε και ο παπάς εκεί που τον επιφημούσε, και όντως έτσι ήταν τα πράγματα, ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν σωστός και κράτησε την οικογένειά του ενωμένη μέχρι τέλους. Το προσπάθησε ο πατέρας μου παρόλο αυτό που του είχε συμβεί, που πιστέψαμε εμείς, και ήταν μεγάλο κακό. Πάντως το προσπάθησε μέχρι τέλους, ήθελε να είμαστε σαν οικογένεια ενωμένη και το κατάφερε εν μέρη. Όμως, αδερφοί, ενώ έχουμε ωραία παραδείγματα, αμήν, Μπορεί η μάνα μου, ο πατέρας μου να ήταν ένα καλό παράδειγμα για μένα. Εδώ όμως έχουμε κάτι καλύτερο. Έχουμε τον Κύριο του Ιησού, που είναι εικόνα του Θεού του Αράτου. Είναι ο πατέρας, λέει, και θα ονομαστεί, λέει, στον Ισαΐα, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Έχεις έναν πατέρα ουράνιο. Έχω αναγεννηθεί και βλέπω έναν χαρακτήρα τέλειο, με αγαπάει. Δεν με απορρίπτει, δεν με απογοητεύει. Αμήν. Ποιο θα μιμηθώ? Μου λέει, ωραία, γεννήθηκες από αυτή τη μαμά, γεννήθηκες από αυτόν τον πατέρα. Πρέπει να γεννηθείς από μένα. Αμήν. Ο μόνος τρόπος για να το κλείσω εδώ το κήρυγμα και να το συνεχίσουμε την άλλη φορά, θα το πούμε αυτό το εδάφιο και την άλλη φορά, είναι να αναγεννηθώ από το άφθαρτο σπέρμα. Αμήν. Ό,τι έχει να κάνει με το φθαρτό σπέρμα και τα κληρονομικά, τελειώνουν εκεί. Τώρα υπάρχει αυτό το πράγμα που με αναγεννάει με το λόγο της ζωής. Όταν ο Κύριος μου λέει, ξέρεις κάτι Μανώλη, έλα στην προσευχή, φέρε τα αιτήματά σου σε μένα και ξεκουράσου, αναπαύσου. Δεν μου λέει σήκωσέ τα, φέρ τα. Ποιος θα τα σηκώσει? Ο Κύριος. Τα φορτίστηκε ο Κύριος όλα τα προβλήματα του σταυρό. Τις απογοητεύσεις σου, τις απορρίψεις σου. Ωραία. Εάν λοιπόν κάποιος σε απογοητεύει ή ο ίδιος σου αυτός σε απογοητεύει, γιατί ο χειρότερός μας εχθρός πάντα ποιος είναι? Ο εαυτός μας. Αμήν. Να ξέρεις κάτι, ότι ο Κύριος σε δέχεται. Αμήν. Όταν σε βλέπει και κουτσένεις, είναι εκεί να σε σηκώσει. Όταν σε βλέπει και βουλιάζεις μέσα στο νερό, είναι εκεί να σου απλώσει το χέρι και να σου πει περπάτα παιδί μου, δεν υπάρχει πρόβλημα, περπάτα στο νερό. Πού? Στο νερό, στο νερό, ναι, περπάτα. Σου έχω δώσει δύναμη να το κάνεις. Αμήν. Οπότε ο Κύριος θέλει μέσα σε αυτή την πνευματική μας λογική, σε παρένθεση ότι δεν υπάρχει κάτι υπερφυσικό για το Θεό. Για το Θεό όλα είναι φυσικά. Αυτό που για μας φαίνεται υπερφυσικό, και λέμε ο Θεός έκανε υπερφυσικά πράγματα, δεν έχουμε διανοηθεί ότι ο Θεός είναι φύση. Αυτός την έφτιαξε. Αμήν. Και δεν την έφτιαξε με υπερφυσικούς τρόπους για αυτόν, την έφτιαξε με φυσικούς τρόπους για αυτόν. Εμάς τα μυρμηγκάκια όλα αυτά μας φαίνονται πώς? Υπερφυσικά. Άρα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Κύριος εργάζεται με φυσικούς τρόπους σε μας και μας φαίνονται υπερφυσικοί. Μπορούμε, αδερφοί, να αναπαυθούμε στον Κύριο? Μπορούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα σου είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.